0: έχουμε μάθει, δηλαδή έναν τρόπο δεσίματος, είτε με άμυλο, είτε με ρού, είτε με ζάχαρα, είτε με πρωτεΐνη, αλλά ούτε και με ένα σύγχρονο υλικό, όπως είναι τα...
1: δεν είναι όλες τεχνικές για όλους και για όλα τα μαγαζιά και για όλες τις στιγμές.
0: Ακριβώς, δεν είναι αυτό. Όλα για όλους.
1: Θα πρέπει να θέλει το διαχωρίσουμε ένα.
0: Τώρα, αν θέλαμε να το δούμε από την πλευρά του μάγειρα, κάποτε μου λέγανε όταν ξεκίνησα να κάνω τα σεμινάρια γινόντουσαν σεμινάρια μοριακής γαστρονομίας, κάτι που ήταν πολύ πιασάρικο πριν 15 χρόνια. Για μένα ήταν αστείο το να εξηγήσω πώς δουλεύει ένα άμυλο ή πώς δουλεύει ένα άγαρ ή πώς δουλεύει ένα πυκτικό μέσο ή ένα μέσο ζελάρισματος. Βέβαια, υπήρχε και ξέρεις, η αντίδραση κάποιων, αν θέλεις, έμπειρων μαγείρων και σεφ που μου λέγανε «Δημήτρη, τι λες τα παιδιά». Βέβαια, τους απαντούσα λέγοντάς τους ότι είναι γνώση. Ο μάγειρας είναι σαν ένα σπίτι, όπου τα θεμέλια του είναι οι γνώσεις που παίρνει. Όσο περισσότερες και στιβαρές γνώσεις παίρνει, τόσο πιο ψηλά μπορεί να ανέβει και τόσο πιο πολλούς ορόφους μπορεί να χτίσει και ούτω καθεξής. Δεν είναι όλα για όλους, δεν είναι όλα για παντού. Πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός. Σε κάποια πράγματα υπάρχει αφορισμός, ακόμα και στα βασικά. Δηλαδή, okay, έχουμε τον έτοιμο ζωμό. Μη σε πάρω στα σύγχρονα. Έχουμε έναν έτοιμο ζωμό. Η ορθολογική χρήση του ζωμού, δηλαδή πόση ποσότητα θα βάλεις στο νερό να τον διαλύσεις για να μπορείς να φτάσεις ένα σωστό ζωμό, έχει να κάνει με την ποσότητα του αλατιού που θα έχει μετά στη συνέχεια. Και αυτό επιβαρύνει τη συνταγή μας και αυτό επιβαρύνει τον οργανισμό. Το ίδιο και τα σύγχρονα υλικά που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, το να χρησιμοποιείς 0,1 γραμμάριο στο κιλό, 1 γραμμάριο στο κιλό, υπάρχει κάποιος λόγος που το χρησιμοποιούμε. Όχι μόνο η σύσταση, αλλά και το να προστατεύσουμε την υγεία μας. Άντε αυτό το μετράς. Δεν ξέρω πώς θα μετρήσεις ένα μικροοργανισμό σε ένα dry age, ένα μικροοργανισμό σε ένα fermentation, που είναι από τα πράγματα που στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν παρουσιάζω στο κοινό. Γιατί έρχομαι κόντρα σε αυτό που έλεγα. Ναι, να δώσω γνώση, να δώσω πληροφορία, αλλά την πληροφορία αυτή δεν ξέρω αν μπορούν να την χειριστούν όλοι. Ή τουλάχιστον αν τη χειριστούν, θα πρέπει να έχουν αντίστοιχο συνεργάτη κοντά τους, όπου θα τους παρακολουθεί, γιατί μπορεί να είναι μοιραίο και για τους ίδιους και για το κοινό.
1: Να μιλήσουμε λίγο για το dry, γιατί στην Ελλάδα το dry είναι λίγο παρεξηγημένο και λάθος μεταφρασμένο στον κόσμο. Δηλαδή, έχω τύχει, ας πούμε, να είμαι σε ένα εστιατόριο όπου να μην έχει dry ψάρι, αλλά να έχει κρέας. Και όση ώρα είμαι εκεί, έχουν ανοίξει το ψυγείο τον dry ager πάνω από 10 φορές και έχουν πιάσει με τα γυμνά τους χέρια ένα κρέας να το δείξουν στον πελάτη και να το βάλουν ξανά πάλι μέσα. Λες και είναι μια ας πούμε βιτρίνα ενός ξοχοείου. Ελάτε να δείτε εδώ έτοιμαστε. Δεν είναι αυτό το dry age. Ας το εκεί και μην το ανοίξεις. Δηλαδή, αυτός είναι ο λόγος που μπαίνει εκεί.
0: Ακριβώς. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και σε μια ψαριέρα που ανοίγεις την ψαριέρα, παίρνεις ένα ψάρι και τον κάνεις βόλτες μέσα στο μαγαζί και το δείχνεις και το ξαναπάς πίσω. Γενικά η διατάραξη, αν θέλεις, της ασφάλειας ενός προϊόντος είναι πολύ σημαντικό στη δουλειά μας. Ένα, αυτό. Και δεύτερον, είναι ότι έχει μπερδευτεί λίγο ο κόσμος της μαγειρικής, αλλά και ο καταναλωτής με αυτό που λέμε ξηρίο ρήμανση, dry age, είτε είναι κρέας, είτε είναι ψάρι. Δεν αρκεί μόνο να έχουμε ένα ειδικό ψυγείο που να μπορεί να διατηρεί, αν θέλεις, το πρωτεϊνικό υλικό, είτε είναι κρέας, είτε είναι ψάρι, στις συνθήκες που πρέπει. Πρέπει να ξεκινήσουν πρωτίστως αυτοί που πουλάνε τον εξοπλισμό να εξηγούν σωστά και να περιγράφουν σωστά το τι είναι αυτό που δίνουν. Και σε δεύτερη φάση θα πρέπει και μέσα από τις σχολές να ξεκινάει η πληροφορία αυτή, η ενημέρωση, αλλά και από τον ίδιο το μάγειρα θα πρέπει να γίνεται ειδική εκπαίδευση από ειδικούς ανθρώπους, όχι μόνο μάγειρες. Εγώ πιστεύω ότι όχι μόνο και από μένα. Δηλαδή,

0: Ρε εσύ, να πάρουμε και ένα dry age. Είναι τώρα μόδα. Και να βάλουμε το κρέας εκεί, να το δείξουμε στον κόσμο το ότι αυτός ο άνθρωπος έχει στο μυαλό του έναν διαφορετικό στόχο για τον λόγο που πήρε τον ας πούμε, dry age. Δεν τον νοιάζει αν πρέπει ή αν δεν πρέπει.
1: Εντάξει, θίγεις το θέμα του ανταγωνισμού, αν θέλεις. Τώρα, γιατί λες, είναι κάτι καινούριο, ναι, όλοι θέλουν. Το θέμα, δεν νομίζω, εδώ δεν έχει να κάνει με ανταγωνισμό. Το θέμα έχει να κάνει με την ορθολογική χρήση που, εντάξει, το κοινό δεν θα το καταλάβει ποτέ.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Το κοινό θέλει να φάει κάτι διαφορετικό. Ω, πάμε στο Λάπα γιατί έχει dry age μάγουλα σφυρίδας. Okay. Ναι. Και είναι διαφορετικά από τα άλλα. Σίγουρα, ας πούμε όμως κάτι που πιστεύω να συμφωνίζει. Συμφωνείς ότι είναι κάτι διαφορετικό, όχι αν σ' αρέσει ή όχι. Αν είναι κάτι διαφορετικό.
0: Είναι κάτι διαφορετικό, απλά ο τρόπος που γίνεται στα εστιατόρια δεν είναι αυτός ο τρόπος που πρέπει να τον δει και να τον ας πούμε αξιολογήσει
1: ο καλεσμένος.
0: Δηλαδή, φάτε σωστά για να δεις αν είναι αυτό που πρέπει να φας.
1: Μαζί σου.
0: Ένα κρέας το οποίο το έχουν πιάσει 10 διαφορετικά χέρια σε μία μέρα μέσα και έχει ανοιγοκλείσει ένα ψυγείο 15 φορές.
1: Ναι. Εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε για...
0: Φτάνει και σε ένα σημείο να γίνεται και λίγο επικίνδυνο.
1: Ακριβώς, όχι λίγο. Αυτό είναι επικίνδυνο. Ναι, δηλαδή, εκεί διαδεράσουμε και την αλυσίδα ψήξης, δηλαδή δεν μπορούμε να κρατήσουμε το προϊόν στη θερμοκρασία που πρέπει. Επιμολύνουμε συνεχώς το προϊόν, είτε με τον εξωτερικό περιβάλλον, είτε με τα γυμνά χέρια, όπως λες. Αυτό έχει να κάνει με τη συνείδηση του επαγγελματία και του καταστηματάρχη. Αν δεν το καταλαβαίνουν αυτοί, προφανώς δεν θα το καταλάβουν και οι πελάτες τους. Όσοι το καταλάβουν, φαντάζομαι ότι δεν θα το επιλέξουν ξανά. Γιατί αν δουν ότι ξέρεις τι, ο τάδε πιάνει το προϊόν με γυμνά χέρια, χωρίς εργαλεία, χωρίς γάντι, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, νομίζω ότι ξυπνάει ο κόσμος σιγά σιγά και το αντιλαμβάνεται. Αν ήθελες να αναφερθούμε μόνο στον επαγγελματία, εκεί πρέπει να στοχεύσει ο κάθε επαγγελματίας. Δεν είναι μόνο το να αγοράσω ένα dry ager, να κάνω κάτι, έστω και με σωστά βήματα, η διαδρομή. Γιατί όλα στη ζωή είναι η διαδρομή και ειδικά στη δουλειά μας είναι η διαδρομή. Δηλαδή πώς θα φτάσω εγώ να δώσω ένα διαφορετικό προϊόν. Χωρίς να λέω αν είναι καλύτερο ή όχι. Γιατί κακά τα ψήματα σε κάποιους δεν είναι. Εμένα μου αρέσει η βιολογική ορίμανση. Εγώ κάνω βιολογική ορίμανση. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ χρησιμοποιώ μικροοργανισμούς για να μπορέσω όχι να ζητέψω, να αλλάξω τη σύσταση. Έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν θα κάνω ένα ψάρι πελαγίσιο, θα το κάνω εγώ καλύτερο. Δεν θα το κάνω καλύτερο. Είναι από μόνο του καλό. Είναι από μόνο του ένα ευγενές προϊόν. Δηλαδή μια καλή πρώτη ύλη δεν μπορεί να την κάνεις καλύτερη. Αυτό που έχουμε μάθει από τις κουζίνες και πάλι διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, τι είναι, να το πάρεις το ψάρι, να το καθαρίσεις σωστά, να το πεντερώσεις, να βγάλεις το αίμα, να το στραγγίξεις και να το στεγνώσεις όπως πρέπει σε ένα καθαρό ψυγείο. Είτε κρεμάζοντάς το, είτε βάζοντας πάνω σε σχάρες, είτε πάνω σε χαρτάκια. Αυτό και μόνο αρκεί για να μπορεί ένα καλό ψάρι, ένα ευγενές λοιπόν υλικό, να πάει σωστά στον πελάτη. Και όχι μόνο το ψάρι, και σε ένα κρέας θα γίνει
0: το ίδιο. Οποιοδήποτε υλικό και να ακριβώς σου δώσει το μέγιστο που έχει να δώσει.
1: Ακριβώς, το μέγιστο που έχει να δώσει. Τώρα, από εκεί πέρα καλείται ο μάγειρας, πώς
0: θα πάρει το μέγιστο.
1: Ακριβώς, πώς θα ορίσει αν θέλεις, γιατί παρόλο που μπορεί να έχει θανατωθεί ένα ζώο, ακόμα... Το θεωρούμε ότι είναι ζωντανό για μας, τους μάγειρες. Είναι κάτι που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Θέλει σεβασμό. Άρα λοιπόν από εκεί κρίνεται και ο χαρακτήρας, αν θέλεις, ή και η δουλειά του μάγειρα. Δηλαδή πρέπει να το σεβαστεί μέχρι την τελευταία στιγμή για το πώς θα παρουσιαστεί.
0: Γι' αυτό και όταν ξεκίνησε το IKEA για μένα ήταν ένα από τα πιο σωστά πράγματα που έχουν γίνει ποτέ, διότι και ας πούμε ηθικά... λες ευχαριστώ.
1: Δεν ταλαιπωρείς το ζώο. Και μην πας στο οικετζήμα. Εγώ θυμάμαι ως τεχνολόγος τροφίμων όταν κάναμε ελέγχους σε σφαγεία ή όταν κάναμε πιστοποιήσεις.
0: Να πούμε λίγο και αυτό που λέμε. Είναι η ακαριά θανάτωση στο ψάρι κυρίως τέλος πάντων, ώστε να μην το αφήσουμε να ταλαιπωρείται πάνω σε ένα καΐκι, σε μια βάρκα και να υπάρξει αυτό που λέμε να αρχίσει, ξέρω εγώ, να σπαρταράει. Και Αυτό βοηθάει στο να τρυφεροποιηθεί και το

0: κρέας, γιατί δεν δημιουργεί στην σύστασή του τη μυϊκή μια, ας πούμε, σκληρότητα. Οπότε και κυρίως είναι το κομμάτι του ηθικό, βασικά. Από εκεί
1: είναι το κομμάτι του ηθικό και είναι το κομμάτι του τεχνικό. Ε? Ναι. Δηλαδή, κάνεις, δηλαδή στην τομή που θα κάνεις το εκετζήμα, είτε μπροστά στο κεφάλι, είτε στο τέλος της ουράς, για να βάλεις την τίζα, εκεί θα δεις ότι ναι, μπαίνει στο νευρικό σύστημα, απενεργοποιείς το ζώο, οπότε δεν πηγαίνει άλλο αίμα στους μυς, οπότε δεν παράγεται τρυφοσφορική, οπότε δεν σκληραίνει τεχνικά, μαγειρικά το κρέας. Και επίσης, πέρα ότι είναι πιο τρυφερό, όπως λες, είναι και πιο ασφαλές, γιατί γίνεται ολική αφέμαξη στο ψάρι από την κεντρική αρτηρία, από τη ραχοκοκαλιά του, που είναι από τα πράγματα που θες να κάνεις πρώτα, είτε ψαρεύοντας. Και ας μην μιλήσουμε για το ψάρι, ας πάμε και στο χερσαίο ζώο. Α. Δηλαδή, όταν λοιπόν μπαίνοντας σε σφαγεία και διαβάζοντας την νομοθεσία, αν θέλεις, περί σφαγής, δεν υπήρχε αυτός ο όρος. Υπήρχε ζωική απενεργοποίηση. Mm-hmm. Οπότε δεν λες φάζω, δεν λες θανατώνω, λες απενεργοποιώ, γιατί είναι κάτι για εκείνη τη στιγμή. Έχει και συνέχεια μετά. Έχει την εκδορά, έχει την απετέρωση, έχει διάφορα στάδια, ρε παιδί. Έχει το πλύσιμο, έχει το πλύσιμο με ζεστό νερό. Οπότε γενικότερα αυτός, έτσι, αν θέλεις, η ευρωπαϊκή απέτηση που μας έχει έρθει σε πολλά πράγματα, ίσως μας έχει κάνει λίγο έτσι πιο ευαίσθητους και ίσως έχει ταρακουνήσει και έχει οδηγήσει σε αυτό που παλεύουμε πρέπει να κάνουμε, το να τηρήσουμε σεβασμό απέναντι στο προϊόν. Ό,τι και να είναι αυτό, ψάρι, ζώο, λαχανικό, πρώτη ύλη στην κουζίνα, το οτιδήποτε. Ακόμα και ο τρόπος που μαγειρεύεις θέλει ένα σεβασμό. Δηλαδή, μαγειρεύεις συμβατικά, ανοίγεις μια φωτιά, βάζεις ένα τηγάνι πάνω, βάζεις το λάδι. Δεν πρέπει, γι' αυτό που βλέπεις καμιά φορά, που τα τηγάνια παίρνουν φωτιές. Εγώ θυμάμαι στο εξωτερικό, έτυχε να είμαι με ένα σεφ, ο οποίος μου έλεγε, πήρε φωτιά το τηγάνι. Πέτα το. Λέω, σεφ, για να μην είχαμε μάθει να φλαμπάνε, μου λέει, πέτα το. Και εκεί ο τεχνολόγος και ο τροφίμος σκεφτόταν αλλιώς. Λάδι ζεστάθηκε, μετά έχει το σημείο καπνού που βλέπουμε να καπνίζει και μετά έχει το σημείο ανάφλεξης που παίρνει φωτιά το λάδι. Άρα για να πάρει φωτιά το λάδι πρέπει να φτάσει 300 και βαθμούς. Άρα τι έκανα εγώ, υποβάθμισα ένα λάδι. Έχεις καταστρέψει, ας ξεκινήσει από εκεί, ότι κατέστρεψε ένα λάδι.
0: Και ό,τι μπει μέσα στο λάδι.
1: Και ό,τι μπει μέσα στο λάδι, προφανώς από τη στιγμή που έχει θερμοκρασίες πάρα πολύ υψηλές, έχει υποβαθμιστεί.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει αρχίσει και γίνεται και λίγο επιβλαβές όλο αυτό.
1: Όχι, έτσι. Λίγο, είναι επιβλαβές. Και είναι αυτό, θα σε γυρίσω στην πρώτη ερώτηση. Σαν τεχνολόγος τροφίμων, είναι καμιά φορά ναι, με βοηθάει η μαγειρική, αλλά με βοηθάει η τεχνολογία τροφίμων. Αλλά είναι φορές όμως που εκείνη τη στιγμή το εγκέφαλός μου καίγεται. Δηλαδή βλέπω κάτι άλλο διαφορετικό ή ξέρω εγώ. Και μετά στα παιδιά.
0: Δίνεις πιο πολύ σημασία από ό,τι θα έπρεπε αν δεν ήσουν.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή είναι πολλές φορές ναι, OK, ακούμε το φαγητό. Πώς το ακούμε το φαγητό. Ναι, αν δεν σοτάρεις με το χαρακτηριστικό ήχο, ίσως δεν σοτάρεις σωστά. Θα ποσάρεις ή θα βράσεις το προϊόν μέσα στο λάδι. Άρα θέλεις εσύ να το σοτάρεις. Ποιος είναι ο βαθμός όμως που πρέπει η ακοή...
0: Να κάνουμε ίδρωμα ή σοτάρεις.
1: Ακριβώς, να ιδρώσεις ή να σοτάρεις ή να θωρακίσεις.
0: Έτσι. Με αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που μιλάμε και λέμε εδώ με τον Δημήτρη, θα πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι εδώ από το Ethereal Wild Resort και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι με πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Στείνω

0: παρανύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Επανήλθαμε εδώ στο Ethereal White Resort με τον Δημήτρη τον Κονταράτο. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Η απέτηση του κοινού είναι να πεις πού τρως έξω, τι επιλέγεις να φας όταν βγαίνεις έξω και αν τρως βρωμιές. Έκανα όλες μαζί τις και τις ερωτήσεις.
1: Okay. Τρώω παντού.
0: Okay.
1: Αυτό είναι το σίγουρο. Δεν έχω έτσι ιδιαίτερες απαιτήσεις. Η μόνη απαίτηση που έχω όταν τρώω είναι να μην με ενοχλούν. Δηλαδή, το φαγητό, πέρα από βιολογική ανάγκη, πλέον νομίζω ειδικά για μας είναι κομμάτι διασκέδασης. Οπότε δεν έχω περιορισμούς, είτε με φίλους είτε με οικογένεια, πηγαίνω παντού. Βέβαια το μυαλό του μάγειρα, αν θέλεις, και του επιστήμονα, ξέρεις, πολλές φορές αρχίζει και
0: δουλεύει
1: περίεργα. Δεν αξιολογώ ποτέ μαγειρικά αυτό που τρώω. Θα μπω στη διαδικασία, ναι, θα δω την εμφάνιση, θα δω τι κάνει ένα συνάδελφος, θα δω τι κάνει ένα μαγαζί, ένα ταχυφαγείο, το οτιδήποτε, αλλά δεν θα μπω σε παραπάνω λεπτομέρειες. Γιατί σου είπα ότι δεν με απασχολεί εκείνη τη στιγμή, προσπαθώ να το αφήσω απ' έξω. Αυτό που δεν αφήνω όμως ποτέ απ' έξω και ποτέ ασχολίαστο και ποτέ σαν παρατήρηση, σαν πρόταση βελτίωση, αν θέλεις, για εκεί που πάμε, για αυτούς που, ή για τους ανθρώπους που πηγαίνουν μαζί, είναι το κομμάτι της ασφάλειας. Μεγάλο κεφάλαιο, που το συζητήσαμε και λίγο απ' έξω πριν. Άρα λοιπόν μας αρέσει το ποιοτικό φαγητό. Τι σημαίνει ποιοτικό φαγητό λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αν σκεφτούμε ότι η ποιότητα είναι μία αλυσίδα, οπότε έχει πολλούς κρίκους, ο πρώτος και κύριος κρίκος λοιπόν στο κομμάτι... Ακριβώς. Ο πρώτος λοιπόν και ο κύριος και ο βασικός κρίκος
0: στο κομμάτι των τροφίμων
1: είναι η ασφάλεια. Άρα λοιπόν καλύπτουμε την απέτηση της ασφάλειας. Είναι ασφαλές το προϊόν.
0: Έτσι.
1: Αρχίζουμε και βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα. Τι θέλουμε λοιπόν από τα υπόλοιπα. Ναι, θα πάμε σε ένα καλό εστιατόριο. Έχουμε άλλες απαιτήσεις. Δηλαδή θέλουμε να δούμε κάτι διαφορετικό, να δούμε κάτι τεχνικά πιο σωστό, όχι μόνο εγώ, αλλά και η υπόλοιπη παρέα. Βέβαια δεν έχω την ίδια απέτηση όταν θα πάω σε μια λαϊκή ταβέρνα ή...
0: Σε ένα καφενείο.
1: Ακριβώς, ή σε ένα καφενείο ή σε μια καντίνα, την οποία θα την σχολιάσω και μετά, να φάω αυτό που πρέπει να φάω. Θα πρέπει το φαγητό, λοιπόν, από τη στιγμή που καλύπτει την απέτηση της ασφάλειας, όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά στοιχεία είναι ανάλογα εμείς τι προσδοκία έχουμε από το φαγητό που θέλουμε να φάμε. Ναι, αν θα πάμε στο χωριό την Κυριακή και έχει παϊδάκια φρέσκα ντόπια, ναι, θέλουμε να είναι στα κάρβουνα ψημένα, με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να έχει ένα αρνί κατσίκι στα κάρβουνα. Αν θα πάμε στην ταβέρνα να φάμε ψάρι, έχουμε τις αντίστοιχες απαιτήσεις. Αυτό όμως που προσέχω, ειδικά σε μαγαζιά τα οποία και σε εστιατόρια που, έτσι αν θέλεις, μέσα μου σαν τεχνολόγος τροφίμων χτυπάει ένα καμπανάκι, είναι ότι ξεχωρίζω τα φαγητά που θα επιλέξω. Τι σημαίνει αυτό? Με ρώτησε πριν αν τρώω βρώμικο. Βεβαίως και θα φάω βρώμικο. Άρα λοιπόν εσύ από μια καντίνα δεν έχεις απέτηση να φας ένα wagyu, ένα α5, ένα κρέας... ευγενές, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχεις απέτηση να φας ένα κρέας ροής. Okay,
0: ένα σουβλάκι, ναι.
1: Ένα σουβλάκι, okay. Μια πανσέτα, ένα λουκάνικο.

0: Άρα θέλεις να είναι ασφαλές. Okay. Αυτό
1: εσύ δεν μπορείς να το ξέρεις.
2: Όχι.
1: Υποθέτεις ότι είναι ασφαλές.
2: Υπάρχουν κάποια έτσι χαρακτηριστικά που μπορείς γρήγορα λίγο να καταλάβεις, μια και που όλες οι καντίνες είναι open. Βλέπεις λιγάκι πώς έχουν τα πράγματα.
0: Ακριβώς. Βλέπεις λίγο, ναι, βλέπεις. Έστω λοιπόν ότι πάμε μαζί. Και την καντίνα πουλάει μόνο σουβλάκι. Άρα έχει πίτα, έχει το κρέας και έχει τις γαρνιτούρες που μπορεί να είναι κρεμμύδι μαϊντανός, να είναι ντομάτα, να είναι γιαούρτι, να είναι τζατζίκι. Okay. Αν θα μου έλεγες τι θα επέλεγα, θα σου έλεγα πίτα καλά ψημένη και ένα κρέας, γύρο, σουβλάκι, κοτόπουλο, οτιδήποτε και μόνο αυτό. Δεν θα απέφευγα λοιπόν να βάλω σαλάτα, θα απέφευγα να βάλω ντομάτα, θα απέφευγα να βάλω κρεμμύδι και γιαούρτι. Γιατί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι τα προϊόντα, όπως καλά γνωρίζεις, τα χωρίζουμε σε δύο βασικές κατηγορίες, σε τρεις. Τα χαμηλής και τα υψηλής επικινδυνότητας. Και τις μέσεις. Τα χαμηλής επικινδυνότητας ποια είναι το ξηροφορτίο, τα μπισκότα, τα ρύζια, τα μακαρόνια, αυτά που δεν μπορούν τέλος πάντων εύκολα να αλλοιωθούν. Τα μέσαιας επικινδυνότητας είναι αυτά τα οποία τα επεξεργαζόμαστε. Πώς τα επεξεργαζόμαστε? Μαγειρεύοντάς τα.
2: Με την θερμική επεξεργασία.
0: Θερμική επεξεργασία, λοιπόν, ξέρουμε ότι θα καταστήλει ένα, αν όχι όλους, θα καταστήλει ένα πολύ μεγάλο αριθμό από πιθανά βακτήρια που πιθανόν να υπάρχουν μέσα.
2: Στο φρούτο. Εκτός και αν έχει πεθάνει τελείως το κρέας.
0: αυτό είναι άλλη. Αν θα πεθάνει μαγειρικά πάλι, δεν έχουμε αυτή την προσδοκία. Πηγαίνουμε να φάμε κάτι σε μια καντίνα. Οπότε ξέρουμε τι θα πάμε να φάμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα πάμε σε μια κουζίνα να φάμε γκουρμεδιά.
2: Όχι, όχι. Πεθάνει, εννοούσα ότι έχει ας πούμε αρχίσει και γίνεται σχεδόν η σύψη.
0: Ναι, οκ. Ναι.
2: Όπου εκεί δεν σώζεται.
0: Εκεί δεν σώζεται. Εντάξει, θα το μυρίσουμε όμως, δε. Φαντάζομαι θα το μυρίσουμε. Άρα λοιπόν, και πηγαίνοντας λοιπόν σε ένα μαγαζί που είναι άγνωστη η κατάσταση υγιεινής λοιπόν, θα αποφύγω να φάω και εγώ και η υπόλοιπη παρέα προϊόντα υψηλής επικινδυνότητας, δηλαδή σαλάτες, προϊόντα κρύα, προϊόντα τα οποία δεν έχουν διδεχτεί καμία θερμική επεξεργασία παρά μόνο ένα πλύσιμο και ένα χειρισμό. Μπορεί να είναι ένα κόψιμο, μπορεί να είναι απλά ένα τρίψιμο ή το οτιδήποτε που δεν έχει να κάνει με θέρμανση. Οπότε δεν ρισκάρω την υγεία του εαυτού μου και των φίλων μου πηγαίνοντας σε τέτοια μαγαζιά, γιατί δυστυχώς συνεχίζουμε και τα βλέπουμε και τα ακούμε. Πόσες φορές ακούς για κρούσματα τροφικών δηλητηριάσεων? Είναι πάρα πολλές φορές. Το σημαντικότερο όμως, πάλι για υγιεινή και ασφάλεια, βλέπεις τώρα δεν μιλάει ο μάγειρας, μιλάει ο τεχνολόγος ή μιλάει, ξέρω εγώ, η επιστήμη, λες η υγιεινή και ασφάλεια. Έστω ότι παθαίνουμε κάτι από το σουβλάκι που πήγαμε και φάγαμε μαζί στην καντίνα. Μετά από 2-3 ώρες λέμε, έχω ανακατοσούρα, δεν είμαι καλά, έχω τα σχέμετο, έχω δύσπνια. Συνήθως όμως τα συμπτώματα δεν εμφανίζονται μετά από 2 ώρες. Εμφανίζονται μετά από 12 με 24 ώρες. Οπότε θα πρέπει να τρέξεις 12 με 24 ώρες πριν στο τι έφαγες. Και εκεί είναι συνήθως που προβληματίζεται ο κόσμος. Ήρθα στο εστιατόριό σου και με πείραξε μετά το κρυθαράκι ή το γιουβέτσι. Που λες, μα πώς, τι να τον πειράξει εδώ πέρα. Δεν έβαλα κάτι. Και όταν ξέρεις, κάνεις το traceability, δηλαδή κάνεις την ηχλασιμότητα προς τα πίσω να δεις τι έχει καταναλώσει ο φίλος ή ο καλεσμένος. Τελικά είναι κάτι άλλο πέρα από αυτό που εσύ του πρόσφερες.
2: Για πες μου για το νέο μαγαζί. Νέο, όλα είναι πολύ σχετικά, δεν είναι νέο, είναι τώρα και 2 χρόνια.
0: Λακάνη. Λακάνη είναι το μαγειρικό μας τεχνουργείο. Εντάξει, είναι ένας χώρος, είναι μια συνάντηση, αν θέλεις, του σεβασμού και της γαστρονομίας. Είναι ένας χώρος που άνοιξε

0: με πολύ μεράκι, με υψηλές προσδοκίες. Έχω μαζί τον Ανδρέα το Δερμάτη, που είναι ο άνθρωπος που, ξέρεις, με ανέχεται και με αντέχει σε όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε το τελευταίο καιρό μαζί. Το έχει αποδεχτεί ο κόσμος.
1: Γιατί Λακάνη?
0: Λακάνη είναι ένα παραδοσιακό πιάτο που φτιάχνουμε στη Ρόδο. Ανάλογα το χωριό έχει και διάφορες, ξέρεις, ονομασίες. Στη Λίνδο, στο Ασκληπιό, Λακάνη ή Λεκάνη. Ονομάζουμε το πύλινο το σκεύος, μέσα στο οποίο ψήνουν παραδοσιακά κάποιες γιορτινές μέρες το κατσίκι με το πληγούρι και το ρεβίθι. Αυτό ήταν το πιάτο που κατέβαινε τότε ο Ανδρέας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, που είχε πάρει και το ασημένιο κιόλας μετάλλιο. Από τότε Λακάνη, ξέρεις, από το 21 που ξεκινήσαμε να τη δουλεύουμε, μας έκανε κάτι. Μας άρεσε πάρα πολύ η ονομασία, μας άρεσε πάρα πολύ το πιάτο στην παραδοσιακή του εμφάνιση, δηλαδή το να ψηθεί μέσα στο αγιάλιστο πύλινο σκεύος, σε ξυλόφουρνο, σε σημαντικό φούρνο, σε ταμπανωτό. Είχαμε δοκιμάσει διάφορους τρόπους και ήταν κάτι που μας έβγαινε από μέσα. Δηλαδή νιώθαμε, μας άγγιζε πάρα πολύ, γιατί αν θα με ρωτήσει τι μαγειρική κάνω, που οι περισσότεροι μας λένε τι μαγειρική κάνετε, θα σου πω ότι κάνω αναμνησιακή μαγειρική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προσπαθούμε μέσα από τις δικές μας αναμνήσεις να δώσουμε στον καλεσμένο το βίωμα το δικό μας το γαστρονομικό. Με απότερο σκοπό να τον, είτε να του θυμίσουμε για εκείνου μια ανάμνηση, και αν δεν τη γνωρίζει, δηλαδή, αν θα είναι κάποιος ντόπιος, αν θα είναι κάποιος Έλληνας, είναι πιο εύκολο.
1: Αν δεν είναι ανάμνηση, θα γίνει γνώση.
0: Ακριβώς. Ή αν θέλεις, θα γίνει το σημείο αναφοράς για την ανάμνηση. Ότι ξέρεις τι, έφαγες για πρώτη φορά λακάνη. Ο εγκέφαλος θα κλειδώσει, που είναι πολύ σημαντικό, ειδικά μετά από κάποια ηλικία. Όταν δοκιμάζεις κάτι για πρώτη φορά, για κάτι διαφορετικό, τότε δημιουργείται μνήμη, τότε δημιουργείται ανάμνηση, παιδί μου, στην οποία μπορεί κάθε φορά να επιστρέφει και να λέει έφαγα τότε εκεί αυτό το
1: πράγμα. Όλη αυτή έτσι, η αγάπη που βάζετε εκεί και το μεράκι και όλη η γνώση, σου την έχει γυρίσει πίσω οι φίλοι μας από τη Ρόδο, την έχουν αποδεχτεί.
0: Την έχουν αποδεχτεί. Εντάξει, ξέρεις πολύ καλά ότι όλα τα χρόνια που μαγειρεύω στη Ρόδο, εκτός του δικού μου μαγαζιού και στα εστιατόρια που πήγαινα και στις εκδηλώσεις που έκανα, όπως με τους Dirty Dishes τα παλαιότερα χρόνια, υπήρχε μια αποδοχή του κόσμου. Αποδοχή σε κάτι που ξέραν ότι ξέρεις, ο Δημήτρης θα πάει να κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Υπάρχει αποδοχή και όχι μόνο από τους ντόπιους. Το πιο έτσι σημαντικό είναι η αποδοχή που έχεις από τους επισκέπτες. Είτε είναι εκτός νησιού, είτε είναι εκτός χώρας. Που ξέρεις, είναι πιο σημαντικό. Είναι ίσως πιο δύσκολο να την κερδίσεις, αλλά είναι πιο ευχάριστο, αν θέλεις, πιο ευχάριστη η ανταμοιβή που παίρνεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι η κουζίνα της Ρόδου έχει και μία παράδοση, έχει μία έτσι πολύ ψηλή, ας το πούμε, κουλτούρα, και έχει χαρτογραφηθεί τα χρόνια, τέλος πάντων, που μας έχουν περάσει. Έχει πολύ σπουδαία πιάτα, έχει πολύ ωραία κουζίνα, και το θέμα είναι αυτό, να δώσεις στον επισκέπτη σου όταν θα έρθει να δει και ένα μέρος του νησιού, να δει και ένα μέρος της, ας πούμε, κουλτούρας.
0: Ακριβώς. Παρόλο που, ξέρεις, δεν είμαστε και, ξέρεις, αν μας ρωτήσεις τι είστε, είμαστε ένα εστιατόριο. Είμαστε ένα μαγειρικό τεχνουργείο. Θα μας αποκαλούν μαγειρίο, μας αποκαλούν γκουρμέ μαγαζί.
1: Όπως το νιώθει ο καθένας.
0: Όπως το νιώθει ο καθένας, ακριβώς. Εμείς αυτό που αποσκοπούμε όταν έρχεται κάποιος, είναι να του προσφέρουμε ειλικρινά με σεβασμό αυτό που έχουμε φτιάξει, είτε για να καλύψουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, την ανάγκη του στο να δοκιμάσει, να φάει ένα φαγητάκι, είτε ώστε να περάσει όμορφα.

0: εκεί μέσα. Ο χώρος είναι πολύ ζεστός, είναι πολύ μικρός, είναι ένα πάρα πολύ μικρό μαγαζί, είναι 6 τετραγωνικά. Και έχει τέτοια αποδοχή, δηλαδή το καλοκαίρι που κάνουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή το βράδυ, οι κρατήσεις είναι κλεισμένες για 1 με 1,5 μήνα. Δηλαδή για να βρεις τραπέζι θέλει 1 με 1,5 μήνα.
1: Άλλαξε το και εσύ αυτό.
0: Το αλλάξουμε.
1: Πέμπτη, Παρασκευή,
0: Σαββατοκύριακο. Θα το κάνουμε. Καλά να είμαστε. Αυτά προσπαθούμε να δούμε λίγο με τον Ανδρέα, στο πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τον κόσμο. Τον κόσμο από την άποψη ότι ξέρεις τι, δεν θέλουμε να το στερούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλουμε να ακολουθούν την κόκκινη γραμμή, όπως λέμε, που είναι ένα χαρακτηριστικό φως που ξεκινάει από το εξωτερικό χώρο και τερματίζει μέσα στην κουζίνα. Είναι η κεντρική αρτηρία του μαγαζιού. Αυτό προσπαθούμε να δώσουμε προς τα έξω. Το φαγητό κάποιος έλεγε ότι είναι διάφανο, οπότε μέσα από αυτό και μέσα από τις παρασκευές που κάνεις προσπαθείς να δείξεις τον άλλον τα βιώματά σου, τον τρόπο σκέψης σου, τη μαγειρική σου, την ευαισθησία σου και πάνω απ' όλα το σεβασμό. Για μας είναι όλοι καλεσμένοι, ποτέ δεν λέμε κανένα πελάτη. Όπως υποδεχόμαστε στο σπίτι, έτσι προσπαθούμε να τους υποδεχόμαστε και μέσα στο εστιατόριο. Και προσπαθούμε την πρώτη στιγμή μέχρι το τελευταίο, μέχρι την έξοδό του, να νιώθει όμορφα ή να του το αλλάξουμε αυτό ευχάριστα. Δηλαδή να έρθει δυστυχισμένος, αν θέλεις, να έρθει δύσκολος,
1: προβληματισμένος
0: και να φύγει χαρούμενος. Αν και κάποιες φορές, ξέρεις, ο προβληματισμός τον θέλουμε. Από καλλιτεχνικής άποψης τον θέλουμε, γιατί ίσως προβληματίζεις γιατί ο άλλος έφαγε κάτι διαφορετικό. Και δεν είναι ανάγκη πάντα το διαφορετικό να του αρέσει. Άρα μας αρέσει να προβληματίζεις
1: το διαφορετικό
0: κόσμο.
1: Μπορεί να, ξέρεις, είναι πολλές φορές όταν λέμε και στο κομμάτι της τέχνης, όπου η τέχνη είναι κατανοητή με διαφορετικό τρόπο από όλο τον κόσμο. Ναι. Έναν πίνακα που μπορεί να θεωρώ εγώ ότι είναι μια, ας πούμε, χαζομάρα, παράδειγμα, το white on white. Για κάποιον μπορεί να είναι ένας πίνακας ο οποίος έχει είναι πάρα πολύ μεγάλης αξίας κτλ. Η μαγειρική βέβαια δεν είναι τέχνη. Είναι τεχνική. Γιατί εγώ αυτό νομίζω. Πολλοί θεωρούμε ότι είναι η μαγειρική τέχνη. Δεν είμαστε ας πούμε καλλιτέχνες. Είμαστε τεχνίτες.
0: Είναι στρατευμένη τέχνη η μαγειρική. Έχει κανόνες.
1: Νομίζω.
0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ και θα κουμπώσω και αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι η μαγειρική είναι επιστήμη και είναι τεχνική. Γι' αυτό προσπαθείς να κάνεις. Δηλαδή, τέχνη μπορεί να φαίνεται οπτικά. Όταν θα βγάλεις σε ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο με ωραίους χρωματισμούς και με ωραίες υφές, δηλαδή θα φανεί κάτι όμορφο στο μάτι. Από αυτή την άποψη είναι να το δεχτώ ότι είναι τέχνη. Από εκεί και πέρα όμως, σαφώς και είναι τεχνική, είναι καθαρά τεχνική. Γι' αυτό σου λέω, όταν κάποτε, θυμάμαι, ήμουνα στη σχολή μαγειρικής, και μας έλεγε ο σεφ, καλή ώρα, λέει, μαγειρική τέχνη. Και λέω, σεφ, λέω, σε διακόψω. Λέω, μήπως είναι, λέω, στρατευμένη τέχνη. Και είχαμε παγώσει όλοι, γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει στο σεφ. Βέβαια, δεν το έκανα γιατί δεν το σεβάστηκα, γιατί ήθελα να εκφράσω το...
1: Λέβαια, συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Ακριβώς, ήθελα να πω τη γνώμη μου. Και να ξέρεις, σταμάτησε η κουβέντα, ήρθε την άλλη μέρα και με έπιασε. Και μου λέει, κονταράτε. Έχεις δίκιο τελικά.
1: Για
0: έλα εδώ, ναι, ακριβώς. Λέω, αμά, τι έγινε. Ξεκινήσαμε καλά. Νομίζω ότι είναι τεχνικό το κομμάτι. Έτσι. Έχει απαιτήσεις, έχει πολλούς κανόνες. Και όχι μόνο στο χειρισμό, στο μαγειρικό, αν θέλεις, χειρισμό. Στον ευρύτερο θέμα έχει κανόνες συμπεριφοράς.
1: Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Γιατί πρέπει να είναι ένα μάγειρας, δεν πρέπει να ξέρεις μόνο.
0: Ακριβώς.
1: Όταν έχω 120 ανθρώπους εγώ, ας πούμε, δίπλα μου, πρέπει να μπορώ να τους διαχειριστώ.
0: Ακριβώς. Και ειδικά το after COVID περίοδο.

0: που εκεί μας, νομίζω,
1: πολλά ψυχολογικά.
0: Μας ισοπαίδωσε όλους και όχι μόνο στις κουζίνες αλλά παντού. Εκεί πρέπει να διαχειριστείς εντελώς και βάζεις ένα άλλο κομμάτι στον προϊστάμενο μάγειρα, στο σεφ αν θέλεις, το ψυχολογικό κομμάτι για το πώς θα χειριστεί αυτές τις περιπτώσεις, ακριβώς το coaching, που νομίζω εκεί ο καιρός μας έπιασε λίγο αδιάβαστος. Καλές οι τεχνικές, καλές οι επιστήμες, αλλά αφήσαμε λίγο τον άνθρωπο λίγο πίσω και το πώς όλη αυτή η συμπεριφορά, ακόμα και εμάς τους ίδιους βασικά, αλλά...
1: Εντάξει, για να μπορείς να κάνεις coaching στους άλλους, πρέπει να μπορείς να κάνεις πρώτα...
0: Στον εαυτό σου, εντάξει, σίγουρο.
1: Και ξέρεις, όλο αυτό νομίζω ότι και εμάς μας επηρέασε πάρα πολύ και μετά ήταν διπλάσιο το βάρος, γιατί έπρεπε πρώτα να διαχειριστούμε εμάς για να μπορούμε να διαχειριστούμε τους υπόλοιπους. Οπότε ήταν διπλό το βάρος, θεωρώ.
0: Εσύ έχεις περισσότερα χρόνια στην κουζίνα, εντάξει, από μένα. Επέτρεψέ μου να γυρίσω τους ρόλους ανάποδα, όμως κάποτε αν γινόταν κάτι λάθος, εύκολα έλεγε σε κάποιον, φεύγεις. Τώρα δεν υπάρχει αυτό και δεν υπάρχει από την άποψη που ακούμε πολλές φορές, τον έχουμε ανάγκη και τα σχετικά. Είναι το ψυχολογικό, το πώς θα νιώσεις εσύ και ίσως το πού θα οδηγήσεις τον άλλον πολλές φορές. Δηλαδή σκεφτόμαστε διπλά πολλές φορές και από την πλευρά τη δικιά μας αλλά και από την πλευρά του συνεργάτη, όποια βαθμίδας και να είναι αυτός.
1: Έχουμε στην Ελλάδα θεωρείς ότι η κουζίνα μας, η ελληνική κουζίνα, έχει τη θέση που πρέπει. Στις κουζίνες μας πάντα.
0: Όχι, δεν την έχει. Και πάλι καλά και έχει έρθει λίγο αυτή η τάση στο να γυρίσουμε στην παράδοση που έχουν κάνει αρκετοί σεφ και λίγο έχει ξεκινήσει σιγά σιγά και παίρνει χαρακτήρα. Νομίζω ότι το κοκκινιστό είναι κοκκινιστό και δεν μπορείς να το μοντελοποιήσεις και να του κάνεις twist. Το λεμονάτο επίσης είναι λεμονάτο και αυτό δεν μπορείς πολύ να το αλλάξεις. Λείπει ο σεβασμός στη μαγειρική και πάλι όλα αυτά έρχονται σε συνέχεια αυτών που λέγαμε στην αρχή, ότι όλες αυτές οι νέες τεχνικές ίσως έχουν απομακρύνει από την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Ίσως θέκει και η προβολή,
1: Πρέπει όλα να έχουν twist όμως.
0: Όχι.
1: Όχι έτσι.
0: Όχι. Δεν πρέπει να έχουν.
1: Δηλαδή μία κατσίκα κοκκινιστή εδώ στην Κρήτη, ας πούμε.
0: Μία κατσίκα κοκκινιστή πρέπει να είναι μία κατσίκα. Λάδι ντομάτα, πελτές, μπαχαρικό και τελείωσε η υπόθεση.
1: Ναι.
0: Νομίζω σε κάποια πράγματα πρέπει να είμαστε ταγμένοι να το υπηρετούμε αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει πολύ το twist, αλλά έχει φορές ξύστη που. Και το βλέπω μέσα από το μαγαζί. Κόσμος θέλει ένα πουρέ, ένα πιλάφι, κλασικό, δεν θέλει twist, yes. Ένα πιλάφι, κλασικό. Ένα πλακί ψάρι, θέλει να είναι κλασικό, με την πατάτα, λαχανικά και την ντομάτα. Τέλος, αυτό θέλει. Θέλει ένα μπριάμ, κλασικό. Δεν σηκώνουν πολύ οι twist, yes, νομίζω. Και εξαρτάται σε τι, που απευθύνεις, αλλά... αν θέλεις πάλι να μιλήσουμε μαγειρικά, νομίζω κάποια πράγματα δεν. Και αν θέλεις και όχι απλά τη θέση της δεν έχει η μαγειρική, η ελληνική γαστρονομία την έχει χάσει, αλλά αυτό τελικά γυρνάμε ή κάνουμε κάποιοι. Προσπαθούμε να γυρίσουμε σε αυτό το κλασικό παραδοσιακό έδεσμα.
1: Έχω νομίζω όλα αυτά τα χρόνια έχω καταλήξει γιατί τα νέα παιδιά θέλουν να μπερδεύουν πράγματα για να κάνουν πάρα πολλά twist. Διότι το κομμάτι το αμυγός φαγητό παραδοσιακό είναι πιο αυστηρά, ας πούμε, κρινόμενο από τον πολύ κόσμο. Δηλαδή, μία φάβα μπορεί η θεία να έχει πιο πολύ αυστηρή γνώμη για μία φάβα παρά από ένα σεβίτσε.
0: Μαζί σου... Εντάξει, αυτό το βλέπεις και μέσα από τα εστιατόρια όταν έχεις επαφή με τον κόσμο. Δηλαδή όταν έρχεται κάποιος μεγαλύτερος σε ηλικία, ότι θα δεις ότι θα εστιάσει στα πολύ κλασικά πράγματα.

0: Και ο νέος όμως, όταν φάει κάτι που δεν ξέρει,
1: ο νέος
0: δεν έχει εικόνα. Δεν μπορεί να, δηλαδή, πώς έχουν φάει, δηλαδή, ένα νέο παιδί, όταν είναι, ξέρω εγώ, στα 22, μπορεί να έχει, ας πούμε, ξέρω, μεγαλώσει με ένα φαγητό από τη μαμά, όπου το τρώει για πάρα πολλά χρόνια και έχει μια εικόνα από τη μαμά, από τη θεία, από τη γιαγιά. Όταν φάει σεβίτσε, που μπορεί να έχει φάει δύο, ξέρω εγώ, σε όλη τη ζωή, θα έχει εικόνα και πολύ, ας πούμε, αυστηρή κριτική, πιο πολύ στη φάβα από το σεβίτσε. Οπότε σου πει, είναι και λίγο η ποιητική αδεία. Δηλαδή, το σεβίτσε του Δημήτρη, ξέρω εγώ, το έφαγα. Εντάξει, μου άρεσε, αλλά δεν μπορώ και να κρίνω αν είναι καλό. Ενώ η φάβα ξέρω.
1: Ενώ η φάβα ξέρω. Βέβαια, όμως, πάμε στη φάβα, γιατί εδώ την είχα. Οκ, σερβίρουμε φάβα. Φάβα, φάβα όμως, ε. Φάβα με κρεμμύδι καρότο. Τέλος. Φάβα. Έτσι,
0: αυτή που είναι η φάβα.
1: Αυτή που είναι η φάβα. Κάποιοι τη λένε παντρεμένη, κάποιοι τη λένε κιόλας την κάνουν μόνο με κρεμμύδι. Οκ, okay, άντε, εμείς βάζουμε. Γιατί έτσι τη μάθαμε, τη μάνα μας, να βάζουμε το καρότο και το κρεμμύδι. Εντάξει. Υπάρχουν οι δύο κατηγορίες καλεσμένων. Αυτοί που θα δουν και θα αξιολογήσουν τη φάβα σαν φάβα, που είναι η μεγαλύτερη ηλικία, ενώ η μικρότερη. Τι είναι αυτό που έβαλες από πάνω, τι είναι αυτή η σκονίτσα, τι είναι αυτό το λουλουδάκι, τι είναι αυτό το...
0: Φάει τη φάβα και μη μιλάς.
1: Φάει τη φάβα και μη μιλάς.
0: Κάσε τα microgreens για μετά.
1: Εντάξει, microgreens και αυτά είναι μια τάση καινούρια. Βλέπεις ότι οι microgreens μπαίνουν πλέον σε όλα τα πιάτα και παντού. Και δεν έχουμε γνώση αν τα βάζουμε τελικά. Ναι, οκ, okay, είναι αισθητικό το κομμάτι. Ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Εντάξει, δόξα τω Θεώ που φύγαμε από την τουλίπα, ας πούμε. Ναι, τέτοιο, ναι. Δηλαδή φύγαμε okay. από το κομμάτι αυτό.
1: Φύγαμε από το κομμάτι.
0: Υπάρχει και ένα λουλούδι απάνω σε κάτι.
1: Ναι, εντάξει. Δηλαδή... και πώς υπάρχει. Δηλαδή, εγώ τους φωνάζω. Λέω, βγάλτε τα πεταλάκια ένα-ένα να φανεί πιο όμορφο. Μην βάζετε το λουλουδάκι έτσι όπως είναι ολόκληρο. Εντάξει. Ξαναλέω ότι. Θα πρέπει να υπάρχουν, αλλά δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε, νομίζω.
0: Να έχει και λόγο ύπαρξης.
1: Ακριβώς.
0: Να έχει λόγο δηλαδή. Ύπαρξης. Δεν είναι. Είναι κάτι που είναι.
1: Ο αρακάς μπαίνει παντού. Το έχουμε μάθει, εντάξει, ναι. Αλλά το...
0: Έχει φύτρες κόρδου όμως.
1: Ο φύτρας κόρδου όμως να τη βάλεις ένα γλυκό. Είναι άκυρο. Το έχουμε δει όμως.
0: Ναι, βέβαια, το έχουμε. Γιατί δεν είχαμε κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Πήραμε...
1: Πρέπει να το βάλουμε να το. Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Γιατί απλά του πάει το χρώμα.
1: Ή ένα λάδι. Ναι, ένα λάδι πράσινο. Ή ένα λάδι. Ναι, ναι, εγώ τα βάζω. Είμαι νούμερο ένα πιτσιλαδόρος. Αλλά έχουμε ένα λάδι μαϊντάνου, ένα λάδι άνηθο, ένα λάδι σέλινο. Το κάθε ένα έχει τον προορισμό του. Δεν είναι όλα για όλα. Εντάξει, Χρήστο, είναι μια συζήτηση που νομίζω αν θα κάτσουμε και 2-3 παραπάνω δεν θα σταματήσει ποτέ.
0: Μέρες εννοείς.
1: Ναι. Εξαρτάται τι θα πίνουμε παράλληλα. Αν θα πίνουμε νερό, αν θα πίνουμε κάτι σε αλκοόλ.
0: Ωραία. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Σπίτι μαγειρεύεις?
1: Δυστυχώς.
0: Γιατί δυστυχώς, δεν φέρω.
1: Γιατί μπορεί να μας αρέσει η μαγειρική, αλλά καλό να το ακούσει μια ψυχή τώρα αυτό.
0: Να το αλλά... ακούσει μια ψυχή αυτό τώρα.
1: Να μπορεί και άλλη μία-δύο. Αλλά ξέρεις τι, είναι μέσα από το φαγητό, ξέρεις, προσπαθείς να έρθεις κοντά με τους ανθρώπους. Οπότε δεν είναι να καλύψεις μόνο την ανάγκη, είναι να νιώσεις όμορφα. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι δουλειά μας και είμαστε συνέχεια μέσα σε ένα χώρο, εγώ προσωπικά είμαι action, είμαι ενεργός, δηλαδή κάθε μέρα είμαι 6 ώρα μέσα, θα μπω να μαγειρέψω όλα, θα τα ξεκινήσω εγώ το πρωί. Όταν πηγαίνω σπίτι, ξέρεις, θέλω να νιώσω ότι με περιποιείται κάποιος, ότι με σκέφτεται, γιατί τελικά μέσα από το μαγείρεμα, ξέρεις, βγάζεις στασιά για τον άλλο, βγάζεις ενδιαφέρον.
0: Έχω την αίσθηση ότι αύριο το μεσημέρι που θα γυρίσεις στη Ρόδο, η γυναίκα σου θα σου έχει μαγειρέψει ένα, όχι ένα, θεωρώ και τρία διαφορετικά πιάτα για να διαλέξεις ποιο θέλεις να φας.
1: Μακάρι, το εύχομαι και εγώ αυτό.
0: Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Πάντως, η Δέσποινα...
0: Ένα δάκρυ έχει κυλήσει ήδη, ναι, από ήδη το... Κυλίσει.
1: Εγώ να ξέρεις, όταν γνώρισα τη Δέσποινα, μου έκανε το τραπέζι της στο σπίτι πρώτη φορά, πήγα και μου σέρβερε σπανακόριζο. Και ήταν το καλύτερο σπανακόριζο που το σκέφτομαι ακόμα και μου εξής βουρκώνω. Ήταν το καλύτερο, λέω, δεν το πιστεύω ότι κάνει τέτοιο σπανακόριζο. Μπράβο, λέω, και δεν τη το είχα. Και είχε και τύπ το να λεμονάκι.

0: δίπλα για να πατήσει το τέλος. Ναι.
1: Από τότε πόσες φορές έχει γίνει αυτό ξανά το σπανακόριζο?
0: Όταν ξαναπήγα στο σπίτι βέβαια και πήγα στο ψυγείο να πάρω λίγο πάγο, άνοιξα την κατάψυξη, οπότε γκρεμίστηκε το όνειρο του σπανακόριζου.
1: Ήτανε το σπανακόριζο στην κατάψυξη?
0: Ναι, ήτανε έτοιμο σπανακόριζο. Εκεί παραδέχτηκα τον παραγωγό, μιλάμε ονόματα, και κρεμίστηκε η εικόνα της καλής μαγείρισσας.
1: Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, λοιπόν, αύριο, απλά βγάλε νωρίς το σπανακόριζο από την κατάψυξη. Αν σου πει η μεγάλη σου κόρη, μπαμπά θέλω όταν θα μεγαλώσω να γίνω μαγείρισσα.
0: Ναι.
1: Πώς θα το διαχειριστείς?
0: Αυτό είναι, νομίζω δεν μπορώ να το πιέσω, γιατί ξέρεις, εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια που μας, ας το πούμε, μας πίεζαν, αλλά μας οδηγούσαν να ασχοληθούμε έτσι με του μπαμπά το επάγγελμα. Θέλω να πιστεύω βασικά ότι θα κάνει αυτό που πραγματικά της αρέσει. Αν είναι μαγειρική, ας την κάνει μαγειρική. Πιο εύκολο για μένα, θεωρώ, που ίσως μπορώ να την βοηθήσω.
1: Okay.
0: Αν αποφασίσει να κάνει χορό, συγγνώμη, δεν ξέρω ακριβώς.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση ξανά.
1: Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας. Μακάρι να είχαμε ακόμα 2 ώρες, να λέγαμε και πιο πολλά πράγματα.
0: Να είστε καλά.
1: Με τον Δημήτρη, λοιπόν, τον Κονταράτο, θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε, όπως κάνουμε πάντα, την εταιρεία Crivec και το Καλημέρα Φρούτα, εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort. Θα τα ξαναπούμε σε ένα από τα καινούργια επεισόδια μας. Και όπως κλείνω συνήθως, να μπαίνετε στις κουζίνες να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Το λέω πια 10 χρόνια. Θα το μάθετε ποτέ? Γεια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, μια εκπομπή που εκτάκτως δεν φιλοξενείται στα καταστήματα Κοσμοσπορ, φιλοξενείται όμως εντός παιδιάς, στην κυριολεξία εντός παιδιάς. Θέλει και ερώτημα, βλέπετε ποιο είναι το περιβάλλον μας. Αλλιώς τι σοϊ τζάμπουλ θα μπορούσαμε να κάνουμε. Μαζί μας είναι πάντοτε η Ετανά, από τα νερά Σαμαριά, ο αγνός και πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων, που μας χαρίζουν, μας ξεδιψάνε πρώτα απ' όλα, μας χαρίζουν δροσιά, ευεξία, δύναμη και θέληση. Αυτό το τελευταίο κρατήστε το. Μας δίνουν και θέληση. Θέληση σαν αυτή που διέθετε και διαθέτει ο άνθρωπος με τον οποίο ανοίγουμε την αυλαία.

0: Είναι νόημα στηρίζει του Νίκου Καζαντζάκη, φτάσε όπου δεν μπορείς και μπορεί με όλα όσα έχει ζήσει να νιώθει, κρατήστε το επίσης αυτό, σαν Βασιλόπουλο του παραμυθιού που δεν βρήκε το κουβάκι της τακτοπούτας, βρήκε το οδηγό του κουβάκι. Είσαι το Βασιλόπουλο του παραμυθιού. Κόλλα. Κόλλα πέντε. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Πραγματικό. Χαρά μου, πάρε. Κάθε φορά όταν βρίσκομαι μαζί σου, δεν το συζητάω. Είναι ιδιαίτερη και η τιμή και είσαι, όπως είπα και πριν το γράφανε κάμερες, ο μοναδικός άνθρωπος που έχω βγει και μιλάω και γενικά εμφανίζομαι. Δεν το συνηθίζω.
0: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μαζί. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αλληλοαγαπιόμαστε. Και χαίρομαι και πάρα πολύ γιατί είσαι αντί. Συνήθως γίνεται σε ουδέτερο περιβάλλον. Αυτή τη φορά γίνεται στην πατρίδα μου, γίνεται εδώ στην Κρήτη. Ποιος άνεμος έφερε στο Έθνο? Για κάποιον που σε βλέπει ξαφνικά και βλέπει την αφέντο Μουτσουλάνα του Βασιλόπουλου στην Κρήτη.
1: Τι στολή φοράω.
0: Και στολή Βαλένθια.
1: Ο άνεμος λοιπόν που με έφερε είναι αυτό, είναι η Βαλένθια. Είναι το project που τρέχουμε εδώ και 3 χρόνια. Η συνεργασία που ξεκινήσαμε με το Ρέθυμνο, με την τοπική ομάδα. Και αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ, είμαστε 2 μέρες εδώ πέρα, για να δουν τα παιδιά τι ακριβώς θέλουμε να τους παρουσιάσουμε εμείς μέσα από τη συνεργασία μας με την Βαλένθια.
0: Η πλάκα είναι ότι ήσουν όχι εχθρός, ότι ήσουν βιωματικός αντίπαλος του Παναθηναϊκού ως παίκτης του Ολυμπιακού και των άλλων ομάδων στις οποίες απέξες. Οπότε ασχολείσαι και με τη Βαλένθια τώρα που απέξεις το Παναθηναϊκό.
1: Τώρα δηλαδή, πραγματικά,
0: ούτε το ποτάμι.
1: Έτσι, πραγματικά.
0: Δεν σε ξεπλέει.
1: Βλέπουν τώρα ότι πολλοί κόσμοι έξω τη Βαλένθια και λένε όχι ρε. Πού τη βρήκε τη φανέλα τη Βαλένθια? Γιατί φορά Βαλένθια? Εντάξει, ξέρουμε ότι έπαιζε τον Ολυμπιακό, αλλά δεν χρειάζεται να μας πειράζει τόσο πολύ. Λέω, παιδιά, όχι καμία σχέση, δεν το κάνω για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια συνεργασία που κάνουμε με την Βαλένθια.
0: Μια συνεργασία στο πλαίσιο της οποίας εδώ και 3 χρόνια, νομίζω.
1: Σωστά, ναι.
0: Είσαι πρεσβευτής της Βαλένθια στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
1: Σωστά.
0: Και συμμετέχεις και συντονίζεις τα προγράμματα των ακαδημιών,
1: ακριβώς,
0: τα προγράμματα των επιδιοξιοτήτων, τα skills, τα διάφορα camp που κάνει η Βαλένθια, η οποία δεν ξέρω αν το έχει τερματίσει, δεν μπορεί να το πει κανείς. Το έχει όμως προχωρήσει πάρα πολύ η Παναγιώτη.
1: Το
0: θέμα των ακαδημιών.
1: Πραγματικά.
0: Δηλαδή.
1: Είναι μια ομάδα η οποία, ένας σύλλογος που επενδύει πάρα πολύ στις ακαδημίες του. Έχει ένα από τα καλύτερα κέντρα, την Αλκερία, με 10 κλειστά γήπεδα. Έχει επενδύσει γύρω κοντά στα 20 εκατομμύρια που έχει πάει επένδυση κοντά στο καινούριο γήπεδο που μόλις έφτιαξε. Είναι μια ομάδα που στηρίζεται κατά κόρον πάρα πολύ στις ακαδημίες της για να έχει μια συνέχεια, να έχει μια ταυτότητα και να είναι μια ομάδα που μέσα από τη δουλειά που κάνει όλα αυτά τα χρόνια να μπορέσει να έχει και στην πρώτη ομάδα παρουσία των παιχτών της, γιατί είναι κάτι το οποίο το τροφοδοτεί πάρα πάρα πολύ και σίγουρα το θέλουν και οι ίδιοι να έχουν υγιεινείς παίχτες.
0: Εσύ που έχεις μια πολύ μεγάλη διαδρομή και θα το ξεδιλήξουμε το κουβάρι αυτό στο ελληνικό μπάσκετ, που άρχισες την καριέρα σου και μάλιστα ως ποδοσφαιριστής, ως θεματοφύλακας στο χωριό σου, στο Σαμικό, στο Ηρακλή Πύργου μετά.
1: Ηρακλή Πύργου, σωστά.
0: Σε βρήκε ο ΠΑΟΚ, που ήσουν μέλος μιας πολλά υποσχόμενης τότε φουρνιάς του ΠΑΟΚ, το ένα το άλλο. Αισθάνεσαι ότι στην εποχή μας, όταν κατακλείζονται οι ομάδες από ξένους, είναι εύκολο παιδιά όπως ήσουν εσύ τότε που σε στρατολόγησε ο ΠΑΟΚ να βρουν χρόνο και χώρο συμμετοχή στις ομάδες? Επειδή είναι talk of the town τώρα αυτό εδώ και χρόνια.
1: Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Νομίζω δεν μπορεί σε μια εκπομπή να το καλύψουμε αυτό. Είναι ένα γεγονός και σημείο των καιρών αυτή τη στιγμή που είναι πολύ παραγωγικός στο πώς επηρεάζουν τα παιδιά και πώς καταφέρουμε να πούμε ότι φτάνουμε σε υψηλό επίπεδο. Και είναι αυτό που λέμε ότι έχουμε μια παραγωγή ταλέντων. Έχουμε παιδιά στην εθνική, έχουμε στις πρώτες ομάδες. Το έθεσες πάρα πολύ σωστά εσύ. Σίγουρα το κομμάτι των ξένων είναι κάτι που επηρεάζει πάρα πολύ τις ευκαιρίες που δίνουμε σαν νέα παιδιά. Από εκεί και πέρα, το πώς εκμεταλλευόμαστε εμείς σαν προπονητές στα προγράμματα και οι ομάδες, το υλικό το οποίο έχουν, είναι πάρα πολύ σημαντικό εξίσου. Γιατί αυτό που λέω πάντα, ότι τα παιδιά γεννιούνται αθλητές. Από εκεί και πέρα είναι πώς εμείς θα τους προσθέσουμε, θα τους αφαιρέσουμε πράγματα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτή τη στιγμή εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε σαν Βαλένθια είναι να καταφέρουμε να δείξουμε ότι υπάρχει κάτι άλλο εκτός Ελλάδας. Δεν έχουμε έρθει εδώ πέρα να κάνουμε τους μάνατζερ, να πάρουμε παίχτες. Έχουμε έρθει να ανοίξουμε μια πόρτα.
0: Αλλά αν δείτε κανένα ταλέντο, μπορείτε να του δώσετε ένα παράθυρο στη Βαλένθια.
1: Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ότι παιδιά, ελάτε να δείτε ότι υπάρχει και άλλος κόσμος εκεί έξω, εκεί μέσα από τις εμπειρίες.

0: εμπειρίες που θα πάρουν πηγαίνοντας στη Βαλένθια να δουν πώς είναι το εξωτερικό, να δώσουμε ένα παραπάνω κίνητρο για να προσπαθήσουν και να μην τα παρατήσουν, γιατί πλέον τα παιδιά τα παρατάνε και πάρα, πάρα πολύ εύκολα με την πρώτη δυσκολία, να οραματιστούν, να ονειρευτούν κάτι πιο μεγάλο και μέσα από αυτό που θα τους δημιουργήσουμε μέσα στη διαδρομή της Βαλένθια, να καταφέρουν τα παιδιά να κυνηγήσουν το όνειρό τους πιο έντονο.
1: Ποια είναι η μπασκετική πρόταση που εισάγει η Βαλένθια, τι πουλάει? Πρώτα απ' όλα έχει έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο στην ηγεσία της, το Roots. Έχει νομίζω περιουσία 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Έφτιαξε ένα γήπεδο σε χρόνο ρεκόρ 280 εκατομμύρια ευρώ. Έχει την Αλγερία που κόστησε περίπου 20 εκατομμύρια και είναι το σπίτι των Ακαδημιών. Όλο αυτό το project είναι εφαρμόσιμο εκτός της Ισπανίας?
0: Δεν ξέρω. Αν με ρωτάς, δεν ξέρω.
1: Είναι ακόμη και εκτός Βαλένθια, μπορεί να μην είναι.
0: Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι και όλα αυτά τα χρόνια έχουν βάλει τα χρήματά τους στον αθλητισμό. Αλλά βλέπουμε ότι οι πιο πολλοί κοιτάνε πάντα την πρώτη ομάδα. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που επενδύουν στις ακαδημίες. Γιατί κατά τα ψέματα, όταν κάποιος ασχολείται με τον αθλητισμό, είναι ένα βαρέλι δίχως πάτο. Αυτό πρέπει να πούμε την αλήθεια, την πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ, είναι ένα σπορ πολύ, πολύ έξοδο. Αλλά δεν ξέρω αν μπορείς να φάμε. Έχουμε το ταλέντο, έχουμε τη μαγιά. Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, πώς θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε. Πώς θα μπορέσουμε όλο αυτό το οποίο έρχεται από κάτω να το βοηθήσουμε να ανθίσει.
1: Τι μεθοδολογία ακολουθεί η Παναγιώτη η Βαλένθια και που την μεταλαμπαδεύετε εσείς και τη διαχέετε? Γιατί δεν είναι το μόνο, δεν είναι το πρώτο και δεν είναι το τελευταίο κάμπ επιδεξιοτήτων που διοργανώνεται. Η ιστορία αυτή έχει αρχίσει εδώ και 3 χρόνια. Έχετε αλωνίσει την Ελλάδα. Τι είναι εκείνο που προσπαθείτε να το κάνετε 50ράκια που λέμε στα παιδιά?
0: Κοίτα, η Βαλένθια έχει μια
1: φιλοσοφία. Δηλαδή, ακόμα και σε παιδάκια που τα έβλεπα εγώ χθες εδώ που είναι 8, 9, 10 χρόνια.
0: Ναι. Η Βαλένθια έχει μια φιλοσοφία η οποία την κατέχει σε όλη της την πορεία. Δηλαδή, από το μίνι μέχρι την πρώτη ομάδα, όλοι παίζουν ακριβώς η ίδια φιλοσοφία. Σου λένε, ρε παιδί μου, ότι εμείς είμαστε μια πόλη η οποία δεν έχουν ψηλά παιδιά. Οπότε, τι κάνουμε? Θέλουμε να παίζουμε γρήγορο μπάσκετ, να μαθαίνουμε να διαβάζουμε γρήγορα τις φάσεις, να σουτάρουμε όλοι τρίποντο. Και να είναι πολύ γρήγορο το παιχνίδι μας. Οπότε έχουν αρχίσει και το
1: στήνουν. Οπότε είναι λίγο ψυχαναγκαστικά αυτό το μπάσκετ που παίζει.
0: Μπράβο. Έχουν αρχίσει και το στήνουν πάνω στις ανάγκες που είδαν ότι. Όχι στις ανάγκες. Στο υλικό που έχουν. Δηλαδή το υλικό μας είναι αυτό. Οπότε τι θα κάνουμε? Θα επενδύσουμε σε αυτό που έχουμε. Θα κοιτάξουμε να φέρουμε άλλους παίχτες απ' έξω. Αυτή θα είναι η φιλοσοφία μας και αυτή θα είναι η ταυτότητά μας. Οπότε μέσα από αυτή τη φιλοσοφία είναι πολύ σημαντικό ότι επίσης και βλέπεις έχει την ανάπτυξη και τα παιδιά έχουν αυτή την εξέλιξη ότι. Τα μαθαίνω από πολύ μικρή ηλικία να διαβάζουν, να έχουν την ελευθερία της απόφασης, να κάνουν λάθη. Είναι αυτό που έλεγα χθες μιλώντας με έναν συνάδελφο, ότι όταν εγώ ήμουν μικρός και παίζαμε στις εθνικές ομάδες, όπου τυχαίναμε την Ισπανία την κερδίζαμε. Όταν φτάσαμε στην ηλικία την πιο μεγάλη, 25 χρονών, χάναμε. Γιατί εμείς ήταν από πολύ μικρή ηλικία το πάνε να κερδίσουν. Αυτό δεν είναι το πάνε να κερδίσουν. Να εξελιχθούν, να βελτιωθούν. Δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Μέσα και στο λένε ότι ξέρεις τι, μέσα από την όλη τη διαδικασία του λάθους, να διαβάσουμε, να τα κάνουμε γρήγορα, θα κάνεις κάτι στην αρχή, δεν το κάνεις σωστά. Αλλά όταν θα πρέπει να γίνει σε μια ηλικία που θα έχει αξία, τότε θα είσαι έτοιμος.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο, σωστό. Πώς έγινε η μετάλλαξη και η μεταμόρφωση από τερματοφύλακας σε παίκτη του μπάσκετ?
0: Από καθαρά.
1: Δόξα Σαμικού ήταν η ομάδα.
0: Δόξα Σαμικού. Το όνειρό ήταν αυτό. Να παίξω στου Δόξα Σαμικού. Μέχρι ήρθαν τα όνειρά μου. Η αλήθεια είναι. Γι' αυτό που σου είπα ότι είναι πολύ σημαντικό η Βαλένθια και αυτό που δίνουμε στα παιδιά αυτή τη στιγμή. Ότι έλα να δεις μια μεγάλη εικόνα. Έλα να φανταζεί, έλα να ονειρευτείς. Και μέσα από αυτό να δημιουργήσουν τα παιδιά όνειρα και φαντασία και να τα κυνηγήσουν. Ότι είναι κάτι εφικτό. Δεν είναι κάτι ανέφικτο που κάτι το ακούς. Εμένα το όνειρό μου φτάνει και να γίνει τερματοφύλακα στην ομάδα. Διαλύθηκε η ομάδα. Τότε ο Γιώργος Βασιλακόπουλος είχε φτιάξει το κλειστό στον πύργο.
1: Στον πύργο.
0: Πηγαίνει ένας συγχωριανός μου στην ομάδα και από την αγωνία μου, όχι από την περιέργειά μου, άμαθα πώς είναι να πατάς παρκέ. Δεν είχα μπάσκετ στο γήπεδο.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή αυτό που λέω ότι έπαιξα μπάσκετ σε ένα χωριό που δεν είχαμε ούτε μπασκέτες. Να πάω εδώ πώς είναι να πατάς στο παρκέ, έτσι ξεκίνησα και έτσι έμεινα. Είναι και την απαιτήση του κατάλληλου ανθρώπου που θα σε κρατήσουν μέσα στο γήπεδο. Πάρα πολύ σημαντικό, ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Είχα πετύχει το Σάκη, το Διαμαντόπουλο και το Γιώργο Αναγνωστόπουλο, δύο προπονητές οι οποίοι με αγκάλιασαν. Γιατί ουσιαστικά ήμουν ένα παιδί του χωριού και αυτοί με αγκάλιασαν και με κρατήσαν στο γήπεδο και έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
1: Πρόλαβες να μπεις λίγο στο πετσί του ρόλου του τερματοφύλακα?
0: Ναι, πήγα.
1: Ποιο είναι η

0: Είχες τότε δηλαδή έτσι ίνδαλμα.
1: Ίνδαλμα, εντάξει, παιδιά, το έχω πει πολλές φορές. Είχα το Βάντσικ.
0: Το
1: Βάντσικ, ο πατέρας μου Παναθηναϊκός. Βλέπω μόνο τον Παναθηναϊκό στο σπίτι. Οπότε το Βάντσικ είχα. Αυτόν είχα το σαν ίνδαλμα. Και μετά με τον Ελευθερόπουλο, και η αλήθεια είναι ότι είχα την ευκαιρία να το γνωρίσω τον Δημήτρη, τον Ελευθερόπουλο. Ένα αξιόλογο παιδί. Φοβερός.
0: Και καλλιεργημένο και με άποψη.
1: Πάρα πολύ καλλιεργημένο. Και η αλήθεια είναι ότι όταν γνώρισα τον Ελευθερόπουλο, μου άλλαξε πάρα πολλά κομμάτια, ρε παιδί μου, στο πώς σκέφτεται, πώς προσεγγίζει τον αθλητισμό γενικότερα.
0: Επειδή είπες για τον Παναθηναϊκό, έτυχε ποτέ τα κατοπινά χρόνια να δεχθείς πρόταση τον Παναθηναϊκό?
1: Ναι, είχα όταν ζούσαν οι συγχωρεμένοι Γιαννακόπουλοι, Παύλος και Θανάσης, οι οποίοι είχαν τρομερή αδυναμία και οι δύο, τρομερή αδυναμία. Και γίνει ένα τρομερό σκηνικό που στην Εθνική το κάναμε διατάσεις. Εγώ καθόμουν πάντα δίπλα στο Διαμαντίδη.
0: Τον οποίο κιόλα έβαζε ο Γκέρσον, που ήταν πρωτοποριακό για την εποχή.
1: Ναι, να μαρκάρει.
0: Να τον μαρκάρει.
1: Ναι. Και καθόμουν πάντα δίπλα στο. Όταν κάναμε διατέσει, καθόμουν δίπλα στο Μίτσο και χαιρετάει, γιατί είχε έρθει να μα χαιρετήσει, γιατί κάναμε στο αγαπροπόνηση. Και το χαιρετάει και έρχεται εμένα και με φυλάει. Και λέει τον Παναγιώτη, κάτσε λέει ο πρόεδρε, λέει τον Παναγιώτη το φυλά. Αφού έχω και αδυναμίε. Ήταν φανταστικοί άνθρωποι πραγματικά και ναι, είχα πρόταση. Αλλά δεν επέλεξα, ρε παιδί μου, να μείνω στον Ολυμπιακό.
0: Στα ραντέρ του ΠΑΟΚ, πώς υπέπεσες?
1: Καθαρά από τύχη, καθαρά από αυτό που λέω, ρε παιδί μου, και εγώ στα παιδιά, ότι θα πρέπει πάντα, τις στιγμές που δεν σας βλέπει κανείς, να δίνετε τον καλύτερο σε αυτό. Γιατί δεν ξέρετε πότε θα βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος στο κατάλληλο σημείο για να σας... να σας δει. Και βέβαια δεν είμαι ήδη κάποιος άνθρωπος, αλλά εγώ δεν έχω ποτέ καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Κανένα λεπτό τη στιγμή που έμπαινα μέσα στο γήπεδο, γιατί πλέον τα παιδιά, που λέγαμε ένα άλλο κομμάτι, ότι τα παιδιά θέλουν πάρα πολύ να παίζουν. Θέλουν πολλά πράγματα πριν καν αποδείξουν ότι τα έχουν κερδίσει. Οπότε, εγώ όντας σε ένα παιχνίδι, παίζαμε ένα φιλικό, και επειδή ήμουν πάρα πολύ αθλητικός, πήδηξα και κάπου θα πάνω από δύο άτομα. Οπότε, το συζητούσαν αυτό το σκηνικό. Ο Βασιλιάτης μαζί με τον Αποστολίδη στον ΠΑΟ.
0: Στον ΠΑΟ. Μπορεί ένα από τον πύργο.
1: Ναι. Λέει, τι συζητάτε, λέει ο Σφαιρόπουλος, και είναι χαρακτηριστικό ο Αποστολίδης, πάντα με λέει χωριάτη. Και μου λέει, άσε, λέει, κότς, ένα χωριάτη, λέει, στην Πελοπόννησο.
0: Καρμό στην μπάλα.
1: Που δεν μπορεί να φανταστείτε τι κάνετε. Λέει, πώς το λένε, Βασιλόπουλο. Και Σφαιρόπουλο από τότε έμεινε το όνομα και με έψαξε.
0: Τι σου έμεινε, εντάξει, το μάτς. Έπαιξε 2,5 λεπτά, είναι 3 Νοεμβρίου του 2011, προπονητής του ΠΑΟΚ Σούμποντιτς, με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδελφίας. Δεν σου ζητήσω να μου θυμηθείς κάτι από το μάτσα, αλλά όταν έκανες τον ντεπούτο και πήρες το βάπτισμα του πυρός, είχες αίσθηση ή διέστηση τι θα κατάφερνες? Γιατί ο κόσμος μπορεί να το ξέρει, να μην το αντιλαμβάνεται, γιατί έμεινες πολύ καιρό έξω με τις ατυχίες τις μαζεμένες. Αλλά πρόλαβες να πετύχεις πολλά σπουδαία πράγματα. Ναι. Και μόνο το γεγονός ότι είσαι 3 φορές πρωταθλητής Ευρώπης, δηλαδή και με την Εθνική και με τον Ολυμπιακό. Και με την ΑΕΚ, χωρί όλα τα υπόλοιπα. Ασημένιο στο παγκόσμιο, μια μεγάλη καριέρα.
1: Είναι όλα ξεκινάνε αυτό που σου είπα, ότι δεν άφηνα καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Τίποτα. Ένα μισό λεπτό. Είμαι χαρούμενος, μου λέγανε. Καταρχήν, και δεν μπορούσα να με επηρεάσει και τίποτα για αυτόν τον λόγο. Γιατί εγώ είμαι χαρούμενος που έμπαινα 10 δευτερόλεπτα μέσα. Και ήταν το καλύτερο, γιατί ήταν τα πιο σπουδαία 10 δευτερόλεπτα τη ζωή μου. Δεν κοιτούσα, δηλαδή, μου ήταν 10 δευτερόλεπτα χαρούμενος. Ένα λεπτό, πάλι το ίδιο.
0: Πάλι
1: δεν είχα. Ένα δευτερόλεπτο οι προπονητές. Και δεν στράβωνα ποτέ στη ζωή μου. Και όλο αυτό, ρε παιδί μου, δεν με επηρέασε ποτέ στο να σταματήσω να δουλεύω. Από τότε, από την πρώτη μου εμφάνιση που θυμάμαι, ήταν και με Σούμποντιτς και με Σιγάλα τότε και με Γκολ Ντεμπέλα και με όλους αυτούς τους παίχτες, είχαμε το Σούμποντιτς, που ήταν πάρα πολύ σκληρός. Δεν τους πίστευε τους μικρούς, είχα μια καλή ομάδα. Είχε μάθει να δουλεύει διαφορετικά. Ήταν και σκληρός με τους μικρούς. Και τώρα είναι πολύ δύσκολο να είσαι σκληρός με τα παιδιά. Δεν σου έδινε εύκολα την ευκαιρία. Οπότε εμείς περιμέναμε να πάει το παιχνίδι που λέω λόγω 30 πόντους για να μπούμε ένα λεπτό να παίξουμε. Οπότε η χαρά μου δεν λεγόταν. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, 2 λεπτά μπορούσα να τρέχω ασταμάτητα.
0: Σου έχω ξαναπεί. Το καλοκαίρι του 2006 είμαστε μαζί στην Κόρντομπα και στη Μάρτερ Πλάτα. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 21 ετών που βγήκαμε δεύτεροι. Χάσαμε στο τελικό από τη Λιτουάνου. Εκεί που έχει κάνει.
1: Σε μπούιτη.
0: Το φάουλ. Σε στοιχιώνει αυτό?
1: Όχι, δεν με στοιχιώνει ποτέ. Δεν με στοιχιώνει γιατί δεν ήξερα τι σημαίνει παράταση εγώ. Δεν ήξερα ότι ξέρεις τι, Είναι όλα τώρα, γρήγορα, το ό,τι πότε γίνεται.
0: Μπορούμε,
1: ναι, η ζωή στο θάνατό μου. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ εγώ ότι ξέρεις τι υπάρχει. Δεν είχα παίξει ποτέ παράταση στη ζωή μου.

0: Δεν είχε, δεν είχα παίξει ποτέ παράταση στη ζωή μου. Δεν είχα αυτή την παράταση. Λέω εδώ πέρα, ίσω.
1: Χωριάτη, ίσω.
0: Δεν είχα παίξει ποτέ παράταση. Λέω ότι δεν έχει τη ζωή. Πέναλτι, μετά έχει πέναλτι. Πώ θα φτάρει τα πέναλτι. Θα το πείλαγα. Εντάξει, θα πιάσω κανένα.

0: Ναι, και βιάστηκε να κάνει το βάλω, να εξηγήσει τον κόσμο. Βιάστηκε να κάνει το βάλω, δύο βολέ ο μετέπειτα συμπέκτη στον Ολυμπιακό ο Σέιμπουτ και χάσαμε το χρυσό μετάλλιο.
1: Μπράβο, τη χάσαμε το μετάλλιο, παιδί μου, αλλά δεν με στοιχιώνει γιατί πραγματικά εμένα η προσπάθειά μου για να φτάσουμε στον τελικό ήταν απίστευτη. Ήταν πραγματικά σε κάθε παιχνίδι το 300% του εαυτού μου. Οπότε ξέρω ότι προσπάθησα πάρα πολύ για να φτάσω στον τελικό. Έκανα ένα λάθος, δεν με στοιχιώνει, αλλά και φυσικά δεν το ξανά έκανα τίποτε μετά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι σκληρό, είναι αυτό που λέω τα παιδιά. Τις εμπειρίες, παιδιά, τις αποκτάς είτε με κλάμα είτε τις πληρώνεις.
0: τότε λοιπόν στην Αργεντινή μου είχες κάνει μια δήλωση από τις πιο ωραίες δηλώσεις που έχω ακούσει ποτέ και έχω καταγράψει. Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε, τη διαβάζω αυτό το λεξί. Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε αυτό που είμαι και τον Ολυμπιακό που μου δίνει την ευκαιρία να γίνω αυτό που θέλω. Έγινες αυτό που ήθελες?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτάς, δεν έγινε. Γι' αυτό και με αφήνει πάντα μια γλυκόπικρη γεύση στο μπάσκετ. Και πολλές φορές η αλήθεια ότι δεν το παρακολουθώ, μπορεί και γι' αυτό. Είναι γιατί το καλοκαίρι, ας πούμε, που συζήταγα να φύγω να πάω στο NBA, να δω αν μπορώ να φτάσω στο πιο ψηλό επίπεδο και να παίξω εκεί, τραυματίστηκα. Δηλαδή, μου είχε αφήσει μια γλυκόπικρη γεύση. Αλλά θεωρώ ότι είναι, όχι, είχα. Πολλά, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που μου άρεσε πάρα πολύ προπόνηση, μου άρεσε πάρα πολύ πίεση, μου άρεσε πάρα πολύ ο ανταγωνισμός. Οπότε όλα αυτά, ξέρετε, είναι τα στοιχεία τα οποία εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά τώρα κάποια στιγμή τον Κώστα του Παναγικολάου, που όταν είχε πάει στο Τορόντο μου λέει: ρε φίλε, μου λέει, πραγματικά εσύ έπρεπε να είσαι εδώ. Μου λέει: σου δίνει μια κάρτα και μπορεί να έρθει ό,τι ώρα θες στο γήπεδο να κάνεις προπόνηση. Μου λέει: δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον άλλον άνθρωπο περισσότερο από εσένα να είναι στο NBA. Οπότε, αλλά πάντα κάτι κερδίζεις, οπότε κάτι μαθαίνεις, οπότε δεν μετανιώνω.
0: Αυτές οι μέρες συμπληρώνονται 20 χρόνια από τη νίκη επί των Αμερικανών και την συνεχεία, Σεπτέμβριο του 2006, το τελικό με τους Ισπανούς. Εσύ ήσουν και σε αυτή την ομάδα, ήσουν και την προηγούμενη χρονιά, ήσουν και την επόμενη, υπήρξες κομβικός παράγων σε μεγάλες νίκες, σε μεγάλες ανατροπές, κυρίως σε εκείνο το μάτς που το γυρίσαμε στα 4 λεπτά από το 16 πρώτη με τη Σλοβενία. Στον προημιτελικό στη Μαδρίτη που σε έβαλε ο Γιαννάκης, εκείνο το χαμηλό σχήμα. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Τι είχε εκείνη η ομάδα? Δηλαδή, αν συζητούσα να συνοψίσεις το ζουμί, το νέκταρ εκείνη τη ομάδα στην οποία ήσουν, όχι απλώς παρόν, με πολύ σημαντικούς ρόλους.
1: Πάρα πολύ. Ήθελε να κερδίζει. Μια ομάδα που δεν σημαίνει ότι πάντα σε μια ομάδα ότι όλοι συμπαθιούνται, όλα είναι τέλεια, όλα είναι ιδανικά. Όχι. Δεν είναι. Αλλά με το που ξεκίναγε το παιχνίδι, ήταν σαν ένα σύνολο ανθρώπων που ό,τι και να γινόταν, μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής στη λήξη, δεν θα σταμάταν ποτέ αν δεν κερδίζαμε ή αν χάναμε. Έτσι. Δεν παρατούσαν ποτέ. Ήταν μια ομάδα με ένα μέταλλο που απλά ήθελε πάντα να κερδίζει, ανεξαρτήτως αν συμπαθώ ή δεν συμπαθώ τον διπλανό μου. Ανεξαρτήτως αν έχουμε ή δεν έχουμε καλή σχέση. Ανεξαρτήτως αν είχε ένα λάθος, χαιρόμαστε με το να παίζει καλά ο συμπαίκτης μας, αρκεί να κερδίζει η ομάδα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Άνοιξη 2009 δισκοκύλη. Αύγουστο 2010 εγχείρηση στη μέση. Φεβρουάριο το 2011 ολική ρήξη χειαστών. Μάρτιο του 2011 μόλυνση στο μόσχευμα. 14 μήνες έξω μέχρι τον Απρίλιο του 2012. Το 2012 εγχείρηση στο γόνατο στην Αμερική, πάλι έξω. Το 2013 σοβαρό τραυματισμό στη Βαγιαδολίδη στην Επιγονατίδα που σε έκανε να σταματήσει. Δηλαδή, πονάω εγώ που τα λέω. Πόσο ναι. Πονάς εσύ που τα υπέστης όλα αυτά.
1: Ακούω και τώρα δεν λυγείς το γόνατο.
0: Καλά.
1: Δεν πονάει. Αν μπορείς διαδικασία, ναι με σου λέω ότι με αφήνει ένα γλυκό πρωτηγεύση ότι δεν έκανα αυτό που ήθελα να φτάσω, να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω, ρε παιδί μου, και το επίπεδο που μπορώ να φτάσω. Δεν ένιωθα ότι δυσκολεύομαι σε όλη αυτή την πορεία που είχα. Δηλαδή, όλοι το ακούνε σαν τραυματισμό, δηλαδή φαντάζομαι ότι στο δεξί μου πόδι πρέπει να έχω κάνει 7 χειρουργία, σερί, back to back. Τα τρία έχουν γίνει μέσα σε 15 μέρες. Δεν τα σκέφτομαι για ποτέ, ρε παιδί μου, πω, τι έπαθα, τίποτα, ξέρεις, το θεωρώ...
0: Δεν σκέφτηκες ποτέ να το ρίξεις στη δυσαρμονία, η γρουσουζιά, ο Θεός που μας μισεί.
1: Και είναι χαρακτηριστική φάση που με το Παπαλουκά στον Ολυμπιακό. Έχω κάνει μέση χειρουργή, χειαστό, πάλι δεν έχω καθαρά να ξανατραυματίζομαι και έχει πάθει διάστρεμο ο Παπαλουκάς. Μου λέει, τι έπαθα, και όπως και αν τι έπαθα, μου λέει, ρε φίλε, συγγνώμη, μου λέει, δεν είχα δει ότι είσαι εδώ. Τι λέω, συγγνώμη, δεν είχα δει ότι είσαι εδώ. Λέω, μην αγχώνεσαι. Μου λέει, εντάξει, δεν μπορώ να μιλάω, μου λέει, απαγορεύεται, μου λέει, να μιλάω εγώ. Δεν μου φάνηκε πως και η πορεία μου το να φτάσουμε μέχρι το σημείο αυτό που λες, να γίνω τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης, μου φάνηκαν όλα πάρα πολύ εύκολα.
0: Από τις στιγμές που δεν τις έζησες λόγω των τραυματισμών, επειδή ήσουν στο χειρουργείο ή στην αποθεραπεία, ποια λαχτάρισες περισσότερο?
1: Ποια λαχτάρισες
0: ναι, ποια
1: περισσότερο.
0: Χαμένη στιγμή λαχτάρισες?
1: Σίγουρα το φάνερμα, το τελικό του 12. Γιατί είμαι και ένας άνθρωπος, είναι η πάστα από τέτοια που τρελαίνω για τίποτα έχει να κάνει με πίεση, τρελαίνω για τίποτα έχει να κάνει αποφάσεις τελευταία στιγμή. Όλα αυτά, ρε παιδί μου, είναι κάτι το οποίο γεννιέσαι, νομίζω, έτσι. Να μπορεί να διαχειριστεί τι καταστάσει. Οπότε, ναι, αν μου πείτε ότι τι θα ήθελε, μην θα ήθελε αυτό.
0: Λοιπόν, είναι 26 Απριλίου του 2014 και γράφουν οι εφημερίδες. Ο Βασιλόπουλος επιστρέφει στο παρκέ, αφού είχε προηγηθεί ό,τι προηγήθηκε με τη Βαγιαδολή, στον Ερμή Πειραιά, στην Α κατηγορία Σκανά.
1: Αυτό το πικρό, ναι.
0: Εκείνη τη στιγμή περνούσε από το μυαλό σου, αδερφέ, ότι θα έπαιζε άλλα 8 χρόνια σε κορυφαίες ομάδες. Ότι δηλαδή θα ξαναγεννιώσουν. Γιατί αυτό που συνέβη με σένα είναι αναγέννηση.
1: Ναι. Αν περνούσε.
0: Δηλαδή ότι θα ξανάπαιζε σε υψηλό επίπεδο, θα ξανάπαιζε στα κύπελα Ευρώπης, θα ξανάπαιζε στην ελληνική ομάδα, θα έπαιζε σε ένα παγκόσμιο, θα γινόσουν αρχηγός της εθνικής ομάδας.
1: Όχι.
0: Είναι δεύτερη ζωή αυτό.
1: Ξαναγαπώ.
0: Είναι αποκάλυψη δηλαδή.
1: Είναι αυτό, μόνο ξεκινάς πάλι από το μηδέν.
0: Ναι, ξέρεις, αυτό.
1: Εκεί που έχει φτάσει, όταν έχει φτάσει στο πικ σου, δηλαδή όταν έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο θεωρούσε από του κορυφαίου, επειδή είμαι αμυντικού στην Ευρώπη, ένα από του βασικού στην Ελλάδα, στην εθνική και στον Ολυμπιακό. Και ξαναφτάσει στο μηδέν. Είναι δύσκολο. Μετά ξέρεις απλά το κυνηγάς, είναι αυτό που σου είπατε, ένα όνειρο που αρχίζει και δεν σταματά, γιατί όλο αυτό σου δίνει απίστευτο κίνητρο, γιατί θες να ξαναφτάσεις. Εγώ αυτό που θέλω να φτάσω, ρε παιδί μου, σίγουρα δεν φανταζόμουν ότι θα ξανακερδίσω όλους αυτούς τους τίτλους, να φτάσω στην εθνική. Δηλαδή, εμένα ο καημός μου ήταν αυτός, να ξαναφτάσω να παίξω εθνική.
0: Και πέτυχες δύο ρεκόρ κιόλας. Το ένα είναι σε ποια ηλικία ξανά παίξεις στην εθνική ομάδα και έγινες και αρχηγός, και το άλλο είναι ότι πέρασαν 9 χρόνια από το τελευταίο σημάδι στο Πεκίνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες μέχρι να ξαναπαίξει τα παράθυρα τότε το 2017.
1: Και αν το με ρώτησε πριν, ποια άλλη στιγμή μου λείπει, είναι με Καζλάουσκας που δεν πήγα στην εθνική λόγω γιατί είχα ενώ μπορούσα, ρε παιδί μου, και τότε είχα μιλήσει και με τον συγχωρημένο του Σούμποντιτς και μου λέει: ξέρεις, δεν θέλω να πας, θέλω να μείνεις εδώ, θέλω να κάνεις το χειρουργείο. Μα του λέω: δεν έχω κάτι. Οπότε, ναι, αν μου πεις ότι και αυτό με την εθνική το μετάλλιο μου λείπει, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Που είπα, ξέρεις τι, λέω coach, δεν μπορώ να πάω, θέλει ο προπονητής μου να κάνω αυτό γι' αυτό.
0: Αυτό, εγώ είπα και στον πρόλογο, αυτό που λέει ο Καζαντζάκης στην αναφορά στον Γκρέκο, ότι φτάσει όπου δεν μπορείς. Τόνιωσες αυτό ότι εν τέλει, για να δώσουμε και ένα παράδειγμα και ένα δίδαγμα στα παιδιά που μας βλέπουν, ότι πραγματικά έφτασες εκεί που ο κοινός νους
1: ναι.
0: Θα έλεγε ότι δεν μπορεί να φτάσει κάποιος.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Δηλαδή
1: σίγουρα.
0: Μια νέα ζωή και μια νέα καριέρα.
1: Σίγουρα, θεωρώ ότι... Το παιδί του που ήταν από το

Εδώ είμαστε παρέα με τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο στο τέταρτο κύκλο των εκπομπών. Στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με τα νερά Σαμαριά. Σας είπα για τη θέληση και τώρα θα καταλάβετε ότι μας προσφέρουν και υγεία και δύναμη και δροσεράδα και θέληση. Τη δυναμούν τη θέληση. Λοιπόν,

0: Σαμικό Ηλίας με 300 άτομα μεγαλώνουν σε ένα χωριό χωρίς μπασκέτες να φτάνει στη στιγμή να γίνεται αργός εθνικής και να ξαναπέζει, για να παίζει που λέει ο λόγος και με το γιο του να το κούμπω συμπαίξει. Αν μου λέει ο αδερφό που ο γιος μικρός το ξέρει τι γίνει.
1: Ποιος το λέει εδώ.
0: Ο μικρός μου γιος.
1: Ο γιος.
0: Ναι, το έχει λατρεία. Μου λέει το ξέρεις.
1: Παρένθεση, θα μου πεις τι το απάντησες, αλλά και αυτή είναι μια συγκλονιστική στιγμή που μου τη διηγήθηκες κάποτε. Ότι σοκαρίστηκε κάποια στιγμή που το παιδί πήγε να θέξει και δεν μπορούσε να το.
0: Καλά, το συζητάμε. Ναι. Αυτό είναι το σημείο που πάλι ξεκινάς. Πρέπει να είσαι λειτουργικός στην καθημερινότητα.
1: Ναι, γιατί ακόμα ήσουν, δεν μπορούσε να θέξει. Δηλαδή...
0: Δεν μπορούσε να περπατήσει.
1: Δεν μπορούσε να περπατήσει.
0: Δεν μπορούσα να γονατίσω, δεν μπορούσα να κάτσω με το παιδί να παίξω, δεν μπορούσα να πάω μια βόλτα. Οπότε είπα τέλος. Και εκεί, εκεί ήταν η αρχή που λέω: ξέρεις τι, ξεκινάω πάλι. Εκείνο ήταν το κομβικό σημείο. Πρέπει να. Να κάθω να αναλογιστώ και να σκεφτώ, επειδή μου έφτασα μέχρι εκεί. Ναι, το κατάφερα. Όλα αυτά που ήθελα. Στο τέλος της μέρας, ναι, τα κατάφερα. Ότι θα μπορούσαν όλοι να κάνουν κάτι παραπάνω, σίγουρα.
1: Και τι απάντησε ο γιος όταν σε ρώτησε αν έχεις παίξει με τον άνθρωπο.
0: Ναι, μου λέει το ξέρεις. Μου λέει εσύ το κινητό του. Τι λέω, το έχω. Μου είπα να τον πάρει. Λέω ότι δεν μπορεί να τον έχουμε. Θα έλεγα, μα θέλω να τον πάρουμε. Ναι.
1: Στην πρώτη ζωή σου, ποια είναι η μεγαλύτερη στιγμή. Στην πρώτη μπασκετική ζωή.
0: Την πρώτη μπασκετική μεγαλύτερη μου στιγμή. Ποια θέλουμε πρώτη στιγμή. Το πριν τραυματισμό ή μετά. Ή γενικότερα μιλάμε.
1: Γενικά. Θα σε ρωτήσω μετά και ποια είναι η δεύτερη από το 14 μέχρι το 22.
0: Η πρώτη μεγάλη στιγμή. Η πρώτη μεγάλη στιγμή.
1: Η πιο μεγάλη. Η πιο μεγάλη.
0: Α, η πιο μεγάλη.
1: Τελεχρονικά, ναι.
0: Πιο μεγάλη σίγουρα πάντα δεν τον παίρνει ένα τίτλο. Δεν συζητάμε. Όταν κατεβαίνει και ανεβαίνει στην κορυφή τη Ευρώπη, όταν έχει γίνει όπω έχει γίνει στο προηγούμενο με την Ισπανία, όταν έχω αυτού του παίχτε, όταν φτάνει στο παγκόσμιο και κερδίζει την Αμερική. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τίτλο σίγουρα θεωρείται από τι πιο μεγάλε στιγμέ. Και σου λέω ότι εγώ να πάντα παιδί τη Εθνική και όλε μου οι αναμνήσει περισσότερε, αυτό που όλοι λένε ότι το καλοκαίρι, πώ το. Που κάνει προπονήσει, πώ το τρώτε, δεν έχει τελειώσει. Μετά είναι μεγάλη μου χαρά. Δεν με κούραζε. Οπότε όλοι μου οι αναμνήσει είναι γύρω-γύρω από την Εθνική.
1: Στο γιο θα μπορούσε να πει ότι μεγάλε. Πώ τον είναι το γιο το μεγάλο,
0: Κωνσταντίνο.
1: Κωνσταντίνο, πε εκτό από τον Αντιδοκούμπο, ξέρω πει τον Λεμπρόν Τζέιμ. Ξέρω τον Dwayne Wade, τον Chris Paul, γιατί τους φυσικόσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά.
1: Είναι αυτή η στιγμή, έτσι, το μάτς εκείνο, ο ημιτελικός με τους Αμερικάνους το 2006.
0: Εντάξει, θα κάνει μοναδική στιγμή, άμα τρώμε ένα τρομερό παιχνίδι, αλλά για μένα δεν είναι το παιχνίδι σαν παιχνίδι. Είναι αυτό που λέω σε όλους, ότι είναι η αντίδραση μας μετά.
1: Ναι.
0: Και τι σημαίνει αυτό μετά, τι. Πήγαμε, φάγαμε, το χαρήκαμε και μετά είχαμε άλλο ένα παιχνίδι. Δεν αναλωθήκαμε, όπου το τι κάναμε, ότι. Τίποτα. Είμαστε αυτό που είπε, γιατί αυτή η ομάδα κέρδιζε. Γιατί είχε αυτό το μέταλλο, ότι ήταν ένα παιχνίδι, το κερδίζαμε, πάμε στο επόμενο. Είναι αυτό που είπε ο Γκάλης, ότι το επόμενο είναι το μεγαλύτερο
1: παιχνίδι
0: μέχρι το επόμενο.
1: Στη δεύτερη ζωή, δηλαδή, Νέα Κηφισιά, Κόρυβος, πώς ξέρω, Κολοσσός, Άρης, ΑΕΚ, Περιστέρη, μέχρι το 21, δηλαδή είναι άλλα 7 χρόνια. Εκεί τι ψάχνει αυτό που λέει και ο Μαρσέλ Προύστ. Αναζητώντας το χαμένο χρόνο, ή δεν το έχεις καθόλου στο μυαλό σου, παίζεις γιατί γουστάρεις, γιατί
0: καθόλου.
1: Σου αρέσει.
0: Δεν το έχω. Παίζω μόνο γιατί μου αρέσει, παίζω γιατί θέλω να φτάσω στην Εθνική, παίζω γιατί δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την ήττα, δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη χαλαρότητα και όλα αυτά τα χρόνια δεν σου κρύβω ότι τσακωνόμουν αρκετά συχνά με τη γυναίκα μου, τσακωνόμουν. Λέω ότι δεν μπορείς.
1: Επίσης αθλήτρια, παγκόσμια πρωταθλήτρια η Μαρία Ιτσουρή στο Πόλο.
0: Να μου λέει, α, γιατί δεν το απολαμβάνεις. Λέω, δεν μπορώ να το απολαύσω. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα έχω συμπαίκτες που απλά έρχονται, κάνουν προπόνηση μία ώρα και ένα τέρτο και φεύγουν. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη μετριότητα. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με ανθρώπους που δεν θέλουν να γίνουν καλύτερο. Μου λέει, πρέπει να καταλάβεις ότι υπάρχουν και αυτοί. Δεν το δέχομαι, δεν συμβιβάζομαι. Θα τσακώνομαι κάθε μέρα που μπαίνω στο γήπεδο. Γιατί πρέπει να δίνουν τον καλύτερο σε αυτό, εάν θέλουν να γίνουν καλύτεροι. Έτσι μόνο μπορεί να κερδίσεις. Και στο τέλος, όταν ξεκίνησα και έκανα διαδρομή και πέραγα τη ομάδα και έφτασα στην Εθνική και ξανάπαιξα και ξανά. Μου λέει, δεν μπορώ να σου πω κάτι, έχεις δίκιο.
1: Η ομάδα των παραθύρων είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Δηλαδή, εκείνη τη τετραετία, εσύ τελειωμένος που λένε, ο Μαργαρίτης 35, ο Μαυροειδής που είχε επίσης μείνει έξω και παραλίγο να μην ξαναπαίξει. Ο Γκίκας και ο Σαλούστος που δεν είχαν περάσει ούτε απ' έξω. Ο Κόνιαρης 1,5 χρόνο έξω. Ο Σάκουτα που ζει από θαύμα. Δηλαδή είναι overachievers όλοι αυτοί τώρα. Δηλαδή είναι μια ομάδα υπερβάσεων. Και αυτό που κάνατε και πήγατε την ομάδα σε τρεις διοργανώσεις.
0: Και έχεις ένα Θανάση Κουρτόπουλο που Δυστυχώς για τον
1: προπονητή του
0: Παναθηναϊκού. Ένα από τα πάρα πολύ φανταστικό άνθρωπο που αυτό το κατάφερε. Γιατί κάποιε φορέ θέλουμε να δίνουμε και τα εύσημα σε ανθρώπου οι οποίοι δεν είναι μόνο οι παίχτε. Αυτό το κατάφερε γιατί

0: αυτός έφερε και τους παίχτες, τους έδεσε, τους χαλάρωσε, μας έκανε να τα απολαύσουμε, μας έφερε, πήρε την πίεση αυτός πάνω του και δεν είχαν οι παίχτες. Οπότε ήταν αυτό που λες, μάζεψε παιδιά και πήγαμε σαν πολεμιστές να κάνουμε
1: για αυτό που καταφέραμε. Για κάποιον που δεν θυμάται ή για κάποιον που θα ήθελε να φρεσκάρει τη μνήμη του, τι σοϊ παίκτη ήταν ο Βασιλόπουλος και πόσο άλλαξε στη διάρκεια της καριέρας του?
0: Ο Βασιλόπουλος ήταν ένας παίκτης, αυτός που σου είπα, γιατί πολλές φορές είναι πολύ σημαντικό να κάνεις, να έχεις αυτογνωσία και να βλέπεις βαθιά μέσα σου και να είσαι ειλικρινής. Όταν είσαι ειλικρινής, όταν το βελτιώνεις. Ο Βασιλόπουλος ήταν ένας παίκτης, αυτό που σου είπα, ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε στο χωριό, έπαιζε ένα λεπτό και ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Έδινε πάντα το καλύτερο το εαυτό, αγαπούσε πάντα όλους τους συμπαίκτες. Δεν είχε να μου λένε ποιος είναι ο καλύτερος συμπαίκτης. Λέω, παιδιά, δεν έχω κάποιον που να μην ήταν καλό παιδί. Μα μου λένε, αποκλείεται.
1: Μου είχες πει, σε διακόπτω, αλλά είναι προς επίρρωση, μου είχες πει σε μια προηγούμενη συνέντευξή μας, ήμουν ο πιο γκρινιάρης, αλλά γιατί ήμουν γκρινιάρης και μου ζητούσαν οι συμπαίκτες μου να μην φωνάζω? Γιατί δεν μπορούσα να συμβιβαστώ με παίκτες ή και με προπονητές που δεν είχαν φιλοδοξίες και όραμα.
0: Αυτό που σου είπα και πριν, δεν μπορούσα με τίποτα. Δεν μπορούσα, ήταν ενάντια στη φύση μου. Και δεν μπορώ να συνεπάρξω και με τέτοιους ανθρώπους γενικότερα. Με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν φιλοδοξίες, δεν θέλουν να γίνουν καλύτεροι, δεν θέλουν να δουν τον καλύτερο τους εαυτό ή να προσπαθούν τέλος πάντων. Δεν μπορώ να συνεπάρξω. Και αυτό ήμουν εγώ σαν παίχτης. Υπήρξε κάποια στιγμή μια φάση με Παναγιώτη Γιαννάκη που δεν ήμουν εαυτός μου. Δηλαδή ένας άνθρωπος που αρχίζει και σε επηρεάζει όλη αυτή η δόξα, το μεγάλο συμβόλαιο, και αντί να μείνω αυτός ο ταπεινός, άλλαξε κάποιες φορές μέσα μου και δεν έβλεπα τι έκανα λάθος εγώ, κοίταζα λάθη των άλλων, οπότε αυτό είναι τεράστιο φάουλ από μένα. Και πολλές φορές και κάποια στιγμή είχα πει ότι αυτό που θέλω να κάνω, το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω ότι, και το έκανα κιόλας, είναι να ζήσω συγγνώμη στον Παναγιώτη Γιαννάκη, γιατί αυτός ήξερε ένας άνθρωπος που με αγαπούσε πάρα πολύ, με λάτρευε, ήμουν αγαπημένος παίχτης και εγώ δεν μπορούσα να το δω. Έβλεπα ότι είναι κάποιος ο οποίος θέλει να με αλλάξει, να του κάνει καλύτερο. Έτσι. Αλλά πολλές φορές είναι ότι αν επειδή ουσιαστικά, να το πούμε έτσι, ψήλωσα, μεγάλωσα, σταμάτησα να θυμάμαι πού ξεκίνησα. Οπότε ξέρεις, όλα, γι' αυτό σου λέω ότι δεν μετανιώνω ότι έγινε.
1: Με ποιον συμπαίχθηκε στην καλύτερη χημεία?
0: Με Παπαλουκά, με Τεόντοσιτς, με τα playmaker γενικότερα, γιατί ουσιαστικά τους
1: ναι, βοηθούσα. Τα τριάρια κάνανε αυτή τη δουλειά, εντάξει.
0: Τους βοηθούσα πάρα πολύ, ρε παιδί μου, σε ό,τι δεν μπορούσαν να κλείψουν. Αλλά τι μπορώ να πω τώρα με ποιο συμπαίχτη είχα την καλύτερη.
1: Θα σου κάνω πιο εύκολο. Ποιος ήταν ο πιο ζώρικος αντίπαλος? Γιατί εσύ συνήθως αυτό έκανες. Επομιζώσουν επικίνδυνες αποστολές. Να σταματήσεις τον καλύτερο παίκτη απέναντι.
0: Αν σου πω ότι δεν θυμάμαι ποτέ ότι ο παθός να πούμε ζόρισε. Γιατί ήξερα ότι σε βάθος χρόνου θα κερδίσω. Δηλαδή είναι αυτό που έλεγα, ότι ακόμα και συμπαίχτες να είμαστε και που υπάρχει ανταγωνισμός και να φέρω το καλύτερο παίχτη να φέρνουν στη θέση μου, δεν φοβόμουν, γιατί ήξερα ότι στις 365 μέρες που θα κάνω προπόνηση, τις 360 θα κερδίσω. Οπότε δεν μπορούσα να σκεφτώ. Μου λένε πολύ ρε παιδί, αυτός πολύ δύσκολος αντίπαλος. Αυτός ήταν δύσκολος αντίπαλος, ήταν σίγουρα ο Βασίλης. Τα πω πολύ ότι το πήκε ρε παιδί, ήταν πάρα πολύ δημαρχάρης, τρομερά γρήγορος. Και εμένα με δυσκόλευε πάρα πολύ ο Παπαλουκάς. Πάρα πολύ. Ήταν όταν έμπαινε στη Σεκάρα, παιδί μου.
1: Ναι, όταν του βρήκε μετά απέναντί σου.
0: Ναι, γιατί με δυσκόλευε πάρα πολύ, γιατί ήταν πάντα κάθετο παίξι. Με το έπαιρνε τον πικ εν ρολ και δείξε τι θα κάνει.
1: Γιατί δεν τη συνέχισε την προπονητική καριέρα? Δηλαδή βρέθηκε δίπλα στο Βασίλη Σπανούλη όταν ο Μπίλης ήταν προπονητή στο Περιστέρι. Όταν έφυγε, μάλλον εσύ έφυγε νωρίτερα.
0: Έφυγα νωρίτερα, με το που τελείωσε χρονιά έφυγα. Δεν μου άρεσε. Είχα προτάσει να γίνω πρώτο. Είπα ότι, παιδιά, ξέρετε κάτι, τα δικά μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου έχουν περισσότερες ανάγκες από μένα να κυνηγάω μια καριέρα και να είμαι σε ένα γήπεδο. Θέλω τα Σαββατοκύριακα να είμαι μαζί τους. Θέλω τα μεσημέρια να τρώω με την οικογένειά μου και σίγουρα δεν θέλω να είμαι κάθε χρόνο που λέει ο λόγος και σε άλλο μέρος.
1: Τι εικόνα έχεις όσο το παρατηρείς και το παρακολουθείς για τον μπάσκετ του 2026, αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, είναι ένα άθλημα το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ αθλητικό, πάρα πολύ γρήγορο. Έχουν μπει αρκετοί και θα μπουν και άλλοι ξένοι παίχτες. Εγώ δεν είμαι εναντίον των ξένων παίχτων, γιατί θεωρώ ότι μέσα και άλλους ξένους σε βοηθάνε, σε εξελίσσουν, κάνουν και τους μικρούς, θα καταλάβουν πόσο πρέπει να βελτιωθούν.

0: Η αλήθεια είναι ότι παρακολουθώ περισσότερο την Ευρωλίγκα, όχι τόσο πολύ το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν θεωρώ ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον. Πολύ δύσκολο να δει.
1: Είναι και η τοξικότητα.
0: Ήταν ο βασικός λόγος που ξεκίνησα εγώ που σταμάτησε το μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Την προπονητική. Αυτή η τοξικότητα δεν μου αρέσει. Γιατί όταν είσαι απευθυντή, τελείως διαφορετικό. Είσαι ο εαυτό σου. Δηλαδή, δεν μου αρέσει εδώ πέρα, σκέφτομαι με φεύγω. Όταν είσαι προπονητή, έχει μια τοξικότητα που πρέπει να διαχειριστεί γενικότερη, η οποία δεν είναι ευχάριστη. Και δεν μου αρέσει. Δεν μπορώ να έχω το ίδιο περιβάλλον να έχει γύρω μου. Αλλά αυτό που λες, δηλαδή βλέπεις τώρα μια τοξικότητα η οποία μεγενθύνεται αντί να μειώνεται. Και δηλαδή βλέπεις τώρα παίχτες οι οποίοι γίνονται περισσότερο οπαδοί από τους οπαδούς. Δηλαδή αντί να καλλιεργούμε ένα φύλαλο πνεύμα και το εφαγωνίζεσαι, έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Τώρα βλέπουμε ανθρώπους τώρα και αθλητές επαγγελματίες να τσακώνονται στις φυσούνες και να υπάρχει κόσμο να λένε καλά το έκανε, καλά δεν το έκανε, φταίει ένας. Έχουμε αρχίσει νομίζω και χάνουμε την ουσία του.
1: Τέσσερις ερωτήσεις ακόμα που τις κάνω συνήθως στον επίλογο. Απέναντί μας αρχίζουν και μαζεύονται παιδάκια εδώ, είναι από τους Ρεθυμνοκρέταν Kings. Είτε τώρα που θα μαζευτούν στον κύκλο και θα κάνουν το ζωτό, είτε σε κάποια άλλη φάση το βράδυ μπορεί να βγεις να φας, να κάνεις μια βόλτα και δεις ένα από αυτά τα παιδάκια. Τι τους λες? Τι είναι εκείνο που αποτελεί και το απόσταγμα της μπασκετικής ζωής σου?
0: Να μην ακούν κανένα. Να ονειρεύονται και να κυνηγάνε τα όνειρά τους. Είναι γιατί τα παιδιά αυτό που σου είπα ότι δεν ξέρουν πού μπορούν να φτάσουν. Γιατί κάποιος μπορεί να τους τραβήξει κάτω, επειδή αυτός δεν μπορεί να μην τα έχει καταφέρει και προσπαθεί. Ας συνέστη, το κάνουν όλοι με κακό προαίρετα. Γι' αυτό τους λέω, ονειρευτείτε. Αυτό που μου κάποια στιγμή ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής, Καλαϊτζίδης, μέσα στην περίπτωση του Ολυμπιακού, μου έχει κάνει ένα δώρο που έγραφε το βιβλίο. Βάλε στόχο το φεγγάρι για να φτάσει στα αστέρια. Και μου έχει μείνει τόσο βαθιά χαραγμένο. Ήταν ένα βιβλίο με αποφθέγματα.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορώ να φανταστεί πόσες φορές το έχω διαβάσει. Αλλά αυτή η φάση ήταν αυτή. Βάλε στόχο το φεγγάρι και για να φτάσει στα αστέρια.
1: Αν δεν υπήρχε μπάσκετ, δεν υπήρχε αθλητισμός, δεν ήσουν τερματοφύλακας, ονειρακής, πυργού, τι δουλειά θα έκανες?
0: Δεν ξέρω τι θα έκανα, αλλά πιστεύω ότι ό,τι θα έκανα θα ήμουν πάρα πολύ καλός. Και το λέω με πλήρη αυτογνωσία, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που δεν φοβάται τη δουλειά. Έχω κάνει τα πάντα από δουλειές, έχω δουλέψει υποδομή, χωράφια. Δεν με τρομάζει τη δουλειά και ξέρω, ρε παιδί μου, ότι στο τέλος της ημέρας, ό,τι και να έκανα, με ό,τι και να καταπονιόμουν, θα είναι ο μεγαλύτερος.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές. Η δικιά σου ποια είναι? Τι έχει αυτή η ρουφιάνα μέσα, την μπαλά? Στη δική σου τη ζωή, δηλαδή στην κοσμοθεωρία του Παναγιώτη Βασιλόπουλου, τι έχει μπαλά?
0: Είναι αυτό που λέει και ο Γιαννάκης, αυτή η μπάλα με έχει ταξιδέψει παντού.
1: Με έχει ταξιδέψει παντού, εντάξει.
0: Είναι όλο αυτό το οποίο σου δίνει, έτσι. Είναι η χαρά, η λύπη, είναι τόσο έντονα τα συναισθήματα που σε γεμίζει, είναι η αγάπη του κόσμου. Είναι το ότι μπαίνει και μια μπάλα και νομίζεις είσαι ένας rock star. Σε γλυκένει η δυσκολία της, ότι όσο και να βελτιώνεσαι, πάντα θες κάτι παραπάνω. Έχεις πάντα κάτι να της δώσεις, πάντα έχει κάτι που θέλει από σένα. Για να γίνεις καλύτερος. Δηλαδή δεν σταματάς ποτέ να εξελίσσεσαι.
1: Σωστό. Τελευταία ερώτηση. Συνήθως οι περισσότεροι ζητάνε ένα τράτο χρόνο για να απαντήσουν. Αλλά σε ένα έχω για να μου απαντάς αμέσως. Εάν ήσουν εσύ δημοσιογράφος και έπαιρνε συνέντευξη τον Βασιλόπουλο, ξέροντάς τον κιόλας, τι θα τον ρωτήσεις? Που ίσως δεν σε έχουν ρωτήσει ποτέ.
0: Είσαι χαρούμενος.
1: Είμαι σίγουρος, Βασιλόπουλο, θα μου απαντήσαμε. Είσαι χαρούμενος?
0: Ναι.
1: Είσαι.
0: Αυτή τη στιγμή πάρα πολύ χαρούμενος. Γιατί όλο αυτό, ρε παιδί μου, με έχει κάνει ένα θεωρώ πιο ολοκληρωμένο άνθρωπο.
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήμασταν μαζί.
0: Κι εγώ.
1: Σ' αγαπώ πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος. Εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, μια μεγάλη μορφή του ελληνικού μπάσκετ που μάθαμε, ακούσαμε, είτε ξαναακούσαμε είτε ξαναμάθαμε. Αλλά σίγουρα κάθε τέτοια κουβέντα, κάθε τέτοια εμπειρία είναι πραγματικά συναρπαστική. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς. Ευχαριστούμε βεβαίως και την Ετανά και τα Νερά Σαμαριά που μας δροσίζουν και έτσι ξεδιψάνε και τη θέλησή μας. Πώς το είπε ο Καλαϊτζίδης, πες το.
0: Στο φεγγάρι για να φτάσει στα αστέρια.
1: Βάλε στόχο το φεγγάρι, είναι το δίδαγμα της ημέρας, το απόθεγμα, ηθικό δίδαγμα. Βάλε στόχο το φεγγάρι για να φτάσει στα αστέρια. Τσάω.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ενλευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερος που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως

0: είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
1: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
0: φυσικά,
1: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
1: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
0: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
1: Ναι, βασικό.
0: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως mm-hmm. και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
1: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
0: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονάκι και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάφτισή του.
1: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
1: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νηφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αργάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
0: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά να πάμε.
1: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αργάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Χτίμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές?
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα,

0: αυτά για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
1: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
0: Τώρα είναι, γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
1: Ξέρουν τι θέλουν,
0: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
1: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
0: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
1: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20, όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
0: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
0: πολύ
1: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

διαδρομές hall, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Ε,
1: βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Να, σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και η event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια, βαπτιστικά, στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς, συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό.

Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά. Και τι

ανάγκη βαπτιστικά. Εδώ που προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Λευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Λευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μικρή ευτυχία. Ξέρετε για ποια ευτυχία σας λέω? Εκείνο το μαγικό αίσθημα ευχαρίστησης ή ικανοποίησης που σημαίνει ότι δεν πρέπει να συχαίεται με τη χαρά, την έκσταση, την ευδαιμονία ή άλλα πιο έντονα συναισθήματα. Η ευτυχία μπορεί να είναι είτε συνέστημα είτε μια κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα μια εσωτερική ή εξωτερική εμπειρία, αλλά μπορεί να είναι και τα δύο. Ευτυχία. Μια κατάσταση εφορίας και ψυχοσωματικής ικανοποίησης που πηγάζει από την επίτευξη κάποιων στόχων. Θέλεις να στο απλοποιήσω? Ευτυχία είναι η κάθε εμπειρία που μοιράζομαι μαζί σας χωρίς να σας ξέρω. Από τη στιγμή που θα με κοιτάξετε με αυτόν τον ενθουσιασμό και την ειλικρινή χαρά σας, τη στιγμή που θα με αγκαλιάσετε και θα με καλωσορίσετε στο σπίτι σας. Ευτυχία είναι οι στιγμές που μοιράζομαι μαζί σας. Το φαγητό σας, τις σκέψεις σας, τα αστεία σας, τα βλέμματά σας. Μία φορά και έναν καιρό γεννήθηκε άλλη μία ευτυχία σε ένα όμορφο χωριό που το λένε Γαλιά, γεμάτο πολύχρωμους ανθρώπους.
1: Γεια σας! Είμαστε στο χωριό Γαλιά, 57 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ένα πολύ όμορφο χωριό, στον κάμπο της Μασαράς. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα διασκεδάσουμε, θα φάμε και ελπίζω να το απολαύσετε.
0: Η Γαλιά είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Φεστού, του νομού Ηρακλείου. Βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του κάμπου της Μασαράς, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Μυρών και 58 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς την ονομασία της. Μία από αυτές είναι αυτή που προέρχεται από τη λέξη γυαλιά, γυαλός. Γυαλίζω, ξεγυαλίζω τα πρόβατα, έλεγαν οι βοσκοί του βουνού. Όταν οι βοσκοί έφευγαν από το βουνό και τα πρόβατά τους μετακινούνταν προς τη μεριά του γυαλού, έλεγαν «πάμε στη γυαλιά». Οι πιο παλιοί βέβαια έχουν άλλες ιστορίες να μοιραστούν για την ονομασία του χωριού. Η Γαλιά είναι πατρίδα του Λευτέρη Μανασάκη, του Γαλιανού, καθώς και του ταγματάρχη Εμμανουήλ Νικολούδη, που το όνομά του πήρε το ομώνυμο στρατόπεδο στα Ξεροκάπια. Είναι πατρίδα επίσης του δασκάλου Διονύσιο Νικολούδη, συμφοιτητή του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και του μοναδικού παραολυμπιονίκη μας, Μανώλη Στεφανουδάκη. Η Γαλιά παράγει λάδι, πρώιμα και όψιμα κυπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Το χωριό στο σύνολο περικλεί αρκετές αρτεσιανές πηγές, όπως είναι της Γριάς Κουτσουνάρας, των Δρακακιανών, των Καπελωνιανών, του Κουμπέ, του Αγγέλου, της Μάνας του Νερού και του Σφακοπήγεδου. Ενώ βρέχεται από βορειοδυτικά με τα νερά του Κουτσουλίτη ποταμού, που πάνω σε αυτόν έχει γίνει το φράγμα της Φανερωμένης. Οι Γαλιανοί αξιοποίησαν από τα παλιά τα χρόνια τις διάφορες υδάτινες πηγές του χωριού τους, ενώ έχτισαν συνεταιριστικό ελαιοργείο που μέσα σε αυτό στεγαζόταν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την ηλεκτροδότηση της Γαλιάς, καθώς και αλευρόμηλο.

πρώτη στάση στο λόφο που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από εκεί έχεις την πιο όμορφη θέα του χωριού, αλλά και του κάμπου της Μεσαράς. Εκεί συναντήσαμε τον παραολυμπιονίκη αλλά και φίλο Μανώλη Στεφανουδάκη. Ξέρεις τι σημαίνει θαυμάζω? Εντυπωσιάζομαι με κάτι ή κάποιον. Μένω έκθαμβος. Αισθάνομαι θαυμασμό. Παρατηρώ προσεκτικά όλα όσα πρεσβεύει,

Βρισκόμαστε στην εκκλησία Άγιος Νικόλαος. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 2000. Εδώ βλέπεις άλλους δύο λόφους, αριστερά και δεξιά. Ονομάζονται τρία κεφάλια. Εδώ θα μάθουμε όλα αυτά που θέλουμε για το Μανώλη Στεφανδάκη.

0: Θαυμάζω το κουράγιο του, τη γενναιότητά του, τη θέληση, τη δύναμή του, τη θετικότητά του, την απλότητά του. Τώρα λοιπόν ελάτε να σας γνωρίσω αυτόν εδώ τον άνθρωπο που θαυμάζω τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, μπορεί να βρεθήκαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά το 2019, συναντιόμαστε όμως συχνά. Εγώ προσωπικά σου έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και τρέφω ένα μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό σου. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί οι άνθρωποι έχουμε όνειρα, μικρά ή μεγάλα. Εγώ έχω όνειρα συγκεκριμένα και θέλω ειλικρινά να μοιράζομαι σκέψεις, στόχους, σχέδια, στιγμές με ανθρώπους που εκτιμώ και συμπαθώ και τους έχω ψηλά. Εσύ είσαι ένας από αυτούς και χαίρομαι που σε έχω μαζί μου και χαίρομαι που θα μοιραστούμε εδώ σήμερα εμπειρίες και στιγμές σου. Μανώλη Στεφανουδάκης. Είμαι πολύ χαρούμενη, Μανώλη, που είμαι μαζί εδώ στη Γαλλιά.
2: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είστε στο χωριό μου, που σας φιλοξενώ σήμερα σε ένα, νομίζω, πολύ όμορφο χωριό του Δήμου Φεστού. Και είναι τιμή μου που είστε κοντά μου και τα συναισθήματα, να ξέρεις, είναι αμοιβαία.
1: Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πολλά πράγματα και ξέρεις, πολλές φορές έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένη μια επιτυχία από έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε μια δυσκολία και κοίτα, τα κατάφερε και πήγε μπροστά. Εσύ δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό μότο ή lifestyle, τέλος πάντων ένας τρόπος ζωής πλέον δεδομένος, και δεν ξέρω και πώς ήρθε. Το έχεις πει, θέλω να το μοιραστείς και μαζί μου ξανά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή το πριν και το μετά, το ατύχημα και πώς έγινε όλο αυτό?
2: Καταρχάς, στη ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ό,τι πραγματικά ονειρευόμαστε και θέμε, πρέπει να το κυνηγάμε μέχρι να το πετύχουμε. Εγώ αυτό λέω και πολλές φορές που βρίσκομαι σε σχολεία, είτε σε δημοτικά, είτε σε γυμνάσια, είτε σε λύκεια, είναι το πρώτο πράγμα που λέω στα παιδιά είναι ότι τα όνειρά σας θα το κυνηγάτε μέχρι να τα πετύχετε. Κάτι που ονειρευόμαστε, θα το πετύχουμε όσος χρόνος είναι να χρειαστεί, αρκεί να μην το βάλουμε ποτέ κάτω. Πολλές φορές θα πέσουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ξανασηκωθούμε. Έτσι μου τα έφερε η ζωή. Μου έφερε μια αναπηρία. Ήρθε αυτή η αναπηρία. Νομίζω ότι σήκωσα όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς. Δεν ήθελα να είμαι βάρος σε κανένα. Ίσα-ίσα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος αυτόνομος και ήθελα όλο αυτό να το κάνω, να του δώσει μια κινητήριο δύναμη που να μπορέσω να κάνω πράγματα. Έκανα όνειρα, έβαλα σε πρώτο πλάνο τον αθλητισμό, ταλαιπωρήθηκα πολύ, πάρα πολύ.
1: Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλάξανε τα όνειρα το πριν και το μετά?
2: Πάρα πολύ. Το πριν φανταστείτε.

0: Φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα αγροτικά, το κύριο μου επάγγελμα ήταν αρτοπιός ζαχαροπλάστης, ούτε καν ο αθλητισμός.
1: Είχες όμως ένα μέρος της ζωής σου από τον αθλητισμό?
0: Το μόνο που έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ στον αθλητισμό ήταν πάρα πολύ η θάλασσα, που μ' άρεσε ακόμα, η καταδύση στη θάλασσα. Ήταν από τα πιο αγαπημένα μου χόμπι. Και ένα δεύτερο χόμπι ήταν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, οι μηχανές, που ασχολιόμουν με αυτά τα δύο κομμάτια πάρα πολύ. Από εκεί και ύστερα όμως ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσες στο μετά να το κάνεις ακριβώς όπως ήταν πριν, τουλάχιστον με τις μηχανές δεν δοκίμαζα καν. Με τη θάλασσα όμως ακόμα ασχολούμαι. Ακόμα θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάω να κάνουμε κατασκήνωση 2-3 βράδια. Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω όπως πρώτα, αλλά θα μπω, θα χαζέψω, θα κολυμπήσω, θα προσπαθήσω, ας πούμε, να βγάλω κάποιο αντικείμενο από το βυθό, είτε να
1: αποκλειώ. Αντικείμενο, δεν ψαρεύεις?
0: Όχι, όχι. Mm. Τώρα πια, όχι, δεν ψαρεύω. Παρόλο που με τα παιδιά τους έχω πάρει καλάμια, τους έχω πάρει διάφορα πράγματα, απ' έξω, ναι, θα πάμε για το, έτσι, για να μάθει, για το χαβαλέ πιο πολύ.
1: Πόσα χρόνια μετράς από το μετά?
0: Το 2007.
1: 2007.
0: 2007.
1: Θέλεις να μου αναστείς λίγο ξανά, συγγνώμη αν σε κουράζω, μαζί μας την εμπειρία αυτή, δηλαδή αυτό πώς ήρθε? Ήταν κάτι που...
0: Δυστυχώς ήρθε από απροσεξία, από αμέλεια. Πρώτα απ' όλα αμέλεια, γιατί είχα ένα αυτοκίνητο που είχε ένα φθαρμένο λάστιχο και έλεγα άστου κι αύριο, άστου κι αύριο, που αυτό είναι το χειρότερο πράγμα και θα ήθελα να το πω στον κόσμο ότι ό,τι μπορεί να φέρει μια κακιά στιγμή δεν το φέρνει 1000 χρόνια που λέει η παροιμία. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε κάτι στο αυτοκίνητό μας πρέπει να το φτιάχνουμε άμεσα. Διασκέδαση, λίγο παραπάνω ποτό. Αυτό που δυστυχώς...
1: Όλα αυτά που λέμε τώρα και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
0: Μαστίζει η Κρήτη στο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Εγώ θα πω ότι ήμουν από τους τυχερούς που δεν έχασα τη ζωή μου. Το πρώτο κομμάτι αυτό. Και το πιο σοβαρό για μένα, δεν χτύπησα κάποιον άλλον. Γιατί αυτό ίσως, ό,τι και να έχω κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν είχα τα κότσια να το διαχειριστώ. Και ήταν και το πρώτο πράγμα που την ώρα που ξύπνησα στην εντατική μέσα εκεί ήταν ο αδερφό μου και αντιλήφθηκα τι είχε γίνει, που λέω θέλω να πας και να μου φέρεις αυτόν που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί τον είχαν σε άλλο νοσοκομείο, σε άλλο εγώ, μου λέει δεν μπορούμε. Εγώ θεώρησα λοιπόν ότι είχε γίνει το κακό, μέχρι που τους πίεσα και την επόμενη μέρα μου τον φέρνα και τον είδα μπροστά μου, όπου εκεί και ύστερα είπα οκ, τώρα προχωράς μπροστά. Δεν σκότωσες κάποιον, δεν προκάλεσες κάποιο τραυματισμό. Άρα λοιπόν ήρθε κάτι που ήρθε η ώρα να το σηκώσεις τις πλάτες σου και να πας μπροστά. Και έτσι το έκανα.
1: Και το σήκωσες και πολύ, πολύ όμορφα και έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω όμως λίγο να μου πεις, εσύ στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή, εάν σε ρωτήσει κάποιος, οι δύο λέξεις που σου έρχονται να τις μοιραστείς μαζί μας, ποιες είναι σε ένα αρνητικό συμβάν μετά αυτές που βοηθούν? Δηλαδή, δύο λέξεις, ενώ παράγοντες. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο που βοηθούν, πιστεύεις, σε ένα αρνητικό συμβάν? Γιατροί, οικογένεια, πείσμα, τι θα έδινες σαν δύο παράγοντες βασικούς?
0: Ο πιο βασικός, γιατί για μένα είναι ένας, δεν είναι δύο. Ο πιο βασικός παράγοντας είναι η οικογένεια. Είναι... Θέλω να σου το πω έτσι, πώς να σου το δώσω για να το κατανοήσει ο κόσμος. Είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο δέντρο, να έχει τεράστια κλαδιά, να κάνει πολύ σκιά, αλλά να μην έχει ρίζες. Και η οικογένεια είναι οι ρίζες. Αν έχεις ρίζες, όσο αέρα έχει να έρθει, δεν θα σε ρίξει κάτω. Μπορεί να σου σπάσει ένα κλαδί, μπορεί να σου σπάσει δυο, μπορεί να στα σπάσει όλα, αλλά θα ξανανοίξει, θα ξαναγεννηθείς. Αυτό είναι και ο άνθρωπος. Όταν έχεις μια δυνατή οικογένεια, όταν έχεις ρίζες να σε κρατάνε και να θέλουν να σε θρέψουν και να σε ξαναβγάλουν στα ανοιχτά, θα σε βγάλουν. Αρκεί να το θες κι εσύ. Να θες να ζήσεις, να θες να συνεχίσεις τα όνειρά σου και να κάνεις πράγματα. Πάντα όταν θα ακούσω κάτι δυσάρεστο, ένα παιδί που έχει τραυματιστεί, ένας που θέλει μια κουβέντα, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα πάω να τον ευρώ, να του πω δύο κουβέντες για να του δώσω και να τον ενθαρρύνω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται και μπορείς να τη συνεχίσεις να κάνεις ό,τι πραγματικά είχες στο μυαλό σου, το κάνεις και τώρα. Ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο.
1: Και άλλα τόσο, γιατί εσύ όπως μας είπες δεν είχες αυτά στο μυαλό σου. Αυτά ήρθαν.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και ήρθαν και πολύ όμορφα.
0: Στόχους και όνειρα. Άμα βάλεις στόχους και όνειρα, όσο και να κουραστείς, μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ αυτό λέω πάντα και νομίζω ότι αυτό ισχύει, αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: Η μητέρα σου περίμενε κάποια στιγμή που θα σε έβλεπε στην τηλεόραση να κλαίνε Έλληνες και να σε χειροκροτούν όλοι. Το περίμενε ποτέ αυτό? Το είχε σκεφτεί ποτέ?
1: Δεν νομίζω ότι το περίμενε, δεν νομίζω ότι το είχε σκεφτεί. Κάθε μητέρα πιστεύω ότι όταν έρθει ένας τέτοιος τραυματισμός, το άγχος και ο στόχος είναι, ξέρεις, το να ζήσει το παιδί μου και να μπορέσω να το προστατεύσω. Είναι η μαμά που προστατεύει, ανοίγει τα φτερά, όπως είναι η κλωσού που προστατεύει τα πουλάκια της, έτσι. Ανοίγει τα φτερά της να μην αφήσει τίποτα να σε χτυπήσει, δηλαδή να μην σε προσβάλλει κάποιος, να μην σε κάνει να νιώσει άσχημα, να προλάβει το κάθε τι. Αυτή είναι η φύση της μητέρας, το ίδιο και του πατέρα. Έτσι, δηλαδή εγώ είχα και έχω μια οικογένεια που ακόμα και τώρα που έχω κάνει κάποια πράγματα και έχω φτάξει σε ένα επίπεδο, ακόμα και τώρα όμως το βλέμμα τους είναι άγρυπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κάτι που θα αντιληφθούν ότι μπορεί να με πληγώσει και
0: σε
1: να.
0: Έχουν έννοια.
1: Ναι, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να με έχουν έννοια.
0: Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, στο παρόν, και έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και μας έχεις κάνει και. Αλήθεια το λέω, και τρέμαμε και από χαρά και από συγκίνηση και λέγαμε: κοίτα να δεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Και έρχονται άλλα τόσα. Μήπως να μας πεις λίγο αυτά τα άλλα τόσα, το πιο άμεσο, τι έρχεται?
1: Αγωνιστικά. Αγωνιστικά έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση και εμείς οδεύουμε προς το τέλος. Άρα λοιπόν στο Παρίσι τον Ιούλιο έχουμε ένα από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της χρονιάς, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχει μεγάλη σημασία το Παρίσι γιατί είναι η μεγάλη διοργάνωση της φετινής χρονιάς, αλλά θα είναι και μεγάλη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, του 24.
0: Α, θα κρίνει δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα το επόμενο?
1: Ναι, καταρχάς όποιος καταφέρει και τερματίσει μέχρι τέταρτη θέση στο παγκόσμιο, του δίνει αυτομάτως το εισιτήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 24. Αλλά έτσι το περιθώριο όσοι δεν προλάβουν να το κυνηγήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ευελπιστώ να το καταφέρουμε το εισιτήριο.
0: Εύχομαι να είμαστε το γούρι σου και εδώ
1: και εγώ
0: το λένε,
1: εύχομαι. Και εγώ το
0: να
1: εύχομαι.
0: Το δείχνουμε εμείς, να λέμε κοίτα, ο Μάνος τα κατάφερε και κοίτα, έχει πάει και στους Παραολυμπιακούς. Το ευχόμαστε πραγματικά.
1: Είναι σημαντικό το να πετύχεις στόχους και για μας είναι σημαντικό να καταφέρουμε στο παγκόσμιο, μια και έχουμε πιάσει τα όρια και στο παγκόσμιο για πάση κάποια όρια. Άρα τα έχουμε επιβεβαιώσει ήδη τρεις φορές σε διοργανώσεις.
0: Εσύ πώς νιώθεις, έτοιμος?
1: Έτοιμος δεν θα έλεγα ότι είμαι. Νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο είναι αυτή τη στιγμή της προετοιμασίας, γιατί εδώ γίνεται το μεγάλο φιξάρισμα. Mm-hmm. Έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Το λίγο που με αγχώνει το Παρίσι είναι ο καιρός, που για μας οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι στα δικά μας δεδομένα.
0: Ναι.
1: Παρόλο που το έχουμε διαχειριστεί σε πολλές διοργανώσεις, ευελπιστούμε και αυτή τη φορά να καταφέρουμε να το διαχειριστούμε.
0: Το ευχόμαστε.
1: Είναι ένα μεγάλο άγχος. Εμείς δυνατές και μεγάλες επιδόσεις βγάζουμε σε πολύ ζεστά κλίματα. Άρα θα δείξει.
0: Θα σε ξαναπάω πάλι λίγο στο πριν, γιατί μου έδωσες τροφή με μια λέξη που άκουσα, αρνητικά σχόλια και η μητέρα που προσπαθεί και ο πατέρας. Έχεις βιώσει εσύ όλο αυτό που ονομάζουμε με το μοντέρνο όρο bullying ή οτιδήποτε, τέλος πάντων μπορεί να έχει σχολιαστεί προς το πρόσωπό σου αρνητικά ή μειονεκτικά?
1: Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορα. Δεν έχω αφήσει όμως ποτέ όλο αυτό να με ακουμπήσει. Γιατί αυτό που θα πω θα το πω και σαν συμβουλή. Το αν κάποιος θα με σχολιάσει αρνητικά και θα προσπαθήσει να ασκήσει bullying σε μένα, θα πρέπει πρώτα να κρίνω αν αυτός είναι ικανός να το κάνει απέναντι σε μένα ή απέναντι στο παιδί μου και μετά να ασχοληθώ. Γιατί νομίζω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε καν. Ναι, είναι πολύ κακό το bullying και ειδικά στις μικρές ηλικίες, ειδικά τα παιδιά, τα μικρά, τα δικά μας τα παιδιά όταν ασκούν στις συμμαθητές τους.
0: Είναι πιο αυστηρή.
1: Αυτό είναι το πιο κακό και νομίζω ότι προέρχεται μέσα από την οικογένεια και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς σαν γονείς, ότι πρέπει να μαζέψουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, νομίζω ότι δεν πρέπει καν να τα αναφέρουμε, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δίνεις αξία. Όμως αυτό που δίνω σαν συμβουλή στους γονιούς είναι ότι το bullying για να το ασχεί ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί πάει να πει ότι από κάπου το έχει πάρει. Και πρέπει εμείς σαν γονείς να το διορθώσουμε για αν θέμε τα παιδιά μας να είναι οι καλύτεροι γονείς που έρχονται στην επόμενη γενιά. Γιατί

0: τα παιδιά μας θα μας πρεσβεύσουν αύριο μεθαύριο. Τα παιδιά μας είναι που θα κυβερνήσουν αυτό το χώρο, τον τόπο, θα τον πάνε μπροστά και θα θέμε να τον κάνουν καλύτερο. Αν δεν μπορέσουμε εμείς αγωνίες να το περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας, νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει.
1: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο τώρα να μοιραστείς μαζί μας ίσως ένα στόχο ή ένα όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει. Γιατί όλοι μπορεί να πιστεύουν ότι τα όνειρά σου τελικά μένουν στο πλαίσιο του αθλητισμού.
0: Όχι.
1: Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ή το ετοιμάζεις ή το έχεις κάνει ή δεν ξέρω.
0: Καταρχάς θα σου πω ότι σαν αθλητής νιώθω ότι έχω ακουμπήσει όλες τις κορυφές. Δεν νομίζω ότι...
1: Και εμείς το νιώθουμε αυτό, να ξέρεις.
0: Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάποια κορυφή που δεν την έχω ακουμπήσει. Παγκόσμια ρεκόρ έχω, πανευρωπαϊκά ρεκόρ έχω. Χρυσά παγκόσμια μετάλλια έχω, πανευρωπαϊκά χρυσά έχω, παραολυμπιακά χρυσά, παραολυμπιακά ρεκόρ. Δηλαδή νομίζω ότι ό,τι κορυφή υπάρχει την έχω ακουμπήσει. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο αυτό και νιώθω πολύ γεμάτος σαν αθλητής. Και νιώθω και γεμάτος όταν θα βγω σε ένα βάθρο και δεν θα είμαι πρώτος, αλλά θα είμαι δεύτερος. Και θα βγω να σφίξω το χέρι του πρώτου.
1: Έτσι.
0: Γιατί είναι αθλητές που έχουμε πορευτεί πολλά χρόνια μαζί και νιώθω γεμάτος όταν θα δω και ένα συναθλητή που έχουμε παλέψει μαζί να έχει κατακτήσει την πρώτη θέση. Γιατί νομίζω αυτό πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός.
1: Θα βγει άμυνα.
0: Αλλά στους στόχους που έχω σαν κριτικός, σαν μεσαρίτης, σαν παρολυμπιονίκης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο, είναι ο σύλλογος που έχουμε ιδρύσει, είναι ένας σύλλογος που είναι από το 2008. Αυτή τη στιγμή έχει 600 και μέλη, εξυπηρετεί πάνω από 250 παιδιά κάθε μήνα. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που για μένα πρέπει στην κοινωνία εδώ, ειδικά στην περιοχή μας, να το πάμε πιο ψηλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε γονιούς που δυστυχώς έτσι τους τα φέρνει η μοίρα. Γίνεται ένα παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να βρουν ένα αποκούμπι που θα στηριχτούν και που θα πάει αυτό το παιδί για να κάνει λογοθεραπείες, να κάνει εργοθεραπείες, να κάνει όλα τα θεραπευτικά του προγράμματα. Αλλά και τώρα το μεγαλύτερο στόχο που έχουμε βάλει, μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Φεστού 42 στρέμματα γη, παραθαλάσσια, και εκπονούμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα αθλητικό κατασκηνωτικό κέντρο που είναι πρότυπο για άτομα με αναπηρίες. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι για άτομα για αναπηρίες μόνο. Είναι πρότυπο. Άρα λοιπόν είναι προσβάσιμο παντού. Αλλά εμείς εκεί μέσα θέλουμε να στεγάσουμε τους πάντες, όλα τα παιδιά.
1: Να γίνει ένα ωραίο πάντρεμα.
0: Μπράβο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το όνειρό μας. Και επίσης εννοείται θα έχει και ξενώνες μέσα, να μπορέσουμε να φιλοξενούμε από ξένες χώρες εθνικές ομάδες για να κάνουν προετοιμασία. Που ήδη το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Ήδη πέρυσι φιλοξενήσαμε το Ισραήλ εδώ και έκανε για 15 μέρες προετοιμασία στο κολυμπητήριο του Δήμου Φεστού.
1: Τέλεια, μπράβο. Και στα προσωπικά, κάποια ευχή ή κάποιο όνειρο?
0: Στα προσωπικά, όταν έχεις μια τριμελής οικογένεια με τρία παιδιά, ο στόχος σου είναι να καταφέρεις να τα σπουδάσεις, να τα κάνεις άξιους ανθρώπους να βγουν στην κοινωνία και να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να τους επαρέσεις αυτά τα εφόδια που χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα να γίνουν άνθρωποι και μετά να καταφέρεις να τους φέρεις μια λίγο πιο άνετη ζωή, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει να τους τα προσφέρεις όλα. Θέλω να κοπιάσουν, θέλω να δουλέψουν για να μάθουν πώς βγαίνει το ψωμί και να εκτιμούν και τον εργοδότη, αλλά και αυτοί αν θα γίνουν αύριο μεθαύριο εργοδότες, το προσωπικό τους. Θέλω να περάσουν από όλο το κομμάτι.
1: Ένα θετικό θα μου πεις να με κλείσεις, ίσως μια εμπειρία, ένα περιστατικό που σε έχει επηρεάσει, σε έχει αγγίξει θετικά. Ένα, δεν ξέρω, είτε προσωπικό, είτε με όλα αυτά που έχεις ζήσει ανά τα χρόνια, κάτι να μοιραστείς μαζί μας, μια αξιόλογη εμπειρία.
0: Αυτό που έτσι με έχει ακουμπήσει και πάντα το έχω στο μυαλό μου και πάντα με ταρακουνάει, είναι το 2016 όταν βρέθηκα στη Βραζιλία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
1: Βραζιλία,
0: ναι. Ήταν το πικ της καριέρας μου σαν αθλητής εκείνη τη στιγμή. Αλλά με ταρακούνησε σαν άνθρωπο το γεγονός ότι έβλεπα παιδιά να περιμένουν να φύγουμε από την καφετέρια και αν έχουμε αφήσει ένα μπισκοτάκι να έρθουν να το φάνε. Αυτό με έχει ταρακουνήσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Και ήταν και η επιλογή μου φεύγοντας από εκεί, είπα δεν θέλω να ξανάρθω ποτέ. Με ζόρισε πάρα πολύ σαν άνθρωπο συναισθηματικά.
1: Είναι γερό για το στομάχι αυτό, ναι, δεν το σηκώνω.
0: Γιατί εμείς προσπαθούμε και εμείς περάσαμε δύσκολα στην οικογένειά μας, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν πήγαμε ποτέ. Εκείνο είναι ένα κομμάτι, θεωρώ, ειδικά που είμαι γονιός, ότι

0: με ζορίζει, επειδή μου και θεωρώ τον κάθε γονιό τον ζορίζει όταν θα δει παιδάκια ηλικίας 5 χρονών να μην έχουν να φάνε.
1: Είναι πολύ σκληρό. Και είναι πολύ σκληρό να μιλάμε εν έτη 2023 για αγαθά που είναι όχι απαραίτητα, που δεν μπορείς να ζεις, όπως είναι η τροφή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοιες ποιοτικές ανάγκες.
0: Δεν μιλάμε για την παιδεία τους. Δεν μιλάμε αν. Γιατί ρωτώντας εκεί, ας πούμε, μάθα ότι τα πιο πολλά παιδιά ηλικίες, ας πούμε, από 5 χρονών και πάνω, δεν έχουν, που είναι στους δρόμους, δεν έχουν γονιούς.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η εγκληματικότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν είναι προλαβαίνουν να γνωρίσουν τους γονιούς τους. Δυστυχώς.
1: Ωραία, ας μείνουμε με τα καλά και να μας κλείσεις έτσι με μία ευχή, να δώσεις μία ευχή, δεν ξέρω, στα νέα παιδιά, στον κόσμο που μας παρακολουθεί, να δώσεις μία ευχή μέσα από την ψυχή σου, είτε μαντινάδα, ό,τι θέλεις, πραγματικά.
0: Η ευχή είναι αυτή που δίνω πάντα και στα σχολεία, το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί πραγματικά έτσι είναι η ζωή, ότι να βάνει ο κόσμος όνειρα, όχι μόνο τα παιδιά, όλος ο κόσμος, γιατί εμείς στις αγωνίες βάνουμε όνειρα για τα παιδιά μας. Να βάζω κόσμος όνειρα και να μην τα παρατάει, να τα κυνηγάει μέχρι να τα πραγματοποιήσει. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να θέλει χρόνο ίσως καμιά φορά παραπάνω, αλλά όταν βάλουμε ένα στόχο, όταν έχουμε ένα όνειρο, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα έρθει. Αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το κυνηγείς, όλα γίνονται.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ που μας πρόσφερες αυτή την όμορφη θέα εδώ στο χωριό, στο ωραίο στη Γαλλιά, με αυτήν εδώ την καταπληκτική ιδέα και με αυτούς που είναι πίσω από τις κάμερες, βέβαια, που δεν έχουμε πει τα ονόματα. Θέλω να ευχηθώ στο Παρίσι, πραγματικά για ακόμη μια φορά, να συγκινήσεις το Πανελλήνιο και να μας κάνεις. Εμάς έτσι κι αλλιώς μας συγκινήσεις, και μόνο που συμμετέχεις. Δεν έχει να κάνει δηλαδή απαραίτητα με την επιτυχία. Οπότε να είσαι καλά, να πετυχαίνεις τους στόχους σου, να κάνεις όλα αυτά τα όνειρα πράξη και να σε βλέπουμε να σε καμαρώνει.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είναι και για μένα σημαντικό, αλλά και για το χωριό μου.
1: Και εσύ ένας παράδεισος Παρτός, να ξέρεις.
0: Ένα χωριό που δεν το απαρνήθηκα ποτέ, παρόλο που είχα προτάσεις να φύγω και στο εξωτερικό και χώρια να φύγω κάπου αλλού. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει, έχω γαλουγηθεί εδώ μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να τον καταλείψω ποτέ.
1: Ας πω ότι εγώ θα το άφηνα, είναι ωραίο το χωριό σου. Ευχαριστούμε πολύ.

Η καρδιά του ανθρώπου, λέμε, μακριά από τη φύση, γίνεται σκληρή. Οτιδήποτε κάνει στη φύση αλλάζει αμέσως χαρακτήρα. Γίνεται πιο μαγικό, πιο αυθεντικό, πιο έντονο. Επιλέξαμε λοιπόν την περιοχή της Γριάς Κουτσουνάρας ανάμεσα στα πλατάνια και τις πηγές για να δοκιμάσουμε ένα γλυκό της περιοχής. Εκεί μας περίμενε ο Σύλλογος Γυναικών Γαλλιάς. Γυναίκες Θησαυρός. Είχαν ετοιμάσει τα πάντα σε ένα τραπέζι γεμάτο λουλούδια και νοστιμιές, μας γέμισαν αγκαλιές και χαμόγελα από εκείνα που δεν βγάζεις εύκολα από το μυαλό σου.

0: Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Κουτσουνάρα. Καλά τα λέω νομίζω, ε.
1: Καλά.
0: Είμαστε στη Γαλλιά, σε ένα καταπράσινο τοπίο, ανάμεσα σε πηγές, νερό εδώ της περιοχής.

0: Πόσιμο και έχω την καλύτερη παρέα. Πρώτη φορά, το ομολογώ, έχω τόσες γυναίκες μαζί μου σε ένα πλάνο. Είμαι πολύ χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ τα λουλούδια με τα λουλούδια πίσω. Πρέπει να τις συστήσω πριν πάω στην πρωταγωνίστρια του θέματος μας. Έχω εδώ από πίσω μου την κυρία Παγώνα, την κυρία Μαρία, την κυρία Βούλα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Βάλια. Τα είπα καλά, τα κατάφερα. Και πάμε τώρα εδώ στην πρωταγωνίστριά μας, στις πρωταγωνίστριές μου. Έχουμε την κυρία Γιαννούλα. Να πω το γένος, το πω. Γιαννούλα Χατζάκη, Στεφανουδάκη, ναι. Μαζί με την εγγονή.
1: Μαζί με την εγγονή.
0: Τη Γεωργία.
1: Τη Γεωργία.
0: Είναι η πρώτη.
1: Η πρώτη εγγονή.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρώτος είναι εγγονός και είναι 22 χρονών.
0: Παναγία μου. Να σας πω όμως τώρα κάτι. Βλέπετε πόσο νέα φαίνεστε. Έχετε μεγάλα εγγονή. Κι όμως. Θα μας το πούνε οι τηλεθεατές μας αυτό. Λοιπόν, εδώ, σε αυτό το ωραίο σημείο, έχουμε έρθει να φτιάξουμε και ωραία πράγματα. Γλυκά. Ορίστε και πεταλούδα μας.
1: Βέβαια.
0: Το καλύτερο.
1: Αρώματα.
0: Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε.
1: Θα φτιάξουμε χειρομλόπιτες.
0: Οι οποίες είναι?
1: Οι οποίες είναι ένα φαγητό, τέλος πάντων, που το φτιάχνανε, ένα γλύκισμα είναι, που το φτιάχνανε, ήταν το γλύκισμα των φτωχών, έτσι το λέγανε,
0: ναι,
1: παλαιότερα, γιατί δεν είχε ο κόσμος όλος να έχει οτιδήποτε και φτιάχνανε το στάρι, παίρνανε το στάρι και φτιάχνανε αυτό το γλύκισμα.
0: Απλά υλικά, λοιπόν.
1: Απλά υλικά. Παίρνουμε το στάρι.
0: Έχουμε το στάρι
1: που
0: μας
1: το αλέθουμε. Παλιά το αλέθανε στο σιρόμυλο.
0: Το στάρι τώρα σε αυτή τη μορφή το βρίσκουμε εύκολα.
1: Το βρίχνουμε στους μύλους. Εύκολα το βρίχνουμε και στα σούπερ μάρκετ το βρίχνουμε. Το λέμε, το ονομάζουμε χόντρο.
0: Ωραία, τέλεια. Που γίνεται σε πολλές μορφές.
1: Ναι. Εμείς λοιπόν το παίρνουμε για να φτιάξουμε τις χειρομλόπιτες, παίρνουμε το στάρι μας αλεσμένο.
0: Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου να το βάλουμε στο νερό και να το αφήσουμε, μας είπατε ότι θέλει πολλές ώρες,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Θέλει αρκετές ώρες για να γίνει σωστά, θέλει τουλάχιστον 4 ώρες με 5. Μπορούμε όμως και λίγο πιο γρήγορα, αν βράσουμε λίγο το νερό και είναι ζεστό, και το μουλιάσουμε. Στην αρχή όταν βάζουμε τον στάρι στο νερό, το ξεπλύνουμε ένα-δυο φορές, δηλαδή του βγάζουμε το άμυλο το πολύ που έχει. Και εντάξει, μετά το βάζουμε στο νερό, το αφήνουμε εκεί. Στη συνέχεια λοιπόν βάζουμε κάποια υλικά μέσα για να κάνουμε το χυλό μας.
0: Ωραία,
1: αυτό το
0: εγώ
1: ζυμάρι.
0: Λέω τώρα, αφού έχουμε το χυλό μας που τον έχετε φτιάξει, τον έχετε προετοιμάσει,
1: ναι, τον
0: να
1: έχουμε.
0: Μας πείτε τα υλικά που χρειάζεται. Ωραία. Για να γνωρίζουν οι νοικοκυρές μας,
1: λοιπόν,
0: και να πάμε να το φτιάξουμε.
1: Όταν είναι η ώρα και έχει τελειώσει το μούλιασμα, βάζουμε αλάτι.
0: Ωραία.
1: Λίγη ζάχαρη.
0: Και αλάτι και ζάχαρη, λοιπόν.
1: Ναι. Ναι. Κερακί.
0: Κερακί.
1: Ναι. Στο ένα ποτήρι χόντρο, όταν βάλουμε, βάζουμε μισό περίπου ποτήρι αλεύρι για να κάνουμε το χυλό.
0: Για να γίνει πιο...
1: Ναι. Στο αλάτι και στη ζάχαρη ένα κουταλάκι, ανάλογα πόσο αλμυρό ή πόσο γλυκό θέλει ο καθένας.
0: Τέλεια. Και εδώ τι έχουμε.
1: Εδώ έχουμε μαζιά. Θα χρησιμοποιήσουμε και μαζιά. Παλιότερα δεν βάζανε μαζιά. Κάνανε με το προζύμι το κάνανε τις σιρομιλόπιτες. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν μας έφτιαχνε σιρομιλόπιτες το έφτιαχνε με προζύμι.
0: Να.
1: Για να το ανεβάσει έτσι να βγει.
0: Η μαζιά δηλαδή μπαίνει αμέσως μετά τη ρακή.
1: Τη μαζιά τη βάζουμε το στάρι, είπαμε, στο νερό. Γίνεται η διαδικασία, βάζουμε τη μαζιά, βάζουμε το αλάτι, βάζουμε τη ζάχαρη, τη ρακή και βάζουμε μετά στο τέλος το αλεύρι.
0: Το αλεύρι, ναι.
1: Κάνουμε το χυλό μας, αυτό, το ζυμάρι μας.
0: Ωραία.
1: Το ζυμάρι δεν θέλει να είναι σκληρό, θέλει να είναι λίγο πιο γεμάτο από ό,τι κάνουμε τον τηγανίτη, δεν ξέρω, όλοι
0: πιο
1: ξέρουμε.
0: Αφράτο, πιο αφράτο,
1: Όχι, πιο γεμάτο, πιο σκληρό λίγο.
0: Α.
1: Πιο γεμάτο.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Μετά λοιπόν η διαδικασία είναι μόλις πάρει όγκο το ζυμάρι και ανεβεί, βάζουμε λάδι στο τηγάνι μας και ξεκινάμε το τηγάνισμα.
0: Ωραία.
1: Όταν τελειώσουμε, έχουμε ετοιμάσει σιρόπι που έχουμε
0: από
1: βάλει μέσα
0: σιρόπι.
1: Από ζάχαρη, νερό και μέλι και κανέλα.
0: Αυτό είναι το σιρόπι μας?
1: Ναι, αυτό είναι το σιρόπι μας. Το βάζουμε το έχουμε ετοιμάσει πάλι έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Το βάζουμε εδώ στην κατσαρόλα.
0: Για να το ζεστάνουμε κι αυτό.
1: Ναι. Όταν όμως είναι ζεστές οι χειρομιλόπιτες, πρέπει να είναι το σιρόπι μας κρύο.
0: Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε τη διαδικασία με το σιρόπι.
1: Ναι. Εάν θέλουμε να τις μελώσουμε να είναι κρύες, θα έχουμε ζεστό το σιρόπι. Δεν θα πρέπει να το...
0: Και βάζουμε από πάνω ό,τι θέλει ο καθένας, να φανταστώ.
1: Όχι, βάζουμε το σάμι.
0: Ναι.
1: Το σάμι βάζουμε κανέλα μέσα και βάζουμε το σάμι και το πασπαλίζουμε στο χώρο που θα τις αφήσουμε.
0: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
1: Πιάτο. Αυτό είναι το παραδοσιακό.
0: Άμα θέλει βέβαια κανείς να βάλει και λίγη σοκολάτα, βάζει και σοκολάτα.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο, αυτό είναι ο λουκουμάς.
0: Το είπα εγώ να το πω, όποιος αγαπάει τη σοκολάτα. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία.

0: Γεωργία, τι λέτε?
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Τέλεια, θα βοηθάει και η Γεωργία, ε.
1: Ναι.
0: Εσείς τώρα έχετε πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια?
1: Έχω 3 παιδιά, 2 αγόρια και μια κόρη. Και έχω και 6 εγγόνια, 8.
0: 8?
1: 8.
0: Δισέγγωνα δεν έχετε ακόμα.
1: Αλλά έχω και 2, ναι, τα 2, ο Γιώργος με το Μανώλη είναι πιο μικρά. Ο μεγάλος ο εγγονός είναι 23 χρονών. Η εγγονή είναι 22. Να πω ονόματα. Ο Μιχάλης 23, η Αθηνά 22, η Ζάνα 15.
0: Είδατε, όταν έχετε πολλά. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε μεγαλώσει εδώ στη Γαλλιά, αν έχετε ζήσει τα παιδικά σας χρόνια εδώ, εδώ γεννηθήκατε.
1: Όχι, γεννήθηκα στο Μαγαρικάρι.
0: Στο Μαγαρικάρι. Και εδώ?
1: Ήρθα όταν ήμουν 8 χρονών.
0: 8 χρονών, γιατί?
1: Έφυγα, γιατί οι γονείς μου πήγαν στη Γερμανία. Μ' αφήσανε στη γιαγιά μου, μετά πήγα για 2 χρόνια στη Γερμανία.
0: Πήγατε και εσείς ήρθα εδώ. Άρα έχετε και έναν αέρα, έτσι.
1: Αέρα,
0: Εντάξει, τώρα εδώ κάνουμε παράδοση. Εδώ είστε, ναι. Εδώ μεγαλώσατε, οπότε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, αυτό εδώ δεν είναι το χωριό μου.
0: Έτσι.
1: Εδώ.
0: Και τι ανάμνηση έχετε από τα παιδικά σας χρόνια όσον αφορά το φαγητό? Δηλαδή, ποια είναι η πιο έντονη γεύση που έχετε?
1: Να σου πω, εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οι παλιές γυναίκες μαγειρεύανε πολύ διαφορετικά από ό,τι μαγειρεύουμε εμείς. Αλλά εγώ μαγειρεύω και εσύ όπως η γιαγιά μου. Δηλαδή βλέπω ότι άλλα φαγητά κάνανε, άλλα κάνουμε τώρα.
0: Το αγαπημένο σας?
1: Το αγαπημένο μου σαν φαγητό. Τι να σου πω τώρα.
0: Ποιο σου αρέσει εσένα,
1: χρόνια.
0: Ποιο σου αρέσει, ποιο κάνει η γιαγιά πιο καλά?
2: Όλα τα φαγητά της γιαγιάς.
0: Βέβαια. Ναι, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο σε εσένα, ποιο θες να σου κάνει δηλαδή όταν πας σπίτι?
2: Τα
0: γιουβαρλάκια. Γιουβαρλάκια, Και του κρέατος είσαι κι εσύ. Ωραία. Και από γλυκά? Τσ' αρέσει η χειρομιλόπιτα?
2: Ναι, είναι πολύ ωραία η χειρομιλόπιτα.
0: Τώρα περιμένουμε να βράσει το λάδι μας,
1: Νομίζω ότι έχει βράσει.
0: Βγήκαν λοιπόν οι χειρομιλόπιτες από το τηγάνι και είναι έτοιμες
1: να μελωθούν.
0: Τέλεια. Γεωργία, θα βοηθήσεις κι εσύ τη γιαγιά τώρα?
1: Ναι, άμα θέλει.
0: Ωραία, άρα περνάμε λοιπόν τώρα στη διαδικασία μας την ωραία τη μυρωδάτη.
1: Ναι.
0: Να σας δώσω εγώ κάτι, κανέλες.
1: Ναι, να βγάλουμε λίγο τις χειρομιλόπιτες από το σιρόπι.
0: Ωραία.
1: Και μετά θα τις πασπαλίζεις εσύ με κανέλα και με σάμι.
0: Ω, τώρα βρήκατε, θα τις γεμίσω με κανέλα,
1: έτσι
0: μου αρέσει κανέλα.
1: Δεν πειράζει, η κανέλα είναι ωραία.
0: Πόσο συχνά το φτιάχνετε το γλυκό αυτό?
1: Τακτικά το φτιάχνουμε. Μας αρέσει εδώ στη Γαλλιά. Θεωρώ ότι είναι και ένα έδεσμα που φτιάχνεται πολύ στη Γαλλιά και φτιάχνεται και πολύ διαφορετικά από άλλα χωριά.
0: Να βάλω και σάμι τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, μαζεμένο.
1: Ωραία, πολύ πολύ. Αρκετό θέμε, ναι. Ωραία.
0: Και εδώ τώρα ο πολιτιστικός σύλλογος κάνει καμιά... Έτσι, εκδήλωση με γλυκά, με φαγητά. Εδώ είναι πολιτιστικός σύλλογος γυναικών.
1: Όχι, εδώ είναι σύλλογος γυναικών.
0: Εδώ.
1: Αλλά ναι,
0: αυτές
1: είναι
0: που
1: και ο πολιτιστικός. Εδώ, ναι, όχι, είναι η Βάλια είναι του πολιτιστικού.
0: Α, οπότε είμαστε ανάμεικτοι.
1: Μισή-μισή, ναι. Μισή-μισή.
0: Ωραία. Και, τι άλλο κάνετε εσείς σαν εκδήλωση?
1: Σαν εκδήλωση, εκτός από φαγητά εννοείς?
0: Ναι, ναι, γενικά.
1: Εκδηλώσεις κάνουμε διάφορες, όπως... Το σκαλιδοτρέχο είναι του πολιτιστικού λόγου σε συνεργασία με εμάς,
0: Βέβαια. Παντού πρέπει να είναι οι γυναίκες.
1: Ναι, παντού.
0: Τα έχω κάνει εδώ πέρα, όλο κανέλα.
1: Εν μεταξύ, έχουμε και ένα ξενώνα εμείς σαν σύλλογος. Φιλοξενούμε κόσμο που εμένουν στο χωριό. Εκδηλώσεις που κάνουμε είναι οι προβολές ταινίες το καλοκαίρι για τα παιδιά, για τους μεγάλους. Κάνουμε καμιά φορά και κανένα αγκριτικό γλεντάκι έτσι.
0: Ευρίστε, πόσες γυναίκες είσαστε συνολικά?
1: Βραδιά μαντινάδας.
0: Ωραία πράγματα.
1: Βραδιά πίτας.
0: Και πόσες γυναίκες είσαστε στο σύνολο, τα βασικά μέλη? Είστε κάμπος,
1: τα βασικά μέλη που δουλεύουν στο σύλλογο, 7 γυναίκες.
0: 7 γυναίκες.
1: Θεωρώ ότι παντού
0: και 2 γυναίκες να ήσαν γυναίκες. Ωραία, λοιπόν, εγώ θέλω τώρα να μας κλείσετε έτσι ωραία, είτε με μαντινάδα, είτε με ευχή, ό,τι θέλετε εσείς.
1: Μαντινάδες δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρετε?
1: Όχι.
0: Πώς έτσι?
1: Δεν είμαι, μάλλον, δεν ξέρω μαντινάδες. Αν θέλαμε για μαντινάδα έπρεπε να έχουμε πάρει, γιατί έχουμε στο χωριό μας μια γυναίκα η οποία είναι στη μαντινάδα, έχει βραβευτεί πολλές φορές, είναι η Χαριστή Κουμπεδάκη.
0: Βγάζει τα λέμε ωραίες... τα ταλέντα.
1: Ναι, βεβαίως. Και λάθος μας που δεν την ειδοποιήσαμε να είναι εδώ μαζί μας.
0: Δεν έπρεπε έχει σημασία. Και μόνο που την αναφέρετε είναι τιμητικό.
1: Από ματινάδες εγώ δεν ξέρω. Η ευχή μου...

0: είναι καλά όλος ο κόσμος, να είναι αγαπημένος, να έχει υγεία και να προσπαθεί για το καλύτερο.
1: Έτσι. Και αυτό. Να χαίρεστε τα παιδιά στην οικογένειά σας, τα εγγόνια σας. Να τους φτιάχνετε γλυκά, φαγητά, ωραία, να τους καλείτε, να μαζεύεστε.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και εδώ και σε όλες τις γυναίκες του πολιτιστικού συλλόγου.
0: Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες στο χώρο μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Και συγγνώμη, σας έχω και πλάτη τόση ώρα, ε. Είναι το πιο ωραίο θέμα με τόσες γυναίκες. Τέλος. Λοιπόν.
0: Μετά θα σε πάμε στο χώρο μας.
1: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μια χούφτα όμορφοι άνθρωποι. Γύρω, πίσω, πλάι, εκεί που δεν το περιμένεις έρχονται. Κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, λίγο πιο χρωματιστή, λίγο πιο φασαριόζα. Όμορφοι άνθρωποι που δίνουν και προσφέρουν και κάνουν πίσω και στέκονται δίπλα. Άνθρωποι που όταν τους γνωρίσεις, αλλάζει ένα κομμάτι μέσα σου.

Βρέθηκε λοιπόν ξανά η αφορμή να φέρω εικόνες παιδικές στο νου μου. Μου θύμισε κουβέντες από ανθρώπους αγαπημένους, από ανθρώπους που μου λείπουν. Όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν τη δική τους ιστορία, τα δικά τους βιώματα. Η κυρία Σοφία μοιράστηκε μαζί μας προσωπικές της ιστορίες. Με την καλοσύνη της και αυτό το απίστευτο πρόσωπο με έκανε να αφαιθώ εντελώς και να δακρύσω από συγκίνηση με τις ευχές της. Κυρία Σοφία, θέλω να ξέρετε πως η ψυχή σας είναι σίγουρα σαν διαμάντι. Σπάνια. Δεν μπορεί κανείς και τίποτα, ούτε ο χρόνος να την αλλάξει. Λάμπει

0: Μαζί μας να μην είναι από εδώ, να μην είναι από γαλιά. Κατέβηκε όμως από τα Βορίζα.
1: Η μαμά μου ήταν από εδώ.
0: Από εδώ. Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε, κορίτσι μου.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Καλώς ορίσατε και εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείς.
0: Να είστε καλά.
1: Ό,τι επιθυμείτε, όλοι σας που είστε γύρω μου.
0: Να είστε καλά. Εδώ έχουμε φτιάξει μια ωραία ατμόσφαιρα. Αλλά αν δεν ήσταν εσείς, δεν θα ήταν το ίδιο η ατμόσφαιρα. Και θέλω λίγο να μοιραστείτε τη δική σας ιστορία. Τη δική σας ιστορία, πώς κατεβήκατε, πώς ήρθατε, αυτά που μου λέγατε πριν.
1: Η δική μου ιστορία ήταν πολύ ειδονήρη. Γιατί μας εμαζόναν οι Γερμανοί, μας εκάψανε το χωριό, σκοτώσανε τον μπαμπά μου.
0: Ποιο χωριό?
1: Τα Βορίζα.
0: Τα Βορίζα.
1: Τα Βορίζα.
0: Πόσο χρόνο φύγατε από εκεί?
1: Σου λέω πως ήμουν 11 χρονών.
0: Εκεί.
1: 10-11 χρονών ήμουν όταν κατεβήκαμε εδώ.
0: Και κατεβήκατε αναγκαστικά, βέβαια, λόγω του κακού γεγονότος.
1: Κατεβήκαμε, μας ξεκάψανε το χωριό, μας είχαν απέναντι και βλέπαμε τα σπίτια μας τσετσεύοντανε. Μας είχαν απέναντι και μετά μας λαλούσανε και μας πήγανε σε ένα χωριό στην Ήβρτο. Ήρθανε λεπέρα και τα αεροπλάνα μόλις κάψανε το χωριό και κάψανε τα σπίτια, τα μισά με φωτιά και τα άλλα με δυναμίτες. Μετά ήρθανε τα αεροπλάνα και μας είχαν απέναντι και τα βλέπαμε όλα. Μετά, άμα ήρθαν τα αεροπλάνα, νομίσανε οι Γερμανοί ότι ήταν εγγλέζικα τα αεροπλάνα. Και μας διώξανε και κατεβήκαμε να φύγουμε σε ένα λαγκό μέσα. Και οι Γερμανοί πρωτοφύγανε, φοβηθήκανε κι αυτοί. Και μετά μας ελαλούσαν από εκεί και μας πήγανε στην Ήβρτο σε ένα χωριό.
0: Πότε ήρθατε στη Γαλλιά?
1: Στη Γαλλιά. Μόλις πήγαμε εκεί στην Ήβρτο, βρεθήκαν ανθρώποι καλοί. Ο μπαμπάς μου λέει πως είχε 100 παιδιά βαπτίσεις. Μα βρεθήκαν τόσοι και μας πήραν στα σπίτια τους. Εμάς, άλλοι που δεν είχαν οι ανθρώπους να τους βάλουν, σε δρόμους έτσι μυθήκαν.
0: Εσείς με τους γονείς σας ήρθατε δηλαδή εδώ? Κατεβήκατε μαζί με τους γονείς?
1: Με τη μαμά, με κάτσαμε εκεί εμείς 8 μέρες.
0: 8 μέρες.
1: Η μια αδερφή είχα πιο μεγάλη, ήταν πολύ όμορφη, λίγο πιο μεγάλη. Και ήρθε ένας αδερφός της μαμάς μου και μας πήρε από την Ήβρτο για να μας πάρει όλους. Και του λέει η μαμά μου, Μανώλη, το αμαρζό τη Μαρία να πάρεις, που ήταν μεγάλη και φοβούντονε μήπως είναι αυτό πράγμα η Γερμανία.
0: Ναι, ναι.
1: Και μας πήραν και κατεβήκαμε εδώ. Και δεν είχαμε ούτε σπίτι να κάτσουμε, ούτε τίποτα. Είχανε τον μπαμπά μας προκηρύξει. Δεν ξέρω να σου πω πόσα λεφτά, γιατί είχαμε Γκλέζους και ήταν και στην ομάδα του Πιτρακοζόρση. Γιατί έτρεσε και έφερνε τις Γκλέζους στο Κάιρο, στη Λιβύη. Στη Λιβύη.
0: Βοηθούσε.
1: Τις Γκλέζους και φεύγανε τότε. Και σου λέω μετά η Ζήντζε η Μάχη τον σκοτώσανε και κατεβήκαμε εδώ ΠΑΕ. Οι Γαλλιανοί 1000 χρόνια να ζήσουμε.
0: Σας φροντίσαν.
1: Φοβηθήκανε βέβαια γιατί ήμασταν τους Λεκοδιονύσεις και τον είχαν προκηρύξει. Και σου λέει, θα βρεθεί κανείς να πει ότι έχω, ας πούμε, τους Λεκοδιονύσεις τα παιδιά.
0: Ναι, και τους βοηθήσαν.
1: Στους Γερμανούς σε φοβούντανε.
0: Να μην τους κυνηγήσουν.
1: Όσπως μας κακομιλήσαν, όσπως δεν μας αγαπούσαν. Αλλά φοβούντανε. Πήγαμε και κάτσαμε σαν αναμπέλι που το είχαμε στα Καπαζανά, σε μια γαλίβα. Κάτσαμε εκεί όλο τον Αύγουστο. Είχαμε ένα αναμπέλι και κάτσαμε εκεί. Μετά τα ύστερα είχαμε ένα σπίτι, είχε ένα σπίτι χτίσει εδώ ο Μακαρίτης ο μπαμπάς μου και σταθήκαν οι συγγενείς μας και με βοηθήσανε και το σκεπάσαμε, το σάξαμε και ήρθαμε και κάτσαμε μετά εδώ.
0: Ναι, η Γαλλιά, από πού άραγε βγήκε?
1: Η Γαλλιά άκουσα από τη γιαγιά μου την Χαλοκόστενα ότι την αρχή, βέβαια δεν το έφταξα αυτό, η γιαγιά μου μας το έλεγε.
0: Ναι.
1: Ότι η εκκλησία, χτίσανε την αρχή μια μικρή εκκλησία,
0: ναι.
1: Νερό δεν υπάρχει και την χτίσανε με το γάλα.
0: Α, γι' αυτό λοιπόν, γάλα, γαλιά.
1: Γι' αυτό γάλανε γαλιά.
0: Αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα. Σας βοήθησαν όμως να γίνετε έτσι αυτοί που είστε σήμερα?
2: Πιο δυνατή.
1: Αυτά βέβαια μας έκαναν δυνατούς. Τι να κάνουμε. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ. Η Μακαρίτσα, η μαμά μου, Από τα πολλά βάσανα πέθανε και αυτή στερα νωρίες, αλλά μας είχε παντρέψει. Μας ήταν 4.

0: κορίτσα.
1: Τέσσερα, κορίτσια όλα.
0: Και έναν αγόρι. Το αγόρι, εκεί την εποχή, είχαμε πολλά πρόβατα. Τα πήραν οι δικοί μας ανθρώποι και τον αδερφό μου και πήγανε σε άλλο μέρος, μακριά, γιατί μας είχαν πάρει πολλά ζάη.
1: Ναι.
0: Πολλά οι Γερμανοί είχαν πάρει και τα κρύβανε τότε.
1: Στα Βορίζα ξαναπήγατε.
0: Είχαμε περιουσία, πήγαμε. Πάλι γυρίσαμε στα Βορίζα για λίγο και μετά, όχι για να κάτσουμε, επειδή είχαμε πρόβατα, είχαμε αυτά, βοσκούς, κάτσαμε πάλι στα Βορίζα. Μετά γυρίσαμε εδώ.
1: Και κάνατε κι εσείς παιδιά, κάνατε δύο κόρες.
0: Κάναμε δύο κόρες, δυστυχώς και έναν αγόρι το έχασα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα λέμε κι αυτά.
1: Δεν πειράζει, και τα καλά πρέπει να λέμε και τα κακά.
0: Να τα λέμε και τα κακά. Έναν αγόρι είχα. 26 χρονών το έχασα. Ένα χρόνο παντρεμένο, ένα διορισμένο τότε. Τον ίδιο χρόνο που στεφανώθηκε, ήταν η γυναίκα του βαρεμένη και μας ήρθε 4 μηνών ένα παιδάκι. Αλλά είναι τόσα πολλά χρόνια. Μεγάλωσε το παιδάκι του Μιχάλη, παντρεύτηκε. Και έχω τώρα και δύο εγγονές, από η μια θα δώσω τώρα πανελλήνιες.
1: Να τις χαίρεστε.
0: Είναι πολλά χρόνια.
1: Να τις χαίρεστε.
0: Ευχαριστώ.
1: Τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και την περιουσία σας την ωραία.
0: Ευχαριστώ, καλή μου.
1: Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα εδώ, από το χωριό αυτό, τι ωραία ανάμνηση έχετε να θυμάστε. Κάποιο πανηγύρι, κάτι ωραίο.
0: Και πανηγύρια θυμάμαι, γιατί κάνανε και γλεντίζανε μια φορά οι άνθρωποι, την ημέρα του Πάσχα, γλεντίζανε.
1: Τι ωραίο πανηγύρι γινόταν εδώ. Μόνο το Πάσχα.
0: Και το Πάσχα και τις απόκριες προπαντός. Γίνονται τώρα, δεν σμίγουν όμως οι άνθρωποι. Δεν γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα που γίνονταν παλιά.
1: Τα έθιμα, τα ωραία.
0: Δεν γίνονται αυτά τα έθιμα.
1: Ποιο έθιμο έχετε στο μυαλό σας εσείς πιο έντονα. Ποιο έθιμο αγαπάτε πιο πολύ της περιοχής.
0: Θέλω να σου πω το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σμίγαν οι άνθρωποι, χειροσφάζανε. Αυτός που είχε αυτό το σπίτι. Και καθόμασταν πεθερών με εδώ, στο γύρο από κάτω, και ήταν και πρώτα ξαδέρφια. Ναι, ήταν. Ήμασταν πολλοί συγγενείς, χειροσφάζανε οι άνθρωποι, καθίζανε, τρώγανε.
1: Χορεύατε.
0: Χορεύγανε, γλεντίζανε, σμίγανε στις αποσπερίδες, τραγουδούσανε. Τώρα όμως αυτά τα ένθυμα φύγανε. Τώρα κοιτάζομαι μόνο στην τηλεόραση, τι να δουν οι άνθρωποι.
1: Έτσι, να αλλάξανε οι εποχές. Εσείς μαντινάδες λέγατε.
0: Πώς δεν λέγαμε.
1: Ναι.
0: Λέγαμε.
1: Ξέρετε δηλαδή μαντινάδα.
0: Ξέρω πάρα πολλές.
1: Να μου πείτε δηλαδή μαντινάδα μετά. Να μου την πείτε.
0: Θα σου πω, κορίτσι μου, να σου πω. Τι χαρούμενη θες να σου πω.
1: Χαρούμενη.
0: Εγώ όταν παντρεύτηκα, στο σπίτι που πήγα ήταν όλοι μορφωμένοι. Ήταν αυτού του τσκνάτσι του Ζάνι που είναι τώρα εδώ. Το σπίτι του παππούντου ήταν όλοι ήταν.
1: Είχαν πάει σχολείο.
0: Επέζανε, γλεντίζανε, χορεύγανε. Εγώ βέβαια ήμουν και παιδί, 17 χρόνο παντρεύτηκα.
1: Νωρίς.
0: Ναι. Και με πήρε μια βραδιά άντρα μου και πήγαμε. Έτσι ας θείο μου του παπά, τον παπάς ο πατέρας του Ζάνι, παπά Ζάνι, αυτού του παπά, του Ζάνι που είναι εδώ, του Σκνο Ζάνι. Εγώ ήμουν και από τα Βορίζα, δεν ήξερα και πολλά. Και δεν μας λες εσύ μια μπαντινάδα. Και το, λέω τότε σας, όλος ο κόσμος να γεννήσει με το δε με νοιάζει. Γιατί βρήκα και αγάπησα την κορμή που μου ταιριάζει.
1: Αγαπήσατε λοιπόν, δεν ήταν προξενιό.
0: Ναι, αγαπηθήκαμε και φύγαμε.
1: Ορίστε, αυτά είναι όμορφα. Δεν ούτε προξενιό, ούτε τίποτα, έρωτας λοιπόν.
0: Τίποτα.
1: Υπήρχαν έρωτες εκείνη την εποχή, ε.
0: Με τα πόδια πήγαμε πάει σε ένα χωριό μακριά.
1: Ποιο χωριό?
0: Στην Πόμπια.
1: Α, στην Πόμπια, τα μέρη μου, κοντά στα μέρη μου. Την Παναγιά είμαι εγώ.
0: Που πού είσαι?
1: Από την Παναγιά, Μονοφατσίου, κοντά.
0: Από εδώ με τα πόδια με σέρνανε. Είχε πάρει δύο φίλους του άντρα. Ναι, και φύγαμε.
1: Α, ορίστε.
0: Δεν το ξέρει κανείς.
1: Έχω ακούσει λοιπόν ότι εδώ στη Γαλλιά έχει ένα πολύ ωραίο έθιμο της καντάδας. Κάνατε ωραίες καντάδες, λέει.
0: Κάναμε ωραίες καντάδες. Άμα θέλει να αγαπά κανείς καμιά, έτρεχε στο σπίτι και έπαιρνε και τις φίλους του και τραγουδούσανε και λέγανε τις μαντινάδες.
1: Και εσείς είχατε τέτοιες καντάδες?
0: Πώς δεν είχα. Εμένα έρχονταν. Το σπίτι και μου, απόξω από το σπίτι. και ήλεγε τις μαντινάδες και

0: Τι θυμάμαι, τι έλεγε. Τρία κορίτσα είσαστε έτσι και τρεις χαριτωμένες. Μα προπαντός οι δεύτερες καρδιές καλμίας, είμαι εγώ η δεύτερη.
1: Ο άντρας
0: σας, ένα... Ναι, ο άντρας μου. Λιώς περιπλέτσι το πουλί, απάνω στο χαράτσι, έτσι θα περίπληξα κι εγώ με ένα βορζανάτσι. Αυτός πάλι είπε, πλήστη μου εγώ από τα βορίζα. Κι άμα θέλα κανείς, ήθελε καμιά κοπέλα, ήπαιρνε τις φίλες του, κίτρεσε και το σύλλεζε.
1: Τους έκανε καντάδα.
0: Ναι, τους έκανε καντάδα. Λέει, στη γειτονιά σου τραγουδώ και μην το πάρεις βάρος. Ένας μου φίλος αγαπά και μπαίνω κι εγώ κουμπάρος. Ένας μου φίλος με έστειλε για να σου τραγουδήξω για την τραγουδίτσα τόσο που και να αγαπήσω.
1: Τις κόρες κάνανε καντάδες. Κόρες δεν είχατε δυο.
0: Ναι, δεν
1: σου λέω. Προλάβανε οι κόρες τις καντάδες.
0: Δεν σου λέω οι κόρες μου. Κάνανε καντάδες, πώς δεν κάνανε.
1: Για τις κόρες σας.
0: Και για τις κόρες μας.
1: Και αφήνατε να κάνουν καντάδα.
0: Τα παλιά χρόνια όμως ακόμη πιο καλές καντάδες κάνανε. Και τα γλέντια όπως λέει η Γιαννούλα, το Πάσχα, γλεντίζανε στην εκκλησία, είχαν κάνει λάδες, είχαν...
1: Ωραία πράγματα.
0: Ωραία, πολύ ωραία πράγματα.
1: Οργανωμένη εδώ στη Γαλλιά.
0: Η Γαλλιά είναι το καλύτερο χωριό της Μεσαράς. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, πολύ αγαπητεροί, είναι με φιλότιμο, με ανθρωψιά.
1: Κι εσείς Γαλλιανοί είστε. Ακόμα σας λέγανε Βοριζανάκι.
0: Όχι, Γαλλιανοί είμαι εγώ τώρα.
1: Έτσι, ορίστε.
0: Αφού ήταν έτσι η μαμά μου από εδώ. Και είχαμε εδώ περιουσία και κατεβήκαμε.
1: Λοιπόν, εύχομαι αλήθεια αυτές τις ιστορίες να τις μοιράζεστε με τα εγγόνια σας. Να τις μοιράζονται κι αυτοί μετά.
0: Να είσαι καλά, το τα έχω πει πολλές φορές, το τα έχω πει.
1: Το χαίρομαι πραγματικά. Και να συνεχίσετε να τους λέτε ιστορίες έτσι ωραίες, όμορφες. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου αφιερώσατε χρόνο εδώ και που έχετε αυτό το καθαρό βλέμμα και κερδίζει τον άλλο κατευθείαν.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Και εγώ σε ευχαριστώ γιατί πράγματι είσαι γλυκιά και πάρα πολύ καλή.
1: Να είστε καλά.
0: Στη δουλειά σου, σ' αξίζει να είσαι σε τέτοια δουλειά.
1: Να είστε καλά και
0: εσύ καλά,
1: μπορεί να ξανασμίξουμε σε κανένα πανηγύρι. Πού το ξέρετε.
0: Μπορεί, μάλιστα, μπορεί να ξανασμίξουμε. Δεν το ξέρω. Εγώ με γριά και θα φύγω μόνο.
1: Βέβαια. Με τη Διονυσία μπορεί να ξανασμίξουμε. Ευχάριστα θα λέμε. Να είστε καλά και να έχετε ζωή ακόμα.
0: Και εσύ καλά να είσαι. Και εγώ σε ευχαριστώ.

0: Σε αυτό το χωριό ένιωσα ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν εδώ έχουν παιδικές ψυχές. Δείχνουν πολύ πιο έντονα τα συναισθήματά τους. Λένε ακριβώς αυτό που θα σκεφτούν. Δεν κρύβονται. Είναι πιο αυθόρμητοι. Πιο ενθουσιώδεις. Πιο φασαριώζοι. Φανταστείτε μία αυλή λοιπόν γεμάτη από τέτοιους ανθρώπους. Ένιωσα σαν να παίζω σε ταινία του παλιού καλού κινηματογράφου. Σαν να περίμενα τη στιγμή που ο παππούς μου θα σχολίαζε. Αχ, Βρενίκη μου, ωραία χρόνια. Απλά και αυθεντικά. Η μουσική δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Ο Πλάτωνας το είπε και έτσι ακριβώς είναι. Από αυτή την αυλή και την πολύχρωμη παρέα δεν γινόταν να λείπει η μουσική.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε έναν υπέροχο χώρο, μα το χωριό έτσι κι αλλιώς έχει τόσες ομορφιές. Δεν ξέραμε πού να πρωτοπάμε, αλλά εδώ είμαστε στο Σύλλογο Γυναικών της Γαλλιάς και με τις υπέροχες γυναίκες εννοείται που είχαμε πριν. Τώρα όμως πάμε μουσικά. Και πάμε μουσικά με εσάς, κύριε Τσικνάκη, εσείς θα μου κάνετε τις συστάσεις με τους δύο μουσικούς σας. Εσείς θα μου τους γνωρίσετε.
2: Είναι ο Φάνης ο Στεφανουδάκης και ο Αντωνάκης ο Δημήτρης.
1: Και εσείς είστε?
2: Ο Τσικνάκης ο Γιάννης.
1: Ο οποίος είστε και ανιψιός, από ό,τι έμαθα. Έτσι. Και θέλω λίγο να με πάτε σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρω ότι είναι το πρόσωπο του χωριού.
2: Ο Λευτέρης υπήρξε ένα.

0: θρύλος στη μουσική, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς, δεν πρόλαβε να γράψει. Ευτυχώς άφησε ό,τι προλάβανε ακουστικά να ακούσουν τότε οι μαθητές του, και οι χωριανοί και οι ξενοχωριανοί. Και έτσι εμείς οι πιο νέοι πήραμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Και κρατάτε βιολόλυρα, ε?
0: Ναι, ο θείος μου Μακαρίτης έπαιζε βιολόλυρα. Αντιγραφή περίπου από τη φωτογραφία του έχω βγάλει και τη λύρα, ο οποίος την κατασκεύαζα. Κατασκεύαζα και μόνος, τώρα βέβαια δεν κατασκευάζω.
1: Εσείς αυτή την έχετε?
0: Ναι, ο ίδιος την έχω φτιάξει.
1: Μπράβο. Ναι. Και πείτε μου, πόσα χρόνια ασχολείστε?
0: Ασχολήθηκα περίπου 20 χρόνια. Έφτιαξα καμιά πενταριά όργανο και μετά τώρα ούτε κορδί δεν μπορώ να βάλω. Τα έχω παραιτήσει, δεν μπορώ.
1: Δεν έχει σημασία, παίζετε όμως ακόμα.
0: Ναι, προσπαθώ.
1: Τραγουδάτε?
0: Προσπαθώ δισκογραφικά μόνο, όχι στο πάλκο. Δισκογραφικά θέλω να αφήσω κάτι που μου έχουν αφήσει ο θείος μου μουσική.
1: Σίγουρα έχετε την περιουσία μαζί σας αυτή.
0: Ναι, ναι, μου έχει αφήσει πολλή περιουσία και προσπαθώ, παρόλο που είμαι ερασιτέχνης, δεν είμαι επαγγελματίας, ό,τι μπορώ να κάνω στουδιακά.
1: Και με την παρέα αυτή εδώ?
0: Με την παρέα συνεργαζόμαστε και κάνουμε τώρα μια δουλειά μαζί με τα παιδιά.
1: Ωραία. Θα ακούσουμε τίποτα από τη δουλειά ή θα ακούσουμε κάτι άλλο?
0: Όχι, θα ακούσουμε από παλιές δουλειές.
1: Για πείτε μας, θα ακούσουμε εδώ.
0: Δύο κομμάτια θα παίξουμε. Γαλλιά είμαστε, θα παίξουμε Λευτέρη βέβαια. Ένα σιγανό και ένα σιρτό του Λευτέρη.
1: Ναι, αλλά πριν πάμε μουσικά, θα μου πείτε μαντινάδα.
0: Τι είναι μαντινάδα?
1: Ό,τι μαντινάδα θέλετε.
0: Η μαντινάδα, η γνωστή είναι, σήκω Λευτέρη Γαλιανέ να ακούσει τη σκοπού σου που σα δικοσκοτώσανε στη σκάλα του σπιτιού σου. Είναι η γνωστή μαντινάδα του Λευτέρη.
1: Ποια ιστορία έχει όμως ο Γαλιανός?
0: Η ιστορία είναι μέσα στην κατοχή, η οποία ήταν στην Ανεμπουμπούλα μεταξύ Γερμανών, μεταξύ, ξέρεις τώρα, Ανεμπουμπούλα και σκοτώσαν τότε.
1: Από τους Γερμανούς λοιπόν έπεσε?
0: Όχι, δυστυχώς από τους δικούς μας.
1: Από τους δικούς μας. Εξού και το μνημείο στο χωριό που τιμά τον Γαλιανό.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έγραφε, γι' αυτό ρωτάω, γιατί δεν ήξερα την ιστορία.
0: Για λόγους τώρα, ξέρεις, δεν θέλουν να αναφέρουν ονόματα.
1: Δεν έχει σημασία, θα μείνουμε στα όμορφα, στην ωραία παρέα εδώ πέρα.
0: Εμείς θα περάσουμε καλά.
1: Θα σας ακούσουμε.
0: Ό,τι μπορούμε.
1: Έχουμε ήδη φάει βέβαια, αλλά θα συνεχίσουμε το φαγητό. Θα πιούμε κιόλας.

0: να ευχαριστήσουμε λοιπόν εδώ τον ωραίο χώρο αυτόν που βρεθήκαμε. Δεν θα ήταν έτσι, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι γυναίκες που από πριν φρόντισαν να κάνουν αυτό το ωραίο γλύκισμα, πραγματικά ιδιαίτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά τα ωραία πιάτα που φάγαμε. Γιατί φάγαμε και πολλά που δεν φαίνονται τώρα, έτσι, και το φαγητό και οι διαδικασίες οι δικές σας και ο χρόνος σας και την Ατάσα, την ευχαριστώ, τη Χίλιο ευχαριστώ και το Μανώλη. Λοιπόν, εσείς θα με κλείσετε με μια ευχή, με ό,τι θέλετε. Εκεί στην κάμερα.
1: Να ευχαριστήσουμε το Κρέτα, να ευχαριστήσουμε και εσάς, παιδιά, που από το μεσημέρι είστε εδώ για να.
0: Το πρωί.
1: Το πρωί. Εμείς ήρθαμε το μεσημέρι. Από το πρωί κάνετε τόση προσπάθεια να προβάλλετε το χωριό μας. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Μανώλη για τις προσπάθειές του να βγάλει ψηλά το χωριό και που έχουμε να έχει υγεία και πάντα να φέρνει μετάλλια. Ευχαριστούμε και τους χωριανούς μας για τη συμπαράσταση που είχαμε αυτή τη στιγμή σήμερα εδώ.
0: Εγώ ειλικρινά το λέω, οι μεσαρίτες έχουν. Κακώς το σχολιάζω, αλλά οι μεσαρίτες έχουν κάτι τη παραπάνω, μου φαίνεται. Με κάντε τώρα να κλάψω στον επίλογο. Κάντε να βάλω τα κλάματα ξανά τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Να είστε καλά, έχεις τα επόμενα, είστε επανειδή.

0: Πριν αποχαιρετήσω όπως αξίζει το χωριό αυτό, θα σας πάω ένα μικρό ταξίδι για να σας συστήσω μια καινούρια ιδέα, ένα καινοτόμο project, μια μοναδική εμπειρία που αξίζει να ζήσει ο καθένας μας. Βρισκόμαστε σε έναν Λεώνα, εδώ κάπου στα Καλέσα, και σας έχουμε μια πολύ ωραία έκπληξη, ένα νέο project ονόματι Star Sleep. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν μια μοναδική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ελάτε να την γνωρίσουμε παρέα. Η Μάγια Αγγέλου είχε πει: «Νομίζω πως το πιο σημαντικό πράγμα, πέρα από την πειθαρχία και τη δημιουργικότητα, είναι η τόλμη να τολμάς». Η Έρη Παυλάκη και η σούπερ ομάδα της σίγουρα είχαν το θάρρος να τολμήσουν. Βρεθήκαμε σε έναν Ελαιώνα στο χωριό Καλέσα για να μάθουμε από τους ίδιους τους δημιουργούς τι είναι αυτό το συναρπαστικό Star Sleep, ένα project που έρχεται να μας παρακινήσει να κοιμηθούμε κάτω από τα αστέρια σε μέρη που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ξανά. Αν αγαπάς τη φύση και την περιπέτεια, αξίζει σίγουρα να το ζήσεις και θα έχεις μια ζωή να διηγείσαι την εμπειρία αυτή.
1: Δεν ξέρω πώς να συνδυάσω τη φύση με τους ανθρώπους που μας δίνουν έμπνευση. Εδώ πέρα θα γνωρίσουμε κάτι μοναδικό. Και επειδή είπα τη λέξη μοναδικό, πάμε σε έναν άνθρωπο μοναδικό, γεμάτο έμπνευση και ιδέες. Έρη Παυλάκη, μιλάμε για γυναική επιχειρηματικότητα, μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για πολλά πράγματα, αλλά ας έρθουμε στο προϊόν εδώ. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς σας βρήκατε. Καλώς ήρθατε.
2: Σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, σε αυτόν τον Ελαιώνα. Πες μας εσύ που είμαστε.
3: Λοιπόν, είμαστε στα Καλέσα, Ηρακλείου, στον Ελαιώνα του Στέλιου του Στιακάκη και έχουμε εδώ στήσει το Star Sleep, όπως βλέπουμε.
1: Star Sleep. Να το πούμε και ελληνιστή, είμαστε σε μια εμπειρία ύπνο κάτω από τα αστέρια.
3: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, εξήγησέ μας το αναλυτικά.
3: Πρακτικά η ιδέα προέκυψε στο να μπορεί ο επισκέπτης, είτε ο Έλληνας είτε ο τουρίστας, να έρθει πιο κοντά με τη φύση, αλλά να έχει συνδυάσει την φύση και την πολυτέλεια.

0: Οπότε να μπορεί να κοιμηθεί κάτω από τα αστέρια σε ένα κρεβάτι πολυτελείας.
1: Αυτό τώρα ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από σένα, να υποθέσω. Έχει στηθεί με μια ομάδα. Πώς γεννήθηκε όλο αυτό, πώς έγινε.
0: Πρακτικά, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα outdoor activities, όπως ξέρεις. Πέρυσι, τέτοια εποχή βρισκόμασταν Νότια Κρήτη, αναρρίχηση. Κοιμήθηκα στην παραλία, ξύπνησα και το πρωί είχα πεθάνει αυτός πόνος. Για να το πούμε απλά. Και σκέφτηκα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όλο αυτό, αλλά να περνάμε πιο άνετα και πιο όμορφα. Επειδή έχουμε και το δίκτυο της γυναικείας επιχειρηματικότητας από το Women to Business, άρχισα να σκέφτομαι πώς αυτό μπορεί να γίνει ιδέα, πώς μπορεί να συνδυαστεί σε μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και να φτάσαμε σήμερα εδώ. Έχουμε μαζί την Άννα Μαρία την Αλογδιανάκη, που είναι co-founder, μαζί με τον Νίκο τον Μαντζάκο. Είμαστε τρεις στην ομάδα και έχουμε και άλλα άτομα επίσης που μας πλαισιώνουν. Και έτσι ξεκινήσαμε την ιδέα και πάμε πολύ δυνατά.
1: Έρια, αυτό λέω τώρα, θα σε πάω βήμα-βήμα. Είναι ένα project το οποίο, ναι, μεν, όπως είπε, συνδυάζει την outdoor activity, τέλος πάντων εμπειρία. Αυτό εννοείται ότι είναι κάτι που θα σε αγχώσει να αγαπηθεί από τον κόσμο, να το πω πιο απλά. Μετά την καραντίνα, ο κόσμος από μόνος του έψαχνε τρόπους να βγει έξω.
0: Πολύ σωστά.
1: Αυτό στο δικό σου μυαλό, πώς φαντάζεσαι μελλοντικά, δηλαδή πώς το βλέπεις, τι θα ήθελες, ο στόχος ποιος είναι?
0: Καταρχάς, εμείς κάναμε έρευνες και είδαμε ότι μετά τον COVID, το 76% των τουριστών παγκόσμια επιθυμούν αυτή την επαφή με τη φύση. Είδαμε επίσης ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, από όπου ξεκινάμε και την πρώτη μας χρονιά, το 40% των τουριστών όταν έρχονται επιλέγουν έστω και μία δραστηριότητα, ένα activity λοιπόν, μία εμπειρία έξω στη φύση. Ο στόχος μας είναι όμως να ξεκινήσουμε από την Κρήτη, να φτάσουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα που ήδη μας ζητάνε και να επεκταθούμε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μας αγχώνει αν θα το αγαπήσει ο κόσμος, γιατί ήδη έχουμε κάνει τα πρώτα μας τεστ, δηλαδή έχουμε πάει σε κάποιες εκθέσεις και η άποψη του κόσμου είναι πάντα ένα χαμόγελο. Είναι wow, πώς το κάνετε αυτό,
1: τι λέτε,
0: βρε παιδιά, είναι τέλειο. Αλλά και εμπεριστατωμένα το έχουμε δει στην πρακτική και από τις αντιδράσεις του κόσμου και σύνοτι απευθυνόμαστε σε μια αγορά που αγαπάει τη φύση. Δηλαδή εδώ έρχεται κάποιος που ξέρει τι θα ζήσει.
1: Και πάμε στη φύση τώρα. Τι επιλογές έχεις, αυτά είναι δεδομένα, πώς έχεις κάνει τη συνεννόηση με αυτούς που πας και τοποθετείς αυτό το υπέροχο κρεβάτι, πώς γίνεται?
0: Λοιπόν, εμείς αρχικά έχουμε ήδη 22 σημεία σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι, έχουμε και προς Νότια, προς Παλαιόχωρα, Τέρτσα και
1: τέλεια.
0: Πάει λέγοντας και στείνουμε από βουνό, από θάλασσα, από ελαιώνες, οπορώνες, αμπελώνες, αβοκαντιές, τώρα ζητάμε και για αβοκαντιές.
1: Τι λες?
0: Βιολογικά τέτοια. Η host μας, γιατί έχουμε δύο κομμάτια, αφενός έχουμε το κομμάτι της εμπειρίας για τον επισκέπτη, αφετέρου συνεργαζόμαστε με host. Host τι είναι? Είναι οικοδεσπότες όπως λέμε, που μπορεί να είναι είτε ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν γη, όπως εδώ που βρισκόμαστε, είτε αυλή, είτε χωράφι, είτε κήπο, είτε επισκέψιμα εινοπία, είτε ξενοδοχεία σε εγκαταστάσεις πρασίνου που έχουν. Παίρνουν από εμάς τον εξοπλισμό, μπαίνουν στην πλατφόρμα και μπορούν να έχουν έξτρα έσοδα από τις κρατήσεις.
1: Τέλεια! Και ζουν την εμπειρία κατά τα αστέρια, αλλά ζουν και άλλα πράγματα. Πριν μου ανέφερες κάποιες εμπειρίες, όπως εδώ που βρισκόμαστε στον Ελαιώνα, με λάδι, πώς μου είπες, πες μου εσύ.
0: Γενικά, συνδυάζουμε την εμπειρία που είναι η κύρια του ύπνου κατά τα αστέρια με ό,τι άλλο θέλει να βιώσει ο επισκέπτης ή η επισκέπτρια. Μπορεί να θέλει, ας πούμε, να έχει νογνωσία. Μπορεί να θέλει να έχει ελαιογνωσία. Όπως βρίσκεται εδώ. Αστροπαρατήρηση. Οπότε μπορεί να έρθει κάποιος με τηλεσκόπιο και το βράδυ να παρατηρήσουν μαζί τα αστέρια για να τους εξηγήσει στους αστερισμούς. Αστροφωτογραφία ή φωτογραφία για να αποθανατήσει αυτή τη μοναδική στιγμή και ανάμνηση για όλη τη ζωή. Γιατί είναι εμπειρία ζωής. Οπότε, ό,τι θέλουμε σε κάθε σημείο, μπορούμε να το παρέχουμε έξτρα. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τα πάντα, τα πάντα.
1: Εσύ το έχεις κάνει σε αυτό το κρεβάτι να ζήσεις την εμπειρία?
0: Πού? Το κάναμε στις Βρύσες, στα Χανιά.
1: Τέλεια. Είναι και το μέρος ωραίο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Άρα, το μεγάλο σου όνειρο αυτό, αυτή η όμορφη ιδέα που μοιράζεται με τους συνεργάτες σου, το όνειρο αυτό τελειώνει? Πώς το φαντάζεσαι?
0: Δεν τελειώνει. Είναι μόνο η αρχή, δεν τελειώνει.
1: Άρα αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί.
0: Εμείς οραματιζόμαστε σε 3 χρόνια μέσα σε 10 χώρες. Οπότε είναι μόνο η αρχή. Ξεκινάω από την Κρήτη, είμαστε ευλογημένοι που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Εννοείται, μας ευνοούν τα πάντα. Και φυσικά με τις ανάλογες παραμετροποιήσεις σε κάθε χώρα, πάμε για να επεκταθούμε παντού. Ήδη μιλάμε και με επενδυτές στο εξωτερικό, γιατί συνδυάζεται το κομμάτι και της φύσης και της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Οπότε, sky's the limit.
1: Και αυτό εξελίσσεται, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά.
1: Οπότε αυτό μπορείς να παρέχεις και έξτρα πράγματα αργότερα, άλλες εργασίες.
0: Σωστά, σωστά.
1: Να το πούμε και στον κόσμο μας βλέπει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας συνοπαραγωγός. Υπάρχει ένας ο οποίος κάνει άλλα extreme sport. Για φαντάσου να ξυπνάει ο άλλος και να πέφτει να κάνει ένα ρίχηση.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ήδη έχουμε και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους εδώ στην Κρήτη, γιατί στηρίζουμε πάρα πολύ ότι αυτό ξεκινάει από την Κρήτη και θέλουμε έτσι να πορευτούμε με τους ανθρώπους που είμαστε εδώ. Και ήδη συνεργαζόμαστε. Κάποιος κάνει ένα ρίχηση, όπως λες πολύ σωστά. Άλλος κάνει πεζοπορία. Άλλος κάνει kitesurf. Έχουμε βγάλει ήδη και κάποια πακέτα που είναι one day, ας πούμε. Ξεκινάς, κάνεις την εκδρομή σου, πας για σαφάρι και το βράδυ θυμάσαι κάτω από ένα
1: site. Πες μας για το site που είναι ένα υπέροχο site που ξεκινάει τώρα. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν κι εσείς.
0: Η πλατφόρμα μας λοιπόν, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα κρατήσεων με σύστημα πληρωμών με τα πάντα, starsleep.gr. Στα social media μπορούν να μας βρουν, starsleep.gr, Instagram, Facebook, LinkedIn, έχουμε τα πάντα.
1: Ξέρεις κάτι, να το γυρίσω τώρα λίγο στον άνθρωπο που να κλείσουμε έτσι. Είστε νέα παιδιά, είστε παιδιά με όραμα, με ωραίες ιδέες. Σίγουρα έχετε άλλες τόσες ιδέες. Εσένα, όταν σε ρωτούσαν 10 χρόνια πίσω, είχες φανταστεί ότι θα μπορούσες να δημιουργήσεις και να παράξεις έργο το οποίο είναι πραγματικά ονειρικό? Γιατί αυτό, αν το συζητούσες 10 χρόνια πριν, νομίζω είτε θα γελούσανε, είτε θα σου λέγανε μα τι λες τώρα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και μάλιστα έχω την τρίτη μία ομιλία που έχει να κάνει με τις αποτυχίες της ζωής και πώς οδήγησαν στο να φτάσουμε εδώ σήμερα. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, όχι. Δηλαδή, αν 10 χρόνια πριν μου έλεγες τι θα κάνεις, ότι θα είσαι στην επιχειρηματικότητα, ότι θα κάνεις κάτι που ο κόσμος θα χαμογελάει και θα σου λέει «Wow, τι όμορφο, τι έξυπνο», θα έλεγα «Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα το κάνω». Αλλά τελικά κάποια πράγματα στη ζωή έρχονται, ξέρεις, σιγά-σιγά, κλιμακωτά, περνά στάδια ορίμανσης και κάποια στιγμή απλά ανθίζεις ή σου έρχεται όλο αυτό που είναι έτοιμο να βγει προς τα έξω.
1: Τέλει. Και επειδή αγαπάς τη φύση και επειδή την έχεις παντρέψει έτσι πάρα πολύ ωραία με κάτι καινοτόμο και με μια ιδέα που είναι μαγική, τουλάχιστον έτσι ακούγεται, έτσι φαίνεται και θέλω ειλικρινά να τη ζήσω.
0: Περιμένουμε.
1: Θα ξέρεις ότι θα το κάνω κάποια στιγμή τώρα. Πότε είναι άλλο θέμα. Θέλω λίγο να μας αφήσεις με μια ευχή, με ίσως ένα μοίρασμα ονείρου, κάτι οτιδήποτε για τον κόσμο, για τα νέα παιδιά που μας βλέπουν. Κάτι, ένα όμορφο vibe.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά μια ιδέα είναι μια ιδέα αν δεν έχεις και τους ανθρώπους να το στηρίξεις. Για μένα το σημαντικότερο σε μια ιδέα είναι να έχεις την κατάλληλη ομάδα. Αν δεν είχα την ομάδα που έχω και τους ανθρώπους που είμαστε μαζί σε όλο αυτό το όραμα, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ σήμερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλαισιώνεσαι από ανθρώπους που αγαπάς, που αγαπάνε, που επικοινωνείς, που έχουν τις δεξιότητες και που μοιράζεστε ένα κοινό όραμα και μαζί πάτε μπροστά. Οπότε, αν θα έδινα ένα μήνυμα, είναι βρες τους κατάλληλους ανθρώπους και μοιράσου ένα κοινό όραμα.
1: Ποιο είναι, να κλείσουμε αλλιώς, ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για να κοιμηθείς στα
0: στάρια? Τι να πω τώρα, μίλησες. Εγώ σε κάθε μέρος με πάνε, τρέχω στα χωράφια και τους λέω «Ουάου, είναι τέλειο!» Τις προάλλες μπήκαμε σε χωράφια, βρήκα κατσίκια μέσα και λέω «Αυτό το θέλω εδώ, να μείνει μόνιμα». Δηλαδή,
1: και να ξυπνάς με το κατσίκι.
0: Δηλαδή, αγαπώ το βουνό, αγαπώ τη θάλασσα.
1: Ποιο θα επέλεγες όμως, δηλαδή εσένα η πρώτη σου, αν το ζούσες πρώτη φορά, ποιο θα ήταν το σημείο που θα επέλεγες?
0: Νομίζω θα ήταν Λεώνας.
1: Λεώνας, ε.
0: Ναι, να ήταν προς βουνό.
1: Εντάξει, είμαστε μονίσεις. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να εύχομαι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο μαγικό και να εξελίσσει και να πηγαίνεις με αυτή την όμορφη ομάδα, εσύ, με τους ανθρώπους γύρω σου.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Στάρσλι, παιδιά, κάτω στο αστέριο.

0: Η μεγαλύτερη απόλαυση είναι να δείχνεις χαρά και τέρψη στους άλλους και με τον ίδιο τρόπο γυρίζει πίσω σε εσένα. Η αληθινή απόλαυση είναι απλή και ατάραχη. Έχει όψη από ένα χαμόγελο ή ένα βλέμμα. Η αληθινή απόλαυση είναι δύο χέρια που επιμένουν να σε έχουν αγκαλιά πάνω από κάποια δευτερόλεπτα. Η αληθινή απόλαυση είναι οι άνθρωποι που σου προκαλούν δέος για όσα έχουν κάνει με τόσο θάρρος και τόλμη. Η αληθινή απόλαυση είναι το φαγητό που φτιάχνουν με ανυπομονησία για να δουν αν θα σου αρέσει. Αληθινή απόλαυση είναι όλα εκείνα τα «ευχαριστούμε να μας ξαναέρθετε». Όλα εκείνα τα όμορφα λόγια που δεν λέγονται απλά για να υποθούν, αλλά ελπίζουν να γίνουν πράξη σύντομα.
1: Να ξεπλύνει το θυμό μου, να ξανάρθει το όνειρό μου, να το δεις.
0: Ο συγγραφέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκεζ είχε πει «Θεέ μου, αν είχα ένα κομμάτι ζωή, δεν θα άφηνα να περάσει ούτε μία μέρα χωρίς να πω στους ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους αγαπώ. Να λέτε, μα κυρίως να δείχνετε την αγάπη σας. Να μην αφήνετε τις μέρες να φεύγουν χωρίς αγάπη. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη σας. Καλή αντάμωση».

0: υπάρχει εδώ. Το κλείσω τώρα.
1: Εδώ θα συναντήσουμε. Όχι, τον συναντήσαμε.
2: Για τρία δεύτερα, στο. Μην κάνεις γκριμάτσα. Έχω εξωφρώνει πολύ τα χείλια σου. Ρε Νίκη, μην μιλάς. Η Νατάσα το κατάλαβες. Βλέπεις.
1: Μα είσαι έτσι.
0: Δεν φτάνω εδώ.
1: Νίκη, συντονίσου.
2: Αυτή είναι δικιά μου εδώ πέρα. Νίκη, συντονίσου λέει.
0: Γεια σας. Μα μην μου το χαλάς τώρα πέρα.
2: Πρώτα θα αρπάζω να ξέρεις αυτιά.
3: Έλα που είναι λίγο άγριο, ε.
2: Είναι άγριο. Έχει μέσα άγριο. Αυτή που βλέπεις πίσω σου είναι άγριο θηλυκό. Άγριο, είναι άγριο
3: κορίτσι.
2: Άγριο κόριτσο είναι.
3: Γι' αυτό επιβιώνει.
2: Κανόησε, ε. Να μου τα κάνεις ανάποδα. Και να νομίζω ότι γράφεις ή δεν γράφεις. Κανόησε την πορεία σου.
1: Μην μιλήσεις.
2: Πέμε, έλα, πέμε. Ποιο, εδώ πέμε.
1: Είσαι πίσω στο πλάνο μου.
2: Φεύγω, φεύγω. Περίμενε.
1: Θα καεί η καρκάνα μου.
2: Νίκη, έχω σου βάλω backstage.
1: Έλα, πάμε.
2: Δεσποινής, Νίκη, είσαι έτοιμη.
1: Είμαι πανέτοιμη. Όταν θα είστε έτοιμοι, κυρίτε το κινησάκι, θα κάνετε εισαγωγή.
2: Θα μου έρθεις λίγο πιο εδώ, να είσαι μόνη σου. Μόλις κάνεις εισαγωγή, πλησιάζεις εδώ, εντάξει.
1: Ευχαριστώ.
2: Ό,τι είπαμε, Νίκιο. Έλα με λίγο πιο κακό τώρα. Ωραία, έτοιμη.
1: Εδώ και πάρα πολύ ώρα.
2: Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Εσύ μου τις αγχώνεις. Κυρία, τα ξπάς. Δευτέρα. Και τι θέλεις να κάνεις μεγαλώντας.
2: Stop, Νίκη. Δεν έχουμε μικρόφωνο. Δεν κάνεις ερωτήσεις.
1: Δεν το ξέρω. Το έχω ξεχάσει ότι δεν έχει μικρόφωνο το κοπέλι. Ω, εύκολη πρόσβαση τέτοιο ύψος. Δεν θα χρειάζεται να σκύψεις.
0: Σκύψε εδώ και εσύ να τελειώνω.
1: Μια φάντα μάγουλα θέλει πάλι.
0: Δεν μπορώ, ρε, με πιάνει τα γέλια.
1: Σε ευχαριστούμε. Είσαι καλά.
0: Δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω.
2: Φύγε.
0: Με δουλεύεις τώρα. Φύγε, λέει.
1: Εξής, είναι κόλλο, δεν ακουγόμαστε.
4: Να σε αγκαλιάσει, μαμά, να σε αγκαλιάσει. Να σε
5: αγκαλιάσει, να σε αγκαλιάσει. Τι ήταν λίγο, ρε, μάνο.
4: Τη γελιά μου, τι είναι.
2: Για τα μάτια σου.
4: Πέραχο.
2: Γυαλίζουν. Γυαλίζουνε λίγο. Γιατί γυαλίζουνε.
1: Ναι, ναι. Θα το πετάξει και μετά θα μιλήσω.
3: Γεια!
1: Δεν σε βλέπω καλά σήμερα. Και έχουμε αρχίσει με ένα μάξι. Τίποτα, έλα!
3: Θα πάει.
1: Ναι! Ναι!
2: Εντάξει, παραμάκι πάνω.
1: Το χάσαμε.
2: Ποια κρύβει, Νίκη, ποια κρύβει.
1: Χιλιάδε.
2: Ποιο μπορεί να βάλω αυτό το backstage, ε.
1: Δεν διανοείται. Και μαντέψτε τι θα συστήσουμε. Δεν γίνεται. Μπλέκει το πόδι μου πίσω και κοντά θα σκοτωθώ. Εσύ νομίζω ότι και με σπρώχνει κιόλα.
2: Σε σπρώχνω και αφήνει.
1: Ε, μα πώ, αφού κοντά θα σκοτωθώ εδώ πέρα. Τι θε.
2: Άκου το πρόβλημα.
1: Θε μια ράχνη στα μούτρα σου.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, είχε ένα ανοιχτό. Το είδα, αφού το κρατούσε.
2: Θε πω, ακούγα πολλαγιά. Όχι, ρε εσύ. Στοπ. Μα κάτω τον άνθρωπο. Πού το πήγε, πού πήγε τώρα. Πάνω στα μαλλιά σου, η αράχνη ήταν αυτή. Έχεις αράχνη πάνω στα μαλλιά σου τώρα. Το είδες εσύ. Να, μην κουνήσεις, μην κουνήσεις.

0: Beta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλό μήνα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Φωνικό και καταστροφικό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη με έναν 80χρονο κτηνοτρόφο να χάνει τη ζωή του στην προσπάθεια του να φτάσει στο ποιμνιοστάσιό του και με ανυπολόγιστες ζημιές στα ορεινά του Ρεθύμνου, στο Λασίθι αλλά και στο Ηράκλειο. Στο επίκεντρο των πρωτοφανών σε ραγδαιότητα βροχοπτώσεων βρέθηκε ο Μυλοπόταμος, όπου σπίτια πλημμύρισαν, δρόμοι θαύτηκαν κάτω από λάσπη και πέτρες και γέφυρα κατέρευσε. Ενώ το 112 ήχησε σε πολλές περιοχές για την αποφυγή μετακινήσεων. Σε αρκετές περιοχές επίσης καταγράφονται πλημμυρικά φαινόμενα με αποτέλεσμα δρόμοι να είναι κλειστοί με απόφαση της αστυνομίας και των κατατόπους δήμων. Ενώ ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας βρίσκεται επιποδός, καθώς οι προγνώσεις των μετεωρολόγων κάθε άλλο παρά αισιόδοξος είναι.
1: Έναν κτηνοτρόφο νεκροκυτερά στις ζημιές σε αρκετές περιοχές της Κρήτης άφησε πίσω του το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη και θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή. Στο χωριό Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ένας 80χρονος κτηνοτρόφος χθες το βράδυ πήγε στο ποιμνιοστάσιο του για να ασφαλίσει τα ζώα του. Το πρωί συγγενικά του πρόσωπα δήλωσαν την εξαφάνισή του και δυστυχώς εντοπίστηκε νεκρός σε ριάκι πολύ κοντά στο σημείο που βρίσκεται η κτηνοτροφική του μάντρα.
2: Περίπου στις 9 η ώρα ενημερώθηκε η υπηρεσία μας για μια εξαφάνιση στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου για ένα κτηνοτρόφο ο οποίος από χθες το βράδυ είχε πάει στο ποιμνιοστάσιο του για να δει τα ζώα του, επειδή χθες το βράδυ έπεφτε ποσότητα νερού στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Και εντοπίστηκε πριν μια ώρα περίπου, ενημερώθηκα ότι εντοπίστηκε νεκρός. Μας ζήτησε συνδρομή η αστυνομία στην αναζήτηση της έρευνας.
1: Η νύχτα ήταν εξαιρετικά δύσκολη για όλη την Κρήτη και κυρίως για τον ορεινό Μυλοπόταμο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, στον ορεινό όγκο του Ψιλορίτη έπεσαν μέσα σε λίγες ώρες περίπου 300 χιλιοστά νερού, με αποτέλεσμα ριάκια και ρέματα να υπερχυλήσουν. Ειδικά στα Ζωνιανά η κατάσταση ήταν εξαιρετικά δύσκολη, με τις πρώτες κλήσεις προς την πυροσβεστική υπηρεσία να γίνονται στις 3 τα ξημερώματα.
2: 4 κορυφωνόταν το φαινόμενο. Κινητοποίησαμε άμεσα οχήματα και δυνάμεις προς το χωριό τα Ζωνιανά που εντοπιζόταν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όταν φτάσανε τα πρώτα οχήματα τα δικά μας εδώ, συναντήσανε μια εικόνα δύσκολη με φερτά υλικά στους δρόμους, ανάμεσα Ζωνιανά, Λιβάδια. Δηλαδή ακόμα και στις εισόδους του χωριού ήταν δύσκολο να μπουν τα οχήματα μέσα στο χωριό. Ενημερώσαμε άμεσα την περιφέρεια και το Δήμο Μυλοποτάμου για μηχανήματα έργου, τα οποία και απέστειλαν και δουλέψανε να απομακρύνουν τα φερτά υλικά, να μπορέσουν τα οχήματα να μπουν μέσα στο χωριό.
1: Σχεδόν σε όλο το ορεινό οδικό δίκτυο του Δήμου Μυλοποτάμου έχουν παρουσιαστεί προβλήματα, με το Δήμο να καταθέτει αίτημα για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
3: Τώρα καταθέτουμε το αίτημα έκτακτης ανάγκης για το Δήμο Μυλοποτάμου, γιατί πρέπει να ενισχυθούμε και από άλλα συνεργεία με εξωτερικούς συνεργάτες, γιατί δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε.
1: Πάντως από καθαρή τύχη δεν είχαμε κι άλλα θύματα, όταν ένα αγροτικό αυτοκίνητο με ένα ζευγάρι από τα Λιβάδια έπεσε σε σημείο που υποχώρησε ο δρόμος στην περιοχή Δισκούρη, λίγο έξω από το χωριό.

στο Δισκούρι, όπου ένα όχημα αγροτικό έπεσε μέσα στην καθίζηση που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο πολίτες, τους οποίους μέχρι να φτάσει το όχημα το δικό μας, τους είχαν αναστήρει συγγενείς τους, οι οικοί τους, και τους είχαν μεταφέρει στο κέντρο υγείας Περάματος, με ελαφρύ τραυματισμό.

0: γνωρίζω.
1: Όλο το πρωί κάτοικοι προσπαθούσαν να απομακρύνουν λάσπες και νερά που μπήκαν σε σπίτια, καταστήματα και αποθήκες στα Ζωνιανά αλλά και την Αξώ.
2: Είμαστε στην Αξώ, πλημμυρίσανε τα πάντα, όλα τα σπίτια έχει μπει νερό. Δεν έχει μείνει κανένα σπίτι χωρίς να έχει πλημμυρίσει, αυτό.
3: Νερό, πόσμο νερό και ρεύμα.
2: Έχουμε, από όλα έχουμε, ναι. Έχουμε, σε όλα τα σπίτια έχουμε, απλά έχουν πλημμυρίσει τα σπίτια τώρα. Έχει μπει νερό παντού, παντού.
4: Ναι, κινδυνεύαμε. Ο φέτος αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει.
3: Πολύ βροχή και βλέπουμε και τα δύο ρέματα ότι...
4: Πολύ βροχή, έκανε πολύ βροχή.
5: Μυρίσαν υπόγεια, υπόστεγα, δρόμοι, φράξανε δρόμοι, πέσανε γεφύρια, πέσανε τα πάντα. Η πολιτεία λείπει δυστυχώς. Για τα Ζωνιανά δεν υπάρχει κράτος.
1: Τα φαινόμενα ήταν πρωτοφανή για τον Μυλοπόταμο, λέει ο Δήμαρχος, τονίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή συνεργεία του Δήμου, της Περιφέρειας αλλά και η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Αστυνομία κινητοποιήθηκαν για να προσφέρουν βοήθεια σε όσους είχαν ανάγκη.
6: Από το πρωί να ανοίξουμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια. Έχει στείλει δυνάμεις η Περιφέρεια, η Πυροσβεστική είναι όλη η δύναμη του νομού εδώ. Αστυνομία, όλοι είμαστε όλοι επίποδος και εμείς οι ίδιοι από τα ξημερώματα. Να αντιμετωπίσουμε, να αδειάσουμε τους δρόμους. Ευτυχώς και είχαμε κλείσει χθες τα σχολεία. Mm-hmm. Ευτυχώς, γιατί έχουμε 2.500 παιδιά στα σχολεία του Δήμου Μυλοποτάμου. Και τους βρεφονιμπιακούς είχαμε κλείσει. Ευτυχώς. Γιατί θα είχαμε θέματα με όλους αυτούς τους μαθητές στον δρόμο.
1: Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής αναμένεται να υπάρξει ύφεση των καιρικών φαινομένων, ενώ το Σάββατο αναμένεται και νέο σφοδρό κύμα με έντονες και πάλι βροχοπτώσεις.
7: Κοντά μου στο στούντιο είναι ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε. Κώστα, καλησπέρα. Μια πολύ δύσκολη μέρα. Ένα πολύ δύσκολο βράδυ απόψε για την Κρήτη όλη.
8: Δεν μπήκε καλά ο μήνας αυτός.
7: Δεν μπήκε, η αλήθεια είναι καλά.
8: Εντάξει, ξέρεις, είναι ευλογία και κατάρα αυτό που έγινε τώρα. Πολύ νερό, το οποίο το χρειαζόμαστε, αλλά έπεσε κατά τόπους σε τεράστιες ποσότητες. Όταν ακούς, ας πούμε, στην περιοχή των Ανογείων πάνω από 300 χιλιοστά, όταν ακούς το Τζερμιάδο πάνω από 230. Καταλαβαίνεις τι έγινε. Πάντως, όσα χρόνια θυμάμαι, Σότια, προβλήματα από νεροποντές, τουλάχιστον αυτού του τύπου, στους ορεινούς όγκους δεν είχαμε. Δηλαδή, είναι πολύ συνηθισμένο να έχουμε προβλήματα από τις χιονοπτώσεις. Με αποκλεισμούς, με ζητήματα που είχαν να κάνουν τις υποδομές, το ζωικό κεφάλαιο, ανθρώπους που είχαν αποκλειστεί. Τα έχουμε ζήσει στο ρεπορτάζ πολλές φορές. Αλλά δεν θυμάμαι, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, και νομίζω ότι δεν πατάει μνήμη μου, ότι σε χωριά ορεινά ή μη ορεινά να έχεις προβλήματα από τις βροχοπτώσεις, γιατί έτσι κι αλλιώς ξέρεις, το νερό κατεβαίνει. Τώρα, είναι προφανές ότι έχουν γίνει και κάποιες παρεμβάσεις, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, που χτίζουμε, που φτιάχνουμε τους δρόμους, τι ρέματα καλύπτουμε, τι προσπαθούμε να κάνουμε με τα νερά που κάποια στιγμή θα κατέβουν. Δυστυχώς, εκτός όλων των άλλων, είχαμε και ένα θύμα, το οποίο το πρωί δεν το βλέπαμε από πουθενά, δηλαδή φαινόταν ότι. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, είχαν προστατευτεί. Μιλούσαμε από τα ξημερώματα με κάποιους ανθρώπους στα Ζωνιανά που είχαν μπει νερά στο σπίτι τους, αλλά φαινόταν η κατάσταση ότι ήταν ελεγχόμενη πάντα, εννοώ σε σχέση με τους. Ναι. Με τις ανθρώπινες ζωές.
7: Ναι, δεν υπήρχε από νωρίς το πρωί αυτή η πληροφορία, η αλήθεια. Ναι. Για αυτόν τον άνθρωπο, τον ηλικιωμένο που αναζητούνταν από την οικογένεια του. Είχε φύγει χθες το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος.
8: Ναι, σου θυμίζω ότι το πρωί το μόνο που μάθαμε, ειδικά όταν πήγε ο Χάρης Λοντάκης στην περιοχή, ήταν με το αυτοκίνητο.
7: Ακριβώς.
8: Αυτό το οποίο πραγματικά ήταν πολύ εντυπωσιακό και δυσάρεστο για τους ανθρώπους, βεβαίως. Το ότι άνοιξε ξαφνικά η γη και κατάπιε το αυτοκίνητο. Ευτυχώς προφανώς δεν πήγαιναν μεγάλη ταχύτητα και δεν πάθανε κάτι σοβαρό, αλλά ξέραμε μέχρι εκεί. Είδες όμως τους όγκους αυτών των... σχεδόν σαν να είχαν μπαζώσει το χωριό, έτσι. Το βλέπαμε εκεί στα Ζωνιανά και στα χωριά του Μυλοποτάμου. Επίσης ήταν ευτύχημα το ότι κλείσανε τα σχολεία από νωρίς, γιατί το άκουσα και αυτό ότι, ξέρεις, μήπως βιαστήκαμε, μήπως δεν έπρεπε να κλείσουν τα σχολεία. Θυμίζω ότι τα σχολεία τα είχαμε κλείσει για μια σκόνη που δεν υπήρχε.
7: Έτσι. Τα έχουμε κλείσει για πολύ μικρότερες, για πολύ έτσι, λιγότερο σημαντικούς
8: τώρα,
7: λόγους.
8: Τώρα, οι μετεωρολόγοι ήταν σίγουροι ότι θα πέσουν τεράστιοι όγκοι νερού. Είχαν πει και για νερό ενός εξαμήνου, ας πούμε. Νομίζω ότι ήταν καλύτερα που πήραμε μέτρα προφύλαξης. Είναι λίγο περίεργο το φαινόμενο, αν δεις σε σχέση με το βαρομετρικό χαμηλό αυτό,

0: έχει, ας το πούμε, κάτσει πάνω από την Κρήτη και γύρω από τους ορεινούς όγκους αυτούς. Γι' αυτό, αν θέλεις, είχε και το Ηράκλειο ως πόλη λιγότερη βροχή, ενώ έβρεξε τα ξημερώματα και προφανώς θα ξαναβρέξει, αλλά είχαμε μέχρι τώρα πολύ λιγότερα χιλιοστά σε σχέση με την ενδοχώρα και ό,τι γίνεται γύρω από τους ορεινούς.
1: Και πάλι θα επικαλεστώ στην κουβέντα μας το Χάρη, μιας και θα τον έχουμε με το καλό σε λίγα λεπτά μαζί μας. Μου έλεγε σήμερα, όποιος βρέθηκε βέβαια από την πρώτη στιγμή στο Μυλοπόταμο για το ρεπορτάζ, ότι κατεβαίνοντας προς το Ηράκλειο, εκεί λίγο μετά το Στρούμπουλα, το Ηράκλειο είχε σχεδόν ηλιοφάνεια. Τίποτα δηλαδή δεν σου έδινε να καταλάβεις την καταστροφή και το φωνικό πέρασμα, βέβαια, έτσι.
0: Ναι, εκεί, κοίταξε, με τον, είχαμε πολλές και διαφορετικές εκφράσεις, ας πούμε, εκδοχές αυτού του φαινομένου.
1: Ναι. Στα Χανιά, βάλουμε μια νοτελεία, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί έχουμε τον Χάρη Λεοντάκη σε απευθεία σύνδεση. Είναι ο άνθρωπος που από το πρωί ακολουθεί, βέβαια, έχει και το ρεπορτάζ. Είναι μαζί μας ο Χάρης, να το στις οθόνες μας. Καλώς τον, καλησπέρα, Χάρη, σε απευθεία σύνδεση. Έχουμε πει έτσι τα πρώτα με τον Κώστα Μπογδανίδη. Θέλω από σένα να μας δώσεις μια αναλυτική εικόνα. Λέγαμε και οι δύο ότι από πολύ νωρίς το πρωί, βεβαίως, είσαι εκεί που χτυπά το ρεπορτάζ, η καρδιά του ρεπορτάζ.
2: Πρώτα να πούμε ότι είμαστε στις Κούβες.
1: Σωστά.
2: Υπάρχει το κεφτικό απάνω των κουβών. Από τη μία πλευρά ξεπιτοκείο, από την άλλη πλευρά, όπως βλέπετε πίσω μου, καταστήματα και διαμερίσματα. Το γεφυράκι που είναι λίγο παραπάνω πίσω μου, δύο γεφυράκια τα πήρε το ρέμα, όπως πήρε και τρία αυτοκίνητα τα οποία κάποιοι τα είχαν παρκαρισμένα μέσα στο ρέμα παρά τις προειδοποιήσεις, παρά τις ενημερώσεις που υπήρξαν. Δυστυχώς, μάλλον δεν τις άκουσαν. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, γιατί τα αυτοκίνητα έμπαιναν μέσα στο ρέμα και κατέληξαν στη θάλασσα. Mm-hmm. Τώρα, ήταν δύσκολα στο Μυλοπόταμο. Ήταν πολύ δύσκολα στο Μυλοπόταμο. Μέχρι και τις 12 η ώρα έβρεχε πάρα πολύ. Μέχρι και τις 12 η ώρα το ρέμα στα Ζωνιανά και το ποτάμι που περνάει μέσα από το χωριό ήταν πολύ φουσκωμένα. Το ρέμα στα πρώτα μέτρα του χωριού κατέβασε πολλά φερτά υλικά, πολλές πέτρες, πολύ λάσπη, με αποτέλεσμα να μπουν μέσα στα πρώτα σπίτια του χωριού. Αρκετό νερό, αρκετή λάσπη. Mm-hmm. Καθάριζαν μέχρι αργά το μεσημέρι εκεί οι γυναίκες.
1: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη Χάρη που σε διακόπτω, αλλά στους δέκτες μας βλέπουμε και πλάνα από την καταστροφή που είχαμε και τις ζημιές στις Γούβες τώρα. Είναι αυτά τα πλάνα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και εν τω μεταξύ μας περιγράφεις και τι έζησες και το πρωί στο Μυλοπόταμο. Λέγαμε με τον Κώστα νωρίτερα, έλεγε ο Κώστας Μπογδανίδης, ότι στα χρόνια που θυμάται εκείνος, οπότε ρωτώ και εσένα, δεν είχαμε ξανά τόσο πολύ νερό στους ορεινούς όγκους. Νομίζω το έλεγες
0: νερό
1: και εσύ νωρίτερα.
0: Νερό που να έχει τέτοια προβλήματα εννοώ.
1: Ναι, που να δημιουργεί τέτοια προβλήματα.
2: 360 χιλιοστά είναι πάρα πολύ νερό.
1: Έτσι.
2: 360 χιλιοστά από το απόγευμα της Τετάρτης μέχρι τις 12 η ώρα το μεσημέρι σήμερα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ νερό. Αυτό κατέγραψε ο μετεωρολογικός σταθμός των Αγγλίων. Και μιλάμε για τα ανόγια. Φανταστείτε ότι μπορεί να έπεσε πολύ περισσότερο πάνω στον ορεινό όγκο για να κατεβάσει τόσο νερό το ρέμα αλλά και το ποτάμι στα Ζωνιανά για να προκαλέσει τόσες καταστροφές από όπου και αν περνούσαμε, κυριολεκτικά από όπου και αν περνούσαμε από τις γωνιές και μετά. Mm-hmm. Ξερνούσε νερό, συγγνώμη για την έκφραση, τα πρανί, ξερνούσαν νερό τα πρανί, έβγαζε νερό, έβγαινε νερό από τα πρανί μέσα. Τόσο πολύ νερό κατέβαινε από τα ορεινά, πολλά πρανί έπεσαν, μηχανήματα του Δήμου Ανογείων, Δήμου Μυλοποτάμου, της περιφέρειας, προσπαθούσαν να καθαρίσουν δρόμους ώστε να μπορούν να κυκλοφορήσουν αυτοκίνητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 3 η ώρα που δέχτηκε η πυροσβεστική την πρώτη κλίση από τα Ζωνιανά, όταν ανέβηκαν τα πρώτα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, μπήκαν με πολύ μεγάλη δυσκολία μέσα στο χωριό. Ήταν τόσες πολλές οι πέτρες, τόσα πολλά τα χώματα από τα πράγματα που είχαν πέσει στον δρόμο που δίνει στα Ζωνιανά, κυρίως από την Αξό και μετά,

οποία είχαν, δεν μπορούσε να περάσει επιβατικό αυτοκίνητο με τίποτα. Mm-hmm. Οπότε με το πρώτο φως της μέρας ξεκίνησε ο καθαρισμός που συνεχιζόταν μέχρι και τις 3 το μεσημέρι που έμεινα εγώ εκεί. Mm-hmm. Οι κάτοικοι μου έλεγαν ότι πήγαν να το δουν αυτό 50 χρόνια. Άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν στα Ζωνιανά και μου έλεγαν ότι 50 χρόνια δεν θυμούνται άλλοτε να έχει τόσο πολύ

0: τόσο ορμή το νερό, κατέβαινε με απίστευτη δύναμη και να κατεβάσει τόσα πολλά φερτά υλικά. Τώρα, σήμερα το υπόλοιπο της βραδιάς και αύριο φαίνεται να κυλάει ήρεμα. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν θα έχουμε αυτές τις έντονες βροχές, δεν θα έχουμε τόσους πολλούς κεραυνούς που είχαμε πάνω από την Κρήτη όλη τη διάρκεια της νύχτας χθες. Φαίνεται το βράδυ να είναι ήρεμο, η αυριακή μέρα να έχει βροχές, αλλά λιγοστές βροχές.
1: Ναι. Θα δούμε και αναλυτικό ρεπορτάζ θα έχουμε λίγο αργότερα, Χάρη. Θέλω πριν σε ευχαριστήσουμε και σε αποδεσμεύσουμε, να μας δώσεις μια εικόνα από το σημείο που βρίσκεσαι τώρα, από τις Γούβες, που όπως είπαμε και στην αρχή της σύνδεσής μας, δέχτηκα πλήγμα ξανά μετά από μόλις λίγα χρόνια, έτσι. Δεν είναι ότι είναι και πολλά τα χρόνια.
0: Ναι, το 2000, Σότια, το 2020, γιατί εδώ ήμουνα, το νερό είχε καλύψει απέναντι, δηλαδή είχε πει μέσα στα καταστήματα. Σήμερα δεν ήταν, έφτασε οριακά μέχρι το Πεσούλι. Παρέσυρε βέβαια τα τρία αυτοκίνητα και τις γέφυρες. Και τώρα δεν έχει νερό μέσα, δεν κατεβαίνει πλέον νερό, δεν κατεβαίνει από το απόγευμα και μετά νερό. Που σημαίνει ότι στα ορεινά πιο ψηλά δεν βρέχει. Προφανώς και θα καθαριστεί το ρέμα, όπως μας είπαν από το Δήμο Χερσονήσου. Και να σου πω ότι στη διάρκεια της μέρας σήμερα η πυροσβεστική έκανε περίπου 40 αντλήσεις υδάτων, 30 μεταφορές προσώπων από κάποια σημεία τα οποία δεν μπορούσαν να φύγουν λόγω των νερών και τα μετέφερε σε ασφαλή σημεία. Η εικόνα που βλέπουμε εδώ, η βελτιωμένη εικόνα, είναι και στην περιοχή του Δρακουλιάρη, και εκεί η εικόνα έχει βελτιωθεί αισθητά. Έχει κατέβει κατά πολύ η σταθμή, που σημαίνει ότι ούτε εκεί βρέχει στα ορεινά, πάνω από την προπυλία και από ασίτες δεν βρέχει για να κατεβάσει νερό, και ελπίζουμε την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο να μην βρούμε ανάλογες εικόνες με αυτές που είδαμε σήμερα.
1: Ακριβώς, να μην έχουμε ανάλογες ραγδαιότητας βροχές. Λοιπόν, Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ. Κώστα, θέλεις ένα σχόλιο καταληκτικό?
2: Όχι, θέλω να πω ότι καλά θυμόμουν, αφού 50 χρόνια και λένε οι άνθρωποι εκεί στο Μυλοπόταμο ότι δεν το έχουν δει, δεν το είχαμε δει και εμείς αυτό το φαινόμενο. Και είναι όμως και λογικό να το πούμε αυτό, Σότια. Οι συνήθεις ύποπτες περιοχές είναι αυτές, όπως περιέγραψε ο Χάρης. Δηλαδή, οι παραλιακές ζώνες, οι οποίες δεν έχουν και υποδομές, τα ξέρουμε αυτά.
1: Ναι. Θα τα πούμε και στη συνέχεια ούτως ή άλλως.
2: Δεν είναι πάντως οι ορεινές και οι μειωρινές περιοχές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο. Μνήμες λοιπόν του 2020 ξύπνησε, κυρίες και κύριοι, στις Γούβες η σφοδρή κακοκαιρία που είχε σαν αποτέλεσμα να φουσκώσει επικίνδυνα το ρέμα στην περιοχή. Ο παραλιακός δρόμος να κοπεί στα δύο, αυτοκίνητα να καταλήξουν στη θάλασσα και τα πάντα να καλυφθούν από λάσπη και φερτά υλικά.

0: Η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη έφερε έντονα φαινόμενα στον οικισμό αλλά και στην παραλιακή των Γουβών, με τα νερά να γίνονται ένα με τη θάλασσα. Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, δρόμοι έκλεισαν προληπτικά και κάτοικοι προσπαθούσαν να απομακρύνουν φερτά υλικά έξω από τα σπίτια τους και τις επιχειρήσεις τους.
1: Σοβαρές ζημιές προκάλεσε η ισχυρή νεροποντή που έπληξε την περιοχή της Χερσονήσου. Εδώ στις κάτω Γούβες ο ποταμός παρέσυρε φερτά υλικά, ενώ κατέστρεψε και παρέσυρε μάλιστα και 3 οχήματα προς τη θάλασσα.
2: Άρχισε ο ποταμός πάλι να τρέχει, σχεδόν κάθε χρόνο γίνεται εδώ. Παλιότερα ξέρετε ότι έγινε το μεγάλο. Τώρα ήταν επικίνδυνο, μεγάλωσε, αυξήθηκε πολύ η σταθμή του νερού. Τώρα εδώ, όπως βλέπετε, λαμβάνουμε κάποια μέτρα, μήπως και προλάβουμε κάτι να σώσουμε πάλι τις περιουσίες μας.
3: Το πρωί έτσι ξαφνικά άρχισε ο ποταμός, έτσι χωρίς να, ούτε να έπρεξε το πρωί, ούτε τίποτα. Είχε γίνει πάνω, είχε μαζευτεί, γιατί είχε κλείσει το ποτάμι από τα μπάζα και τα διάφορα και με.
0: Τι προβλήματα δημιουργήθηκαν σε επιχειρήσεις, σε σπίτια, είχατε προβλήματα εδώ?
3: Και ευτυχώς όχι φέτο δεν δημιουργηθήκαν, αλλά πήρε αυτοκίνητα, λέει, κάτω 2-3 αυτοκίνητα πήρε.

0: το ίδιο πράγμα.
1: Όχι πάντα κάθε χρόνο, αλλά τις περισσότερες φορές είναι γεγονός. Δεν έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας, μέτρα καθαρισμού ποταμών.
2: Η περιοχή γέμισε με λάσπες, με εικόνες να κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Εικόνες με τουρίστες να επιχειρούν να διασχίσουν κάθετα το δρόμο, περνώντας από τα ριάκια που σχηματίστηκαν μετά την ισχυρή βροχόπτωση.
3: Άμα βγάλει νερό, ναι. Σίγουρα, άμα βγάλει νερό, κατεβαίνει κάθε οντάδα βρέξη. Είναι τώρα, τι να σου πω τώρα, ότι δεν μπορούσαν να περάσουν οι άνθρωποι απέναντι. Και βάλανε, να δεν βλέπεις ότι βάλανε το περίφραγμα εκεί για να...
0: Αποκλείστηκε ο δρόμος, ε.
3: Ναι, αποκλείστηκε.
2: Μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, ο παραλιακός δρόμος των Κουβών κόπηκε στη μέση και τοποθετήθηκε προειδοποιητική σήμανση, καθώς οι αρχές αναμένουν τις επόμενες ώρες νέα κορύφωση των καιρικών φαινομένων.
0: Ανησυχείτε για τις επόμενες
1: ώρες? Βέβαια και ανησυχούμε. Πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα και από τους αρμόδιους. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε εδώ με αυτή την περίοδο. Δεν γίνεται κάθε φορά που βρέχει να είμαστε μέσα στο άγχος και στην τρέλα αυτή.
0: Είχες 112 στην περιοχή?
1: Ναι, είχες, βέβαια.
4: Ο Σωτήρης Μεταξάς, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μου. Σωτήρη, καλησπέρα και σε σένα. Στο ίδιο εργοθεατές. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που είχαμε μια ανάλογη καταστροφή στις Γούβες.
5: Μόλις 6 χρόνια, ήταν φθινόπωρο του 2020, όταν είχαν σημειωθεί τεράστιες καταστροφές, όχι μόνο στις Γούβες, γενικότερα στο Δήμο Χερσονήσου. Και είναι μια πραγματικότητα, όπως την περιγράφεις. Είμαστε ξανά στο ίδιο εργοθεατές. Και μπορώ να σου το πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι θα βρεθούμε ξανά και ξανά και ξανά στο ίδιο έργο θεατές, διότι πολύ απλά αμέσως μετά τις καταστροφές που σημειώνονται και στην περίπτωση των Γουβών και σε άλλες περιπτώσεις, επί της ουσίας προχωρούμε σε έργα αποκατάστασης και όχι σε παρεμβάσεις τέτοιες ώστε σε ανάλογα φαινόμενα να μην έχουμε αντίστοιχες καταστροφές. Ναι. Τι εννοώ? 6 χρόνια πέρασαν και ο Γουβιανός ποταμός που έδωσε ξανά αυτήν την καταστροφή δεν έχει οριοθετηθεί. Και δεν έχει οριοθετηθεί όχι μονάχα το ρέμα στις Γούβες, αλλά τα περισσότερα ρέματα στην Κρήτη. Θα μου πεις, αν οριοθετήσουμε τα ρέματα θα σταματήσουμε να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα? Όχι, αλλά μόνο μέσα από την οριοθέτηση των ρεμάτων μπορεί να ακολουθήσει η διευθέτηση των ποταμών και να προχωρήσουν και τα απαιτούμενα αντιπλημμυρικά έργα.
4: Έτσι, γνωρίζουμε... Να σχεδιάσεις και να αλλοποιήσεις παρεμβάσεις. Έτσι.
5: Σωστά. Γνωρίζουμε ότι η βόρεια ακτογραμμή της Κρήτης, πολλό δε μάλλον σε τουριστικές περιοχές, έχει δομηθεί άναρχα. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι, με το δεδομένο πια της κλιματικής κρίσης, ότι τέτοια φαινόμενα θα έχουμε όλο και συχνότερα, θα πρέπει να δρομολογήσουμε τις υποδομές ώστε να περιορίσουμε έστω τον κίνδυνο. Και κλείνω με μία, νομίζω, σημαντική καταγγελία.
4: Βέβαια,
5: από τον πρώην δήμαρχο της περιοχής, επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, στον Δήμο Χερσονήσου, τον κύριο Σέγκο, ο οποίος το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky Κρήτης μας είπε ότι δεν είχαν προχωρήσει οι απαιτούμενες ενέργειες πρόληψης της πολιτικής προστασίας για τον καθαρισμό της περιοχής.
4: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, και πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Γιάννης Σέγκος.
6: Η πολύπαθη περιοχή, λοιπόν, των Γουβών, η οποία έχει υποστεί πολλά δεινά στο παρελθόν και ειδικά κατά τη θεομηνία του 2020 του Νοεμβρίου, και πάλι βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα στο Δήμο Χερσονήσου. Έχουμε σημαντικές ζημιές εκεί. Κάποια αυτοκίνητα στη θάλασσα, υπερχείλησε το ρέμα. Δυστυχώς, και πάλι και το λέω με τα λύπης μου αυτό, βρεθήκαμε απροετοίμαστοι, καθώς γνωρίζαμε για τη θεομηνία. Όμως το κεντρικό ρέμα των Γουβών και μάλιστα εντός οικισμού ήταν ακαθάριστο. Φρακάρανε οι δύο γέφυρες που είναι... λίγο ανάντη, συγχωρέστε με, του παραλιακού μετώπου των Γουβών, με αποτέλεσμα να φρακάρει εκεί το ρέμα, υπερχείλησε και είχαμε το φούσκωμα του ρέματος. Καταλαβαίνω ότι σήμερα είναι το μεγάλο, έγινε η πρώτη βροχή. Εκείνο που έχω να πω είναι όμως ότι η δύναμη της βροχής, σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε, είναι αύριο και πιθανόν μεθαύριο. Άρα θέλει

0: πολύ μεγάλη προσοχή στην κίνηση σε όλο το οδικό δίκτυο. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα κατά το φθινόπωρο είναι πολύ έντονα γιατί υπάρχουν λεγόμενοι αντικυκλώνες. Δηλαδή τα θερμάμετρα, τα ψυχρά ρεύματα ανακυκλώνονται και βρίσκονται με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Ο χειμώνας είναι πιο ήπιος, πιο αναμενόμενος. Άρα τώρα χρειάζεται η πρόληψη, την οποία από ό,τι βλέπω δεν έχουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ό,τι φαίνεται δεν την έχουμε. Και ευελπιστούμε το παραλιακό μέτωπο των Γουβών που αυτή τη στιγμή έχει καταρρεύσει και καταραίει και σε άλλα σημεία. Σήμερα το διέτρεξα όλο, τώρα το πρωί. Ελπίζουμε να αντέξει, γιατί να μην ξεχάσουμε να πω ότι ένα μέτρο από το καταρριφθέν ήδη τμήμα του παραλιακού μετώπου εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο που έχει πέσει, σε ένα μέτρο από εκεί υπάρχει ο βιολογικός των Γουβών, περνάει το δίκτυο του βιολογικού. Ελπίζουμε αυτές τις μέρες να αντέξει από την κακοκαιρία και τους βοριάδες που υπάρχουν.
2: Έντονη ανησυχία προκάλεσε από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα η άνοδος της στάθμης στο Δρακουλιάρη ποταμό, που διέρχεται μεταξύ των άλλων και την ευρύτερη περιοχή των Μαλάδων και της Φοινικιάς. Κατοίκοι και επιχειρηματίες έβλεπαν το ποτάμι να κατεβάζει ορμητικά νερά, φέρτα υλικά και καλάμια, σπίτια και επιχειρήσεις να πλημμυρίζουν, ενώ μηχανήματα της περιφέρειας αλλά και του Δήμου κάνουν αγώνα δρόμου για να καθαρίσουν τον ποταμό.
3: Στη Φοινικιά και τις Μαλάδες σύχησε το 112 λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ενώ ο Δρακουλιάρης ποταμός υπερχείλησε με αποτέλεσμα η πρώτη γέφυρα του να κλείσει με τα χωματουργικά μηχανήματα της περιφέρειας Κρήτης να τοποθετούν και τσιμεντένια στη θέα.

0: τις πρωινές ώρες τις πρώτες ήταν οριακά το νερό να περάσει τη γέφυρα, να σπάσει και να πλημμυρίσει εδώ η ευρύτερη περιοχή που, όπως βλέπετε κι εσείς, υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχουν οικίες, κατοικήσιμα σπίτια. Σύμφωνα με πληροφορίες που είναι ακριβείς στους οικισμούς Προφήτη Ηλία και Κυπαρίσι, δυτικότερα από το σημείο που βρισκόμαστε, και από εκεί έρχονται όλες αυτές τις τεράστιες ποσότητες νερού, γιατί εδώ στην ευρύτερη περιοχή τα ποσοστά βροχής δεν ήταν υψηλά, ενώ στις περιοχές που προανέφερα τα ποσοστά ήταν πάνω από 190 χιλιοστά.
1: Πλημμυρισμένοι δρόμοι, νερά μπήκαν σε σπίτια και καταστήματα, καλλιέργειες καταστράφηκαν, ενώ κατολιστή στις κεφερτά υλικά δυσκόλεψαν σε αρκετά σημεία την κυκλοφορία. Στην περιοχή Ανοφινικιά δύο άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο από ακινητοποιημένο όχημα, καθώς το οδόστρωμα είχαν συσσωρευτεί φερτά υλικά.
0: Φαίνεται ότι τέτοιες ποσότητες νερού είναι πάρα πολύ δύσκολο να με τις υπάρχουσες απορροές και υποδομές που υπάρχουν να οδηγηθούν με ασφάλεια στο φυσικό αποδέκτη που είναι η θάλασσα. Παρόλα αυτά, εδώ στην ευρύτερη περιοχή, που είναι μια περιοχή που είμαστε δίπλα στην περιοχή, πάνω στην περιοχή, γίνεται μελέτη οριοθέτησης, διευθέτησης του ρέματος από τις εκβολές μέχρι και λίγο παραπάνω από εδώ. Δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, είχαμε κάποια σε παρόχθια σημεία εδώ του ποταμού κάποια πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Στο μεταξύ, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία διατηρεί την κόκκινη προειδοποίηση για την Κρήτη, όπου ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων χαρακτηρίζεται πολύ υψηλός.
0: Θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες ώρες, γιατί το φαινόμενο είναι δυναμικό, μέχρι και την Κυριακή το βράδυ δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, για να μην χρειαστεί να γίνει κάτι το οποίο δεν επιθυμεί κανένας, όχι μόνο στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά και σε άλλες περιοχές.
2: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι ξανά μαζί μου με φόντο αυτή τη νέα ανησυχία, έτσι, που προκλήθηκε από νωρίς σήμερα το πρωί. Ελπίζουμε να μην την ξαναδούμε τις επόμενες μέρες, γιατί έρχονται και άλλες βροχές.
3: Η οποία είναι τόσο νέα όσο και παλιά, έτσι. Σε αντίθεση αυτό που λέγαμε τους ονειρούς όγκους, είναι κάτι το οποίο πολύ συχνά δυστυχώς επανέρχεται ως φαινόμενο. Ξέρουμε τι γίνεται Δρακουλιάρης, Φοινικιά. Έχουμε ζήσει απείρου κάλους σκηνές πολύ χειρότερες από αυτά που γίνανε τώρα. Απλώς ήταν νερά που ανέβηκαν από τη στάθμη και μπήκαν σε παρακείμενες επιχειρήσεις, οι οποίες κατά ψέματα και τα σπίτια είναι πολύ κοντά, έτσι το ξέρουμε. Τώρα, να ξαναμιλούμε για διευθέτηση ρεμάτων, για το πώς μπορούμε να οριοθετήσουμε γραμμές και τι μέτρα παίρνουμε, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Έχουμε γίνει κουραστικοί να το λέμε. Όντως, όταν έρχονται πολλά νερά,

0: υπάρχει πρόβλημα εκεί. Η λύση ήταν, θυμάστε και παλιότερα, συζητούσαμε γενικώς για τα ρεύματα και το Ηράκλειο, για το φράγμα του Λαδούκου, για πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν προχωρήσει. Και αυτό είναι αλήθεια. Όταν γινόταν και παλιότερη ιστορία με το Γιώφυρο, όπου ευτυχώς τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε, διότι δεν έχουμε νερά ψηλά και δεν έχουμε και στο Ηράκλειο τις βροχοπτώσεις που θα έπρεπε. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για περιοχές Σότια που είναι πυκνοκατοικημένες. Έτσι. Είναι, όπως και να το κάνεις, το νερό θα βρει την άκρη του, θα βρει τη σειρά του, το λένε. Και το είδαμε και σε άλλες πλημμύρες στο παρελθόν. Δεν μπορούν να τα ξέρουν και ώρα οι μετεωρολόγοι. Κάνουν μια πρόγνωση, αλλά όταν το νερό είναι πάρα πολύ, δεν μπορείς να το κουταλομετρήσεις. Ας πούμε, για παράδειγμα, σήμερα είδαμε ότι κάπως πέσαν έξω σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη για το Λασίθι. Mm-hmm. Δηλαδή, στο Λασίθι δεν φαινόταν, μιλάω για σήμερα, έτσι, από χτες και σήμερα, δεν φαινόταν τόσο πολλά τα νερά, και όμως είχε το 112 για τον Άγιο Νικόλαο. Είδαμε στο Τζερμιάδο τι έγινε. Δίνουν βεβαίως πρόγνωση πολύ μεγάλων έντονων βροχοπτώσεων το Σαββατοκύριακο για την Ανατολική Κρήτη. Θέλει προσοχή.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Πρόσκαιρη λοιπόν ύφεση των φαινομένων από απόψε έως και περίπου αύριο το μεσημέρι, προβλέπει ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης. Ωστόσο, ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα ενσκύψει στην Κρήτη έως την Κυριακή, με σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα.
2: Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν το φαινόμενο της αλλαγής του καιρού, της έντονης επίδρασης αυτού του συστήματος, που θα έλεγα ότι με μία αιμονή ήδη έχει προσβάλει την Κρήτη από τα δυτικά μέχρι τα ανατολικά. Σε πλήρη λοιπόν εξέλιξη, βροχές, σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά περιόδους είναι και έντονες. Εντοπίζονται πως από εχθές που ξεκίνησε να βρίσκεται σε εξέλιξη όλο αυτό το φαινόμενο, κυρίως στα εσωτερικά τμήματα του νομού, όπως ήταν στην αρχική πρόγνωση, οι μειονές και ορεινές περιοχές λιγότερο τα βόρεια παραθαλάσσια τμήματα, ακόμα πιο λίγο οι νοτιότερες και νότιο-ανατολικές περιοχές του νησιού μας. Μεγάλα τα υψηβροχής που έχουν πέσει συνεχίζουν και πέφτουν κατά περιόδους, και αυτή η εικόνα φαίνεται να διατηρείται μέχρι και τα τέλη της περίοδου της Πέμπτης. Δηλαδή θα πάμε με ένα καιρό νεφελώδη, με βροχές, σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες και πάλι φαίνεται να εντοπίζονται κυρίως στα εσωτερικά τμήματα του νησιού μας, τις ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Από αργά το βράδυ της Πέμπτης τώρα περιμένουμε μια πρόσχερη ύφεση των φαινομένων μέχρι και την Παρασκευή, περίπου τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες. Από εκεί πέρα μπαίνουμε σε μια δεύτερη φάση, που και πάλι θα έχουμε την εκδήλωση έντονων φαινομένων σε όλο το νησί, και πάλι όμως φαίνεται να εντοπίζονται στα εσωτερικά τμήματα. Υπάρχει μια μονή στα εσωτερικά τμήματα, και αυτό γιατί οι ψυχρές αερισμάτες έχουν συναντήσει ουσιαστικά τις θερμές θάλασσες, καθώς επίσης και τη θερμή επιφάνεια, ακόμα τη θερμή επιφάνεια του εδάφους. Δίνει λοιπόν αυτός ο συνδυασμός πολύ έντονες καταιγίδες, πολύ δυναμικές καταιγίδες. Αυτή η κατάσταση δεν συνεχίζεται και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα πάμε δηλαδή από την Παρασκευή το απόγευμα μέχρι και τα τέλη της περίοδου της Κυριακής, με έναν έντονο καιρό κατά περιόδους, με έντονα φαινόμενα και πάλι κατά τόπους και κατά περιόδους. Φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο και πάλι το κομμάτι της νότιο-ανατολικής Κρήτης, ένα μικρό κομμάτι της νότιο-ανατολικής Κρήτης. Όλο το υπόλοιπο νησί φαίνεται να βρέχεται αρκετά.
1: Στο Σωτήρι Μέταξα θα επανέλθω. Στον Sky Κρήτης μιλήσατε το πρωί με τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Λοιπόν, μια μικρή πρόσκαιρη ύφεση αντιλαμβάνομαι για λίγες ώρες. Και ναι, πάλι μετά δυστυχώς αναμένονται πολύ σφοδρές βροχοπτώσεις.
3: Τα προγνωστικά μοντέλα είναι πολύ ανησυχητικά. Ένα βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται πάνω από την Κρήτη επιμένει και μπορεί να έχουμε μία ύφεση τις τελευταίες ώρες των φαινομένων, μία ύφεση η οποία θα διαρκέσει μέχρι το μεσημέρι, το απόγευμα της Παρασκευής. Από το απόγευμα της Παρασκευής και έπειτα, για 48 ώρες, μέχρι και το βράδυ της Κυριακής, υπάρχει κόκκινος συναγερμός. Είναι πολύ πιθανό όχι απλά να δούμε σε επανάληψη τα φαινόμενα που επικράτησαν τα ξημερώματα σήμερα, αλλά να έχουμε

0: φαινόμενα ακόμη και μεγαλύτερης έντασης. Για μία ακόμη φορά το επίκεντρο της κακοκαιρίας θα είναι τα εσωτερικά τμήματα της Κρήτης και σήμερα στη νότια και στη βόρεια ακτογραμμή δεν είχαμε φαινόμενα. Μπορεί να φούσκωσε ο Δρακουλιάρης, μπορεί να κατέβασε νερό ο Κουβιανός ποταμός, αλλά περισσότερο είναι νερά που μεταφέρθηκαν από τα ορεινά τμήματα. Στο Ηράκλειο δεν ανοίξαμε ομπρέλα από το πρωί. Στα εσωτερικά τμήματα, σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές, αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το βράδυ της Κυριακής το επίκεντρο, ο πυρήνας των φαινομένων. Άπαντες θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Προφανώς και ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας θα παραμείνει σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Αποκαθίστανται σταδιακά τα προβλήματα υδροδότησης που προκλήθηκαν από τη σφοδρή κακοκαιρία και τις διακοπές ηλεκτροδότησης. Μέσα από τη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, Γιώργος Μπουρεξάκης, σημείωσε ότι η επιχείρηση έχει προχωρήσει στον καθαρισμό των φρεατίων τόσο στην πόλη όσο και στους οικισμούς του Ηρακλείου. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων και το Σωτήρη Μετάξα.
2: Έχει αποκατασταθεί το ρεύμα στις περιοχές που μας απασχολούν εμάς ιδιαίτερα λόγω των γεωτρήσεων, έτσι, μάλια, χέρι, βασιλιές. Οπότε ευελπιστώ, ήταν μικρό το χρονικό διάστημα, οπότε δεν θα έχουμε προβλήματα υδροδότησης. Έχουμε μεγάλη αγωνία στη ΔΕΙΑΗ, διότι ο Γιώφυρος έχει κατεβάσει αρκετό νερό. Είχαμε πριν 10 χρόνια περίπου, είχαμε σοβαρά προβλήματα, τότε υπερχείλησε τότε ο Γιώφυρος και έκανε πολλές μεγάλες ζημιές στη ΔΕΙΑΗ. Έχουμε πάρει κάποια μέτρα. Ελπίζω τώρα, ανησύσα κι εγώ αυτό που άκουσα προηγουμένως, ότι από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή το βράδυ θα έχουν πολλές έντονες βροχές. Ευελπιστώ ότι θα προσπαθήσουμε να τα ξεπεράσουμε, να μην δημιουργούν πολλά προβλήματα. Ξέρετε, έχουν γίνει και πολλές κατασκευές στη ΔΕΙΑΗ, τριτοβάθμια, πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Η ΔΕΙΑΗ έχει πάρει μέτρα. Τι κάνει, τα μέτρα είναι. Κάθε χρόνο από τον Αύγουστο αρχίζουμε και καθαρίζουμε τα φρεάτια. Αυτό είναι δεδομένο. Κάθε χρόνο το κάνουμε. Τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε απλά προβλήματα. Αλλά πρέπει να ξέρει και ο κόσμος ότι τα φρεάτια έχουν μια ορισμένη δυνατότητα απορροής των νερών. Δηλαδή μπορεί να πάρει μια ποσότητα. Από εκεί πέρα, αν η ποσότητα είναι πολύ μεγάλη, δεν μπορεί να τα απορροφήσει στο φρεάτιο. Αυτό είναι δεδομένο. Το ξέρουμε όλοι. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Θα πάμε πάλι αύριο που θα έχουμε μια διακοπή της κακοκαιρίας, γιατί ξέρετε, έχουμε το πρόβλημα ότι στις πρώτες βροχές έχουμε τα φερτά υλικά, τα οποία φράσουν τα ήδη καθαρισμένα φρεάτια. Θα πρέπει να κάνουμε μια επέμβαση όπου υπάρχουν και όπου ο κόσμος βλέπει ότι έχουμε πολλά φερτά υλικά πάνω στις χάρες ομβρίων, να ειδοποιήσει η ΔΕΙΑΗ, να μπορέσει να μας ειδοποιήσει, να πάμε να τα καθαρίσουμε, για να μην έχουμε ειδικά το Σαββατοκύριακο.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα περνάμε, κυρίες και κύριοι, για μέτρα ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά, μιλάει η κυβέρνηση αναφερόμενη στο νέο πακέτο παρεμβάσεων που παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την ίδια ώρα που η αντιπολίτευση κάνει λόγο για κοροϊδία. Είμαστε και θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός των Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, ενώ ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης σε ομιλία του στη Βουλή καταλόγησε στην κυβέρνηση αλαζονία μιας εξουσίας που έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα.
3: Πήρωμα δόν από την αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης με αφορμή τα μέτρα στήριξης των πολιτών για τα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός την Τετάρτη. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, καταθέτοντας μάλιστα και σχετική τροπολογία, με την κυβέρνηση να απαντά πως προέχει η δημοσιονομική πειθαρχία.
4: Η αντιπολίτευση γενικά στα μέτρα τα οποία έχει προτείνει έχει μειωμένη αξιοπιστία. Συνολικά στα μέτρα της ΔΕ θα έπρεπε να βάλω κάτω το τι έχουν προτείνει. Θέλουν τριπλάσιο δημοσιονομικό χώρο. Τώρα ζητάνε πρόσθετες παρεμβάσεις, τις οποίες άμα τις κάνουμε με τον τρόπο με τον οποίο τις ζητάνε, η χώρα θα γίνει κόκκινη.
3: Το ΠΑΣΟΚ επικρίνει την κυβέρνηση και για το μέτρο των 120 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο. Όπως υποστηρίζει, ήταν μια πρόταση που το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει πριν από αρκετό διάστημα.
5: Τι έλεγαν μαζί όλοι,
6: όλα τα
5: δεν χρειάζεται 120, είναι λαϊκισμός.
6: Μάλιστα.
5: Είναι λαϊκισμός, λέγανε, ναι. Και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά τώρα ο Πρωθυπουργός λέει θα το βάλω με τεπιτάσιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ακούστε, ή είναι λαϊκισμός ή... Είναι κοινωνική αναγκαιότητα.
4: Δεν νομίζω ότι είναι προτάσεις αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι είναι προτάσεις σε κάποια πράγματα της κοινωνίας. Η στρατηγική είναι τα ωφέλη της ανάπτυξης να γυρνάνε πίσω στον κόσμο.
3: Και τα υπόλοιπα κόμματα πάντως της αντιπολίτευσης ζητούν τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
6: Εμείς λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Πρέπει να υπάρχει και απειθαρχία και σύγκρουση με τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τα μέτρα λοιπόν που ανακοίνωσε

0: χθες για την καταιγίδα που έρχεται από την Υπουργός είναι ασπιρίνη.
1: Η λύση για το ιδιωτικό χρέος βρίσκεται στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι σε ρυθμίσεις που έχουν διπλάσιο επιτόκιο από τον ήδη υπάρχοντα εξοδικαστικό μηχανισμό.
2: Από την κυβέρνησή του εκπορεύεται η αστάθεια η οποία έχει προκαλέσει τις εκρήξεις στις τιμές ενέργειας.
3: Δεν τολμά να αγγίξει τα δηλητήρια και παίρνει μέτρα μόνο για 15 μέρες.
4: Το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης συνεχίζουν να ζητούν την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, με την κυβέρνηση να θεωρεί πως δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα.
5: Οι συνωμοτές ζητούν να παραιτηθεί εγώ, να παραιτηθώ εγώ που τους αποκάλυψα μαζί με άλλους, και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη. Δίπλα από την υπόθεση αυτή στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία.
3: Δεν υπάρχει θέμα με τον κύριο Φλωρίδη. Η αντιπολίτευση προσπαθεί να μπερδέψει δύο διαφορετικές συζητήσεις. Είναι ένα πράγμα το αν έγιναν σωστές ή λανθασμένες ενέργειες στο πεδίο και άλλο πράγμα όλο αυτό που ζήσαμε πριν από 1,5 χρόνο και έφτασε στο σημείο να ποτίσει, να διαπεράσει οριζόντια την ελληνική κοινωνία.
6: Για να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια και μια δίκαιη δίκη, πρέπει να μην είναι υπουργός. Η χώρα χρειάζεται υπουργό δικαιοσύνης, όχι υπουργό κατά της δικαιοσύνης. Άρα,
0: εσείς... Αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει τόσο καιρό, τις τεράστιες δηλαδή ευθύνες της.
7: Ποιος είναι λοιπόν για τα μπάζα τώρα? Ρωτώ. Ο Φλωρίδης που δεν παρατείται ή ο πρωθυπουργός που κρύβεται πίσω από τον Τριαντόπουλο?
1: Θέλω να καλέσω και τον ίδιο, τον κύριο Τριαντόπουλο, και τον κύριο Αγοραστό να πούνε την απόλυτη αλήθεια.
8: Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου στο στούντιο για τον πολιτικό σχολιασμό. Λοιπόν, λογικό, 24 ώρα μετά τις ανακοινώσεις, να ξεκινήσει και η αντιπαράθεση.
9: Αντιπαράθεση, η οποία, ξέρεις, σιγά σιγά και όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, θα είναι πολύ πιο τοξική, έτσι. Το βλέπεις σε πιο απλά πράγματα, σε πιο, έτσι, σε πράγματα που θα ήταν αυτονόητο να έχουν ένα modus vivendi τα πολιτικά κόμματα, να μπορούν να συμφωνήσουν στα βασικά. Τέλος πάντων, νομίζω ότι για να μην και εμείς προτρέχουμε, θα δούμε την αποτελεσματικότητα των μέτρων που πήρε η κυβέρνηση, αλλά είναι ολοφάνερο ότι ούτε και η ίδια το πιστεύει, γι' αυτό και το συνόδευσε και με μια, αν θέλεις, ρύθμιση για τις 120 δόσεις, οι οποίες δόσεις, θυμίζω, και εκεί το ΠΑΣΟΚ είχε δίκιο, τις είχε προτείνει από το 23, το πρότεινε ξανά ως μέτρο στη ΔΕΘ ο κ. Ανδρουλάκης
8: και η κυβέρνηση. Και επίθεση σφοδρή από την κυβέρνηση.
9: Και επίθεση η οποία ήταν και λίγο απαξιωτική.
8: Σωστά.
9: Ότι το ΠΑΣΟΚ βρήκε λεφτά από τη Μονόπολη.
8: Σωστά.
9: Τώρα, πώς ξαφνικά βρεθήκανε και τα λεφτά και ο κ. Πιερακάκης είπε κάτι το οποίο πραγματικά νομίζω ότι καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι δεν είναι σοβαρό επιχείρημα. Ότι αυτό δεν είναι, λέει, πρόταση ενός κόμματος, αλλά είναι πρόταση κοινωνίας. Μα ήταν και πριν τρεις εβδομάδες της κοινωνίας, ήταν και πριν λίγο καιρό. Τέλος πάντων, αυτά γίνονται προφανώς και μακάρι η κάθε κυβέρνηση να παίρνει μέτρα, έστω και καθυστερημένα. Πάντως, χάνουμε πάρα πολύ χρόνο. Και αυτή η ιστορία με τα καύσιμα, επειδή τη βρίσκουμε μπροστά μας, σήμερα είδα στα πρατήρια ότι όχι μόνο δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας κάνει να σκεφτόμαστε με ελπίδα και να αισιοδοξούμε ότι μπορεί να τη βγάλουμε αυτό το χειμώνα, τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ χειρότερα. Δυστυχώς, όπως λέει και μια ψυχή, κοιτάζουμε να δούμε τι πήγε λάθος σε αυτή την ιστορία, αλλά αυτό που σίγουρα πάει λάθος, Σώτια, είναι ότι όταν έχουμε πτώση των τιμών, κάποιοι κερδίζουν και μπορεί οι πολίτες κάτι να κερδίζουν κι αυτοί, εμείς όλοι. Όταν έχουμε άνοδο των τιμών, αυτοί κάποιοι συνεχίζουν να κερδίζουν, μπορεί και περισσότερα, και οι πολίτες να χάνουν. Και επειδή συνήθως ανεβαίνουν οι τιμές, βλέπεις αυτό που πραγματικά συμβαίνει και σήμερα. Νομίζω ότι, για να κλείσω, ότι το θέμα της οικονομίας, το θέμα των ανατιμήσεων, της ακρίβειας, η οποία δεν έχει γυρισμό, θα είναι το βασικό πια κυρίαρχο ζήτημα, το οποίο θα συζητείτε στις εκλογές μέχρι και την ημέρα των εκλογών.
8: Συμφωνώ απολύτως. Ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. 34 παραγωγές με 70 εκδηλώσεις και τη συμμετοχή 740 καλλιτεχνών περιλαμβάνει το φετινό καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου που παρουσιάστηκε σήμερα. Όπερα, μουσική, θέατρο, χορός και κριτική παράδοση κυριαρχούν σε αυτό. Και ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων τον Ναμπόκο του Τζουτζέπε Βέρντι, η Madame Butterfly του Τζάκο Μπουτσίνι, αλλά και η ελεύθερη πόλη του Γιάννη Μαρκόπουλου.

0: Με στόχο να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού και να προσελκύσει ακόμα περισσότερο κόσμο στις αίθουσές του, το Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου συγκρότησε το πρόγραμμα της καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027, το οποίο περιλαμβάνει πολλές σημαντικές διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα παραγωγών. Η νέα καλλιτεχνική περίοδος περιλαμβάνει συνολικά 35 παραγωγές με τη συμμετοχή 740 καλλιτεχνών.
1: Με μεγάλη χαρά παρουσιάσαμε και το φετινό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το οποίο όπως είδατε είναι πλήρες, με μεγάλη έτσι προσπάθεια όσον αφορά και το κόστος, με προσεκτικούς έτσι υπολογισμούς. Η ποιότητα είναι δεδομένη, η ποικιλία βεβαίως και βέβαια η υποστήριξη δεδομένη από όλους τους φορείς, από όλες τις διευθύνσεις του πολιτιστικού συνεδρίου ΔΕΠΑΝΑΛ και προσπαθούμε για το καλύτερο, έτσι ώστε να έχει ο κόσμος μια ακόμα καλύτερη καλλιτεχνική περίοδο, που να έχουμε έτσι με υψηλού επίπεδου μουσικές και θεάματα γενικότερα.
2: Σε αγαστή συνεργασία και με την απόλυτη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δημάρχου μας Αλέξη Καλοκαιρινού, εγκαινιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα της νέας καλλιτεχνικής περίοδου. Ξεχωρίζουν μεγάλες παραγωγές όπερας, όπως η επικείμενη μεγάλη παραγωγή του Ναμπούκο στα μέσα Νοεμβρίου και πολλά άλλα προγράμματα που συμπεριλαμβάνουν την αξιοποίηση όχι μόνο διεθνούς κύρους και μεγάλες εμβέλειες καλλιτεχνών, αλλά και την αξιοποίηση του εγχώριου καλλιτεχνικού δυναμικού. Το πρόγραμμά μας είναι πολυσυλλεκτικό, καλύπτει όλες τις μορφές τέχνης από όπερα, χορό, μπαλέτο, θέατρο, μουσική δωματίου, κινηματογράφο και ελπίζουμε και είμαστε σίγουροι ότι ο κόσμος, όπως έκανε και τα προηγούμενα χρόνια, θα αγκαλιάσει όλες αυτές τις παραγωγές μας.
0: Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ επεσήμανε τις προοπτικές που παρουσιάζονται για καλύτερη και πιο αποδοτική λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου με την επικείμενη μετατροπή των εταιριών του Δήμου σε αναπτυξιακούς οργανισμούς, σύμφωνα με τον νέο νόμο των κοινοτήτων.
1: Τώρα είναι η ευκαιρία με τον μετασχηματισμό των εταιριών που προβλέπεται και μέσα από τον κώδικα. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτό, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική στις καλλιτεχνικές παραγωγές. Και αυτό γίνεται πάντα με τη μεγάλη φροντίδα του Δημάρχου μας, του Αλέξη Καλοκαιρινού, ο οποίος μάλιστα έχει, ακόμα και πριν γίνει ο νόμος αυτός για την υποχρεωτική μετατροπή των εταιριών, ήδη είχε αναθέσει σε εταιρεία για να γίνει αυτή η κίνηση. Έτσι λοιπόν είμαστε έτοιμοι, έτσι από 1η-1η του 2027, να δούμε σε ένα άλλο τοπίο, με άλλες δυνατότητες και πιστεύω και ακόμα μεγαλύτερη έτσι απόδοση για το κόσμο.
3: Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει η πλατφόρμα My Καταγγελίες της ΑΔΕΣ, στην οποία οι πολίτες θα μπορούν από το κινητό τους τηλέφωνο να κάνουν εύκολα και γρήγορα τις καταγγελίες τους για θέματα ακρίβειας, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστείλουν στις ελεκτικές αρχές σχετικές φωτογραφίες.
0: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία νέας εφαρμογής My Καταγγελίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στο τέλος Νοεμβρίου και θα λειτουργεί στα πρότυπα του MyCoast, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τις παραχωρήσεις στις παραλίες και να υποβάλουν καταγγελίες. Ειδικότερα οι καταναλωτές θα μπορούν από το κινητό τους να υποβάλουν και να παρακολουθούν την πορεία μιας καταγγελίας, ώστε η καταγγελία να αποκτά ιχνηλατήσιμη διαδρομή και να οδηγεί σε ταχύτερη παρέμβαση και λύση.
4: Μαθαίνουμε ότι πρόκειται να βγει προς τα τέλη Νοεμβρίου στον αέρα η My Καταγγελίες, όπως λένε, την οποία θα έχει τη δυνατότητα, η πλατφόρμα αυτή προέρχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή. Από όσο γνωρίζουμε, αυτή η πλατφόρμα θα φτάνει μέχρι τα κινητά των καταναλωτών, την οποία μπορούν να ανεβάσουν καταγγελίες οι καταναλωτές και να παρακολουθούν και την πορεία της καταγγελίας. Όπως λένε, να γίνει η ιχνηλατήσιμη η διαδρομή της καταγγελίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ευχάριστο το γεγονός να οι μισοί Έλληνες να πηγαίνουν να καταγγέλουν τους άλλους μισούς Έλληνες. Δηλαδή οι καταναλωτές να καταγγέλουν τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, οι οποίοι και εκείνοι είναι εν δυνάμει καταναλωτές.
0: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών, οι ελεγκτές, αφού λαμβάνουν τις καταγγελίες, θα μπορούν πολύ πιο γρήγορα και εύκολα να διασταυρώνουν τα στοιχεία, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστέλουν άμεσα και ηλεκτρονικά το πρόστιμο στην επιχείρηση που παραβαίνει τον νόμο, χωρίς να απαιτείται καν επιτόπιος έλεγχος.
5: Οριζόμαστε, τα ενίκια είναι στα ύψη και οι τιμές στο σούπερ μάρκετ είναι πολύ, πολύ ανεβασμένα. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση να μας βοηθήσει περισσότερο οικονομικά.
6: Είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα αυτή την περίοδο. Είναι πάρα πολύ ακριβά όλα. Σούπερ μάρκετ, δεν φτάνουν οι μισθοί.
7: Είστε έλεγχος, πιστεύω.
6: Ναι, εννοείται.
8: Αναφυσβήτητα πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει έλεγχος ή τι άλλο θα γίνει, αλλά πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση και μια ρύθμιση ούτως ώστε αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη μετά τις 20 του μήνα να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες.
9: Έλεγχο από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.
0: Με την ακρίβεια να συνεχίζεται και να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά, άλλο ένα σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης αυτού του γάλακτος και κρέατος αναμένεται να εφαρμοστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Το σύστημα θα αφορά ελέγχους από την παραγωγή έως την μεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά.
4: Θα έπρεπε να έχουμε αυξημένη συνείδηση και προσαρμοστικότητα στις τιμές των προϊόντων, να είναι αναλογικές οι τιμές και όχι υπέρογγες, ούτως ώστε και ο καταναλωτής να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει και ο έμπορος να κερδίζει το νόμιμο. Η πρότασή μου είναι οι εμπόροι να είναι προσεκτικότεροι, λογικότεροι και να αντιλαμβάνονται και τις ανάγκες της εποχής.
3: Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο, ΕΒΖΟ με τον καρκίνο, θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου. Το ραντεβού έχει δοθεί στην Κυριακή 18 Οκτωβρίου με κεντρικό μήνυμα «Πρόληψη σημαίνει φροντίδα».
10: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τους επαγγελματίες του νομού μας, της πόλης μας, που μας στηρίζουν και φέτος. Είναι ακόμα περισσότεροι. Δεν έχουμε αρκετό χώρο να βάλουμε τα λογότυπά σας, να βάλουμε τα μπάνερ σας και να σας θαυμάσουμε και να βγούμε φωτογραφίες μαζί σας. Αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη και η προσέλευση του κόσμου πλέον. Μπράβο στο κοινό του Ηρακλείου. Μπράβο που δεν φοβάται στο άκουσμα και στην τυπωμένη λέξη καρκίνος. Μπράβο στον κόσμο που κατεβαίνει μαζί μας και περπατάει μαζί μας, δίπλα στους ασθενείς, δίπλα στους φροντιστές των ασθενών, δίπλα στους ανθρώπους που πενθούν και θέλουν με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουν αυτό το στόχο. Το να είμαστε δίπλα στον ογκολογικό ασθενή και την οικογένειά του. Να ενθαρρύνουμε όλους τους ανθρώπους να είναι συνεπείς με τους προληπτικούς τους ελέγχους, γιατί αυτό σηματοδοτεί και μια τελείως διαφορετική διαδικασία θεραπείας σε περίπτωση που δεν είναι πολύ καλά τα αποτελέσματά μας. Όλοι μαζί, λίγο πιο νωρίς, επιστημονική και σωστή αντιμετώπιση. Και σε αυτό μας βοηθάει πολύ ο κόσμος, ο οποίος σιγά σιγά καταλαβαίνει τη δύναμή του, επικοινωνεί το πρόβλημα και το αναδεικνύει μέσα από τη συμπεριφορά του. Έγκαιρη διάγνωση σημαίνει καλύτερη θεραπεία. Σημαίνει ότι απευθυνόμαστε σωστό επαγγελματία, οπότε όλα θα πάνε σίγουρα καλύτερα. Είναι εντυπωσιακό όμως ότι ο κόσμος έχει γίνει λίγο πιο δυνατός. Δεν φοβάται τόσο, ενημερώνεται και μιλάει για τη βοήθεια που του παρέχει ο Σύλλογος. Οπότε όλο και περισσότερος κόσμος απευθύνεται σε εμάς για να τον καθοδηγήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας σε ένα καλύτερο μονοπάτι.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Με το συγκυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai να έχει συλληφθεί και να ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας χωρίς να έχει γίνει γνωστή ακόμα η ταυτότητά του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε νέα του τηλεοπτική παρέμβαση τόνισε πως έχει υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση. Ο δε κυβερνήτης που μαχαιρώθηκε χθες εξακολουθεί να νοσηλεύεται και είναι καλά στην υγεία του.
1: Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχουν πει ελάχιστα δημόσια πέρα από το ότι διεξάγονται έρευνες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πάντως δήλωσε ότι ο συγκυβερνήτης συνελήφθη. Η ταυτότητα και τα κίνητρα του συγκυβερνήτη που μαχαίρωσε τον κυβερνήτη σε πτήση προς το Ισραήλ, προκαλώντας μια επικίνδυνη κατακόρυφη πτώση του αεροσκάφους και αναγκάζοντάς τον να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία, παρέμεναν άγνωστα μέχρι και την Πέμπτη, καθώς οι ερευνητές έσπευδαν να μάθουν περισσότερα. Ισραηλινοί επιβάτες στην πτήση της Fly Dubai με 174 άτομα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προς το Τελαβίδ περιέγραψαν πως ο αιμόφυρτος Ινδός κυβερνήτης κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου για να τους επιτρέψει να μπουν μέσα και να καταφέρουν να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη και να σταθεροποιήσουν το αεροσκάφος. Ακόμα δεν έχει γίνει σαφής η κατάσταση του συλληφθέντος συγκυβερνήτη. Σε συνέντευξή του στο CNN που μεταδόθηκε το βράδυ της Τετάρτης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε ότι ο δράστης ήταν ομανός, υπήκοος και ανακρίνεται στη Σαουδική Αραβία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είπε σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι ο ίδιος ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συζήτησαν εκτενώς το περιστατικό τηλεφωνικά και ότι φαινόταν πως ο συγκυβερνήτης ήταν ίσως τρομοκράτης ή κάποιος ψυχικά διαταραγμένος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Καλησπέρα. Καλό μήνα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, Σοφία.
0: Λοιπόν, σε περίπου μία ώρα, αν δεν κάνω λάθος, σε μία ώρα και κάτι λεπτά, έχουμε την σέντρα στην Τούμπα για τον αγώνα της Εθνικής με την Ολλανδία.
3: Σε μία κατάμεστη Τούμπα και μάλιστα λίγο νωρίτερα κατά την άφηξη της Εθνικής μας ομάδας στο γήπεδο, όταν έφτασε δηλαδή η αποστολή με το Πούλμαν, χιλιάδες φίλαθλοι υποδέχτηκαν τους διεθνείς μας. Τους αποθέωσαν και τους εμψύχωσαν, θα έλεγα, λίγο πριν από τη μεγάλη μάχη με την Ολλανδία. Πριν από λίγο έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει ξανά βασικό το Θανάση Ανδρούτσο, τον αρχηγό του ΟΦΗ, ο οποίος έπαιξε 90 λεπτά απέναντι στη Γερμανία. Τον εμπιστεύεται ξανά ο ομοσπονδιακός τεχνικός, δείγμα του πόσο καλός ήταν ο Ανδρούτσος στο παιχνίδι του Άουγσμπουργκ. Έτσι λοιπόν είναι και πάλι στους πρώτους 11 και όπως δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς χθες στη συνέντευξη τύπου, από τη στιγμή που τα καταφέραμε εκτός έδρας τόσο με Σερβία όσο και με Γερμανία, γιατί να με τα καταφέρουμε και μέσα στο γήπεδό μας, μπροστά στους φιλάθλους μας, με συγχωρείς, απέναντι στην Ολλανδία.
0: Έτσι ακριβώς, καλά τα λέει ο Γιοβάνοβιτς, να το δούμε κιόλας. Πάμε και στους νέους μας, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των Ελπίδων, γιατί είχαμε εκεί μια νίκη με τη Λετωνία, 4-2 αν δεν κάνω λάθος.
3: 4-2 και με πολύ έντονο άρωμα όφη, θα λέγαμε, καθώς ο Κώστας Κοστούλας, ο αμυντικός του όφη, πέτυχε δύο τέρματα παρακαλώ. Μπορεί να είναι αμυντικός, ωστόσο κατέχει πολύ καλά την τέχνη του γκολ, όπως και ο αδερφός του, ο οποίος είναι στην αποστολή της Εθνικής Ανδρών. Ο Κοστούλας λοιπόν πέτυχε δύο τέρματα. Η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων νίκησε με 4-2 τη Λετωνία στην Λιβαδιά. Επίσης στο μάτς αγωνίστηκαν οι παίκτες του Όφη, ο Αποστολάκης και ο Θεοδοσουλάκης. Μπήκαν ως αλλαγή στο 79. Έτσι λοιπόν η Εθνική είναι ζωντανή στη μάχη για απευθείας πρόκριση στο Euro κάτω των 21 ετών που θα γίνει το καλοκαίρι στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας. Παλεύουμε να βγούμε η καλύτερη δεύτερη από τους 9 ομίλους, καθώς θεωρώ πολύ δύσκολο ότι η Γερμανία, που είναι επίσης στον όμιλό μας, θα χάσει βαθμούς στην τελευταία αγωνιστική ώστε να βγούμε εμείς πρώτοι. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρουμε ως καλύτερη δεύτερη. Αλλιώς θα πάμε στα μπαράζ και εκεί θα έχω μια δεύτερη ευκαιρία. Και νομίζω ότι αυτή η φουρνιά της Εθνικής Ελπίδων αξίζει να είναι στο Euro κάτω των 21 ετών. Μία φουρνιά που, όπως είπαμε, έχει τρεις παίκτες του όφη στη σύνθεσή της.
0: Ο Φίντο, μεταξύ, αντιλαμβάνομαι ότι σιγά σιγά ετοιμάζεται να ανεβάζει.

0: οι στροφές εν ώψη της επανέναρξης.
1: Λείπουν οι διεθνείς, όπως είπαμε, ο Ανδρούτσος που είναι βασικός με την Ανδρών, Κοστούλας, Αποστολάκης, Θεοδοσουλάκης είναι στην Ελπίδων και ο Σιέλης είναι διεθνής με την Κύπρο. Mm-hmm. Αύριο μάλιστα η Κύπρος αγωνίζεται απέναντι στην Αρμενία. Η ομάδα συνεχίζει τις προπονήσεις. Βασικά, έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα μετά το πενθήμερο ρεπό που τους είχε δώσει ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος δουλεύει ιδιαίτερα στην τακτική αυτές τις ημέρες, κάτι που είχε πει σόκια ο Κόντης όταν ο Όφη αγωνίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Είχε πει ότι στη διακοπή θα την εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή προκειμένου να δουλέψουμε αρκετά στο τακτικό κομμάτι και να είμαστε ακόμη καλύτεροι με την επανέναρξη. Θυμίζω ότι στις 10 Οκτωβρίου ο Όφη επιστρέφει στο πρωτάθλημα, έτσι, αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδελφία.
0: Μάλιστα. Και πάμε και να κλείσουμε με λίγο μπάσκετ, γιατί οι ελληνικές ομάδες σαρώνουν, είναι πραγματικά πολλές. Τώρα, επευκαιρίας ότι θα σε συναντούσα τηλεοπτικά, το κοίταξα λίγο. Είναι πραγματικά πολλές σε EuroLeague και EuroCup.
1: Φυσικά και είμαστε τα διαφιλονίκη και τα φαβορί και στις δύο διοργανώσεις. Γιατί πλέον δεν πρόκειται μόνο για υπόθεση των δύο όπως είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια,
0: σωστά,
1: ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Πλέον έχουν δυναμώσει πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και αυτό μόνο καλό μπορεί να κάνει στο ελληνικό μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχουν ξεκινήσει με 2-2 στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός έχει 2 εκτός έδρας νίκες στην Μπασκόνια και στη Ζαλγκύρη. Απόψε έχει 3ο σερί εκτός έδρας μάτς στην Μπολόνια απέναντι στη Βίρτους. 2-2 και ο Παναθηναϊκός, στο γήπεδό του βέβαια, απέναντι σε Παρί και Βιλερμπάν. Αύριο υποδέχεται την Μακάμπι Τελ Αβίβ, οπότε είναι προφανές ότι και οι δύο στοχεύουν στο 3-3. Mm-hmm. Πολύ δυνατά έχουν μπει στο EuroCup τόσο ο Άρης όσο και ο ΠΑΟΚ. Οι κίτρινοι της Θεσσαλονίκης νίκησαν εκτός τώρα στη Λεμάν. Ο ΠΑΟΚ χθες στη Θεσσαλονίκη τη Μανρέσα. Τους δίνουν οι εταιρείες ως τα δύο μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup. Και όπως σου είπα, όλο αυτό μόνο καλό μπορεί να κάνει στο ελληνικό μπάσκετ.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 2,51% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.669,72 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 506,44 εκατομμύρια ευρώ. 40 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 77 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο στην Γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο.

της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλυμμένα Φρούτα. Έχουμε σήμερα κοντά μας τη χαρά να έχουμε έναν σπουδαίο μάγειρα, ένα πολύ σπουδαίο σεφ που έχει χαράξει την δική του πορεία σε σπουδαία και εμβληματικά εστιατόρια στη χώρα. Κοντά μας ο Χριστόφορος Πέσκες. Χριστόφορε, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σε βρήκα, Χριστό.
0: Θέλω λίγο να πούμε, γιατί είσαι ένας από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη γαστρονομία και τώρα και στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Θέλω λίγο να δούμε κάποια πράγματα, γιατί έχω την έτσι αίσθηση ότι έχει αφήσει το αποτύπωμα το μαγειρικό, η καταγωγή σου από την Κύπρο και τα λοιπά, από τις παιδικές μνήμες, από όλο αυτό.
1: Ο καθένας που μαγειρεύει, το παρελθόν που κουβαλώ, αφήσει το φάγητο μου. Ενώ είναι το πιο φυσικό πράγμα. Εγώ το κάνω κιόλας, δηλαδή πράγματα που είναι στη μνήμη μου θα τα βάλω με έναν τρόπο. Δεν κάνω παραδοσιακή, πρικιακή κουζίνα, δεν κάνω, αλλά κάνω πράγματα. Βάζω κόλιανδρο και μου λένε, βάζει πολύ κόλιανδρο, είναι ασιάτικο. Κυπριακό τους λέω, δεν είναι ασιάτικο.
0: Πότε ήρθε το σκουλικάκι η πρώτη φορά, ας πούμε, στο μυαλό ότι θέλω να γίνω μάγειρας?
1: Όταν ήμουν φοιτητής στην Αμερική.
0: Okay.
1: Και μαγείρευε σαν φοιτητής. Και μετά γνώρισα και ένα κορίτσι που της άρεσε και αυτή. Και μαγείρευα. Περάσαν τα 2-3 χρόνια. Και μετά όταν ήρθα πίσω, μετά μου κόλλησε το μικρόβιο και δεν μπορούσα να σταματήσω.
0: Άρα λοιπόν, μετά από την Αμερική, όταν ήρθες μετά Ελλάδα, ναι, μπήκες τέλος πάνω σε κάποιο μαγαζί, σε κάποιο εστιατόριο.
1: Σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά το 1992.
0: 92 λοιπόν.
1: Τότε είχες γεννηθεί και εσύ περίπου τότε, μικρός.
0: Ήμουνα 12. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε σε μια ας πούμε κουζίνα με το ενδεχόμενο ότι εγώ θέλω να γίνω μάγειρας, έχω στόχους ή απλά μ' αρέσει αυτό και το κάνω προς στιγμή.
1: Ήθελα να γίνω μάγειρας.
0: Αυτό έτσι, οκ.
1: Okay. Ήθελα να γίνω μάγειρας. Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας.
0: Τα τότε έτσι μαγειρικά πρότυπα της εποχής το 92, ας το πούμε, όταν μπήκες εσύ, ποιος θυμάσαι?
1: Στην Ελλάδα τότε δεν ήξερα και κανένα. Μόλις όταν ξεκίνησα, τον Λευτέρη να άκουγα, τον Φάουερμπαχ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μετά ήταν 2-3 άλλα εστιατόρια, Γεροφίνικας. Τώρα τα ξεχνάω. Αλλά σαν να δημιουργεί, σαν... Ένας ήταν ο Φάουερμπαχ και δεύτερος ήταν ο Λευτέρης. Δεν υπήρχαν, θεωρώ, άλλοι. Α, ήταν και την παρόμοια εποχή ξεκίνησε και ο Χρύσανθος, ο Καραμολέγκος και ο Γιάννης, κάπου εκεί ξεκίναγε. Δεν ξέρω αν είχε γίνει γνωστός ο Γιάννης. Ο Χρύσανθος έφτιαχνε το όνομα του στη Σαντορίνη, νομίζω. Μετά δεν ήρθε στην Αθήνα, άμα δεν κάνω λάθος. Ξέρω και ο Γιάννης δούλευε τότε. Αυτά ήταν οι πρώτοι. Α, ο Ζαν Ντε Κριό.
0: Γιάννης Γρυλιονάκης.
1: Σπουδαία καριέρα επίσης.
0: Σπουδαίος μαγειρός.
1: Και δούλευε και σε ένα τριάστερο στο Σαντεράς, δεν δούλευε?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ήταν στο Σαντεράς.
0: Τότε εγώ πήγαινα στο δημοτικό. Άντε γυμνάσιο. Ξεκινάμε λοιπόν, γυρίζουμε Αθήνα, μπαίνουμε στο μαγαζί.
1: Πότε... Γυρίσα γιατί αντί να πάω Κύπρο, ήρθα Αθήνα. Ναι. Η αδερφή μου έμεινε εδώ.
0: Πότε αναλαμβάνεις το πρώτο?

0: Μετά ήρθε το 48.
1: Αυτό ήρθε μετά. Δηλαδή έκατσα στην Κηφισιά 3 χρόνια, ξαναπήγα Αμερική, δούλεψα σαν μάγειρα στην Αμερική και ξανά θα πει το 97.
0: Okay.
1: Όπου βασικά πήγα σε ένα μαγαζί το Κολονάκι, το οποίο άνοιξε για το Camel Rock Cafe στην πλατεία Κολονάκιου. 2 μήνες άντεξε, δεν έκλεισε. Αλλά μετά, τέλος πάντων, μετά πήγε σε ένα άλλο που λέγεται Πόρτο Κολίνα και αυτό έκλεισε μετά από 2 μήνες. Τα έκλεισα. Όχι, τα έκλεισε. Δεν πήγαινε καλά, τα ξέρεις. Και μετά πήγα στο Rock and Roll.
0: Okay.
1: Με τους πιτσιλίδες, με τους οποίους είμαι ακόμα, είμαστε και συνέδριση κάποια μαγαζιά. Στο Rock and Roll, στο Μπαλτάζαρ. Μετά έφυγα, πήγα στο 48. Μετά το 48, μετά από 5 χρόνια, έκλεισε. Άνοιξε ένα δικό μου το Peebox. Μετά πήγα Μπαλτάζαρ και μετά άνοιξαμε και άλλα 2-3 με τους πιτσιλίδες. Και είμαι ακόμα στο Μπαλτάζαρ. Δεν πήγα σε πολλά μαγαζιά, δηλαδή, γενικότερα.
0: Έχεις όμως μία απορία η οποία, ξέρεις, έχει σηματοδοτήσει, όπως τότε εσύ είχες, ας πούμε, τα πρότυπα που λες, που δεν υπήρχαν και πάρα πολλά. Τώρα όμως είσαι...
1: Πρότυπα είχα, απλώς στην Ελλάδα δεν ήξερα, ναι, και πολύ. Στην Αθήνα, πρότυπα θυμάμαι, διάβαζα τον Μάρκο Πιέρ Γουάι το 87, όταν είμαστε Αμερική φοιτητής. Δούλεψα για τον Τσάρλι Τρότερ, που τότε το 95 ήταν ένα από τα 2 καλύτερα εστιατόρια της Αμερικής, ήταν σπουδαίος. Ένας άλλος στην Αγγλία που διάβαζα το βιβλίο του, τότε δεν είχαμε και, ξέρεις, τα μύτια να βλέπουμε και τα λοιπά. Μανουάρο Κουάτρ Σεζόν, ένας Γάλλος που μείνει στην Αγγλία, έχει 2 αστέρια Μισελέ.
0: Okay.
1: Ήταν ωραίος τύπος, το διάβαζα. Κάποιους Γάλλους της Nouvelle Cuisine, δηλαδή που τους μάθαμε, τα αδέρφια Τρουακρό, τους διάβαζα αυτούς, δεν τους... Τα αδέρφια Τρουακρό, ο Πολ Μποκιούς, ένας άλλος που πέθανε πέρσι, όλοι 3 αστέρια. Τη Nouvelle Cuisine της δεκαετίας του 70.
0: Θεωρούσες ότι εγώ μπαίνω στην κουζίνα τώρα και κάποια στιγμή θα φτάσω στο σημερινό επίπεδο που είσαι τώρα? Είχες αυτή την αίσθηση ή την πρόθεση να πετύχεις, ας πούμε?
1: Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας. Δηλαδή, εγώ κοίταζα τους 3 αστέρους τότε. Διάβαζα για αυτούς. Δηλαδή, και όταν έφυγα το 95, ήμουν στην Κηφισιά, δούλευα σε ένα εστιατόριο. Ήθελα να δω παραπάνω. Δηλαδή, και πήγα, και όταν πήγα, τα βρήκα σκούρα κιόλας. Η πρώτη δουλειά που βρήκα σε αυτό το εστιατόριο που ήταν το Charlie Trotter, είναι πασίγνωστο στην Αμερική. Πέθανε πριν 5 χρόνια, δεν θυμάμαι. Από ανέβρισμα, κάτι. Αλλά ήταν το νούμερο 1, το νούμερο 2, στα 2-3 καλύτερα στον κόσμο. Ήταν σπουδαίο εστιατόριο.
0: Τι...
1: Στην Αμερική, όχι στον κόσμο.
0: Είναι κάτι το οποίο έχει σαν ανάμνηση από τότε, κάτι το οποίο της τότε εποχής τα μαγειρικά πράγματα με της τώρα εποχής τα μαγειρικά πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Άλλη η τότε εποχή και άλλη τώρα. Νοσταλγείς κάτι από τότε ή θα ήθελες την τότε εποχή κάτι που γίνεται τώρα?
1: Το στυλ αλλάζει πολύ. Η ουσία δεν ξέρω πόσο αλλάζει. Να κάνεις καλό φαγητό. Το φαγητό... Να σου το πω. Στην Ελλάδα το φαγητό δεν είχε καμία σχέση το 1900, ας πούμε το 1997 ή αν θέλεις το 2000 με το 2025. Δεν είχε καμία σχέση. Είναι πολύ καλύτερο. Αλλά τότε οι μάγειρες δημιουργοί, ο πρώτος που βγήκε είναι ο Λευτέρης, ο Φάβερμπαχ. Πριν από αυτούς δεν υπήρχε ο μάγειρας δημιουργός ή ο μάγειρας εστιατόρας, όπου είχε ένα όνειρο, ένα όνειρο πώς τι φαγητό να βγάλει στον κόσμο. Υπήρχαν τα ξενοδοχεία, υπήρχαν κάποια εστιατόρια που το μάγειρα δεν τον ήξερε κανένας. Ήταν ο Γεροφύνικας. Ποιος ήταν ο σεφ του Γεροφύνικα? Ήταν μαστόρι, όχι ότι δεν ήταν καλοί μάγειρες, αλλά δεν ήταν η κουζίνα του δημιουργού. Τώρα έχουμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Γαλλία αυτό το η κουζίνα του δημιουργού την έχουν από τη δεκαετία του 20. Ίσως και πιο νωρίς, δεν ξέρω. Πιθανό και πιο νωρίς, γιατί έχεις τον Εσκουαφιέρ, έχεις και άλλους πιο παλιούς. Εμείς δεν είχαμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Ελλάδα εξελίχθηκε πολύ αυτό το πράγμα. Ακόμα και πράγματα που φτιάχναμε στο 48, που ας πούμε,

0: στην εποχή του 2004, τα κάνουν όλοι. Έχει εξελιχθεί πολύ η κουζίνα. Mm-hmm. Σε κάποιες χώρες που είναι εξελιγμένες, στη Γαλλία, αν τώρα το φαγητό είναι καλύτερο ή αν είναι διαφορετικό, διαφορετικό είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, πώς είναι, ο Ρομπουσόν, θυμάμαι που το διάβαζα το 96, έλεγε ο Ρομπουσό, πρέπει να κάνουμε, λέει, δεν του άρεσε πολύ το fusion, η κουζίνα λέει με χαρακτήρα, δηλαδή το να κάνεις fusion, λέει, να κάνεις πάπια με μάγκο και έτσι, πας παντού, λέει, στον κόσμο, πας στη Νέα Υόρκη, πας στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στη Ρώμη, τρως τα ίδια φαγητά, έλεγε. Θέλουμε κουζίνα με χαρακτήρα, πιο τοπική, η κουζίνα της Αλσατίας, η κουζίνα του... αυτά τα λέμε το 97, ακόμα τώρα τα λέμε, ακόμα σαν να είναι μόδα.
1: Το λέμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι όμως.
0: Κάνουμε, πώς, είναι αρκετοί που κάνουν.
1: Ναι, στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, το γενικότερο, ας πούμε, υπάρχουν προσπάθειες, αλλά θα μπορούμε να πούμε τώρα ότι έχει, ας πούμε, η θέση που πρέπει, ας πούμε, η κουζίνα ελληνική.
0: Όλο και περισσότερο, θεωρώ.
1: Παίρνει χώρο.
0: Ο Μπαμπουτσάκης που είναι το κάνει στην Αθήνα, κριτική κουζίνα κάνει, ναι, στο Φαραώ.
1: Και μπράβο το Μανώλη.
0: Εννοώ και το κάνει και πολύ ωραία, νομίζω. Αλλά και άλλοι και εδώ κάνουν κάποιοι. Εδώ πήγαμε σε ένα καφενείο χτες, κριτική κουζίνα φάγαμε.
1: Ναι.
0: Άρα πώς, δηλαδή έχει το πώς το θέλουμε ακριβώς, δηλαδή, αλλά έχει τώρα στην Αθήνα κάποτε και εξακολουθεί να είναι σπουδαίο εστιατόριο Σπορδί. Το καλό μας εστιατόριο, ανοίγαν τα καλά καινούργια εστιατόρια και ήταν γαλλική κουζίνα. Τώρα ακούς όλα αυτά που έχουν πάρει και αστερική κουζίνα, ελληνική κουζίνα έχουν. Άλλοι πες το κάνουν πιο καλά, άλλοι δεν το κάνουν, αλλά όλα, το Σίδης έχει ελληνική κουζίνα, το Πέλαγος έχει ελληνική κουζίνα, ελληνικά προϊόντα δεν ανοίγουν. Ο Μακρύς είναι έτσι, το Δέλτα είναι έτσι, με ελληνικά προϊόντα μια άλλη προσέγγιση, αλλά όλα... Την ελληνικότητα προσπαθούν να φέρουν μπροστά. Άπειρα στην Αθήνα. Ό,τι έχει και ιταλικά, σε μια μεγάλη πόλη. Δεν
1: είναι.
0: Ό,τι έχει και ασιατικά, ευτυχώς. Ο κόσμος πάει έξω, δεν θέλει να δει πράγματα.
1: Ισχύει.
0: Αλλά έχει και πολλούς και μικρούς και καινούριους μάγειρες και τα λοιπά που κάνουν ελληνική κουζίνα. Αν το κάνουμε καλά, δεν ξέρω.
1: Επιλέγεις να μαγειρεύεις εσύ, για σένα, πιο πολύ το ψάρι ή το κρέας?
0: Δεν το έχω σκεφτεί. Νομίζω το ψάρι. Χωρίς να το έχω σκεφτεί. Δεν το σκέφτομαι έτσι, γιατί ποτέ δεν έκανα... Έχω μαγείρεσαι εστιατόριο. Δηλαδή, όπου έχω δουλέψει, ό,τι έχω κάνει, και ψάρι και κρέας.
1: Και κρέας.
0: Άμα με ρωτάς τι θα φάω, όταν βγαίνω έξω τελικά καταλαβαίνω ότι δεν τρώω κρέας. Δηλαδή και χτες είδες, εγώ κουκιά έφαγα χτες, τις παπούλιες και πράγματα που δεν μπορώ να βρω, τα σαλικάρια που μου αρέσουν και λόγω καταγωγής. Αλλά θυμάμαι γιατί πήγα και την Κυριακή ήμουνα στο χρόνο, ψάρι πήραμε. Ενώ δεν παίρνω κρέας, δεν είμαι και... Μ' αρέσουν πολύ οι σαλάτες, μ' αρέσουν πολύ τα λαχανικά, κουκιά, κινάρες, μ' αρέσουν οι μπάμιες, καλά όλα μ' αρέσουν.
1: Και τα γλυκά.
0: Να πας σε εστιατόριο για να μην σου φάει γλυκό, δεν έχεις πάει σε εστιατόριο.
1: Έχουμε στην Ελλάδα σπουδαία προϊόντα?
0: Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Λαχανικά, άπειρα μπορώ να πω. Ψάρια. Τώρα στο κρέας, ας πούμε στο μοσχάρι δεν έχουμε μεγάλη ιστορία, έτσι.
1: Ναι, δεν έχουμε, αλήθεια είναι.
0: Όχι, ούτε ιστορία.
1: Έχουμε όμως νόστιμα, πολύ νόστιμα μοσχάρια, όμως δεν κάνουν για σχάρα δεν υπάρχει.
0: Για μαγειρευτά, για σχάρα.
1: Έχουμε πολύ ωραία
0: μαγειρευτά. Πολύ ξέρω, δεν...
1: Όπως επίσης έχουμε και πάρα πολύ νόστιμα βουβάλια.
0: Όχι τόσο πολλά, στη Λίμνη Κερκίνης έχουμε. Αλλά τυριά πολύ ωραία, εντάξει δεν είμαστε και η Γαλλία.
1: Και καλά, ναι.
0: 600 χρόνια, πόσα χρόνια, 500 χρόνια φτιάχνουμε τυριά.
1: Εντάξει, έχουμε το δικό μας χαρακτήρα, ας πούμε.
0: Έχουμε σπουδαία τυριά. Γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι. Όλος ο κόσμος τώρα τρώει Greek yogurt. Τρώει φέτα. Λίγη επιτυχία αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Η χωριάτικη σαλάτα θεωρώ είναι η καλύτερη σαλάτα του κόσμου.
1: Που όπως είπε και ο Ευαγγέλιο πριν από μια εβδομάδα εδώ πέρα, είπε ότι αλλά μόνο εδώ είναι νόστιμη στην Ελλάδα.
0: Δυστυχώς. Γιατί αφού βάζουν μαρούλι, λάδι, βάζουν ξύδι, βάζουν έτσι, δεν τα καταφέρνουν. Επίσης έχει σημασία γιατί Όσο και εγώ είμαι από αυτούς που γκρινιάζουν πολύ για την ντομάτα, ότι δεν έχει κάνει ντομάτα, δεν διαφέρει μου καλή ντομάτα.

0: Μαντεζή. Έξω είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Να είναι.
0: Που είναι χάλια. Οπότε, άμα έχεις καλή ντομάτα, καλή φέτα, καλό λάδι, που έχουμε καλό λάδι, και καλή ρίγανη, και μην πες καμιά βλακία που είναι αποστηρωμένες αυτές, έχεις καλό, δηλαδή, έχεις καλή σαλάτα.
1: Αν έπρεπε να διαλέξεις έτσι δύο-τρία πιάτα που σε έχουν στιγματίσει στην καριέρα σου, είτε επειδή αγαπάς να τα μαγειρεύεις εσύ απλά, είτε επειδή απλά, ξέρω εγώ, αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο. Θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να διαλέξεις τρία πιάτα.
0: Διαχρονικά.
1: Ναι, από τη μέρα που ξεκίνησες.
0: Ξεκινήσω στο Πόρτο Κολίνα, ένα που μπορείς να δύο μήνες, έκανα κουνέλι με δύο τρόπους που μου άρεσε, αλλά το μαγαζί δύο χρόνια αντέξε. Ένα πιάτο, το φιλέτο τάβρου που κάναμε στο Rock and Roll. Στο Rock and Roll κάναμε μπέρκερ τότε, το 97. Φιλέτο τάβρου με πουρέ πατάτας και τρούφα, πάστα τρούφας και σάλτσα μαυροδάφνη. Ήταν τότε που ξεκίναγαμε δειλά-δειλά. Δηλαδή, εγώ τότε είχα έρθει στην Ελλάδα. Την ελληνική, την πιο μοντέρνα ελληνική κουζίνα, σάλτσα μαυροδάφνης, όχι. Και αυτό ήταν από τους Γάλλους που φτιάχνα σάλτσα με πόρτο, σάλτσα με. Και φτιάξαμε σάλτσα μαυροδάφνη. Το χταπόδι με τη φάβα και την τρούφα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια που ακόμα το κάνει πολύ κοσμός. Ίσως είναι ένα πιάτο που πάω και μια φορά πήγα σαν μαγαζί, να σας φτιάξω κάτι, ένα κλασικό πιάτο που λέει χταπόδι με φάβα και καραμελωμένα κρεμμύδια και τρούφα. Και λέω, να μου το φτιάξετε. Το 99 στο Παρτάζαρ και ακόμα και στον Τόπιο, ένα μαγαζί που έχουμε στο κέντρο, με ζετοπολείο και στη Γλυφάδα, το φτιάχνουμε αυτό το πιάτο. Κάπως διαφορετικό, αλλά το φτιάχνουμε.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει μάγειρας που ασχολείται με το ψάρι που να μην έχει βάλει στο μενού του
0: φάβα με χταπόδι. Δεν υπήρχε πάντα. Κάποτε ξεκίνησε.
1: Όχι, όχι, λέω τώρα δεν υπάρχει μετά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή.
0: Ναι, μα το βλέπω σε μενού, το βλέπω και καραμελωμένα κρεμμύδια. Ήταν η φάβα η παντρεμένη. Η ορφάνη που φτιάχνα στη Σαντορίνη και στι Κυκλάδες και η παντρεμένη που ήταν με κρεμμύδι ομό, δεν ήταν με. Μετά το σούσι ντομάτας.
1: Σούσι ντομάτας, ε.
0: Στο 48 ήταν ένα πιάτο που βασικά ήταν ντομάτα γεμιστή, απλώς ήταν αποδομημένη. Κάναμε το ρύζι, κάναμε τη σάλτσα μας ξεχωριστά, βάζαμε γιαπωνέζικο ρύζι, τα ενώναμε, ήταν σαν να τρως ντομάτα γεμιστή και το βγάζαμε έτσι σαν νικήρι και από πάνω μια φέτα ντομάτας και το λέγαμε σούσι ντομάτας.
1: Okay.
0: Αλλά ήταν οι ντομάτες οι γεμιστές. Μετά ένα πιάτο στο Πίποξ που το είχα πολλά χρόνια και το είχα και μέχρι πρόσφατα και στο Παρτάζα που μου άρεσε. Μου άρεσε και στο. Ήταν ντόνος με μελιτζάνο σαλάτα και σάλτσα τεριάκι. Ήταν λίγο φιούζο. Και ένα πιάτο που έχω τα τελευταία χρόνια πάλι που μου αρέσει είναι καρπάτσιο λαβράκι που είναι ελληνικό. Είναι με αχινό, είναι με νερό ντομάτα, με καρδιές ντομάτα, το μυαλό τη ντομάτα.
1: Και το βγάλει αυτό το πιάτο.
0: Και το 15, δεν θυμάμαι το 15.
1: Okay.
0: Και σε δίπλα σερβίρουμε και ψωμί που το κουτάζουμε στο. Μια σαλάτα με μπελοφάσουλα που είναι πολύ αγαπημένο. Το μπελοφάσουλα είναι το αγαπημένο μου φαΐ.
1: Μπελοφάσουλα, ε.
0: Πολύ αγαπημένο.
1: Επειδή λίγο ψιλοπεινάσαμε τώρα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σάλονι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με τον Χριστόφορο Πέσκια να μας πει κι άλλες έτσι νόστιμες ιστορίες.

0: παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλέν, το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Εδώ ξανά στο σαλόνι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα, Food Project Stories. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Χριστόφορο Πέσκια, όπου κάναμε μια κουβέντα πριν για διάφορα έτσι πράγματα και διάφορα μαγειρικά αποτυπώματα που έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια και για πολύ σπουδαία πιάτα που έχει βγάλει. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα να πούμε και 2-3 πράγματα που έχουν πάει πολύ λάθος.
1: Δηλαδή?
0: Τι μπορεί να έχει πάει πολύ λάθος κάποια στιγμή σε κάποιο εστιατόριο που δεν έπρεπε να πάει λάθος.
1: Σε μένα?
0: Ναι.
1: Τίποτα.
0: Κάτι αστείο. Κάτι...
1: Όλα, δεν έχω κάνει ποτέ λάθος.
0: Κάτι πολύ αστείο, κάτι που ήταν πολύ...
1: Ένα που το λέω συνέχεια, όμως, το λέω.

0: Ας πούμε, λάθη είναι καθημερινά. Τα λάθη, το θέμα είναι πώς, δηλαδή, καθημερινά, πώς τα, δηλαδή, να τα περιορίζεις.
1: Όχι λάθος, κάτι που έτσι κάποιο αστείο.
0: Την πρώτη μέρα πάνηξε τον Μπαλτάζαρ, ήρθαν 140 άτομα, 70 φάγανε, οι υπόλοιποι φύγανε. Δεν φάγανε, δηλαδή, κόλλησε, ήταν την πρώτη μέρα, ήταν μεγάλο project, κόλλησε στην κουζίνα, οι 70 φάγανε, οι άλλοι δεν φάγανε.
1: Εντάξει, καλό είναι. Ήσουν στο 50%.
0: 50% επιτυχία. Ο Φέντερερ, λέει, στο τένις έχει κερδίσει τα 54%.
1: Ορίστε, βλέπεις. Δεν μου λες, έχεις βγάλει παιδιά. Έχουν δουλέψει μαζί σου παιδιά, τα οποία έχουν πάρει το δικό τους το δρόμο, το μαγειρικό. Έχουν και αυτή μια σπουδαία καριέρα.
0: Αυτό είναι επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στη δουλειά. Το 92 μέχρι τώρα πάσα 8 και 26. Δόξα σου, Θεός, 34 χρόνια.
1: Και δεν σου φαίνεται ότι πάρασαι.
0: Μικροδείχνω. Και ξεκίνησα στα 28 μου.
1: Και ο Κοντιζάς και η Γεωργιάννα Χιλαδάκη και ο Χρόνης ο Ραμαλάς.
0: Στο 48 δεν δούλεψα πολύ. Ένα χρόνο νομίζω. Ένα και κάτι η Γεωργιάννα. Ο Σωτήρης 5 χρόνια, αλλά και άλλα παιδιά.
1: Και ο Χρόνης για λίγο, ο Ραμαλάς.
0: Και ο Χρόνης για λίγο, και αυτός κανένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Ο Μπαλόπουλος, και αυτός 2-3 χρόνια ο Μπαλόπουλος. Και άλλοι, ο Αλέξανδρος ο Καρδάσης, ο Μωυσίδης, που τον εβάφτισα μια μέρα, του λέω θα γίνει ζαχαροπλάστης, ήταν μάγειρας.
1: Δεν είναι κακό να έχεις, επειδή μου ξέρω εγώ γνώσεις μαγειρικές όταν μπαίνεις στο κομμάτι του γλυκό. Νομίζω
0: όταν μπαίνει στο. Νομίζω
1: σε βοηθάει.
0: Έχει και άλλη αντιμετώπιση.
1: Σπίτι μαγειρεύεις.
0: Ναι, αμέ. Αν ήμουν σπίτι, γιατί τώρα η καθημερινότητά μου θα ξυπνήσω, θα ντυθώ και θα φύγω. Δεν κάθομαι σπίτι. Αλλά όταν θα είμαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Κυριακές που κάθομαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Άμα είμαστε με άδεια, είμαστε διακοπές, εγώ θα μαγειρέψω. Δεν παίζει για να μαγειρέψει άλλο. Δηλαδή η γυναίκα μου αρνείται πώς, μου λέει γιατί σε πειρά.
1: Σωστό.
0: Και δεν της αρέσει και το μαγείρεμα πολύ. Υποφέρουμε και δύο νομίζω από ό,τι κατάλαβα από χτες από αυτό.
1: Πού τρως καλά στην Αθήνα?
0: Σε πολλά μέρη που τρως καλά.
1: Έχεις κάποια έτσι, παιδί μου, στέκια που λέμε ότι θα πάω?
0: Δεν έχω στέκια. Δεν μπορώ να πω. Γιατί 5 φορές τη βδομάδα στο δικό μου μαγαζί. Και όταν πάω, δεν πάω σε ένα. Άμα ξέρεις το ρομπάτα του χρόνου, που έχω πάει 4-5 φορές γιατί είναι Κυριακή και είναι και φίλος κτλ. Δεν είναι. Δηλαδή θα πάω και φίλοι μου. Δηλαδή θα πάω μια φορά γιατί άμα. Αφού έχω 30 Κυριακές, πες και 20 καθημερινές. Μια μέρα θα πάω εδώ, μια. Θέλω να τα δω κιόλας, να δω και τα. Να πάω σε όλα τα καινούργια, να πάω και μια φορά δηλαδή στο. Δεν είναι ότι λόγω δουλειά δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα ή να βγαίνω τρεις φορές τη βδομάδα, άντε θα βγω μία. Άρα μία φορά να πάω στο ένα, μία φορά να πάω στο άλλο. Δεν επαναλαμβάνω να πάω. Είναι πολλά τα μαγαζιά τώρα, πολλά. Εάν το 2000 είχε 5 μαγαζιά να φας καλά, τώρα έχει 30 νομίζω. Θεωρώ τεράστια επιτυχία. Δηλαδή μην νομίζει κανένας ότι άμα πας ας πούμε δεν ξέρω να πω μια πόλη, δεν το ξέρω το Λονδίνο. Αν πας στο Παρίσι, δηλαδή χιλιάδες τα μαγαζιά που καλά.
1: Όχι βέβαια.
0: Παραπάνω θα είναι εντάξει, άλλοι. Δηλαδή είναι και άλλο μέγεθος. Είναι και άλλη αγορά. Εμείς ξεχνάμε καμιά φορά. Άμα πας στο Λονδίνο, το μέσο εισόδημα είναι τρεις φορές. Το μέσο εισόδημα μπορεί να μείνει τρεις φορές το δικό μα, είναι παραπάνω. Αλλά το άλλο που γίνεται σε αυτές τις μεγάλες πόλεις που είναι οικονομικά κέντρα. Υπάρχουν πολλά expense accounts, τα εταιρικά. Τα εταιρικά, ακόμα και εμάς στην Αθήνα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το εταιρικό ο τζίρος, είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Εδώ στο Ηράκλειο, να υποθέσω, δεν έχετε πολλά εταιρικά.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Μειωμένα. Σε μια μεγάλη πόλη, το εταιρικό κομμάτι του τζίρου είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πολύ. Και όσο μεγαλώνει αυτό το κομμάτι του τζίρου και όσο μεγαλώνουν και άμα έχει επισκέπτες η Αθήνα τώρα που έχει 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, γι' αυτό αυξάνονται και τα εστιατόρια. Γι' αυτό καλυτερεύει και η ποιότητα, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που. Γιατί η μοιραία, ένα πιο καλό εστιατόριο θα είναι και λίγο πιο ακριβό, έτσι.
1: Ναι.
0: Άμα ψάξει να βρει και ένα πιο καλό κρέας, δεν λέω ότι δεν μπορεί να φας και φτηνά, Αλλά πολλές φορές, άμα πας σε ένα εστιατόριο που έχει αστέρι, θα είναι πιο ακριβό, θα δώσεις 120. Άμα ανοίξω στο χωριό μου εδώ ένα εστιατόριο και με 120 ευρώ το άτομο, δεν θα έχω πελάτες. Ενώ πρέπει να υπάρχει και η αγορά να υποστηρίξει τα πιο...
1: Έχει φέρει γκρίνια η οικονομική κρίση στους πελάτες εννοώ.
0: Έχει ακριβήνει πολύ εστίαση. Και το ξέρουμε, το κόστος εργασίας.
1: Εντάξει, δικαιολογημένα
0: είναι. Δικαιολογημένα είναι. Απλώς όμως για τον κόσμο δεν είναι εύκολο, διότι και ο κόσμος εκεί που πλήρωνε το ρεύμα, το πλήρωνε 70 ευρώ, ξέρω τώρα το πλήρωνε 110. Μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Και αυτό, μα είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί θα πιέσει την αγορά.
1: Έχει πάντα δίκιο ο πελάτης.
0: Ναι, έχει, πρέπει να το πω αλλιώς. Μου το είπε μια καθηγήτρια πριν 200 χρόνια, νομίζω. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο εφόσον μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημά του. Δηλαδή, αν έρθει στο εστιατόριο και λέει φτιάξτε μου ελάφι και δεν έχει ελάφι, μπορεί να το έχει δίκιο. Μπορεί να το δει στο ελάφι. Το λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άμα δηλαδή θέλω καλύτερο.
1: Εφόσον είναι, ας πούμε, εφικτό αυτό το οποίο ζητάει. Όταν είναι παράλογο και.
0: Εγώ θεωρώ δεν κάνει να. Δηλαδή έρχεται ένα άνθρωπο και αυτό δεν είναι ψημένο σωστά. Το κοιτάω. Εμένα σωστά μου φαίνεται. Ψημένο. Και έχω και εμπειρία. Α, λένε εγώ ότι ξέρω να μαγειρεύω. Δηλαδή πρέπει να πάω να του πει στον πελάτη ότι έχει άδικο.
1: Όχι, βέβαια. Δεν μπαίνει σε.
0: Πετάει ο καθένα.
1: Σε κάποια τέτοια διαδικασία.
0: Όχι, μα δεν υπάρχει λόγο να κάθεσαι να τσακώνεσαι με τον άνθρωπο γιατί λέει αυτό το θέλω πιο πολύ ψημένο. Α το ψήσω. Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να του ικανοποιήσει. Δηλαδή μπαίνει και μου λέει θέλω αυτό το τραπέζι. Μα αυτό το τραπέζι το κλείσει ένα άλλο πελάτη. Τι, θα διώξω τον άλλο για να βάλω εσένα. Δηλαδή. Καμιά φορά δεν μπορεί να του κάνει όλα τα χατήρια.
1: Ναι.
0: Μου τύχει ένα άνθρωπο στην Κηφισιά να λέει: αν ήμουν εγώ, μου λέει, θα έδιωχνα κάποιον να με βάλω εμένα που δεν έχει κάνει κράτηση. Του λέω: εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Ενώ παίρνω τηλέφωνο και με το ζόρι βρες μου τραπέζι. Μα ένα τέτοιο έχει 50 θέσει. Άμα γεμάτε ή γεμάτε.
1: Πού να σε βάλω.
0: Ναι.
1: Να χτίσω ένα τραπέζι εκεί
0: μα και δεν το πιστεύω και πολλοί σκόμοι. Θα βρεις.
1: Πού θα βρω.
0: Ιδίως άμα μικρά, πες ότι με μεγάλο εστιατόριο κάτι μπορεί να γίνει. Μου είχε στην Κηφισιά, το Beepox που ήταν ένα κουτάκι, ένα μικρό εστιατόριο. Άμα ήθελε ένα τραπέζι να γίνει από 4-5, καμιά φορά δεν γινότανε. Και δεν σε πιστεύουν. Γιατί ήταν ένα, δεν ξέρω αν είχες πάει, αν το έχεις ακούσει.
1: Το έχω ακούσει.
0: Ένα κουτάκι ήταν. Δεν χώραγε Πέμπτη γιατί δεν μπορούσε να κάτσει, γιατί το άλλο ήταν δίπλα. Άρα έχει δίκιο. Ο πελάτη, ναι, δεν έχει λόγο να. Ο πελάτη θέλει το κρέα πιο ψημένο να το ψήσω. Το θέλει. Δεν μ' αρέσει, σεβαστό. Αλλά δεν μπορούμε, νομίζω, πάντα να τον ικανοποιήσουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια με τις εκπομπές μαγειρικής κτλ. Όλος ο κόσμος έχει, ας πούμε, αποκτήσει.
0: Έχει άποψη.
1: Έχει άποψη και εικόνες κτλ. Και έχουν γίνει όλοι έτσι οι δήμονες. Σου έχει τύχει κανένας τέτοιος περίεργος να, ας πούμε, να έχει πολύ, πολύ ισχυρή άποψη και να είναι λάθος όμως αυτό το οποίο λέει.
0: Είπαμε, το λάθος το εξηγήσαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει λάθος. Δεν,
1: να σε βγάλει, ας πούμε, από τα ρούχα σου, ρε παιδί μου, για να.
0: Α, όχι, δεν πρόκειται. Θα με βγάλει από τα ρούχα μου, μου πει ψεύτη.
1: Ναι.
0: Άμα μου πει δεν ξέρεις να μαγειρεύεις, σεβαστό. Ναι. Το δέχομαι.
1: Ένα γενής, ας πούμε.
0: Όχι, άμα μου πει αυτό το ψάρι δεν είναι τέτοιο. Είναι, δεν είναι σφυρίδα, θα μου πει, είναι τέτοιο. Εγώ ξέρω τι γόρασα. Άμα μου πει ψεύτη, θα με βγάλει από τα ρεχόμα. Άμα μου πει δεν είσαι καλό μάγειρα. Άρα. Μα δουλεύω 30 χρόνια τώρα. Αυτό είμαι, δεν έχω άλλο. Έχει μια άποψη. Θα τη χαίρεσαι. Ενώ δεν θα με χαλάσει. Δηλαδή, ό,τι έρχεται, έχει τύχει να έρθει. Κόσμο να μου λέει χάλια. Μου έχουν πει είναι χάλια πριν χρόνια. Άρα. Δεν θα κάτσω να. Δηλαδή. Όλοι έχουν. Δηλαδή, ξέρεις την ιστορία που λένε οι Αμερικάνοι. Οι απόψεις είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σαν κάτι τρύπες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι έχουν,
1: όλοι έχουν από μία.
0: Δεν θα με χαλάσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πολλοί το παίζουν. Δηλαδή, τώρα και με το. και με το Master Chef έρχονται το τραγανό στοιχείο. το τραγανό στοιχείο του πιάτου. Εγώ δεν θέλω να βάλω τραγανό στοιχείο.
1: Φάει το πιάτο. Αυτό το πιάτο.
0: Ενώ εντάξει, αλλά. Την άλλη, καλό είναι γιατί μαθαίνει ο κόσμος. Πέρα από το μπορεί να το κοροϊδεύουμε εμείς, ότι. Απλώ να καταλάβουν και. Δηλαδή, είναι που σαν τη γυναίκα μου διαβάζει όλα τα ιατρικά και μετά ο γιατρός Κατερίνα, ας πούμε. Ότι, δηλαδή, αν διαβάζει λίγο για τη μαγειρική, δεν είσαι και ειδικός.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εγώ άμα διαβάζω αυτό, έχω βήχα τέτοιο και μπαίνουμε στο ίντερνετ και άμα έχεις τέτοιο βήχα και σου βγάζει το ίντερνετ μία...
1: Πάντα είναι ότι έχεις καρκίνο.
0: Ναι, ναι, όχι, αλλά...
1: Πάντα καταλήγει εκεί, οτιδήποτε
0: έχεις. Ξεχάσει ότι υπάρχουν ειδικοί για το κάθε πράγμα και πας στον ειδικό για να σου πει. Πας στον γιατρό για να σου πει. Και στη μαγειρική ισχύει αυτό λίγο. Αλλά στη μαγειρική είναι και λίγο πιο υποκειμενικό, οπότε όλοι έχουμε να πω μια άποψη.
1: Έχουμε ελπίδες για τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα.
0: Βέβαια.
1: Αγαπούν τη δουλειά τους, έχουν στόχους, έχουν έτσι...
0: Πολλοί γκρινιάζουν για τη νέα γενιά. Νομίζω είμαστε λάθος όλοι που γκρινιάζουμε. Με την έννοια πρέπει να μπούμε στα... Ιδίως μετά την καραντίνα έχω προσέξει ότι νέα παιδιά δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Όχι όλοι. Γιατί βλέπω και νέα παιδιά που είναι πολύ... θέλουν να το πάνε μέχρι εκεί που πάει. Απλώς υπάρχει και μια τάση ότι μην με πιέσεις πολύ, αλλά το βλέπω και στο δικό μου παιδί είναι αυτό. Νομίζω αυτή είναι η εποχή. Ιδίως μετά την καραντίνα και τα παιδιά που το ζήσαν αυτό το πράγμα, φαντάσου να είσαι 16-17 χρονών και να ζεις 2 χρόνια στο σπίτι, πιέστηκες.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλω να πιέζονται άλλο. Παλιά είμαστε σε εισαγωγικά, εμείς, εγώ δούλευα 12 ώρες και δούλευα έτσι, ενώ τώρα τα νέα παιδιά δεν θέλουν. Νομίζω μπορεί και για καλό να αυτό.
1: Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι απαιτήσεις.
0: Δεν τους κρίνουμε, δηλαδή κρίνουμε τα πράγματα από τις δικές μας εμπειρίες. Αλλά εγώ βλέπω πολλούς νέους μάγειρες που είναι καλοί. Ότι μπορεί να μην θέλουν να ταλαιπωρηθούν, μπορεί να μην θέλει να τους πεις πολλά πολλά. Πάντως η κουζίνα καλυτερεύει στην Αθήνα, οπότε... Δηλαδή, θυμάμαι το 12 για μένα, όταν ήρθε η οικονομική κρίση, το 12 που ήταν πρώτη
1: εθνή
0: κρίση...
1: Με τα κάπτωλα κοντρόλους κλπ.
0: Τα κάπτωλα κοντρόλους ήταν και πιο μετά. Η κουζίνα τότε έκανε άλματα. Θεωρώ τα τελευταία κάνα 2 χρόνια βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν, γιατί ξαναποκτήσαμε λεφτά και βάζουμε παντού χαβιάρι. Ενώ τότε που δεν μπορούσαμε να βάλουμε φιλέτο, να στακώ, δεν πρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Πρέπει να μαγειρέψουμε με τη σαρδέλα, να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να ασχοληθούμε με το, να κάνουμε το φαγητό νόστιμο. Τώρα παντού βάζουν και λίγο χαβιάρι. Παντού τρίβουν τρούφα. Καταλαβαίνεις και λίγο βλακεί αυτό το πράγμα. Είσαι καλύτερος μάγειρας άμα τρίψεις παντού τρούφα. Ή άμα βάλεις παντού, ξέρετε, και στο σοκολάτα χαβιάρι και παντού χαβιάρι. Είσαι καλύτερος μάγειρας. Όχι, απλώς κοιτάς το Instagram παραπάνω.
1: Είσαι της...
0: Είμαι της καλής μαγειρικής.
1: Ότι ξεκίνησε από την κατσαρόλα η μαγειρική.
0: Όχι, είμαι η καλή μαγειρική. Δηλαδή, ό,τι και να είναι. Κρέας της χάρα να το ψήσεις σωστά.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο πελάτης να θέλει καλοψημένο, αλλά αν μιλήσουμε σε σαρδική, εγώ την πυριζούλα μου δεν μπορώ να φάω καλοψημένη. Ο πελάτης έχει δίκιο. Έχει, αλλά εγώ δεν θα τη φάω καλοψημένη.
1: Άμα του αρέσει τον πελάτη.
0: Και σαν ειδικό, λέει.
1: Οφείλει να του πει ποιο είναι ο τρόπο, ο πιο σωστό και ο πιο ενδεδειγμένο, α το πούμε. Από εκεί πέρα ο πελάτης, αν θέλει να το φάει μαύρο, καμένο, α το φάει μαύρο, καμένο. Για το ψάρι ορίμανση. Τι γνώμη σου.
0: Έχω φάει 2-3 φορές, δεν έχω ασχοληθεί πολύ. Δεν μπορώ, δεν το ξέρω ακόμα. Έχω φάει κάποιες φορές. Κάποια ψάρια γίνονται. Θεωρώ δεν. Δηλαδή το κάνουνε, δεν νομίζω να βλακεία. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν το ξέρω καλά. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Νομίζω έχει ουσία. Δεν είμαι σίγουρος. Μπορώ να πάτε, γιατί δεν έχω ασχοληθεί. Όπως μου είχες πει, έχω αποφασίσει να ασχοληθώ. Ενώ δεν έχω ασχοληθεί με το ψάρι ορίμασης.
1: Okay. Κρέας.
0: Κρέας ορίμασης σίγουρα.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, βέβαια. Τώρα το μουσχάρι είναι ιδίως, άμα δεν ορίμασει. Το μουσχάρι δεν τρώγεται. Και ένα πρόβλημα που είχαμε εμείς σαν Έλληνες που δεν το ξέραμε το μουσχάρι, Πρέπει να είναι φρέσκο.

0: Ενώ...
1: Ναι, από το σφαγείο στο κουτσούρι.
0: Ναι, πρέπει να κάτσει μια. Τουλάχιστον πρέπει να οριμάσει. Ναι. Δεν γίνεται να μην οριμάσει το μοσχάρι. Ακόμα και το κουνέλι θέλει 24 ώρες. Να...
1: Πώς βλέπει ο Πέσκιας μετά από 5 χρόνια τον εαυτό του?
0: Δεν έχω σταματήσει να. Ελπίζω να είμαι καλά.
1: Να είναι υγιής σίγουρα.
0: Σίγουρα εγώ θέλω να μαγειρεύω. Δηλαδή, μ' αρέσει η μαγειρική. Δεν, εγώ ξυπνάω, δηλαδή, πάω στη δουλειά και ξεχνάω τι ώρα είναι. Σίγουρα δεν θέλω να πάρω σύνταξη. Απλώς δεν θέλω να το κάνω υποπίεση τόσο πολύ. Καμιά φορά το κάνουμε είναι υποπίεση. Έχει κάποιος 8 μαγαζιά, τρέχει. Δεν λέω ονόματα. Το κάνεις υποπίεση. Θα ήθελα να το κάνουμε να μην είμαι υποπίεση πολύ.
1: Όταν είσαι στην κουζίνα, πριν λες ότι είμαι στην κουζίνα τέλος πάντων και δεν θυμάμαι τι ώρα είναι και τα λοιπά, υπάρχει κάποιο χόμπι πέρα από τη μαγειρική όπου ο Πέσκιας είναι εκεί και το κάνει και ασχολείται και του δίνει την ίδια χαρά όταν, ας πούμε, μαγειρεύει?
0: Κινηματογράφος μου άρεσε πολύ και όταν είχα πάει πανεπιστήμιο πήρα και μαθήματα. Ακόμα ασχολούμαι, μ' αρέσει πολύ. Άλλο χόμπι. Όταν ήμουν μικρός...
1: Έπαιζε τάβλη.
0: Όχι. Πήγαινα κάθε Κυριακή τέτοια εποχή, μάζευα σπαράκια με τον Παδαμικό. Αύριο θα πάω στη Μάνη Πρώτα ο Θεός και θα πάω να μαζεύω σπαράκια.
1: Okay.
0: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα, γιατί το έκανα...
1: Από παιδί, ε.
0: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το κάνω. Αν το κάνω μια φορά το χρόνο, η παλιά πηγαίναμε δύο μήνες. Εκεί και μαζεύαμε και τα χόρτα και μαζεύαμε και μανιτάρια όταν ήταν. Δηλαδή το κάναμε ωραία στην εξοχή. Μ' αρέσει. Τώρα λέω μ' αρέσει, δεν νομίζω να φύγω από την Αθήνα, αλλά μ' αρέσει η επαρχία.
1: Για λίγο μια βόλτα, ξέρω εγώ, να
0: όχι, να θα πάρεις τον να αέρα μείνω, αλλά να μου λέει η γυναίκα μου, θα πας, να πας, μου λέει.
1: Να πας μόνος.
0: Μόνος, δεν πάει. Οπότε λέω να μείνω με την γυναίκα μου.
1: Λοιπόν, Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, να σε καλά.
1: Πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που είσαι εδώ σήμερα.
0: Και ευχαριστώ γιατί και χτες πάγαμε και το ευχαριστήθηκε πολύ καιρό να φάω. Το ακουκιά με τις σαγκινάρες.
1: Με τον Χριστόφορο Πέσκια, με την πολύ όμορφη έτσι κουβέντα που είχαμε, θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα από τα χορηγοί μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Το έχετε βαρεθεί να τα ακούτε τώρα και περίπου 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: καλό.
1: Φτάνουμε.
0: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον.

0: Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομήνου στην γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλό μήνα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Φωνικό και καταστροφικό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη με έναν 80χρονο κτηνοτρόφο να χάνει τη ζωή του στην προσπάθεια του να φτάσει στο ποιμνιοστάσιό του και με ανυπολόγιστες ζημιές στα ορεινά του Ρεθύμνου, στο Λασίθι αλλά και στο Ηράκλειο. Στο επίκεντρο των πρωτοφανών σε ραγδαιότητα βροχοπτώσεων βρέθηκε ο Μυλοπόταμος, όπου σπίτια πλημμύρισαν, δρόμοι θαύτηκαν κάτω από λάσπη και πέτρες και γέφυρα κατέρευσε. Ενώ το 112 ήχησε σε πολλές περιοχές για την αποφυγή μετακινήσεων. Σε αρκετές περιοχές επίσης καταγράφονται πλημμυρικά φαινόμενα με αποτέλεσμα δρόμοι να είναι κλειστοί με απόφαση της αστυνομίας.

0: αστυνομίας και των κατατόπους δήμων. Ενώ ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας βρίσκεται επίποδος, καθώς οι προγνώσεις των μετεωρολόγων κάθε άλλο παρά αισιόδοξος είναι.
1: Έναν κτηνοτρόφο νεκρό και τεράστιες ζημιές σε αρκετές περιοχές της Κρήτης άφησε πίσω του το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη και θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή. Στο χωριό Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ένας 80χρονος κτηνοτρόφος χθες το βράδυ πήγε στο ποιμνιοστάσιο του για να ασφαλίσει τα ζώα του. Το πρωί συγγενικά του πρόσωπα δήλωσαν την εξαφάνισή του και δυστυχώς εντοπίστηκε νεκρός σε ριάκι πολύ κοντά στο σημείο που βρίσκεται η κτηνοτροφική του μάντρα.
2: Περίπου στις 9 η ώρα ενημερώθηκε η υπηρεσία μας για μια εξαφάνιση στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου για ένα κτηνοτρόφο ο οποίος από χθες το βράδυ είχε πάει στο ποιμνιοστάσιο του για να δει τα ζώα του, επειδή χθες το βράδυ έπεφτε ποσότητα νερού στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Και εντοπίστηκε πριν μια ώρα περίπου, ενημερώθηκα ότι εντοπίστηκε νεκρός. Μας ζήτησε συνδρομή η αστυνομία στην αναζήτηση της έρευνας.
1: Η νύχτα ήταν εξαιρετικά δύσκολη για όλη την Κρήτη και κυρίως για τον ορεινό Μυλοπόταμο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, στον ορεινό όγκο του Ψιλορίτη έπεσαν μέσα σε λίγες ώρες περίπου 300 χιλιοστά νερού, με αποτέλεσμα ριάκια και ρέματα να υπερχυλήσουν. Ειδικά στα Ζωνιανά η κατάσταση ήταν εξαιρετικά δύσκολη, με τις πρώτες κλήσεις προς την πυροσβεστική υπηρεσία να γίνονται στις 3 τα ξημερώματα.
2: 4 κορυφωνόταν το φαινόμενο. Κινητοποίησαμε άμεσα οχήματα και δυνάμεις προς το χωριό τα Ζωνιανά που εντοπιζόταν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όταν φτάσανε τα πρώτα οχήματα τα δικά μας εδώ, συναντήσανε μια εικόνα δύσκολη με φερτά υλικά στους δρόμους, ανάμεσα Ζωνιανά, Λιβάδια. Δηλαδή ακόμα και στις εισόδους του χωριού ήταν δύσκολο να μπουν τα οχήματα μέσα στο χωριό. Ενημερώσαμε άμεσα την περιφέρεια και το Δήμο Μυλοποτάμου για μηχανήματα έργου, τα οποία και απέστειλαν και δουλέψανε να απομακρύνουν τα φερτά υλικά, να μπορέσουν τα οχήματα να μπουν μέσα στο χωριό.
1: Σχεδόν σε όλο το ορεινό οδικό δίκτυο του Δήμου Μυλοποτάμου έχουν παρουσιαστεί προβλήματα, με το Δήμο να καταθέτει αίτημα για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
3: Τώρα καταθέτουμε το αίτημα έκτακτης ανάγκης για το Δήμο Μυλοποτάμου, γιατί πρέπει να ενισχυθούμε και από άλλα συνεργεία με εξωτερικούς συνεργάτες, γιατί δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε.
1: Πάντως από καθαρή τύχη δεν είχαμε κι άλλα θύματα, όταν ένα αγροτικό αυτοκίνητο με ένα ζευγάρι από τα Λιβάδια έπεσε σε σημείο που υποχώρησε ο δρόμος στην περιοχή Δισκούρη, λίγο έξω από το χωριό.

0: στο Δισκούρι, όπου ένα όχημα αγροτικό έπεσε μέσα στο εγκαθίζηση που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο πολίτες, τους οποίους μέχρι να φτάσει το όχημα το δικό μας, τους είχαν ανασύρει συγγενείς τους, οι οικοί τους, και τους είχαν μεταφέρει στο κέντρο υγείας Περάματος, με ελαφρύ τραυματισμό, από όσο γνωρίζω.
1: Όλο το πρωί κάτοικοι προσπαθούσαν να απομακρύνουν λάσπες και νερά που μπήκαν σε σπίτια, καταστήματα και αποθήκες στα Ζωνιανά αλλά και την Αξό.
2: Είμαστε στην Αξό, πλημμυρίσανε τα πάντα, όλα τα σπίτια έχει μπει νερό. Δεν έχει μείνει κανένα σπίτι χωρίς να έχει πλημμυρίσει, αυτό.
3: Νερό, πόσμο νερό και ρεύμα.
2: Έχουμε, απ' όλα έχουμε, ναι. Έχουμε, σε όλα τα σπίτια έχουμε, απλά έχουν πλημμυρίσει τα σπίτια τώρα. Έχει μπει νερό παντού, παντού.
4: Κινδυνεύαμε, κινδυνεύαμε. Φέτος αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει.
3: Πολύ βροχή και βλέπουμε και τα δύο ρέματα ότι...
4: Πολύ βροχή, πολύ. Έκανε πολύ βροχή. Έτσι.
5: Μυρίσανε υπόγεια, υπόστεγα, δρόμοι, φράξανε δρόμοι, πέσανε γεφύρια, πέσανε τα πάντα. Η πολιτεία λείπει δυστυχώς. Για τα Ζωνιανά δεν υπάρχει κράτος.
1: Τα φαινόμενα ήταν πρωτοφανή για τον Μυλοπόταμο, λέει ο Δήμαρχος, τονίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή συνεργεία του Δήμου, της Περιφέρειας αλλά και η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Αστυνομία κινητοποιήθηκαν για να προσφέρουν βοήθεια σε όσους είχαν ανάγκη.
6: Από το πρωί να ανοίξουμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια, έχει στείλει δυνάμεις η Περιφέρεια, η Πυροσβεστική είναι όλη η δύναμη του νομού εδώ, αστυνομία, όλοι είμαστε όλοι επιποδός και εμείς οι ίδιοι από τα ξημερώματα. Να αντιμετωπίσουμε, να αδειάσουμε τους δρόμους. Ευτυχώς και είχαμε κλείσει χθες τα σχολεία.

0: Ευτυχώς, γιατί έχουμε 2.500 παιδιά στα σχολεία του Δήμου Μιλοποντάμου. Και τους βρεφονιμπιακούς είχαμε κλείσει. Ευτυχώς. Γιατί θα είχαμε θέματα με όλους αυτούς τους μαθητές στον δρόμο.
1: Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής αναμένεται να υπάρξει ύφεση των καιρικών φαινομένων, ενώ το Σάββατο αναμένεται και νέο σφοδρό κύμα με έντονες και πάλι βροχοπτώσεις.
2: Κοντά μου στο στούντιο είναι ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε. Κώστα, καλησπέρα. Μια πολύ δύσκολη μέρα. Ένα πολύ δύσκολο βράδυ απόψε για την Κρήτη όλη.
3: Δεν πήγε καλά ο μήνας αυτός.
2: Δεν πήγε, η αλήθεια είναι καλά.
3: Εντάξει, ξέρεις, είναι ευλογία και κατάρα αυτό που έγινε τώρα. Πολύ νερό, το οποίο το χρειαζόμαστε, αλλά έπεσε κατά τόπους σε τεράστιες ποσότητες. Όταν ακούς, ας πούμε, στην περιοχή των Ανοιγίων πάνω από 300 χιλιοστά, όταν ακούς το Ζερμιάδο πάνω από 230. Καταλαβαίνεις τι έγινε. Πάντως, όσα χρόνια θυμάμαι, Σότια, προβλήματα από νεροποντές, τουλάχιστον αυτού του τύπου, στους ορεινούς όγκους δεν είχαμε. Δηλαδή, είναι πολύ συνηθισμένο να έχουμε προβλήματα από τις χιονοπτώσεις. Με αποκλεισμούς, με ζητήματα που είχαν να κάνουν τις υποδομές, το ζωικό κεφάλαιο, ανθρώπους που είχαν αποκλειστεί. Τα έχουμε ζήσει στο ρεπορτάζ πολλές φορές. Αλλά δεν θυμάμαι, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, και νομίζω ότι δεν πατάει μνήμη μου, ότι σε χωριά ορεινά ή μη ορεινά να έχεις προβλήματα από τις βροχοπτώσεις, γιατί έτσι κι αλλιώς ξέρεις, το νερό κατεβαίνει. Τώρα, είναι προφανές ότι έχουν γίνει και κάποιες παρεμβάσεις, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, που χτίζουμε, που φτιάχνουμε τους δρόμους, τι ρέματα καλύπτουμε, τι προσπαθούμε να κάνουμε με τα νερά που κάποια στιγμή θα κατέβουν. Δυστυχώς, εκτός όλων των άλλων, είχαμε και ένα θύμα, το οποίο το πρωί δεν το βλέπαμε από πουθενά. Δηλαδή, φαινόταν ότι. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, είχαν προστατευτεί. Μιλούσαμε από τα ξημερώματα με κάποιους ανθρώπους στα Ζωνιανά που είχαν μπει νερά στο σπίτι τους, αλλά φαινόταν η κατάσταση ότι ήταν ελεγχόμενη πάντα, εννοώ σε σχέση με τους. Ναι. Με τις ανθρώπινες ζωές.
2: Ναι, δεν υπήρχε από νωρίς το πρωί αυτή η πληροφορία, η αλήθεια. Ναι. Για αυτόν τον άνθρωπο, τον ηλικιωμένο που αναζητούνταν από την οικογένεια του. Είχε φύγει χθες το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι, σου θυμίζω ότι το πρωί το μόνο που μάθαμε, ειδικά όταν πήγε ο Χάρης Λοντάκης στην περιοχή, ήταν με το αυτοκίνητο. Ακριβώς. Αυτό το οποίο πραγματικά ήταν πολύ εντυπωσιακό και δυσάρεστο για τους ανθρώπους, βεβαίως. Το ότι άνοιξε ξαφνικά η γη και κατάπιε το αυτοκίνητο. Ευτυχώς προφανώς δεν πήγαιναν μεγάλη ταχύτητα και δεν. Πάθανε κάτι σοβαρό, αλλά ξέραμε μέχρι εκεί. Είδες όμως τους όγκους αυτών των. Σχεδόν σαν να είχαν μπαζώσει το χωριό, έτσι. Το βλέπαμε εκεί στα Ζωνιανά και στα χωριά του Μιλοποτάμου. Επίσης ήταν ευτύχημα το ότι κλείσανε τα σχολεία από νωρίς, γιατί το άκουσα και αυτό, ότι ξέρεις, μήπως βιαστήκαμε, μήπως δεν έπρεπε να κλείσουν τα σχολεία. Θυμίζω ότι τα σχολεία τα είχαμε κλείσει για μια σκόνη που δεν υπήρχε. Έτσι.
2: Τα έχουμε κλείσει για πολύ μικρότερες, για πολύ έτσι, λιγότερο σημαντικούς
3: τώρα,
2: λόγους.
3: Τώρα οι μετεωρολόγοι ήταν σίγουροι ότι θα πέσουν τεράστιοι όγκοι νερού. Είχαν πει και για νερό ενός εξαμήνου, ας πούμε. Νομίζω ότι ήταν καλύτερα που πήραμε μέτρα προφύλαξης. Είναι λίγο περίεργο το φαινόμενο, αν δεις σε σχέση με το βαρομετρικό χαμηλό αυτό, πώς έχει, ας το πούμε, κάτσει πάνω από την Κρήτη και γύρω από τους ορεινούς όγκους αυτούς. Γι' αυτό, αν θέλεις, είχε και το Ηράκλειο ως πόλη λιγότερη βροχή, ενώ έβρεξε τα ξημερώματα και προφανώς θα ξαναβρέξει, αλλά είχαμε μέχρι τώρα πολύ λιγότερα χιλιοστά σε σχέση με την ενδοχώρα και ό,τι γίνεται γύρω από τους ορεινούς.
2: Και πάλι θα επικαλεστώ στην κουβέντα μας το Χάρη, μιας και θα τον έχουμε με το καλό σε λίγα λεπτά μαζί μας. Μου έλεγε σήμερα, όποιος βρέθηκε βέβαια από την πρώτη στιγμή στο Μιλοπόταμο για το ρεπορτάζ, ότι κατεβαίνοντας προς το Ηράκλειο, εκεί λίγο μετά το Στρούμπουλα, το Ηράκλειο είχε σχεδόν ηλιοφάνεια. Τίποτα δηλαδή δεν σου έδινε να καταλάβεις την καταστροφή. Και το φωνικό πέρασμα, βέβαια, έτσι.
3: Ναι, κοίταξε, είχαμε πολλές και διαφορετικές εκφράσεις, ας πούμε, εκδοχές αυτού του φαινομένου.
2: Ναι. Στα Χανιά. Να βάλουμε μια νοτελεία, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί έχουμε τον Χάρη Λεοντάκη σε απευθεία σύνδεση. Είναι ο άνθρωπος που από το πρωί ακολουθεί, βέβαια, έχει και το ρεπορτάζ. Είναι μαζί μας ο Χάρης, να το στις οθόνες μας. Καλώς τον, καλησπέρα, Χάρη, σε απευθεία σύνδεση. Έχουμε πει έτσι τα πρώτα με τον Κώστα Μπογδανίδη. Θέλω από σένα να μας δώσεις μια αναλυτική εικόνα. Λέγαμε και οι δύο ότι από πολύ νωρίς το πρωί, βεβαίως, είσαι εκεί που χτυπά το ρεπορτάζ, η καρδιά του ρεπορτάζ.
4: Πρώτα να πούμε ότι είμαστε στις Κούβες.
2: Σωστά.
4: Στις Κούβες, το φίλι, το Γιάκη, υπάρχει στο κεφτικό απάνω του. Από την πλευρά ξεφυγωτήριο, από την άλλη πλευρά.

0: Πράγα, όπως βλέπετε πίσω μου, καταστήματα και διαμερίσματα. Το γεφυράκι που είναι λίγο παραπάνω πίσω μου, δύο γεφυράκια τα πήρε. Τα πήρε το ρέμα, όπως πήρε και τρία αυτοκίνητα τα οποία κάποιοι τα είχαν παρκαρισμένα μέσα στο ρέμα παρά τις προειδοποιήσεις, παρά τις ενημερώσεις που υπήρξαν. Δυστυχώς, μάλλον δεν τις άκουσαν. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, γιατί τα αυτοκίνητα έμπαιναν μέσα στο ρέμα και κατέληξαν στη θάλασσα. Mm-hmm. Τώρα, ήταν δύσκολα στο Μυλοπόταμο. Ήταν πολύ δύσκολα στο Μυλοπόταμο. Μέχρι και τις 12 η ώρα έβρεχε πάρα πολύ. Μέχρι και τις 12 η ώρα το ρέμα στα Ζωνιανά και το ποτάμι που περνάει μέσα από το χωριό ήταν πολύ φουσκωμένα. Το ρέμα στα πρώτα μέτρα του χωριού κατέβασε πολλά φερτά υλικά, πολλές πέτρες, πολύ λάσπη, με αποτέλεσμα να μπουν μέσα στα πρώτα σπίτια του χωριού αρκετό νερό, αρκετή λάσπη. Mm-hmm. Καθάριζαν μέχρι αργά το μεσημέρι εκεί οι γυναίκες.
1: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη χάρη που σε διακόπτω, αλλά στους δέκτες μας βλέπουμε και πλάνα από την καταστροφή που είχαμε και τις ζημιές στις Γούβες τώρα. Είναι αυτά τα πλάνα, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Και εν τω μεταξύ μας περιγράφεις και τι έζησες και το πρωί στο Μυλοπόταμο. Λέγαμε με τον Κώστα νωρίτερα, έλεγε ο Κώστας Μπογδανίδης, ότι στα χρόνια που θυμάται εκείνος, οπότε ρωτώ και εσένα, δεν είχαμε ξανά τόσο πολύ νερό στους ορεινούς όγκους. Νομίζω το έλεγες
2: νερό
1: και εσύ νωρίτερα.
2: Νερό που να έχει τέτοια προβλήματα. Εννοώ,
1: ναι, που να δημιουργεί τέτοια προβλήματα.
0: 360 χιλιοστά είναι πάρα πολύ νερό.
1: Έτσι.
0: 360 χιλιοστά από το απόγευμα της Τετάρτης μέχρι τις 12 η ώρα το μεσημέρι σήμερα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ νερό. Αυτό κατέγραψε ο μετεωρολογικός σταθμός των Αγγλικίων. Και μιλάμε για τα ανόγια. Φανταστείτε ότι μπορεί να έπεσε πολύ περισσότερο πάνω στον ορεινό όγκο για να κατεβάσει τόσο νερό το ρέμα αλλά και το ποτάμι στα Ζωνιανά για να προκαλέσει τις καταστροφές από όπου και αν περνούσαμε, κυριολεκτικά από όπου και αν περνούσαμε από τις γωνιές και μετά. Mm-hmm. Ξερνούσε νερό, συγγνώμη για την έκφραση, τα πρανί, ξερνούσαν νερό τα πρανί, έβγαζε νερό, έβγαινε νερό από τα πρανί μέσα. Τόσο πολύ νερό κατέβαινε από τα ορεινά, πολλά πρανί έπεσαν, μηχανήματα του Δήμου Ανογείων, Δήμου Πυλοποτάμου, της περιφέρειας, προσπαθούσαν να καθαρίσουν τους δρόμους ώστε να μπορούν να κυκλοφορήσουν αυτοκίνητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 3 η ώρα που δέχτηκε η πυροσβεστική την πρώτη κλίση από τα Ζωνιανά, όταν ανέβηκαν τα πρώτα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, μπήκαν με πολύ μεγάλη δυσκολία μέσα στο χωριό. Ήταν τόσες πολλές οι πέτρες, τόσα πολλά τα χώματα από τα πράγματα που είχαν πέσει στον δρόμο που οδηγούν στα Ζωνιανά, κυρίως από την Αξό και μετά, τα οποία δεν μπορούσε να περάσει επιβατικό αυτοκίνητο με τίποτα. Mm-hmm. Οπότε με το πρώτο φως της μέρας ξεκίνησε ο καθαρισμός που συνεχιζόταν μέχρι και τις 3 το μεσημέρι που έμεινα εγώ εκεί. Mm-hmm. Οι κάτοικοι μου έλεγαν ότι πήγαν να το δουν αυτό 50 χρόνια. Άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν στα Ζωνιανά και μου έλεγαν ότι 50 χρόνια δεν θυμούνται άλλοτε να έχει τόσο πολύ νερό, τόσο ορμή το νερό, κατέβαινε με απίστευτη δύναμη και να κατεβάσει τόσα πολλά φερτά υλικά. Τώρα, σήμερα το υπόλοιπο της βραδιάς και αύριο φαίνεται να κυλάει ήρεμα. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν θα έχουμε αυτές τις έντονες βροχές, δεν θα έχουμε τόσους πολλούς κεραυνούς που είχαμε πάνω από την Κρήτη όλη τη διάρκεια της νύχτας χθες. Φαίνεται το βράδυ να είναι ήρεμο, η αυριακή μέρα να έχει βροχές, αλλά λιγοστές βροχές.
1: Ναι. Θα δούμε και αναλυτικό ρεπορτάζ θα έχουμε λίγο αργότερα. Χάρη, θέλω πριν σε ευχαριστήσουμε και σε αποδεσμεύσουμε, να μας δώσεις και άλλη μια εικόνα από το σημείο που βρίσκεσαι τώρα, από τις Γούβες, που όπως είπαμε και στην αρχή της σύνδεσής μας δέχτηκαν πλήγμα ξανά μετά από μόλις λίγα χρόνια, έτσι. Δεν είναι ότι είναι και πολλά τα χρόνια.
0: Ναι, το 2000... Σώτια το 2020, γιατί εδώ η ΚΝΑ το νερό είχε καλύψει.

απέναντι, δηλαδή είχε πει μέσα στα καταστήματα. Σήμερα δεν ήταν. Εντάξει, έφτασε οριακά μέχρι το Πεζούλι. Παρέσυρε βέβαια τα τρία αυτοκίνητα και τις γέφυρες.

0: Προφανώς και θα καθαριστεί το ρέπα, όπως μας είπαν από το Δήμο Χερσονήσου. Και να σου πω ότι στη διάρκεια της μέρας σήμερα η πυροσβεστική έκανε περίπου 40 αντλήσεις υδάτων, 30 μεταφορές προσώπων από κάποια σημεία τα οποία δεν μπορούσαν να φύγουν λόγω των νερών και τα μετέφερε σε ασφαλή σημεία. Η εικόνα που βλέπουμε εδώ, η βελτιωμένη εικόνα, είναι και στην περιοχή του Δρακουλιάρη, και εκεί η εικόνα έχει βελτιωθεί αισθητά, έχει κατέβει κατά πολύ η σταθμή, που σημαίνει ότι ούτε εκεί βρέχει στα ορεινά, πάνω από τον προπυλία και από ασίτες δεν βρέχει για να κατεβάζει νερό, και ελπίζουμε την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο να μην βρούμε ανάλογες εικόνες με αυτές που είδαμε σήμερα.
1: Ακριβώς, να μην έχουμε ανάλογες ραγδαιότητας βροχές. Λοιπόν, Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ. Κώστα, θέλεις ένα σχόλιο καταληκτικό?
2: Όχι, θέλω να πω ότι καλά θυμόμουν, αφού 50 χρόνια και λένε οι άνθρωποι εκεί στο Μυλοπόταμο ότι δεν το έχουν δει, δεν το είχαμε δει και εμείς αυτό το φαινόμενο. Και είναι όμως και λογικό, να το πούμε αυτό, Σώτια. Οι συνήθεις ύποπτες περιοχές είναι αυτές, όπως περιέγραψε ο Χάρης, δηλαδή οι παραλιακές ζώνες, οι οποίες δεν έχουν και υποδομές, τα ξέρουμε αυτά.
1: Ναι. Θα τα πούμε και στη συνέχεια ούτως ή άλλως.
2: Δεν είναι πάντως οι ορεινές και οι μειωρινές περιοχές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο. Μνήμες λοιπόν του 2020 ξύπνησε, κυρίες και κύριοι, στις Γούβες η σφοδρή κακοκαιρία που είχε σαν αποτέλεσμα να φουσκώσει επικίνδυνα το ρέμα στην περιοχή. Ο παραλιακός δρόμος να κοπεί στα δύο, αυτοκίνητα να καταλήξουν στη θάλασσα και τα πάντα να καλυφθούν από λάσπη και φερτά υλικά.

0: Η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη έφερε έντονα φαινόμενα στον οικισμό αλλά και στην παραλιακή των Γουβών, με τα νερά να γίνονται ένα με τη θάλασσα. Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Δρόμοι έκλεισαν προληπτικά και κάτοικοι προσπαθούσαν να απομακρύνουν φερτά υλικά έξω από τα σπίτια τους και τις επιχειρήσεις τους.
1: Σοβαρές ζημιές προκάλεσε ισχυρή νεροποντή που έπληξε την περιοχή της Χερσονήσου. Εδώ στις κάτω Γούβες ο ποταμός παρέσυρε φερτά υλικά, ενώ κατέστρεψε και παρέσυρε μάλιστα και 3 οχήματα προς τη θάλασσα.
2: Άρχισε ο ποταμός πάλι να τρέχει, σχεδόν κάθε χρόνο γίνεται εδώ. Παλιότερα ξέρετε ότι έγινε το μεγάλο. Τώρα ήταν επικίνδυνο, μεγάλωσε, αυξήθηκε πολύ η στάθμη του νερού. Τώρα εδώ, όπως βλέπετε, λαμβάνουμε κάποια μέτρα, μήπως και προλάβουμε κάτι να σώσουμε πάλι τις περιουσίες μας.
3: Το πρωί έτσι ξαφνικά άρχισε ο ποταμός, έτρεχε χωρίς να, ούτε να έπρεξε το πρωί, ούτε τίποτα. Είχε ζήνια πάνω, είχε μαζευτεί γιατί είχε κλείσει το ποτάμι από τα μπάζα και τα διάφορα και μια.
0: Τι προβλήματα δημιουργήθηκαν σε επιχειρήσεις, σε σπίτια, είχατε προβλήματα εδώ?
3: Και ευτυχώς όχι φέτο δεν δημιουργηθήκαν, αλλά πήρε αυτοκίνητα, λέει, κάτω 2-3 αυτοκίνητα πήρε.

0: πράγμα.
1: Όχι πάντα κάθε χρόνο, αλλά τις περισσότερες φορές είναι γεγονός. Δεν έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας, μέτρα καθαρισμού ποταμών.
2: Η περιοχή γέμισε με λάσπες με εικόνες να κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Εικόνες με τουρίστες να επιχειρούν να διασχίσουν κάθετα το δρόμο περνώντας από τα ριάκια που σχηματίστηκαν μετά την ισχυρή βροχόπτωση.
3: Άμα βγάλει νερό, ναι. Σίγουρα, άμα βγάλει νερό, κατεβαίνει κάθε οντάδα βρέξη. Είναι τώρα, τι να σου πω τώρα, ότι δεν μπορούσαν να περάσουν οι άνθρωποι απέναντι. Και βάλανε ένα, δεν βλέπεις ότι βάλανε το περίφραγμα εκεί για να...
0: Κλείσει ο δρόμος,
3: Ναι, αποκλείστηκε.
2: Μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, ο παραλιακός δρόμος των Κουβών κόπηκε στη μέση και τοποθετήθηκε προειδοποιητική σήμανση, καθώς οι αρχές αναμένουν τις επόμενες ώρες νέα κορύφωση των καιρικών φαινομένων.
0: Ανησυχείτε για τις επόμενες
1: ώρες? Βέβαια και ανησυχούμε. Πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα και από τους αρμόδιους. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε εδώ με αυτή την περίοδο. Δεν γίνεται κάθε φορά που βρέχει να είμαστε μέσα στο άγχος και στην τρέλα αυτή.
0: Είχε 112 στην περιοχή.
1: Ναι, είχε, βέβαια.

0: Ο Σωτήρης Μέταξας, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μου. Σωτήρη, καλησπέρα και σε εσένα. Στο ίδιο έργο θεατές. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που είχαμε μια ανάλογη καταστροφή στις Γούβες.
1: Μόλις 6 χρόνια, ήταν φθινόπωρο του 2020, όταν είχαν σημειωθεί τεράστιες καταστροφές, όχι μόνο στις Γούβες, γενικότερα στο Δήμο Χερσονήσου. Και είναι μια πραγματικότητα, όπως την περιγράφεις, είμαστε ξανά στο ίδιο έργο θεατές. Και μπορώ να σου το πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι θα βρεθούμε ξανά και ξανά και ξανά στο ίδιο έργο θεατές, διότι πολύ απλά αμέσως μετά τις καταστροφές που σημειώνονται και στην περίπτωση των Γουβών και σε άλλες περιπτώσεις, επί της ουσίας προχωρούμε σε έργα αποκατάστασης και όχι σε παρεμβάσεις τέτοιες ώστε σε ανάλογα φαινόμενα να μην έχουμε αντίστοιχες καταστροφές. Ναι. Τι εννοώ. 6 χρόνια πέρασαν και ο Γουβιανός ποταμός που έδωσε ξανά αυτήν την καταστροφή δεν έχει οριοθετηθεί. Και δεν έχει οριοθετηθεί όχι μονάχα το ρέμα στις Γούβες, αλλά τα περισσότερα ρέματα στην Κρήτη. Θα μου πεις, αν οριοθετήσουμε τα ρέματα θα σταματήσουμε να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα? Όχι, αλλά μόνο μέσα από την οριοθέτηση των ρεμάτων μπορεί να ακολουθήσει η διευθέτηση των ποταμών και να προχωρήσουν και τα απαιτούμενα αντιπλημμυρικά έργα.
0: Έτσι, γνωρίζουμε και να αλληλοποιήσεις παρεμβάσεις. Έτσι.
1: Σωστά. Γνωρίζουμε ότι η βόρεια ακτογραμμή της Κρήτης, πολλό δε μάλλον σε τουριστικές περιοχές, έχει δομηθεί άναρχα. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι, με το δεδομένο πια της κλιματικής κρίσης, ότι τέτοια φαινόμενα θα έχουμε όλο και συχνότερα, θα πρέπει να δρομολογήσουμε τις υποδομές ώστε να περιορίσουμε έστω τον κίνδυνο. Και κλείνω με μία, νομίζω, σημαντική καταγγελία.
0: Βέβαια, ναι.
1: Από τον πρώην δήμαρχο της περιοχής, επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, στον Δήμο Χερσονήσου, τον κύριο Σέγκο, ο οποίος το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky Κρήτης μας είπε ότι δεν είχαν προχωρήσει οι απαιτούμενες ενέργειες πρόληψης της πολιτικής προστασίας για τον καθαρισμό της περιοχής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, και πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Γιάννης Σέγκος.
2: Η πολύπαθη περιοχή λοιπόν των Γουβών, η οποία έχει υποστεί πολλά δεινά στο παρελθόν και ειδικά κατά τη θεομηνία του 2020 του Νοεμβρίου, και πάλι βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα στο Δήμο Χερσονήσου. Έχουμε σημαντικές ζημιές εκεί. Κάποια αυτοκίνητα στη θάλασσα, υπερχείλησε το ρέμα. Δυστυχώς, και πάλι και το λέω με τα λύπης μου αυτό, βρεθήκαμε απροετοίμαστοι, καθώς γνωρίζαμε για τη θεομηνία. Όμως το κεντρικό ρέμα των Γουβών και μάλιστα εντός οικισμού ήταν ακαθάριστο. Φρακάρανε οι δύο γέφυρες που είναι λίγο ανάντη, συγχωρέστε με, του παραλιακού μετόπου των Γουβών, με αποτέλεσμα να φρακάρει εκεί το ρέμα, υπερχείλησε και είχαμε το φούσκωμα του ρέματος. Καταλαβαίνω ότι σήμερα είναι το μεγάλο, έγινε η πρώτη βροχή. Εκείνο που έχω να πω είναι όμως ότι η δύναμη της βροχής, σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε, είναι αύριο και πιθανόν μεθαύριο. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στην κίνηση σε όλο το οδικό δίκτυο. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα κατά το φθινόπωρο είναι πολύ έντονα, γιατί υπάρχουν λεγόμενοι αντικυκλώνες. Δηλαδή τα θερμά με τα ψυχρά ρεύματα ανακυκλώνονται και βρίσκονται, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Ο χειμώνας είναι πιο ήπιος, πιο αναμενόμενος. Άρα τώρα χρειάζεται η πρόληψη, την οποία από ό,τι βλέπω δεν έχουμε.
1: Μάλιστα.
2: Ό,τι φαίνεται δεν την έχουμε. Και ευελπιστούμε το παραλιακό μέτωπο των Γουβών, που αυτή τη στιγμή έχει καταρρεύσει και καταραίει και σε άλλα σημεία. Σήμερα το διέτρεξα όλο, τώρα το πρωί. Ελπίζουμε να αντέξει, γιατί να μην ξεχάσω να πω ότι ένα μέτρο από το καταρριφθέν ήδη τμήμα του παραλιακού μετώπου εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο που έχει πέσει, σε ένα μέτρο από εκεί υπάρχει ο βιολογικός των Γουβών, περνάει το δίκτυο του βιολογικού. Ελπίζουμε αυτές τις μέρες να αντέξει από την κακοκαιρία και τους βοριάδες που υπάρχουν.
0: Έντονη ανησυχία προκάλεσε από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα η άνοδος της στάθμης στο Δρακουλιάρη ποταμό, που διέρχεται μεταξύ των άλλων και την ευρύτερη περιοχή των Μαλάδων και της Φινικιάς. Κατοίκοι και επιχειρηματίες έβλεπαν το ποτάμι να κατεβάζει ορμητικά νερά, φέρτα υλικά και καλάμια, σπίτια και επιχειρήσεις να πλημμυρίζουν, ενώ μηχανήματα της περιφέρειας αλλά και του Δήμου κάνουν αγώνα δρόμου για να καθαρίσουν τον ποταμό.
3: Στη Φινικιά και τις Μαλάδες σύχησε το 112 λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ενώ ο Δρακουλιάρης ποταμός υπερχείλησε με αποτέλεσμα

0: πρωινές ώρες τις πρώτες ήταν οριακά το νερό να περάσει τη γέφυρα, να σπάσει και να πλημμυρίσει εδώ η ευρύτερη περιοχή που, όπως βλέπετε κι εσείς, υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχουν οικίες, κατοικήσιμα σπίτια. Σύμφωνα με πληροφορίες που είναι ακριβείς στους οικισμούς Προφήτη Ηλία και Κυπαρίσι, δυτικότερα από το σημείο που βρισκόμαστε, και από εκεί έρχονται όλες αυτές τις τεράστιες ποσότητες νερού, γιατί εδώ στην ευρύτερη περιοχή τα ποσοστά βροχής δεν ήταν υψηλά, ενώ στις περιοχές που προανέφερα τα ποσοστά ήταν πάνω από 190 χιλιοστά.
1: Πλημμυρισμένοι δρόμοι, νερά μπήκαν σε σπίτια και καταστήματα, καλλιέργειες καταστράφηκαν, ενώ κατολιστοί στις και φερτά υλικά δυσκόλεψαν σε αρκετά σημεία την κυκλοφορία. Στην περιοχή Ανοφινικιά, δύο άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο από ακινητοποιημένο όχημα, καθώς το οδόστρωμα είχαν συσσωρευτεί φερτά υλικά.
0: Φαίνεται ότι τέτοιες ποσότητες νερού είναι πάρα πολύ δύσκολο να με τις υπάρχουσες απορροές και υποδομές που υπάρχουν να οδηγηθούν με ασφάλεια στο φυσικό αποδέκτη που είναι η θάλασσα. Παρόλα αυτά, εδώ στην ευρύτερη περιοχή, που είναι μια περιοχή που είμαστε δίπλα στην περιοχή, πάνω στην περιοχή, γίνεται μελέτη οριοθέτησης, διευθέτησης του ρέματος από τις εκβολές μέχρι και λίγο παραπάνω από εδώ. Δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, είχαμε κάποια σε παρόχθια σημεία εδώ του ποταμού κάποια πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Στο μεταξύ, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία διατηρεί την κόκκινη προειδοποίηση για την Κρήτη, όπου ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων χαρακτηρίζεται πολύ υψηλός.
0: Θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες ώρες, γιατί το φαινόμενο είναι δυναμικό, μέχρι και την Κυριακή το βράδυ δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, για να μην χρειαστεί να γίνει κάτι το οποίο δεν επιθυμεί κανένας, όχι μόνο στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά και σε άλλες περιοχές.
2: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι ξανά μαζί μου, με φόντο αυτή τη νέα ανησυχία, έτσι, που προκλήθηκε από νωρίς σήμερα το πρωί. Ελπίζουμε να μην την ξαναδούμε τις επόμενες μέρες, γιατί έρχονται και άλλες βροχές.
3: Η οποία είναι τόσο νέα όσο και παλιά, έτσι. Σε αντίθεση αυτό που λέγαμε τους ορεινούς όγκους, είναι κάτι το οποίο πολύ συχνά δυστυχώς επανέρχεται ως φαινόμενο. Ξέρουμε τι γίνεται δρακουλιάρης, φοινικιά. Έχουμε ζήσει απείρου κάλους σκηνές πολύ χειρότερες από αυτά που γίνανε τώρα. Απλώς ήταν νερά που ανέβηκαν από τη στάθμη και μπήκαν σε παρακείμενες επιχειρήσεις, οι οποίες, κατά ψέματα, και τα σπίτια είναι πολύ κοντά, έτσι το ξέρουμε. Τώρα, να ξαναμιλούμε για διευθέτηση ρεμάτων, για το πώς μπορούμε να οριοθετήσουμε γραμμές και τι μέτρα παίρνουμε, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Έχουμε γίνει κουραστικοί να το λέμε. Όντως, όταν έρχονται πολλά νερά, υπάρχει πρόβλημα εκεί. Η λύση ήταν, θυμάστε και παλιότερα, συζητούσαμε γενικώς για τα ρέματα και το Ηράκλειο, για το φράγμα του Λαδούκου, για πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν προχωρήσει. Και αυτό είναι αλήθεια. Όταν γινόταν και παλιότερη ιστορία με το γιόφυρο, όπου ευτυχώς τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε, διότι δεν έχουμε νερά ψηλά και δεν έχουμε και στο Ηράκλειο τις βροχοπτώσεις που θα έπρεπε. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για περιοχές σώτια που είναι πυκνοκατοικημένες. Όπως και να το κάνεις, το νερό θα βρει την άκρη του, θα βρει τη σειρά του, το λένε. Και το είδαμε και σε άλλες πλημμύρες στο παρελθόν. Δεν μπορούν να τα ξέρουν και ώρα οι μετεωρολόγοι. Κάνουν μια πρόγνωση, αλλά όταν το νερό είναι πάρα πολύ, δεν μπορείς να το κουταλομετρήσεις. Ας πούμε, για παράδειγμα, σήμερα είδαμε ότι κάπως πέσαν έξω σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη για το Λασίθι. Δηλαδή, στο Λασίθι δεν φαινόταν, μιλάω για σήμερα, έτσι, από χτες και σήμερα, δεν φαινόταν είναι τόσο πολλά τα νερά, και όμως είχε το 112 για τον Άγιο Νικόλαο. Είδαμε στο Τζερμιάδο τι έγινε. Δίνουν βεβαίως πρόγνωση πολύ μεγάλων έντονων βροχοπτώσεων το Σαββατοκύριακο για την Ανατολική Κρήτη. Θέλει προσοχή.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Πρόσκαιρη λοιπόν ύφεση των φαινομένων από απόψε έως και περίπου αύριο το μεσημέρι, προβλέπει ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης. Ωστόσο, ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα ενσκύψει στην Κρήτη έως την Κυριακή.

0: με σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα.
1: Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν το φαινόμενο της αλλαγής του καιρού, της έντονης επίδρασης αυτού του συστήματος, που θα έλεγα ότι με μία αιμονή ήδη έχει προσβάλει την Κρήτη από τα δυτικά μέχρι τα ανατολικά. Σε πλήρη λοιπόν εξέλιξη, βροχές, σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά περιόδους είναι και έντονες. Εντοπίζονται πως από εχθές που ξεκίνησε να βρίσκεται σε εξέλιξη όλο αυτό το φαινόμενο, κυρίως στα εσωτερικά τμήματα του νομού, όπως ήταν στην αρχική πρόγνωση, οι μειωνές και ορεινές περιοχές, λιγότερο τα βόρεια παραθαλάσσια τμήματα, ακόμα πιο λίγο οι νοτιότερες και νότιο-ανατολικές περιοχές του νησιού μας. Μεγάλα τα υψηφροχής που έχουν πέσει, συνεχίζουν και πέφτουν κατά περιόδους, και αυτή η εικόνα φαίνεται να διατηρείται μέχρι και τα τέλη της περίοδου της Πέμπτης. Δηλαδή θα πάμε με έναν καιρό νεφελώδη, με βροχές, σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες και πάλι φαίνεται να εντοπίζονται κυρίως στα εσωτερικά τμήματα του νησιού μας, τις ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Από αργά το βράδυ της Πέμπτης τώρα περιμένουμε μια πρόσχερη ύφεση των φαινομένων μέχρι και την Παρασκευή περίπου τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες. Από εκεί πέρα μπαίνουμε σε μια δεύτερη φάση που και πάλι θα έχουμε την εκδήλωση έντονων φαινομένων σε όλο το νησί, και πάλι όμως φαίνεται να εντοπίζονται στα εσωτερικά τμήματα, υπάρχει μια μονή στα εσωτερικά τμήματα, και αυτό γιατί οι ψυχρές αέρες μας έχουν συναντήσει ουσιαστικά τις θερμές θάλασσες, καθώς επίσης και τη θερμή επιφάνεια, ακόμα τη θερμή επιφάνεια του εδάφους. Δίνει λοιπόν αυτός ο συνδυασμός πολύ έντονες καταιγίδες, πολύ δυναμικές καταιγίδες. Αυτή η κατάσταση δεν συνεχίζεται και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα πάμε δηλαδή από την Παρασκευή το απόγευμα μέχρι και τα τέλη της περίοδου της Κυριακής, με έναν έντονο καιρό κατά περιόδους, με έντονα φαινόμενα και πάλι κατά τόπους και κατά περιόδους. Φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο και πάλι το κομμάτι της νότιο-ανατολικής Κρήτης, ένα μικρό κομμάτι της νότιο-ανατολικής Κρήτης. Όλο το υπόλοιπο νησί φαίνεται να βρέχεται αρκετά.
0: Στο Σωτήρι Μέταξα θα επανέλθω. Στον Sky Κρήτης μιλήσατε το πρωί με τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Λοιπόν, μια μικρή πρόσκαιρη ύφεση αντιλαμβάνομαι για λίγες ώρες. Και ναι, πάλι μετά δυστυχώς αναμένονται πολύ σφοδρές βροχοπτώσεις.
2: Τα προγνωστικά μοντέλα είναι πολύ ανησυχητικά. Ένα βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται πάνω από την Κρήτη επιμένει και μπορεί να έχουμε μία ύφεση τις τελευταίες ώρες των φαινομένων, μία ύφεση η οποία θα διαρκέσει μέχρι το μεσημέρι, το απόγευμα της Παρασκευής. Από το απόγευμα της Παρασκευής και έπειτα, για 48 ώρες, μέχρι και το βράδυ της Κυριακής, υπάρχει κόκκινος συναγερμός. Είναι πολύ πιθανό όχι απλά να δούμε σε επανάληψη τα φαινόμενα που επικράτησαν τα ξημερώματα σήμερα, αλλά να έχουμε φαινόμενα ακόμη και μεγαλύτερης έντασης. Για μία ακόμη φορά το επίκεντρο της κακοκαιρίας θα είναι τα εσωτερικά τμήματα της Κρήτης, και σήμερα στη νότια και στη βόρεια ακτογραμμή δεν είχαμε φαινόμενα. Μπορεί να φούσκωσε ο Δρακουλιάρης, μπορεί να κατέβασε νερό ο Κουβιανός ποταμός, αλλά περισσότερο είναι νερά που μεταφέρθηκαν από τα ορεινά τμήματα. Στο Ηράκλειο δεν ανοίξαμε ομπρέλα από το πρωί. Στα εσωτερικά τμήματα, σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές, αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το βράδυ της Κυριακής το επίκεντρο, ο πυρήνας των φαινομένων. Άπαντες θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Προφανώς και ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας θα παραμείνει σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Αποκαθίστανται σταδιακά τα προβλήματα υδροδότησης που προκλήθηκαν από τη σφοδρή κακοκαιρία και τις διακοπές ηλεκτροδότησης. Μέσα από τη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, Γιώργος Μπουρεξάκης, σημείωσε ότι η επιχείρηση έχει προχωρήσει στον καθαρισμό των φρεατίων τόσο στην πόλη όσο και στους οικισμούς του Ηρακλείου. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων και το Σωτήρι Μέταξα.
3: Έχει αποκατασταθεί το ρεύμα στις περιοχές που μας απασχολούν εμάς ιδιαίτερα λόγω των γεωτρήσεων, έτσι.

0: κεφάλια, χέρι, οι βασιλιές. Οπότε ευελπιστώ, ήταν μικρό το χρονικό διάστημα, οπότε δεν θα έχουμε προβλήματα υδροδότησης. Έχουμε μεγάλη αγωνία στη ΔΕΑΗ, διότι ο Γιώφυρος έχει κατεβάσει αρκετό νερό. Είχαμε πριν 10 χρόνια περίπου, είχαμε σοβαρά προβλήματα. Τότε υπερχείλησε εδώ το Γιώφυρος και έκανε πολλές μεγάλες ζημιές στη ΔΕΑΗ. Έχουμε πάρει κάποια μέτρα. Ελπίζω τώρα, ανησύχησα κι εγώ αυτό που άκουσα προηγουμένως, ότι από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή το βράδυ θα έχουμε πολλές έντονες βροχές. Ευελπιστώ ότι θα προσπαθήσουμε να τα ξεπεράσουμε, να μην δημιουργούν πολλά προβλήματα. Ξέρετε, έχουν γίνει και πολλές κατασκευές στη ΔΕΑΗ, δευτεροβάθμια, πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Η ΔΕΑΗ έχει πάρει μέτρα. Τι κάνει, τα μέτρα είναι. Κάθε χρόνο από τον Αύγουστο αρχίζουμε και καθαρίζουμε τα φρεάτια. Αυτό είναι δεδομένο. Κάθε χρόνο το κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Δεν έχουμε πολλά προβλήματα. Αλλά πρέπει να ξέρει και ο κόσμος ότι τα φρεάτια έχουν μια ορισμένη δυνατότητα απορροής των νερών. Δηλαδή μπορεί να πάρει μια ποσότητα, από εκεί πέρα, αν η ποσότητα είναι πολύ μεγάλη, δεν μπορεί να τα απορροφεί στο φρεάτιο. Αυτό είναι δεδομένο, το ξέρουμε όλοι. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Θα πάμε πάλι αύριο που θα έχουμε μια διακοπή της κακοκαιρίας. Γιατί ξέρετε, έχουμε το πρόβλημα ότι στις πρώτες βροχές έχουμε τα φερτά υλικά, τα οποία φράσουν τα ήδη καθαρισμένα φρεάτια. Θα πρέπει να κάνουμε μια επέμβαση όπου υπάρχουν και όπου ο κόσμος βλέπει ότι έχουμε πολλά φερτά υλικά πάνω στις χάρες ομβρίων, να ειδοποιήσει η ΔΕΙΑΗ, να μπορέσει να μας ειδοποιήσει, να πάμε να τα καθαρίσουμε, για να μην έχουμε ειδικά το Σαββατοκύριακο.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα περνάμε, κυρίες και κύριοι, για μέτρα ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά, μιλάει η κυβέρνηση αναφερόμενη στο νέο πακέτο παρεμβάσεων που παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την ίδια ώρα που η αντιπολίτευση κάνει λόγο για κοροϊδία. Είμαστε και θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός των Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, ενώ ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης σε ομιλία του στη Βουλή καταλόγησε στην κυβέρνηση αλαζονία μιας εξουσίας που έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα.
2: Πήρωμα δόν από την αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης με αφορμή τα μέτρα στήριξης των πολιτών για τα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός την Τετάρτη. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, καταθέτοντας μάλιστα και σχετική τροπολογία, με την κυβέρνηση να απαντά πως προέχει η δημοσιονομική πειθαρχία.
3: Η αντιπολίτευση γενικά στα μέτρα τα οποία έχει προτείνει έχει μειωμένη αξιοπιστία. Συνολικά στα μέτρα της ΔΕΘ, αν έπρεπε να βάλω κάτω το τι έχουν προτείνει, θέλουν τριπλάσιο δημοσιονομικό χώρο. Τώρα ζητάνε πρόσθετες παρεμβάσεις, τις οποίες άμα τις κάνουμε με τον τρόπο με τον οποίο τις ζητάνε, η χώρα θα γίνει κόκκινη.
2: Το ΠΑΣΟΚ επικρίνει την κυβέρνηση και για το μέτρο των 120 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο. Όπως υποστηρίζει, ήταν μια πρόταση που το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει πριν από αρκετό διάστημα.
4: Τι έλεγαν μαζί όλοι, δεν χρειάζονται 120, είναι λαϊκισμός.
5: Μάλιστα.
4: Είναι λαϊκισμός, λέγανε, και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά τώρα ο Πρωθυπουργός λέει θα το βάλω μετεπιτάσιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ακούστε, ή είναι λαϊκισμός ή... είναι κοινωνική αναγκαιότητα.
3: Δεν νομίζω ότι είναι προτάσεις αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι είναι προτάσεις σε κάποια πράγματα της κοινωνίας. Η στρατηγική είναι τα ωφέλη της ανάπτυξης να γυρνάνε πίσω στον κόσμο.
2: Και τα υπόλοιπα κόμματα πάντως της αντιπολίτευσης ζητούν τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
6: Εμείς λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Πρέπει να υπάρχει και απειθαρχία και σύγκρουση με τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Τα μέτρα λοιπόν που ανακοίνωσε χθες για την καταιγίδα που έρχεται ο Πρωθυπουργός είναι ασπιρίνη.
8: Η λύση για το ιδιωτικό χρέος βρίσκεται στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι σε ρυθμίσεις που έχουν διπλάσιο επιτόκιο από τον ήδη υπάρχοντα εξοδικαστικό μηχανισμό.
9: Από την κυβέρνησή του εκπορεύεται η αστάθεια η οποία έχει προκαλέσει τις εκρήξεις στις τιμές ενέργειας.
10: Δεν τολμά να αγγίξει τα δηληστήρια και παίρνει μέτρα μόνο για 15 μέρες.
2: Το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης συνεχίζουν να ζητούν την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, με την κυβέρνηση να θεωρεί πως δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα.
11: Οι συνωμοτές ζητούν να παραιτηθεί εγώ, να παραιτηθώ εγώ που τους αποκάλυψα μαζί με άλλους, και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη. Δίπλα από την υπόθεση αυτή στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία.
12: Δεν υπάρχει θέμα με τον κύριο Φλωρίδη.
13: Η αντιπολίτευση προσπαθεί να μπερδέψει δύο διαφορετικές συζητήσεις. Είναι ένα πράγμα το αν έγιναν σωστές ή λανθασμένες ενέργειες στο πεδίο και άλλο πράγμα όλο αυτό που ζήσαμε πριν από 1,5 χρόνο και έφτασε στο σημείο να ποτίσει, να διαπεράσει οριζόν την ελληνική κοινωνία.
4: Για να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια και μια δίκαιη δίκη πρέπει να μην είναι υπουργός. Η χώρα χρειάζεται υπουργό δικαιοσύνης.

0: Όχι υπουργό κατά της δικαιοσύνης. Άρα,
1: εσύ, αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει τόσο καιρό. Τις τεράστιες δηλαδή ευθύνες της.
2: Ποιος είναι λοιπόν για τα μπάζα τώρα? Ρωτώ. Ο Φλωρίδης που δεν παρατείται ή ο πρωθυπουργός που κρύβεται πίσω από τον Τριαντόπουλο?
3: Θέλω να καλέσω και τον ίδιο, τον κύριο Τριαντόπουλο, και τον κύριο Αγοραστό να πούνε την απόλυτη αλήθεια.
4: Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου στο στούντιο για τον πολιτικό σχολιασμό. Λοιπόν, λογικό, ένα 24ωρο μετά τις ανακοινώσεις, να ξεκινήσει και η αντιπαράθεση.
5: Αντιπαράθεση, η οποία, ξέρεις, σιγά σιγά και όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, θα είναι πολύ πιο τοξική, έτσι. Mm-hmm. Το βλέπεις σε πιο απλά πράγματα, σε πιο, έτσι, σε πράγματα που θα ήταν αυτονόητο να έχουν ένα modus vivendi. Τα πολιτικά κόμματα να μπορούν να συμφωνήσουν στα βασικά. Τέλος πάντων, νομίζω ότι για να μην και εμείς προτρέχουμε, θα δούμε την αποτελεσματικότητα των μέτρων που πήρε η κυβέρνηση, αλλά είναι ολοφάνερο ότι ούτε και η ίδια το πιστεύει, γι' αυτό και το συνόδευσε και με μια, αν θέλεις, ρύθμιση για τις 120 δόσεις, οι οποίες δόσεις, θυμίζω, και εκεί το Πασόκ είχε δίκιο, mm-hmm. τις είχε προτείνει από το 23, το πρότεινε ξανά ως μέτρο στη ΔΕΘ ο κ. Ανδρουλάκης
4: και η κυβέρνηση. Και επίθεση σφοδρή από την κυβέρνηση.
5: Και επίθεση η οποία ήταν και λίγο απαξιωτική.
4: Σωστά.
5: Ότι το Πασόκ βρήκε λεφτά από τη Μονόπολη.
4: Σωστά.
5: Τώρα, πώς ξαφνικά βρεθήκαν και τα λεφτά και ο κ. Πιερακάκης είπε κάτι το οποίο πραγματικά νομίζω ότι καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι δεν είναι σοβαρό επιχείρημα. Ότι αυτό δεν είναι, λέει, πρόταση ενός κόμματος, αλλά είναι πρόταση κοινωνίας. Mm. Μα ήταν και πριν τρεις εβδομάδες κοινωνίας, ήταν και πριν λίγο καιρό. Τέλος πάντων, αυτά γίνονται προφανώς και μακάρι η κάθε κυβέρνηση να παίρνει μέτρα, έστω και καθυστερημένα. Πάντως, χάνουμε πάρα πολύ χρόνο. Και αυτή η ιστορία με τα καύσιμα, επειδή τη βρίσκουμε μπροστά μας, σήμερα είδα στα πρατήρια ότι όχι μόνο δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας κάνει να σκεφτόμαστε με ελπίδα και να αισιοδοξούμε ότι μπορεί να τη βγάλουμε αυτό το χειμώνα, τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ χειρότερα. Mm. Δυστυχώς, όπως λέει και μια ψυχή, κοιτάζουμε να δούμε τι πήγε λάθος σε αυτή την ιστορία, αλλά αυτό που σίγουρα πάει λάθος, Σώτια, είναι ότι όταν έχουμε πτώση των τιμών, κάποιοι κερδίζουν και μπορεί οι πολίτες κάτι να κερδίζουν κι αυτοί, εμείς όλοι. Όταν έχουμε άνοδο των τιμών, αυτοί κάποιοι συνεχίζουν να κερδίζουν, μπορεί και περισσότερα, και οι πολίτες να χάνουν. Και επειδή συνήθως ανεβαίνουν οι τιμές, βλέπεις αυτό που πραγματικά συμβαίνει και σήμερα. Νομίζω ότι, για να κλείσω, ότι το θέμα της οικονομίας, το θέμα των ανατιμήσεων, της ακρίβειας, η οποία δεν έχει γυρισμό, θα είναι το βασικό πια κυρίαρχο ζήτημα, το οποίο θα συζητείτε στις εκλογές μέχρι και την ημέρα των εκλογών.
4: Συμφωνώ απολύτως. Ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. 34 παραγωγές με 70 εκδηλώσεις και τη συμμετοχή 740 καλλιτεχνών περιλαμβάνει το φετινό καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου που παρουσιάστηκε σήμερα. Όπερα, μουσική, θέατρο, χορός και κριτική παράδοση κυριαρχούν σε αυτό. Και ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων τον Αμπόκο του Τζουτζέπε Βέρντι, η Madame Butterfly του Τζάκο Μπουτσίνι, αλλά και η Ελεύθερη Πόλη του Γιάννη Μαρκόπουλου.
6: Με στόχο να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού και να προσελκύσει ακόμα περισσότερο κόσμο στις αίθουσες του, το Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου συγκρότησε το πρόγραμμα της καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027, το οποίο περιλαμβάνει πολλές σημαντικές διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα παραγωγών. Η νέα καλλιτεχνική περίοδος περιλαμβάνει συνολικά 35 παραγωγές με τη συμμετοχή 740 καλλιτεχνών.
7: Με μεγάλη χαρά παρουσιάσαμε και το φετινό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το οποίο, όπως είδατε, είναι πλήρες, με μεγάλη, έτσι, προσπάθεια όσον αφορά και το κόστος, με προσεκτικούς, έτσι, υπολογισμούς. Η ποιότητα είναι δεδομένη, η ποικιλία βεβαίως και βέβαια η υποστήριξη δεδομένη από όλους τους φορείς, από όλες τις διευθύνσεις του πολιτιστικού συνεδρίτης ΔΕΠΑΝΑΛ και προσπαθούμε για το καλύτερο, έτσι ώστε να έχει ο κόσμος μια ακόμα καλύτερη καλλιτεχνική περίοδο που να έχουμε έτσι, με υψηλού επίπεδου μουσικές και θεάματα γενικότερα.
8: Σε αγαστή συνεργασία και με την απόλυτη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δημάρχου μας Αλέξη Καλοκαιρινού, εγκαινιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα της νέας καλλιτεχνικής περίοδου. ξεχωρίζουν μεγάλες παραγωγές όπερας, όπως η επικείμενη μεγάλη παραγωγή του Ναμπούκο.

0: στις τα μέσα Νοεμβρίου και πολλά άλλα προγράμματα που συμπεριλαμβάνουν την αξιοποίηση όχι μόνο διεθνούς κύρους και μεγάλης εμβέλειας καλλιτεχνών, αλλά και την αξιοποίηση του εγχώριου καλλιτεχνικού δυναμικού. Το πρόγραμμά μας είναι πολυσυλλεκτικό, καλύπτει όλες τις μορφές τέχνης από όπερα, χορό, μπαλέτο, θέατρο, μουσική δωματίου, κινηματογράφο και ελπίζουμε και είμαστε σίγουροι ότι ο κόσμος, όπως έκανε και τα προηγούμενα χρόνια, θα αγκαλιάσει όλες αυτές τις παραγωγές μας.
1: Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ επεσήμανε τις προοπτικές που παρουσιάζονται για καλύτερη και πιο αποδοτική λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου με την επικείμενη μετατροπή των εταιριών του Δήμου σε αναπτυξιακούς οργανισμούς, σύμφωνα με το νέο νόμο των κοινοτήτων.
2: Τώρα είναι η ευκαιρία με τον μετασχηματισμό των εταιριών που προβλέπεται και μέσα από τον κώδικα. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτό, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική στις καλλιτεχνικές παραγωγές. Και αυτό γίνεται πάντα με τη μεγάλη φροντίδα του Δημάρχου μας, του Αλέξη Καλοκαιρινού, ο οποίος μάλιστα έχει, ακόμα και πριν γίνει ο νόμος αυτός για την υποχρεωτική μετατροπή των εταιριών, ήδη είχε αναθέσει σε εταιρεία για να γίνει αυτή η κίνηση. Έτσι λοιπόν είμαστε έτοιμοι, έτσι από 1η-1η του 27, να δούμε σε ένα άλλο τοπίο, με άλλες δυνατότητες και πιστεύω και ακόμα μεγαλύτερη έτσι απόδοση για τον κόσμο.
3: Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει η πλατφόρμα My Καταγγελίες της ΑΔΕΣ, στην οποία οι πολίτες θα μπορούν από το κινητό τους τηλέφωνο να κάνουν εύκολα και γρήγορα τις καταγγελίες τους για θέματα ακρίβειας, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστείλουν στις ελεκτικές αρχές σχετικές φωτογραφίες.
1: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία νέας εφαρμογής My Καταγγελίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στο τέλος Νοεμβρίου και θα λειτουργεί στα πρότυπα του MyCost, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τις παραχωρήσεις στις παραλίες και να υποβάλουν καταγγελίες. Ειδικότερα οι καταναλωτές θα μπορούν από το κινητό τους να υποβάλουν και να παρακολουθούν την πορεία μιας καταγγελίας, ώστε η καταγγελία να αποκτά ιχνηλατήσιμη διαδρομή και να οδηγεί σε ταχύτερη παρέμβαση και λύση.
4: Μαθαίνουμε ότι πρόκειται να βγει προς τα τέλη Νοεμβρίου στον αέρα η My Καταγγελίες, όπως λένε, την οποία θα έχει τη δυνατότητα, η πλατφόρμα αυτή προέρχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή. Από όσο γνωρίζουμε, αυτή η πλατφόρμα θα φτάνει μέχρι τα κινητά των καταναλωτών, την οποία μπορούν να ανεβάσουν καταγγελίες οι καταναλωτές και να παρακολουθούν και την πορεία της καταγγελίας. Όπως λέει, να γίνει η ιχνηλατήσιμη η διαδρομή της καταγγελίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ευχάριστο το γεγονός να μία οι μισοί Έλληνες να πηγαίνουν να καταγγέλουν τους άλλους μισούς Έλληνες. Δηλαδή οι καταναλωτές να καταγγέλουν τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, οι οποίοι και εκείνοι είναι εν δυνάμει καταναλωτές.
1: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών, οι ελεγκτές, αφού λαμβάνουν τις καταγγελίες, θα μπορούν πολύ πιο γρήγορα και εύκολα να διασταυρώνουν τα στοιχεία, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστέλουν άμεσα και ηλεκτρονικά το πρόστιμο στην επιχείρηση που παραβαίνει τον νόμο, χωρίς να απαιτείται καν επιτόπιος έλεγχος.
5: Οριζόμαστε, τα ενίκια είναι στα ύψη και η τιμή στο σούπερ μάρκετ είναι πολύ, πολύ ανεβασμένα. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση, θα μας βοηθήσει περισσότερο οικονομικά.
6: Είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα αυτή την περίοδο. Είναι πάρα πολύ ακριβά όλα, σούπερ μάρκετ, δεν φτάνουν οι μισθοί.
7: Είστε έλεγχος, πιστεύω.
6: Ναι, εννοείται.
8: Αναφυσβήτητα πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση, έτσι. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει έλεγχος ή τι άλλο θα γίνει, αλλά πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση και μια ρύθμιση, ούτως ώστε αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη μετά τις 20 του μήνα να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες.
9: Έλεγχο από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.
1: Με την ακρίβεια να συνεχίζεται και να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά, άλλο ένα σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης αυτού του γάλακτος και κρέατος αναμένεται να εφαρμοστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Το σύστημα θα αφορά ελέγχους από την παραγωγή έως την μεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά.
4: Θα έπρεπε να έχουμε αυξημένη συνείδηση και προσαρμοστικότητα στις τιμές των προϊόντων, να είναι αναλογικές οι τιμές και όχι υπέρογγες, ούτως ώστε και ο καταναλωτής να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει και ο έμπορος να κερδίζει τον νόμιμο. Η πρότασή μου είναι οι εμπόροι να είναι προσεκτικότεροι, λογικότεροι και να αντιλαμβάνονται

0: ανάγκες της εποχής.
1: Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο, ΕΒΖΟ με τον καρκίνο, θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου. Το ραντεβού έχει δοθεί στην Κυριακή 18 Οκτωβρίου με κεντρικό μήνυμα «Πρόληψη σημαίνει φροντίδα».
2: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τους επαγγελματίες του νομού μας, της πόλης μας, που μας στηρίζουν και φέτος. Είναι ακόμα περισσότεροι. Δεν έχουμε αρκετό χώρο να βάλουμε τα λογότυπά σας, να βάλουμε τα μπάνερ σας και να σας θαυμάσουμε και να βγούμε φωτογραφίες μαζί σας. Αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη και η προσέλευση του κόσμου πλέον. Μπράβο στο κοινό του Ηρακλείου. Μπράβο που δεν φοβάται στο άκουσμα και στην τυπωμένη λέξη καρκίνος. Μπράβο στον κόσμο που κατεβαίνει μαζί μας και περπατάει μαζί μας, δίπλα στους ασθενείς, δίπλα στους φροντιστές των ασθενών, δίπλα στους ανθρώπους που πενθούν και θέλουν με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουν αυτό το στόχο. Το να είμαστε δίπλα στον ογκολογικό ασθενή και την οικογένειά του. Να ενθαρρύνουμε όλους τους ανθρώπους να είναι συνεπείς με τους προληπτικούς τους ελέγχους, γιατί αυτό σηματοδοτεί και μια τελείως διαφορετική διαδικασία θεραπείας σε περίπτωση που δεν είναι πολύ καλά τα αποτελέσματά μας. Όλοι μαζί, λίγο πιο νωρίς, επιστημονική και σωστή αντιμετώπιση. Και σε αυτό μας βοηθάει πολύ ο κόσμος, ο οποίος σιγά σιγά καταλαβαίνει τη δύναμή του, επικοινωνεί το πρόβλημα και το αναδεικνύει μέσα από τη συμπεριφορά του. Έγκαιρη διάγνωση σημαίνει καλύτερη θεραπεία. Σημαίνει ότι απευθυνόμαστε σωστό επαγγελματία, οπότε όλα θα πάνε σίγουρα καλύτερα. Είναι εντυπωσιακό όμως ότι ο κόσμος έχει γίνει λίγο πιο δυνατός. Δεν φοβάται τόσο, ενημερώνεται και μιλάει για τη βοήθεια που του παρέχει ο Σύλλογος. Οπότε όλο και περισσότερος κόσμος απευθύνεται σε εμάς για να τον καθοδηγήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας σε ένα καλύτερο μονοπάτι.

0: καλό.
1: Φτάνουμε.
0: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.

0: είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
0: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Με το συγκυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai να έχει συλληφθεί και να ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας χωρίς να έχει γίνει γνωστή ακόμα η ταυτότητά του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε νέα του τηλεοπτική παρέμβαση τόνισε πως έχει υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση. Ο δε κυβερνήτης που μαχαιρώθηκε χθες εξακολουθεί να νοσηλεύεται και είναι καλά στην υγεία του.
1: Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχουν πει ελάχιστα δημόσια πέρα από το ότι διεξάγονται έρευνες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πάντως δήλωσε ότι ο συγκυβερνήτης συνελήφθη. Η ταυτότητα και τα κίνητρα του συγκυβερνήτη που μαχαίρωσε τον κυβερνήτη σε πτήση προς το Ισραήλ, προκαλώντας μια επικίνδυνη κατακόρυφη πτώση του αεροσκάφους και αναγκάζοντάς τον να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία, παρέμεναν άγνωστα μέχρι και την Πέμπτη, καθώς οι ερευνητές έσπευδαν να μάθουν περισσότερα. Ισραηλινοί επιβάτες στην πτήση της Fly Dubai με 174 άτομα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προς το Τελαβίδ περιέγραψαν πως ο εμόφυρτος Ινδός κυβερνήτης κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου για να τους επιτρέψει να μπουν μέσα και να καταφέρουν να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη και να σταθεροποιήσουν το αεροσκάφος. Ακόμα δεν έχει γίνει σαφής η κατάσταση του συλληφθέντος συγκυβερνήτη. Σε συνέντευξή του στο CNN που μεταδόθηκε το βράδυ της Τετάρτης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε ότι ο δράστης ήταν ομανός, υπήκοος και ανακρίνεται στη Σαουδική Αραβία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είπε σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι ο ίδιος ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συζήτησαν εκτενώς το περιστατικό τηλεφωνικά και ότι φαινόταν πως ο συγκυβερνήτης ήταν ίσως τρομοκράτης ή κάποιος ψυχικά διαταραγμένος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Καλησπέρα. Καλό μήνα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, Σοφία.
0: Λοιπόν, σε περίπου μία ώρα, αν δεν κάνω λάθος, σε μία ώρα και κάτι λεπτά, έχουμε την σέντρα στην Τούμπα για τον αγώνα της Εθνικής με την Ολλανδία.
3: Σε μία κατάμεστη Τούμπα και μάλιστα λίγο νωρίτερα κατά την άφηξη της Εθνικής μας ομάδας στο γήπεδο, όταν έφτασε δηλαδή η αποστολή με το Πούλμαν, χιλιάδες φίλαθλοι υποδέχτηκαν τους διεθνείς μας. Τους αποθέωσαν και τους εμψύχωσαν, θα έλεγα, λίγο πριν από τη μεγάλη μάχη με την Ολλανδία. Πριν από λίγο έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει ξανά

0: βασικό το Θανάση Ανδρούτσο, τον αρχηγό του Όφη, ο οποίος έπαιξε 90 λεπτά απέναντι στη Γερμανία. Τον εμπιστεύεται ξανά ο ομοσπονδιακός τεχνικός, δείγμα του πόσο καλός ήταν ο Ανδρούτσος στο παιχνίδι του Άουγσμπουργκ. Έτσι λοιπόν είναι και πάλι στους πρώτους 11 και όπως δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς χθες στη συνέντευξη τύπου, από τη στιγμή που τα καταφέραμε εκτός έδρας, τόσο με Σερβία όσο και με Γερμανία, γιατί να με τα καταφέρουμε και μέσα στο γήπεδό μας, μπροστά στους φιλάθλους μου, φιλάθλους μας, με συγχωρείς, απέναντι στην Ολλανδία.
1: Έτσι ακριβώς, καλά θα λέει ο Γιοβάνοβιτς, να το δούμε κιόλας. Πάμε και στους νέους μας, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των Ελπίδων, γιατί είχαμε εκεί μια νίκη με τη Λετωνία, 4-2 αν δεν κάνω λάθος.
0: 4-2 και με πολύ έντονο άρωμα Όφη, θα λέγαμε, καθώς ο Κώστας Ποστούλας, ο αμυντικός του Όφη, πέτυχε 2 τέρματα παρακαλώ. Mm-hmm. Μπορεί να είναι αμυντικός, ωστόσο κατέχει πολύ καλά την τέχνη του γκολ, όπως και ο αδερφός του, ο οποίος είναι στην αποστολή της Εθνικής Ανδρών. Ο Κοστούλας λοιπόν πέτυχε 2 τέρματα. Η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων νίκησε με 4-2 τη Λετωνία στην Λιβαδιά. Επίσης στο μάτς αγωνίστηκαν οι παίκτες του Όφη, ο Αποστολάκης και ο Θεοδοσουλάκης. Μπήκαν ως αλλαγή στο 79. Έτσι λοιπόν η Εθνική είναι ζωντανή στη μάχη για απευθείας πρόκριση στο Euro κάτω των 21 ετών, που θα γίνει το καλοκαίρι στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας. Παλεύουμε να βγούμε η καλύτερη δεύτερη από τους 9 ομίλους, καθώς θεωρώ πολύ δύσκολο ότι η Γερμανία, που είναι επίσης στον όμιλό μας, θα χάσει βαθμούς στην τελευταία αγωνιστική, ώστε να βγούμε εμείς πρώτοι. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρουμε ως καλύτερη δεύτερη. Αλλιώς θα πάμε στα μπαράζ και εκεί θα έχω μια δεύτερη ευκαιρία. Και νομίζω ότι αυτή η φουρνιά της Εθνικής Ελπίδων αξίζει να είναι στο Euro κάτω των 21 ετών. Μια φουρνιά που, όπως είπαμε, έχει τρεις παίκτες του Όφη στη σύνθεσή της.
1: Ο Όφη, εντωμεταξύ, αντιλαμβάνομαι ότι σιγά σιγά ετοιμάζεται, ανεβάζει στροφές εν ώψη της επανέναρξης.
0: Λείπουν οι διεθνείς, όπως είπαμε, ο Ανδρούτσος που είναι βασικός με την Ανδρών, Κοστούλας, Αποστολάκης, Θεοδοσουλάκης είναι στην Ελπίδων και ο Σιέλης είναι διεθνής με την Κύπρο. Mm-hmm. Αύριο μάλιστα η Κύπρος αγωνίζεται απέναντι στην Αρμενία. Η ομάδα συνεχίζει τις προπονήσεις, βασικά έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα μετά το πενθήμερο ρεπό που τους είχε δώσει ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος δουλεύει ιδιαίτερα στην τακτική αυτές τις ημέρες, κάτι που είχε πει σόκια ο Κόντης όταν ο Όφη αγωνίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Είχε πει ότι στη διακοπή θα την εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή προκειμένου να δουλέψουμε αρκετά στο τακτικό κομμάτι και να είμαστε ακόμη καλύτεροι με την επανέναρξη. Θυμίζω ότι στις 10 Οκτωβρίου ο Όφη επιστρέφει στο πρωτάθλημα, έτσι, αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδελφία.
1: Μάλιστα. Και πάμε και να κλείσουμε με λίγο μπάσκετ, γιατί οι ελληνικές ομάδες σαρώνουν, είναι πραγματικά πολλές. Τώρα, επευκαιρίας ότι θα σε συναντούσα τηλεοπτικά, το κοίταξα λίγο. Είναι πραγματικά πολλές σε EuroLeague και EuroCup.
0: Φυσικά και είμαστε τα διαφιλονίκη και τα φαβορί και στις δύο διοργανώσεις. Γιατί πλέον δεν πρόκειται μόνο για υπόθεση των δύο, όπως είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Πλέον έχουν δυναμώσει πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, και αυτό μόνο καλό μπορεί να κάνει στο ελληνικό μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχουν ξεκινήσει με 2-2 στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός έχει 2 εκτός έδρας νίκες στην Μπασκόνια και στη Ζαλγκύρης. Απόψε έχει τρίτο σερί εκτός έδρας μάτς στην Μπολόνια απέναντι στη Βίρτους. 2-2 και ο Παναθηναϊκός, στο γήπεδό του βέβαια, απέναντι σε Παρί και Βιλερμπάν. Αύριο υποδέχεται την Μακάμπι Τελ Αβίβ, οπότε είναι προφανές ότι και οι δύο στοχεύουν στο 3-3. Mm-hmm. Πολύ δυνατά έχουν μπει στο EuroCup τόσο ο Άρης όσο και ο ΠΑΟΚ. Οι κίτρινοι της Θεσσαλονίκης νίκησαν εκτός τώρα στη Λεμάν. Ο ΠΑΟΚ χθες στη Θεσσαλονίκη τη Μανρέσα. Τους δίνουν οι εταιρείες ως τα δύο μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup. Και όπως σου είπα, όλο αυτό μόνο καλό μπορεί να κάνει στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 2,51% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.660.

0: 9,72 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 506,44 εκατομμύρια ευρώ. 40 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 77 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: άλλο.
1: Φτάνουμε.
0: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά είδησε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό. Όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Έχω σήμερα την χαρά να φιλοξενώ στο στούντιό μας εδώ ένα μηχανικό από τους πιο έμπειρους πια, λιμενολόγος, ο ίδιος ασχολείται κυρίως με τα λιμενικά έργα, ο κύριος Δημήτρης Ρομπογιαννάκης. Καλώς ορίσατε, κύριε Ρομπογιαννάκη.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλώς σας βρήκα, σε εσάς τους ακροατές.
0: Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, κυρίως όμως με αφορμή αυτή τη μεγάλη αλλαγή που κυοφορείται εδώ και χρόνια, θα έλεγα, σε σχέση με το παραλιακό, το παράκτιο μέτωπο του Ηρακλείου, το οποίο πάντα, βέβαια, ιστορικά νομίζω, ότι ήταν ένα μέτωπο το οποίο είχε ταυτιστεί με την άγρια θάλασσα, με δυσκολίες ελιμενισμού, δηλαδή ακόμα και το ενετικό λιμάνι και το λιμάνι που αργότερα διαμορφώθηκε, πάντα με προβλήματα, και ειδικά εκεί στο, τώρα συζητάμε για τον κόλπο του Δερματά, έχουμε και ιστορικά ναυάγια εκεί έξω, για μαρίνες, για πράγματα που είχαν χωροθετηθεί. Θυμάμαι, είχα γράψει άπειρες φορές το λιμάνι, το Ηράκλειο, που δεν έχει μια μαρίνα. Γενικώς πάντως, με εξαίρεση τα τελευταία 25 χρόνια, το βάζω έτσι χοντρικά, μετά τους Ολυμπιακούς εκεί κατά τη διάρκεια, ήταν μια, επιτρέψτε να πω, μια φρίκικη η περιοχή. Κάπως προσπαθούμε να την συμμαζέψουμε, αλλά ήρθε και ο καιρός, κύριε Ρομπογιαννάκη, αν θέλετε, η φυσική, ας την πούμε συνέπεια, γιατί η φύση πάντα κάνει τη δουλειά της, να μας θυμίσει ότι εκείνη κάνει κουμάντο και είχαμε και τεράστιες καταστροφές. Από εκεί ξεκινήσαμε να συζητούμε για τις διαβρώσεις σοβαρά.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός, αλλά αφού το ξεκινήσαμε από εκεί και πήγαμε παλιά,
0: ναι,
1: να πούμε ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες στην ουσία δώσαν το έναυσμα για να αρχίσει λίγο η Δημοτική Αρχή να κοιτάζει πώς θα αξιοποιήσει το βόρειο παράκτιο μέτωπο του Δήμου του Ηρακλείου, που είναι πάρα πολύ μικρό, να τονίσουμε. Δηλαδή, είναι ο μεγαλύτερος Δήμος

0: Δήμος του Ηρακλείου όφιλε να ασχοληθεί πάρα πολύ με το βόρειο παράκτιο μέτωπο, γιατί είναι πάρα πολύ μικρό. Άρα λοιπόν και κυρίως η διάρθρωση, ας πούμε, των επιχειρήσεων θα έπρεπε να είναι σε αυτό το κομμάτι, όπως βλέπουμε σε όλα τις σύγχρονες πόλεις, να έχει μια στόχευση προς τα παράλια. Είναι λογικό αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν με τους Ολυμπιακούς Αγώνες είδαμε μια στροφή σε αυτό το πράγμα, με μελέτες που γίνανε, με αναπλάσεις που γίνανε, και ήταν πάρα πολύ σημαντικό και συνεχίζονται ακόμα.
1: Η βασική ήταν ότι απομακρύνθηκε αυτό που λέγαμε καράβολα, στα παραπήγματα. Έτσι.
0: Αυτό ήταν το βασικότερο απ' όλα, γιατί ήταν στη μέση. Έχουμε βέβαια τα παράκτια τείχη, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα εκεί πέρα. Υπάρχουν δεσμεύσεις. Άρα λοιπόν και οι χωροθετήσεις των έργων που γίνανε ήταν με γνώμονα αυτές τις δεσμεύσεις που έχουμε. Γιατί το λιμάνι και το αεροδρόμιο καλύπτουν περίπου το 70% του παράκτου μετόπου του Δήμου του Ηρακλείου.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι ουσιαστικά επειδή σε αυτό το μικρό μέτωπο, όπως το περιγράφεται, γιατί όντως αν σκεφτούμε και άλλες πόλεις εκτός Κρήτης έχουν πολύ μεγάλο παραλιακό μέτωπο, στην πραγματικότητα δύο υποδομές πολύ σοβαρές για την πόλη, το αεροδρόμιο και το λιμάνι, δέσμευσαν ένα τεράστιο χώρο, έτσι.
0: Ακριβώς. Δηλαδή μόνο τη Λάρισα ξεπερνάμε από τις μεγάλες πόλεις.
1: Εντάξει, η Λάρισα όμως είναι λογικό να την ξεπερνάμε. αλλά όντως, αν σκεφτώ από την Καλαμάτα μέχρι όπου και να
0: πεις,
1: ένα τεράστιο μέτωπο. Βέβαια, αν ο Δήμος Ηρακλείου ήταν ενιαίος με το Μαλεβίζη, θα συζητούσαμε με άλλες.
0: Βέβαια, σαφώς.
1: Με άλλες προϋποθέσεις. Όμως ιστορικά, μια που και εσείς το αναφέρατε, πάντα είχε ένα θέμα το Ηράκλειο, ακόμα και όταν, ας πούμε, τους προηγούμενους αιώνες, το Ηράκλειο ήταν σαν να ήταν δικό του όλο το μέτωπο,
0: ναι,
1: στην πραγματικότητα. Ιστορικά, βέβαια, εκείνες εποχές δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει, φαντάζομαι, γιατί δέρνεται από βόρειους πολύ σφοδρούς ανέμους, έτσι, κύματα, δυτικούς ανέμους, δηλαδή από παντού χτυπιέται, ήταν λίγο δύσκολο να αντιμετωπίσει. Κάνανε όμως τα τείχη, ενώ και
0: βεβαίως,
1: οι Άραβες και οι Ενετοί, που αυτό ήταν μια προστασία.
0: Βέβαια, ήταν τρομερά οχυρωματικά έργα.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε ότι στέκονται εκεί πέρα αιώνες, έχουν αντέξει βορβαδισμούς, κυματισμούς, αλλά τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.
1: Ναι.
0: Σιγά σιγά. Δηλαδή, το πρόβλημα στην Κρήτη γενικότερα ότι είμαστε εκτεθειμένοι σε μεγάλους μήκους κύματα. Δηλαδή, και το νότιο παραλιακό μέτωπο της Κρήτης και το βόρειο, οι ακτές βάλλονται από κυματισμούς με μεγάλα μήκη, έρχονται από το Ισραήλ, ας πούμε, στην Ιερά Πέτρα που έχουμε μεγάλες ζημιές, ή εδώ πέρα που είμαστε στη μέση της Μεσογείου. Οπότε είναι λογικό,
1: ναι, αυτό που λέμε αεροπλανοβόρο της Μεσογείου.
0: Ακριβώς,
1: αλλά
0: ναι,
1: είναι ευλογία και κατάρα. Έτσι.
0: Είναι ευλογία και κατάρα.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: είμαστε σε ένα στρατηγικό σημείο στη Μεσόγειο, αλλά έχουμε τώρα, βλέπουμε τα τελευταίες δεκαετίες ότι μας τυπάνε αλίπητα.
1: Να πω όμως κάτι τώρα. Ακούγεται κάπως παράδοξο αιώνες να στέκονται και να αντέχουν αυτά τα τείχη, να αντέχουν πολιορκίες, να αντέχουν κυματισμούς, να αντέχουν σεισμούς, τις διαβρώσεις, όλα αυτά που γίνεται, και να συζητάμε ότι το 2010 είχαμε μια κακοκαιρία και δημιούργησε πρόβλημα. Δεν ακούγεται παράδοξο?
0: Είναι παράδοξο, είναι και τα αντανακλαστικά μας. Δηλαδή αυτά τα λιμενικά έργα δυστυχώς στην Ελλάδα έχουν πάει πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή ξεκινήσαμε αργά να ασχολούμαστε με αυτό, με κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει επίπτωση και στον τουρισμό. Δηλαδή βλέπουμε τώρα ότι όλες οι παραλίες στην Κρήτη διαβρώνονται. Και έχουμε αρχίσει τα τελευταία 10 χρόνια να κάνουμε μελέτες που αργούν πάρα πολύ αδειοδοτικά να προχωρήσουν, να υλοποιούνται έργα σιγά σιγά. Δηλαδή και το πρώτο αντιδιαβρωτικό έργο υλοποιήθηκε στην Κρήτη, στην Ιερά Πέτρα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν σε όλη την Ελλάδα δεν υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο. Ή μάλλον υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο, αλλά δεν υπήρχαν τα εργαλεία για να μπορεί να προχωρήσει κάτι τέτοιο. Υπηρεσίες δεν γνωρίζανε τι θα πει αντιδιαβρωτικό έργο σε όλη την Ελλάδα.
1: Να σας πω όμως κάτι, επειδή αυτό ευχαρίστω να το συζητήσουμε, να μου πείτε και από την εμπειρία σας και από τη γνώση σας, μόνο εμείς έχουμε γραφειοκρατία, μόνο σε εμάς αργούν τόσο να βγουν οι μελέτες? Γιατί νομίζω λίγο το έχουμε μυθοποιήσει αυτό. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες, αν τρέχουν πιο γρήγορα. Γιατί παντού υπάρχει γραφειοκρατία, κακά τα ψέματα.
0: Υπάρχει, αλλά αν δούμε το παράδειγμα της Κύπρου που μας έχουν βάλει τα γυαλιά, και μάλιστα πάρα πολλές ελληνικές εταιρείες και το Πανεπιστήμιο με το Μουτζούρι έχουν κάνει μελέτες από τη δεκαετία του 80.
1: Το Μουτζούρι, το πρώην Πρίτανη, εννοείται.
0: Το πρώην Πρίτανη, ναι, που ήταν στο εθνικό, στο ΕΜΠΟΥ. Έχουν κάνει πάρα πολλές μελέτες Και στην Κύπρο βλέπουμε την εφαρμογή τους. Στην Κύπρο, μάλιστα, είναι το case study για μας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ξεκινήσανε.
1: Πάνε γρήγορα.
0: Πάνε πολύ γρήγορα, ναι. Δηλαδή, όλο το, αν δούμε στην Κύπρο, το όλο το βόρειο παραλιακό μέτωπο, όλο μάλλον το μέτωπό του, το παράκτιο,

0: έχει κυματοθράφτες. Ξεκινήσανε με έξαλλους, μετά είδαν ότι οι έξαλλοι δεν εξυπηρετούν όσο έπρεπε, τους κάνανε ίσαλλους. Τώρα κάνουν ύφαλους κυματοθράφτες κάτω από τη θάλασσα δηλαδή.
1: Και έχουν και αυτοί
0: αντίστοιχα προβλήματα.
1: Προβλήματα όπως δηλαδή, το Ηράκλειο, ας πούμε, τέτοια.
0: Βέβαια, ναι.
1: Ναι.
0: Ήταν τα ανακλαστικά τους πιο γρήγορα. Ναι. Δεν ξέρω, ίσως επειδή ήταν αγγλική απικία.
1: Μπορεί να έχουν πιο οργανωμένο κράτος.
0: Να έχουν πιο οργανωμένο κράτος. Αλλά εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι μπορεί να πάρει και μια δεκαετία ένα έργο στην Ελλάδα να διοδοτηθεί.
1: Ναι.
0: Ενώ υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο.
1: Σε μια δεκαετία χάνεις και τα τείχη, τα χάνεις όλα.
0: Τα χάνεις όλα, βέβαια. Ναι.
1: Όμως να σας πω ένα πιθανό λάθος που έγινε. Θυμάμαι, είχα καλύψει το ρεπορτάζ πριν αρκετά χρόνια, όπου νομίζω ήταν υπουργός κ. Κεφαλογιάννης, ο Μανώλης Δαντιώνη, είναι ευρωβουλευτής, όπου είπαν ότι να, θα κάνουμε εκεί, χωροθετούμε μια μαρίνα στον κόλπο Δερματά. Αν είχε προχωρήσει αυτό, δεν θα είχαν σωθεί, ας πούμε, πολλά πράγματα, δεν θα είχαμε γλιτώσει τις διαβρώσεις που είδαμε μετά, το 2010, ας πούμε.
0: Αν δούμε το σχεδιασμό της μαρίνας αυτής, κάλυπτε όλο αυτό το μέτωπο.
1: Ναι.
0: Στην ουσία, δηλαδή, γι' αυτό και οι αρχαιολόγοι και οι κάτοικοι της περιοχής και άλλοι φορείς είχαν αντιδράσει. Γιατί ήταν μια μαρίνα που ήταν μικρή σε μέγεθος, πολύ μικρή. Τα σκάφη που μπαίνανε εκεί πέρα ήταν το μεγαλύτερο 20 μέτρα. Μόνο το πάρκινγκ που έπρεπε για να δημιουργηθεί για να εξυπηρετηθεί η μαρίνα κάλυπτε μια μεγάλη έκταση. Το στόμιο του λιμένα ήταν πολύ κοντά στα τείχη, άρα λοιπόν ο ελιγμός των σκαφών θα ήταν επικίνδυνος όταν είχαμε έντονους κυματισμούς. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μια πρόχειρα σχεδιασμένη μαρίνα.
1: Ήταν λάθος, λέτε.
0: Ήταν λάθος και είμαστε τυχεροί που αποχωροθετήθηκε. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε και σε λεπτομέρεια. Mm-hmm. Με αφορμή τη μαρίνα στο Μπαγκρίτιο, που στο Δημοτικό Συμβούλιο την παρουσιάσαμε το 17 και το 19 πήραμε απόφαση από το ΚΑΣ που έλεγε ότι ναι, συμφωνούμε επί της αρχής για τη μαρίνα στο Μπαγκρίτιο στάδιο, αλλά με τον όρο ότι θα αποχωροθετηθεί η μαρίνα στο Δερματά. Δηλαδή οι αρχαιολόγοι που δεν είδε θέλανε μια τέτοια μαρίνα να μπλοκάρει τα ιστορικά τείχη.
1: Άρα λέτε ότι ήταν τώρα λάθος και πρόχειρη αυτή η χωροθέτηση, τόσο για λόγους πρακτικούς, δηλαδή ήταν μικρή.
0: Ναι, ήταν μικρή, για μικρά σκάφη, δηλαδή με τα σύγχρονα δεδομένα δεν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τίποτα περισσότερο από ότι, ας πούμε, μια μικρή μαρίνα των 200 θέσεων.
1: Α, τόσο λίγο.
0: Ναι, δεν ήταν. Δηλαδή μικρότερη και από το Ρέθυνο, μικρότερη από τον Άγιο Νικόλαο.
1: Ναι.
0: Και με τα χαρακτηριστικά της δεν ήταν τέτοια που θα μπορούσε να αναπτυχθεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν λίγο πρόχειρη. Εγώ μελέτη προσωπικά δεν είδα, μόνο σε ένα master plan στο λιμένα. Γιατί το έχω ψάξει καιρό, το είδαμε με το τεχνικό μελητήριο.
1: Οφθαλμομελέτη υπήρχε.
0: Ήταν δηλαδή μια μελέτη η οποία μπήκε σε ένα master plan χωρίς να υπάρχει μια τεχνική έκθεση, χωρίς να υπάρχουν κάποια στοιχεία.
1: Άρα λοιπόν, επανέρχομαι. Και πρακτικά λοιπόν υπήρχε πρόβλημα με αυτή τη χωροθέτηση.
0: Ναι,
1: με την έννοια ότι μικρή μαρίνα και μεγάλη δέσμευση χερσαίου χώρου, όπως είπατε.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Το πάρκινγκ θα γινόταν απ' έξω, έτσι δεν.
0: Όχι, δεν υπήρχε. Πού θα γινόταν το πάρκινγκ. Θα γινόταν με μπαζώματα μέσα στη θάλασσα.
1: Με μπαζώματα και αυτό.
0: Βέβαια. Βέβαια. Και ούτε καταστήματα προβλεπόντουσαν. Μιλάμε για μικρούς χερσαίους χώρους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πολύ εύκολο κανείς άμα ανατρέξει στο διαδίκτυο να ανοίξει.
1: Από το δρόμο και πάνω δεν υπήρχε χώρο.
0: Όχι, βέβαια δεν μπορούσε. Τι να γίνει από πάνω. Είναι όλα πιεσμένα. Θα καταδαφίσαμε το Μάρε, το λιμενικό περίπτερο που αυτό θα ήταν βέβαια ευχής έργο.
1: Καλά, το πούμε αυτό.
0: Αλλά θα μπορούσε. Δεν μπορούσε να αναπτυχθεί. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Και συγκοινωνιακά για να καλυφθεί όλη αυτή. Μια τέτοια μαρίνα, πώς θα μπορούσε να γίνει η συγκοινωνιακά, θα κατεδαφίζαμε κτίρια, πολυκατοικίες, τι θα κάναμε, είναι πολύ δύσκολο.
1: Αυτά όλα ή σχεδόν όλα ή πολλά από αυτά λύνονται εάν χωροθετούμε ενώ δυτικότερα μπροστά στο Παγκρίτιο.
0: Στο Παγκρίτιο στάδιο, πέραν από την προκαταρχή μελέτη που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τώρα με την νυν Δημοτική Αρχή έχει ολοκληρωθεί η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχει κατατεθεί φάκελος στο Υπουργείο Τουρισμού, οπότε το καλοκαίρι αυτό που πέρασε δηλαδή ουσιαστικά, άρα λοιπόν ευελπιστούμε στους επόμενους μήνες να έχουμε την έγκριση από την Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων, οπότε αυτό το οραματικό έργο που ξεκίνησε αυτό από τους Ολυμπιακούς Αγώνες να μπορεί να ολοκληρωθεί και να αποκτήσει το Ηράκλειο τη μαρίνα που που αξίζει.
1: Μόνο 20 χρόνια και πίσω, έτσι.
0: Είμαστε, ναι.
1: Αλλά, εντάξει,
0: 23
1: είναι,
0: χρόνια πίσω.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι φυσιολογικό διάστημα για τα ελληνικά δεδομένα.
0: Για τα ελληνικά δεδομένα, ναι.
1: Ωραία. Σας ρωτάω πριν πάμε τώρα ξανά στον κόλπο του τέρματα. Πρακτικά είναι, ας πούμε, πιο μεγάλη, έχει χωροθέτηση η οποία επιτρέπει.

0: Γιατί είπαμε, χώρους πάρκινγκ, θες κτίρια. Αν κάνεις μια μαρίνα, δεν θα κάνεις εκεί ένα λιμανάκι για να μπαίνουν σκάφη.
1: Όχι, εκεί μιλάμε για μια μαρίνα που είναι 827 θέσεων.
0: Ναι, πολύ μεγαλύτερη.
1: Που είναι, θα είναι η τρίτη στην Ελλάδα. Μιλάμε για 120.000 τετραγωνικά μέτρα χερσαίους χώρους. Μιλάμε για μια λιμενολεκάνη που περίπου 200.000 τετραγωνικά μέτρα. Μιλάμε για κτηριακά που θα καλύπτουν μια επιφάνεια των 20.000 τετραγωνικών μέτρων, που μπορεί και να αναπτυχθούν πάρα πολλές κτηριακές υποδομές. Άρα λοιπόν όλα αυτά συνθέτουν μια μαρίνα η οποία θα είναι μια σύγχρονη μαρίνα.
0: Καλά, αυτό θα άλλαζε την εικόνα τελείως.
1: Θα αλλάζει όλη την εικόνα και δείτε που είναι στο όριο του Δήμου του Ηρακλείου, από εκεί πέρα μέχρι να πάμε μέχρι την πλατεία 18 Άγγλων.
0: Αυτό πήγα τώρα να σας ρωτήσω. Όμως, αυτό πήγα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, μήπως εκεί χρειάζεται συνδυασμός δυνάμεων, γιατί είναι και Δήμος Μαλεύης 2, έτσι. Πιάνει και Δήμος
1: Μαλεύης. Όχι, δεν πιάνει.
0: Καθόλου.
1: Είναι καθαρά Δήμος.
0: Το έχετε πάει μέχρι.
1: Εκεί ήταν. Εκεί θέλω να τονίσω πάλι αυτό που λέγαμε πριν, ότι η μικρή ακτογραμμή του Δήμου του Ηρακλείου με τις δεσμεύσεις που έχει, τα σημεία που μπορούσαν να υλοποιηθεί αυτή η μαρίνα ήταν αυτό, το σημείο μόνο. Δεν υπήρχε άλλο σημείο που θα μπορούσε να.
0: Όπως το βλέπουμε ακριβώς μπροστά στο
1: Μπροστά από τον Παγκρίτιο, στην εκβολή του Γιώφυρου ποταμού, από εκεί πέρα εκτινόμαστε δυτικά.
0: Δυτικά.
1: Αλλά αν μιλάμε για ένα έργο που έχει περίπου ένα προσύνημο μόλο της τάξης των 1.700 μέτρων, αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για ένα μεγάλο έργο.
0: Ναι, καλά,
1: για να μπορεί να φιλοξενήσει τόσα πολλά σκάφη και μεγαγιότ, ναι, που είναι τώρα η τάση. Γιατί αυτό κοιτάζει πλέον η Ελλάδα, να φιλοξενήσει τα μεγάλα σκάφη.
0: Έτσι όπως είναι και η Κρήτη και ενώ απομακρυσμένη, τι μικρά σκάφη να έρθουν, ας πούμε.
1: Έρχονται και αυτοί.
0: Εντάξει, έρχονται, γιατί, αλλά θέλω να πω ότι.
1: Όπως είπε και ένα συνάδελφό σας, ότι στο νηστιοπλό δεν είναι το απλό να πάω από ένα, ναι, σε μια λιμενολεκάνη να κυκλοφορώ, αλλά να πάω και λίγο σε μια ανοιχτή θάλασσα.
0: Πάνε, ναι, αλλά θέλω να πω. Τα μεγάλα γιούτ είναι που θα κάνουν.
1: Τα μεγάλα είναι που θα κάνουν τη διαφορά.
0: Ναι. Που θα κάνουν τη διαφορά.
1: Και μπορεί να φιλοξενηθούν μέχρι και 40 μεγαγιότ.
0: Ναι, και μπαίνει. Και μπαίνει σε ένα άλλο χάρτη, έτσι.
1: Βέβαια, μπαίνει σε ένα παγκόσμιο χάρτη.
0: Ναι.
1: Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα μετά.
0: Ωραία. Λοιπόν, από τη Μαρίνα, έτσι αλλιώς είναι ένα θέμα το οποίο θέλει τις αδειοδοτήσεις του. Δεν τολμώ να ρωτήσω τι χρόνο βλέπετε για να πεις «Α, δημοπρατείτε αυτό το έργο». 5 χρόνια, 10.
1: Μόνο ένα αισιόδοξο σενάριο μπορούμε να πούμε. Αν έχουμε τη χωροθέτηση και πάρουμε και εγκριθεί η ΣΜΠΕ, και πάρουμε δηλαδή τη χωροθέτηση μετά μπορεί να βγει σε επενδυτές για ΣΔΙΤ. Γιατί μιλάμε για ένα έργο άνω των 100 εκατομμυρίων.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και μετά μπορεί να βγει να ψάξει επενδυτές. Δηλαδή μπορεί σε ένα χρόνο από τώρα να ξεκινήσει μια διαδικασία, αν είμαστε, ναι, τυχεροί.
0: Καλά, έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να σκεφτώ να την κάνει το κράτος. Δεν την κάνει το κράτος για ποιο λόγο,
1: ας πούμε. Δεν, δηλαδή, έχει λόγο. Να την κάνει, ναι, το κράτος, δεν έχει τα χρήματα.
0: Ναι, τα χρήματα μπορεί να τα βρει. Δηλαδή να κάνει τον επιχειρηματία. Γιατί θέλει και μια επιχειρηματική.
1: Ναι, αυτό είναι το βασικότερο.
0: Μια επιχειρηματική λογική να αναπτύξει.
1: Γι' αυτό η τεχνοοικονομική μελέτη που είναι απαραίτητη να γίνεται σε τέτοια έργα, ναι, έγινε αυτή τη φορά και πράγματι δείχνει πού πρέπει να κινηθούμε. Ποια είναι η τάση.
0: Ναι. Λοιπόν, συζητούμε με τον κύριο Ρομπογιαννάκη, μηχανικό, λιμενολόγο, για τα θέματα του παράκτου μετόπου του Ηρακλείου, το οποίο θα μπορούσαν να αλλάξουν με 2-3 κινήσεις. Όχι ότι είναι και φτηνές, να μην το πω έτσι, δεν είναι εύκολες, όπως αυτό της Μαρίνας που περιγράφεται. Και αυτή της ιστορίας του Δερματά, που είναι όμως σχετικά πιο εύκολο έργο, σωστά. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το οποίο όμως φαινόταν να πέρασε όχι από 40 κύματα του ανατολικού, αυτού του κόλπου του Ηρακλείου με τα τόσα δυνατά στοιχεία της φύσης, από 1000 κύματα. Δηλαδή ξεκίνησε μια ιστορία.
1: Κύματα, καλά το είπατε.
0: Καλά το είπα. Ναι. Ξεκίνησε μια ιστορία μετά τη διάβρωση που διαπιστώθηκε και τις ζημιές που είχαν γίνει, τις θυμούνται ίσως πολλοί Ηρακλειώτες, όχι μόνο που περνούσαν από εκεί. Και φτάσαμε στο σημείο να γίνει μελέτη για να. Η μελέτη ήταν να γίνουν, ας πούμε, 2 πλάζ, να το πω έτσι. Με μόλο, εξηγήστε μας το, για να προστατευτούν τα τείχη και, ναι, να φτιάξουμε κάτι καλύτερο.
1: Θα κάνω μια παρένθεση τώρα που θα σας αρέσει, ξέροντας το χαρακτήρα σας. Επειδή το κακό στην Ελλάδα είναι ότι παίρνει μεγάλο χρόνο η υλοποίηση αυτών των έργων. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάνουμε το βυθομετρικό και βλέπουμε το πρόβλημα, μπορεί να περάσουν μετά όπως και με τη Μαρίνα. Δηλαδή, τώρα είπαμε ότι ξεκινάμε με τα δεδομένα του 2010 ή του 2003. Και φτάνουμε το 2026 που έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δηλαδή, πολλές μελέτες που κάνουμε στην Ελλάδα είναι παροχημένες από το χρόνο που ξεκινάει η υλοποίησή τους μέχρι από τη στιγμή που. Τη υλοποίηση, μάλλον, των μελετών μέχρι από τη στιγμή που κατασκευάζονται.
0: Παροχημένα, γιατί μπορεί να έχουν αλλάξει και τα βυθομετρικά στοιχεία.
1: Βεβαίως, ακριβώς. Γιατί η διάβρωση λειτουργεί εκθετικά. Ξεκινάει με ένα αριθμό, ας πούμε, μικρό Και μετά τρώει την άμμο.

0: και μετά βγαίνει πολύ πιο γρήγορα. Άρα λοιπόν, όταν ξεκίνησε με τη θεομηνία τότε του, και είναι σημαντικό να πούμε ότι τα πρώτα, τα πιο γρήγορα αντανακλαστικά το είχε το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το οποίο έπαθε τον κυματισμό, πλημμύρισε το υπόγειο που είχε μέσα εξοπλισμό.
1: Θυμάμαι, ναι.
0: Ναι, αν το θυμάστε. Και αν δείτε φωτογραφίες με τις πέτρες που είχαν πέσει μέσα, με τα νερά που είχαν πέσει μέσα στον προάβλιο χώρο, αυτοί ήταν οι πρώτοι που ζητήσαν την προστασία. Στην συνέχεια βέβαια αυτό το έργο ενσωματώθηκε στο δικό μας και έτσι τώρα με μια καθυστέρηση 13 χρόνων περίπου μπορεί να ξεκινήσει η υλοποίησή του. Αλλά να σταθούμε λίγο στα χίλια κύματα που λέμε. Δηλαδή από το 13 περίπου που ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία της ας το πούμε της διάβρωσης, που είναι πολύ εύκολο να διαπιστωθεί η διάβρωση, μπήκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έγινε μια μελέτη από το ΙΤΕ, η μελέτη ξεκίνησε. Μετά, για κάποιους λόγους δεν θέλω να σταθώ εγώ, την μπλοκάραν τη μελέτη. Η μελέτη αυτή προέβλεπε μόνο τεχνητή αναπλήρωση. Το θέμα είναι ότι σε αυτό το παραλιακό μέτωπο με τους σχηματισμούς που λέμε ότι θα είχε μεγάλες απώλειες, είχε τις τάξεις 30%, δεν μπορούσαμε, επειδή δεν μπορούσε το ΙΤΕ να κάνει κάτι άλλο, γιατί ήταν χωροθετημένη μαρίνα, άρα λοιπόν οι κυματοθράφτες δεν μπορούσαν να κάνουν μέσα στο χώρο που προοριζόταν η μαρίνα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν κάνανε μόνο, τους επέτρεπε το Υπουργείο να κάνουν μόνο άμμο. Mm-hmm. Η άμμος φυσικά είναι βασικό αντιδιαβρωτικό μέτρο, αλλά έργο, αλλά δεν καλύπτει τις ανάγκες σε αυτή την περιοχή. Με τις απώλειες λοιπόν 30% σε μερικά χρόνια θα είχε εξαφανιστεί αυτή η παραλία και το έργο θα πήγαινε στράφη. Άρα λοιπόν, με την τύχη που είχαμε να αποχωρηθεί η μαρίνα λόγω του Μπαγκριτίου, μπόρεσε να γίνει ένας νέος διαγωνισμός και να βάλουμε εμείς τους σχηματοθρέφτες που λέγαμε. Η σύμβαση υπεγράφει, γιατί έχει λίγο αξία αυτό να δούμε τους χρόνους, τον Οκτώβριο του 2022, έξι μήνες κάναμε η ομάδα μας, είναι μια ομάδα κριτικών επιστημόνων, αξίζει να τους αναφέρω, ναι, μου επιτρέπετε, με τον Γιώργο τον Αλεξανδράκη, τον Γιάννη τον Παρασύρη, τον Βασίλη τον Δεσποτάκη και εμένα, που έχουμε όλες τις απαραίτητες μελέτες που χρειάζονται για να υλοποιηθεί τέτοιου είδους μελέτες. Αυτή η μελέτη λοιπόν πήρε 6 μήνες. Τον Απρίλιο του 2023 στείλαμε την ακτομηχανική μελέτη σε μια υπηρεσία στο υποδομών τότε, η οποία όμως εγκρίθηκε από τον Απρίλιο του 2023 τον Ιούνιο του 2024. Μιλάμε τώρα ότι χάθηκε περίπου 1,5 χρόνος για να εγκρίνουν μια ακτομηχανική μελέτη.
1: Τι λέτε τώρα και... Τι κάνανε, δηλαδή, τη μελετούσαν ή πως την είχαν σε ένα συρτάκι και την βγάλανε κάποια στιγμή. Αυτό έγινε, έτσι.
0: Ευτυχώς γίνανε παρεμβάσεις από το Δήμαρχο, προσωπικές, και έτσι καταφέραμε και πήραν την έγκριση η οποία θα μπορούσε να πάρει ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι το κακό στην Ελλάδα, ότι δεν είναι υποστελεχωμένες όλες οι υπηρεσίες. Αυτοί βάζουν δικές τους προτεραιότητες. Ξαφνικά οι φάκελοι πάνε πάνω κάτω σε ιεραρχία με κάποιες πολιτικές, ας το πούμε, παρεμβάσεις. Οπότε καταφέραμε τελικά να εγκριθεί η μελέτη τον Ιούνιο του 2024 και τον Ιούνιο του 2024 αμέσως αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μετρό η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία εγκρίθηκε τον 12ο του 2025. Δηλαδή, αν δείτε, πήρε μετά 1,5 χρόνο για να εγκριθεί η περιβαλλοντική μελέτη. 1,5 χρόνο για να εγκριθούν, να γίνουν οι διαβουλεύσεις απαραίτητες, για να ελεγχθούν οι μελέτες και να φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι πήραμε 8-12 του 25 την ΕΠΟ. Δηλαδή είναι αδιανόητη χρόνη. Από την περιφέρεια κινηθήκανε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Γιατί... Από το 22 στην πραγματικότητα.
0: Το 22, ναι. Το 22,
1: μέχρι το 25 στο τέλος.
0: Στο τέλος του 25, ναι. Πήραμε κυριολεκτικά στο τέλος. Και πάλι με παρεμβάσεις, δηλαδή με πιέσεις από τη Δημοτική Αρχή, από τον Δήμαρχο, από τον Αντιδήμαρχο τότε των τεχνικών υπηρεσιών. Δηλαδή γίνανε ενέργειες συντονισμένες με την άριστη συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Και ομολογώ μετά ότι όταν φτάσαμε επιτέλους στην περιφέρεια για να γίνει η οριστική έγκριση των μελετών, μετά που βγήκε ΕΠΟ, που μας βοηθήσανε βέβαια οι άνθρωποι, γιατί έχουμε μια άριστη συνεργασία, τον Απρίλιο του 2026. Γρήγορα δηλαδή, μέσα σε περίπου 3,5 μήνες από τότε που
1: πήραμε το 3,5 μήνες ακούγεται γρήγορα, αλλά εντάξει.
0: Γιατί μιλάμε για έγκριση των οριστικών μελετών. Δηλαδή από εδώ και πέρα μπορούμε να βγούμε, να πάρουμε από το Υπουργείο Οικονομικών την άδεια παραχώρηση, δηλαδή την άδεια εκτέλεσης εργασιών.
1: Ναι, ναι. Αυτές είναι μικρές ιστορίες γραφειοκρατικής τρέλας.
0: Αυτό ακριβώς θέλω να δείτε.

0: Ήταν γρήγοροι χρόνοι, υπάρχουν και χειρότερα. Αυτό που είδατε μέσα σε 4,5 χρόνια, σε 4 περίπου χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης, αυτά στο σημείο τώρα να παίρνουμε την άδεια εκτέλεσης εργασιών, είναι ένας καλός χρόνος. Σχετικά
1: ξέρετε τώρα,
0: και τα δεδομένα. Τα ελληνικά.
1: Δεν ξέρω. Είναι φρίκιο αυτό που ζούμε. Οπότε από εδώ και μετά ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσουμε.
0: Έχουμε κάποια βήματα ακόμα. Έχουμε κάποια βήματα ακόμα, γιατί τώρα έχουμε βουβάλει στην κλιματική υπηρεσία, η οποία διαβιβάζει το φάκελο στη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι είναι γρήγοροι, και αυτοί δεν είναι σχετικά, δηλαδή με τους χρόνους που είδαμε πριν, υπάρχει περίπτωση που σε ένα μήνα την παίρνουμε αυτή την έγκριση. Άρα λοιπόν παίρνουμε την άδεια παραχώρησης. Ευτυχώς έχουμε βρει, γιατί είχαμε μια άλλη συνεργασία και με τη διαχειριστική αρχή, βρέθηκε το κονδύλιο, όπως διαβάσατε, τα 5.700.000 για να χρηματοδοτηθεί αυτή η μελέτη, γιατί είναι μεγάλο το κόστος. Mm. Δεν ήταν για τα ελληνικά δεδομένα και τα αντιδιαβρωτικά έργα, είναι μεγάλο το κόστος αυτών των έργων. Βρέθηκε το κονδύλιο, υπογράφηκε με την περιφέρεια αυτή η χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν τα τεύχη δημοπράτησης είναι έτοιμα. Οπότε πιστεύω πολύ σύντομα θα δημοπραθεί το έργο για να μπορούμε να βρούμε έναν εργολάβο να το υλοποιήσει αυτό το έργο.
1: Ναι, βέβαια είπατε ένα νούμερο που θα νομίζει ο κόσμος ότι σε λίγο θα αγοράσετε κι εσείς κανένα μέγα γιότ. Είπατε 5.700. Αυτό το νούμερο δεν αφορά εσάς, έτσι,
0: αυτό
1: την πληρωμή σας. Γιατί έτσι όπως το είπατε, μπορεί να τρομάξουμε.
0: Είναι ψίχουλα, δηλαδή τώρα, γιατί ήταν έτσι.
1: Είναι άλλη αμοιβή της μελέτης.
0: Η αμοιβή της μελέτης βγαίνει με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου. Είναι, και είχε αρχική τιμή, νομίζω, προεκτόσεως 90 χιλιάρικα.
1: Ναι, ναι.
0: Για όλες τις μελέτες, για όλες
1: και για όλη την ομάδα και έτσι. Μα έτσι όπως το είπα το 5.700, νομίζαμε ότι εδώ θα γίνει χάμος. Λοιπόν, το 5.700 είναι για το έργο, έτσι.
0: Το 5.700
1: δηλαδή,
0: για το έργο.
1: Ας το πούμε για την εταιρεία που θα αναλάβει να κατασκευάσει όλα αυτά.
0: Για τον εργολάβο θα το πάρει, που περιλαμβάνει, αυτό θα δώσει βέβαια μια έκπτωση.
1: Ναι.
0: Και πέρα από το έργο που θα περιγράψουμε τώρα, βέβαια, που είναι το καθαρά αντιδιαβρωτικό έργο με τους σηματοθράφτες και την ανάπλαση της ακτής, είναι και η ολοκλήρωση της ανάπλασης αρχιτεκτονικής, η οποία όλοι οι Ηρακλειώτες το έχουν δει, έχει μείνει στη μέση. Δηλαδή έχουν γίνει κάποια πράγματα, αλλά οι ράμπες και αυτά, αλλά δεν έχουν γίνει τα υπόλοιπα. Δηλαδή είναι κάποια ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, είναι κάποια έργα, ας το πούμε, της ράμπας της ολοκλήρωσης, είναι αδρευτικά έργα, είναι διάφορα τέτοια έργα, τα οποία θα ολοκληρωθούν μαζί με αυτό το έργο.
1: Επειδή είπατε ότι σε ένα χρόνο από τώρα μπορεί να ξεκινήσουν διαδικασίες να το δούμε.
0: Μπορεί και πιο γρήγορα το έργο να.
1: Εντάξει, εγώ λέω το. Μπορεί
0: όχι,
1: και πιο γρήγορα.
0: Όχι, πιστεύω πολύ γρήγορα θα γίνει, αφού βρέθηκε χρηματοδότηση.
1: Ναι.
0: Μόλις πάρουμε την έγκριση τώρα που λέμε το τελευταίο στάδιο, μπορεί να βγει ο διαγωνισμός.
1: Εντάξει, ο διαγωνισμός όμως
0: μπορεί να βγει σε ένα μήνα, μπορεί να βγει σε δύο μήνες.
1: Επειδή είναι και μεγάλο το ποσό, εννοώ ότι.
0: Θα έχουμε προφανώς κάποιους συμμετέχοντες, δεν ξέρουμε, στα λιμενικά έργα είναι περιορισμένοι στην Ελλάδα πλέον. Δηλαδή κατεβαίνουν λίγες εταιρείες, 3, 4, 5.
1: Εντάξει, θα το χτυπηθεί.
0: Οπότε θα χτυπηθεί το έργο.
1: Εντάξει,
0: λίγο.
1: Γιατί για μια εταιρεία με εμπειρία έτσι, είναι έργο το οποίο μπορεί να το κάνει.
0: Σαφώς,
1: φαντάζομαι ότι έχει δυσκολίες.
0: Και τοπικές, κριτικές εταιρείες, δεν είναι μόνο.
1: Μπορεί να το δούμε, ας πούμε, μέχρι στο 2030. Τώρα το βάζω έτσι.
0: Εννοείται, πολύ πιο γρήγορα.
1: Πολύ πιο γρήγορα.
0: Πολύ πιο γρήγορα, ναι.
1: Ναι.
0: Τα έργα αυτά υλοποίησης είναι το πολύ της τάξης του 1,5 με 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Με
1: το
0: τις καθυστερήσεις,
1: γιατί,
0: και τις παρατάσεις μπορεί να πάρουν. Γιατί είναι και καιρικές συνθήκες.
1: Ναι, ναι. Τέτοιες. Ας πούμε, το βασικό και το πιο μεγάλο έργο είναι ο λιμενοβραχίωνας.
0: Το βασικό είναι να γίνουν 2 χιλιοθράφτες. Να πούμε εδώ πέρα ότι. Να κάνουμε
1: το λέω λιμένο βραχίωνα, λάθος προφανώς. Αλλά εντάξει, παίζει το ρόλο.
0: Λιμένο βραχίωνα είναι και αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί προστατεύει. Στην ουσία, απορροφά την κυματική ενέργεια, αφήνει ένα μέρος. Γιατί πρέπει να αφήνει ένα μέρος του κυματισμού να περνάει, δεν μπορεί να το κόβει όλο.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό δεν είναι σωστό. Για να κυκλώνεται και τα νερά, να κυκλοφορεί δηλαδή το νερό που λέμε και να κάνει όλη τη δουλειά του. Γι' αυτό βάζουμε και εμείς την παραλία, δηλαδή βάζουμε ένα πρανές από αμοχαλικό δηλικά, από άμμο, όπως είναι περίπου τώρα στην περιοχή, για να μπορεί να εκτονένεται εκεί πέρα το κύμα που περνάει, να το πούμε απλά, από το κυματοθράφηση. Και έτσι είναι ένα ολοκληρωμένο έργο, το οποίο στην ουσία το κύμα δεν φτάνει στα τείχη να χτυπάει και να επιστρέφει και να παίρνει την άμμο που ήδη έχουμε, αλλά σταματάει εκεί πέρα, εκτονώνεται και έτσι κρατάει.
1: Αυτός είναι και ο
0: έχουμε
1: στόχος.
0: Μικρές απώλειες τάξης στο 5%.
1: Πόσο είναι ο κυματοθράφησης?
0: Λοιπόν, είναι δύο κυματοθράφτες. Ο ένας που είναι στο δυτικό τμήμα μπροστά από το Μητέρα, δυτικά δηλαδή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, είναι 200 μέτρα. Στο άλλο κομμάτι, και εκεί είχαμε πει να κάνουμε 200, αλλά συνεννόηση, γιατί έχουμε άριστη σχέση με την εφορία αναλύων αρχαιοτήτων.

0: μας προέτρεψε να κάνουμε 50 μέτρα μεγαλύτερο τον ανατολικό κυματοθράφστη. Τα 50 μέτρα αυτά προστατεύουν τη γωνία κάτω από το λιμενικό περίπτερο. Εκεί πέρα είχε υποστεί το παράκτο τείχος στη μεγαλύτερη σπηλαίωση.
1: Και σχεδόν είναι και ορατή, θα έλεγα.
0: Είναι ορατή, αν το δει κανείς, βέβαια φαίνεται, και είναι και το πιο επικίνδυνο τμήμα, γιατί αν αρχίσει να υπαναχωρεί, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Βέβαια είναι σε εξέλιξη, να πούμε, αυτή τη στιγμή. Έχει υπογράψει ο εργολάβος για να εκτελεστεί αυτό το έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι το έργο της στερέωσης στατικής αποκατάστασης του παραθαλάσσιου τμήματος των ενωτικών τυχών του Ηρακλείου.
1: Ναι.
0: Και αυτό το έργο έχει συνδεθεί με τη μελέτη μας με το ΚΑΣ. Δηλαδή βλέπετε ότι παντού υπάρχουν,
1: ναι,
0: το ΚΑΣ βάζει συνέργειες.
1: Δηλαδή,
0: σου λέει, για να γίνει η δικιά σας μελέτη, στερεώστε το κομμάτι αυτό του λιμενικού περιπτέρου και μετά βάλτε την άμμο.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν είναι 250 μέτρα ο δεύτερος σηματοθράφτης και μετά κάνουμε μια παραλία που είναι της τάξης των 20-30 μέτρων σε πλάτος. Τα μήκη είναι περίπου 380 μέτρα της παραλίας στα δύο, άρα λοιπόν θα έχουμε μια αστική παραλία των 400 περίπου μέτρων.
1: Δηλαδή ξαφνικά, ας το πούμε ξαφνικά, το πουθενά το Ηράκλειο θα αποκτήσει εκεί μια παραλία 400 μέτρων. Αν μπορούμε, ναι, να κολυμπάμε ή όχι είναι άλλο θέμα βέβαια. Έτσι, γιατί το πόσο καθαρά θα είναι τα νερά, το λέω γιατί αμέσως
0: γίνονται, ναι,
1: εννοείται, μέτρηση γίνονται. Και εκεί θα είναι και μια ζωντανή θάλασσα. Γιατί είπατε, αφήνετε το κυματισμό να μπαίνει, να ανανεώνεται τα νερά. Δεν θα έχουμε. Έτσι.
0: Το ευτυχές βέβαια με τους σηματοθράφτες είναι ότι ενώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι 100 μέρες το χρόνο επιτρέπεται να κολυμπάς βάσει των κυματισμών, τώρα θα διπλασιαστούν, θα είναι 200.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, γιατί και στα 5 με 6 υποφόρα θα μπορεί να κολυμπάς.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν μπορείς.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί διευρύνει την περίοδο την κολυβητική.
1: Ναι.
0: Αλλά αποκτάμε μια παραλία, όπως είπατε, στο κέντρο του Ηρακλείου. Γι' αυτό είναι καλό και για τους ντόπιους και για τους τουρίστες. Να πούμε ότι εκεί πέρα υπάρχει μια μικρή παραλιούλα που πηγαίνουν και κολυμπάνε.
1: Ναι, ναι, ήδη τους βλέπω τους ανθρώπους.
0: Και,
1: ναι.
0: Όταν είχαμε κάνει μια. Στο τεχνικό επιμελητήριο στη Δικούσα, είχαμε λίγο παρουσιάσει, είχε παρουσιαστεί η μελέτη αυτή, όχι η δικιά μας, το είτε. Είχαν έρθει μητέρες που λέγανε ότι εκεί πέρα πάμε τα παιδιά μας που έχουν κάποια προβλήματα κινητικά και αυτά και κολυμπάνε εκεί πέρα σαν μορφή φυσικοθεραπείας. Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό αυτό κομμάτι να το έχουμε και να το αποκτήσουμε.
1: Ναι.
0: Και να το διευρύνουμε.
1: Καλά, είπατε ότι θα γίνουν και ράμπες, θα γίνουν διάφορα.
0: Βέβαια, θα γίνουν ράμπες, όλα αυτά προβλέπονται στη μελέτη. Και επίσης να πούμε ότι υπάρχει μια θωράκιση στο μισού φυσικής στερέωσης που πλέον θα προστατευτεί. Αυτό είναι στο μέσο, στο κενό. Οι δύο κυματοστράφτες έχουν μια απόσταση μεταξύ τους 80 μέτρα. Άρα λοιπόν, περίπου εκεί πέρα, στο κομμάτι αυτό που μπαίνει ο κυματισμός, είναι η θωράκιση που λέμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
1: Επειδή δεν θα είναι περίκλειστο αυτό, εννοείται. Η είσοδος που θα αφήνεται, η είσοδος ενώ του νερού,
0: ναι,
1: από ποια πλευρά θα είναι, ανατολικά?
0: Θα είναι και ανατολικά και δυτικά, ανάλογα με τους σχηματισμούς,
1: ναι,
0: και στο κέντρο. Δηλαδή ανάμεσα στους δύο σχηματοθράφτες.
1: Ναι, ναι. Είναι λίγο, το έχετε μελετήσει παραπάνω, έτσι, για να μην...
0: Εννοείται ότι όλα αυτά, όλες οι μελέτες των αντιδιαβρωτικών έργων, κάνουμε κάποια σενάρια που τα τρέχουμε στο μοντέλο, που είναι το κομμάτι της ακτομηχανικής μελέτης, και βλέπουμε τη βέλτιστη λύση. Δηλαδή δεν υπάρχουν τύποι, υπάρχουν μαθηματικοί τύποι, υπάρχουν μοντελοποιήσεις. Άρα λοιπόν τα αποτελέσματα που βγάζουμε είναι ελεγμένα. Δεν
1: ξέρετε,
0: είναι...
1: ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί έχουμε δει έργα λιμενικά, καλά εσείς έχετε δει πολύ περισσότερα, που αποτυγχάνουν σε σχέση με το αποτέλεσμα. Μη σας πω τώρα περιπτώσεις που φέρανε άμμο, που κάνανε πράγματα και κοντινά μας
0: του νότου τα λιμάνια αυτά,
1: και
0: στο τα αμαρτωλά
1: και λίγο δυτικά
0: και ναι,
1: ανατολικά,
0: ναι.
1: Θέλω να πω ότι όταν κάνετε ένα τέτοιο μοντέλο δεν είστε και απολύτως σίγουροι ότι αυτό θα διαρκέσει σε βάθος χρόνου?
0: Γι' αυτό υπάρχει ακτομηχανική μελέτη, γι' αυτό βλέπουμε και εμείς τις απώλειες ανά έτος και γι' αυτό βάζουμε και ένα σύστημα παρακολούθησης στη μελέτη περιβαλλοντικών
1: περιπτώσεων.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Το έργο αυτό δεν τελειώνει με την κατασκευή του, που φεύγει ο εργολάβος και κατασκευάζει το πρώτο έργο. Μετά πρέπει κάθε 2-3 χρόνια να γίνονται αποτυπώσεις, να βλέπουμε πού υπάρχουν ελλείψεις και να συμπληρώνονται. Οι απώλειες αυτές οφείλουμε να τις συμπληρώσουμε.
1: Γι' αυτό είναι
0: πλήρες το έργο. Άρα λοιπόν, η πρακτική λέει, η παγκόσμια, ότι σε 8 χρόνια υπάρχει μια σταθεροποίηση της ακτογραμμής. Δηλαδή εμείς τα επόμενα περίπου 8 χρόνια θα πρέπει να είμαστε γρήγορες. Να μετράμε, να βλέπουμε, να επαναπληρώνουμε, που λέμε, την παραλία.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Να φέρνουμε άμμο, να δούμε.

0: γιατί οι αστοχίες μπορεί να υπάρχουν σε κάποιο τμήμα του κυματοθράφης. Έχουν συμβεί αυτά σε λιμενικά έργα. Σε αντιδιαβρωτικά έργα δεν το έχουμε δει ακόμα.
1: Ναι.
0: Να αποτύχει, κάνει δηλαδή η θωράκιση. Αλλά έχουμε δει να φεύγει άμμος λίγο πιο γρήγορα από αυτό που υπολογίζουμε. Ελάχιστα. Ή να μην γίνεται το πρόγραμμα της επαναπλήρωσης που έχει προβλεφθεί στη μελέτη.
1: Τώρα είπατε αντιδιαβρωτικά. Εντάξει, θα το προστατεύσετε, γιατί ο στόχος ο πρώτος είπαμε να προστατευτούν τα τείχη. Έτσι.
0: Ναι, αυτό ναι, είναι το πρώτο.
1: Ήταν από εκεί ξεκινήσαμε. Το λέω γιατί, σαν να είδα, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, κάπου στη Σιτή εκεί με το δρόμο το παραλικό, είδα πάλι μια διάβρωση, ενώ κάναν έργα.
0: Όχι, αυτό να
1: το
0: τονίζω, γιατί και αυτό είναι δικιά μας μελέτη.
1: Α, είναι δικιά
0: αυτό
1: σας?
0: Προβλέπει.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Ναι, λόγω εμπειρίας. Είμαστε ένα γραφείο που έχει μια εξειδίκευση σε αυτά στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και έτσι έχουμε τη μεγαλύτερη εμπειρία σε αντιδιαβρωτικά έργα στην Ελλάδα, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, με περηφάνεια. Μια τοπική ομάδα, που σας είπα, κριτική ομάδα. Στη Σιτία τι έγινε? Το έργο προβλέπει τρεις κυματοθράφτες. Κατασκευάστηκε ο πρώτος και βλέπουμε το τμήμα που έχει κατασκευαστεί ο πρώτος και έχει μαζεύσει άμμο από μόνο του, που αυτό είναι λίγο δύσκολο βέβαια, αλλά υλοποιήθηκε και προστάτευσε αυτό το τμήμα. Το τμήμα που είναι εκτεθειμένο και δεν έχει κατασκευαστεί ακόμα, γιατί είναι σε εξέλιξη ακόμα, δεν είναι εντός χρονοδιαγράμματος η εταιρεία που το κατασκευάζει. Αυτό έτυχε κακοκαιρία. Και η διάβρωση που ήδη υπήρχε, δηλαδή εκεί έχει εξαφανιστεί άμμος. Εκεί ήταν το πρόβλημα που είχε γίνει το 2015-2016 που έπεσε το τείχος.
1: Εντάξει, δεν το ήξερα. Λοιπόν, εγώ είδα.
0: Ναι, όχι, σωστά, αλλά επειδή δεν υπάρχει ενημέρωση, ο κόσμος νομίζει ότι αστόχησε το έργο. Όχι, έχει γίνει το 1 τρίτο του έργου.
1: Άμα μου λέτε ότι στο σημείο που γίνεται υπάρχει προστασία.
0: Τεράστια προστασία, ναι, και φαίνεται.
1: Εγώ είδα κάποιες φωτογραφίες.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ξέρετε, επειδή ήμουν πολύ επιφυλακτικός, εγώ τώρα σας ρώτησα, γιατί ούτε ασχολήθηκα, ήμουν επιφυλακτικός, διότι. Αυτό το ανεβάσανε και κάποιοι πολιτικοί, οπότε ξέρετε, παίζονται και διάφορα παιχνίδια. Οπότε είμαι πολύ επιφυλακτικός για το τι γίνεται. Γι' αυτό σας ρώτησα, αλλά χαίρομαι που το ξέρετε το θέμα αυτό.
0: Πρέπει να έχουμε λίγο υπομονή να υλοποιούνται τα έργα, αλλά το αίτιο είναι η διάβρωση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Παίρνει ένα μεγάλο χρόνο, όπως είδατε. Δηλαδή, η μελέτη αυτή ξεκίνησε, ας πούμε, το 18 υπογράψαμε και τώρα υλοποιείται, για να δείτε ότι αυτό πήγε σχετικά γρήγορα τη Ιντία. Το 18-19 υπογράψαμε τις μελέτες. Με την προηγούμενη δημοτική αρχή και τώρα έχει αρχίσει και υλοποιείται.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και κρίσιμο, αυτό πρέπει να το τονίσουμε πάρα πολλές φορές, να μπουν τα σωστά υλικά. Δηλαδή δεν πρέπει να γίνονται εκπτώσεις, ας πούμε, στα υλικά που μπαίνουν στους κυματοθράφτες. Στο υλικό της άμμου με τη διάμετρο που έχει, να μην μπουν μικρότερη διαμέτρου υλικά.
1: Έχουμε δηλαδή τέτοιες περιπτώσεις.
0: Έχουμε τέτοιες. Στην Ιεράπετρα, ας πούμε, είναι ένα έργο που έχει επιτελέσει το σκοπό του και είδαμε με τις κακοκαιρίες, που είναι το πρώτο στην Ελλάδα της Ιεράπετρας, που και αυτό σχετικά γρήγορα από το 2016 υλοποιήθηκε το 2020, πάλι με χρηματοδότηση από την περιφέρεια, το έργο σταμάτησε μετά την κατασκευή του να παρακολουθείται. Άρα λοιπόν η επαναπλήρωση που λέγαμε δεν έχει γίνει. Και έτσι λοιπόν η άμμος που είναι μέσα στη λιμενολεκάνη, ανάμεσα στο κυματοθράφστη και στη Ταξιάρχου Μαρκοπούλου εκεί πέρα που είναι η παράκτεια, ο δρόμος ο παραλιακός, μετακινείται ανάμεσα, κάνει ένα τόμπολο και μια φαίνεται, μια δεν φαίνεται, μια φεύγει, μια έρχεται. Άμα γίνει επαναπλήρωση, αυτό το έργο θα είναι ένα ιδανικό έργο, παράδειγμα δηλαδή προς μίμηση. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνουμε και στο κόλπο του Δερματά είναι να γίνει παρακολούθηση, το ίδιο και στη Σιτία και το ίδιο σε οποιοδήποτε.
1: Αυτό είναι κρίσιμο η παρακολούθηση, αν καταλαβαίνω.
0: Το κρίσιμο.
1: Μου λέει ένας ακροατής τώρα και έχει δικαίωμα, μου λέει, ας πούμε, αν ξέρετε το παράδειγμα της παχιάς άμμου, όπου έχουν προσπαθήσει, εκεί έχετε ασχοληθεί με?
0: Όχι, δεν έχω ασχοληθεί, το έχουμε συζητήσει βέβαια. Η παχιά όμως είναι μια ιδιαίτερη περιοχή, δεν έχει βγει μελέτη ακόμα εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Και έχει το θέμα της κεντρών και τα σκουπίδια βέβαια που αυτό
1: καλά,
0: δείχνει.
1: Από όλη τη Μεσόγειο θα έλεγα.
0: Δηλαδή είναι αδιανόητο.
1: Αυτό που γίνεται στο καλό χωριό και στην παχιά μου είναι φαινόμενο, έτσι.
0: Είναι φαινόμενο πραγματικά, δηλαδή το έχουμε συζητήσει, δεν είναι εύκολο να βρει κανείς λύση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να βάλεις τώρα δίκτυα να μην μεταφέρουν τα σκουπίδια αυτά είναι φαραωνικό έργο, θα έλεγα.
1: Ναι, ναι,
0: γίνεται
1: καλά.
0: Μια προσπάθεια βέβαια με αυτόν τον τρόπο, ναι, με τα δίκτυα. Αλλά...
1: Αν γινόταν ένας μόλος κάτι, ένας μεγάλος
0: βραχιώνας. Βεβαίως, εννοείται ότι εκεί πέρα άμα γίνει ένας πάλι κυματοθράφησης, έχει ένα νησί απέναντι, προστατεύεται από κάποια σημεία. Είναι έτσι χωροθετημένος ο κόλπος που έχει κάποια προστασία, οπότε πολύ εύκολα με τη χωροθέτηση κάποιων κυματοθραυστών μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα, γιατί υπάρχει μεγάλο απόθεμά μου.
1: Ναι.
0: Το βλέπουμε γιατί συγκεντρώνεται στο λιμάνι.
1: Ναι.
0: Συνέχεια.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν η παχιά όμως είναι κάτι που κανείς μπορεί να το εξετάσει. Όμως αυτό που βλέπει κάποιος, η περιφερία, ο Δήμος, οποιοδήποτε, είναι και με τεχνοοικονομικά κριτήρια. Δηλαδή, τι εκεί πέρα έχει να προσφέρει. Δηλαδή, να ξοδευτούν τα εκατομμύρια.
1: Κόστος

0: όφελος, συμφωνώ.
1: Ναι, το κόστος όφελος. Δηλαδή, τι τουρισμό έχει εκεί πέρα, ποιο είναι το μήκος της ακτογραμμής, πόσο κόσμος εκεί πέρα το επισκέπτεται.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή,
0: σωστό.
1: Αυτό είναι ένα.
0: Είναι αυτό, είναι άλλο.
1: Αν υπήρχε το ξενοδοχείο από πάνω, συγγνώμη που διακόπτω. Αν υπήρχε το ξενοδοχείο από πάνω που έχει εγκαταλειφθεί, ναι, εννοείται ότι αυτό το έργο θα έχει ολοποιηθεί εδώ και καιρό.
0: Ναι, γιατί μπορεί να υπήρχε ένα δεύτερο ξενοδοχείο και ένα
1: τέτοιο.
0: Και
1: σαφώς,
0: ένα... Είναι τελείως διαφορετικό, όντως το λέω και για τους ακροατές μας, να δίνεις 100 εκατομμύρια για την ανάπλαση και την προστασία του, του παράκτου μετώπου του Ηρακλείου και να πας ένα, το δώσεις στο, στο Τζούτσουρα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Να το λέμε γιατί πολλές φορές δεν
1: μας δίνει. Στο Τζούτσουρα, κακώς.
0: Υπάρχει
1: θέμα.
0: Κακώς
1: το ανέφερα. Και εκεί πρέπει να γίνει γιατί είναι και η μαρίνα, είναι παραλία, κακώς πάει κόσμος πάρα πολύ.
0: Θα
1: το πάμε πίσω το Τζούτσουρα να πούμε κάτι άλλο.
0: Ως μέγεθος. Όχι, το λέω γιατί πολλές φορές λέμε δεν γίνονται. Το έχουμε κάνει και φοβερό όμως, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, τα καταφέραμε εκεί και είναι ένα μέρος, ενώ είναι πανέμορφο κλιματολογικά,
1: ναι,
0: και αυτό. Το πώς το δομήσαμε εκεί είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, άρα, επειδή τελειώνουμε.
1: Να πω μια γρήγορη παρένθεση.
0: Ναι.
1: Εμείς φταίμε με τις παρεμβάσεις μας.
0: Ποιος φταίει, εννοείται.
1: Φταίει γιατί κάναμε τους παράκτιους δρόμους, κάναμε κάθετα μέτωπα στην παραλία. Οπότε αρχίζει η διάβρωση, τρώει την άμμο, φεύγει και μετά λέμε αχ, τι κάναμε.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς οι δικές μας πρακτικές, τη δεκαετία του 80 κυρίως του 90, δημιουργήσαν αυτό το πρόβλημα.
0: Ποιος στέει,
1: οπότε πρέπει εμείς να παράξουμε έργα αντιδιαφορετικά πλέον.
0: Ναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Ηράκλειο. Λέτε λοιπόν ότι πολύ πιο γρήγορα, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε το έργο αυτό, το οποίο ταυτόχρονα αντιμετωπίζει την διάβρωση, προστατεύει το τείχος, τα τείχη, που είναι βασικό. Είναι
1: ένα τμήμα των τείχων.
0: Ναι, ναι, okay. Εκεί που είναι, ναι.
1: Εκεί που είναι η παρέμβασή του.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Το λέω γιατί πολλές φορές ξεχνάμε ότι τα μνημεία εμείς τα κληρονομούμε και πρέπει να τα κληροδοτήσουμε. Δεν είναι δικά μας.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε υποχρέωση για τις επόμενες γενιές. Και ταυτόχρονα θα έχουμε εκεί μια μεγάλη πλάζη, είπατε, κοντά στα 400 μέτρα, έτσι, τα οποία θα αλλάξει την εικόνα. Και αν προχωρήσει και η Μαρίνα πολύ γρήγορα, θα είναι κάτι διαφορετικό. Να πω όμως και κάτι τώρα. Βλέπω και ένα λιμενικό περίπτερο. Το οποίο είναι. Γελάτε τώρα, αλλά είναι φρίκι. Δηλαδή,
1: είναι φρίκι.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Συγγνώμη, επειδή το προλάβαμε λίγο μεγαλύτερη να γίνονται και οι γλέντια και έτσι.
1: Το προλάβαμε.
0: Πώς το αφήσανε, και έγινε αυτό το πράγμα. Άλλες εποχές, νομίζω δεκαετία του 50, δεν θυμάμαι πότε έγινε. Πάνω στο τείχος. Με έναν τρόπο που λες, παιδί μου, εντάξει. Πώς καταφέρανε αυτό και εκδόθηκε απόφαση για να γίνει νεότερο μνημείο, έτσι, που θα έπρεπε ούτε να το συζητάει η αρχαιολογία. Δεν ξέρω, αυτό δεν επιβαρύνει κατά τη γνώμη σας επιπλέον
1: οπτικά
0: το
1: σίγουρα.
0: Οπτικά καλά το
1: σίγουρα.
0: Αλλά λέει ο κ. Βάρος το
1: τείχος. Δεν έχει κανένα όφελος εκεί πέρα, δεν ξέρω. Δηλαδή πραγματικά εγώ απορώ πώς αυτό το έργο κρατάει. Δεν μπορώ να καταλάβω τη σκοπιμότητά του. Πώς μένει αυτό το έργο. Δηλαδή είναι καταλελειμμένο, δεν ξέρω τι προοπτικές έχει.
0: Καμία προοπτική δεν
1: έχει. Δηλαδή, πραγματικά ίσως θα πρέπει να γίνει μια κίνηση, κάποιες ενέργειες.
0: Να αποχαρακτηριστεί καταρχήν.
1: Να αποχαρακτηριστεί βέβαια. Δεν είναι κακό να παραδεχόμαστε καμιά φορά τις αστοχίες μας και να πούμε ότι αυτό το έργο δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει λόγο να υπάρχει εκεί πέρα. Ειδικά που γίνεται τώρα όλοι. Εγώ βλέπω δηλαδή από την πλατεία 18 Άγγλων μέχρι το Παγκρίτιο στάδιο να βλέπουμε να αλλάξει όλη η όψη της πόλης μας. Είναι κρίμα να υπάρχει αυτό σαν μια παραφωνία.
0: Ναι. Νομίζω ότι εκτός από παραφωνία, εγώ λέω ότι είναι και επιβάρυνση για το τείχος, το οποίο είναι πραγματικά μνημείο.
1: Είναι η γωνία, είναι το σημείο που βλέπουμε ότι έχει μεγαλύτερη σπηλαιώση από κάτω.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Και είναι.
1: Φυσικά είναι μια επιβάρυνση.
0: Μεταξύ, συγγνώμη για την έκφραση, το κάνει και ο διάβολος. Και από όπου και να πας το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: αν περάσεις από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, αν περάσεις από
1: παντού,
0: αυτό,
1: από
0: παντού το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είναι πώς λέγαμε, οικόπεδο γωνία, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το βρήκαν εκεί και το κάνανε. Οι παρεμβάσεις, σας πάω λίγο στο μέλλον,
1: ναι,
0: μπροστά. Όταν θα φύγει το αεροδρόμιο, επειδή είχα και μια σχετική ερώτηση, θα έχουν νόημα να γίνουν εκεί σοβαρές μελέτες, μήπως γίνει κάτι, δηλαδή να απελευθερωθεί και αυτό το μέτωπο.
1: Ναι, αυτό
0: το αεροδρόμιο είναι. Τώρα θα φύγει μετά το 29, ας πούμε, αλλά θα το βρούμε,
1: ναι,
0: μπροστά μας.
1: Σίγουρα το βρούμε μπροστά μας, να δούμε ποιος θα έχει αυτή την ιδιοκτησία, να το πούμε. Και αυτό πιθανόν να δοθεί σαν πακέτο, οπότε δεν ξέρουμε γιατί θα είναι, μιλάμε για μεγάλο έργο. Άρα λοιπόν θα είναι μια ανάπλαση τεράστια.
0: Καλά, ναι.
1: Θα
0: εγώ λέω, ένα... άλλο σας ρωτήσα, λέω, αν έχει προοπτικές κατά τη γνώμη σας.
1: Έχει προοπτικές φυσικά.
0: Έτσι,
1: έχει και προοπτικές.
0: Γιατί και εκεί έχουμε μια αγριότητα του τοπίου.
1: Μεγάλη αγριότητα.
0: Έτσι.
1: Εκεί έχει και κάποια ρίξη.

0: πράγματα. Με το Λοξόρεο διάδρομο είχαν έρθει εδώ πέρα οι Νορβηγοί, Δανείοι. Νορβηγοί, νομίζω, κάναν τις σεισμικές έρευνες για το Λοξόρεο διάδρομο. Άρα λοιπόν υπάρχει γνώση της περιοχής, υπάρχουν δεδομένα, θα αξιοποιηθεί σίγουρα και είναι ένα πολύ καλό σημείο. Αλλά να δούμε όταν έρθει εκείνη η ώρα. Γιατί άλλο να τα λέμε εμείς τώρα.
1: Εγώ τρέμω το πώς θα αξιοποιηθεί και πού.
0: Και εγώ το φοβάμαι. Ποιες θα είναι οι πολιτικές συνθήκες τότε.
1: Ναι, και τι θα γίνει, και γιατί είναι φιλέτο, έτσι.
0: Είναι φιλέτο. Μιλάμε για φοβερή έκταση. Ναι, φοβερό σημείο.
1: Γιατί μιλάμε για μια περιοχή ανατολικά πλέον της πόλης που ουσιαστικά είχε δεσμεύσει την πόλη. Όπως ήταν. Το είχε πει και ο αείμνηστος Προβελένγιος. Λάθος με τη βιομηχανική περιοχή, η χωροθέτηση. Γιατί πήγανε στην καλύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Στην Καλλιθέα, γιατί δεν λέγανε Καλλιθέα. Ναι, και βάλανε τη βιομηχανική. Και ήταν και το αεροδρόμιο από κάτω, έτσι, στο βορρά του. Και έρχεται τώρα να αλλάξει. Εκεί τώρα θα νομίζω ότι θα μπουν πολλά και μεγάλα συμφέροντα.
0: Πιστεύω και η μαρίνα θα γίνει εκεί πέρα, αλλά δεν είναι κακό να υπάρχουν και δύο μαρίνες.
1: Καλά, εννοείται. Έτσι.
0: Σε μια περιοχή σαν το Ηρακλείο ή σαν την Κρήτη. Νομίζω το σηκώνει αυτό.
1: Καλά, αυτό
0: δεν με τρομάζει αυτό. Γιατί πολλοί αυτό λένε. Δηλαδή, μην γίνει στον Παγκρίτιο, είχε ακουστεί και αυτό, για να περιμένουμε να γίνει κάποια στιγμή στο αεροδρόμιο. Δηλαδή.
1: Εντάξει. Εκεί μπορεί να γίνει κι άλλο. Γιατί μπορεί να το πάρουν εκεί οι ιδιώτες, μπορεί να, να είναι τελείως διαφορετική η αίσθηση. Τώρα, εντάξει, αυτό το συζητήσουμε μετά το 2029-30.
0: Ελπίζω να είμαστε.
1: Παρότι θα έπρεπε. Εδώ θα είμαστε. Πού θα είμαστε. Το λέω γιατί κανονικά θα έπρεπε εκ των προτέρων να είχαν προβλεφθεί χρήση έτσι, αλλά δεν είναι το κράτος μας προμηθέας ποτέ, έτσι.
0: Δεν είναι.
1: Και καλά το είπατε, ποιες θα είναι οι πολιτικές συνθήκες για το τι θα γίνει και τι συμφέροντα καλώς ή κακώς θα επικρατήσουν σε αυτή την. Γιατί μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα.
0: Φιλέτο πραγματικά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το οποίο... Όλοι το γνωρίζουμε.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, περιμένουμε τις εξελίξεις. Νομίζω ότι αυτή τη φορά είναι. Καλή δουλειά, γιατί είπαμε το έργο εκεί στο Τερματά είχε κολλήσει, μας ξεκίνησαν κάποια έργα, τα σταματήσανε.
0: Ναι. Ευτυχώς τελικά, γιατί τώρα έχουμε κυματοδράφστες.
1: Γιατί λέτε ευτυχώς.
0: Ευτυχώς σταμάτησε, γιατί και το ΙΤΕ τότε έλεγε να προβλεφθούν κυματοδράφστες.
1: Α, που δεν είχαν.
0: Αλλά δεν είχαμε τη δυνατότητα, επειδή ήταν χαρακτηρισμένη η Μαρίνα, το απαγόρευε το Υπουργείο Τουρισμού.
1: Άρα αυτό το.
0: Δικαίως βέβαια.
1: Οπότε αυτά τα εμπόδια ήταν για καλό, λέτε.
0: Ήταν τελικά για καλό, ναι.
1: Ναι, εντάξει. Ήταν
0: για καλό.
1: Πολύ θετικό. Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βογιαννάκη, για την ενημέρωση. Νομίζω ότι ήσασταν πολύ αναλυτικός και κατατοπιστικός. Ελπίζω να υλοποιηθούν αυτά. Να δούμε...
0: Εγώ είμαι πάντα αισιόδοξος. Βλέπω με συγκεκριμένο το ποτήρι. Και αυτή τη στιγμή βλέπω ότι επειδή το έργο αυτό το έχουν πάρει πάρα πολύ ζεστά όλοι οι φορείς.
1: Ναι.
0: Οπότε πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
0: Και να ξέρετε και οι υπηρεσίες όταν βλέπουν ειδικά τοπικά ότι υπάρχει κάποιο τρόπο να βοηθήσουν, βοηθάνε.
1: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ρομπογιαννάκη για την ενημέρωση για το παράκτιο μέτωπο του Ηρακλείου.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα

0: πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα. Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
0: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώ με τον Καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη, για σένα, για μένα, για όλους όσους αγαπάμε». Η δράση αυτή, σύμφωνα με μέλη του Συλλόγου, θέλει να τονίσει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της υγείας. Το σημείο εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι έξω από τη Λότζια με μια κυκλική διαδρομή 4 χιλιόμετρων και ο περίπατος δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
1: Σίγουρα έχουν γίνει βήματα για την καλυτέρευση της ζωής των ασθενών. Έχουμε ακόμα πολλές χιλιάδες βήματα για να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο ζωής. Εμείς εδώ προσπαθούμε για την ψυχολογική του στήριξη, για την ψυχοκοινωνική του στήριξη με διάφορες ομάδες όπως ζωγραφικής, ιταλικών, ψυχόδραμα, γιόγκα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με οικονομική στήριξη ασθενείς, όχι με χρήματα, αλλά μετά από αίτημα από κοινωνικής υπηρεσίας του Παγνή του Βενιζελίου, μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, ένα λογαριασμό, να βοηθήσουμε κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Οπότε γι' αυτό προτρέπουμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας Κυριακή 18 Οκτωβρίου, να περπατήσουμε όλοι μαζί μια ευχάριστη διαδρομή και να απολαύσουμε και τις παράλληλες δράσεις οι οποίες θα είναι εκεί.
0: Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Μάρκου Μουσούρου 20. Είμαι Αποστολή Δέματος, ενώ το φετινό επαιτειακό πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει συλλεκτικά.

0: Τικό μπλουζάκι, τσάντα, ενημερωτικά έντυπα και πολλές εκπλήξεις.
1: Πείτε μας τώρα λοιπόν και ποιο είναι το κάλεσμα του Συλλόγου για τον περίπατο που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
2: Τα μηνύματα του περίπατου μας φέτος είναι δύο. Είναι η πρόληψη σώζει και ότι πολλοί μαζί μπορούμε, σίγουρα μπορούμε, να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων που είναι σε αυτές τις δύσκολες διαδρομές πιο εύκολες.
0: Οι εγγραφές ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμες έως τις 2 Οκτωβρίου στο fzo.gr.
3: Είναι μια σπουδαία δράση, ο 11ος περίπατος που παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να συμμετέχουμε, γιατί σήμερα εγώ, αύριο εσείς, γι' αυτό παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Μπορείτε να βρείτε στο φυλάδιο εδώ τα πάντα, fzo.gr, να κάνετε τις εγγραφές σας και να βρισκόμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας, να κάνουμε τον περίπατο, να κάνουμε αυτή την αγκαλιά μεγαλύτερη.
4: Μια νέα σελίδα ανοίγει το τμήμα μπάσκετ του ΟΦΗ που μπαίνει στη νέα αγωνιστική περίοδο με αλλαγές στη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ, αλλά και με διάθεση να δημιουργήσει τις βάσεις για μια σταθερή πορεία τα επόμενα χρόνια. Ο ΟΦΗ θα αγωνιστεί στη National League 2, ξεκινώντας ουσιαστικά μια νέα προσπάθεια με διαφορετικά πρόσωπα και νέα αγωνιστική φιλοσοφία. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η παρουσία στο πρωτάθλημα, αλλά η δημιουργία ενός συνόλου που θα μπορεί να εξελίσσεται σταδιακά και να διεκδικήσει την επιστροφή της ομάδας στις υψηλότερες κατηγορίες.
5: Κοίτα, ξεκινήσαμε μια νέα προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι καθυστερήσαμε λίγο και δυσκολευτήκαμε κάπως. Έχουμε βρει κάποια παιδιά. Θα θέλαμε να πάρουμε και κάποιους άλλους παίχτες, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο και αν προλάβουμε. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε αυτά τα παιδιά που έχουμε να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Στόχος μας είναι να κάνουμε μια καλή πορεία και να παίξουμε ένα ελκυστικό μπάσκετ. Τώρα, αν τα καταφέρουμε αυτά, νομίζω ότι για φέτος θα είμαστε ευχαριστημένοι.
4: Η φετινή προσπάθεια έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τους χαμηλούς τόνους. Υπάρχει ωστόσο πίστη στις δυνατότητες της ομάδας και στην προοπτική που μπορεί να αποκτήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα, εφόσον υπάρξει συνέχεια, συνέπεια και σωστός σχεδιασμός. Με νέα πρόσωπα στους βασικούς τομείς του τμήματος, ο ΟΦΗ καλείται να χτίσει από την αρχή ένα σύνολο με αγωνιστική ταυτότητα και ξεκάθαρους στόχους.
5: Εντάξει, αυτά είναι πολλά χρόνια πίσω. Δυστυχώς έχουν τελειώσει τώρα αυτά για μας σαν παίχτης. Το θέμα είναι να τα ξαναζήσουμε τώρα με την ομάδα του ΟΦΗ.
6: Έχετε φλόγα, έχετε φιλοδοξία.
5: Φιλοδοξία και όρεξη υπάρχει. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Δυστυχώς χρειάζονται και χρήματα. Θα προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε και θα το δούμε.
7: Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 6 εβδομάδες την προσπάθειά μας. Κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε καλύτεροι. Πλησιάζουμε αυτό που έχω στο μυαλό μου και ελπίζουμε σε 10 μέρες που ξεκινάει το πρωτάθλημα να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα.
8: Νέα διοίκηση, νέοι ανθρώποι. Βλέπω ότι προσπαθούν για το καλύτερο. Και εμείς από τη μεριά μας οι παίκτες προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε.
6: Τι περιμένουμε από την ομάδα στη φετινή χρονιά σε μια διαφορετική κατηγορία?
8: Χρόνια έχω να παίξω σε αυτήν την κατηγορία, δεν ξέρω τι γίνεται με τις υπόλοιπες ομάδες. Ευελπιστώ η ομάδα να φτάσει στα play-off, γιατί όχι στην άνοδο.
9: Δυστυχώς προέρχομαι από ένα σοβαρό τραυματισμό λίγο πριν τα περσινά play-out. Μας φύγησε και στην ομάδα και σε μένα τη συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώ όλο αυτό το διάστημα, όλο το καλοκαίρι να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Αυτή τη στιγμή είμαι στην αποθεραπεία, είμαι σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι όσο πιο σύντομα γίνεται θα βοηθήσω εγώ την ομάδα σε αυτό το νέο ξεκίνημα.
4: Η επιστροφή στις υψηλότερες κατηγορίες αποτελεί τον μακροπρόθεσμο στόχο. Για να φτάσει όμως εκεί ο ΟΦΗ, η φετινή σεζόν αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδρομής που απαιτεί υπομονή και σταθερότητα.
7: Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα είμαστε μια σκληρή ομάδα η οποία θα πουλάει κάθε παιχνίδι πολύ ακριβά το μάτι του. Η ομάδα, η αντίπαλη θα ματώνει για να μας κερδίσουν.
6: Οι στόχοι της ομάδας ποιοι θα είναι σε αυτό το δύσκολο, το απαιτητικό πρωτάθλημα?
7: Η στοχοθεσία μας αφορά τη διακοπή του πρωταθλήματος που γίνεται τον Δεκέμβρη. Μέχρι τότε θέλουμε να συλλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερες νίκες, να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε στην κορυφή της βαθμολογίας και να επανασχεδιάσουμε τους στόχους μας μέχρι τέλος του σεζόν.
9: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα καινούριο ξεκίνημα.

0: Μήνυμα από τη διοίκηση, νέος προπονητής, πολλά καινούργια πρόσωπα. Θέλω να πιστεύω και ελπιστώ ότι όλοι μαζί θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα δυνατό σύνολο, ώστε η ομάδα να είναι όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται και να επιστρέψει όφη στις παραπάνω κατηγορίες που το αξίζει να βρίσκεται.
1: Εδώ είμαστε κάθε μέρα, προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεύτερη χρονιά στον όφη, με ίδιες και ακόμα μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και σίγουρα καλύτερα από πέρσι.
2: Η νέα εποχή για τον μπάσκετ του Όφη ξεκινά με συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι ασπρόμαυροι αφήνουν πίσω τους μια δύσκολη περίοδο και κοιτάζουν μπροστά με στόχο να βάλουν τις βάσεις για ένα τμήμα που θα έχει συνέχεια, αγωνιστική συνέπεια και παρουσία στις υψηλότερες κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ.
3: Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ακόμα μια χρονιά εδώ και παίζω στην ομάδα που έχω γυρίσει μετά από 8 χρόνια. Βρίσκομαι τώρα, είναι η ένατη σεζόν. Καλή μία είχα στην Α2. Πολύ χαρούμενος για τη νέα προσπάθεια. Ευελπιστώ να ξεκινήσουμε και να πάνε όλα καλά.
4: Είσαι αισιόδοξος για αυτό το νέο ξεκίνημα?
3: Είμαι αισιόδοξος. Είναι κάτι καινούριο αυτό που παλεύουν να στήσουν οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει και ο προπονητής. Πολλά νέα παιδιά, μια νέα κατάσταση, μια νέα συνθήκη. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Έχουμε κάποια δυνατά τεστ να περάσουμε για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια.

0: καλό.
1: Φτάνουμε.
0: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Γεια σου, Κώστα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλώς ήρθατε.
0: Είσαι καλά? Δεν είσαι καλά? Άμα είσαι εδώ, δεν είσαι καλά.
1: Ακριβώς αυτό που σου είπες, Βασίλη. Δηλαδή, είμαστε σε ένα
0: παράδεισο.
1: Παραδείσιο μέρος και περνάμε πολύ ωραία ζωή. Ποιοτική. Αυτό έχει σημασία. Είμαστε ένα μέρος με πολύ σπουδαίο ιστορικό παρελθόν, πολύ πολιτισμικό. Ένας χώρος δηλαδή όπου διέμειναν για πολλά χρόνια χριστιανοί αρχικά, στη συνέχεια κάποιοι Ιουδαίοι Εβραίοι στο θρησκευμα και στη συνέχεια οι Οθωμανοί Τούρκοι για μεγάλο διάστημα. Οπότε η πόλη μας έχει αυτό το παρελθόν, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και για τον λόγο αυτό λοιπόν, όχι μόνο επειδή είναι πάρα πολύ όμορφο μέρος, αλλά επειδή έχει και σπουδαίο ιστορικό παρελθόν, προσελκύει πάρα πολλούς επισκέπτες. Είναι δηλαδή ένας προορισμός που έχει κάποιος άνθρωπος να περάσει πολύ όμορφα και από άποψη γαστρονομίας, αλλά και βλέποντας αξιοθέατα.
0: Δύο πράγματα για το κάστρο θέλω να πω.
1: Βεβαίως. Πρόκειται για ένα κάστρο που καταλαμβάνει ένα χώρο περίπου 120 στρέμματα με περίμετρο περίπου 2 χιλιόμετρα. Είναι ένας χώρος όχι συνηθισμένος, γιατί τα κάστρα της Ελλάδος είναι αρκετά, είναι ακατοίκητα. Πρόκειται λοιπόν για ένα κάστρο κατοικημένο με οργανωμένο οικισμό. Είναι το δεύτερο μαζί με τη Ρόδου που είναι κατοικημένα με οργανωμένο οικισμό. Μέσα στο κάστρο υπάρχουν κατάλοιπα όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων που διέμειναν εκεί μέσα, δηλαδή και χριστιανικές εκκλησίες και εβραϊκή συναγωγή παλαιότερη των Βαλκανίων και ισλαμικά τεμένη λόγω της μεγάλης Οθωμανικής κατοχής.

0: παραλίμνια, βόλτα. Πόσα χιλιόμετρα είναι ή χιλιόμετρο. Και πόση ώρα.
1: Γύρω από τη λίμνη είναι. Ναι.
0: Φεύγω από εδώ, από τη μία άκρη της πόλης και πάω παραλίμνια με τα πόδια μου. Νομίζω και είναι... κάνω αυτή. Δηλαδή, τι, υπάρχει καλύτερο πράγμα τώρα να πάρεις τον καφέ στο χέρι σου, να πας στην οικογένειά σου.
1: Ναι. Ό,τι χρειαστεί.
0: Να παίξουν τα παιδιά.
1: Περίπου 14 χιλιόμετρα.
0: Είναι 14 ναι, χιλιόμετρα.
1: Περίπου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η διαδρομή είναι πολύ απολαυστική γιατί ακριβώς απολαμβάνεις το οικοσύστημα.

0: Είμαστε στην είσοδο του κάστρου.
1: Του κάστρου, μία από τις εισόδους που έχει.
0: Πόσες εισόδους
1: έχει?
0: Εδώ βλέπω εσωτερική Ακρόπολη της Καλέ, Βυζαντινό Μουσείο, Δημοτικό Μουσείο. Όλο το κάστρο και να το κάνουμε βόλτα.
1: 2 χιλιόμετρα περίπου.
0: Εμείς θα πάμε εδώ τώρα λίγο.
1: Θα πούμε μέσα.
0: Να μας πεις δύο πράγματα για την ιστορία
1: κλπ.
0: Ναι, κάθετα. Πάμε.

είμαστε μέσα στο κάστρο των Ιωαννίνων, ένα προορισμό που είναι όλων των επισκεπτών. Όποιος έρθει στα Ιωάννινα αποκλείεται να μην περάσει από το κάστρο, από το πολύ όμορφο μέρος. Ο χώρος είναι πραγματικά ιδυλιακός και ό,τι βλέπουμε μέσα είναι καταρχήν σπίτια κάποιων πολιτών των Ιωαννίνων, μόνιμοι κάτοικοι, περίπου 3.000 είναι αυτοί οι κάτοικοι. Και όπως είπα και προηγουμένως, είναι ένα κατοικημένο κάστρο, πράγμα που είναι ασυνήθιστο, δεν είναι συνηθισμένο για τη χώρα μας και την πατρίδα μας. Άρα τα Ιωάννα λοιπόν είναι αυτό το κάστρο, αλλά και η νέα φυσικά πόλη. Η λέξη Ιωάννα βγαίνει από τον Ιωάννη και προφανώς κάποιος ανώνυμος, όχι επώνυμος, Ιωάννης έδωσε το όνομά του στα Ιωάννα τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, τη Βυζαντινή δηλαδή εποχή. Άρα αρχικά το κάστρο ήταν Βυζαντινό. Όμως αργότερα οι Οθωμανοί Τούρκοι κατέλαβαν το χώρο αυτόν το 15ο αιώνα, αλλά κυρίως την εποχή του Αλή Πασά, του περίφημου Αλή Πασά των Ιωαννίνων, αυτού του ηγεμόνα των Οθωμανών, γκρέμισε το Βυζαντινό κάστρο και κατασκεύασε αυτό που φαίνεται τώρα. Άρα αυτό που φαίνεται τώρα είναι περίπου γύρω στο αρχές 19ου αιώνα, γύρω στο 1810. Ό,τι υπάρχει λοιπόν μέσα από μνημεία και αξιοθέατα είναι κυρίως Οθωμανικά, αλλά και άλλων εποχών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει καταρχήν η Εβραϊκή Συναγωγή 1829, η παλαιότερη συναγωγή στα Βαλκάνια, η οποία έχει μεγάλο ενδιαφέρον, έχει βέβαια κυρίως τώρα μουσιακό, μνημιακό χαρακτήρα. Τα υπόλοιπα που μπορεί να δει κάποιος εδώ μέσα είναι καταρχήν στις ακροπόλεις του κάστρου, αυτή που φαίνεται και πίσω μας τώρα. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παλιό, πολύ καλά διατηρημένο ισλαμικό τέμενος με την ονομασία Aslan Jami, το οποίο όταν η τουρκική κοινότητα, η μουσουλμανική κοινότητα αποχώρησε τα Ιωάννινα με την απελευθέρωση, μετατράπηκε σε δημοτικό μουσείο, δηλαδή είναι υπό τη διεύθυνση του Δήμου Ιωαννιτών.

0: Είναι μία η ώρα ακριβώς, γίνεται χαμός. Άλλοι πάνε να φάνε, άλλοι πάνε να πιούν, άλλοι έχουν πιει, άλλοι δεν έχουν πιει. Τσίπουρο, καφέ, τα πάντα.
1: Έχει και μια κανάτα εδώ εκεί. Πού βάζεις νερό?
0: Αν βάζεις νερό εδώ. Γίνεται χαμός σήμερα, είναι η μέρα.
2: Χαλαρά
0: πώς,
2: είμαστε.
0: Πώς, χαλαρά.
2: Ακόμα ναι.
0: Ποια είναι η καλύτερη περίοδος που είσαι φορτό κανονικά?
2: Το καλοκαίρι ο Αύγουστος.
0: Ναι.
2: Γενικά όλο το καλοκαίρι.
0: Σήμερα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή ας πούμε.
2: Είναι καλύτερα από τις καθημερινές.
0: Και έρχονται από όλη την Ελλάδα.
2: Ναι. Και από το εξωτερικό.
0: Πες μου λίγο, πόσο φορτώ η μαδάσα, πόσο παίρνει?
2: 50.
0: Και κάνει πόση ώρα, 20 λεπτά.
2: 10 λεπτά κάνει να πάει, κάθε μισή ώρα γυρνάτε.
0: Κάθε μισή ώρα.
2: Μέχρι τις 6 και μετά να μία μέχρι τις 9.
0: Πάμε μια βόλτα, πάμε μια βόλτα και θα έρθουμε για να πάμε. Επιβάλλεται.
2: Άμα δεν είναι αμέσως για να κερδίσουμε.
0: Αθηναίος κυρίως, έχει εδώ.
2: Όχι, έχουμε από παντού.
0: Θεσσαλούς, από παντού.
2: Από παντού.
0: Και από Αλβανία έρχονται.
2: Ναι. Έρχονται και που λέει από το εξωτερικό.
3: Σιγά, προλαβαίνουμε.
2: Ναι.
3: Τέλεια.
0: Βάλτε το μπρόκολο στη διατροφή σας, βάλτε το μπρόκολο στη μαγειρική σας ζωή. Εγώ θα σας κάνω μια σαλάτα, super food σαλατάρα, έχει τα πάντα μέσα θα δείτε. Θα ψήσουμε και τυρί με μπούκοβο, το πάμε αλλού και θα το βάλουμε ομό. Πρώτα θα κόψουμε το κουτσανάκι αυτό που αν το καθαρίσετε και το βάλετε με λίγο ξυδάκι είναι σαν αγκούρι και καλύτερο και θα πάρουμε φουντίτσες μικρές. Πάμε. Το μισό θα πάρω, το χωρίσουμε στη μέση. Θα πάρουμε αυτό εδώ το μαχαιράκι της Opinel που κάποιοι το λένε σε

κύριος Παπαγαλάκη να μας κάνει έτσι λίγο πιο εύκολο και πιο καλό το κόψιμό μας. Και πάμε τώρα από εδώ και χωρίζουμε φουντίτσες. Αν θέλετε πιο μικρές εδώ και πάει λέγοντας τώρα, να σας δείξω πώς θα κάνετε. Κάνουμε πυρηνική ιατρική, κόβουμε μπρόκολο. Να εδώ, αυτά, φουντίτσες μικρές. Με να μ' αρέσουν και αυτά τα τρυφερά μέρη. Εδώ. Έχω εδώ ωραιότατο φιλέτο γαλοπούλας. Φάρμα ντονάκι. Τρώω μία γιατί μ' αρέσει, καπνιστή είναι. Και την κόβω σε πολύ μικρά ζαράκια. Καθαρή γαλοπούλα, φαίνεται εξάλλου. Πάμε να κάνουμε τη σαλάτα σαλατάρα με βιολογικές σταφίδες, εγώ και ηλιόσπορο. Τι σας φτιάχνω πάλι. Θα βάλουμε ανθό αλατιού, salt odyssey, αληθινό, πραγματικό, αλάτι πάμε, έτσι. Αρχιοδιούχο, λίγο ακόμη. Θα κάνω το dressing, αλλά πριν κάνω το dressing, θα ρίξω μέσα λίγο ξύδι, θα ρίξω και λίγο λάδι και θα μαρινάρω όλα αυτά εδώ τώρα. Σας έχω και έκπληξη. Πάμε να κόψουμε και το κρεμμύδι. Εμισέ που λένε οι φίλοι μας οι Γάλλοι, και μιας και λέω Γάλλοι, κρατάω ένα μαχαίρι δανικό, γαλλικό, οπινέλ, σαν τόκο. Ιδανικό γιατί, για

χέρια μου και σπάω. Διαχωρίζω ουσιαστικά. Πάμε διπλά. Να μου επιτρέψετε, επειδή είμαι μόνος μου, να βάλω τα χέρια μου τώρα και να ανακατέψω το χέρι μου, μάλλον να πάει παντού όλο αυτό. Αφήσουμε στην άκρη να μαριναριστεί, να κάνουμε το dressing, να ψήσουμε. Θα σας δείξω τι. Τώρα. Στην άκρη ή στο ψυγείο. Μερακλίδικη, αλλά παράλληλα και υγιεινή θα κάνουμε τη σαλάτα με αυτό εδώ το υπέροχο κατσικίσιο τυρί, τυρομάλαμα παρακαλώ. Μας έρχεται από το Ρέθινο, μας έρχεται από τον Άγιο Βασίλειο και από τα κεραμέ που έχουμε πάει. Θα το περάσω λίγο από τη γάνη, θα τα αφήσω εγώ να κρυώσει. Κοιτάξτε, μαστιχωτό θα γίνει. Σαγανάκι γίνεται, αλλά ιδανικά στο τηγάνι. Θα το κόψω ζαράκια, θα κάνουμε και το dressing, θα σερβίρουμε τη σαλάτα και από πάνω θα σπάσουμε παξιμάδια ζέας αρουπιό. Αυτά είναι. Τελειώσαμε. Μαγιονέζα. Μπορείτε να πάρετε και vegan μαγιονέζα. Δεν απαραίτητο να πάρετε κανονική. Γιαούρτι στραγγιστό. Ξυδάκι. Μιλόξιδο, ξύδι από κρασί, ό,τι θέλετε. Εγώ έχω βάλει και μέσα, οπότε πάμε τόσο όσο. Δείτε εδώ μέλι που έχω. Δείτε μέλι. Πραγματικό μέλι. Όχι σιρόπι. Ανθέων. Νομαδική μελισσοκομεία. Ζάπρος κάνει. Χαλκιδική. Θεσσαλία. Μακεδονία. Θάσο. Τα παιδιά κάνουν εξαιρετική δουλειά. Αναζητήστε τους. Λίγες τρύπες εδώ να βοηθήσουμε το λαιμόνι να βγάλει πιο εύκολα το χυμό, να πάρουμε πιο εύκολα το χυμό. Χυμό από μισό λαιμόνι. Και με το πιρούνι αφαιρώ τα κουκούτσια, ανακατεύω. Σπάσουμε λίγο πιπεράκι μέσα. Ποικιλία πιπεριών, μαύρο, πράσινο, λευκό και κόκκινο. Λίγο ανθό αλατιού πάλι μέσα εδώ. Ανακάτεμα και μέσα στη σαλάτα. Αυτό είναι. Αφήσω και λίγο από πάνω.

Έτσι, μαστιχωτό το θέλουμε, το κόψω στη μέση. Θα πάρω και θα σερβίρουμε εδώ

και αν θέλετε τώρα και εσείς να βλέπετε όλα αυτά τα όμορφα, δεν προλαβαίνετε, ρε παιδί μου, δεν μας βρίσκεται στην τηλεόραση. Καναλάκι, πας μαγειρεύοντας, subscribe, εγγραφούλα, ελάτε. Χρειάζεται να βλέπετε μόνο τηλεόραση. Πλατεία Αμαβίλη, πώς είναι το τραγούδι. Πλατεία Αμαβίλη, πώς είναι το τραγούδι. Θυμάσαι αυτό το τραγούδι, που να θυμάσαι εσύ, αγέννητος. Πλατεία Αμαβίλη, θα το βρω τώρα, θα το παίξω. Λοιπόν, Πλατεία Αμαβίλη, εδώ γίνεται χαμός, καφετέρες, φαγητό, τα πάντα. Πάμε να πάρουμε προϊόντα πίνδος, κοτόπουλα εξαιρετικά, ορεινά. Γιάννενα είμαστε, τι να μαγειρέψουμε τώρα. Έλα.

0: Από πού είστε?
1: Δρακόνησο.
2: Μελοπόννησο.
0: Αλλιώ και εγώ τι δεν το.
1: Τραβίδα.
0: Και μα βλέπετε.
1: Μα
0: βλέπετε.
3: Βλέπω συνέχεια. Συνέχεια με τη σύζυγο που γίνεται.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εδώ Γιάννενα.
2: Ήρθαμε εκδρομή.
0: Πρώτη φορά. Πήγατε για απέναντι.
2: Όχι απέναντι δεν πήγαμε, αλλά. Πήγαμε κάτω στο.
3: Πολύ ωραία.
0: Ωραία, δεν είναι εδώ.
3: Πολύ ωραία.
0: Πότε θα έρθω εκεί.
2: Οπότε θέλετε.
0: Θα με καλέσετε.
3: Αμή, τα πάντα.
2: Λοιπόν,
0: αφού πάτε μαγειρεύοντας, σας ευχαριστώ πολύ.
3: Ναι,
0: να περάσετε καλά.
3: Ευχαριστούμε.
0: Όταν λέμε ελευθέρας βοσκής, εννοούμε λες και είναι το κοτόπουλο στο σπίτι. Το έχεις στον κήπο σου, στο κοτέτσι σου, πώς το πω. Βγάζει ένα ωραίο ζουμί, είναι κίτρινο, δεν έχει πρόσθετα, δεν έχει τίποτα. Ορεινά κοτόπουλα Πίνδος, ασφάλεια, φρεσκάδα, νοστιμιά. Χοντρέ, γεια σας κοτόπουλο.
4: Όχι, παιδί, χοντρέ,
0: γεια σας. Μόνο Πίνδος. Φύγαμε. Φύγαμε, πάμε, μαγειρά. Bye.

0: Δύο συνταγές θα κάνουμε σεφ.
1: Ναι, δύο συνταγές. Θα κάνουμε ένα τραχανά με κοτόπουλο και ταλιατέλες με κοτόπουλο.
0: Τέλεια. Και μαχίσεις το κοτόπουλο, το κάνεις μερίδες αρχικά.
1: Μερίδες αρχικά, το φιλετάρουμε.
0: Έχουμε ορεινά κοτόπουλα πίνδος, ελευθέρας βοσκής.
1: Ναι, που τρέχονται αποκλειστικά με καλαμπόκι.
0: Ακριβώς.
1: Συγκεκριμένο.
0: Ακριβώς.
1: Να φέρουμε αυτό από εδώ. Λοιπόν, βγάζουμε το κοτόπουλο.
2: Βάλουμε λάδι.
1: Ναι, βάλτε λίγο λαδάκι εκεί πέρα, τι κάνει. Τότε μαχίζουμε.
2: Σπορδόλα.
0: Και τα δύο τηγάνια έχουν σκορδόλα.
1: Προσθέτουμε
0: κρεμμύδι ψιλοκομμένο.
1: Ψιλοκομμένο κρεμμύδι και στα δύο. Πέσω κρεμμύδι.

0: πάρει φιλέτο. Θα σου ταριστεί και το φιλέτο. Εντάξει, πισάει λίγο τώρα, δεν μας βοηθάει.
1: Ναι, έχει λίγο αέρα σήμερα.
0: Θέλει δυνατή φωτιά. Για τις χιλοπίτες βάζουμε σάλτσα ντομάτας. Είναι έτοιμη. Έτοιμη.
1: Ναι. Okay. Και βάζουμε και ένα μείγμα μπαχαρικών, μυρωδικών δηλαδή, με ελαιόλαδο.
0: Μια πάστα μυρωδικών, φρέσκων μυρωδικών.
1: Και το αφήνουμε να βράσει.
0: Ωραία.
1: Και στο άλλο βάζουμε το τραχανά μας. Ξινός είναι αυτός.
0: Τύπου τραχανότο θα γίνει.
1: Τύπου τραχανότο, ναι.
2: Νερό.
1: Και θα βάλουμε και νερό για να βράσουμε. Χιλοπίτες μέσα.
0: Χιλοπίτες θα βράσουν ουσιαστικά μαζί με το
1: σάλτσα
0: και το ζουμάκι, δεν θέλουν πολύ. Μοιάζουμε τις παπαρδέλες.
1: Ναι.
0: Ο τραγανάς είναι ξινός, ε!
1: Ξινός.
0: Εντάξει.
1: Τα αφήνουμε και βράζουνε.
0: Και φίλε μου, σε 10 λεπτά, εγώ θα είμαι εδώ, πάω μια βόλτα, να πάρω λίγο αέρα για νιώτικο.
1: Ναι.
0: Πάω.
1: Να πας.
0: Τα παιδιά καιρό, εδώ είναι. Τώρα, λοιπόν, εσείς, να σας κάνω εγώ μια ερώτηση, γιατί εγώ είμαι 30 χρόνια και έχω όφα από την κουζίνα. Εσύ πόσα είσαι?
1: Εγώ μέσα σχεδόν 40 χρόνια. 25 χρόνια είμαι.
0: Ναι. Πρώτη χρονιά στη σχολή.
2: Δεύτερη.
0: Και πώς το βλέπετε?
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία, ε.
2: Ναι.
0: Okay.
1: Είναι καλά τα παιδιά, μαθαίνουν, έχουν όρεξη.
0: Έχουν όρεξη.
1: Και εμείς προσπαθούμε
0: εδώ. Το θέμα είναι να αντέξουν μετά.
1: Αντέξουν,
0: γιατί θέλει στομάχι.
1: Θέλει γερό στομάχι, δυστυχώς. Έγινε.
0: Οπότε ελάτε σε 10 λεπτά.
1: Πάμε εμείς, βόλτα.
0: Φραντσέσκο Μορέτι, δωρεά του μουσείου, το Δωρή Παπαγιάννη, έτσι, φουτουριστικό γι' αυτό. Είμαστε στο πιο κεντρικό και πιο εμπορικό δρόμο των Ιωαννίνων. Η Ερμού των Ιωαννίνων, εντός εισαγωγικών. Εγώ ξεκουράζομαι στο Στάθι εδώ το φίλο μου, Hotel Olympic. Έχει και πάρκινγκ το ξενοδοχείο, δίπλα, ακριβώς στα 10 μέτρα και πάμε να προχωρήσουμε. Βρήκα το σωστό, τον κατάλληλο άνθρωπο, μια ωραία κυρία Δεσποινής, τι θα σας πω τώρα.
3: Δεσποινής.
0: Ιωάννα.
3: Αλεξάνδρα.
0: Εσύ.
3: Αλεξάνδρα.
0: Δεν θα το θυμηθώ ποτέ το όνομα. Αλεξάνδρα, ζητώ συγγνώμη.
3: Δεν πειράζει.
0: Ταπεινά. Λοιπόν, είμαστε στο κέντρο των Ιωαννίνων, είμαστε στο πιο εμπορικό, λέω εγώ, δρόμο.
3: Εμπορικό δρόμο των
0: Ιωαννίνων. Εντός εισαγωγικών η Ερμού των Ιωαννίνων.
3: Εννοείται.
0: Μου επιτρέπετε αυτό?
3: Εννοείται. Είμαστε εδώ στο πιο κεντρικό δρόμο.
0: Mm-hmm. Έχει πόσο? Έχει κανένα χιλιόμετρο?
3: Έχει. Όχι, παραπάνω.
0: Αλήθεια τώρα.
3: Βέβαια, φτάνει μέχρι κάτω. Εδώ είναι τα πιο in μαγαζιά.
0: Όταν λες in, τι μαγαζιά, εμπορικά και όχι μόνο.
3: Εννοείται.
0: Έχει φαγητό, έχει εστιατόρια, έχει τα πάντα.
3: Φαγητό, εστιατόρια, μπορούμε να δούμε μαγαζιά με ρούχα.
0: Και τι καθόμαστε εδώ?
3: Τσάντες.
0: Φύγε, πάμε.
3: Πάμε να
0: ψωνίσουμε. Κάνουμε shopping therapy.
3: Εννοείται, έχει και καφετέρια ο δρόμος. Είναι ο κεντρικότερος δρόμος. Δεν είπαμε Μιχαήλ Αγγέλου?
0: Είπαμε Μιχαήλ Αγγέλου.
3: Μιχαήλ Αγγέλου λέγεται, βέβαια.
0: Που λες η Ιωάννα που λέγεται...
3: Όχι.
0: Αγγελική.
3: Όχι, τώρα δεν το συγχωρώ.
0: Ναι, Αγγελική.
3: Μία φορά το συγχωρώ.
0: Έλα, έχεις δύο ονόματα από σήμερα, μωρή. Τι. Θα γυρίζεις και στο Ιωάννα.
3: Θα γυρνάω σε όλα. Εννοείται.
0: Ναι. Γιατί μεταξύ στην αρχή ντρεπόταν και καλά. Όλες έτσι λέτε και μετά ανοίγεστε.
3: Αλλά τι περιμένεις? Είμαι όμορφη και είναι.
0: Αφού είσαι όμορφη, τι να πούμε.
3: Εντάξει,
0: είσαι καπάτσα εσύ, παιδί μου. Το
3: είμαι, ναι.
0: Πολύτρια, δεν είσαι?
3: Πολύτρια, ναι.
0: Είναι δυνατόν να με είσαι καπάτσα?
3: Ελάτε, θα σας πουλήσω εγώ τα καλύτερα εσόρουχα.
0: Εσόρουχα, πάρουμε εσόρουχα στα Γιάννα.
3: Θέλετε να δούμε και από εδώ?
0: Εδώ ποια είναι? Ποιο είναι ο δρόμο?
3: Εδώ και αυτό κεντρικό δρόμο.
0: Ναι.
3: Παράλληλο.
0: Ναι.
3: Αρώματα εδώ μπορούμε να δούμε και άλλα ρούχα.
0: Φαγητό καλό που
3: έχει. Φαγητό καλό. Μπορούμε να δούμε σε αυτά τα μαγαζιά. Έχουμε έτσι μέσα έτσι στενάκια και ωραίες καφετέρειες με φαγητά, μπραντς. Βέβαια, μπραντς, το καλύτερο μπραντς των Ιωαννίνων. Δεν είναι στη Μιχαήλ Αγγέλου.
0: Ανδρικά.
3: Ανδρικά, εδώ μπορούμε. Παντού υπάρχουν ανδρικά.

0: Και πού μας βγάζει τώρα αυτός ο δρόμος?
1: Μας βγάζει στην Πρισινέλα. Ξέρετε την Πρισινέλα? Την Πρισινέλα.
0: Τι είναι η Πρισινέλα?
1: Και εκεί ένας δρόμος που έχουμε τα public.
0: Α.
1: Είναι εκεί, ωραίος.
0: Κοίταξε,
1: δρόμος.
0: Ουσιαστικά εδώ τώρα τι κάνουμε. Έχουμε ένα, δύο κομμάτια. Έτσι, είμαστε ακριβώς στο κέντρο των Ιωαννίνων, στο πιο εμπορικό κομμάτι ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχει ένα δρόμο, δύο και τέλος.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι.
1: Ναι.
0: Άρα πάμε εδώ και εδώ.
1: Ναι.
0: Και έχει τα πάντα.
1: Ακριβώς.
0: Θες να πάω πουλήσει και ένα όροφο τώρα? Σ' αφήνω, φύγε.
1: Θέλετε να έρθετε κι εσείς?
0: Τι να πάω, πάρουμε στα ρούχα. Αλήθεια τώρα. Όχι εσύ. Πάμε να γυρέψουμε λίγο. Πάμε να δοκιμάσουμε λίγο. Φύγε η Ιωάννα.
1: Αν δεν μου πείτε, Αλεξάνδρα, δεν φεύγω.
0: Γεια σου, Αλεξάνδρα. Μου ευχαριστώ πολύ, ε. Λοιπόν, περιττώ να σου πω ότι είναι μαγικά. Η μέρα είναι ό,τι πιο ιδανικό για να κάνεις βόλτα. Ό,τι πιο ιδανικό να δοκιμάσεις κοτόπουλα πίνδος. Και ό,τι πιο ιδανικό να πας στο νησάκι. Α, είναι έτοιμα. Τίποτα, ρε φίλε. Μια βόλτα κάναμε και τα μετοιμάσανε. Ε, πεινάσαι. Πεινάσαι. Τραχανάδα φας παπαρδέλες. Τα χιλοπίτες. Πάμε. Τίποτα, παιδί. Μια βόλτα πήρα. Είστε πολύ γρήγοροι.
2: Λοιπόν, τραχανά, χυλωμένο.
0: Σωστά. Σωστός. Χυλωμένος. Έτσι πως πρέπει. Έχουμε και μανιτάρια εδώ στην περιοχή, ε.
2: Ναι, έχουμε πάρα πολλά μανιτάρια.
0: Τι μανιτάρια, έχει βολίτες, τι έχει?
2: Έχει βολίτες, έχει καθαρέλες, βρίσκει αρκετές.
0: Ναι.
2: Βρίσκει μετά τρομπέτες.
0: Τρομπέτες.
2: Τρομπέτες πολλές, βάζει μανίταρα. Τρούφα προς γρεβενά.
0: Προς γρεβενά. Γρεβενά. Πήγαμε γρεβενά.
2: Πήγατε.
0: Την πόλη του μανιταριού.
2: Λοιπόν, σε ρίχνουμε και εδώ χειροπίτες. Και αυτό χυλωμένο.
0: Αυτό θέλει τυρί από πάνω. Τι θα βάζεις, για πες μου λίγο.
2: Εδώ έχουμε αρκετά τυριά.
0: Τυρί.
2: Από μέτσο.
1: Μετσοβόν.
0: Ένα καπνιστό.
2: Ένα καπνιστό.
1: Ναι.
0: Μοσχομυρίζει.
2: Εντάξει είμαστε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη, παιδιά.
2: Καλή δύναμη. Πολύ. Υγεία να
0: καλά. Βούρστο τραχανά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Το κοντόπουλο είναι πίνδος και είναι ελευθέρας βοσκής. Εσύ θα τρώγαμε εδώ πέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Όλα έχει τα διευμαντιάρια και κοντόπουλο, ελευθέρας βοσκής. Όταν λέμε ελευθέρας βοσκής, ελευθέρας.

0: άλλο.
1: Φτάνουμε.
0: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες.

0: Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: ο θλιμμένος κύκνος της Καστοριάς, ο σημαδεμένος, έχασε τον σύντροφό του ή την. Την σύντροφό του, έπεσε σε κατάθλιψη βαριάς μορφής και το φέρανε εδώ να κάνει παρέα και να πάρει τα πάνω του. Έτσι να καθίσουν λίγο. Να τα πούμε λίγο.
1: Έχω και τσιπουράκι.
0: Έχεις και τσίπουρο.
1: Ναι.
0: Δεν πίνω τσίπουρο.
1: Τσίπουρο δεν πίνω.
0: Ακρασίπινο. Λοιπόν, ούτε ρακίπινο.
1: Εγώ είμαι Βασίλη, σε παρακολουθώ.
0: Ναι.
1: Στα κανάλια που βγαίνουν.
0: Πού είσαι, από πού είσαι, σου πω εγώ.
1: Εγώ είμαι από ένα χωριό τη Έδεσα, από το κάτω γραμματικό.
0: Α.
1: Έδεσα. Είμαι σε 820 μέτρα υψόμετρο.
0: Ωραία. Και γιατί λοιπόν. δεν ήρθα εκεί. Εγώ πιον βρίσκω στον δρόμο ναι. και μου λέει ότι με βλέπει.
1: Ναι.
0: Και δεν έχω πάει, του λέω γιατί δεν ήρθα εγώ εκεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί δεν ήρθα εγώ εκεί. Ναι. Γιατί δεν με καλείτε.
1: Είναι ένα χωριό.
2: Να πεις.
1: Είναι ένα χωριό με λίγους κατοίκους.
0: Τώρα θα γίνει εδώ ανταλλαγή κάρτας, φίλε. Έτσι γίνονται οι δουλειές μου, γρήγορα. Για πες. Και τη βλέπεις χρόνια την εκπομπή ή τώρα.
1: Τη βλέπω.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Αλλιώς θα σε μιλούσα τώρα.
0: Όχι,
1: και έχω πολύ θυμητικό.
0: Θα με πάρεις τηλέφωνο.
1: Και έχω πολύ θυμητικό.
0: Μην με ξεχάσεις και έχω τίποτα άλλο μετά. Κοίταξε εδώ, τα γράφει.
1: Πώς τα γράφει, τι
0: είναι.
1: Να τα γράφεις τι, για να τα γράφεις τι.
0: Ωραία. Τι σ' αρέσει και τι.
1: Θέλεις να σου πω και μία μαντινάδα έτσι.
0: Πες μου.
1: Λοιπόν, εγώ τους πάω τους Κρήτες.
0: Ναι.
1: Γιατί η Μακεδονία, ξέρεις, με τους Κρήτες έχουν βοηθήσει το μακεδονικό αγώνα και τα λοιπά. Να μην τα λέμε αυτά. Αλλά δεν είναι αυτό. Όταν θωρείς την κοπελιά να έχει στα πόδια τρίσες, έχει διαόλου στη κοιλιά και γλώσσα δεκαπίσες.
0: Όπα. Και πήρες και το κρητικό αξάνιγο, ε.
1: Και ένα άλλο να σου πω. Μηδενή συμφορά νονιδήσεις, κυνήγα ρητή και το μέλλον αόρατο.
0: Α, άρχοντας.
1: Τα πιασες.
0: Το δεύτερο, ναι. Έλα να σου πω, πού είμαι εγώ, για πες. Άμα βρεις από πού
1: εσύ
0: είμαι.
1: Εσύ δεν είσαι κριτικός.
0: Όχι, είμαι διακριτικός. Καθόλου. Φαρσαλινός είμαι. Φάρσαλος.
1: Φάρσαλα.
0: Μυρμηδόνος.
1: Ναι.
0: Και αυτός.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό είναι δυνατός να κρατάει την κάμερα. Φεύγουμε, πάμε για νησάκι τώρα.
1: Ναι.
0: Τι, δεν κάναμε ζε, τίποτα, δεν φάγατε.

0: πήραμε, κοίτα, εμείς είμαστε ένα λεωφορείο.
1: Α, με λεωφορείο, ε.
0: Είμαστε, έχουμε έρθει.
1: Πόντιος είσαι.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Μακεδόνα.
1: Μακεδόνας. Ναι. Γρεβενά. Είδες Γρεβενά, δεν πρόλαβες, ε.
0: Είμαστε πάει πόσες φορές.
1: Όχι, εμάς μας είδες Γρεβενά. Πήγαμε Γρεβενά.
0: Τώρα τελευταία. Τώρα τελευταία που ήσουνα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι
1: ώρα. Πες ότι με είδες στα Γρεβενά, δεν πειράζει.
2: Ναι, πες.
0: Δεν πες ότι είσαι, είδα, σε παρακολουθώ.
1: Τι ψέματα θα πούμε. Έφυγα. Χάρηκα πολύ. Τηλέφωνο, σύγχρονο.
2: Όταν έρθει στο χωριό μας, στα κεράσια, έχουμε ωραίο κεράσιο.
1: Θα έρθω όταν με πάρετε τηλέφωνο. Δεν μασάω. Στα κεράσια, γεια. Πάμε, γεια.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Έγινε, Βασίλη, να είστε καλά, παιδιά.
1: Λίμνη Παμβότιδα, το νησί χωρίς όνομα, στο εξοχικό του Αλή Πασά. Πάμε γρήγορα.

0: Γιώργο, εν πλώ, έχω κάνει αυτή τη διαδρομή πάρα πολλές φορές γιατί μου αρέσουν τα Γιάννενα και έρχομαι αρκετά συχνά. Βέβαια τώρα έχω να έρθω πολλά χρόνια. Λοιπόν, τα λατρεύω, λατρεύω αυτή τη μικρή διαδρομή. Πάμε στο νησάκι, στο νησί που δεν έχει όνομα. Τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος, για πες μου λίγο.
1: Είναι το μοναδικό κατοικημένο νησί σε όλη την Ευρώπη, έτσι.
0: Ναι.
1: Παραδοσιακός οικισμός αλλιέων μεταγενέστερα, αλλά αρχικός οικισμός ιερέων, ιερομονάχων. Οι φιλανθρωπινοί μοναχοί και άλλοι μοναχοί λόγοι μετά το 1290 ήρθαν εδώ, κατοίκησαν, έφτιαξαν αυτές τις περίφημες σχολές, τα 8 μοναστήρια του. Και βέβαια μετά ήρθαν οι κάτοικοι διωγμένοι από τη Μάνη που έκαναν αυτόν τον παραδοσιακό οικισμό που υπάρχει μέχρι σήμερα.
0: Φαγητό, φαγητό και το φαγητό πες μου. Βατραχοπόδαρα.
1: Βατραχοπόδαρα.
0: Μόνο και βατραχοπόδαρα.
1: Σέλι, κάστροφα, κυπρίνος.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά. Το κυπρίνος είναι το παραδοσιακό μας αλίευμα. Αλλά και τα χέλια.
0: Και χέλια.
1: Δεν υπάρχουν πια. Και τα χέλια και τα βατράχια τα οποία πλέον δεν υπάρχουν. Και αυτά έρχονται από αλλού.
0: Α, ναι. Με σκορδαλιά δεν τα κάνανε.
1: Σκορδαλιά όλοι. Σκορδαλιά γίνεται, γινόταν η καραβίδα.
0: Η καραβίδα.
1: Δυστυχώς καραβίδα έχουμε μεν.
0: Όχι, που μας άνοιξε την όρεξη. Το εξοχικό του Αλή Πασά ήταν εκεί.
1: Το εξοχικό του Αλή Πασά και ο τόπος που εκτελέστηκε από τις δυνάμεις του Χουρσίτ Πασά το Φλεβάρι του 1822.
0: Κρύωσα, Γιώργο, πάμε μέσα.
1: Ωραία. Τα πάμε.
0: Ναι, τέλεια. Ωραία.

0: βλέπετε την εκπομπή, είπατε από εδώ.
1: Σηκώστε χέρι.
2: Όλοι.
3: Όλοι.
1: Και οι ψεύτες, όλοι.
3: Όλοι.
1: Αφού είστε group, ρε. Από Σερές. Λοιπόν, σήμερα βρήκαμε Πελοπόννησο, δεν έχουμε πάει. Βρήκαμε Έδεσσα τώρα.
2: Δεν έχει πάει.
1: Δεν έχω πάει Έδεσσα, αλλά δεν έχω πάει εκεί. Και τώρα θα δεσμευτείτε και εσείς να έρθω Σερές.
2: Πότε Σερές
1: είναι. Όχι, δεν έχω έρθει. Ποιος θα κάνει τα κονέ. Που κρύβεται, κυρία. Το κυρία έχει κάνει κλίση, έχει πάρει κλίση 180 μοιρών.
3: Βλέπει εκεί τώρα.
1: Δεν θέλει, δεν θέλει. Τι πρώτη φορά έρθω εδώ.
2: Όχι.
4: Ναι,
2: στα δυο χρόνια.
3: Ανάλογα είναι, τώρα ναι.
1: Λοιπόν, πάρτε να γυρεύοντας Γιάννη, ναι, να συντονιστείτε.
3: Έγινε, έγινε.
1: Να δείτε τους εαυτούς σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή και πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά κι εσείς. Ωραία.

0: S'il vous plaît, comment t'appelles-tu? Ça va. Τι να φας?
1: Μπακλαβά.
0: Δεν ξέρει.
1: Μπακλαβά, where are you from?
0: France.
1: France. Εκούτε, μπακλαβά de noix.
0: Yeah, yeah.
1: De noix, très bon.
0: Très bon,
1: très bien. Très bon.
0: Στα Φάρσαλα πήγες?
1: Όχι, στα Φάρσαλα δεν πήγα.
0: Έχω μωρό γαλβά.
1: Το ξέρω, τον τρώμε.
0: Μεγαλική επιρροή, έρχομαι
1: λοιπόν, σε λίγο. Λοιπόν, αυτό που έφαγες είναι το κλωστάρι. Και θα το βρεις μόνο εδώ. Το πρώτο κέρασμα μόλις βγεις από το καραβάκι και το καλύτερο.
2: Μπορώ να πάρω κι εγώ.
1: Το ξέρω.
2: Θα πας
1: και
2: να
1: φυστήκι. Εννοείται. Θα πας και να φυστήκι. Να κεράσω και το φυστήκι και γίνεις βούτυρο. Έλα τώρα.
0: Κάτι καλά σου λέω τώρα.
1: Σε παρακαλώ. Και ένα στον κάμεραμάν μας, τον εξαιρετικό. Top.

0: Περίμενε, σου έχω και το καλύτερο. Μετά. Περίμενε. Όχι, εκεί θα πας, θα πιεις τσιπουρωμένο κανελοκουρκουμάδα με το πιπεράτι. Στην υγειά σου.
1: Όλοι το ίδιο πρόβλημα, λέτε εδώ.
0: Ναι. Ναι.
1: Ξαναπέστω.
0: Τσιπουρωμένο κανελοκουρκουμάδα με το πιπεράτι.
1: Πάμε.
0: Τσιπουρωμένο κανελοκουρκουμάδα με το πιπεράτι.
1: Εγώ αυτό ούτε σε 5 μήνες δεν το λέω.
0: Άμα κάτσε. Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Πέρα από την πλάκα είναι εξαιρετικά.
0: Είναι εξαιρετικά.
1: Εγώ δύο δοκίμασα, είναι ζουμερά, είναι σωροπιασμένα. Κερνάμε μόνο με ένα κιλό.
0: Κερνάμε κιόλα.
2: Δηλαδή, τώρα μπαίνουμε μέσα.
0: Πόσο είναι πιστή και γεννή βότερ.
1: Πόσο large είναι ο κόσμο εδώ, ε? Πού αλλού, πού αλλού.
2: Πουδενά.
0: Πού αλλού. Είμαστε.
2: Πρώτη φορά που
0: χαιρόμαστε.
1: Και τσίπορο καρακαλακαλακαλμονάδα.
0: Να τέλε. Μητέρα.
1: Μητέρα, τσίπορο καρακαλακαλμονάδα. Πώ είναι μέσα.
0: Τσίπορο μελοκαλακουρκουμάδα. Ναι, παίζει παντού.
1: Τσίπορο, ε, τσίπορο καλά.
3: Για άλλα να σε κεράσω μία τσίπορο μελοκαλακουρκουμάδα με τον πιπεράτη λεσί στον ήλιο που είναι για το στομάχι σπαστική κολλήτη τα κρύωμα βήκα να πνευστικό.
1: Σπαστική κολλήτη δεν είμαστε 19.
3: Αντιθρομβωτικό, ενισχύει τους νευρώνες στο εγκεφάλαιο να παθαίνει
1: σάνια. Ρακόμελο είναι αυτό, άστο
3: και... Ρακόμελο είναι ρακί και μέλι βραστό, κύριε. Αυτό είναι τσιμπούρο μελό κανέλο κουρκουμάδα με τον πιπεράτη. Λιαστή στον ήλιο, ζεστή σε μπεν Μαρή. Ανεβάζει και τη λίμπη το 2 πριν 2 μετά και συνεχίζει τρία πα με άλλη
1: βαθμό. 2 πριν 2 μετά.
3: 2 πριν 2 μετά και συνεχίζει τρία πα με άλλη άμα δεν σου κάθεται και 4 κάνει πάρτι. Διάλεξε που είσαι.
1: Δεν είμαστε για πάρτι. Άρα θα πιούμε ούζα.
3: Βολέψου στα 2 πριν 2 μετά.
1: Με την τσιμπούρο μελό κανέλο
3: κουρκουμάδα με τον πιπεράτη.
1: Πόσα χρόνια κάνει το μάσο, βε.
3: Εγώ έβγαλα το όνομα γιατί είχε και μέλι και κανέλα και κουρκουμά και 5 πιπέρια και λέω ποιος κάθεται να τα λέει.
1: 5 πιπέρια, ροζ, λευκό, πράσινο, καυτερό,
3: μαύρο, εδώ, λίγο καυτερό.
1: Ναι,
3: ναι.
1: Και σετσουάν.
3: Και γιατί βάζουμε πιπέρι,
1: βάλε
3: ξέρετε.
1: Σετσουάν βάλε.
3: Τι είναι αυτό το σετσουάν.
1: Πιπέρι σετσουάν. Θα το πας αλλού.
3: Α, το πάω αλλού. Άλλο
1: βάλε βάλε λοιπόν, πιπέρι σετσουάν και θα το πεις
3: γιατί
1: μετά.
3: Γιατί τα βάζουν τα πιπέρια θέλω να μου πεις.
1: Τα πιπέρια τα βάζεις για να δώσουν ένταση, να δώσουν ένταση και να δημιουργήσουν τι στον οργανισμό, τι.
3: Τα πιπέρια τα βάζω,
1: άμυνα,
3: δεν ξέρω.
1: Άμυνα.
3: Λοιπόν, τα πιπέρια τα βάζω γιατί δεν ενεργοποιείται ο κουρκουμάς χωρίς πιπέρι.
1: Μαναγία,
3: και εγώ σας το δίνω
1: το
3: έτοιμο
1: ενεργοποιητικό.
0: Δώρο το κλωστάρι να το φας να με θυμάσαι και την τσιπουρωμένο κανέλο κουρκουμάδα γιατί αυτά πάνε μαζί.
1: Και πάμε μαζί, και πάμε μαζί.
3: Να σας πω λίγο κύριε.
1: Όχι, όχι, 3-2.
3: Εδώ είναι το μαγαζί του έρωτα. Ξεκινάς μπακλαβάς καρύδι που ανεβάζει είναι ντούρα σε πράγμα. Η κόρη, ναι.
1: Καλά, ρε, τώρα με έβγαλε για γαλό.
3: Περίμενε να σου πω. Μετά πα στο πασταλάκι.
0: Και λέω θα το πω με σχέση.
1: Με σχέση. Εσύ που βλέπω με τα πελιού μεσέ.
3: Με σχέση, ακού. Μετά πα στο παστέλι.
1: Για να σε ακούσει, εσύ πότε σταματά να μιλά.
3: Ποτέ. Μόνο δεν κοιμάμαι.
0: Έμπλεξε εδώ, πάρτε τα χέρια.
3: Μετά τρώ παστέλι που είναι για τι κράμπε. Προετοιμάζεσαι δηλαδή και μετά πίνει το ρακόμελο που είναι 2 πριν 2 μετά και συνεχίζει. Κατάλαβε. Είναι παλιοποτό αυτό, είναι ύπουλο.
1: Γίνεσαι σεξομανία με αυτό.
3: Γίνεσαι, ναι. Να κεράσω και ένα ρόδι. Έχω και ρόδι. Καθαρίζει το εντεράκι από βακτήρια και αιμορροίδες.
1: Ναι, ρόδι θέλουμε, ρόδι.
3: Και έχω και βατόμουρο που ανεβάζει το αιματοκρίτη, είναι για την καρδούλα σας.
1: Από εδώ θα φύγουμε καρδούλα, μας έβγαλες
3: κύριε, άμα κάνετε πολύ σεξ, χρειάζεται λίγο η καρδιά, λίγο βοήθεια.
1: Τι σεξ, πού να κάνουμε σεξ.
3: Κατάλαβες τα όλα, γι' αυτό σου
1: αυτό είναι, μην βάζεις πολύ.
3: Βατομουράκι, δεν αντέχετε στο...
1: Αντέχουμε, απλά έχουμε και γύρισμα, πρέπει να κάνουμε... Τσιπουροκουλουκαρα. Πώς το λέει, τσίπουρο, κουρκουλο, πώς το λέει, κουρκουλος λέει, αλλά όχι, Κώστας Ρίζος, τσίπουρο,
0: κύριο.
1: Με ξέρετε,
0: ποιος κύριο, στην λίγο... Κρήτη, στην Κρήτη.
1: Εγώ σε λίγο να ξεχάσω ποιος είμαι εγώ. Ποιος είναι.
0: Τσίπουρο.
1: Τσίπουρο. Μάλλον δεν είχε τσίπουρο.
0: Όχι, πώς το λένε το τσίπουρο.
1: Τσίπουρο κουρκουλό.
0: Τσίπουρο κανελοκουρκουμά.
1: Πώς.
0: Τσίπουρο κανελοκουρκουμά.
1: Από πού είστε.
0: Εγώ είμαι Κρητικιά, αλλά είμαστε από Πειραιά ήρθαμε.
1: Πειραιά.
0: Εγώ είμαι από Κρήτη, από το Ηράκλειο, από τη Μυρτιά.
1: Α, Μυρτιά.
0: Το Καζατζάκι, ναι.
1: Πειραιά, πού μένετε.
0: Και πού τον ξέρετε στον κύριο.
1: Από πού δεν με ξέρει.
0: Το ξέρω, παιδί μου, από τη τηλεόραση. Το βλέπω στα
1: δημοσιογράφη. Σου μοιάζω εγώ και δημοσιογράφο.
0: Στην Κρήτη.
1: Όχι, παντού. Και στην Αθήνα παντού. Πα μαγειρεύοντα, γκούγκλαρε. Ένα από τα πολλά εξαιρετικά προϊόντα της οικογένειας Τσικνάκη είναι και το παξιμάδι βρώμης. Θα μας βοηθήσει να πανάρουμε άψογα το τυρί, αφού το θερματίσουμε. Το παραδοσιακό ξινό τυροσύρου είναι ένα πρωτότυπο λευκό μαλακό τυρί με σφιχτή δομή και ελαφρώς όξινη γεμάτη γεύση που εκφράζει γενναιόδωρο το άρωμα και τη γευστικότητα του αγελαδινού φρέσκου γάλακτος. Θα το παντρέψουμε άψογα με αυτή τη σάλτσα κράμπερι. Νερό. Πάκι σημάδι. Αυγό. Από όλες τις πλευρές. Και φιλέ αμυγδάλου. Για τη σάλτσα κράμπερι, η φρούτα του δάσους. Βάζουμε το τσάι υβίσκου ή ένα κόκκινο τσάι μαζί με τα υπόλοιπα υλικά και τα βράζουμε για περίπου 5 με 10 λεπτά μέχρι να δέσουν. Στο τέλος προσθέτουμε χυμό light.

0: Για πες μου τώρα αυτά τι έχουνε. Καταρχάς γιατί είναι τόσο τραγικά, έχουν καλά πουκάλευρο.
1: Είναι επαναρισμένα.
0: Είναι επαναρισμένα.
1: Ναι.
0: Περνάει από αυγό.
1: Ναι, φυσικά.
0: Δεν μπήκα εγώ στην κουζίνα.
1: Και θα σου πω ότι τρώγονται με το χεράκι.
0: Με τι θα τρώγονται αυτά τώρα, μα
1: χαιροποιούν.
0: Τι είμαστε, τίποτα φλόρι. Καταρχάς και ναι, αλλά δεν πειράζει.
1: Ζεστό τρώγεται.
0: Είναι σαν κοτοπουλάκι.
1: Ναι.
0: Είναι σαν ορτίκι. Αλλά είναι βατραχοπόδαρα. Λεμόνι.
1: Είναι γλυκό το κρέας. Ναι. Το λεμονάκι το έχεις δίπλα, μα θες να το δοκιμάσεις και με το λεμόνι.
0: Ο παφρός είναι, και ταιριάζει ένα λευκό κρασί. Κοτοπουλάκι. Αυτό ξέρεις τι θέλει.
1: Για πες μου.
0: Μια γιαούρτο σκόρδο μαγιονέζα σως, να κουτάς να την πάρεις μέσα και θα το πάει αλλού.
1: Λες, θα το ταιριάζει.
0: Και με λίγο τσίλι μέσα. Αλλού σου λέω.
1: Βες, ιδέες.
0: Μα δεν είναι τίποτα δύσκολο. Δοκίμασέ το, για πάντα σου.
1: Θα κάνω μια δοκιμή. Εσένα πώς φαίνεται.
0: Είναι υπέροχα. Θα βάλω και λεμόνι, θα δοκιμάσω και με λεμόνι τώρα.
1: Και με λεμόνι.
0: Ναι, γιατί με λάδι στο λεμόνι. Είναι. Ενώ είναι τηγανισμένα, δεν βγάζουν τη λαδίλα αυτή.
1: Oh.
0: Έτσι. Και είμαστε με το που κατεβαίνουμε. Με το που κατεβαίνουμε από το καραβάκι, μπαμ απέναντι. Στην κυρά.
1: Βασιλική.
0: Κλείνει στα μάτια.
1: Ναι.
0: Το τρως. Πού πάει το μυαλό. Πού πάει.
1: Κοίτα, ότι ταιριάζει λίγο με το κοτόπουλο, φέρνει.
0: Φέρνει.
1: Αλλά δεν είναι κοτόπουλο.
0: Φέρνει
1: είναι...
0: και λίγο κουνέλι.

0: Να σου πω την αλήθεια, να το τρώω το κουνέλι.
1: Και κάνει το κουνέλι, έχει φάει.
0: Όχι, συνήθω κρασάτο.
1: Φέρνει και κουνέλι, φέρνει και κουνέλι. Αλλά σου λέω, άψογα με μια σος η οποία θα έχει λίγο σκόρδο. Μια αιωλή που λέμε στο χωριό μου.
0: Αχ, ποιο χωριό?
1: Φαρσαλά.
0: Α, ωραία.
1: Πάμε να δείξουμε τον παραδοσιακό, το χαλβά, το γιανιώτικο. Το χαλβά πάλι εγώ. Τι έχω πάθει το χαλβά. Πάμε να δείξουμε τον παραδοσιακό, το γιανιώτικο, τον μπακλαβά. Έχω φάει ένα σχόλιο. Τίποτα άλλο. Σήμερα μια τσιμπουροκαλακή κουρκουμάδα και έγινε η χαλιά. Λοιπόν, πάμε στην αρχή. Πάμε να δείξουμε τον παραδοσιακό, το γιανιώτικο. Παίζει το μάτι μου, τον μπακλαβά.
2: Γεια σας, αγαπάς! Πασούλη μου! Καλώς ήρθατε, ρε πουρκουτσουλάκια μου! Εδώ και λαϊδάδες!
1: Ο Βάιραλ, ο Βάιραλ!
2: Καλώς ήρθατε, αγαπάκια μου, στο νησί των Ιωαννίνων!
1: Γιατί τώρα το έχεις σπάσει λίγο, ε!
2: Το σπάω για να το ξαναβρω όλο, αν δεν είναι και λίγο σπασμένο, έτσι γίνεται! Καλώς ήρθατε, λοιπόν, στο νησάκι των Ιωαννίνων!
1: Για πολλωστή φορά!
2: Για πολλωστή φορά, εννοείται!
1: Εμφανώς κουρασμένος!
2: Εδώ θα γίνει πασούλη μου, γιατί κοίτα τη μοιραία κορίτσα ήρθανε για μένα. Αυτές οι γυναίκες ενεργειακά κουράζουν.
1: Από πού το ξέρετε, από το TikTok.
2: Από παντού. Τώρα γνωριστήκαν με τα κορίτσα και έχουν καθυλώσει. Έλα, άλλο ένα για το video art, για να μπείτε και εσείς εδώ. Παρακαλώ, μορφέ.
1: Δεν ξέρω, δεν θέλετε να φανείτε όμως εσείς.
2: Δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν
2: πάω στο εργαστήριο να τις ξαναγήσω.
1: Λάτε να σας χειράσω εγώ.
2: Θα γευτούν, θα μαγευτούν. Πάρε το δίσκο και παίξει και εσύ.
1: Έλα, έλα.
2: Μπορεί να αλλάξει επάγγελμα. Έτσι πάει. Τα πάω, ρε, τα πάω στα παιδιά. Τα πάω κατευθείαν στο εργαστήριο. Τράβασε η πασούλη μου, βίντεο άρτ. Πώ κάνει και εκείνη σαν μπαλέτο Μπολτσόι, το παίρνει το δίσκο. Πώ κάνει
1: τουρίστε εδώ που καπάνε του τσέπε, ξέρει. Και θα γυρίσω σε λίγο να αγοράσω μόνο.
2: Εννοείται, έτσι πάει. Φυλάκια από το 1000 καντάρια ζάχαρη. Θα ρίξω με στη λίμνη για να γλυκάνει το νερό να πιει η κυραυροσύ μου.
1: Άλλα.
2: Ο Βαλαωρίτης το έγραψε, όχι εγώ.
1: Αυτό τι είναι, φίλε μου τώρα.
2: Μπισκότο σοκολάτα, παραδοσιακό. Φεραίρο, Μπουένο και Μυντική Καρύδα.
1: Α, το έχεις πάει αλλού τώρα, ε.
2: Θα πάτε κατευθείαν στο εργαστήριο, θα κάνουμε πράξη ό,τι βλέπετε εδώ κατευθείαν. Έτσι δεν πάει?
3: Σας περιμένω τα κορίτσα.
2: Follow me.
1: You're welcome.

0: θα κάνουμε, πού είσαι.
1: Γιαννιώτικο. Γλυκό.
0: Α, έτσι απλά. Όχι μπακλαβά.
1: Δεν είναι μπακλαβά.
0: Δεν είναι μπακλαβά.
1: Καμία σχέση με
0: μπακλαβά. Ο μπακλαβάς ο γιαννιώτικος έχει απ' έξω φύλλο και από μέσα κανταήφι.
1: Όχι.
0: Ή απ' έξω.
1: Θα σου δείξω και το γιαννιώτικο μπακλαβά. Αλλά εγώ θα σου δείξω το γιαννιώτικο. Όταν λέμε γιαννιώτικο.
0: Το γιαννιώτικο, το παραδοσιακό.
1: Ναι, 100% παραδοσιακό. Το εργαστήριό μας καταρχάς χρησιμοποιεί μόνο φρέσκες πρώτες ύλες. Τίποτα κατεψυγμένο, έτσι.
0: Mm-hmm. Βούτυρο μυρίζει όλο το εργαστήριο.
1: Το βούτυρό μας είναι ένα ειδικό βούτυρο που κάνει ο παραγωγός μας. Μόνο
0: γυδινό,
1: και
0: γυδινό.
1: Όχι.
0: Όχι, ε.
1: Είναι ένα μίξ.
0: Οκ, δεν θέλω να μου πεις. Έτσι. Εκεί, για να βγάλει τα σωστά αρώματα, τα τίμια.
1: Λοιπόν, βουτυράκι είπαμε. Καρύδι.
0: Περνάς απ' έξω, μυρίζει το βούτυρο, μπαίνεις μέσα, περνάς από τεστ κανονικά καθαριότητας, γιατί εδώ όλα λάμπουνε, κυριολεκτικά, έτσι, χωρίς πλάκα τώρα, και έτσι πρέπει δηλαδή.
1: Λοιπόν.
0: Εδώ έχουμε μέσα
1: καρυδάκι,
0: καρύδι,
1: κανέλα και γαρίφαλο.
0: Όχι μουσκοκάριδο.
1: Όχι μουσκοκάριδο. Εμείς οι γιαννιώτες δεν χρησιμοποιούμε μουσκοκάριδο. Mm-hmm. Λοιπόν, έχω όμως ένα μυστικό.
0: Άρα δεν το πεις.
1: Θα σας το δείξω. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
0: Μπράβο.
1: Αυτή είναι μία βέργα ανοξείδωτη που θα μας βοηθήσει να κάνουμε το γλυκό μας. Πάμε.
0: Για πάμε.
1: Ας βουτυρώσουμε και μια λαμαρίνα, γιατί χωρίς βούτυρο. Γλυκό δεν έχουμε.
0: Χωρίς βούτυρο, όχι με ηλιέλαιο.
1: Όχι, τι ηλιέλαιο. Ηλιέλαιο.
0: Ηλιέλαιο.
1: Παναγία μου.
0: Γίνονται αυτά, που ξέρεις.
1: Εντάξει, γίνονται. Σε κάποια γλυκά.
0: Γίνονται, βάζουν 90% ηλιέλαιο και δεν τίποτα βούτυρο για να μυρίσει από πάνω.
1: Σε καμία των περιπτώσεων. Σε καμία των περιπτώσεων.
0: Τώρα εδώ να το

0: Κάνεις την ιεροσυλία, δεν είναι.
1: Εννοείται. Ε? Ή κάνεις ή δεν κάνεις.
0: Είναι σαν να προσβάλλεις τον εαυτό σου και την πόλη σου, καταρχάς.
1: Όχι μόνο αυτό. όλους τους, όλη την οικογένεια εργαζομένων που είμαστε εδώ, γιατί εμείς είμαστε οικογένεια. Έτσι. Δεν είμαστε...
0: Πάγωσε κατευθείαν, εδώ φαίνεται. Ναι, πάγωσε, εννοείται. Πάγωσε, βλέπεις. Πάγωσε το βουτυρό, εκεί είναι.
1: Παίρνω βουτυράκι και βουτυρώνω όλη την επιφάνεια του φίλου μας. Mm. Τώρα, θα πάρουμε κάτα ύφη και θα στρώσουμε σε αυτή την επιφάνεια. Στην ουσία τώρα κάνουμε το ιστορικό του γλυκού, έτσι. Λοιπόν, κάτα υφάκι.
0: Με την ίδια τεχνική δεν γίνεται και το με μια βέργα το σαραγλί.
1: Ναι, αλλά πιο λεπτή.
0: Αλλά πιο λεπτή.
1: Πιο λεπτή. Mm. Ναι, ναι. Και θέλει πολύ σφίξιμο το σαραγλί.
0: Να σου πω κάτι, εγώ αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί, αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Να μα το θεώσουμε, δεν το έχω ξαναδεί. Αυτή την τεχνική δεν την έχω ξαναδεί. Τι να σου πω τώρα. Και είναι και έξυπνη.
1: Λοιπόν, είναι για να στρίψουμε, να κλώσουμε στην τοπική διάλεκτο. Οκ. Okay. Πάλι βουτυράκι εμείς από πάνω.
0: Βέβαια, πώς θα ψήσει, πώς θα τα ρίξει, δεν γίνεται να κάνω.
1: Το βούτυρο, εκτός από την. Πώς να σας... Όχι,
0: εκτός
1: από το
0: άρωμα.
1: Εκτός
0: από το άρωμα δίνει και τραγανότητα.
1: Όλη τη γεύση και την τραγανότητα.
0: Και την τραγανότητα.
1: Και ιδίως τον καταρρύφη, το οποίο αν δεν έχει βούτυρο, είναι άχυρο.
0: Ναι, ναι.
1: Αν δεν βάλεις βούτυρο, τελείωσες.
0: Είναι το σωστό το βούτυρο, είναι το σωστό το φύλλο, είναι το σωστό σιρόπιασμα και ο ξηρός καρπός. Τέρμα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μέχρι εκεί. Να σου πω,
1: το καρύδι μας είναι
0: τώρα και με τίποτα Ντουμπάι και τέτοιο τσοκολέιτ. Δεν νομίζω. Ε?
1: Όχι.
0: Όχι. Γιατί γίνεται πανικός και δεν μπορώ να λουβαρέθηκα. Ναι, too much.
1: Εντελώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάλι βουτυράκι πάνω στο ξηρό καρπό.
0: Οπότε βάλαμε μία εδώ. Οκ. Okay. Βάλαμε δύο,
1: μία
0: τρεις,
1: στο πρώτο φύλλο,
0: τέσσερις φορές βούτυρο και τώρα το σπάς.
1: Έχουμε δεύτερο
0: εδώ,
1: φύλλο.
0: Ναι.
1: Δεύτερο βούτυρο.
0: Πέμπτη φορά βούτυρο.
1: Εδώ δεν μας ενδιαφέρει να είναι σε, όλο το, σε όλη την επιφάνεια, έτσι.
0: Ξηρό καρπό πάνω.
1: Και τώρα θα κάνουμε μαγικές κινήσεις.
0: Εδώ είναι η μαγιά.
1: Με τα δάχτυλα, χωρίς να είναι πολύ σπιχτά, θέλουμε να έχουμε
0: απαλά,
1: έναν αέρα.
0: Ένα αέρα, ναι.
1: Έτσι.
0: Γιατί αν το πατήσεις, τι θα γίνει. Τι θα γίνει, να το πω εδώ, τι θα γίνει. Δεν θα παίρνει αέρα μέσα, δεν θα ψηθεί, δεν θα λασπώσει μετά.
1: Ναι,
0: όταν πέσει το σιρόπι και θα πάρουμε το αποτέλεσμα που πρέπει.
1: Άψογος.
0: Έτσι, σωστά.
1: Ποιος κάνει το μάθημα εδώ.
0: Ποιος
1: κάνει το μάθημα εδώ. Α. Εγώ.
0: Εντάξει, είπα 30 χρόνια μου, ξέρω εγώ αν δεν ήξερα και τα βασικά έχω φάει τη ζωή μου στις κουζίνες.
1: Λοιπόν, το τελείωμα του φύλου που έχει το βούτυρο, το κλείνουμε κάτω. Πατάμε ελαφρώς να κολλήσει. Και με τα ακροδάχτυλά μας, χωρίς να πιάνουμε το φύλλο, τη βέργα μόνο, σουρώνουμε.
0: Αυτό.
1: Έτσι. Βγάζουμε εδώ. Στρώνουμε. Και τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε βάλει ήδη βούτυρο μέσα.
0: Τώρα χαράζεις.
1: Τώρα τρυπάω.
0: Τρυπάς.
1: Μέχρι κάτω. Mm,
0: ακούγεται. Ακούγεται.
1: Έτσι. Και ξεκινάμε τώρα. Πάλι βούτυρο. Σε όλη την επιφάνεια. Έχουμε βάλει ήδη μέσα, έτσι.
0: Αυτό τώρα το ψήνεις στους 150.
1: Επειδή εμείς χρησιμοποιούμε αερόθερμο φούρνο.
0: Ναι. Πιο κάτω.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Οκ. Okay. Γεμίζουμε.
0: Μπράβο.
1: Το πιο ιδανικό είναι να μπει για ένα βράδυ στη συντήρηση. Συντήρηση, έτσι. Για να βγάλει όλα τα αρώματα, είναι να σφίξει το βούτυρο.
0: Ναι.
1: Ναι. Και την άλλη μέρα το βγάζουμε και ψήνουμε αργά και βασανιστικά για 2,5 ώρες στους 175 με 180 βαθμούς ανάλογα ποια
0: στον
1: είναι
0: αέρα.
1: Η θέση. Στον αέρα. Mm. Εγώ δουλεύω μόνο
0: αέρα. Εντάξει, έχεις επαγγελματικό φούρνο, το
1: ναι,
0: γίνεται διαφορετικά.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: γιατί θέλει...
1: ναι. Είναι περιστροφικό.
0: Πάντως αυτά όλα θέλουν γύρω στις 2,5 ώρες για να γίνουν.
1: Να
0: αποκτήσει αυτή την τραγανότητα, να πέσει μετά το σιρόπι.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: κρύο το σιρόπι πάντα.
1: Okay. Προσέξτε να δείτε ποια είναι η διαφορά τώρα. Στην προκειμένη περίπτωση που έχουμε κατά ύφη, πρέπει να είναι κρύο το σιρόπι από την προηγούμενη μέρα και ζεστό το κατά ύφη. Δηλαδή ζεστό το γλυκό μας από το φούρνο. Λοιπόν, εδώ είναι ένα άλλο μυστικό. Το σιρόπι μας δεν έχει να κάνει με θερμοκρασία, σε καμία των περιπτώσεων, έχει να κάνει με πυκνότητα. Η πυκνότητα είναι το γραδάρισμα.
0: Τα γράδα που λέμε.
1: Ναι, τα γράδα. Οπότε, και έχει άλλη μια ιδιότητα το σιρόπι.

0: συστέλνεται και διαστέλλεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Οπότε, κάθε εποχή έχουμε και διαφορετικό σιρόπι.
1: Μπράβο.
0: Ναι, διαφορετικά...
1: Το χάσαμε.
0: Το χάσαμε το παιχνίδι. Αν το σιρόπι δεν είναι σωστό...
1: Δεν θα βγει στο τοπικό, το αποτέλεσμα.
0: Ναι. Θέλει πολύ προσοχή. Στο σπίτι, που είναι πιο μικρές οι ποσότητες, εντάξει, ας ξεφύγει και λίγο, εντάξει, γιατί είναι μικρή ποσότητα.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
5: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete 92,1. Κρέτα24.gr.
6: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη, μιλημένα ξηγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.
7: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

πίσω από τα συστήματα και τις πολιτικές στο σύστημα υγείας βρίσκονται οι άνθρωποι. Γιατροί, νοσηλευτές, επιστήμονες, διοικητικό προσωπικό. Άνθρωποι που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, που καλούνται να πάρουν αποφάσεις υπό πίεση, που εργάζονται σε συνθήκες συχνά δύσκολες, με περιορισμένους πόρους και αυξημένες ανάγκες. Η υποστελέχωση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των σύγχρονων συστημάτων υγείας. Όταν οι ανάγκες αυξάνονται και το προσωπικό δεν επαρκεί, η πίεση μεταφέρεται σε κάθε επίπεδο λειτουργίας, από τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας μέχρι τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας και τους μηχανισμούς πρόληψης. Παράλληλα, οι διαθέσιμοι πόροι συχνά δεν επαρκούν για να καλύψουν τις απαιτήσεις μιας ολοένα πιο σύνθετης πραγματικότητας. Η ανάγκη για σύγχρονο εξοπλισμό, ψηφιακά εργαλεία, εκπαίδευση προσωπικού και αποτελεσματική οργάνωση γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον προκύπτουν κρίσιμα ερωτήματα. Πόσο ανθεκτικό είναι το σύστημα υγείας, πόσο έτοιμο είναι να ανταποκριθεί σε μια νέα κρίση, ποιες είναι οι προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν σήμερα ώστε να διασφαλιστεί το αύριο. Η απάντηση δεν είναι απλή. Απαιτεί στρατηγική, σχεδιασμό και συνεργασία. Απαιτεί τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την λήψη αποφάσεων. Απαιτεί επενδύσεις όχι μόνο σε υποδομές, αλλά και στους ανθρώπους. Γιατί η δημόσια υγεία δεν περιορίζεται στα νοσοκομεία. Αφορά την καθημερινότητα όλων μας. Τον τρόπο που ζούμε, που εργαζόμαστε, που κινούμαστε μέσα στις πόλεις. Αφορά την πρόσβαση στις υπηρεσίες, την ισότητα, την ενημέρωση και την εμπιστοσύνη. Στο πλαίσιο αυτό, η αντιμετώπιση των λοιμών.

0: μοδόνου σημάτων αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Δεν είναι μόνο ζήτημα ιατρικό, είναι ζήτημα κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό. Είναι μια διαρκής διαδικασία προετοιμασίας, πρόληψης και άμεσης αντίδρασης, από τα προγράμματα εμβολιασμού μέχρι τα συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης και από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μέχρι τις εξειδικευμένες μονάδες, κάθε κρίκος της αλυσίδας παίζει καθοριστικό ρόλο. Στον ρόλο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης θα εστιάσουμε σήμερα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε μια εποχή που η δημόσια υγεία δοκιμάζεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από πανδημίες μέχρι και την καθημερινή πίεση των συστημάτων υγείας, η ενημέρωση και η πρόληψη είναι κατά κάποιο τρόπο αρκετά σημαντικές. Θα μιλήσουμε σήμερα εδώ στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα για τις προκλήσεις, τις ελλείψεις, τα σχέδια, αλλά και το τι πρέπει να γνωρίζει και να κάνει ο κάθε πολίτης ξεχωριστά. Φιλοξενούμε τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, τον οποίο θέλω να καλησπέρισω.
2: Καλησπέρα κύριε Παναγιώτοπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Δική μας χαρά κύριε Παπαδάκη. Θέλω λίγο να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά και να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Που πολλοίς κόσμος, ο περισσότερος κόσμος, δεν γνωρίζει. Ακούει για την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, ωστόσο δεν γνωρίζει τι κάνει, ποιες οι αρμοδιότητες αυτής της διεύθυνσης. Πάμε λίγο να μας τα εξηγήσει.
2: Ναι, βεβαίως. Καταρχήν να κάνω μια γενική εισαγωγή, να πω ότι εμείς δεν είμαστε ένας φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας. Είμαστε ένας φορέας που ασχολείται τόσο με την πρόληψη, γιατί η δημόσια υγεία είναι πρόληψη, όσο και με την κοινωνική μέρημνα, η οποία έχετε δει, οι ανισότητες, πλέον οι κοινωνικές ομάδες που χρήζουν υποστήριξης, βοήθειας, να μην έχουμε αυτές τις ανισότητες, την προσβασιμότητα και όλες αυτές τις δράσεις ανήκουν στην Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας. Δηλαδή έχει και τη Δημόσια Υγεία και την Κοινωνική Μέρημνα. Κάτω από τη Γενική Διεύθυνση, που σαφέστατα είναι ο ρόλος της να συντονίζει και να λειτουργούν πολύ σωστά οι υπαγόμενες αυτές υπηρεσίες, είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας που είπατε, που είναι στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης και είναι για όλη την Κρήτη, και η οποία έχει ως αρμοδιότητα κυρίως να συντονίζει τις άλλες περιφερειακές ενότητες, αλλά και να τρέχει και υπερτοπικά προγράμματα πρόληψης, όπως είναι οι κινητές μονάδες μαστογραφίας, κινητή οδοντιατρική και πλέον τώρα που έχουμε και την καρδιολογική, να διαχειρίζεται όλα τα λοιμώδη νοσήματα που καταγράφονται από, είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο από ταξιδιώτες είτε από τον ΕΟΔΗ. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας που είναι στην έδρα, που και αυτή έχει χωρική αρμοδιότητα όλη την περιφέρεια Κρήτης και έχει να κάνει το κομμάτι της κοινωνικής μέρημνας, και έχουμε τώρα τη διάρθρωση των περιφερειακών ενωτήτων. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα υπάρχει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας, που βέβαια αυτές είναι πιο κοντά στον πολίτη, είναι για την καθημερινότητα των πολιτών, και ο ρόλος τους είναι και ελεγκτικός, δηλαδή έχουν το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου, που είναι οι επόπτες δημόσιας υγείας που πραγματοποιούν τους ελέγχους, και είναι βέβαια και τα υπόλοιπα τμήματα φαρμάκων, φαρμακείων, επαγγελμάτων υγείας πρόνοιας, της ταξιδιωτικής ιατρικής, που όποιος επισκέπτης είναι να ταξιδέψει από την Κρήτη σε κάποια χώρα που ενδημεί κάποιο νόσημα, πρέπει να προστατευτεί και θα λάβει από εμάς είτε τις οδηγίες είτε ακόμα και τον εμβολιασμό. Και υπάρχουν και τα 15 τμήματα, τα υπαγόμενα σε όλες αυτές τις διευθύνσεις. Όπως καταλαβαίνετε, μια σχετικά μεγάλη και με πολύ σοβαρό ρόλο γενική διεύθυνση, που όμως πρέπει να πούμε που δεν είναι φαινόμενο μόνο της Περιφέρειας Κρήτης. Ο Περιφέρειας Κρήτης προσπαθεί διαρκώς με ενέργειες να πάρουμε προσωπικό, μόνιμο προσωπικό. Δεν θέλουμε αυτές τις λύσεις της πανδημίας.
3: Να
2: στελεχωθούν όλες οι υπηρεσίες. Μέχρι πρότινος, για να καταλάβετε, στο νομό Λασιθίου δεν υπηρετούσε μόνιμος επόπτης δημόσιας υγείας.
3: Ανοίγεται μια πολύ μεγάλη πληγή.
2: Είναι πολύ μεγάλη πληγή και πρέπει όμως, πέρα από ότι βλέπουμε το πρόβλημα, να πούμε ότι έχουμε χειριστεί και έχουμε διανύμει τους ανθρώπινους πόρους με τέτοια ευκολία και σε άλλες ενότητες, ώστε να λειτουργεί. Να λειτουργούν οι υπηρεσίες. Φανταστείτε, δεν θα έπρεπε να λειτουργούν οι υπηρεσίες, και όμως δουλεύουν ρολόι, φέρνουν εις πέρας δύσκολες υποθέσεις, αλλά ότι χρειάζεται στελέχωση είναι γεγονός.
1: Κύριε Παπαδάκη, αυτή τη στιγμή, αν μιλούσαμε για τη μεγαλύτερη πρόκληση σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, την οποία καλείστε να αντιμετωπίσετε και να κερδίσετε, ποια είναι αυτή?
2: Θεωρώ τα στοιχήματα της προστασίας της δημόσιας υγείας τα έχουμε κερδίσει. Μένει τώρα να ανέβουμε λίγο επίπεδο και στην κοινωνική μέρημνα με την έννοια πια, όχι ότι

0: υστερούσε στο παρελθόν, έχουν αυξηθεί απαιτήσεις, έχουν αυξηθεί τα προβλήματα της ψυχικής υγείας. Χρειάζονται αναβάθμιση ο ρόλος των ΑΜΕΑ, η προσβασιμότητά τους, οι θέματα με την έμφυλη βία που δυστυχώς το βιώσαμε πάρα πολύ έντονα, όχι μόνο στην Κρήτη. Και αν λύσει και το θέμα της στελέχωσης, νομίζω θα συνεχίσουμε μακρά να είμαστε η πιο παραγωγή περιφέρεια στη χώρα.
1: Εκεί θέλω να πάω. Θέλω να πάω λίγο σε μία σύγκριση της περιφέρειας Κρήτης με άλλες μεγάλες περιφέρειες της Ελλάδας και να εστιάσουμε στους τομείς της στελέχωσης, που αναφερθήκατε κι εσείς, αλλά και της κοινωνικής μέρημνας.
0: Όσο γνωρίζω, διότι είμαι και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Υποπτών Δημόσιας Υγείας, όλες οι περιφέρειες της χώρας έχουν πρόβλημα υποστελέχωσης. Δεν υπάρχουν πολλές ειδικότητες. Τα προβλήματα της κοινωνικής μέρημνας είναι πλέον πολύ περισσότερα. Βλέπετε ότι οι δομές πρέπει να ελέγχονται. Φανταστείτε ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου είναι μόλις 5 κοινωνικοί επιστήμονες για πάνω από 170 δομές, είτε αυτές λέγονται μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, είτε λέγονται παιδικοί σταθμοί. Έτσι, φανταστείτε λοιπόν την ανάγκη για στελέχωση αυτών των υπηρεσιών. Τα προβλήματα είναι πολλά και πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι το προσωπικό υπερβάλλει αυτό, είναι με το φιλότιμο, το ακούτε διαρκώς, αλλά έτσι είναι. Μια έννοια που δεν μπορεί και να μεταφραστεί, δεν μπορεί να το καταλάβουν οι ξένοι που πάμε σε συνέδρια και πώς γίνεται να τα φέρνετε εις πέρας με τόσο μικρό αριθμό προσωπικού. Όμως πάμε πάρα πολύ καλά, όπως σας είπα και η Μέρημνα, δείτε πόσες προσπάθειες, είμαστε νομίζω και πάρα πολύ καλά από πλευράς αναδοχών, από πλευράς υιοθεσιών, δηλαδή αυτοί οι λίγοι συνάδελφοι που είναι εκεί στις επάλξεις και φροντίζουν, γιατί είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Είδατε το πρόσφατο με μια πολύ μεγάλη οικογένεια που αυτά τα παιδιά.
1: Σωστά.
0: Προσπαθήσαμε να μείνουν στην Κρήτη, να μείνουν μαζί. Πάρα πολλά προβλήματα. Πάντως, η περιφέρεια Κρήτης διαπρέπει, γιατί νομίζω δεν πρέπει να λέμε μόνο την υποστελέχωση. Είναι θεωρώ, στο υψηλότερο επίπεδο στον τομέα, το δικό μου θα πω, γιατί και σε άλλους είναι, της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής μέρημνας, με πολλά βραβεία και αναγνωρισμένο το έργο της. Δείτε την πανδημία, πρώτη ξεκινήσαμε
1: εκεί
0: την
1: εκπαίδευση.
0: Εκεί
1: θα πάμε στην πανδημία. Συμπερασματικά τι προκύπτει? Αν ένας πολίτης επιθυμεί να χτυπήσει την πόρτα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, για ποιο λόγο θα το κάνει?
0: Υπάρχει η καθημερινότητα που είναι πάρα πολλές οι απαιτήσεις των πολιτών, είτε είναι από μια αναφορά για μια ανθυγιεινή αιστεία που τον προβληματίζει, είναι η επικοινωνία μας με κάποιον που θέλει να ταξινομήσει το αυτοκίνητό του, που έχει μια επιχείρηση οικονομικού ενδιαφέροντος, είναι που θέλει να ταξιδέψει και θα πρέπει να δούμε τι πρέπει μέτρα πρόληψης να λάβει. Είναι τα κοινωνικά θέματα που κάποιες, είτε σύλλογοι, είτε δηλαδή ΑΜΕΑ, θέλουν να ενισχυθούν με κάποιο τρόπο. Η καθημερινότητα λοιπόν είναι εκεί. Οι υπηρεσίες είναι κάποιος υπάλληλος συγκεκριμένα κάθε μέρα να τους υποδεχτεί. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι έχουμε αναβαθμιστεί και πάρα πολύ στο κομμάτι της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μπορεί ο πολίτης να κλείσει τα ραντεβού του, να καταθέσει τις αιτήσεις του ηλεκτρονικά πλέον από το site της περιφέρειας και να πάρει το πρωτόκολλο του χωρίς να χρειαστεί να επισκεφτεί καμία υπηρεσία διαζώσης.
1: Αναφερθήκατε στον όρο πανδημία πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Περάσαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο τα τελευταία χρόνια. Τι κρατάμε ως μάθημα από την πανδημία?
0: Ήταν μια άσκηση πραγματική, όχι επί χάρτου, που τη βιώσαμε και μάλιστα βία. Κρατάμε τους κανόνες ατομικής υγιεινής που είδατε πόσο σημαντικό ήταν. Τα καθαρά χέρια θα συνεχίζουν να είναι το νούμερο ένα κλειδί σε όλη την αλυσίδα που πρέπει να σπάσουμε τη μετάδοση. Να κρατήσουμε τις καλές πρακτικές από πλευράς κοινωνικών συναθρήσεων, από πλευράς περιβαλλοντικών καθαρισμών, γιατί αυτό θα μας χρειαστεί και στο νοσοκομιακό περιβάλλον. Δηλαδή, αυτό που βιώσαμε στην πανδημία ήταν, φανταστείτε, σαν ένα πείραμα που πρέπει τα καλά του να τα κρατήσουμε και να δούμε πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε και στα υπάρχοντα προβλήματα, αλλά και όμοι γίνεται σε κάτι επόμενο. Είδαμε πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε ο καλός αερισμός των κλειστών χώρων. Δηλαδή, είδατε, ενώ αρχικά φοβηθήκαμε τις επιφάνειες, πώς αυτό μετατράπηκε σε άλλου είδους μέτρα πρόληψης όπως ήταν ο πολύ καλός αριθμός και ο οποίος το καταγράφω εδώ.

0: θα μας χρειαστεί και τώρα με την κλιματική κρίση που έχουμε ολοένα και πιο συχνά και βία φαινόμενα ατμοσφαιρικής ρήπανσης.
1: Αναφερθήκατε σε αυτές τις πρακτικές, καλές πρακτικές που αποκομίσαμε και οι οποίες προέκυψαν μέσα από την πανδημία. Να πάω λίγο στο σύστημα. Το σύστημα υγείας σε επίπεδο, σε πανελλαδικό επίπεδο, μην εστιάσουμε μόνο σε επίπεδο Κρήτης, είναι πιο έτοιμο?
0: Σαφέστατα είναι πιο έτοιμο. Είδατε ότι γιατί εγώ έμεινα στο δικό μας κομμάτι που είπαμε είναι η πρόληψη, από πλευράς παροχών υπηρεσιών υγείας είδατε ότι ενισχύθηκε και η περιφέρεια φρόντισε σε αυτό. Δώσαμε πάρα πολλά μηχανήματα τότε στα νοσοκομεία της Κρήτης, ο περιφερειάρχης Κρήτης επένδυσε και πάρθηκε ένας μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων. Οι κλίνες άνοιξαν, οι εντατικές μεγάλωσαν τον αριθμό τους για να μπορέσει των κλινών, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην πανδημία. Θεωρώ ότι χρειάζονται ακόμα βήματα και το βλέπουμε. Να σας πω ένα πρόσφατο παράδειγμα που είχαμε δύο αδέλφια, δύο κορίτσια που δυστυχώς νόσησαν από μηνυγκίτιδα. Το ένα βρέθηκε στα Χανιά και το άλλο στο Λασίθι, γιατί ακριβώς δεν μπόρεσαν να βρουν στο χώρο που νόσησαν μεθ. Χρειάζεται ακόμα μία ενίσχυση, δεν πρέπει να
1: έχουμε ένα σαφές και ολοκληρωμένο σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε αύριο το πρωί μία νέα υγειονομική κρίση. Ή θα εκπονηθεί εκείνη την στιγμή με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για την καθυστέρηση?
0: Θεωρώ ότι σε αυτά που δεν τα ανέφερα, τα μαθήματα που είπατε της πανδημίας, είναι και η οργάνωση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας σε μια πολύ μεγάλη κρίση δημόσιας υγείας, είτε αυτό λέγεται risk communication, δηλαδή πώς επικοινωνείς στους πολίτες τον κίνδυνο, και εκεί πρέπει να εμείς οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας και το Υπουργείο Υγείας και ο ΟΔΗ να επενδύσει λίγο στον τρόπο που μπορούμε να κερδίσουμε τους πολίτες που τους χάσαμε με όλο αυτό το φαινόμενο της παραπληροφόρησης, με τα εμβόλια, με τις αστοχίες που υπόθηκαν. Να είμαστε λοιπόν έτοιμοι πώς διαχειριζόμαστε τον κίνδυνο και μάλιστα να το ξαναπώ πάλι, γιατί εμείς δουλεύουμε πολλά χρόνια αυτό το κομμάτι. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης το έχει πει σε πολλά κομμάτια. Οι κρίσεις πρέπει να διαχειρίζονται τοπικά και όχι από την Αθήνα, που είναι το κέντρο των αποφάσεων μεν, αλλά δεν μπορείς άμεσα να δράσεις όταν είναι τοπικό το φαινόμενο των κρίσεων δημόσιας υγείας. Να θυμηθούμε τις πλημμύρες. Εμείς από την πρώτη στιγμή στη Θεσσαλία δηλώσαμε εθελοντές στον ΕΟΔΗ, στο Υπουργείο Υγείας, να πάμε εκεί να δούμε την κατάσταση. Χρειάστηκε ένας μήνας για να μπορέσουν να μας δεχτούν εκεί οι άνθρωποι. Οι δρόμοι ήταν πλημμυρισμένοι. Έτσι, άρα καταλαβαίνετε, αν δεν οργανωθούμε τοπικά...
1: Και χαρακτηριστικό για το παράδειγμα της Ευλογίας των Εγωπροβάτων. Διαφορετική συνθήκη στην Κρήτη, διαφορετική συνθήκη στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Πρέπει λοιπόν οι περιφέρειες να κτίσουν τα δικά τους κέντρα άμεσης ανταπόκρισης σε κρίσεις δημόσιας υγείας, ό,τι και αν είναι αυτό, ακόμα και αν είναι σε επίπεδο χώρα, σε επίπεδο Ευρώπη, σε επίπεδο κόσμου, να μπορέσει να έχει τις δυνάμεις και τους πόρους, είτε ανθρώπινους, είτε και οτιδήποτε άλλο τεχνικό μέσο, για να ανταπεξέλθει. Εμείς θεωρούμαστε έτοιμοι σε αυτό το κομμάτι από πλευράς εμπειρίας.
1: Η επιτήρηση λιμωδών νοσημάτων σε επίπεδο Κρήτης πώς γίνεται?
0: Εκεί έχουμε συνεισφέρει και στη διαβούλευση να αλλάξει και λίγο το σύστημα. Θα λάβουμε ένα email, είτε κάποιες φορές όταν είναι και Σαββατοκύριακο και είναι και σοβαρό το νόσημα, τηλέφωνο από τον ΕΟΔΗ, και θα ξεκινήσουμε να διερευνούμε το περιστατικό, να δούμε τις επαφές του, να δούμε πού έμεινε, ποιους ανθρώπους συνάντησε, δηλαδή να βρούμε τις στενές επαφές του και να ξεκινήσουμε την εκστρατεία, να σταματήσουμε την μετάδοση. Θα σας πω ένα, αν θέλετε, ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τη φιλοσοφία. Ήταν ένα Σάββατο, με κάλεσε η γιατρός, η υπεύθυνη των νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές, με τα κουνουπάκια δηλαδή, ότι είχαμε ένα περιστατικό εισαγόμενης ελονοσίας σε μια δομή κράτησης στα Χανιά που έπρεπε να το διαχειριστούμε. Είδατε ότι δεν άργησε να διερεύσει στον τύπο, γιατί πρέπει να υπάρχει μια χεμήθεια για να μπορέσουμε να δούμε και να μην χάσουμε περιστατικά. Είδαμε όλες τις επαφές του, όλες τις διαδρομές του. Χτίσαμε μια ασπίδα προστασίας και ευτυχώς σταμάτησε εκεί. Έτσι φανταστείτε και σε όλα. Είτε αυτό είναι μηνυγκίτιδα, είτε είναι υπατήτηδες, είτε είναι εφηματίωση. Καταγράψτε ότι σποραδικά μια συστόσεις συναντάμε και τέτοιες υποθέσεις. Είτε είναι τα απλά, γαστεντερίτιδες, σαλμονέλες.
1: Ανησυχείτε, κύριε Παπαδάκη, για νέους ιούς και κατεστήματα.

0: επέκταση για μεταλλάξεις.
1: Σαφέστατα και ανησυχούμε και νομίζω...
0: Και ποιος ο ρόλος του εμβολιασμού σε αυτή την εξίσωση?
1: Ο εμβολιασμός είναι το νούμερο ένα μέτρο πρόληψης, πακέτο όμως και με τα μη φαρμακευτικά μέτρα. Δεν είναι πανάκια. Απαξιώθηκε αρκετά, γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να διεισδύσουμε ξανά στους πολίτες, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους. Είναι πολύ σημαντικό και μας απασχολεί πάρα πολύ αυτό που είπατε, το ότι έχουμε μεταλλάξεις. Ένα θα σας πω, ήδη έχουμε ξεκινήσει τις δράσεις ενημέρωσης για τον ορωιό, να μην βιώσουμε αυτά που το 24 και το 25 βιώσαμε, που είχαμε χιλιάδες, να πω, περιστατικά. Ξεκίνησε από τη Γάβδο, πήγε στα Χανιά, πήγε μετά στις Ενότητες, πήγε στα πολλά ξενοδοχεία. Γιατί προφανώς και ο νοροϊός έχει προφανώς μεταλλαχθεί, έχουμε και επαφές με τον ΕΟΔΗ και το διερευνούν. Γιατί από εκεί που μας απασχολούσε χειμώνα μήνα, βλέπετε μέσα στο κατακαλό καιρό πόσο ανθρώπους επηρεάζει. Άρα, σαφέστατα είναι μια πρόκληση, σαφέστατα πρέπει να χτιστεί ένα δίκτυο ενημέρωσης για τα εμβόλια που δυστυχώς η πανδημία τα πήγε πολύ πίσω. Και να ολοκληρώσω, γιατί το μου διέφυγε το κομμάτι της διερεύνησης των λοιμωδών. Κάναμε κάποιες προτάσεις ώστε να έρχεται αυτόματα ο γιατρός που θα το δηλώνει το νόσημα, γιατί είχαμε και περιπτώσεις που καμιά φορά οι δημοσιογράφοι είχατε πιο πριν εσείς την πληροφορία από ότι εμείς ως Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Να έχουμε απευθείας ηλεκτρονική ενημέρωση του συμβάντος και ηλεκτρονική και με SMS να ενημερώνεται ο διευθυντής για το συμβάν.
0: Μάλιστα. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να βάλουμε μια ανωτελεία και να επιστρέψουμε με ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πρόληψη. Θέλω λίγο να στείλουμε και στους τηλεθεατές μας ένα μήνυμα που έχει να κάνει με την πρόληψη, την ευεργετική πρόληψη σε πολλές περιπτώσεις, να πάμε και στην κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία της Κρήτης, εικόνα που έχετε, και βέβαια έρχεται και τουρισμός. Και τι πρέπει να προσέξουμε. Άνω τελεία, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίσω στο σιταγιού Θωμά?

0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δεινό πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Στον σύγχρονο κόσμο, η υγεία δεν θεωρείται δεδομένη. Αντίθετα, αποτελεί ένα διαρκές ζητούμενο, μια ισορροπία που επηρεάζεται από παράγοντες κοινωνικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και επιστημονικούς. Και στο επίκεντρο αυτής της ισορροπίας βρίσκεται η δημόσια υγεία, ένας μηχανισμός προστασίας που λειτουργεί τις περισσότερες φορές αθόρυβα μέχρι τη στιγμή που θα δοκιμαστεί. Η πρόληψη είναι η πρώτη και πιο ισχυρή γραμμή άμυνας. Είναι οι εμβολιασμοί που σώζουν ζωές πριν καν εμφανιστεί η ασθένεια. Είναι η ενημέρωση που αλλάζει συμπεριφορές. Είναι η έγκαιρη διάγνωση που μειώνει τον κίνδυνο. Είναι τελικά η επιλογή μιας κοινωνίας να επενδύσει όχι μόνο στη θεραπεία, αλλά στο να μην χρειαστεί ποτέ αυτή. Κι όμως σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα, οι απειλές δεν παραμένουν σταθερές. Τα λοιμώδη νοσήματα εξελίσσονται, μεταδίδονται πιο γρήγορα, διασχίζουν σύνορα και υπήρους μέσα σε λίγες ώρες. Νέοι εμφανίζονται, παλιοί επιστρέφουν και η επιστημονική κοινότητα καλείται να ανταποκριθεί άμεσα, αποτελεσματικά και με ακρίβεια. Τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια εμπειρία υπενθύμισε με τον πιο έντονο τρόπο ότι καμία χώρα δεν είναι απομονωμένη. Η υγειονομική ασφάλεια είναι συλλογική υπόθεση. Η επιτήρηση, η καταγραφή, η ανάλυση δεδομένων και η συνεργασία μεταξύ φορέων και κρατών αποτελούν βασικά εργαλεία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κρίσεων.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σήμερα φιλοξενούμε τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας στην περιφέρεια Κρήτης. Και θέλω λίγο να εστιάσουμε, όπως είπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, στην έννοια της πρόληψης. Πώς επενδύουμε ως κοινωνία, αν επενδύουμε ως κοινωνία, στον όρο πρόληψη.
2: Πρέπει πλέον, και όπως είπατε, και να πάρουμε και αυτό της πανδημίας και εδώ, να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο στην πρόληψη. Είναι πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπίσεις την οποιαδήποτε κρίση όταν έχεις όλα αυτά τα εχέγγυα μέτρα πρόληψης, είτε αυτό λέγεται νοσήματα που μεταδιδόμενα, δηλαδή λοιμώδη, είτε και στα μη μεταδοτικά νοσήματα. Εκεί ένα κομμάτι της πρόληψης πήγε λίγο πίσω στην πανδημία, λογικό είναι, με τα lockdown, με τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας. Αυτό τώρα πρέπει να το ανακάμψουμε, δηλαδή το χρόνο που χάθηκε πρέπει να τον καλύψουμε, και ήδη είδατε ότι και το Υπουργείο Υγείας ξεκίνησε με αυτές τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις που έρχεται σε όλους, ειδικά μιας ηλικίας και πάνω, το SMS, είτε για καρδιολογικό έλεγχο, είτε είδατε και για το παχιέντερο και όλα τα προληπτικά.
1: Ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνει ένας απλός πολίτης, ένας μεσήλικας, σε πρώτη φάση?
2: Ένας μεσήλικας, και αφού συζητήσει, γιατί υπάρχουν και ιδιαιτερότητες, έτσι. Ξεκινάμε με την κολονοσκόπηση, ξεκινάμε με καρδιολογικό έλεγχο, και ειδικά αν υπάρχει κάποιος στην οικογένεια. Ξαναλέω, αυτά ήδη τα θεωρούμε αυτονόητα. Τώρα δόθηκαν αυτές οι εξετάσεις που έχουν να κάνουν με τον καρδιολογικό έλεγχο και με ειδικές αιματολογικές εξετάσεις που σας λέω έχει έρθει σε όλους μας αυτό, αλλά πρέπει να δούμε πόσοι τελικά ανταποκρίθηκαν. Αυτό εμείς ως περιφέρεια δεν το γνωρίζουμε. Πρέπει το Υπουργείο Υγείας να δούμε, γιατί αυτό φαίνεται στο σύστημα. Εντάξει, στάλθηκε το μήνυμα, εγκρίθηκαν αυτές τις συγκεκριμένες εξετάσεις.
1: Σωστά.
2: Πόσοι τελικά
1: είναι αυτοί που ανταποκρίθηκαν και μπήκαν στη διαδικασία να το πάρουν σοβαρά.
2: Ακριβώς. Αυτός θα μπορούσε να είναι ένας ρόλος της περιφέρειας Κρήτης, όχι το κομμάτι ούτε το εργαστηριακό. Αυτό της πρόληψης, να δούμε η κοινωνία ανταποκρίθηκε και πού μπορούμε να βοηθήσουμε, η κοινωνία της Κρήτης. Θεωρώ ότι η υγειονομική περιφέρεια, γιατί έπρεπε και στην αρχή που κάναμε την εισαγωγή και που σας σύστησα έτσι τις υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης, να πούμε ότι υπάρχει και η αντίστοιχη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, με διακριτούς ρόλους σαφέστατα, που βέβαια κάπου σμίγουν, και οφείλω να πω και λόγω της ο κύριος Παπαβασιλείου, ο διοικητής, αλλά και η κυρία Γαρεδάκη, η Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας, έχουν άριστη συνεργασία με εμάς. Ποτέ δεν έχουμε διασταυρωθεί και να πούμε ότι η δικιά μου αρμοδιότητα, δικιά σου, κάνουμε πολλές δράσεις. Σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, ενημερώθηκα ότι θα γίνει μια πολύ ωραία δράση από τον καθηγητή, τον κ. Κοφτερίδη, που έχει να κάνει με την νοσοκομειακή υγιεινή. Προσκληθήκαμε. Έτσι πρέπει να δουλεύουμε και στο κομμάτι των δημοσίων υπηρεσιών, μάλιστα, να δουλεύουμε συνεργατικά. Εκεί λοιπόν θεωρώ έχουν στοιχεία για το πώς οι άνθρωποι ανταποκρίθηκαν. Μακάρι, αν δούμε κάποιο έλλειμμα, να το ενισχύσουμε με κάποιες δράσεις προώθησης.
1: Θέλω λίγο να σας απευθύνω το εξής ερώτημα. Η αλήθεια είναι πως βρίσκεται στα χείλη των Ηρακλειωτών εδώ και αρκετά χρόνια, αρκετές δεκαετίες, και έχει να κάνει με την ποιότητα του νερού σε επίπεδο Ηρακλείου. Είναι επικίνδυνο, θα το πω έτσι απλά, θα το πω λαϊκά, για να καταλάβει και ο απλός κόσμος. Είναι επικίνδυνο το νερό στο Ηράκλειο?
2: Λοιπόν, να σας απαντήσω λέγοντάς σας ότι αν ήταν επικίνδυνο, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, η Περιφέρεια Κρήτης, για να μην λέω και τις υπηρεσίες, θα το είχε απαγορεύσει τη χρήση του. Το έχουμε κάνει σε πολλούς μικρούς δήμους. Όταν οι αναλύσεις του νερού ή όταν οι εκθέσεις αυτοψίας δείχνουν επικίνδυνες καταστάσεις, θα το είχαμε κλείσει.
1: Ποια παράμετρος στο μέτωπο της ποιότητας του νερού σας προβληματίζει?
2: Η ευρωπαϊκή νομοθεσία που έχει εναρμονιστεί στην ελληνική βάζει κάποιες υποχρεωτικές παραμέτρους. Και αυτά είναι κυρίως τα παθογόνα εντερικής προέλευσης, όπως είναι η E. coli και η εντερόκοκη. Και εκεί, ακόμα και ένα να βρεις, η νομοθεσία λέει μηδέν. Άρα είναι μια υπέρβαση που μπορεί να μας οδηγήσει ακόμα και απαγόρευση χρήσης. Η όλη συζήτηση που γίνεται αναφορικά με το Δήμο Ηρακλείου έχει να κάνει με μία ενδεικτική παράμετρος που αυτή λέγεται χλωριούχα. Το όριο που έχει δοθεί απλά και μόνο για να δώσει μία κατεύθυνση είναι τα 250 μικρογραμμάρια. Έχουμε υπερβάσεις που φτάνουν και το 600. Όμως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν θέτει όριο, γιατί θεωρεί ότι δεν έχει καμιά άμεση επίπτωση στη δημόσια υγεία, όπως έχουν, ας πούμε, να πάθεις μία επιδημία.
1: Οπότε πού καταλήγουμε στο κομμάτι του?
2: Καταλήγουμε ότι έχει υποβαθμιστεί η ποιότητα κάπως, αλλά όχι η ασφάλεια. Αλλά πώς έχει υποβαθμιστεί η ποιότητα? Όταν έχει να βρέξει πόσο καιρό, όταν τα υδατικά αποθέματα λιγοστεύουν, έχει διεισδύσει θάλασσα στον υδροφόρο ορίζοντα.
1: Οπότε η ποσότητα βρίσκεται σε πλήρη συνάρτηση με την ποιότητα.
2: Ακριβώς. Η αγωγημότητα και αυτή η παράμετρος που μόλις είπαμε είναι εκτός ορίων. Αλλά ειδικά, η αγωγημότητα έχει ένα μεγάλο εύρος, δεν την ξεπερνάει. Τα χλωριούχα, ναι, υπερβαίνουν. Αλλά δεν είναι, σας λέω αυτολεξί, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί ότι αυτές οι υπερβάσεις δεν έχουν άμεσα αποτελέσματα στη δημόσια υγεία. Βέβαια, μπορεί να καταστρέψουν συσκευές, είναι άλλα τα ουσιαστικά, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε διαβεβαιώ λοιπόν ότι αν υπήρχε πρόβλημα δημόσιας υγείας, ναι, ήδη θα είχε απαγορευτεί η χρήση στο
1: Δήμο. Γνωρίζω αρκετούς ηλικιωμένους με ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης που πίνουν το νερό της βρύσης. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, για να το κλείσουμε, κινδυνεύουν από κάτι?
2: Είναι απέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξαναγυρίσουμε στο νερό βρύσης, να ξέρετε. Τα εμφιαλωμένα και λόγω της χρήσης των πλαστικών και όλες αυτές είναι να μας οδηγήσει με σωστές ενέργειες και προστασία από τη δημόσια υγεία στο νερό βρύσης. Είναι παραμετρικό το πρόβλημα. Έχουμε δεξαμενή, έχουμε. Την καθαρίζουμε σωστά? Είναι στην ταράτσα ή στην αυλή μας με χώματα, με γάτες, με όλα αυτά?
1: Οπότε αν δεν είχαμε δεξαμενές, που όλοι έχουμε δεξαμενές και ντεπόζιτα, θα μπορούσαμε να πίνουμε το νερό.
2: Και συνεχή ροή, γιατί έχουμε και αυτό. Αυτές οι αυξομοιώσεις, ναι, είναι αρνητικά. Αν ήταν όπως έρχεται το νερό από Σελέμη, το νερό έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά εμφιαλωμένο.
1: Ακούμε συχνά και μεταφέρουμε και εμείς δημοσιογραφικά τα παράπονα των πολιτών για το δημόσιο σύστημα υγείας, για τα νοσοκομεία, μεταξύ άλλων και της Κρήτης. Η εικόνα που έχετε ποια είναι?
2: Σας είπα μόλις πριν ότι αυτό είναι καθαρά αρμοδιότητα της 7ης υγειονομικής περιφέρειας.
1: Σωστά. Ως πολίτης και ως ένας άνθρωπος που διαχειρίζεστε θέματα δημόσιας υγείας.
2: Ναι, ως πολίτης σαφέστατα βλέπουμε και εκεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα υποστελέχωσης. Ένα θα σας πω. Προσπαθήσαμε με τον ΕΟΔΗ να κάνουμε μία μονάδα σεξουαλικής υγείας στο Ηράκλειο, να βρούμε δηλαδή ένα χώρο. Δύο φορές ο διαγωνισμός για γιατρό ήταν άγωνος. Δεν παρουσιάστηκε ένας γιατρός που θα είχε και ένα συγκεκριμένο ωράριο. Δεν υπάρχει Δεν υπάρχουν νοσηλευτές, δεν υπάρχουν γιατροί. Βλέπετε την υποστελέχωση και των νοσοκομείων. Η χρόνια ανταπόκριση θεωρώ ότι είναι ακόμα πολύ μακριά από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αυτό που γνωρίζω πολύ καλά και το μελετούμε είναι και το κομμάτι των ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων που είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη. Ο επιπολασμός των ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων, ενώ είναι στο 8 ευρωπαϊκά, εμείς ως χώρα είμαστε στο 12, ο μέσος όρος, γιατί υπάρχει νοσοκομείο που έχει 14. Είμαστε πρωταθλητές στην κατανάλωση αντιβιωτικών, άρα είναι πολύ περίπλοκο και να πω τη γνώμη μου ως ειδικός, αλλά ως πολίτης σαφέστατα βλέπουμε ότι και οι χρόνια αναμονής στα ΤΕΠ και άλλες υποθέσεις δίνουν ότι χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα σε αυτό το κομμάτι.
1: Κύριε Παπαδάκη, για να τρέξουμε και λίγο τη συζήτηση, πρώτων πυλών η νέα τουριστική περίοδος. Πώς επηρεάζει ο τουρισμός στη δημόσια υγεία?
2: Η δημόσια υγεία έδειξε δυστυχώς μέσα στην πανδημία την άμεση έτσι, επίπτωση που έχει στο κομμάτι του τουρισμού. Έχουμε βέβαια και τον πόλεμο, αλλά και η δημόσια υγεία, είδατε πόσα ξενοδοχεία έκλεισαν, πόσο άργησαν να ανοίξουν, πόσο υπολειτουργούσαν. Τώρα λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πανδημία, διοργανώνουμε μαζί με τις υπηρεσίες τουρισμού και με τις ενώσεις ξενοδόχων, με τις ενώσεις διευθυντών, δράσεις ενημέρωσης, ώστε να μην υπάρξει έστω και ένας εργαζόμενος να πει «Δεν ξέρω, δεν γνώριζα». Έτσι.
1: Οι αυξημένοι κίνδυνοι τι έχουν σε επίκεντρο?
2: Οι αυξημένοι κίνδυνοι, αφενός το είπατε πριν από λίγο, είναι το νερό και τα παθογόνα του νερού. Βιώσαμε πέρυσι μια μίνι κρίση με την νόσο των λεγιονάριων, που διέρευσε στον τύπο μια Αγγλίδα, βρέθηκε στην εντατική στο νησί μας, μια πολύ σπάνια περίπτωση, γιατί αυτοί συνήθως οι ασθενείς εμφανίζονται στη χώρα τους. Διαχειριστήκαμε και αρνητικά δημοσιεύματα που αποδείξαμε με επιστημονική μελέτη που μόλις δημοσιεύτηκε σε ένα πολύ έγκριτο περιοδικό, ότι η ανθεκτικότητα της Κρήτης ήταν τέτοια που απορρόφησε αυτόν τον κρατασμό της παραπληροφόρησης ότι τα μισά ξενοδοχεία στην Κρήτη ή οι μισές κολυμβητικές δεξαμενές έχουν λεγιονέλα. Είναι λοιπόν τα παθογόνα στο νερό που επιβαρύνεται εξαιτίας της έλλειψης του νερού, των ποσοτήτων δηλαδή, έχει να κάνει με την κλιματική κρίση που επηρεάζει τόσο το κομμάτι των κουνουπιών. Έχουμε αυτό τον νοροϊό που δύο χρόνια τώρα μας ταλαιπωρεί. Ευτυχώς δεν είναι ήπια τα συμπτώματα, αλλά φανταστείτε έναν τουρίστα που έρχεται στην Κρήτη να γευτεί τον ήλιο, τη θάλασσα και είναι διαρκώς επισκέπτεται την τουαλέτα. Και μετά βέβαια δημοσιεύει ιστορίες κτλ. Όλα αυτά τα έχουμε καταγράψει και σε πολλές μέρα παραμέρα υπάρχει και μία δράση. Τις προάλλες ήταν στο Δήμο Χερσονήσου, χτες ήταν στα Χανιά από την Ένωση Ξενοδόχων Χανίων, τις προηγούμενες μέρες ήταν από τον Παγκρίτο Σύλλογο Διευθυντών. Όλα αυτά τα λέμε, ενημερώνουμε, δίνουμε φυλάδια, δίνουμε checklist, δίνουμε τα πάντα, δίνουμε τον εαυτό μας, θα έλεγα, για να προστατεύσουμε ακόμα και αυτά τα μικρά.

0: Κρά, που όμως, όταν μαζευτούν πολλά θα δημιουργήσουν ένα πρόβλημα για τον τουρισμό μας.
1: Αν μπορούσατε, τελευταία ερώτηση κύριε Παπαδάκη, να απευθύνετε ένα μήνυμα στους πολίτες που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Ποιο θα ήταν αυτό?
0: Αυτό που θα τους έλεγα το πρώτο είναι, πρώτον, να μην τρομάζουν, να έχουν εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας της περιφέρειας. Είναι δίπλα στους πολίτες, είναι δίπλα στους ιδιοκτήτες, δίπλα στους επαγγελματίες. Ποτέ δεν ήμασταν. Η κατεύθυνσή μας δεν είναι να βάζουμε πρόστιμα ή να τιμωρούμε. Είναι να ενημερώνουμε για τις σωστές ενέργειες και να μην έχουμε προβλήματα. Άρα, να έχουν εμπιστοσύνη, να κλείσουν τα αυτιά στην παραπληροφόρηση, στο κομμάτι δηλαδή κυρίως των εμβολίων, να μην τρομάζουν εύκολα με αυτά που διαβάζουν στον τύπο και να ξέρουν και να είναι σίγουροι ότι οι υπηρεσίες μας θα είναι εκεί να τους υπηρετούν με σωστές διαδικασίες, αδιάφθορα, γιατί είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που θέλω ολόκληρη εκπομπή για να το συζητήσουμε. Και παρά την υποστελέχωση, είναι καθημερινά, εκτός ωραρίου, Σάββατα, Κυριακές, δίπλα τους και να μας έχουν εμπιστοσύνη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Και εγώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Έλα, σοφούλα μου.
13: Παππού, βγήκε.
12: Τέλος, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
13: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
14: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
15: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλώς ήρθατε στο τελευταίο επεισόδιο του Food Project Stories. Εδώ στο Ethereal Wide Resort από την τηλεόραση Κρέτα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας καταρχήν για την υπόλοιπη χρονιά την οποία πέρασε, την εταιρεία Crivec και το Καλημέρα Φρούτα. Σήμερα θα κλείσουμε, όπως είπα και πριν, τις εκπομπές της φετινής χρονιάς με τρεις πολύ αγαπημένους φίλους και πολύ καλός συνάδελφος. Τον Executive Group Chef από την εταιρεία του κύριου Σαπουνάκη, τον Γιώργο τον Ψαρουδάκη, το Μανώλη τον Καστανάκη σαν Chef Executive από την εταιρεία Seaside και τον Γιώργο τον Χρονάκη σαν Chef Executive στο Abaton Island Seasons. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην τηλεόραση Κρέτα και στους χορηγούς μας και στο Ethereal White Resort που μας φιλοξένησε για 10 συνεχόμενα επεισόδια. Πάμε να γνωρίσουμε τους σημερινούς μας καλεσμένους. Γιώργος Χρονάκης, όπως είπα και πριν, ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από το Abaton. Χερσόνησο, είσαι εκεί τα τελευταία πόσα χρόνια, 4-5?
1: Πέμπτη χρονιά πάει τώρα.
0: Πέμπτη χρονιά. Θα περάσω στο διπλανό λίγο, θα κάνουμε ένα pause, θα περάσω λίγο στον κύριο Καστανάκη. Ο Μανώλης Καστανάκης είναι στο Seaside, στην Αγία Πελαγία.
2: Σωστά.
0: Είσαι εκεί επίσης.
2: Τελευταία 8 χρόνια.
0: 8 χρόνια.
2: Και συνεχίζουμε.
0: Και συνεχίζουμε. Και πάμε και στον κύριο Ψαρουδάκη, ο οποίος είναι πολλά χρόνια στον Όμιλο.
3: 17.
0: Σαπουνάκη.
3: Σαν
0: Group Chef εκεί. Θα αρχίσω από σένα, σαν γυραιότερο και πιο σοφό.
3: Έτσι.
0: Πώς είναι καταρχήν να δουλεύεις στον ίδιο χώρο εργασιακό 17 χρόνια?
3: Πολύ ενδιαφέρον. Όταν υπάρχει εξέλιξη στη δουλειά, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ούτε μία χρονιά δεν ήταν η ίδια με την προηγούμενη. Κάθε χρόνο κάναμε καινούρια πράγματα, δουλεύαμε νέα πράγματα, ανοίγαμε καινούρια πράγματα, οπότε είχε ένα τεράστιο ενδιαφέρον.
0: Το να μπορείς να διαχειρίζεσαι τόσο μεγάλο όγκο σε ανθρώπους, σε διαφορετικά ξενοδοχεία, πώς το βιώνεις?
3: Ένα πράγμα χρειάζεται, εξειδίκευση. Όταν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι να κάνουν πολλές δουλειές διαφορετικές, θα πρέπει ο καθένας να εξειδικεύεται, να κάνει ένα πράγμα και να το κάνει σωστά. Okay. Να το μαθαίνει γρήγορα και να το κάνει σωστά. Όταν λοιπόν έχεις τη δυνατότητα να καλύψεις το ωράριο του εργαζόμενου, το 8ωρό του, με μία δουλειά, να μάθει να κάνει αυτή τη δουλειά, έτσι μπορεί να δουλέψει το σύστημα. Γιατί μιλάμε πλέον για μαζί παραγωγή, μιλάμε για ότι εξυπηρετούμε καθημερινά 7.500 ανθρώπους. Δηλαδή 21.000 γεύματα περίπου.
0: Έχει συνηθιστεί να υπονοείται και να θεωρείται ότι σε τόσο μεγάλο όγκο παραγωγής, σε τόσο έτσι μαζική παραγωγή φαγητού, η ποιότητα, λένε οι πιο πολλοί ότι είναι λίγο, ας το πούμε, δεύτερης ποιότητας και ας πούμε, η πρώτη ύλη και ο τρόπος της παρασκευής του φαγητού. Και επειδή ξέρω εκ των έσω και εσένα και στους υπόλοιπους συνάδελφους ότι είστε από τις εξαιρέσεις, πώς το πετυχαίνουμε αυτό?
3: Καταρχήν θα πρέπει να υπάρχει η θέληση από τον άνθρωπο που ηγείται όλης αυτής της προσπάθειας, τέλος πάντων, που δεν είναι αλλιώς από τον κύριο Σαπουνάκη, ο οποίος η βασική του γραμμή είναι να φάει καλά ο επισκέπτης. Είναι το πρώτο πράγμα. Είναι το 50%. Αυτό λέει συνέχεια, έτσι, ότι το 50% του αυτού που πρέπει να δώσουμε, να ευχαριστεί ο πελάτης με το φαγητό για το 50% το όλα τα υπόλοιπα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε την δυνατότητα να αγοράσουμε καλές πρώτες ύλες. Θα σου πω ένα παράδειγμα μόνο. Όταν δύο φορές την εβδομάδα που έρχεται η λαχαναγορά, δεν έρχονται δύο αυτοκίνητα από δύο εταιρείες. Μπορεί να μπουν μέσα και 20 αυτοκίνητα. Μικρή παραγωγή που έρχονται και ο καθένας ό,τι έχει, ό,τι καλλιεργεί, παίρνουμε το. Αυτό παίρνουμε, έτσι. Οπότε έχουμε μία πολύ καλή πρώτη ύλη Και ας ακούγεται μεγάλος όγκος, έχουμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη και στο λαχανικά και στα κρέατα και στα... Τέλος πάντων, προσπαθούμε, έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε καλά υλικά, καλές πρώτες ύλες και στα τόσα χρόνια που είμαι εκεί έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε μια ομάδα ανθρώπων που είναι ένα μεγάλο ποσοστό, που είναι πολλά χρόνια εκεί, ξέρουν τι θέλω να κάνω, τι θέλουμε να κάνουμε και μπορούν και καθοδηγούν και τους υπόλοιπους που είπα πριν ότι πρέπει να τους εξειδικεύσουμε για να κάνουν ένα πράγμα. Οπότε, αν κάτσεις να τα βάλεις και να τα κολλήσεις όλα αυτά μαζί, πετυχαίνουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και κάνουμε όσο το δυνατόν πράγματα, βασικά τα κάνουμε όλα. Φτιάχνουμε τα πάντα εκεί. Παρά το μεγάλο όγκο, φτιάχνουμε τα πάντα εκεί, χειροποίητα. Όλα. Δεν αγοράζουμε
0: έτοιμες πρωτοσύλες, σημαντικό, γιατί...
3: δεν αγοράζουμε έτοιμους ζωμούς, σάλτσες κτλ. Όλα είναι χειροποίητα, όλα είναι όπως πρέπει να είναι στο μέτρο που μας επιτρέπει. Και το έχουμε καταφέρει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Δεν πρέπει, Μανώλη Καστανάκη, τώρα να παραδειγματιστούν με αυτή τη διαδικασία όπως και εσείς στο δικό σας ξενοδοχείο κάνετε το ίδιο και βλέπεις, ας πούμε, εστιατόρια τα οποία είναι à la carte, τα οποία δεν ταΐζουν πάνω από 100-150 άτομα και παίρνουν εκείνα τα εστιατόρια πάρα πολλά, ας πούμε, παιδί, π.χ. ζωμούς και σάλτσες και σχεδόν έτοιμα προϊόντα.
2: Εννοείται. Φυσικά και θα πρέπει, την ίδια νοοτροπία έχουμε κι εμείς. Παίρνουμε όλα τα, την πρώτη ύλη και τα φτιάχνουμε τα, όλα τα πράγματα εμείς οι ίδιοι. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι πάρα πολύ με τις πρώτες ύλες. Μ' αρέσουν τα κριτικά προϊόντα και διαλέγω πάντα τα χόρτα, τα τυριά, τα λαχανικά, τα πάντα.
0: Να φανταστώ ότι και στα εστιατόρια, ας πούμε, à la carte, τα οποία έχετε, προσπαθείτε με έναν τρόπο να στηρίζετε την τοπική παραγωγή.
2: Φυσικά. Γιατί για μένα όλα από εκεί ξεκινάνε, από την πρώτη ύλη. Και εμείς ειδικά εδώ στην Κρήτη έχουμε αλφα ύλη, την καλύτερη.
0: Πιο πολύ δουλεύουμε κουζίνα ελληνική στα εστιατόρια ή
2: στα δικά μου εστιατόρια έχουμε περισσότερο ελληνική και κριτική. Okay. Δηλαδή τα υποστηρίζουμε και τα δύο.
0: Κάποτε υπήρχε στα εστιατόρια, στα μεγάλα ξενοδοχεία τέλος πάντων, υπήρχαν κάποιες ελληνικές βραδιές και μέσα στην εβδομάδα υπήρχε μία διαφορετικότητα σε κάθε βραδιά από μία κουζίνα τοπική κάποιας χώρας. Αυτό εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ. Δηλαδή θέλω να έρθω να φάω, θα πάω ας πούμε στην Κρήτη και θέλω να φάω ας πούμε αν μη τι άλλο ένα ελληνικό φαγητό. Σωστά. Και όχι να μου κάνουν βραδιά ιταλική στην Κρήτη ή βραδιά ας πούμε ασιατική στην Κρήτη. Δεν έβρισκα κανένα νόημα σε όλο αυτό. Δεν πρέπει λίγο να υποστηρίξουμε την κουζίνα τη δικιά μας.

0: Σωστά. Γι' αυτό και εγώ επικεντρώνομαι περισσότερο στην ελληνική και στην κριτική κουζίνα στα εστιατόρια μου. Αλλά όπως και να έχει, επειδή είμαι γέννημα θρέμα κριτικός, αν δοκιμάσεις τα πιάτα μου, θα καταλάβεις ότι έχουν επιρροές από την Κρήτη.
1: Okay.
0: Οπότε, όποια κουζίνα εγώ και να μαγειρέψω, πάντα τα πιάτα μου θα έχουν επιρροές ελληνικές.

0: έρθει καν ποτέ, ας πούμε, στην Ελλάδα ή στην Κρήτη. Πώς το βιώνουν,
1: Χρήστο,
0: τι λένε, τι...
1: Το ζητάνε.
0: Το ζητάνε.
1: Θεωρώ ότι το ζητάνε. Και εκτός αυτό, ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα για όλους εμάς τους νέους σεφ? Να πάρουν μια πολύ καλή πρώτη ύλη που την έχουμε στο νησί και να δημιουργήσουμε μοντέρνα πιάτα. Mm-hmm. Εγώ αυτό εκπροσωπώ στο ξενοδοχείο που είμαι σεφ. Και γενικά αυτή είναι η γραμμή μου. Να έχουμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη, να την παίρνουμε από τοπικούς παραγωγούς για να στηρίζουμε την αγορά και μετά αυτή την πρώτη ύλη να τη δημιουργήσουμε τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται μια μοντέρνα παρασκευή.
0: Φέτος είχατε και πάρα πολλές διακρίσεις και για το hospitality και για το φαγητό σας. Εκεί, παρόλο που είναι ένα σχετικά, δεν είναι όπως ο όγκος τόσο, ας πούμε, μεγάλος όπως στον Γιώργο, είναι ένα μεγάλο καράβι. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου όταν ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια εκεί και σήμερα? Τι διαφορές βιώνεις στον τρόπο λειτουργίας του?
2: Θεωρώ ότι είναι μεγάλη διαφορά και η εξέλιξη μέχρι και σήμερα, δηλαδή στα 5 χρόνια που συνεχίζω σε αυτόν τον όμιλο. Η αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολη, αλλά με θέληση, σωστούς συνεργάτες, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ ψηλά γαστρονομικά όσον αφορά το φαγητό. Όπως είπε δηλαδή και ο Γιώργος και ο Μάνος, ότι σίγουρα πρέπει να υπάρχει θέληση από το κεφάλι του ξενοδοχείου, τη διοίκηση, και να συνεχίσουμε εμείς αυτό το όραμα μέχρι και σήμερα.
0: Αυτό το οποίο νιώθω και βλέπω είναι ότι και οι τρεις έχετε πολύ μεγάλη στήριξη από τους επιχειρηματίες, ας πούμε, και ότι υπάρχει
1: Σωστά.
0: διάθεση ως προς το να βγει καλή δουλειά και να κάνουμε πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό τελικά αυτό. Από εκεί αρχίζει, γιατί όσο κι αν έχεις θέληση, Γιώργο, εσύ να κάνεις πράγματα, να δώσεις πράγματα, αν δεν θέλει ο άνθρωπος που έχει το... δεν έχει νόημα.
2: Είναι το κίνητρο που θα σου δώσει για να προχωρήσεις παρακάτω, γιατί η γνώση υπάρχει. Mm-hmm. Αν δεν σου δίνει όμως το κίνητρο και το ελεύθερο να σε εμπιστευτεί και να κάνεις εσύ το κομμάτι σου όπως ξέρεις, δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη μέσα σε ένα ξενοδοχείο.
0: Πώς βιώνετε και οι τρεις το κομμάτι με το προσωπικό, με την έλλειψη τέλος πάνω που υπάρχει?
2: Εμείς προσωπικά έχουμε στηρίξει και στηρίζουμε πάρα πολύ το προσωπικό, οπότε αυτό αναγνωρίζεται. Αυτό πάει να πει ότι έχουμε σταθερό προσωπικό και οι αλλαγές που γίνονται είναι κυρίως για βελτιώσεις για την υπηρεσία μας.
0: Που πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Δεν γίνεται να υπάρχει μια.
2: Αλλά δεν πάει να πει ότι υπάρχει και σοβαρή, δηλαδή, έλλειψη στο χώρο, δηλαδή, της εστίασης και στο σέρβι και στην κουζίνα. Δηλαδή, πολύ πρόβλημα στο σήμερα.
0: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει εξέλιξη στο κομμάτι το αμυγός γαστρονομικό στο ξενοδοχειακό κομμάτι.
2: Εντάξει, εγώ προσωπικά ήταν κυρίως το στυλ μου πιο à la carte.
0: Ναι.
2: Οπότε και το ξενοδοχείο το έχω προσαρμόσει σε αυτό το στυλ. Δηλαδή είναι à la carte. Μέχρι και ο μπουφές μας είναι à la carte. Οπότε είναι κάτι που είναι γαστρονομικό από μόνο του. Έχουμε επιλέξει ανθρώπους. Θα συμπληρώσω κάτι που είπε πριν ο Μάνος για την πρώτη ύλη. Ότι μπορεί να έχουμε μια καλή πρώτη ύλη, αλλά άμα δεν έχει και το σωστό προσωπικό, δηλαδή να έχει τη γνώση ή τη θέληση
0: να γίνει η σωστή διαχείριση,
2: να μάθει, δεν μπορεί να υπάρχει σωστή επεξεργασία της πρώτης ύλης, οπότε θα χαλάσει την πρώτη ύλη. Οπότε πάμε σε πολύ καλή εκπαίδευση. Πολλά παιδιά, επειδή είναι νέα, φεύγουν το χειμώνα, πάνε στο εξωτερικό για έξτρα μάθηση και γυρίζουν με περισσότερη γνώση, οπότε καθόμαστε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και αναβαθμίζουμε τα μενού μας, που θεωρώ και αυτό είναι το νόημα. Να έχουμε συναδέλφους, να μπορούμε να συζητήσουμε και να αναβαθμίζουμε συνεχώς αυτό που κάνουμε.
0: Η πολλή χαρτούρα και που έχεις, γιατί όλοι και οι υπόλοιποι δύο έχουν, αλλά ο όγκος είναι λίγο πιο μεγάλος, πολλές φορές μειώνει λίγο την δημιουργική διάθεση για μέσα στην κουζίνα.
3: Πολύ χαρτούρα όσο μπορούμε την συμπυκνώνουμε για να μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Έτσι, γιατί εντάξει, χαρτούρα τώρα, χαρτούρα, okay, αλλά κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Από εκεί και πέρα είμαστε μέσα στην κουζίνα, είμαστε πάνω από τους ανθρώπους, ελέγχουμε, εκπαιδεύουμε, προσέχουμε τις πρώτες ύλες που μπαίνουν μέσα, προσέχουμε τους ανθρώπους που δουλεύουν. Και να έρθω στην προηγούμενη ερώτηση που έκανε στο γιο.

0: Γιώργο, σχετικά με το προσωπικό, η εκπαίδευση είναι ένας βασικός, είναι κάτι πολύ βασικό. Και ειδικά σε ξενοδοχεία που έχουν μεγάλο όγκο. Εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν όρεξη και θέλουν να κάνουν καριέρα πάνω σε αυτό. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που αναγκαστικά δουλεύουν μέσα στις κουζίνες, οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Έτσι. Ειδικά σε εμάς που έχουμε ένα όγκο, ας πούμε, γύρω στα 450 άτομα προσωπικό κουζίνας, αντιλαμβάνεσαι ότι όλοι αυτοί δεν θέλουν να κάνουν καριέρα πάνω σε αυτό. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που θα έρθουν να.
1: Και δεν γίνει.
2: Απλά για να δουλέψουν.
0: Απλά για να δουλέψουν. Ναι. Έτσι. Οπότε έχουμε τους βασικούς ανθρώπους που τους εκπαιδεύουμε για να είναι εκεί και να, με τη σειρά τους να ταυτιστεί το προσωπικό με τις δικές μας ανάγκες και απαιτήσεις.
2: Μανώλη Καστανάκη.
1: Για πες.
2: Έχουμε. Το έχουμε σοβαρέψει πάρα πολύ και πρέπει σιγά σιγά να το πάμε λίγο παρακάτω. Θέλω να μου πεις μία από τις πιο αστείες στιγμές στην καθημερινότητα τα τελευταία 8 χρόνια που είσαι εκεί. Για εκεί όμως.
1: Για εκεί όμως, ναι. Λοιπόν, θα σου πω, ναι. Αστείο και ναι και όχι. Απλά εμένα μου άρεσε όλη η φάση εκείνη. Έχουμε COVID.
2: Ωραία.
1: Και έχουμε έλεγχο από την επιθεώρηση. Έρχεται λοιπόν ο επιθεωρητής και μου λέει: Μανώλη, θα πρέπει να μπούμε στην κουζίνα. Λέω: Όπα, φίλε, απαγορεύεται. Έχουμε COVID και δεν μπαίνει κανείς με στην κουζίνα. Μου λέει: Ωραία. Θα σου κάνω σε ένα μερικές ερωτήσεις. Πότε σου κάναμε πρόσληψη? Λέω: Ωραία, δεν θυμάμαι. Πού να θυμάμαι τώρα, λέω, πότε μου κάνανε πρόσληψη. Μου κάνει άλλη μια ερώτηση. Μου λέει: Ωραία, πόσα λεφτά παίρνεις? Του λέω: Εσύ, στη γυναίκα μου δεν λέω πόσα λεφτά παίρνεις, ένα θα πω.
2: Και τι είπε ο επιθεωρητής?
1: Τίποτα, γέλασε γι' αυτός και πήγε παραπέρα. Ήταν όμως ένα σκηνικό που είχε λίγο χαβαλέ.
2: Γιώργο Χρονάκη, θέλω μια στιγμή που δεν ήξερες τι να κάνεις. Από με έναν, ας πούμε, πελάτη.
3: Εύκολο. Μου έχει τύχει περιστατικό με ένα πελάτη, ο οποίος ο πελάτης μάλλον είχε υψηλές απαιτήσεις. Με φώναξε ο Μέτ να πάω στο τραπέζι του.
2: Ναι.
3: Και μόλις φτάνω στο τραπέζι του, μου πέταξε το πιάτο, το οποίο έτρωγε. Και ο λόγος που το πέταξε ήταν ότι έτρωγε κάτι μύδια και δεν είχε ανοίξει ένα μύδι. Προσπάθησα να εξηγήσω, αλλά μερικές φορές η σιωπή τα λέει όλα. Δεν μπαίνεις καν στη διαδικασία σε τέτοιους ανθρώπους να εξηγήσεις το λόγο που δεν άνοιξε ένα μύδι.
2: Το πόδι σου είναι καλά, εντάξει.
3: Το πόδι μου είναι καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Μια που μιλάμε για μεγερική, να πούμε ότι αν σας τύχει εσάς κάποια στιγμή, μην πετάξετε το πιάτο μπροστά
3: στο σεφ.
2: Διότι τα μύδια που δεν ανοίγουν είναι και τα πιο δυνατά, τα πιο ζωντανά. Απλά θέλουν λίγο παραπάνω χρόνο στο μαγείρεμά τους για να ανοίξει. Οπότε λοιπόν δεν είναι αυτά που είναι. Που έχουν ήδη ανοίξει, δεν πρέπει να μαγειρεύουμε. Έτσι, μια μικρή έτσι.
1: Κάτι μάθαμε και σήμερα.
2: Ναι, κάτι μάθαμε και σήμερα. Έτσι. Γιώργο, εσύ θέλω. Όχι κάτι που σε έκανε να νιώσεις περίεργα ή που δεν ήξερες. Κάτι που σε εκνεύρισε πάρα πολύ.
0: Δεν μου έρχεται τώρα κάτι που με εκνεύρισε πολύ. Αλλά μου έρχεται ένα περιστατικό παραλίγο τραγικό.
2: Τραγικό.
0: Παρολίγο, ναι. Πριν αρκετά χρόνια, στην αρχή σχεδόν της καριέρας μου. Τότε είχαμε και τα Μπεν Μαρί στο Πάσο μπροστά που βάζαμε τα φαγητά κτλ. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν, ετοιμάζουμε το Πάσο για να ξεκινήσει το σέρβις λίγο πριν το σέρβις, λίγο πριν βγούμε διάλειμμα για να γυρίσουμε μετά να ξεκινήσει το σέρβις. Θυμάμαι, είχε ένα από τα πιάτα που είχε το μενού ήταν μπακαλιάρο τηγανιτό. Ετοιμάζει εκεί ένα από αυτού που ήταν μαζί μου την κατσαρόλα, βάζω το λάδι μέσα, το ανάβει για να είναι ζεστό μετά το διάλειμμα, να είναι έτοιμο να ξεκινήσει το τηγάνισμα. Ετοιμάζουμε τα πράγματά μου. Εμείς τακτοποιόμαστε, λέμε πάμε τώρα εμείς. Το μάτι δεν έσβησε ποτέ. Λοιπόν, και μετά από κανένα 20 λεπτό, ξέρω εγώ, κάπου εκεί που τελειώνει το διάλειμμα, ακούμε κάτι φωνές από πάνω. Όχι, δεν είναι μυρωδιά, ήμασταν από κάτω, δεν πήγαινε προς τα πάνω. Φωνές ακούσαμε. Ανεβαίνουμε πάνω και η κατσαρόλα, μιλάμε τώρα, ήταν μια κατσαρόλα τέτοια έτσι. Ήταν μια 50 κατσαρόλα γεμάτη λάδι. Όπου πρέπει να διάσαμε πάνω, δεν ξέρω, καμιά κοσαριά πυροσβεστήρες. Ο άλλος που πήγαινε, γιατί ένας έμπαινε, ένας έβγαινε για να σβήσει τη φωτιά, λιποθύμησε επειδή ήταν γεμάτο καπνούς μέσα ο

0: χώρος και τον σκούντισα καθώς έμπαινα εγώ μέσα με τα πόδια μου. Και τέλος πάντων, καταλαβαίνεις τώρα μετά από να ρίξεις 20 πυροσβεστήρες σε ένα χώρο κουζίνας, έτσι, σκόνη, σε τι κατάσταση ήταν μετά που έζησε φωτιά η κουζίνα. Και ήταν λίγο πριν ξεκινήσει το σέρβις για να έρθουν οι άνθρωποι να φάνε.
1: Πολεμικό τοπίο.
0: Ναι. Πολεμικό τοπίο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, με πολύ μικρή καθυστέρηση, φάγανε οι άνθρωποι. Δεν ξέρω πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Νομίζω ότι πάντα τρώνε.
0: Μπακαλιάρο δεν φάγανε. Ναι. Αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, στις δύσκολες περιπτώσεις, πραγματικά συμβαίνει κάτι τελευταία στιγμή.
1: Με ένα μαγικό, ναι,
0: με ένα μαγικό τρόπο και όλα είναι όπως θα έπρεπε να είναι, ή τουλάχιστον σχεδόν όπως θα έπρεπε να είναι. Αλλά με πολύ μικρή καθυστέρηση οι άνθρωποι φάγανε κανονικά.
2: Νομίζω ότι πάντα τρώνε οι άνθρωποι. Θυμάμαι και είναι τα χρόνια δουλεύαμε παρέα με τον Γιώργο. Εγώ ήμουν ο πιο μικρός στην κουζίνα και με αφήνανε πάντα βράδυ. Αυτοί δουλεύανε πρωί για να φύγουν να πάνε στη θάλασσα. Λοιπόν, πάω μία μέρα. Μου λένε τα φαγητά Μανώλη είναι όλα εδώ στο φούρνο. Μου τα ζεστάνεις να τα βγάλουμε έξω. Μικρό το ξενοδοχείο, παιδί μου, τα βάζανε όλα μέσα. Τα ζεσταίναμε λίγο και τα βγάζαμε. Πάω εγώ όπως το λέει, βάνω το φούρνο στη θερμοκρασία που νόμιζα ότι έπρεπε να μπουν.
3: Και πάω στη θάλασσα.
2: Δεν πάω στη θάλασσα, πάω πριν ένα καφέ, ανεβαίνω μετά, ξαναμπαίνουμε στην κουζίνα. Φίλε, έκαψα όλα τα φαγητά. Δεν είχε ούτε ένα να βγάλω έξω. Έρχεται εκείνη την ώρα ο σεφ, εγώ χάσα 10 χρόνια από τη ζωή μου. Βλέπω τα φαγητά, μαύρα λέω, τι κάνουμε τώρα.
1: Κάνε πάγγελ δεν πίτσες.
2: Και όμως, τους τα είσαμε όλους.
1: Για κάποιο λόγο πάνε κάτι συμβαίνει.
2: Αυτό ακριβώς.
4: Ναι. Τη μαυρίλα.
2: Μετά ξέρεις, δεν δουλεύανε μόνο πριν, καθόντουσαν και κανένα βράδυ.
0: Ρεάκι.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι σας εκδικήθηκε που πηγαίνετε για μπάνιο. Και λέει, έτσι είστε. Ναι.
0: Θα μπορούσε να το σκεφτείς έτσι. Ναι. Τώρα που το λέω, συζητάμε. Ναι.
2: Αλλά όχι.
1: Θα περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα διαφημιστικό εδώ από το Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε σε λιγάκι με λίγο πιο ενδιαφέροντα θέματα με τους φίλους.

0: παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος

0: Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγη.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Λοιπόν, ξανά εδώ στο Ethereal White Resort μαζί με τους συναδέλφους. Θα πρέπει να πούμε δύο-τρία πράγματα τώρα εδώ, γιατί το πράγμα λίγο στο πρώτο μέρος ήταν λίγο σοβαρό. Έπρεπε να τους από ποιοι είναι, τι κάνουν κτλ. Εδώ λοιπόν με τους κυρίους μας συνδέουν διάφορα πράγματα. Το ένα καταρχήν και το πρώτο και το κύριο είναι ότι είμαστε φίλοι. Το δεύτερο είναι ότι όλους και όλοι μεταξύ μας με κάποιο τρόπο έχουν δουλέψει με τους άλλους, έχουμε κάνει μαζί event, έχουμε κάνει παρουσιάσεις, έχουμε κάνει διάφορα βραδιές. Άρα κυρίως μας συνδέει ο ας πούμε ανθρώπινος παράγοντας. Στη δουλειά μας είναι, μάλλον η δουλειά μας είναι πάρα πολύ ασπανταγωνιστική, αλλά στην παρέα αυτή δεν χωράει κάτι τέτοιο. Είμαστε φίλοι, είμαστε κουμπάροι, θα παντρέψουμε όλοι τον Γιώργο τον Χρονάκη. Τώρα, ναι, φυσικά θα κάνουμε και ένα νέο επεισόδιο στο γάμο. Ο γάμος θα γίνει στο YouTube.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πω ότι λείπει και κάποιος από την
0: λείπει
1: παρέα.
0: Λείπει ο Γιώργος, ο Τζαγαράκης, ο pastry chef, ο οποίος είναι μαζί με τον Μανώ και κατά καιρούς μας βοηθάει όλους. Και είναι και άλλα, και ο Άγγελος ο Μανακουλής επίσης στην παρέα μας. Αυτό πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια. Βρεθήκαμε να πιούμε μία ρακή, να θυμηθούμε τα παλιά, και από τότε όλο και κάτι ανανεώνουμε στην κάθε παρέα που κάνουμε.
1: Τη ρακή την κλείσαμε σε ένα ταξίδι.
0: Σε ένα, ναι. Στην Ιταλία.
1: Σωστά.
2: Α, μπράβο, σωστά. Ναι, στην Ιταλία έγινε.
0: Και μετά, τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, κάθε φορά που θα βρεθούμε, κάτι σκαρώνουμε. Όπως και τώρα κάτι σκαρώσαμε, αλλά θα το μάθετε στην πορεία. Γιώργο Ψαρουδάκη, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για τον Μανώλη τον Κασανάκη σαν νεαρό μάγειρα που τον είχες πριν από πάρα πολλά χρόνια.
2: Όχι. Θέλω να πω κάτι να γελάσουμε,
0: πες μπορώ ότι, να κάνω και τα δύο. Πες ό,τι νιώθεις.
2: Λοιπόν, ο Μανώλης ήρθε στο ξενοδοχείο που δουλεύαμε, τέλος πάντων, όταν πρώτο ήρθε, ήταν μαθητής. Ναι. Ήταν δευτεροετής μαθητής, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν, φουλ αυτοπεποίθηση από την πρώτη μέρα που μπήκε μέσα. Δεν, δηλαδή μπήκε με το κεφάλι ψηλά, είμαι αυτός και κάνω ό,τι θέτε. Λοιπόν, και με τον ίδιο τρόπο συνέχισε και τα υπόλοιπα χρόνια. Δηλαδή από εκείνη τη στιγμή με τον Μανώλη ξεκινήσαμε και ήμασταν μαζί μέχρι και το 2017, όπου έφυγε πλέον από την εταιρεία, γιατί ανέλαβε μια, τέλος πάντων, ένα ξενοδοχείο, το ξενοδοχείο που είναι ακόμα
1: έχει
2: και τώρα.
1: Ακόμα, ναι.
2: Και ήταν, για να είμαστε τόσα χρόνια μαζί, αντιλαμβάνεσαι ότι η κοινή πορεία μας ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, έτσι, κάναμε πάρα πολλά πράγματα μαζί, δουλέψαμε πάρα πολύ μαζί, σε δύσκολες καταστάσεις, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Κάποιες φορές που αντιμετωπίζαμε μεγάλες δυσκολίες, φεύγανε χωρίς να το καταλαβαίνουμε, γιατί τον κοίταζα, καταλάβαινε τι ήθελα, οπότε δεν χρειάζονταν να λέμε και πολλά την ώρα της δουλειάς. Ήταν ο άνθρωπος που κρατούσε τις ισορροπίες μέσα στην κουζίνα μεταξύ πολλές φορές εμένα και των υπολείπων, δηλαδή ήταν και σου σεφ μου για αρκετά χρόνια, έτσι. Ουσιαστικά μεγαλώσαμε μαζί, ανθρωπήκαμε μαζί και ας ήταν βοηθός μου και ας ήταν μαθητής όταν εγώ ήμουν, ας πούμε, πρώτος μάγειρας και μετά όταν έγινα σεφ τον πήρα σαν και ξεκίνησε έτσι, αλλά μάθαμε πάρα πολλά, πιστεύω, και εγώ από τον Μανώλη και ο Μανώλης από μένα.
0: Άρα λοιπόν, Μανώλη,
1: σωστά,
0: ήταν ένας καταγγελικός παράγοντας ο Γιώργος.
1: Ναι, νομίζω ότι έχω πάρει και πάρα πολλά πράγματα από τον Γιώργο. Δηλαδή, ακόμα και τη φωτογραφία που στείλαμε προχθές, δεν ξέρω αν την παρατηρήσατε. Όταν γράφουμε κάτι, ζωγραφίζουμε και δίπλα και οι δύο κάτι. Πέρα από τα μαγειρικά χρόνια που είχαμε μαζί, γενικά κάναμε ταξίδια μαζί, κάναμε πολλές παρέες, οργανώναμε. Τι να πω, να θυμηθώ, τα beach party, από το όταν βγαίναμε. Όσα χρόνια έχω περάσει μαζί με τον Γιώργο, ήταν όλα με αναμνήσεις καλές.
0: Γιώργο Χρονάκη, τι έχεις να πεις?
3: Κι εγώ έχω συμμετέχει σε αυτή την παρέα.
1: Σωστά.
3: Έχω κάνει και εγώ την πρακτική μου, τη δεύτερη πρακτική μου με τον Γιώργο και τον Μάνο.
1: Συγγνώμη, και θα συμπληρώσω, όταν ο Γιώργος ήρθε στην ομάδα που ήδη ήμασταν εγώ με τον Γιώργο, θα πω ότι όταν μπήκε μέσα, ξεχώριζε και φαινόταν ότι θα πάει ψηλά από τότε.
2: Μπήκε και αυτός με αυτοπεποίθηση.
1: Ναι, Είχε το, μου έλεγε, θυμάμαι και μου έλεγε, εγώ κάνω, θέλω να πάω μπροστά. Μου το έλεγε από τότε.
0: Αυτό είναι το ωραίο, ότι φαίνεται
1: που έχει
0: από την αρχή που θέλουν να φτάσουν και που θέλουν να πάνε και για ποιο λόγο μπήκαν στη δουλειά αυτή. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό.
3: Εγώ χαίρομαι που είμαστε σήμερα και οι τέσσερις εδώ πέρα. Χαίρομαι πριν 15 χρόνια ότι ξεκίνησα με αυτούς τους ανθρώπους και σήμερα συζητάμε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Και είμαστε καλά. Οπότε, εμένα αυτό τα λέει όλα. Μόνο που συζητάμε αυτά τα πράγματα μετά από 15 χρόνια, εγώ είμαι γεμάτος.
0: Αυτό που είπα προηγουμένως είναι ότι η δουλειά μας, επειδή είναι πάρα πολύ, ας πούμε, ανταγωνιστική, έχει πάρα πολύ πίεση, έχει πάρα πολύ στρες, έχει πάρα πολύ άγχος. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιες παρέες στη δουλειά αυτή που είναι έξω από όλο αυτό και που δεν βάζουμε σαν, ας πούμε, παράμετρο τη δουλειά πρώτα και βάζουμε πρώτα τον, ας πούμε, παράγοντα άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ
1: σημαντικό. Χρήστο, εμείς κάποια στιγμή δουλέψαμε όλοι μαζί. Ο καθένας έχει κάνει έτσι αλλιώς τη δικιά του πορεία. Όλοι έχουμε βγει εξωτερικό, έχουμε κάνει πράγματα. Αλλά όταν είμαστε στην παρέα, μας νοιάζει το ανθρώπινο κομμάτι.
0: Έτσι.
1: Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω στην παρέα, να πειράζω τους φίλους μου και να γελάμε. Ναι, αυτό είναι που μου γεννίζει.
0: Είναι γνωστό πειρατή στην παρέα. Όλοι βασικά, τώρα είναι λίγο, είμαστε λίγο έτσι λόγω της εκπομπής και λόγω του γυρίσματος. Πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα για το αύριο. Πώς θέλεις να είναι ο Γιώργος ο Χρονάκης μετά από 5 χρόνια?
1: Όχι, παίζω μετά από 20.
3: Εντάξει, δεν το έχω,
0: ας πάμε στο 5.
3: Δεν το έχω φανταστεί, γιατί εντάξει, ήθελα από μικρό σε ένα στόχο να γίνω, ας πούμε, σεφ, να είμαι σωστό σεφ, να έχω μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι να μπορώ να τους κάνω ό,τι έκανα κι εγώ, ας πούμε, μέσα σε αυτά τα χρόνια, γιατί δεν ήρθα έτσι, ας πούμε, στο χώρο. Έχω δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό. Έφυγα ξαφνικά, πήγα στο εξωτερικό, δεν ήξερα πού να δουλέψω, έψαξα, βρήκα δουλειά στο εξωτερικό, το εξέλιξα. Οπότε μετά υπήρχε αυτό το πάνω κάτω πάντα για να έχω ένα στόχο και να τον φτάσω, όπως είμαι σε αυτή τη θέση που είμαι σήμερα. Τώρα το αύριο, πραγματικά είναι σημαντικό, δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή στο παρόν. Να είμαστε καλά και κάτι θα βρεθεί καλύτερο ή μπορεί και να συνεχίσουμε και να κάνουμε αυτό που κάνουμε, γιατί πάντα νομίζω είμαστε μάγειρες, θα το κάνουμε όπως και να γίνει και δουλειά να αλλάξουμε, πάλι θα μαγειρεύουμε, ας πούμε, να κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Γιώργο, έχεις μετά από 17 χρόνια ακόμα κάθε χρόνο βλέπεις ότι υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης και νέα πράγματα ώστε να βρίσκεις τα οποία να είναι, ας πούμε, ενδιαφέροντα και να μην σε κουράζουν και να μην σε κάνουν έτσι να βαριέσαι?
2: Χρήστο, πίστεψέ με ότι δεν έχει περάσει ούτε μία χρονιά που να είναι ίδια με την προηγούμενη. Κάθε χρόνο συμβαίνουν πολλά πράγματα. Μιλάμε τώρα για τη δικιά μου δουλειά, για την εταιρεία που εργάζομαι. Κάθε χρόνο συμβαίνουν πολλά πράγματα. Κάθε χειμώνας είναι γεμάτο.

0: κράτος, οργανωτικά εννοώ, και κάθε καλοκαίρι έχει καινούργια πράγματα. Όχι, δεν έχω πλήξει ούτε μία μέρα. Και να σου πω κάτι, είμαι γενικότερος ένας άνθρωπος που βαριέμαι εύκολα. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάτσω σε μια καρέκλα πάνω από 20 λεπτά. Ζορίζομαι. Είμαι συνέχεια σε κίνηση, είμαι στη δραστηριότητα, θέλω να κάνω πράγματα. Αν, ας πούμε, έχω κάτι για ένα χρονικό διάστημα, θέλω μετά να το αλλάξω. Και πίστεψέ με, δεν έχει περάσει ούτε μία χρονιά που να έχω βαρεθεί, να έχω πλήξει.
1: Μανώλη, νιώθεις ότι, ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια έχεις αυτονομηθεί σαν σεφ, τέλος πάντων. Κάνετε όμως πάρα πολλές δραστηριότητες στο ξενοδοχείο που είσαι και φαίνεται διάφορους σεφ από όλο τον κόσμο και να έχετε καινούργιες εικόνες και νέες προσλαμβάνουσες τα λοιπά, κτλ. Είναι κάτι το οποίο που σου δίνει εικόνες καινούργιες, ιδέες κτλ.
2: Φυσικά. Αυτός είναι και ένας τρόπος εξέλιξης. Είναι αυτό που είπε βασικά πριν ο Γιώργος. Όλα ξεκινάνε από την εργοδοσία. Εκεί αυτοί οι ορφανάκοι έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και με ένα τμήμα που διαχειρίζεται όλα αυτά τα event, ψάχνουμε κάθε χρόνο σεφ που έχουν αστέρια Μισελέν, έρχονται στις κουζίνες μας και μαγειρεύουμε παρέα. Και το χειμώνα, εμείς και η ομάδα γενικά, κάποιοι άνθρωποι, φεύγουμε, πάμε εξωτερικό και πάμε στις δικές τους κουζίνες και βλέπουμε κάποια πράγματα στις κουζίνες στις δικές τους. Όλο αυτό τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι εμένα με έχει εξελίξει πάρα πολύ και σαν άνθρωπο και σαν σεφ. Αλλά είναι και αυτό που σου είπα πριν. Όλα μου τα πιάτα, ώσπου και να ταξιδέψω, θα έχουν κριτική
1: και
2: βάση
1: από την
2: στην Κρήτη.
1: Ο οδηγός Μισελέν, Γιώργο, λες να έρθει κάποια στιγμή στην Κρήτη?
3: Τον περιμένουμε.
1: Τον περιμένουμε. Είναι ένα όνειρο.
3: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πλέον το υψηλό το επίπεδο στην Κρήτη, ειδικά στα ξενοδοχεία μέσα, που μπορεί να στηρίξουν αυτόν τον οδηγό.
1: Είναι ένα στόχος.
3: Του κάθε μάγειρα και του κάθε σεφ.
1: Που σέβεται τον εαυτό του και θέλει να είναι.
3: Σε κάποιον που έχει δουλέψει σκληρά πάνω σε αυτό το κομμάτι και έχει δώσει πράγματα, θεωρώ ότι είναι ο στόχος.
2: Εγώ νομίζω, Χρήστο, πρέπει να δουλεύεις σκληρά. Να κάνεις αυτό που σου αρέσει και ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει.
1: Ναι, έτσι. Η επιβράβευση και η
2: σποταμιδή.
1: Κουζίνα Κρητική. Τι δουλεύουμε μέσα στον Όμιλο?
0: Ναι, βεβαίως. Σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο δεν μπορείς να είσαι μονοθεματικός. Χρειάζονται όλα. Τα θέλουν οι πελάτες όλα. Φυσικά, την πρώτη θέση έχει ελληνική κουζίνα. 100%. Ελληνική κουζίνα, κρητική κουζίνα, χρειάζονται και άλλα πράγματα. Ούτως ή άλλως δουλεύουμε τοπικά υλικά, οπότε έχουμε ελληνική κουζίνα, έχουμε κρητική κουζίνα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά χρειάζονται και όλες οι υπόλοιπες κουζίνες από άλλους πολιτισμούς, άλλες κουλτούρες. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και κάθονται 14 μέρες, 15 μέρες, 16 μέρες, οπότε ενδεχομένως θέλουν και μία άλλη επιλογή. Όμως, μια ωραία πάσα αυτή όσον αφορά την κρητική κουζίνα ή την ελληνική κουζίνα που ανέφερες. Και είναι ένα ερώτημα σε πολλούς κάποιες φορές. Είναι παραδοσιακή κουζίνα ή μοντέρνα ελληνική κουζίνα?
1: Okay.
0: Λοιπόν, γιατί όχι και τα δύο?
2: Σωστά.
1: Ναι.
0: Η ελληνική κουζίνα, η παραδοσιακή κουζίνα είναι αυτό, με ό,τι είναι αυτό στη βάση του, καθαρό, χωρίς παρεμβολές. Γιατί όχι όμως να μην εμπνευστείς και από την ελληνική κουζίνα για να κάνεις κάτι διαφορετικό?
1: Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
2: Σωστά. Χρήστο, αυτό που είπε ο Γιώργος, εμένα αυτό μου αρέσει να κάνω. Να έχω τη βάση από το νησί μας που έχει υλικά που είναι όλα αλφα-αλφα και μετά με τα ταξίδια μου και τις εμπειρίες μου να τα φέρνω σε ένα σημείο που να είναι δημιουργικά.
1: Ψάρι κρέας?
3: Ψάρι.
1: Σφυρίδα ή ροφός?
3: Ροφός.
1: Αστακός ή κολοκτύπα?
3: Κολοκτύπα.
1: Γάβρος ή σάρδελα?
3: Σάρδελα.
1: Γόπα ή κολλιός?
3: Κολλιός.
2: Συμφωνείς όλα αυτά που λέει? Θέλω κάθε φορά που λέει κάτι άλλο που δεν συμφωνείς να το λες.
0: Ανάβει το κόκκινο φωτάκι.
1: Συμφωνώ, ναι. Στα πιο πολλά. Στο ροφό ή σφυρίδα είπες?

0: Ο Ρουφό.
1: Εγώ θα έλεγα Σφυρίδα.
2: Ο Ρουφό που σε πόσα μέτρα κολυμπάει.
0: Στα 30.
2: Εγώ θα έλεγα κάτι
1: θέλει,
2: άλλο.
1: Πάει ο Ρουφός.
2: Ναι, εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Ψάρι είναι φίλε, πάει όπου θέλει.
1: Γιατί Ρουφό και όχι Σφυρίδα. Θέλω να μου πει γιατί.
0: Θα πω αναλόγως το πώς θέλει να το κάνει το ψάρι αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ο Ρουφός, εντάξει, επειδή μου αρέσει πολύ το ζουμάκι γενικά στο πιάτο. Και είναι αυτού του είδους, δηλαδή ο ροφός έχει το ζουμάκι, δηλαδή
1: κολαγόνο,
0: το κολαγόνο, όλα αυτά, γι' αυτό και μόνο. Για ποιο save, Σφυρίδα. Σχάρα, εύκολο, οπότε είναι για τους περισσότερους, νομίζω, είναι η Σφυρίδα.
1: Κακαβιά ή ψαρόσουπα.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Ψαρόσουπα.
0: Κακαβιά του Λάπα.
2: Μπράβο.
1: Τράγος
2: ή μουρχότραγος.
1: Ή μουρχότραγος.
3: Μουνχότραγος.
1: Μουνχότραγος, ε.
3: Μουνχότραγος, ναι.
1: Βραστός ή τσιγαριαστός.
3: Βραστός, ναι. Και ό,τι περισσέψει,
1: ναι.
3: Τσιγαριαστός.
1: Αχα.
3: Τέλος πάντων, κάπως έτσι.
1: Double edition.
3: Ναι. Yes.
1: Μουνχότραγος. Ναι. Ψάρι κρέας.
3: Και τα δύο. Και τα δύο.
1: Και τα δύο, ε.
3: Ναι. Και τα δύο μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Και τα τρώω και τα δύο. Βασικά το ίδιο, με την ίδια ευχαρίστηση. Δεν αναρωτάς για προσωπική.
1: Πελάτες. Σε ποια έτσι κατεύθυνση πιο πολύ κλείνουνε, στο ψάρι ή στο κρέας? Με βάση τα μενού σας, τα ξενοδοχεία, τι τρώνε, τι...
3: Κοίταξε, αν ρωτάς εμένα, με βάση τις καταναλώσεις που έχω, κρέας.
1: Κρέας, ε.
3: Δηλαδή, είναι... Μιλάμε ένα ποσοστό...
1: 70-30, ας πούμε, ναι. Ή 60-40.
3: 60-40, 70-30, εξαρτάται την περίοδο, την εποχή. Αλλά συνήθως παίζει εκεί 60-40, 70-30. Στα νούμερα.
2: Εγώ πάλι θα πω ότι είναι αναλόγως στο εστιατόριο. Ας πούμε, στο κρητικό εστιατόριο είναι το κρέας. Στο ιαπωνικό είναι το ψάρι.
1: Θεωρείς ότι το ψάρι και το κρέας στη μορφή την ομοφαγική, η οποία τα τελευταία τέλος πάντων 12-13 χρόνια, 15 στην Ελλάδα έχει αρχίσει και φαίνεται, είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι από τις υπόλοιπες χώρες που έρχονται είναι πιο εξοικειωμένοι σε αυτό, σε μια σχέση με τους πελάτες τους Έλληνες?
0: Σίγουρα, ο ξένος το έχει πιο πολύ στη χώρα του. Ο Έλληνας τώρα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και το μαθαίνει. Θεωρώ ότι είναι προσιτό πλέον προς όλους. Απλά, εντάξει, η ομοφαγία κρύβει μεγάλους κινδύνους, οπότε αυτός που το κάνει πρέπει να ξέρει να το κάνει σωστά,
1: έτσι.
0: Να το παστεριώνει σωστά, να το επεξεργάζεται σωστά. Μέχρι και το σερβίσμα παίζει μεγάλη σημασία.
1: Dry age κρέας.
2: Εγώ δεν δουλεύω dry age, οπότε...
1: Όχι, δεν είπα να δουλεύεις. Πώς το ακούς?
2: Α, για dry age κρέας μπορώ να πω ότι εμένα προσωπικά μου αρέσει. Οπότε, ναι.
1: Ναι. Dry age ψάρι.
0: Δεν έχω ασχοληθεί τόσο. Γνωρίζω κάποια πράγματα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Η δικιά μου δηλαδή γνώμη. Εντάξει, να το αφήσεις 2-3 μέρες να στέψει ένα μεγάλο ψάρι μέχρι εκεί.
1: Ναι, αλλά, το στέγνωμα που λέμε.
0: Ναι, το στέγνωμα. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι πρέπει να... Η δουλειά του ψαριού είναι άλλη. Το σφάζεις φρέσκο, το τρως φρέσκο, το επεξεργάζεσαι φρέσκο. Το κρέας είναι πάλι κάτι άλλο, οπότε σηκώνει dry age, οπότε νομίζω το κρέας είναι η δουλειά του και όχι το ψάρι.
1: Τα πιο ωραία
2: λαϊκά
1: αλλαντικά που έχεις δοκιμάσει, από πού είναι?
3: Έχω κάνει αρκετά ταξίδια στην Ιταλία,
1: ναι.
3: Δηλαδή αρκετά, πάρα πολλά. Νομίζω ότι εκεί έχω φάει τα καλύτερα αλλαντικά.
1: Okay.
3: Με διαφορά θα έλεγα.
1: Εάν έπρεπε να μαγειρέψεις αύριο το πρωί, αύριο το μεσημέρι, από το βράδυ, για ένα τέλος πάντων να κάνεις απόλυση στην μαγειρική καριέρα και να σου πει κάποιος θέλω να μου διαλέξεις τρία πιάτα. Ένα πρώτο, μια σούπα, ένα μους και ένα κυρίως. Τι θα έκανες?
0: Κάτι τελείως απλό. Όπως το είπες, μια σούπα ξέρω εγώ, άμα ήταν το μενού τα βασικά του το ψάρι, θα έκανα μια ψαρόσουπα, μια κακαβιά, θα έκανα ένα ομοφαγικό και θα έκανα και ένα ψάρι ψητό με χόρτα και τέλος.
1: Η πολυπλοκότητα σε ένα πιάτο φέρνει καλά αποτελέσματα ή φέρνει αντίθετα αποτελέσματα?
2: Για μένα όχι. Προτιμώ να έχω πιο καθαρές γεύσεις στα πιάτα μου. Και να δεικνύω το υλικό.

0: Αυτό νομίζω τελευταία, γιατί παλιότερα φαντάζομαι ότι λίγο πολύ όλοι μας προσπαθούσαμε να βάλουμε εκεί ένα σωρό πράγματα.
1: Ναι.
0: Με τα λόγια για αρκετά χρόνια πριν.
1: Αυτό που ναι.
0: Προσπαθούσαμε να βάλουμε εκεί ένα σωρό πράγματα και στο τέλος παλεύαμε και πετυχαίναμε το τελείως αντίθετο αποτέλεσμα, έτσι.
1: Νομίζω αυτό λίγο... που λέμε ότι όσο μεγαλώνουμε μαγειρικά, αφαιρούμε.
0: Ακριβώς, αφαιρούμε πράγματα.
1: Οπότε
0: νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτή την παρέα.
1: Όλοι, σίγουρα.
0: Ότι όσο πιο απλά είναι τα πράγματα και όσο πιο καλή ποιότητα φυσικά προτείνει, όσο λιγότερα πράγματα, τόσο το καλύτερο.
1: Εκεί που θέλω να σταθώ λιγάκι είναι ότι πλέον ανά τον πλανήτη και σε όλα τα γαστρονομικά εστιατόρια, είτε σε ξενοδοχεία είτε εκτός, μπορεί να είναι πια το γαστρονομικό μια κορυφαία ντομάτα, μια ποιότητα ντομάτα κορυφαία, με ένα πολύ καλό ελαιόλαδο και ένα πολύ καλό αλάτι.
2: Αλάτι. Το ζήσαμε προχθές. Ντομάτα που έφερε ο Γιώργος.
1: Μπράβο. Μπράβο. Πολύ, πάρα πολύ ωραία ντομάτα. Απλά όσο περνά τα χρόνια, αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι αναζητούμε και κάνουμε προσπάθεια και είναι λίγο πιο δύσκολο να βρεις μια καλή ντομάτα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να αναπολούμε τα χρόνια της δεκαετίας του 90, του 2000, του 80 που εμείς μεγαλώσαμε.
2: Και καταλήγουμε
1: που τότε
2: πάλι...
1: ήταν λίγο τα πράγματα πιο εύκολα. Και τώρα για να βρούμε μια ντομάτα και να πούμε ότι είναι μια ντομάτα η οποία μυρίζει ντομάτα. Το θεωρούμε ότι είναι σπουδαία ανακάλυψη. Δεν είναι λίγο, ρε παιδί μου, στενάχωρο αυτό?
0: Πολύ στενάχωρο είναι.
2: Όχι,
0: και δεν συμβαίνει μόνο με την ντομάτα, συμβαίνει και με το καρπούζι, συμβαίνει.
1: Είπα ντομάτα τώρα. Εγώ
0: συμβαίνει με πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι τελευταία υπάρχουν κάποιοι ρομαντικοί καλλιεργητές οι οποίοι κάνουν έτσι προσπάθειες να αναβιώσουν παλιούς σπόρους. Βέβαια δεν τους βοηθάει το κλίμα πλέον, γιατί αυτοί οι σπόροι ξυπνάνε σε ένα μικροκλίμα το οποίο πλέον δεν νομίζω ότι το έχουμε. Βασικά δεν το έχουμε. Έτσι. Οπότε προσπαθούν να βρουν τρόπους να προσαρμόσουν τους σπόρους στο κλίμα που έχουμε τώρα. Και βγαίνουν ωραία πράγματα, αλλά είναι πολύ μη λίγα σε ποσότητα. Τα οποία δεν μπορούν να καλύψουν σε καμία περίπτωση τις ανάγκες μας.
1: Και επίσης νομίζω και αυτά τα λίγα, όπως είπες Γιώργο, δεν μένουν στο νησί. Νομίζω ότι φεύγουν έξω, είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα, είτε ίσως και εκτός Ελλάδας.
0: Πηγαίνουν εκεί που θα τα πληρώσουν τώρα, έτσι δεν είναι?
3: Αφού ο ίδιος ο ντόπιος βλέπει την τιμή και πάει σε τιμή και όχι στην ποιότητα.
1: Ναι.
2: Εμείς, ας πούμε, τώρα χρήση στο χωριό μου την Κόξαρη, προσπαθούμε να βρούμε.
1: Έπρεπε να το πούμε αυτό.
2: Σωστά.
1: Να το πούμε αυτό.
2: Προσπαθούμε να βρούμε καρπούς και να ξαναφυτέψουμε τις παλιές βερικοκές που είχε το χωριό. Θυμάστε, ο Γιώργος πήρε πέρσι μια βερικοκιά από το γλέντι και την
1: φύτεψε. Η οποία έπιασε, έτσι.
0: Είναι φυτεμένη τώρα.
1: Φάμε φέτος
0: βερικοκιά, δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει.
1: Αύριο λοιπόν το πρωί έρχεται ένας, ας πούμε, ρε παιδί μου, τι να πω, επιχειρηματίας, άνθρωπος της εστίασης και σου λέει: ανοίγω ένα καινούργιο μαγαζί. Ένα καινούργιο, ας πούμε, εστιατόριο. Και θα σε υποχρεώσω να δουλέψεις μέσα στην κουζίνα να είστε τέσσερις μάγειρες. Οι οποίοι, οι τέσσερις μάγειρες αυτοί, είμαστε όλοι μας εδώ.
0: Ναι.
1: Βάλε πόστα.
0: Να μοιράσω τώρα επί τόπου πόστα.
1: Ναι, πόστα.
2: Καταρχήν το κλείσει ο άνθρωπος.
0: Κοίταξε, εσένα δεν σε υπολογίζω. Θα σε κλείσω από εκεί.
3: Θα ξεκινήσεις από τον Μπαρκαδόρο
1: και
3: θα μείνεις μέσα.
0: Γιατί πρέπει τώρα να βάλουμε. Λοιπόν, μένουμε τρεις. Εσύ βγαίνεις απ' έξω στο πάσο, κάνεις εκεί το πάσο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Βάλε τώρα στα τηγάνια. Στα τηγάνια θα κάτσει ο Μανώλης.
3: Πάλι εσένα.
2: Πάλι εμένα. Το ξέρα. Μοίρα με εμένα είναι αυτή.
0: Στο πάσο. Μα κάτσω εγώ μπροστά από σένα.
1: Το έξω πάω, θα είμαι εγώ.
0: Όχι, στο μέσα θα είμαι εγώ, στο έξω θα είσαι εσύ.
1: Ωραία.
0: Να είμαστε κοντά. Αυτοί που είναι πιο νέες κάτσουν πιο πίσω τώρα, δεν πειράζει.
1: Έτσι.
0: Καλά, δεν τα λέω.
1: Άρα, ο Μάνος Τηγάνια, Γιώργος.
3: Λάτζα.
0: Όχι. Όχι, Λάτζα. Θα τον βάλουμε και κοντά μα.
2: Στην κρύα θα τον
0: βάλουμε. Στο οπτικό πεδίο.
1: Σχάρα. Σχάρα.
0: Και στην κρύα ποιο θα είναι?
1: Σωστό, είναι και κρύα.
0: Πώς, στην κρύα. Τη σχάρα θα κάνει και ο Μανώλης.
1: Λοιπόν,
0: μαζί.
1: Θα πιάσει την
0: Τηγάνια, σχάρα θα είναι ο Μανώλης.
1: Θα πούμε ότι δεν φτάνουμε. Θέλουμε κι άλλους.
2: Να πω εγώ.
1: Ναι, πες εσύ.
2: Αυτό που είπε ο Γιώργος, και εγώ θα σε έβγαζα σε ένα μέσο απ' έξω, γιατί έτσι κι αλλιώς όσο να παίξω. Οπότε δεν το συζητάμε.

0: Το Γιώργο θα τον άφηνα να κάνει το κουμάντο. Το Γιώργο θα τον έβαζα στο πάσο γιατί έχει χέρι. Και εγώ θα ήμουν από πίσω να τρέχω πάλι. Αν είχαμε ζαχαροπλάστη, θα πέρα τον τζαγκαράκι, τον έβαλε να κάνει και την κρύα και τον ζαχαροπλάστη.
1: Έπρεπε να το πει πέντε
0: κατευθείαν.
1: Τέσσερα.
0: Αφού και στα event πέντε είμαστε.
2: Απλά θα σου πω κάτι τώρα. Επειδή πάντα τον Γιώργο το θεωρούμε δεδομένο παντού μαζί μα.
3: Οπότε. Εγώ θα πω ότι θα είμαστε τρεις. Εστάζω επιχειρηματίας. Και από εκεί και πέρα θα κάνουμε μέσα το κύκλο του.
1: Rotation.
2: Ναι, rotation.
1: Ναι,
2: χαρά.
1: Πώς θα πρέπει στη Δημοκρατία να υπάρχουν διέξοδα.
2: Δεν, ναι. Δεν υπάρχουν διέξοδα στη Δημοκρατία.
0: Το θέμα ήταν ποιος έρχεται τα νερά στο τέλος.
2: Στο τέλος θα βοηθήσαμε όλοι.
0: Ναι. Και εσύ.
2: Πάντα στο τέλος, όταν καθαρίζουμε, καθαρίζουμε όλοι μαζί.
0: Και εσύ.
2: Και εγώ, ναι, γιατί. Συγγνώμη, με έχετε βάλει ότι.
1: Ο Χρήστος θα μπει μετά στο τέλος να ρίξει το σπρέι για το άρωμα του χώρου. Εντάξει, μα πάμε.
2: Λοιπόν, κύριοι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστώ.
2: Ήταν το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν. Ήταν χαρά και τιμή για μένα που είστε εδώ μαζί μου στο κλείσιμο. Να έχετε όλη υγεία, να κάνουμε πολλές παρέες και να κάνουμε μαζί πολλά πράγματα. Γιώργο, Μάνο, Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε. Τιμή μας.
2: Να είστε χαρά, να είστε καλά όλοι, να έχετε υγεία κι εσείς, η οικογένειά σας. Και η επόμενη Ιρακή,
0: ναι.
2: Να πούμε.
3: Έρχονται
0: κάτι και ετοιμάζεται.
2: Σωστά, ναι.
0: Λοιπόν. Δεν έχουμε πια ακόμα Ιρακή για να μην ετοιμάζεται κάτι.
2: Αυτό δεν είναι ωραίο όμως.
0: Ναι, εντάξει, καλό είναι.
2: Θα κλείσουμε λοιπόν και την σημερινή εκπομπή και την φετινή σεζόν εδώ από το Ethereal White Resort. Είχαμε και φέτος χορηγούς μας την Κρυβέκ και την Καλημέρα Φρούτα. Από την τηλεόραση Κρέτα. Τελευταίο επεισόδιο σήμερα με φίλους αγαπημένους, πολύ καλούς συναδέλφους. Πάντα όταν τελειώνει μια τηλεοπτική σεζόν είναι λίγο στενάχωρο. Φέτος κάναμε ένα διαφορετικό food project, ένα vidcast με πολλούς καλεσμένους, με πολύ επώνυμους συναδέλφους που έχουν δείξει και έχουν αναδείξει την κουζίνα στην χώρα και την υψηλή γαστρονομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμα έτσι σεζόν και θα κλείσω όπως κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια από την εκπομπή. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: άλλο.
1: Φτάνουμε.
0: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον.

0: Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
11: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
12: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει? Ποιες πιστοποιήσεις έχει? Από πού? Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό

με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός, τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, μια εκπομπή που εκτάκτως δεν φιλοξενείται στα καταστήματα Κοσμοσπορ, φιλοξενείται όμως εντός παιδείας, στην κυριολεξία εντός παιδείας. Θέλει και ερώτημα, βλέπετε ποιο είναι το περιβάλλον μας. Αλλιώς τι σοι τζάμπουλ θα μπορούσαμε να κάνουμε. Μαζί μας είναι πάντοτε η Ετανά, από τα νερά Σαμαριά, ο αγνός και πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων. Μας χαρίζουν, μας ξεδιψάνε πρώτα απ' όλα. Μας χαρίζουν δροσιά, ευεξία, δύναμη και θέληση. Αυτό το τελευταίο κρατήστε το. Μας δίνουν και θέληση. Θέληση σαν αυτή που διέθεται και διαθέτει ο άνθρωπος με τον οποίο ανοίγουμε την αυλαία. Δίνει νόημα στη ρίση του Νίκου Καζαντζάκη, φτάσε όπου δεν μπορείς και μπορεί με όλα όσα έχει ζήσει να νιώθει, κρατήστε το επίσης αυτό, σαν Βασιλόπουλο του παραμυθιού που δεν βρήκε το κοβάκι της Τακτοπούτας, βρήκε το οδηγό του κοβάκι. Είσαι το Βασιλόπουλο του παραμυθιού. Κόλλα. Κόλλα, Πέντε. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Πραγματικό. Χαρά μου. Κάθε φορά όταν βρίσκομαι μαζί σου, δεν το συζητάω. Είναι ιδιαίτερη και η τιμή και... Είσαι, όπως σου είπα και πριν το γράφανε κάμερες, ο μοναδικός άνθρωπος που έχω βγει και μιλάω και γενικά εμφανίζομαι. Δεν το συνηθίζω.
0: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μαζί. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί άλλοι λόγοι αγαπιόμαστε. Και χαίρομαι και πάρα πολύ γιατί είσαι αντί. Συνήθως γίνεται σε ουδέτερο περιβάλλον. Αυτή τη φορά γίνεται στην πατρίδα μου. Γίνεται εδώ στην Κρήτη. Ποιος άνεμος έφερε στο Έθνο? Για κάποιον που σε βλέπει ξαφνικά και βλέπει. Τι είναι αυτό το μπουτσουνάρα του Βασιλόπουλου στην Κρήτη.
1: Και το έχει στολή φορά.
0: Και στολή Βαλένθια.
1: Ο άνεμος λοιπόν με έφερε είναι αυτό. Είναι η Βαλένθια. Είναι το project που τρέχουμε εδώ και 3 χρόνια. Η συνεργασία που ξεκινήσαμε με το Ρέθυμνο, με την τοπική ομάδα. Και αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ, είμαστε 2 μέρες εδώ πέρα, για να δουν τα παιδιά τι ακριβώς θέλουμε να τους παρουσιάσουμε εμείς μέσα από τη συνεργασία μας με τη Βαλένθια.
0: Η πλάκα είναι ότι ήσουν όχι εχθρός, ότι ήσουν βιωματικός αντίπαλος του Παναθηναϊκού ως παίκτης του Ολυμπιακού και των άλλων ομάδων στις οποίες απέκτησες. Οπότε ασχολείσαι και με τη Βαλένθια τώρα που απέκτησες τον Παναθηναϊκό.
1: Τώρα είναι δηλαδή, πραγματικά.
0: Ούτε το ποτάμι.
1: Έτσι, πραγματικά.
0: Δεν σε ξεπλέει.
1: Βλέπουν τώρα ότι πολλοί κόσμοι έξω τη Βαλένθια και λένε όχι, ρε. Πού τη βρήκε τη φανέλα τη Βαλένθια? Γιατί φορά Βαλένθια? Εντάξει, ξέρουμε ότι έπαιζε τον Ολυμπιακό, αλλά δεν χρειάζεται να μας πειράζει τόσο πολύ. Λέω, παιδιά, έχω καμία σχέση, δεν το κάνω για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια συνεργασία που κάνουμε με την Βαλένθια.
0: Μια συνεργασία στο πλαίσιο της οποίας εδώ και 3 χρόνια, νομίζω.
1: Σωστά, ναι.
0: Είσαι πρεσβευτής της Βαλένθια στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
1: Σωστά.
0: Και συμμετέχεις και συντονίζεις τα προγράμματα των ακαδημιών,
1: ακριβώς,
0: τα προγράμματα των επιδιοξιοτήτων, τα skills, τα διάφορα camp που κάνει η Βαλένθια, η οποία δεν ξέρω αν το έχει τερματίσει, δεν μπορεί να το πει κανείς. Το έχει όμως προχωρήσει πάρα πολύ η Παναγιώτη.
1: Το
0: θέμα των Ακαδημιών.
1: Πραγματικά. Είναι μια ομάδα η οποία, ένα σύλλογος που επενδύει πάρα πολύ στις Ακαδημίες του. Έχει ένα από τα καλύτερα κέντρα, την Αλκερία, με 10 κλειστά γήπεδα. Έχει επενδύσει γύρω κοντά στα 20 εκατομμύρια. Του έχει πάει επένδυση κοντά στο καινούριο γήπεδο που μόλις έφτιαξε. Είναι μια ομάδα που στηρίζεται κατά κόρον πάρα πολύ στις Ακαδημίες της για να έχει μια συνέχεια, να έχει μια ταυτότητα. Και να είναι μια ομάδα που μέσα από τη δουλειά που κάνει όλα αυτά τα χρόνια να μπορέσει να έχει και στην πρώτη ομάδα παρουσία των παιχτών της, γιατί είναι κάτι το οποίο το τροφοδοτεί πάρα πολύ και σίγουρα το θέλουν και οι ίδιοι να έχουν υγιεινείς παίχτες.
0: Εσύ που έχεις μια πολύ μεγάλη διαδρομή και θα το ξεδιλήξουμε το κουβάρι αυτό στο ελληνικό μπάσκετ, που άρχισες την καριέρα σου και μάλιστα ως ποδοσφαιριστής, ως θεματοφύλακας στο χωριό σου, στο Σαμικό. Στο Ηρακλή Πύργου μετά.
1: Ηρακλή Πύργου, σωστά.
0: Σε βρήκε ο ΠΑΟΚ, που ήσουν μέλος μιας πολλά υποσχόμενης τότε φουρνιάς του ΠΑΟΚ, το ένα το άλλο. Αισθάνεσαι ότι στην εποχή μας, όταν κατακλείζονται οι ομάδες από ξένους, είναι εύκολο παιδιά όπως ήσουν εσύ τότε που σε στρατολόγησε ο ΠΑΟΚ να βρουν χρόνο και χώρο συμμετοχή στις ομάδες? Επειδή είναι talk of the town τώρα αυτό, εδώ και χρόνια.
1: Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Νομίζω δεν μπορεί σε μια εκπομπή να το καλύψουμε. Αυτό είναι ένα γεγονός και σημεία των καιρών αυτή τη στιγμή που είναι πολύ παραγωγικός στο πώς επηρεάζουν τα παιδιά και πώς καταφέρουμε να πούμε ότι φτάνουμε σε υψηλό επίπεδο. Και είναι αυτό που λέμε ότι έχουμε μια παραγωγή ταλέντων. Έχουμε παιδιά στην εθνική, έχουμε στις πρώτες ομάδες. Το έθεσες πάρα πολύ σωστά εσύ. Σίγουρα το κομμάτι των ξένων είναι κάτι το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ τις ευκαιρίες που δίνουν στα νέα παιδιά. Από εκεί και πέρα, το πώς εκμεταλλευόμαστε εμείς σαν προπονητές στα προγράμματα και οι ομάδες το υλικό το οποίο έχουν είναι πάρα πολύ σημαντικό εξίσου. Γιατί αυτό που λέω πάντα ότι τα παιδιά γεννιούνται αθλητές. Από εκεί πέρα είναι πώς εμείς θα τους προσθέσουμε, θα τους αφαιρέσουμε πράγματα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτή τη στιγμή εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε σαν Βαλένθια είναι να καταφέρουμε να δείξουμε ότι υπάρχει κάτι άλλο εκτός Ελλάδας. Δεν έχουμε έρθει εδώ πέρα ούτε να κάνουμε τους μάνατζερ, να πάρουμε παίχτες. Έχουμε έρθει να ανοίξουμε μια πόρτα.
0: Αλλά αν δείτε κανένα ταλέντο, μπορείτε να του δώσετε ένα παράθυρο στη Βαλένθια.
1: Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ότι η παιδιά, ελάτε να δείτε, υπάρχει και άλλος κόσμος εκεί έξω. Και μέσα από τις εμπειρίες που θα πάρουν πηγαίνοντας στη Βαλένθια, να δούνε πώς είναι το εξωτερικό, να δώσουμε ένα παραπάνω κίνητρο για να προσπαθήσουν και να μην τα παρατήσουν. Γιατί πλέον τα παιδιά τα παρατάνε και πάρα πολύ εύκολα με την πρώτη δυσκολία. Να οραματιστούν, να ονειρευτούν κάτι πιο μεγάλο και μέσα από αυτό που θα τους δημιουργήσουμε μέσα στη διαδρομή της Βαλένθια να καταφέρουν τα παιδιά να κυνηγήσουν το όνειρό τους πιο έντονο.
0: Ποια είναι η μπασκετική πρόταση που εισάγει η Βαλένθια, τι πουλάει? Πρώτα απ' όλα έχει έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο στην ηγεσία της, το Roots. Έχει νομίζω περιουσία 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Έφτιαξε ένα γήπεδο σε χρόνο ρεκόρ 280 εκατομμύρια ευρώ. Έχει την Αλγερία που κόστησε περίπου 20 εκατομμύρια και είναι το σπίτι των Ακαδημιών. Όλο αυτό το project είναι εφαρμόσιμο εκτός Ισπανίας?
1: Δεν ξέρω. Αν με ρωτάς, δεν ξέρω.
0: Ακόμη και εκτός Βαλένθια μπορεί να μην είναι.
1: Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια έχουν βάλει τα χρήματά τους στον αθλητισμό. Αλλά βλέπουμε ότι οι πιο πολλοί κοιτάνε πάντα την πρώτη ομάδα. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που επενδύουν στις ακαδημίες. Γιατί κατά ψέματα, όταν κάποιος ασχολείται με τον αθλητισμό, είναι ένα βαρέλι δίχως πάτα. Αυτό πρέπει να πούμε την αλήθεια, την πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ, είναι ένα σπορ πολύ, πολύ έξοδο. Αλλά δεν ξέρω αν μπορούσε να φάμε. Έχουμε το ταλέντο, έχουμε τη μαγιά. Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, πώς θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε. Πώς θα μπορέσουμε όλο αυτό το οποίο έρχεται από κάτω να το βοηθήσουμε να ανθίσει.
0: Τι μεθοδολογία ακολουθεί, Παναγιώτη, η Βαλένθια? Και που την μεταλαμπαδεύετε εσείς και τη διαχέετε? Γιατί δεν είναι το μόνο, δεν είναι το πρώτο και δεν είναι το τελευταίο camp επιδεξιοτήτων που διοργανώνεται. Η ιστορία αυτή έχει αρχίσει εδώ και 3 χρόνια. Έχετε αλωνίσει την Ελλάδα. Τι είναι εκείνο που προσπαθείτε να το κάνετε 50ράκια που λέμε στα παιδιά?
1: Κοίτα, η Βαλένθια
0: δηλαδή, ακόμα και σε παιδάκια που τα έβλεπα εγώ χθες εδώ που είναι 8-9-10 χρόνια.
1: Ναι. Η Βαλένθια έχει μια φιλοσοφία η οποία την κατέχει σε όλη την πορεία. Δηλαδή από το μίνι μέχρι την πρώτη ομάδα. Όλοι παίζουν ακριβώς η ίδια φιλοσοφία. Σου λένε, ρε παιδί μου, ότι εμείς είμαστε μια πόλη η οποία δεν έχουμε ψηλά παιδιά. Οπότε τι κάνουμε? Θέλουμε να παίζουμε γρήγορο μπάσκετ, να μαθαίνουμε να διαβάζουμε γρήγορα τις φάσεις, να σουτάρουμε όλοι τρίποντο και να είναι πολύ γρήγορο το παιχνίδι μας. Οπότε έχουν αρχίσει και το
0: στυλ. Οπότε είναι λίγο ψυχαναγκαστικά αυτό το μπάσκετ που παίζουμε.
1: Έχουν αρχίσει και το στείλουν πάνω στις ανάγκες που είδαν όχι στις ανάγκες. Στο υλικό που έχουν. Δηλαδή, το υλικό μας είναι αυτό. Οπότε, τι θα κάνουμε? Θα επενδύσουμε σε αυτό που έχουμε. Θα κοιτάξουμε να φέρουμε άλλους παίχτες απ' έξω. Αυτή θα είναι η φιλοσοφία μας και αυτή θα είναι τα

καθημερινότητά μας. Οπότε, μέσα από αυτή τη φιλοσοφία, είναι πολύ σημαντικό ότι επίσης και βλέπεις ότι έχει την ανάπτυξη και τα παιδιά έχουν αυτή την εξέλιξη ότι τα μαθαίνουν από πολύ μικρή ηλικία να διαβάζουν, να έχουν την ελευθερία της απόφασης, να κάνουν λάθη. Είναι αυτό που έλεγα χθες μιλώντας με έναν συνάδελφο, ότι όταν εγώ ήμουν μικρός και παίζαμε στις εθνικές ομάδες, όποτε είχαμε την Ισπανία την κερδίζαμε. Όταν φτάσαμε στην ηλικία την πιο μεγάλη,

0: που δείχνω, χάναμε. Γιατί εμείς ήταν από πολύ μικρή ηλικία το πάνε να κερδίσουν. Αυτή δεν είναι το πάνε να κερδίσουν. Να εξελιχθούν, να βελτιωθούν. Δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Μέσα και στο λένε, το ξέρεις τι, μέσα από την όλη τη διαδικασία του λάθους, να διαβάσουμε, να τα κάνουμε γρήγορα, θα κάνεις κάτι στην αρχή, δεν το κάνεις σωστά. Αλλά όταν θα πρέπει να γίνει σε μια ηλικία που θα έχει αξία, τότε θα είσαι έτοιμος.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο, σωστό. Πώς έγινε η μετάλλαξη και η μεταμόρφωση από τερματοφύλακας σε παίκτη του μπάσκετ?
0: Από καθαρά.
1: Δόξα Σαμικού ήταν η ομάδα.
0: Δόξα Σαμικού. Το όνειρό ήταν αυτό, να παίξω στο Δόξα Σαμικού. Μέχρι ήθελα τα όνειρά μου. Αλήθεια είναι. Γι' αυτό που σου είπα ότι είναι πολύ σημαντικό η βαλένθεια και αυτό που δίνουμε στα παιδιά αυτή τη στιγμή. Ότι έλα να δεις μια μεγάλη εικόνα, έλα να φανταζέ, έλα να ονειρευτείς και μέσα από αυτό να δημιουργήσουν τα παιδιά όνειρα και φαντασία και να τα κυνηγήσουν. Ότι είναι κάτι εφικτό, δεν είναι κάτι ανέφικτο που κάτι το ακούς. Μετά το όνειρό μου φτάνει και να γίνει τερματοφύλακα στην ομάδα, διαλύθηκε η ομάδα. Τότε ο Γιώργος Βασιλακόπουλος είχε φτιάξει το κλειστό στον πύργο.
1: Στον πύργο.
0: Πηγαίνει ένας συγχωριανός μου στην ομάδα και από την αγωνία μου, όχι από την περιέργειά μου, μάθω πώς να πατάς παρκέ. Δεν είχα μπάσκετ στο γήπεδο.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή αυτό που λέω ότι έπαιξα μπάσκετ σε ένα χωριό που δεν είχαμε ούτε μπασκέτες. Να πάω εδώ πώς να πατάς στο παρκέ, έτσι ξεκίνησα και έτσι έμεινα. Είναι και την απειλήση του κατάλληλου ανθρώπου που θα σε κρατήσουν μέσα στο γήπεδο. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Είχα πετύχει το Σάκη, το Διαμαντόπουλο και το Γιώργο Αναγνωστόπουλο, δύο προπονητές οι οποίοι με αγκάλιασαν. Γιατί ουσιαστικά ήμουν ένα παιδί του χωριού και αυτοί με αγκάλιασαν και με κρατήσαμε στο γήπεδο και έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
1: Πρόλαβες να μπεις λίγο στο πετσί του ρόλου του τερματοφύλακα?
0: Ναι, πήγα.
1: Ποιον είχες τότε, δηλαδή, έτσι, ίνδαλμα?
0: Ίνδαλμα, εντάξει, παιδιά, το έχω πει πολλές φορές. Είχα το Βάντσικ.
1: Το
0: Βάντσικ, ο πατέρας μου Παναθηναϊκός. Βλέπω μόνο τον Παναθηναϊκό στο σπίτι. Οπότε το Βάντσικ είχα. Αυτό είχα το σαν ίδαλμα. Και μετά με τον Ελευθερόπουλο. Και η αλήθεια είναι ότι είχα την ευκαιρία να το γνωρίσω τον Δημήτρη, τον Ελευθερόπουλο. Ένα αξιόλογο παιδί. Ένας
1: πολύ, πολύ.
0: Φοβερός.
1: Και καλλιεργημένο και με άποψη.
0: Πάρα πολύ καλλιεργημένος. Και η αλήθεια είναι ότι όταν γνώρισα τον Ελευθερόπουλο, μου άλλαξε πάρα πολλά κομμάτια, ρε παιδί μου, στο πώς σκέφτεται, πώς προσεγγίζει τον αθλητισμό γενικότερα.
1: Επειδή είπες για τον Παναθηναϊκό, έτυχε ποτέ τα κατοπινά χρόνια να δεχθείς πρόταση στον Παναθηναϊκό?
0: Ναι, είχα όταν ζούσαν οι συγχωρεμένοι Γιαννακόπουλοι, Παύλος και Θανάσης, οι οποίοι είχαν τρομερή αδυναμία και οι δύο, τρομερή αδυναμία. Και γίνει ένα τρομερό σκηνικό που στην Εθνική το κάναμε διατάσεις. Εγώ καθόμουν πάντα δίπλα στο Διαμαντίδη.
1: Τον οποίο κιόλα έβαζε ο Γκέρσον, που ήταν πρωτοποριακό για την εποχή.
0: Ναι, να μαρκάρω.
1: Να τον μαρκάρει.
0: Ναι. Και καθόμουν πάντα δίπλα στο. Όταν κάναμε διατέσει, καθόμουν δίπλα στο Μίτσο και χαιρετάει, γιατί είχε έρθει να μα χαιρετήσει, γιατί κάναμε στο άγαπρο πόνηση. Και το χαιρετάει και έρχεται εμένα και με φυλάει. Και λέει τον Παναγιώτη, κάτσε λέει ο Πρόεδρε, τον Παναγιώτη το φυλάς. Αφού έχω και αδυναμίες. Ήταν φανταστικοί άνθρωποι πραγματικά και ναι, είχα πρόταση, αλλά δεν επέλεξα, ρε παιδί μου, να μείνω στον Ολυμπιακό.
1: Στα ραντέρ του ΠΑΟΚ, πώς υπέπεσες?
0: Καθαρά από τύχη, καθαρά από αυτό που λέω, ρε παιδί μου, και εγώ στα παιδιά, ότι θα πρέπει πάντα, τις στιγμές που δεν σας βλέπει κανείς, να δίνετε τον καλύτερο σε αυτό. Γιατί δεν ξέρετε πότε θα βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος στο κατάλληλο σημείο για να σας... να σας δει. Και, βέβαια, δεν είμαι ήδη κάποιος άνθρωπος, αλλά εγώ δεν έχω ποτέ καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Κανένα λεπτό τη στιγμή που έμπαινα μέσα στο γήπεδο, γιατί πλέον τα παιδιά, είναι που λέγαμε ένα άλλο κομμάτι, ότι τα παιδιά θέλουν πάρα πολύ να παίζουν. Θέλουν πολλά πράγματα πριν καν αποδείξουν ότι τα έχουν κερδίσει. Οπότε, εγώ όντας σε ένα παιχνίδι, παίζαμε ένα φιλικό, και επειδή ήμουν πάρα πολύ αθλητικός, πήδηξα και κάπου πάνω από δύο άτομα. Οπότε, το συζητούσαν αυτό το σκηνικό. Ο Βασιλιάτης μαζί με τον Αποστολίδη στον ΠΑΟΚ.
1: Στον ΠΑΟΚ. Μπορεί ένα από τον πύργο.
0: Ναι. Λέει, τι συζητάτε, λέει ο Σφαιρόπουλος, και είναι χαρακτηριστικό ο Αποστολίδης, πάντα με λέει χωριάτη. Και μου λέει, άσε, λέει, κότσε ένα χωριάτη, λέει, στην Πελοπόννησο.
1: Καλώ την μπάλα.
0: Που δεν μπορεί να φανταστεί, λέει, τι κάνετε. Λέει, πώ το λένε, Βασιλόπουλο. Και Σφαιρόπουλο από τότε έμεινε το όνομα και με έψαξε.
1: Τι σου έμεινε, εντάξει, το μάτς. Έπαιξε 2,5 λεπτά, είναι 3 Νοεμβρίου του 2011. Προπονητής του ΠΑΟΚ Σούμποντιτς με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδελφίας. Δεν σου ζητήσω να μου θυμηθείς κάτι από το μάτς, αλλά όταν έκανες τον ντεπούτο και πήρες το βάπτισμα του πυρός, είχες αίσθηση ή διέστηση τι θα κατάφερνες? Γιατί ο κόσμος μπορεί να το ξέρει, να μην το αντιλαμβάνεται, γιατί έμεινες πολύ καιρό έξω με τις ατυχίες τις μαζεμένες. Αλλά πρόλαβες να πετύχεις πολλά σπουδαία πράγματα. Και μόνο το γεγονός ότι

0: τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης, δηλαδή και με την Εθνική και με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ. Χωρί όλα τα υπόλοιπα. Ασημένιο στο παγκόσμιο, μια μεγάλη καριέρα.
1: Είναι όλα ξεκινάνε αυτό που σου είπα, ότι δεν άφηνα καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Τίποτα. Ένα μισό λεπτό. Είμαι χαρούμενος. Είμαι χαρούμενος, μου λέγανε. Καταρχήν, και δεν μπορούσε να με επηρεάσει και τίποτα για αυτόν τον λόγο. Γιατί εγώ ήμουν χαρούμενος που έμπαινα 10 δευτερόλεπτα μέσα. Και ήταν το καλύτερο φαγητό. Γιατί ήταν τα πιο σπουδαία 10 δευτερόλεπτα της ζωής μου. Δεν κοιτούσα, δηλαδή, μου ήταν 10 δευτερόλεπτα χαρούμενος. Ένα λεπτό, πάλι το ίδιο.
0: Πάλι
1: δεν είχα. Βάζα ένα δευτερόλεπτο οι προπονητές και δεν στράβωνα ποτέ στη ζωή μου. Και όλο αυτό, ρε παιδί μου, δεν με επηρέασε ποτέ στο να σταματήσω να δουλεύω. Από τότε, από την πρώτη μου εμφάνιση που θυμάμαι ήταν. Και με Σούμποντς και με Σιγάλα τότε και με Γκολντεμπέλα και με όλους αυτούς τους παίχτες. Είχαμε το Σούμποντς, ο οποίος ήταν πάρα πολύ σκληρό. Όχι σκληρός. Δεν τους πίστευε τους μικρούς. Είχα μια καλή ομάδα. Είχε μάθει να δουλεύει διαφορετικά. Ήταν και σκληρός με τους μικρούς. Και τώρα είναι πολύ δύσκολο να είσαι σκληρός με τα παιδιά. Δεν σου έδινε εύκολα την ευκαιρία. Οπότε εμείς περιμέναμε να πάει το παιχνίδι που λέει ο λόγος 30 πόντους για να μπούμε ένα λεπτό να παίξουμε. Οπότε η χαρά μου δεν λεγόταν. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, 2 λεπτά μπορούσα να τρέχω ασταμάτητα.
0: Σου έχω ξαναπεί. Το καλοκαίρι του 2006 είμαστε μαζί στην Κόρντομπα και στη Μάρτερ Πλάτα. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω του 21 ετών που βγήκαμε δεύτεροι. Χάσαμε στο τελικό από τους Λιθουάνους. Εκεί που έχει κάνει.
1: Σε μπούιτη.
0: Το Σεμπούιτη, το φάουλ. Σε στοιχιώνει αυτό.
1: Όχι, δεν με στοιχιώνει ποτέ. Δεν με στοιχιώνει γιατί δεν ήξερα τι σημαίνει παράταση εγώ. Δεν ήξερα ότι ξέρει τι. Είναι όλα τώρα, γρήγορα, το ό,τι πω, ό,τι γίνεται.
0: Μπορούμε,
1: ναι, η ζωή σου, ο θάνατός μου. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ εγώ ότι ξέρεις τι υπάρχει. Δεν είχα παίξει ποτέ παράταση στη ζωή μου.
0: Α, δεν είχες.
1: Δεν είχα παίξει ποτέ παράταση στη ζωή μου. Δεν είχα αυτή την παράταση. Λέω εδώ πέρα, η ζωή σου.
0: Χωριάτη.
1: Δεν είχα παίξει ποτέ παράταση. Λέω ότι δεν έχει τη ζωή σου. Πέναλτι, μετά έχει πέναλτι. Πώς θα φτάρει τα πέναλτι. Θα το πείλαγα εσύ, εντάξει, θα πιάσω κανένα. Δεν με στοιχιώνει.
0: Ναι, και βιάστηκε να κάνει το βάλω, να εξηγήσει τον κόσμο. Δεν θυμάται. Βιάστηκε να κάνει το βάλω, βάζει δύο βολές ο μετέπειτα συμπαίκτη στον Ολυμπιακό ο Σεϊμπούτ και χάσαμε το χρυσό μετάλλιο.
1: Μπράβο, και χάσαμε το μετάλλιο, παιδί μου, αλλά δεν με στοιχιώνει γιατί πραγματικά εμένα η προσπάθειά μου για να φτάσουμε στον τελικό ήταν απίστευτη. Ήταν πραγματικά σε κάθε παιχνίδι το 300% του εαυτού μου. Οπότε ξέρω ότι προσπάθησα πάρα πολύ για να φτάσω στον τελικό. Έκανα ένα λάθος, δεν με στοιχιώνει, αλλά και φυσικά. Δεν το ξανά έκανε τίποτε μετά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι σκληρό. Είναι αυτό που λέω τα παιδιά. Τις εμπειρίες, παιδιά, τις αποκτάς είτε με κλάμα είτε τις πληρώνεις.
0: τότε λοιπόν στην Αργεντινή μου είχες κάνει μια δήλωση από τις πιο ωραίες δηλώσεις που έχω ακούσει ποτέ και έχω καταγράψει. Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε. Τη διαβάζω αυτό το λεξί. Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε αυτό που είμαι και τον Ολυμπιακό που μου δίνει την ευκαιρία να γίνω αυτό που θέλω. Έγινες αυτό που ήθελες.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, όχι. Η αλήθεια ήταν αν με ρωτάς, δεν έγινε. Δηλαδή γι' αυτό και με αφήνει πάντα μια γλυκόπικρη γεύση στο μπάσκετ. Και πολλές φορές η αλήθεια δεν το παρακολουθώ, μπορεί και γι' αυτό. Είναι γιατί το καλοκαίρι, ας πούμε, που συζήταγα να φύγω να πάω στο NBA, να δω αν μπορώ να φτάσω στο πιο ψηλό επίπεδο και να παίξω εκεί, τραυματίστηκα. Δηλαδή μου είχε αφήσει μια γλυκόπικρη γεύση. Αλλά θεωρώ ότι είναι όχι, είχα. Πολλά. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ προπόνηση, μου άρεσε πάρα πολύ πίεση, μου άρεσε πάρα πολύ ο ανταγωνισμός. Οπότε όλα αυτά ήταν τα στοιχεία τα οποία εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά τώρα κάποια στιγμή τον Κώστα του Παναγικολάου, που όταν είχε πάει στο Τορόντο μου λέει: ρε φίλε, μου λέει πραγματικά εσύ έπρεπε να είσαι εδώ. Μου λέει: σου δίνει μια κάρτα και μπορεί να έρθει ό,τι ώρα θες στο γήπεδο να κάνει προπόνηση. Μου λέει: δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον άλλον άνθρωπο περισσότερο από εσένα να είναι στο NBA. Οπότε, αλλά πάντα κάτι κερδίζεις, οπότε κάτι μαθαίνεις, οπότε δεν μετάνιωνω.
0: Αυτές οι μέρες συμπληρώνονται 20 χρόνια από την νίκη των Αμερικανών και την συνεχεία Σεπτέμβριο του 2006 το τελικό με τους Ισπανούς. Εσύ ήσουν και σε αυτή την ομάδα, ήσουν και την προηγούμενη χρονιά, ήσουν και την επόμενη, υπήρξες κομβικός παράγων σε μεγάλες νίκες, σε μεγάλες ανατροπές, κυρίως σε εκείνο το μάτς που το γυρίσαμε στα 4 λεπτά από το 16 που ήταν με τη Σλοβενία. Στον προημιτελικό στη Μαδρίτη που σε έβαλα για να έχει εκείνο το χαμηλό σχήμα. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Τι είχε εκείνη η ομάδα. Δηλαδή, αν συζητούσα να συνοψίσεις το ζουμί, το νέκταρ εκείνη τη ομάδα στην οποία ήσουν όχι απλώς παρόν, με πολύ σημαντικούς ρόλους.
1: Πάρα πολύ. Ήθελε να κερδίζει. Μια ομάδα που δεν σημαίνει ότι πάντα σε μια ομάδα ότι όλοι συμπαθιούνται, όλα είναι τέλεια, όλα είναι ιδανικά. Όχι. Δεν είναι. Αλλά με το που ξεκίναγε το παιχνίδι, ήταν σαν ένα σύνολο ανθρώπων που ό,τι και να γινόταν, μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής.

τι στη λήξη, δεν θα σταμάταγαν ποτέ αν δεν κερδίζαμε ή αν χάναμε. Έτσι, δεν παρατούσαν ποτέ. Ήταν μια ομάδα με ένα μέταλλο που απλά ήθελε πάντα να κερδίζει, ανεξαρτήτως αν συμπαθώ δεν συμπαθώ το διπλανό μου. Ανεξαρτήτως αν έχουμε δεν έχουμε καλή σχέση. Ανεξαρτήτως αν είχα ένα λάθος, χαιρόμαστε με το να παίζει καλά ο συμπαίκτης μας, αρκεί να κερδίζει η ομάδα.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που

0: Σκηνή, γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας, λοιπόν.

0: Εδώ είμαστε παρέα με τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο στο τέταρτο κύκλο των εκπομπών. Στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με τα νερά Σαμαριά. Σας είπα για τη θέληση και τώρα θα καταλάβετε ότι μας προσφέρουν και υγεία και δύναμη και δροσεράδα και θέληση. Τη δυναμούν τη θέληση. Λοιπόν, άνοιξη 2009 δισκοκύλη. Αύγουστος 2010 εγχείρηση στη μέση. Φεβρουάριο το 2011 ολική ρήξη χειαστών. Μάρτιο του 2011 μόλυνση στο μόσχευμα. 14 μήνες έξω μέχρι τον Απρίλιο του 2012. Το 2012 εγχείρηση στο γόνατο στην Αμερική, πάλι έξω. Το 2013 σοβαρός τραυματισμός στη Βαγιαδολίδη στην Επιγονατίδα που σε έκανε να σταματήσει. Δηλαδή, πονάω εγώ που τα λέω. Πόσο ναι. Πονάς εσύ που τα υπέστης όλα αυτά.
1: Ακόμα και τώρα δεν λυγίζει το γόνατο. Δεν πονάει. Αν μπορεί στη διαδικασία, ναι, με σου φίλο ότι με αφήνει μια γλυκόπληκτη γεύση ότι δεν έκανα αυτό που ήθελα να φτάσω, να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω, ρε παιδί μου, και το επίπεδο που μπορώ να φτάσω. Δεν ένιωθα ότι δυσκολεύομαι σε όλη αυτή την πορεία που είχα. Δηλαδή, όλοι το ακούνε σαν τραυματισμό, δηλαδή φαντάζομαι ότι στο δεξί μου πόδι πρέπει να έχω κάνει 7 χειρουργία σε ρί, back to back. Τα τρία έχουν γίνει μέσα σε 15 μέρες. Δεν τα σκέφτομαι από ότι, ρε παιδί μου, πω, τι έπαθα, τίποτα, ξέρεις, το θεωρώ...
0: Δεν σκέφτηκες ποτέ να το ρίξει τη δυσαρμονία, η γρουσουζιά, ο Θεός που μας μισεί.
1: Και είναι χαρακτηριστική φάση, που με το Παπαλουκά στον Ολυμπιακό. Έχω κάνει μέση χειρουργή, χειαστό, πάλι δεν έχω καθαρά να επανέλθω, ξανατραυματίζομαι. Και έχει πάθει διάστρεμο ο Παπαλουκάς. Μου λέει, τι έπαθα, και όπως κάνω, τι έπαθα. Μου λέει, ρε φίλε, συγγνώμη, μου λέει, δεν είχα δει ότι είσαι εδώ.
0: Τι λέω,
1: συγγνώμη, δεν είχα δει ότι είσαι εδώ. Λέω, μην αγχώνεσαι. Μου λέει, εντάξει, δεν μπορώ να μιλάω, μου λέει, απαγορεύεται, μου λέει, να μιλάω εγώ. Δεν μου φάνηκε πως και η πορεία μου το να φτάσουμε μέχρι το σημείο που λες να γίνω τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης. Μου φάνηκαν όλα πάρα πολύ εύκολα.
0: Από τις στιγμές που δεν τις έζησες λόγω των τραυματισμών, επειδή ήσουν στο χειρουργείο ή στην αποθεραπεία, ποια λαχτάρισες περισσότερο?
1: Ποια λαχτάρισες?
0: Ναι, ποια χαμένη στιγμή λαχτάρισες?
1: Σίγουρα το φάνερ από το τελικό του 12. Γιατί είμαι και ένας άνθρωπος, είναι η πάστα από το τέτοιο που τρελαίνω για τίποτα έχει να κάνει με πίεση, τρελαίνω για τίποτα έχει να κάνει αποφάσεις τελευταία στιγμή. Όλα αυτά, ρε παιδί μου, είναι κάτι το οποίο γεννιέσαι, νομίζω, έτσι. Να μπορεί να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις. Οπότε, ναι, αν μου πείτε τι θα άθελε, μου θα σου αυτό.
0: Λοιπόν, είναι 26 Απριλίου του 2014 και γράφουν οι εφημερίδες. Ο Βασιλόπουλος επιστρέφει στο παρκέ, αφού είχε προηγηθεί ό,τι προηγήθηκε με τη Βαγιαδολή, στον Ερμή Πειραιά, στην Α κατηγορία Σκανά.
1: Αυτό το πικρό, ναι.
0: Εκείνη τη στιγμή περνούσε από το μυαλό σου, αδερφέ, ότι θα έπαιζες άλλα 8 χρόνια σε κορυφαίες ομάδες, ότι δηλαδή θα ξαναγεννιώσουν, γιατί αυτό που συνέβη με σένα είναι αναγέννηση.
1: Αν περνούσε.
0: Δηλαδή ότι θα ξανάπαιζες σε υψηλό επίπεδο, θα ξανάπαιζες στα κύπελλα Ευρώπης, θα ξανάπαιζες στην ελληνική ομάδα, θα έπαιζες σε ένα παγκόσμιο, θα γινώσουν αρχηγός της εθνικής ομάδας.
1: Όχι.
0: Είναι δεύτερη ζωή αυτό.
1: Ξαναγαπώ.
0: Είναι αποκάλυψη δηλαδή.
1: Είναι αυτό, μα ξεκινάς πάλι από το μηδέν.
0: Ναι, ξέρεις, αυτό.
1: Εκεί που έχει φτάσει, όταν έχει φτάσει στο πικ σου, δηλαδή όταν έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο θεωρούσε από του κορυφαίου, επειδή είμαι αμυντικού στην Ευρώπη, ένα από του βασικού στην Ελλάδα, στην Εθνική και στον Ολυμπιακό. Και ξαναφτάσει στο μηδέν, είναι δύσκολο. Μετά ξέρει απλά το κυνηγά, είναι αυτό που σου είπατε, ένα όνειρο που αρχίζει και δεν σταματά, γιατί όλο αυτό σου δίνει απίστευτο κίνητρο, γιατί θες να ξαναφτάσεις. Εγώ αυτό που θέλω να φτάσω, ρε παιδί μου, σίγουρα δεν φανταζόμουν ότι ξανά να κερδίσω όλους αυτούς τους τίτλους, να φτάσω στην εθνική. Δηλαδή, εμένα ο καημός μου ήταν αυτός, να ξαναφτάσω να παίξω εθνική.
0: Και πέτυχες δύο ρεκόρ κιόλας. Το ένα είναι σε ποια ηλικία ξανά παίξεις στην εθνική ομάδα και έγινε και αρχηγός, και το άλλο είναι ότι πέρασαν 9 χρόνια από το τελευταίο σου μάτι στο Πεκίνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες μέχρι να ξαναπαίξεις τα παράθυρα τότε το 2017.
1: Και αν τώρα με ρώτησε πριν, ποια άλλη στιγμή μου λείπει, είναι με Καζλάουσκας που δεν πήγα στην εθνική λόγω γιατί είχα ενώ μπορούσα, ρε παιδί μου, και τότε είχα μιλήσει και με τον συγχωρημένο του Σούμποντιτς και μου λέει: ξέρεις, δεν θέλω να πας, θέλω να μείνεις εδώ, θέλω να κάνεις το χειρουργείο. Μα του λέω: δεν έχω κάτι. Οπότε, ναι, αν μου πεις ότι και αυτό με την εθνική το μετάλλιο μου λείπει, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Πήγα,
1: που είπα: ξέρεις, λέω: coach, δεν μπορώ να πάω, θέλει ο προπονητής μου να κάνω αυτό γι' αυτό.
0: Αυτό, εγώ είπα και στον πρόλογο, αυτό που λέει ο Καζαντζάκης στην αναφορά στον Γκρέκο, ότι φτάσει όπου δεν μπορείς. Τόνιωσες αυτό ότι εν τέλει, για να δώσουμε και ένα παράδειγμα και ένα δίδαγμα στα παιδιά που μας βλέπουν, ότι πραγματικά έφτασες εκεί που ο κοινός νους θα έλεγε ότι δεν μπορεί να φτάσει κάποιον.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Δηλαδή μια νέα ζωή και μια νέα καριέρα.
1: Σίγουρα θεωρώ ότι το παιδί του που ήταν από το Σαμικό Ηλίας με 300 άτομα μεγαλώνει σε ένα χωριό χωρίς μπασκέτες να φτάνει στη στιγμή να γίνεται αργός εθνικής και να ξαναπέζει, για να παίζει που λέει ο λόγος και με το γιο του να το κούμπω συμπαίξει. Μου λέει ο αδερφό που ο γιος μικρός τον ξέρει, Γιάννη.
0: Ποιος του λέει εδώ?
1: Όχι μικρός, με γιος.
0: Ο γιος.
1: Ναι, το έχει λατρεία. Μου λέει, το ξέρεις.
0: Παρένθεση, θα μου πεις τι το απάντησες, αλλά και αυτή είναι μια συγκλονιστική στιγμή που μου τη διηγήθηκες κάποτε. Ότι σοκαρίστηκες κάποια στιγμή που το παιδί πήγε να θέξει και δεν μπορούσε να το.
1: Καλά, το συζητάμε. Ναι. Αυτό είναι το σημείο που πάλι ξεκινάς, πρέπει να είσαι λειτουργικός στην καθημερινότητα.
0: Ναι, γιατί ακόμα ήσουν, δεν μπορούσε να θέξει. Δηλαδή...
1: Δεν μπορούσε να περπατήσει.
0: Δεν μπορούσε να περπατήσει.
1: Δεν μπορούσα να το γονατίσω, δεν μπορούσα να κάτσω με το παιδί να παίξω, δεν μπορούσα να πάω μια βόλτα. Οπότε είπα τέλος. Και εκεί είπα, εκεί ήταν η αρχή που λέω ότι ξέρεις τι, ξεκινάω πάλι. Εκεί ήταν το κομβικό σημείο. Πρέπει να κάτσω να αναλογιστώ και να σκεφτώ, επειδή μου έφτασα μέχρι εκεί. Ναι, το κατάφερα. Όλα αυτά που ήθελα. Στο τέλος μέρας, ναι, τα κατάφερα. Ότι θα μπορούσαν όλοι να κάνουν κάτι παραπάνω, σίγουρα.
0: Και τι απάντησε ο γιος όταν σε ρώτησε αν έχεις παίξει με τον
1: άνθρωπο? Ναι, μου λέει, το ξέρεις. Μου λέει, εσύ το κινητό του. Τι λέω, το έχω. Μου είπα να τον πάρει. Λέω, εντάξει, μπορεί να το έχουμε. Θα μου λέει, άμα θέλω να τον πάρουμε. Ναι.
0: Στην πρώτη ζωή σου, ποια είναι η μεγαλύτερη στιγμή? Στην πρώτη μπασκετική ζωή σου.
1: Την πρώτη μπασκετική μεγαλύτερη μου στιγμή. Ποια θέλουμε πρώτη στιγμή? Το πριν τραυματισμό ή μετά? Ή γενικότερα μιλάμε?
0: Γενικά. Θα σε ρωτήσω μετά και ποια είναι η δεύτερη από το 14 μέχρι το 22.
1: Η πρώτη μεγάλη στιγμή, Η πρώτη μεγάλη στιγμή.
0: Η πιο μεγάλη, πιο μεγάλη.
1: Α, η πιο μεγάλη.
0: Δεν λέω χρονικά, ναι.
1: Πιο μεγάλη σίγουρα πάντα δεν ήταν πέρυσι ένα τίτλο. Δεν συζητάμε. Όταν κατεφέρνει και ανεβαίνει στην κορυφή τη Ευρώπη, όταν έχει γίνει όπω έχει γίνει στο προηγούμενο παιχνίδι με την Ισπανία, όταν έχω αυτού του παίχτε, όταν φτάνει στο παγκόσμιο και κερδίζει την Αμερική. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τίτλο σίγουρα θεωρείται από τι πιο μεγάλε στιγμέ. Και σου λέω ότι εγώ ήμουν πάντα παιδί τη εθνική και όλε μου οι αναμνήσει, περισσότερε αυτό που όλοι λένε ότι το καλοκαίρι, πώ το που κάνει προπονήσει, πώ το τότε δεν έχει τελευταία. Ήταν μεγάλη μου χαρά. Δεν με κούραζε. Οπότε όλοι μου οι αναμνήσει είναι γύρω-γύρω από την εθνική.
0: Στο γιο θα μπορούσε να πει ότι μεγάλε. Πώ τον είναι το γιο το μεγάλο?
1: Κωνσταντίνο.
0: Κωνσταντίνο, πε εκτό από το Αντιδοκούμπο, ξέρω πει τον Λεμπρόν Τζέιμ. Ξέρω τον Dwayne Wade, τον Chris Paul, γιατί τους φυστικόζαμε.
1: Ναι, ναι, πραγματικά.
0: Είναι αυτή η στιγμή, έτσι, το μάτς εκείνο, ο ημιτελικός με τους Αμερικάνους το 2006.
1: Εντάξει, θα κάνει μοναδική στιγμή, άμα τρώμε ένα τρομερό παιχνίδι, αλλά για μένα δεν είναι το παιχνίδι σαν παιχνίδι. Είναι αυτό που λέω σε όλους, ότι είναι η αντίδραση μας μετά.
0: Ναι.
1: Και τι σημαίνει αντίδραση μετά, τι? Πήγαμε, φάγαμε, το χαρήκαμε και μετά είχαμε άλλο ένα παιχνίδι. Δεν αναλωθήκαμε, όπου το τι κάναμε, ότι. Τίποτα. Είμαστε αυτό που είπες, πώς, γιατί αυτή η ομάδα κέρδιζε. Γιατί είχε αυτό το μέταλλο, ότι ήταν ένα παιχνίδι, το κέρδιζα, πάμε στο επόμενο. Είναι αυτό που είπε ο Γκάλης, ότι το επόμενο είναι το μεγαλύτερο
0: παιχνίδι
1: μέχρι το επόμενο.
0: Στη δεύτερη ζωή, δηλαδή, Νέα Κηφισιά, Κόρυβος, πώς ξέρω, Κολοσσός, Άρης, ΑΕΚ, Περιστέρι, μέχρι το 21, δηλαδή είναι άλλα 7 χρόνια. Εκεί τι ψάχνεις αυτό που λέει και ο Μαρσέλ Προύστ, αναζητώντας το χαμένο χρόνο, ή δεν το έχεις καθόλου στο μυαλό, παίζει γιατί γουστάρει.

0: Δεν το έχω καθόλου. Δεν το έχω. Παίζω μόνο γιατί μου αρέσει. Παίζω γιατί θέλω να φτάσω στην εθνική. Παίζω γιατί δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την ήττα. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη χαλαρότητα. Και όλα αυτά τα χρόνια δεν σου κρύβω ότι τσακωνόμουν αρκετά συχνά με τη γυναίκα μου. Τσακωνόμουν. Λέω ότι δεν μπορείς.
1: Επίσης αθλήτρια.
0: Ναι.
1: Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Μαρία Ετσουρή στο πόλο. Θεματοφύλακας.
0: Μου λέει, αρχιτή δεν το απολαμβάνεις. Λέω, δεν μπορώ να το απολαύσω. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα έχω συμπαίκτες που απλά έρχονται, κάνουν προπόνηση μία ώρα και ένα τέρτο και φεύγουν. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη μετριότητα. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με ανθρώπους που δεν θέλουν να γίνουν καλύτερο. Μου λέει, πρέπει να καταλάβεις ότι υπάρχουν και αυτοί. Δεν το δέχομαι, δεν συμβιβάζομαι. Θα τσακώνομαι κάθε μέρα που μπαίνω στο γήπεδο. Γιατί πρέπει να δίνουν τον καλύτερο σε αυτό, εάν θέλουν να γίνουν καλύτεροι. Έτσι μόνο μπορεί να κερδίσει. Και στο τέλος, όταν ξεκίνησα και έκανα διαδρομή και πέρασα τις ομάδες και έφτασα στην εθνική και ξανά έπαιξα και ξανά. Μου λέει, δεν μπορώ να σου πω κάτι, έχει δίκιο.
1: Η ομάδα των παραθύρων είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Δηλαδή εκείνη τη τετραετία, εσύ τελειωμένο που λένε, ο Μαργαρίτης 35, ο Μαυροειδής που είχε επίσης μείνει έξω και παραλίγο να μην ξαναπαίξει. Ο Γκίκας και ο Σαλούστος που δεν είχαν περάσει ούτε απ' έξω. Ο Κόνιαρης 1,5 χρόνο έξω. Ο Σάκουτα που ζει από θαύμα. Δηλαδή είναι overachievers όλοι αυτοί τώρα. Δηλαδή είναι μια ομάδα υπερβάσεων. Και αυτό που κάνατε και πήγατε την ομάδα σε τρεις διοργανώσεις.
0: Και έχεις ένα Θανάση Κουρτόπουλο που δυστυχώς
1: κατάφερε. Δηλαδή, τον αγαπούσα
0: πάρα πολύ. Φανταστικός άνθρωπος που αυτός το κατάφερε. Γιατί κάποιες φορές θέλουμε να δίνουμε και τα εύσημα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μόνο οι παίχτες. Αυτός το κατάφερε γιατί αυτός έφερε και τους παίχτες, τους έδεσε, τους χαλάρωσε, μας έκανε να τα απολαύσουμε, μας έβγαλε, πήρε την πίεση αυτός πάνω του και δεν είχαν οι παίχτες. Οπότε ήταν αυτό που λες, μάζεψε παιδιά και πήγαμε σαν πολεμιστές να κάνουμε
1: για αυτό που καταφέραμε. Για κάποιον που δεν θυμάται ή για κάποιον που θα ήθελε να φρεσκάρει τη μνήμη του, τι σοι παίκτης ήταν ο Βασιλόπουλος και πόσο άλλαξε στη διάρκεια της καριέρας του.
0: Ο Βασιλόπουλος είναι ένας παίκτης αυτός που σου είπα, γιατί πολλές φορές είναι πολύ σημαντικό να κάνεις, να έχεις αυτογνωσία και να βλέπεις βαθιά μέσα σου και να είσαι ειλικρινής. Όταν είσαι ειλικρινής, τότε βελτιώνεις. Ο Βασιλόπουλος είναι ένας παίκτης αυτό που σου είπα. Ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε στο χωριό, έπαιζε ένα λεπτό και ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Έδινε πάντα το καλύτερο το εαυτό. Αγαπούσε πάντα όλους τους συμπαίκτες. Μην είχα, μου λένε ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης. Λέω παιδιά, μην έχω κάποιο παίκτη που να μην ήταν καλό παιδί. Μα μου λένε αποκλείεται.
1: Μου είχε πει, σε διακόπτω, αλλά είναι προς επίρρωση. Μου είχε πει σε μια προηγούμενη συνέντευξή μας, ήμουν ο πιο γκρινιάρης, αλλά γιατί ήμουν γκρινιάρης και μου ζητούσαν οι συμπαίκτες μου να μην φωνάζω. Γιατί δεν μπορούσα να συμβιβαστώ με παίκτες ή και με προπονητές που δεν είχαν φιλοδοξίες και όραμα.
0: Αυτό που σου είπα και πριν, δεν μπορούσα με τίποτα. Δεν μπορούσα, ήταν ενάντια στη φύση μου. Και δεν μπορώ να συνεπάρξω και με τέτοιους ανθρώπους γενικότερα. Με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν φιλοδοξίες, δεν θέλουν να γίνουν καλύτεροι, δεν θέλουν να δουν τον καλύτερο τους εαυτό ή να προσπαθούν τέλος πάντων. Δεν μπορούν να συνεπάρξουν. Και αυτός ήμουν εγώ σαν παίχτης. Υπήρξε κάποια στιγμή μια φάση με Παναγιώτη Γιαννάκη που δεν ήμουν αυτός. Δηλαδή ένας άνθρωπος που αρχίζει και σε επηρεάζει όλη αυτή η δόξα, το μεγάλο συμβόλαιο. Και αντί να μείνω αυτός ο ταπεινός, άλλαξα κάποιες φορές μέσα μου και δεν έβλεπα τι έκανα λάθος. Εγώ κοίταζα λάθος των άλλων. Οπότε αυτό είναι τεράστιο φάουλ από μένα. Και πολλές φορές και κάποια στιγμή είχα πει ότι αυτό που θέλω να κάνω, το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω, ότι και το έκανα κιόλας, είναι να ζητήσω συγγνώμη στον Παναγιώτη Γιαννάκη. Γιατί αυτός ήξερε ένας άνθρωπος που με αγαπούσε πάρα πολύ, με λάτρευε, ήταν ο αγαπημένος παίχτης. Και εγώ δεν μπορούσα να το δω. Έβλεπα ότι είναι κάποιος ο οποίος θέλει να με αλλάξει, να του κάνει καλύτερο. Έτσι. Αλλά πολλές φορές είναι ότι αν επειδή ουσιαστικά, να το πούμε έτσι, ψήλωσα, μεγάλωσα, σταμάτησα να θυμάμαι που ξεκίνησα. Οπότε ξέρεις, όλα γι' αυτό σου λέω ότι δεν μετανιώνω για ό,τι έγινε.
1: Με ποιον συμπαίχθηκες την καλύτερη χημεία?
0: Με Παπαλουκά, με Τεόντοσιτς, με τα playmaker γενικότερα, γιατί ουσιαστικά τους βοηθούσα.
1: Τα τριάρια κάνανε αυτή τη δουλειά, εντάξει.
0: Τους βοηθούσα πάρα πολύ, ρε παιδί μου, σε ό,τι δεν μπορούσαν να κλείψουν. Αλλά δεν μπορώ να πω τώρα με ποιο συμπαίχτη είχα την καλύτερη.
1: Θα το κάνω πιο εύκολο. Ποιος ήταν ο πιο ζώρικος αντίπαλος? Γιατί εσύ συνήθως αυτό έκανες. Επομιζώσουν επικίνδυνες αποστολές σας. Να σταματήσεις τον καλύτερο παίχτη απέναντι.
0: Αν σου πω ότι δεν θυμάμαι ποτέ ότι ο παθός να πούμε ζόρισε. Γιατί ήξερα ότι σε βάθος χρόνου θα κερδίσω. Δηλαδή είναι αυτό που έλεγα ότι ακόμα και συμπαίχτες να είμαστε και που υπάρχει ανταγωνισμός, και να φέρω το καλύτερο παίχτη να φέρνουν στη θέση μου, δεν φοβόμουν, γιατί ήξερα ότι στις 365 μέρες χρόνου θα κάνω προπόνηση.

0: προπόνηση, τις 360 θα κερδίσω. Οπότε δεν έμπαινα, δεν μπορούσα να σκεφτώ. Μου λένε πολλοί ρεπίτες που ξέρεις, αυτός πολύ δύσκολος αντίπαλος. Αυτός ήταν δύσκολος αντίπαλος, ήταν σίγουρα ο Βασίλης. Τα πω πολύ ότι το πικέρο που έπαιζαν πάρα πολύ το μαρκάρης, τρομερά γρήγορος. Και εμένα με δυσκόλευε πάρα πολύ ο Παπαλουκάς, πάρα πολύ. Ήταν όταν έμπαινε στη Σεκάρα, παιδί μου.
1: Ναι, ναι, όταν του βρήκε μετά απέναντί σου.
0: Ναι, ναι, γιατί με δυσκόλευε πάρα πολύ, γιατί ήταν πάντα κάθο. Παίξαμε το επένδυο, πήκε ρόλο και δείξε τι θα κάνει.
1: Γιατί δεν τη συνέχισε την προπονητική καριέρα. Δηλαδή, βρέθηκε δίπλα στο Βασίλη Σπανούλη όταν ο Μπίλη ήταν προπονητή στο Περιστέρι. Όταν έφυγε, μάλλον εσύ έφυγε νωρίτερα.
0: Εγώ έφυγα νωρίτερα, με το τελείω χρονιά έφυγα. Δεν μου άρεσε. Είχα προτάσει να γίνω πρώτο. Είπα ότι παιδιά, ξέρετε κάτι. Τα δικά μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου έχουν περισσότερες ανάγκες από μένα να κυνηγάω μια καριέρα και να είμαι σε ένα γήπεδο. Θέλω τα Σαββατοκύριακα να είμαι μαζί τους. Θέλω τα μεσημέρια να τρώω με την οικογένειά μου και σίγουρα δεν θέλω να είμαι κάθε χρόνο που λέω λόγους και σε άλλο μέρος.
1: Τι εικόνα έχεις όσο το παρατηρείς και το παρακολουθείς για τον μπάσκετ του 2026, αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή, παιδί μου, είναι ένα άθλημα το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ αθλητικό, πάρα πολύ γρήγορο. Έχουν μπει αρκετοί και θα μπουν και άλλοι ξένοι παίχτες που εγώ δεν είμαι εναντίον των ξένων παίχτων, γιατί θεωρώ ότι μέσα και άλλους ξένους σε βοηθάνε, σε εξελίσσουν, κάνουν και τους μικρούς θα καταλάβουν πόσο πρέπει να βελτιωθούν. Η αλήθεια είναι ότι παρακολουθώ περισσότερο την Ευρωλίγκα, όχι τόσο πολύ το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν θεωρώ ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον, πολύ δύσκολο να δει.
1: Είναι και η τοξικότητα.
0: Ήταν ο βασικός λόγος που ξεκίνησα εγώ που σταμάτησα το μπάσκετ,
1: ναι,
0: την προπονητική. Αυτή η τοξικότητα δεν μου αρέσει. Είναι, γιατί όταν είσαι παίχτης, τελείως διαφορετικό. Είσαι ο εαυτός. Δηλαδή, δεν μου αρέσει εδώ πέρα, σκέφτομαι να φεύγω. Όταν είσαι προπονητής, έχεις μια τοξικότητα που πρέπει να διαχειριστείς γενικότερη, η οποία δεν είναι ευχάριστη. Και δεν μου αρέσει. Δεν μπορώ να έχω το περιβάλλον να έχει γύρω μου. Αλλά αυτό που λες, δηλαδή, βλέπεις μια τοξικότητα η οποία μεγενθύνεται αντί να μειώνεται. Και δηλαδή, βλέπεις τώρα παίχτες οι οποίοι γίνονται περισσότερο οπαδοί από τους οπαδούς. Δηλαδή, αντί να καλλιεργούμε ένα φύλαλο πνεύμα και το εφαγωνίζεσαι, έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Τώρα βλέπουμε ανθρώπους τώρα και αθλητές, επαγγελματίες να τσακώνονται στις φυσούνες και να υπάρχει κόσμο να λένε καλά το έκανε, καλά δεν το έκανε, φταίει ένας. Έχουμε αρχίσει νομίζω και χάνουμε την ουσία του.
1: Τέσσερις ερωτήσεις έχω ακόμα που τις κάνω συνήθως στον επίλογο. Απέναντί μας αρχίζουν και μαζεύονται παιδάκια εδώ, είναι από τους Ρεθυμνοκρέταν Kings. Είτε τώρα που θα μαζευτούν στον κύκλο και θα κάνουν το ζωντό, είτε σε κάποια άλλη φάση το βράδυ μπορεί να βγεις να φας, να κάνεις μια βόλτα και δεις ένα από αυτά τα πράγματα. Τι τους λες? Τι είναι εκείνο που αποτελεί και το απόσταγμα της μπασκετικής ζωής σου?
0: Να μην ακούν κανένα. Να ονειρεύονται και να κυνηγάνε τα όνειρά τους. Είναι γιατί τα παιδιά αυτό που σου είπα ότι δεν ξέρουν πού μπορούν να φτάσουν. Γιατί κάποιος μπορεί να τους τραβήξει κάτω επειδή αυτός δεν μπορεί να μην τα έχει καταφέρει και προσπαθεί. Ασυνέστητο, το κάνουν όλοι με κακό προαίρετα. Γι' αυτό του λέω: ονειρευτείτε. Αυτό που μου κάποια στιγμή ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής, Καλαϊτζίδης, μέσα στην περίπτωση του Ολυμπιακού, μου έχει κάνει ένα δώρο που έγραφε το βιβλίο. Βάλε στόχο το φεγγάρι για να φτάσει στα αστέρια. Και μου έχει μείνει τόσο βαθιά χαρά. Ήταν ένα βιβλίο με αποφθέγματα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να φανταστεί πόσες φορές το έχω διαβάσει. Αλλά αυτή η φάση. Βάλε στόχο το φεγγάρι και για να φτάσει.
1: Αν δεν υπήρχε μπάσκετ, δεν υπήρχε αθλητισμός, δεν ήσουν τερματοφύλακας, ονειρακής, πυργού, τι δουλειά θα έκανες?
0: Δεν ξέρω τι θα έκανα, αλλά πιστεύω ότι ό,τι θα έκανα θα ήμουν πάρα πολύ καλός. Και το λέω με πλήρη αυτογνωσία, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που δεν φοβάται τη δουλειά. Έχω κάνει τα πάντα από δουλειές, έχω δουλέψει υποδομή, χωράφια. Δεν με τρομάζει η δουλειά και ξέρω, ρε παιδί μου, ότι στο τέλος της ημέρας, ό,τι και να έκανα, ό,τι και να καταπνιόμουν, θα είναι ο μεγαλύτερος.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές. Η δικιά σου ποια είναι? Τι έχει αυτή η ρουφιάνα μέσα, η μπαλά? Στη δική σου τη ζωή, δηλαδή στην κοσμοθεωρία του Παναγιώτη Βασιλόπουλου, τι έχει η μπαλά?
0: Είναι αυτό που λέει και η Ανάξη, αυτή η μπαλά με έχει ταξιδέψει παντού.
1: Με έχει ταξιδέψει παντού, εντάξει.
0: Είναι όλο αυτό το οποίο σου δίνει, έτσι. Είναι η χαρά, η λύπη, είναι τόσο έντονα τα συναισθήματα τα οποία σε γεμίζει, είναι η αγάπη του κόσμου. Είναι το ότι μπαίνει και δεις μια μπάλα και νομίζεις είσαι ένας rock star. Σε γλυκαίνει η δυσκολία της, ότι όσο και να βελτιώνεσαι, πάντα θες κάτι παραπάνω. Έχεις πάντα κάτι να της δώσεις, πάντα έχει κάτι που

0: θέλει από σένα για να γίνεις καλύτερος. Δηλαδή δεν σταματάς ποτέ να εξελίσσεσαι.
1: Σωστό. Τελευταία ερώτηση. Συνήθως περισσότεροι ζητάνε ένα ατράτο χρόνο για να απαντήσουν. Αλλά σε ένα έχω για να μου απαντάς αμέσως. Εάν ήσουν εσύ ο δημοσιογράφος και έπαιρνε συνέντευξη τον Βασιλόπουλο, ξέροντάς τον κιόλας, τι θα τον ρωτήσεις, που ίσως δεν σε έχουν ρωτήσει ποτέ.
0: Είσαι χαρούμενος.
1: Είμαι σίγουρος, Βασιλόπουλο, θα μου απαντήσαμε. Είσαι χαρούμενος.
0: Ναι.
1: Είσαι.
0: Αυτή τη στιγμή πάρα πολύ χαρούμενος. Γιατί όλο αυτό, ρε παιδί μου, με έχει κάνει ένα θεωρώ πιο ολοκληρωμένο άνθρωπο.
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήμασταν μαζί.
0: Κι εγώ.
1: Σε αγαπώ πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος. Εδώ στην τηλεόραση, Γκρέτα, μια μεγάλη μορφή του ελληνικού μπάσκετ που μάθαμε, ακούσαμε, είτε ξαναακούσαμε είτε ξαναμάθαμε, αλλά σίγουρα κάθε τέτοια κουβέντα, κάθε τέτοια εμπειρία είναι πραγματικά συναρπαστική. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς. Ευχαριστούμε βεβαίως και την Ετανά και τα νερά Σαμαριά που μας δροσίζουν και έτσι ξεδιψάνε και τη θέλησή μας. Πώς το είπε ο Καλαϊτζίδης, πες το.
0: Στο φεγγάρι για να φτάσει στα αστέρια.
1: Βάλε στόχο το φεγγάρι, είναι το δίδαγμα της ημέρας, το απόθεγμα, ηθικό δίδαγμα. Βάλε στόχο το φεγγάρι για να φτάσει στα αστέρια. Τσάω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
2: Πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
3: Τι θα έλεγα?
4: Όλα θα πάνε καλά.
2: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
4: Να είσαι ο εαυτός σου.
5: Ζωή είναι ωραία.
6: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
4: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
5: Θα τα καταφέρεις.
2: Αρκεί να το πιστέψεις.
4: Πίστεψέ το.
2: Με το διακρότημα μπορείς.
1: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
7: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
8: Voltec Marakis, ηλεκτρομηχανολογία.

τεχνολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Μαράκης. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Έλα σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
0: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
3: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
8: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγε στο νεότερο εαυτό σου?
9: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
10: Τι θα έλεγα?
11: Όλα θα πάνε καλά.
9: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
11: Να είσαι ο εαυτός σου.
12: Η ζωή είναι ωραία.
13: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
11: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
12: Θα τα καταφέρεις.
9: Αρκεί να το πιστέψεις.
11: Πίστεψέ το.
9: Με το διακρότημα μπορείς.
8: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
14: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Φτάνουμε! Φτάνουμε! Φτάνουμε! Φτάνουμε! Φτάνουμε!
5: Παρακαλώ.
4: Φτάνουμε.
5: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
4: Τέλεια.
6: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ένας 80χρονος κτηνοτρόφος νεκρός και ανυπολόγιστες καταστροφές είναι ο απολογισμός του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας που σάρωσε τον ορεινό Μυλοπόταμο. Η ευρύτερη περιοχή μετράει πληγές από τον πρωτοφανή όγκο του νερού που έπεσε σε διάστημα λίγων ωρών, ενώ η επόμενη ημέρα αποκάλυψε εικόνες βιβλικής καταστροφής. Υποδομές κατέρευσαν, σπίτια πλημμύρισαν από τόνους λάσπης και ο Μυλοπόταμος αγωνιά για το νέο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται το προσεχές Σαββατοκύριακο. Ο Χάρης Λοντάκης θα μας πει περισσότερα για το πώς ξημέρωσε η επόμενη ημέρα. Χάρη, καλησπέρα στον ορεινό Μυλοπόταμο μετά το χθεσινό σφοδρό κύμα κακοκαιρίας με απολογισμό έναν άνθρωπο νεκρό και ανυπολόγιστες καταστροφές.
1: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μηχανήματα της περιφέρειας, του Δήμου Μυλοποτάμου αλλά και ιδιωτών προσπαθούν να αποκαταστήσουν το οδικό δίκτυο όπου αυτό είναι εφικτό. Και προσπαθούν να αποκαταστήσουν το οδικό δίκτυο όσο μπορούν συντομότερα από το πρωί, γιατί το κύμα κακοκαιρίας, το νέο κύμα κακοκαιρίας, έχει ήδη ξεκινήσει να δείχνει τα δόντια του στον ορεινό Μυλοπόταμο. Από το μεσημέρι και μετά έχει ξεκινήσει η δυνατή κατά περιόδους βροχή, πολύ έντονη βροχή, και οι κάτοικοι φοβούνται τα χειρότερα. Φοβούνται τα χειρότερα γιατί έτσι έγινε και το βράδυ της Τετάρτης, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, επιχειρήσεις, υπόγεια και να καταστραφούν οι υποδομές του Δήμου Μυλοποτάμου, κυρίως το υποδομές του Δήμου Μυλοποτάμου, κυρίως το οδικό δίκτυο.
0: Χάρη, μεγάλες καταστροφές στο Μυλοπόταμο, όμως στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε και το οροπέδιο Λασιθίου. Τι εικόνα έχουμε από το οροπέδιο?
1: Αυτό που μας έλεγαν οι κάτοικοι στο οροπέδιο Λασιθίου είναι ότι πρώτη φορά τα τελευταία τουλάχιστον 30 με 40 χρόνια έχει να συμβεί αυτό το πράγμα στο οροπέδιο Λασιθίου, δηλαδή ο κάμπος τέτοια εποχή 2 Οκτωβρίου να έχει πάνω από 50 πόντους νερό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν, όπως λένε οι αγρότες, καθώς

0: Η καλλιέργεια πατάτας δεν έχουν μαζέψει ακόμα η παραγωγή της πατάτες σε ποσοστό 80% βρίσκεται ακόμα στους κήπους, ενώ κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στα κηπευτικά, όπου περίπου το 50% είναι ακόμα πάνω στα φυτά. Όπως έλεγαν, με το δεδομένο ότι θα έχουμε βροχές μέχρι και την Κυριακή, οι πατάτες θα σαπίσουν μέσα στη γη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μιλούν για ανυπολόγιστη καταστροφή, μια καταστροφή που τους φέρνει σε απόγνωση, καθώς περίμεναν.
1: Παρακολουθούμε, χάρη και πλάνα, χαρακτηριστικά από αυτό που μας περιγράφεις. Αυτός ο όγκος νερού τον Μάρτιο, τον περασμένο Μάρτιο, θα ήταν ευλογία. Δυστυχώς αυτές τις ημέρες με τα κηπευτικά, τις καλλιέργειες σε πλήρη εξέλιξη, είναι η απόλυτη καταστροφή.
0: Και έλεγαν ότι άργησαν πολύ να φυτέψουν, γιατί υπήρχαν οι βροχές που έγιναν τον Απρίλιο, συνεχίστηκαν τις παροδικές βροχές μέχρι και τα μέσα Μαΐου, οπότε αναγκάστηκαν να φυτέψουν Ιούνιο, οπότε καθυστέρησε, πήγε πίσω όλη η παραγωγή και αυτή τη στιγμή βλέπουν την παραγωγή τους να καταστρέφεται από τις βροχοπτώσεις. Τώρα, το κύμα κακοκαιρίας θα είναι επίσης το ίδιο σφοδρό. Έχει ξεκινήσει ήδη από τη Δυτική Κρήτη με έντονες βροχές και καταιγίδες. Αυτό θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Θα υπάρξει το πρωί μια μικρή ανάπαυλα, όμως θα συνεχιστεί και το Σάββατο. Οπότε όλοι θα πρέπει να δείξουν προσοχή. Όλοι θα πρέπει να υπακούν στις οδηγίες και στις παρενέσεις των αρχών, να αποφεύγουν τις ιρλανδικές διαβάσεις, να αποφεύγουν σημεία επικίνδυνα και φυσικά είναι και η πολιτική προστασία σε εγρήγορση, σε ετοιμότητα. Είναι χαρακτηριστικό, Σωτήρη, ότι στον Γιώφυρο αλλά και στο Δρακουλιάρι, σε συγκεκριμένα σημεία είναι ήδη μηχανήματα έργου. Σε περίπτωση που τα κατέβουν φερτά υλικά και δημιουργήσουν πρόβλημα σε γέφυρες, αμέσως να επέμβουν έτσι ώστε να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Μάλιστα. Όπως είχαμε το βράδυ της Τετάρτης.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ για το επόμενο κύμα κακοκαιρίας, κυρίες και κύριοι. Θα τα κουβεντιάσουμε και στη συνέχεια του δελτίου μας και για την ετοιμότητα, τη δοκιμασία και την πρόκληση για τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Το Ρουκάνι βρέθηκε επίσης αντιμέτωπο με μεγάλες ποσότητες νερού, λάσπης και φερτά υλικά, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν τόσο σε ιδιοκτησίες όσο και σε υποδομές στο οδικό δίκτυο. Να δούμε χαρακτηριστικές δηλώσεις.
2: Καταστροφή, παιδί μου. Τα ντουλάπια, ντουλάπες, έπιπλα τα πάντα, ρούχα, πλακάκια κάτω, ήδη εκεί έχουν αρχίσει και πετούν υγρασία από μέσα.
3: Από πού πέρασε το νερό και πού πήγε?
2: Από την πόρτα, από τις πόρτες μπήκε το νερό, από το δρόμο. Ο δρόμος είναι πιο ψηλά από την αυλή μου. Είναι κακοτεχνία του Δήμου. Και το είχα πει πάρα... κουράστηκα να το λέω, γιατί το έβλεπα ότι κάποια στιγμή θα γινόταν αυτό το πράγμα. Πάντα είχα, αλλά ήταν και περίμενα και το πιο μεγάλο. Αλλά σε τέτοιο βαθμό, παιδί μου, να μην αξιώνει ο Θεός άνθρωπο.
3: Ρεύμα και νερό υπάρχει εδώ?
2: Όχι, ούτε νερό έχουμε, ούτε ρεύμα. Από εχθές. Από εχθές δεν έχουμε νερό, παιδί μου. Εγώ, παιδί μου, κοιμούμουν, σας το είπα. Ναι, και είχα αυτό, τι αναπνοές παίρνω. Και το έβγαλα, γιατί ήταν 5:30 ώρα και άκουγα τις βροντές μου να σηκωθώ να δω τι γίνεται. Και ακούω μυρωδιά, πάνω Αγία μου, τι είπα, αυτό σπίτι μου και μυρίζει έτσι άσχημα. Και κάνω έτσι και κοιτάζω και ήμουν μέσα στο νερό και στο χώμα. Τα πολύ κακό ήταν που ήταν λάσπη, χώμα.
4: Χθες έγινε κάτι απίστευτο. Πέσανε πάνω από 200 χιλιοστά νερό. Σε 5 ώρες μέσα γίνανε οι δρόμοι, από ό,τι βλέπετε εδώ, ποτάμια. Περάσανε τα νερά μέσα από 2-3 σπίτια, τα καταστρέψανε σχεδόν όλους χερός. Έχουν γίνει πολλές κατολιστήσεις. Τώρα υπάρχει εδώ πέρα μηχάνημα από το Δήμο και καθαρίζει τους δρόμους. Και λένε και για απόψη ότι θα υπάρχει το ίδιο. Τώρα ο Θεός να βάλει τη χέρα του.
3: Ρεύμα και νερό υπάρχει στον οικισμό?
4: Δεν υπάρχει ούτε ρεύμα από χθες στις 5 ώρα το πρωί, ούτε νερό. Έχουν καεί μετασχηματιστές και στο χωριό Ρουκάνη και στην Καρκαδιώτισσα. Τώρα είδα κάποια συνεργεία και περάσανε, μπορεί να τους φτιάξουνε.
3: Ηλικιωμένοι άνθρωποι κινδύνευσαν όσον αφορά τη μεταφορά?
4: Κινδύνευσαν, από ό,τι μου είπε κάποιος, πήγε στο Χάρακα χθες τη γυναίκα του για να της βάλει οξυγόνο.

0: Κάποιοι άλλοι είχαν γεννήτριες.
1: Την περιφέρεια είμαστε, δουλεύουμε για να ανοίξουμε δρόμο που θα μπορούν να περνάνε αυτοκίνητα προσωρινά μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Η κατάσταση είναι απελπιστική, υπάρχει θέμα σοβαρό, δουλεύουμε συνέχεια και προσπαθούμε να μην.
2: Στην περιοχή.
1: Η περιοχή είναι δραματική κατάσταση. Η κατάσταση είναι δραματική. Ανοίγουμε τους δρόμους, βρέχει, ξανακλείνουμε, ξανανοίγουμε τους δρόμους, προσπαθούμε να κρατήσουμε τους δρόμους ανοιχτούς.
3: Πριν καν επουλωθούν οι πληγές από το φωνικό και καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη, νέο κύμα με ισχυρά φαινόμενα και μεγαλύτερη διάρκεια αναμένεται να σαρώσει τις επόμενες ώρες στο νησί. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται έντονες καταιγίδες στα εσωτερικά τμήματα της Κρήτης, ενώ τα προγνωστικά μοντέλα προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς σε αρκετές περιοχές το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έπεσαν το προηγούμενο 24ωρο. Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά πολύ μεγάλη ανησυχία προκαλεί το νέο επικαιροποιημένο δελτίο.
3: Μια παρένθεση ύφεσης επί της ουσίας των φαινομένων είναι αυτό το οποίο εξελίσσεται από χθες αργά το απόγευμα μέχρι και σήμερα το μεσημέρι, σήμερα το απόγευμα το προσδιορίζουν τα προγνωστικά μοντέλα και έρχεται ξανά από απόψε επιδείνωση.
4: Ναι, είναι κάτι το οποίο το είχαμε συζητήσει και χθες. Αυτό έδειχναν τα μοντέλα ήδη από χθες. Το επιβεβαιώνει με το νέο επικαιροποιημένο δελτίο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, που κάνει λόγο ακριβώς για νέα φαινόμενα εξίσου ή και περισσότερο έντονα, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν από το απόγευμα και να διαρκέσουν μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Και μάλιστα χωρίς διακοπή, δηλαδή θα είναι συνεχόμενες ώρες έντονων φαινομένων, στα οποία θα προσθεθούν και πολύ δυνατοί άνεμοι, Σωτήρη, έως και 9 μποφόρ. Μας περιμένει ένα δύσκολο Σάββατο. Νομίζω ότι αυτό πια είναι σχεδόν σίγουρο.
3: Αυτό, Κώστα, επίσης που προκαλεί ανησυχία είναι το γεγονός ότι έχει προηγηθεί
4: ακριβώς
3: μια μεγάλη κακοκαιρία με μεγάλες ποσότητες νερού. Άρα το έδαφος είναι κορεσμένο από νερό και γι' αυτό το λόγο ενισχύεται και η ανησυχία να έχουμε,
4: ναι,
3: πλημμυρικά φαινόμενα.
4: Διότι η κακοκαιρία θα χτυπήσει στα ίδια σημεία. Έτσι. Δηλαδή το επίκεντρο είναι ολόκληρη Κρήτη, με εξαίρεση την νότιο-ανατολική, που και πάλι δεν φαίνεται να επηρεάζεται. Κυρίως οι ορεινές και οι μειωρινές περιοχές που έχουν χτυπηθεί ήδη, είδαμε τα ρεπορτάζ, και αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Αυτές θα βρεθούν και πάλι, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, προτού συνέλθουν, προτού αποκατασταθούν οι ζημιές, προτού βρούνε μια κανονικότητα. Θα κληθούν τις επόμενες ώρες να έρθουν αντιμέτωποι εκ νέου με αντίστοιχα ή και πιο έντονα φαινόμενα, εφόσον επιβεβαιωθούν οι προγνώσεις, τα προγνωστικά μοντέλα, και κανείς δεν ξέρει ακριβώς πώς θα ανταπεξέλθουν όλες αυτές οι περιοχές. Θυμίζω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και αλλού. Για παράδειγμα, στον Δρακουλιάρη, ο Δρακουλιάρης έχει υπερχυλήσει. Δεν ήταν στο όριο, υπερχύλησε ήδη σε κάποια σημεία του.
3: Παρά το γεγονός ότι έχει βρέξει ελάχιστα στα βόρεια παράλια του Ηρακλείου. Ναι, ναι.
4: Στο αστικό Ηράκλειο
3: είναι λίγες οι βροχές που έχουν πέσει, αλλά είναι το νερό που κατεβαίνει από τα εσωτερικά τμήματα.
4: Ναι. Είμαστε λοιπόν σε επιφυλακή όλοι. Η πολιτική προστασία, όλες οι πολιτικές προστασίες των Δήμων και της περιφέρειας Κρήτης είναι σε επιφυλακή. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο δυνατό.
3: Να πάνε όλα καλά. Αυτοψία στα Ζωνιανά και σε άλλα χωριά του Μηλοποτάμου έκανε ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, ο οποίος εξέφρασε τον κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που προηγήθηκαν και έχουν προκαλέσει συνθήκες κορεσμού στο έδαφος. Ο κύριος Λαγουβάρδος υπογράμμισε ότι απαιτούνται και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις, καθώς η Κρήτη είναι εξαιρετικά ευάλωτη σε έντονα καιρικά φαινόμενα. Να ακούσουμε, να δούμε μια χαρακτηριστική του δήλωση στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα.
5: Σήμερα κάναμε μια αυτοψία ως τομέας σε συνεργασία και με τη συμμετοχή ανθρώπων από το συντηρητικό Ρεθύμνο και είδαμε στα Ζωνιανά και στα Λιβάγια τι συνέβη. Εκεί η κατάσταση πραγματικά είναι πάρα πολύ ανησυχητική. Είδαμε πολύ μεγάλες καταστροφές και τα δύο πράγματα που επήγαινε να γίνουν τώρα είναι, καταρχάς, αυτές τις ώρες που έχουμε ένα κενό, μια ύφεση των φαινομένων, βρέχει βέβαια, αλλά με λιγότερη ένταση, να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα πρώτα προβλήματα ώστε να αποφύγουμε περαιτέρω προβλήματα από απόψε το βράδυ και αύριο το πρωί που περιμένουμε νέα επιδείνωση του καιρού. Το δεύτερο είναι και πάρα πολύ σημαντικό που να γίνει άμεσα καταγραφή των ζημιών. Υπάρχουν πάρα πολλές ζημιές στο δικό δίκτυο, στο αγροτικό δίκτυο, σε επιμνιοστάσια, σε ζώα που έχουν χαθεί.

Επομένως, θα πρέπει άμεσα να γίνει αυτή η καταγραφή και να δουν αποζημιώσεις ώστε οι άνθρωποι σιγά σιγά να μπορέσουν να επανέλθουν στις κανονικές οικονομικές δραστηριότητές τους. Αυτά είναι δύο άμεσα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και το τρίτο, που είναι πιο μεσομακροπρόθεσμο, η περιοχή είναι ευάλωτη. Τέτοια φαινόμενα και λόγω της κλιματικής αλλαγής θα ξαναδούμε. Επομένως, πρέπει να θωρακίσουμε όσο καλύτερα μπορούμε με αντιπλημμυρικά έργα την περιοχή και άλλες περιοχές που επίκυσαν στην Κρήτη προφανώς, γιατί δυστυχώς τέτοια φαινόμενα θα τα βλέπουμε όλο πιο συχνά. Είναι ζημιές που είχαμε δει, για παράδειγμα, το 2019 στα Χανιά, την περιοχή των Χανίων.

0: πολύ μεγάλες και αυτές που έχουν συμβεί και θα πρέπει και θα αποτιμήσουμε μάλλον την κατάσταση όταν τελειώσει όλη η κακοκαιρία. Γιατί έχουμε μπροστά μας ακόμα ένα δεύτερο κύμα που πιθανότητα θα είναι ισχυρό. Και οτιδήποτε πλέον πέσει τώρα θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα. Προβλήματα υπάρχουν και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο αλλά και στο Λασίθι από τις πολλές χιλιάδες βροχοπτώσεις. Ευτυχώς παρόλες τις χιλιάδες βροχοπτώσεις τα προβλήματα στην περιφερειακή των Ταχανίων ήταν μικρά και ελπίζουμε να παραμείνει έτσι. Αλλά μας φοβίζουν ακόμα οι επόμενες 36 ώρες, μας θέλει πάρα πολύ μεγάλη να είμαστε σε γρήγορη και χρειάζεται και επιφυλακή.
1: Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ένα νέο κύμα, ενδεχομένως και σφοδρότερο, κακοκαιρίας. Πάμε να δούμε πώς το αντιμετωπίζει και πώς προετοιμάζεται για αυτό η πολιτική προστασία. Να συνδεθούμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα και σας και στους συνεργατές μας.
1: Λοιπόν, τι ενημέρωση έχετε με τα επικαιροποιημένα δελτία επιδείνωσης από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και πού επικεντρώνεται ο μηχανισμός θεωρώντας ότι είναι τα πιο ευάλωτα, τα πιο δύσκολα, τα πιο επικίνδυνα σημεία μέχρι και το βράδυ της Κυριακής, κύριε Τσαπάκο.
2: Πριν λίγο τελείωσε η σύψη που είχαμε το Υπουργείο, συνεδρίαση, η εκτίμηση κινδύνου του Υπουργείου. Είχαμε τους επιστήμονες, τους μετεωρολόγους και όλους τους υπόλοιπους που συμμετέχουν στην Επιτροπή. Αυτό που μας είπαν ότι από σήμερα το απόγευμα οργανώνεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας και θα το έχουμε μέχρι την Κυριακή το πρωί. Ζήτησα για να μας εξειδικεύσουν τα σημεία που θα μπορούσε να πηγεί το νησί περισσότερο, όμως θεωρούν ότι θα έχουμε φαινόμενα σε όλο το έργο του νησιού και έτσι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι όπως και είμαστε για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση σε οποιοδήποτε σημείο του νησιού. Σε συνεργασία με τους Δήμους και όλους τους εμπλεκόμενους της πολιτικής προστασίας, πυροσβεστικής σώματος ασφαλείας, αστυνομία, ΕΚΑΒ και εθελοντές, προχωράμε για να κάνουμε το καλύτερο μέσα και σε αυτό την κακοκαιρία που περιμένουμε.
1: Ανησυχεί περαιτέρω τον μηχανισμό το γεγονός ότι ήδη μία ισχυρή κακοκαιρία με μεγάλα ύψη βροχής έχει προηγηθεί. Άρα αυτό που λένε οι ειδικοί είναι ότι πολλά εδάφη είναι κορεσμένα από νερό και είναι πολύ πιο επικίνδυνη η συνθήκη να έχουμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.
2: Σαφώς και μας ανησυχεί αυτό ότι τα εδάφη είναι κορεσμένα και έχει προηγηθεί η κακοκαιρία αυτή το προηγούμενο διήμερο. Από εκεί και πέρα οι απορροές στο βόρειο κομμάτι του νησιού είναι πιο δύσκολες λόγω των κατοικημένων περιοχών που παρεμβάλλονται από τη θάλασσα. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς έχουμε ετοιμαστεί. Υπάρχει αποκέντρωση των δυνάμεων, υπάρχει σχεδιασμός. Θέλουμε συνεργασία από τους πολίτες. Οι πολίτες πρέπει να πειθαρχήσουν στις οδηγίες της πολιτείας. Θα φύγει ένα 112 το προληπτικά σήμερα το απόγευμα προς όλους τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού, ώστε να είναι προετοιμασμένοι. Κάνω έκκληση από εδώ, δίνοντας μου το βήμα και σας ευχαριστώ, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι. Να περιορίσουμε σε περίπτωση έκτακτων έντονων καιρικών φαινομένων τις μετακινήσεις μας, πρωτίστως για την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και των εμπλεκόμενων όλων αυτών που δουλεύουν στο πεδίο, που συνδράμουν για να αποκατασταθούν οι ζημίες ή να αποκατασταθεί το δυτικό δίκτυο κατά περίπτωση.
1: Αντέχουν άλλο νερό τα ποτάμια στο Αστικό Ηράκλειο, στο Αστικό Ηράκλειο που μπορεί να μην έχει βρέξει σημαντικά τα τελευταία 24 ώρα, αλλά έχει κατεβάσει πολύ νερό από τα εσωτερικά τμήματα και ήδη έχουν φουσκώσει τα ποτάμια της πόλης. Τι θα γίνει σε περίπτωση που κατέβει κι άλλος όγκος νερού στις λεγόμενες ευάλωτες, ευαίσθητες περιοχές, στο Γιόφυρο, στη Φοινικιά, στις Μαλάδες?
2: Οι υποδομές πραγματικά δουλέψαν στα όρια τους χτες. Από εκεί και πέρα το νερό ρίχνει από την ενδοχώρα, ουσιαστικά δεν έχει βρέξει στο βόρειο τμήμα του νησιού. Έβρεξε πολύ λίγο. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι η διαχείριση αυτού του όγκου σε αυτές, σε τόσο περιορισμένο χρονικό

0: διάστημα είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστεί οποιαδήποτε υποδομή και οποιαδήποτε προετοιμασία έχει γίνει. Από εκεί πέρα, σας ξαναλέω, εμείς είμαστε stand-by, όπως είμαστε και χτες, είμαστε και σήμερα και σήμερα και τώρα που μιλάμε, ο κόσμος υπάρχει αρκετός, οι δυνάμεις υπάρχουν αρκετές, μηχανήματα.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω για το κλείσιμο, κύριε Τσαπάκο, αν επειδή ξέρετε πολλές φορές έχουν λειτουργήσει οι υπηρεσίες, έχουν καθαριστεί τα φράτια, όμως το ζητούμενο είναι την ώρα που θα είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο να είναι στο σημείο, στο επικίνδυνο και να επιχειρούν. Έχει υπάρξει τέτοια πρόβλεψη για όλο το Σαββατοκύριακο και να κλείσουμε με αυτό.
0: Υπάρχει μέρημνα, το προσωπικό μένει σε επιφυλακή, οι εξωτερικοί συνεργάτες μας είναι επίσης σε επιφυλακή, είναι ειδοποιημένοι, υπάρχει αποκέντρωση δυνάμεων. Ήδη υπάρχει σχεδιασμός τέτοιος, μηχανήματα υπάρχουν έξω, υπάρχουν άντρες πυροσβεστικής και το Σωμάτιο Ασφαλείας για να συνδράμουν σε κάθε περίπτωση και να κάνουμε ό,τι και όπου μας ζητηθεί.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσαπάκο, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Και σε δεύτερο χρόνο νομίζω έχει σημασία να ανοίξουμε ξανά τη συζήτηση για τις υποδομές μας, για τις συνθήκες πρόληψης, για τα αντιπλημμυρικά έργα, την οριοθέτηση των ρεμάτων, τη διευθέτηση που θα πρέπει να δρομολογηθούν, όχι στην καρδιά της κακοκαιρίας. Σε δεύτερο χρόνο όμως νομίζω ότι πρέπει να την ανοίξουμε τη συγκεκριμένη συζήτηση. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, οι θυελώδεις άνεμοι έχουν προκαλέσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Τα πλοία παραμένουν δεμένα στα λιμάνια, καθώς είναι σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου. Θα δούμε το ρεπορτάζ στην συνέχεια. Εικόνα και ήχος στα Ζωνιανά. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Παρασύρη, τα Ζωνιανά που βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Κύριε Παρασύρη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Λοιπόν, να μας περιγράψετε λίγο την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή σας και αν επιβεβαιώνετε αυτό που περιγράφουν μαρτυρίες, ότι δεν έχετε δει ξανά πολλά χρόνια τέτοιο όγκο νερού στην ευρύτερη περιοχή του Μυλοποτάμου και αντιστοίχως τέτοιας έκτασης καταστροφές.
2: Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια. Είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και μάλιστα να σας υπενθυμίσω ότι είχαμε και θύματα στο κάτω Μυλοπόταμο.
1: Αν αυτό μπορείτε και να μας γυρίσετε λίγο την κάμερα για να έχουμε και μία εικόνα από το σημείο που βρίσκεστε, θα ήταν ακόμη καλύτερα. Αν γίνεται, αν είναι εφικτό.
2: Όχι, είναι εφικτό.
1: Πολύ ωραία.
2: Ευχαρίστως. Απλά θα πλησιάσω ένα σημείο το οποίο δεν μπορώ να σας ακούω και πάρα πολύ καλά γιατί τρέχει πάρα πολύ το νερό. Μπορεί να μην σας ακούω τόσο καλά, αλλά εγώ θα σας μεταφέρω τώρα κάποιες εικόνες για να μπορούμε να συζητήσουμε, να καταλάβετε και τι εννοώ. Σε αυτό εδώ πέρα το σημείο έχουμε δημιουργήσει ένα οδόφραγμα, ένα φράγμα, έτσι ώστε να αποτρέψουμε τη ροή του νερού να μπει μέσα στα Ζωνιανά. Σας δείχνω τώρα την ποσότητα του νερού την οποία κατεβαίνει με μία βροχή 10 λεπτών. Τώρα και 10 λεπτά τρέχει βρέχη στην περιοχή εδώ πέρα στα Ζωνιανά. Και μπορείτε να καταλάβετε τον όγκο του νερού που κατεβαίνει μέσα στα Ζωνιανά. Δημιουργήσαμε εδώ το ανάγωμα έτσι ώστε να οδηγείτε στο κεντρικό κανάλι του χωριού. Αυτός εδώ πέρα ο ποταμός, για να καταλάβετε, τροφοδοτεί το ποταμό του Γεροποτάμου, διασχίζει τα Ζωνιανά και δυστυχώς χθες υπερχείλησε, είχε φουσκώσει το ποτάμι και οδηγήθηκε το νερό αυτό μέσα στο χωριό. Μαζί με άλλο ένα ρέμα από την άλλη μεριά του χωριού που από εκεί φούσκωσε και αυτό και οδηγήθηκαν πάρα πολλές μεγάλες ποσότητες νερού μέσα στο χωριό. Δυσκολεύτηκε η κατάσταση, έκλεισε ο δρόμος, δεν είχαμε ρεύμα και ευτυχώς με την άμεση ανταπόκριση της αντιπεριφέρειας και κάποια μηχανήματα που ήρθαν εδώ πέρα επιχείρησαν, δημιουργήσαμε αυτά τα αναχώματα. Καθάρισαν και σήμερα τα ρέματα τα επικίνδυνα, αλλά συνεχώς κατεβαίνουν πολλά φερτά υλικά που αναγκαζόμαστε συνεχώς να παρεμβαίνουμε έτσι ώστε να μείνουν ανοιχτά τα ρέματα και να μην έχουμε πρόβλημα μέσα στο χωριό και να κινδυνεύσουν ζωές ή περιουσίες.

0: Κύριε Παρασύρη, αν κατάλαβα καλά, αυτό το οδόφραγμα, το ανάχωμα που μας δείξατε λίγο νωρίτερα, το έχετε κατασκευάσει από τις πέτρες που έφεραν τα φερτά του ποταμού, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Και τώρα, τώρα μεταφέρομαι να σας δώσω καταλάβετε πόσο έχουν επιβαρυνθεί οι υποδομές μέσα στα Ζωνιανά και με το βρόχινο νερό. Παρόλο που αποτρέψαμε τα νερά από τα άλλα ρέματα να μην μπαίνουμε στα Ζωνιανά, έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ οι υποδομές και δείτε τώρα τον κεντρικό δρόμο ότι έχει αρχίσει να πλημμυρίζει λόγω του ότι τα φρεάτια εδώ πέρα που υπάρχουν σε όλο το δρόμο έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ, έχουν φράξει και αυτά τα νερά οδηγούνται τώρα και από εδώ θα πάνε σε σπίτια τα οποία έχουν πλημμύρισαν χτες. Δείτε το αυτοκίνητο τώρα αυτή τη στιγμή που περνάει. Παρόλη την προσπάθεια των συνεργείων, δυστυχώς με 15 λεπτά βροχής έχουμε αυτά εδώ πέρα τα φαινόμενα. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Γιατί δεν είναι μόνο οι περιουσίες. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ευάλωτοι. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα και ανά πάση στιγμή θα πρέπει να μεταφερθούν είτε σε κέντρο υγείας ή κάπου αλλού, αν δυσκολέψει η κατάσταση. Και από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι πληροφορήθηκα και εγώ, τις επόμενες μέρες, από σήμερα το απόγευμα μάλλον και μετά, η κατάσταση θα δυσκολέψει και μπορείτε να αντιληφθείτε τώρα πόσο σοβαρά γίνουν τα πράγματα.
0: Ρεύμα έχει το χωριό?
1: Ρεύμα τώρα έχει. Την Πέμπτη όμως το πρωί που είχαμε τα έντονα καιρικά φαινόμενα, για 3 ώρες δεν είχαμε ρεύμα και τώρα αυτή τη στιγμή και στο νερό έχει παρουσιαστεί πρόβλημα. Ο Δήμος έχει βγάλει ανακοίνωση να μην το χρησιμοποιούμε λόγω του ότι δεν είναι καθαρό. Δηλαδή ανοίγουμε τις βρύσεις και βγαίνει κόκκινο νερό. Εδώ όμως, ειλικρινά σου μιλάω, παρόλο που έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και εγώ τώρα έχω μείνει έκπληκτος με τα 10 λεπτά βροχής το τι γίνεται μέσα στα Ζωνιανά. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο επικίνδυνο είναι. Δυστυχώς, κύριε Μεταξά, έχουν γίνει κάποιες υποδομές, κάποιες άστοχες, θεωρώ, παρεμβάσεις δεκαετιών τώρα και άμεσα τώρα στο χωριό απαιτείται την επόμενη μέρα, μάλλον λάθος, άμεσα να αντιμετωπίσουμε την κακοκαιρία η οποία έρχεται άμεσα. Υπάρχουν κάποια μηχανήματα πιθανό να χρειαστούμε και βοήθεια και την επόμενη μέρα πρέπει να δούμε πάρα πολύ σοβαρά ποιες υποδομές πρέπει να φτιαχτούν έτσι ώστε να προστατευτεί ο οικισμός και να προστατευτούν οι ανθρώπινες ζωές και οι περιουσίες των ανθρώπων.
0: Και να μην έχετε ξανά αντίστοιχα φαινόμενα. Κύριε Παρασύρη, επειδή ολόκληρη η περιοχή είναι μια κτηνοτροφική περιοχή, εικόνα έχετε για το αν έχουμε ζώα που παρασύρθηκαν από τα νερά? Έχετε εικόνα για νεκρά ζώα στις κτηνοτροφικές μονάδες?
1: Συγγνώμη, δεν σας ακούω καλά, αλλά θα σας μεταφέρω μια εικόνα. Αυτή τη στιγμή έχουμε κατεστραμμένους δρόμους αγροτικής οδοποιίας. Οι κτηνοτρόφοι, παρότι έγινε μια προσπάθεια έτσι ώστε να επιχειρήσουν μηχανήματα να πλησιάσουν τις κτηνοτροφικές μονάδες, έχουν πλημμυρίσει κτηνοτροφικές μονάδες όπου έχουμε θανάτωση ζώων και δυστυχώς αμνοερήθεια λίγων ημερών. Αυτά, συγγνώμη το λέω, δεν θα επιβιώσουν. Έχει παραστήρει ο ποταμός, έχει παραστήρει αρκετά ζώα. Αυτό το κάνει κάθε φορά βέβαια. Τώρα όμως δυστυχώς η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Ειλικρά σου μιλάω. Θα μου επιτρέψετε, συγγνώμη, αλλά θα μου επιτρέψετε να αποσυνδεθούμε λόγω του ότι η κατάσταση δυσκολεύει και πρέπει άμεσα να δούμε τι θα γίνει εδώ πέρα. Κύριε Μεταξά.
0: Εύχομαι να πάνε όλα καλά, κύριε Παρασύρη. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση τώρα και πρέπει άμεσα να μιλήσω εδώ πέρα με τα παιδιά που επικυρούν για να συντονιστούμε εδώ πέρα να δούμε τι θα γίνει.
0: Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ.
1: Εγώ δύσκολες. Χίλια συγγνώμη.
0: Να είστε καλά. Παρακαλώ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Είναι δύσκολες οι ώρες. Είναι δύσκολες οι στιγμές στα Ζωνιανά, κυρίες και κύριοι. Και οι προγνώσεις λένε ότι είναι μπροστά το επόμενο κύμα κακοκαιρίας. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παρασύρη. Εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Κρήτη με επίκεντρο τα κεντρικά και κατά βάση ορεινά τμήματα του νησιού. Είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία που έδωσε.

0: στη δημοσιότητα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και χαρακτηριστική η περίπτωση των Ανογείων, όπου σε διάστημα ενός 24ωρου έπεσαν 361 χιλιοστά βροχής. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Δήμαρχο Ανογείων, τον κύριο Σοκράτη Κεφαλογιάννη. Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ να μας περιγράψετε και εσείς την κατάσταση από τα Ανόγια. Είναι πραγματικά πρωτοφανή τα μεγέθη και όγκος του νερού που σάρωσε τα ορεινά της Κρήτης.
1: Κύριε Μεταξά, πράγματι οι ποσότητες και η ένταση του φαινομένου ήταν πρωτόγνωρη και μεγαλύτεροι από μένα δεν θυμούνται κάτι ανάλογο. Και πραγματικά οι αριθμοί από όταν καταγράφονται και κρατιούνται στοιχεία για τις βροχοπτώσεις πραγματικά μας κάνουν να κάνουμε το σταυρό μας και να δοξάζουμε τον Θεό που μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει και έχουμε τις όποιες μικρές, τουλάχιστον αναφέρουμε για το Δήμο μου, συνέπειες.
0: Μέχρι στιγμής στα Ανόγια δεν είχαμε ζημιές. Τις καταγράφουμε περισσότερο βορειότερα, δυτικότερα, στον όγκο του ορεινού Μηλοποτάμου, έτσι δεν είναι? Μέχρι στιγμής στα Ανόγια δεν έχουμε ζημιές.
1: Να σας πω τι συμβαίνει τώρα με τις βροχές. Όντως έχει να κάνει και με την υποδομή την οποία υπάρχει και μέχρι στιγμής έδειξε ότι άντεξε το σύστημα στα Ανόγια. Έχουμε θέματα που προκύπτουν και ανακύπτουν και βγαίνουν καθημερινά τώρα και μέχρι να σταματήσουν τα φαινόμενα. Για παράδειγμα, σήμερα μου αναφέρθηκε ότι έχουμε κάποιες εκτεταμένες ζημιές στο βιολογικό καθαρισμό. Κάτι το οποίο μένει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί το επόμενο διάστημα. Έχουμε μικρά πλημμυρικά φαινόμενα σε σπίτια κυρίως παλαιότερης κατασκευής. Πρέπει όμως να προσέξουμε τις καταπτώσεις κυρίως στο επαρχιακό οδικό δίκτυο που και κινείται η μάζα του πληθυσμού. Και το μεγάλο κεφάλαιο που θα αναδειχθεί και αυτό τις επόμενες μέρες είναι το αγροτικό οδικό δίκτυο και οι υποδομές ίδρευσης, κυρίως αποχέτευσης, που θα έχουν υποστεί σημαντικά πλήγματα και θα πρέπει να δούμε την αποκατάσταση. Κύριο σημείο, κύριε Μεταξά, και αυτό επισημαίνουμε πάντα, είναι ότι πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε και να ελέγξουμε πλήρως τις μετακινήσεις μας όταν υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα, διότι έτσι αυξάνουμε τον κίνδυνο για να έχουμε μη αναστρέψιμες καταστάσεις. Και μέχρι στιγμής η συνεννόηση και με τους κτηνοτρόφους κυρίως που θέλουν να έχουν πρόσβαση στα απημνιοστάσια τους είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο και πιστεύω ότι και τις επόμενες ώρες που είναι επίσης δύσκολες θα υπάρχει αυτός ο συντονισμός και αυτή η συνεργασία ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Σας ανησυχεί το γεγονός ότι τα προγνωστικά μοντέλα αναφέρουν νέο κύμα έντονων βροχοπτώσεων τις επόμενες ώρες από απόψε το βράδυ μέχρι και την Κυριακή σε ένα έδαφος το οποίο ήδη είναι βεβαρημένο και κορεσμένο από αυτόν τον όγκο της βροχής που έπεσε?
1: Κύριε Μεταξά, το βλέπουμε γιατί βλέπουμε να φεύγουν τα νερά από σημεία που ποτέ δεν θυμόμαστε να βγαίνουν νερά από τη γη. Άρα αυτό σημαίνει ότι όντως ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή την ποσότητα. Λειτουργεί σαν σοκ για αυτόν. Οπότε είναι η στιγμή που λέμε ας μην βγουν τα προγνωστικά αυτή τη φορά, ας μην πέσει αυτή η ποσότητα νερού. Μόνο μία ένδειξη, κύριε Μεταξά, από τα στατιστικά που υπάρχουν, να σας αναφέρω ότι τα τελευταία 20 χρόνια το μέσο όρο βροχόπτωσης όλο τον χρόνο, όλο τον Οκτώβρη, είναι 95 περίπου εκατοστά νερό. Συγγνώμη, 9,5 εκατοστά νερό. Μόνο σήμερα έχουν πέσει μέχρι τώρα 8 εκατοστά νερό. Μόνο σήμερα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι οι ποσότητες είναι τεράστιες. Βοηθάει, αν θέλετε, το ανάγλυφο να μην έχουμε σημαντικές καταστροφές. Αλλά ξαναλέμε να περάσει, να ολοκληρωθεί αισίως η κακοκαιρία και εκεί τη στιγμή να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να βελτιώσουμε.
0: Δήμαρχε, και κλείνω με αυτό. Επειδή στο Ηράκλειο, στη βόρεια ακτογραμμή, τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε καταγράψει πάρα πολλές περιπτώσεις πλημμυρικών φαινομένων με πολύ μεγάλες καταστροφές, όχι όμως στα βουνά της Κρήτης, όχι σε ορεινές περιοχές. Θυμάστε αντίστοιχα φαινόμενα?
1: Η τελευταία που υπάρχει στη μνήμη

0: μεγάλη η καταστροφή από πλημμυρικά φαινόμενα είναι του 1987. Ωστόσο όμως οι μεγαλύτεροι που είχαν μεγαλύτερη εμπειρία διατυπώνουν ότι αυτό το μέγεθος ήταν εξαιρετικά πρωτόγνωρο.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Να, ευχαριστώ. Οι θυελλώδεις άνεμοι, κυρίες και κύριοι, έχουν προκαλέσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Είναι σε ισχύ απαγορευτικό του απόπλου. Πάμε στον Μάνο Τριγώνη για το ρεπορτάζ. Μάνο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σωτηρή. Δεμένα θα παραμείνουν έως τις 8 το βράδυ τα πλοία της ακτοπλοϊκής στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές φτάνουν κατά τόπου στα 9 αμποφόρ. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, αργότερα το απόγευμα και με βάση την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων θα επανακτιμηθεί η κατάσταση προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα πραγματοποιηθούν τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Την ίδια ώρα δεμένα εξακολουθούν να παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια της Δραφίνας και του Λαβρίου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν μεταβούν στα λιμάνια να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια, Σωτήρη.
1: Μάνο, σε ευχαριστώ. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται λοιπόν από απόψε το βράδυ στην Κρήτη, με τα φαινόμενα να διαρκούν μέχρι και την Κυριακή. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση στο ραδιόφωνο του Sky Κρήτης ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης.
3: Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν το φαινόμενο της αλλαγής του καιρού, της έντονης επίδρασης αυτού του συστήματος, που θα έλεγα ότι με μία αιμονή ήδη έχει προσβάλει την Κρήτη από τα δυτικά μέχρι τα ανατολικά. Σε πλήρη λοιπόν εξέλιξη, βροχές, σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά περιόδους είναι και έντονες. Εντοπίζονται πως από εχθές που ξεκίνησε να βρίσκεται σε εξέλιξη όλο αυτό το φαινόμενο, κυρίως στα εσωτερικά τμήματα του νομού, όπως ήταν στην αρχική πρόγνωση, οι μειονές και ορεινές περιοχές λιγότερο τα βόρεια παραθαλάσσια τμήματα, ακόμα πιο λίγο οι νοτιότερες και νότιο-ανατολικές περιοχές του νησιού μας. Μεγάλα τα ύψη βροχής που έχουν πέσει συνεχίζουν και πέφτουν κατά περιόδους, δηλαδή θα πάμε με έναν καιρό νεφελώδη, με βροχές, σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες και πάλι φαίνεται να εντοπίζονται κυρίως στα εσωτερικά τμήματα του νησιού μας, στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Μπαίνουμε σε μια δεύτερη φάση που και πάλι θα έχουμε την εκδήλωση έντονων φαινομένων σε όλο το νησί. Και πάλι όμως φαίνεται να εντοπίζονται στα εσωτερικά τμήματα, υπάρχει μια μονή στα εσωτερικά τμήματα, και αυτό γιατί οι ψυχρές αερίες μάζες έχουν συναντήσει ουσιαστικά τις θερμές θάλασσες, καθώς επίσης και τη θερμή επιφάνεια, ακόμα τη θερμή επιφάνεια του εδάφους. Δίνει λοιπόν αυτός ο συνδυασμός πολύ έντονες καταιγίδες, πολύ δυναμικές καταιγίδες. Αυτή η κατάσταση φαίνεται να συνεχίζεται και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα πάμε δηλαδή από την Παρασκευή το απόγευμα μέχρι και τα τέλη της περίοδου της Κυριακής, με έναν έντονο καιρό κατά περιόδους, με έντονα φαινόμενα και πάλι κατά τόπους και κατά περιόδους. Φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο και πάλι το κομμάτι της νότιο-ανατολικής Κρήτης, ένα μικρό κομμάτι της νότιο-ανατολικής Κρήτης. Όλο το υπόλοιπο νησί φαίνεται να βρέχεται αρκετά.
1: Αποκαθίστανται σταδιακά τα προβλήματα υδροδότησης που προκλήθηκαν από τη σφοδρή κακοκαιρία και τις διακοπές ηλεκτροδότησης. Μέσα από τη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, Γιώργος Βουρεξάκης, σημείωσε ότι η επιχείρηση έχει προχωρήσει στον καθαρισμό των φρεατίων τόσο στην πόλη όσο και στους οικισμούς του Ηρακλείου. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
4: Έχει αποκατασταθεί το ρεύμα στις περιοχές που μας απασχολούν εμάς ιδιαίτερα λόγω των γεωτρήσεων, έτσι, μάλια, χέρι, βασιλιές. Οπότε ευελπιστώ, ήταν μικρό το χρονικό διάστημα, οπότε δεν θα έχουμε προβλήματα υδροδότησης. Έχουμε μεγάλη αγωνία στη ΔΕΙΑΗ, διότι ο Γιώφυρος έχει κατεβάσει αρκετό νερό. Είχαμε πριν 10 χρόνια περίπου, είχαμε σοβαρά προβλήματα, τότε υπερχείλησε τότε ο Γιώφυρος και έκανε πολλές μεγάλες ζημιές στη ΔΕΙΑΗ. Έχουμε πάρει κάποια μέτρα. Ελπίζω τώρα, ανησύχησα κι εγώ αυτό που άκουσα προηγουμένως, ότι από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή το βράδυ θα έχουμε πολλές έντονες βροχές. Ευελπιστώ ότι θα προσπαθήσουμε να τα ξεπεράσουμε, να μην δημιουργούν πολλά προβλήματα. Ξέρετε, έχουν γίνει και πολλές κατασκευές στη ΔΕΙΑΗ, διπλοβάθμια, πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Η ΔΕΙΑΗ έχει πάρει μέτρα. πρακτικά τα μέτρα είναι. Κάθε χρόνο από τον Αύγουστο αρχίζουμε και καθαρίζουμε τα φρεάτια. Αυτό είναι δεδομένο. Κάθε χρόνο το κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Δεν έχουμε απλά προβλήματα. Αλλά πρέπει να ξέρει και ο κόσμος ότι τα φρεάτια έχουν μια ορισμένη δυνατότητα απορροής των νερών. Δηλαδή, μπορεί να πάρει μια ποσότητα. Από εκεί πέρα, αν η ποσότητα είναι πολύ μεγάλη, δεν μπορεί να τα

0: απορροφή στο φρεάτιο. Αυτό είναι δεδομένο, το ξέρουμε όλοι. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Θα πάμε πάλι αύριο που θα έχουμε μια διακοπή της κακοκαιρίας. Γιατί ξέρετε, έχουμε το πρόβλημα ότι στις πρώτες βροχές έχουμε τα φερτά υλικά, τα οποία φράσουν τα ήδη καθαρισμένα φρεάτια. Θα πρέπει να κάνουμε μια επέμβαση όπου υπάρχουν και όπου ο κόσμος βλέπει ότι έχουμε πολλά φερτά υλικά πάνω στις χάρες ομβρίων, να ειδοποιήσει η ΔΕΙΑΗ, να μπορέσει να μας ειδοποιήσει, να πάμε να τα καθαρίσουμε, για να μην έχουμε ειδικά το Σαββατοκύριακο.
1: Σε διαφορετικό κλίμα, ένα μεγάλο εύρος απαλωτριώσεων προβλέπει η κατασκευή των 4 ανισόπεδων κόμβων που αναμένεται να αναπτυχθούν στην παράκαμψη Ηρακλείου του νέου βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Όπως αποτυπώνεται στις εγκρίσεις των μελετών κτηματογράφησης, στους κόμβους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, της Ανώπολης, του Καρτερού και της Φοινικιάς θα απαλωτριωθούν συνολικά 446.000 τετραγωνικά μέτρα και 399 ακίνητα για τις ανάγκες υλοποίησης των συγκεκριμένων παρεμβάσεων. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Κώστα.
2: Ναι, είναι μια αποκάλυψη, ένα δικό σου ρεπορτάζ που έχει δημοσιευθεί στο Κράτα 24 για ένα πάρα πολύ κρίσιμο στάδιο, από τα κρισιμότερα στάδια σε τέτοιου είδους έργα. Αυτό των απαλωτριώσεων. Έχει δοθεί το πράσινο φως και από το Υπουργείο Υποδομών, ένα πολύ κρίσιμο βήμα και αυτό για να προχωρήσει η υλοποίηση της σύμβασης για τον Βόαξο Μεγάλο Τμήμα Ηράκλειο-Χανιά. Είναι περίπου 334 από αυτά τα 339 ακίνητα ανήκουν σε ιδιώτες, 65 ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Δεν ξέρω αν αυτό έχει κάποια σημασία, αν τα ακίνητα που ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο είναι πιο γρήγορο, πιο εύκολο να προχωρήσουν οι διαδικασίες σε σχέση με τα ακίνητα που ανήκουν σε ιδιώτες.
1: Σε κάθε περίπτωση είναι μια διαδικασία που
2: θα πρέπει να γίνει.
1: Να τρέξει δικαστικά τιμή μονάδας απόδοση.
2: Ακριβώς. Τώρα απομένουν όχι λίγα, έτσι. Απομένουν αρκετά βήματα. Αυτό που λες, να καθοριστεί το μη μονάδας, να προχωρήσουν οι διαδικασίες κτλ. Δεν γίνεται αλλιώς όμως. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να προχωρήσει και θα μου επιτρέψεις να πω ότι ίσως έχει καθυστερήσει κιόλας. Είναι από τα πράγματα τα οποία έχουμε συζητήσει κι άλλες φορές, ότι έπρεπε να έχουν γίνει γρηγορότερα. Καλό αργά παρά ποτέ.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Για μέτρα ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά μιλάει η κυβέρνηση, αναφερόμενη στο νέο πακέτο παρεμβάσεων που παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την ίδια ώρα που η αντιπολίτευση κάνει λόγο για κοροϊδία. Είμαστε και θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, δήλωσε ο Υπουργός των Οικονομικών. Ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ομιλία του στη Βουλή, καταλόγησε στην κυβέρνηση αλαζονία μιας εξουσίας που έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα.
3: Πείρωμα δόνα από την αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης με αφορμή τα μέτρα στήριξης των πολιτών για τα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός την Τετάρτη. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, καταθέτοντας μάλιστα και σχετική τροπολογία, με την κυβέρνηση να απαντά πως προέχει η δημοσιονομική πειθαρχία.
4: Η αντιπολίτευση γενικά στα μέτρα τα οποία έχει προτείνει έχει μειωμένη αξιοπιστία. Συνολικά στα μέτρα της ΔΕ θα έπρεπε να βάλω κάτω το τι έχουν προτείνει. Θέλουν τριπλάσιο δημοσιονομικό χώρο. Τώρα ζητάνε πρόσθετες παρεμβάσεις, τις οποίες άμα τις κάνουμε με τον τρόπο με τον οποίο τις ζητάνε, η χώρα θα γίνει κόκκινη.
3: Το ΠΑΣΟΚ επικρίνει την κυβέρνηση και για το μέτρο των 120 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο. Όπως υποστηρίζει, ήταν μια πρόταση που το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει πριν από αρκετό διάστημα.
5: Τι έλεγαν μαζί όλοι, δεν χρειάζεται 120, είναι λαϊκισμός.
6: Μάλιστα.
5: Είναι λαϊκισμός, λέγανε, και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά τώρα ο Πρωθυπουργός λέει θα το βάλω μετεπιτάσιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ακούστε, ή είναι λαϊκισμός ή... είναι κοινωνική αναγκαιότητα.
4: Δεν νομίζω ότι είναι προτάσεις αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι είναι προτάσεις σε κάποια πράγματα της κοινωνίας. Η στρατηγική είναι τα ωφέλη της ανάπτυξης να γυρνάνε πίσω στον κόσμο.
3: Και τα υπόλοιπα κόμματα πάντως της αντιπολίτευσης ζητούν τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
7: Εμείς λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Πρέπει να υπάρχει και απειθαρχία και σύγκρουση με τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τα μέτρα λοιπόν που ανακοίνωσε χθες για την καταιγίδα που έρχεται ο Πρωθυπουργός είναι ασπιρίνη.
9: Η λύση για το ιδιωτικό χρέος βρίσκεται στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι σε ρυθμίσεις που έχουν διπλάσιο επιτόκιο από τον ήδη υπάρχοντα εξοδικαστικό μηχανισμό.
10: Από την κυβέρνησή του εκπορεύεται η αστάθεια η οποία έχει προκαλέσει τις εκρήξεις στις τιμές ενέργειας.
11: Δεν τολμά να αγγίξει τα δηληστήρια και παίρνει μέτρα μόνο για 15 μέρες.
3: Το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης

0: Συνεχίζουν να ζητούν την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, με την κυβέρνηση να θεωρεί πως δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα.
1: Οι συνωμοτές ζητούν να παραιτηθεί εγώ, να παραιτηθώ εγώ που τους αποκάλυψα μαζί με άλλους, και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη. Δίπλα από την υπόθεση αυτή στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία.
2: Δεν υπάρχει θέμα με τον κύριο Φλωρίδη.
3: Η αντιπολίτευση προσπαθεί να μπερδέψει δύο διαφορετικές συζητήσεις. Είναι ένα πράγμα το αν έγιναν σωστά ή λανθασμένες ενέργειες στο πεδίο και άλλο πράγμα όλο αυτό που ζήσαμε πριν από 1,5 χρόνο και έφτασε στο σημείο να ποτίσει, να διαπεράσει οριζόντια την ελληνική κοινωνία.
4: Για να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια και μια δίκαιη δίκη, πρέπει να μην είναι υπουργός. Η χώρα χρειάζεται υπουργό δικαιοσύνης, όχι υπουργό κατά της δικαιοσύνης.
5: Άρα εσείς... Αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει τόσο καιρό, τις τεράστιες δηλαδή ευθύνες της.
6: Ποιος είναι λοιπόν για τα μπάζα τώρα? Ρωτώ. Ο Φλωρίδης που δεν παραιτείται ή ο πρωθυπουργός που κρύβεται πίσω από τον Τριαντόπουλο?
7: Θέλω να καλέσω και τον ίδιο, τον κύριο Τριαντόπουλο, και τον κύριο Αγοραστό να πούνε την απόλυτη αλήθεια.
8: 34 παραγωγές με 70 εκδηλώσεις και τη συμμετοχή 740 καλλιτεχνών περιλαμβάνει το φετινό καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου. Όπερα, μουσική, θέατρο, χορός και κριτική παράδοση κυριαρχούν στο πρόγραμμα και ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων το Ναμπούκο του Τζουζέπε Βέρντι, η Μαντάμα Μπάτερφλάι του Τζάκομο Πουτσίνι και η Ελεύθερη Πολιορκημένη του Γιάννη Μαρκόπουλου.
9: Με στόχο να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού και να προσελκύσει ακόμα περισσότερο κόσμο στις αίθουσές του, το Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου συγκρότησε το πρόγραμμα της καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027, το οποίο περιλαμβάνει πολλές σημαντικές διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα παραγωγών. Η νέα καλλιτεχνική περίοδος περιλαμβάνει συνολικά 35 παραγωγές με τη συμμετοχή 740 καλλιτεχνών.
10: Με μεγάλη χαρά παρουσιάσαμε και το φετινό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το οποίο όπως είδατε είναι πλήρες, με μεγάλη έτσι προσπάθεια όσον αφορά και το κόστος, με προσεκτικούς έτσι υπολογισμούς. Η ποιότητα είναι δεδομένη, η ποικιλία βεβαίως και βέβαια η υποστήριξη δεδομένη από όλους τους φορείς, από όλες τις διευθύνσεις του πολιτιστικού συνεδρίου ΔΕΠΑΝΑΛ και προσπαθούμε για το καλύτερο, έτσι ώστε να έχει ο κόσμος μια ακόμα καλύτερη καλλιτεχνική περίοδο, που να έχουμε έτσι με υψηλού επίπεδου μουσικές και θεάματα γενικότερα.
8: Σε αγαστή συνεργασία και με την απόλυτη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δημάρχου μας Αλέξη Καλοκαιρινού, εγκαινιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα της νέας καλλιτεχνικής περίοδου. Ξεχωρίζουν μεγάλες παραγωγές όπερας, όπως η επικείμενη μεγάλη παραγωγή του Ναμπούκο στα μέσα Νοεμβρίου και πολλά άλλα προγράμματα που συμπεριλαμβάνουν την αξιοποίηση όχι μόνο διεθνούς κύρους και μεγάλες εμβέλειες καλλιτεχνών, αλλά και την αξιοποίηση του εγχώριου καλλιτεχνικού δυναμικού. Το πρόγραμμά μας είναι πολυσυλλεκτικό, καλύπτει όλες τις μορφές τέχνης από όπερα, χορό, μπαλέτο, θέατρο, μουσική δωματίου, κινηματογράφου και ελπίζουμε και είμαστε σίγουροι ότι ο κόσμος, όπως έκανε και τα προηγούμενα χρόνια, θα αγκαλιάσει όλες αυτές τις παραγωγές μας.
9: Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ επεσήμανε τις προοπτικές που παρουσιάζονται για καλύτερη και πιο αποδοτική λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου με την επικείμενη μετατροπή των εταιριών του Δήμου σε αναπτυξιακούς οργανισμούς, σύμφωνα με τον νέο νόμο των κοινοτήτων.
10: Τώρα είναι η ευκαιρία με τον μετασχηματισμό των εταιριών που προβλέπεται και μέσα από τον κώδικα. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτό, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική στις καλλιτεχνικές παραγωγές και αυτό γίνεται πάντα με τη μεγάλη φροντίδα του Δημάρχου μας, του Αλέξη Καλοκαιρινού, ο οποίος μάλιστα έχει ακόμα και πριν γίνει ο νόμος αυτός για την υποχρεωτική μετατροπή των εταιριών, ήδη είχε αναθέσει σε εταιρεία για να γίνει αυτή η κίνηση. Έτσι λοιπόν είμαστε έτοιμοι, έτσι, από 1η-1η του 27, να δούμε σε ένα άλλο τοπίο με άλλες δυνατότητες και πιστεύω και ακόμα μεγαλύτερη έτσι απόδοση για τον κόσμο.
11: Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει η πλατφόρμα My Καταγγελίες της ΑΔΕΣ, στην οποία οι πολίτες θα μπορούν από το κινητό τους τηλέφωνο να κάνουν εύκολα και γρήγορα τις καταγγελίες.

0: καταγγελίες τους για θέματα ακρίβειας, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστείλουν στις ελεγκτικές αρχές και φωτογραφίες. Στόχος είναι οι έλεγχοι να είναι στοχευμένοι σε επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχουν προχωρήσει σε αδικαιολόγητες ανατιμήσεις.
1: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία νέας εφαρμογής My Καταγγελίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στο τέλος Νοεμβρίου και θα λειτουργεί στα πρότυπα του MyCoast, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τις παραχωρήσεις στις παραλίες και να υποβάλουν καταγγελίες. Ειδικότερα οι καταναλωτές θα μπορούν από το κινητό τους να υποβάλουν και να παρακολουθούν την πορεία μιας καταγγελίας, ώστε η καταγγελία να αποκτά ιχνηλατήσιμη διαδρομή και να οδηγεί σε ταχύτερη παρέμβαση και λύση.
2: Μαθαίνουμε ότι πρόκειται να βγει προς τα τέλη Νοεμβρίου στον αέρα η My Καταγγελίες, όπως λένε, την οποία θα έχει τη δυνατότητα, η πλατφόρμα αυτή προέρχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή. Από όσο γνωρίζουμε, αυτή η πλατφόρμα θα φτάνει μέχρι τα κινητά των καταναλωτών, την οποία μπορούν να ανεβάσουν καταγγελίες οι καταναλωτές και να παρακολουθούν και την πορεία της καταγγελίας. Όπως λένε, να γίνει η ιχνηλατήσιμη η διαδρομή της καταγγελίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ευχάριστο το γεγονός να οι μισοί Έλληνες να πηγαίνουν να καταγγέλουν τους άλλους μισούς Έλληνες. Δηλαδή οι καταναλωτές να καταγγέλουν τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, οι οποίοι και εκείνοι είναι εν δυνάμει καταναλωτές.
1: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών, οι ελεγκτές, αφού λαμβάνουν τις καταγγελίες, θα μπορούν πολύ πιο γρήγορα και εύκολα να διασταυρώνουν τα στοιχεία, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστέλουν άμεσα και ηλεκτρονικά το πρόστιμο στην επιχείρηση που παραβαίνει τον νόμο, χωρίς να απαιτείται καν επιτόπιος έλεγχος.
3: Οριζόμαστε, τα ενίκια είναι στα ύψη και οι τιμές στο σούπερ μάρκετ είναι πολύ, πολύ ανεβασμένα. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση να μας βοηθήσει περισσότερο οικονομικά.
4: Είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα αυτή την περίοδο. Είναι πάρα πολύ ακριβά όλα, σούπερ μάρκετ, δεν φτάνουν οι μισθοί.
5: Είστε έλεγχος, πιστεύω.
4: Ναι, εννοείται.
6: Αναφισβήτητα πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση, έτσι. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει έλεγχος ή τι άλλο θα γίνει, αλλά πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση και μια ρύθμιση, ούτως ώστε αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη μετά τις 20 του μήνα να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες.
7: Έλεγχο από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.
1: Με την ακρίβεια να συνεχίζεται και να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά, άλλο ένα σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης αυτού του γάλακτος και κρέατος αναμένεται να εφαρμοστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Το σύστημα θα αφορά ελέγχους από την παραγωγή έως την μεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά.
2: Θα έπρεπε να έχουμε αυξημένη συνείδηση και προσαρμοστικότητα στις τιμές των προϊόντων, να είναι αναλογικές τιμές και όχι υπέρογγες, ούτως ώστε και ο καταναλωτής να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει και ο έμπορος να κερδίζει τον νόμιμο. Η πρότασή μου είναι οι εμπόροι να είναι προσεκτικότεροι, λογικότεροι και να αντιλαμβάνονται και τις ανάγκες της εποχής.
0: Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο ΕΒΖΟ με τον καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου. Το ραντεβού έχει δοθεί την Κυριακή 18 του Οκτώβρη στη Λότζια με κεντρικό μήνυμα «Πρόληψη σημαίνει φροντίδα». Όλα τα έσοδα της δράσης θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση και την ψυχοκοινωνική στήριξη των ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους.
8: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τους επαγγελματίες του νομού μας, της πόλης μας που μας στηρίζουν και φέτος. Είναι ακόμα περισσότεροι. Δεν έχουμε αρκετό χώρο να βάλουμε τα λογότυπά σας, να βάλουμε τα μπάνερ σας και να σας θαυμάσουμε και να βγούμε φωτογραφίες μαζί σας. Αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη και η προσέλευση του κόσμου πλέον. Μπράβο στο κοινό του Ηρακλείου. Μπράβο που δεν φοβάται στο άκουσμα και στην τυπωμένη λέξη καρκίνος. Μπράβο στον κόσμο που κατεβαίνει μαζί μας και περπατάει μαζί μας, δίπλα στους ασθενείς, δίπλα στους φροντιστές των ασθενών, δίπλα στους ανθρώπους που πενθούν και θέλουν με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουν αυτό το στόχο. Το να είμαστε δίπλα στον ογκολογικό ασθενή και την οικογένειά του. Να ενθαρρύνουμε όλους τους ανθρώπους να είναι συνεπείς με τους προληπτικούς τους ελέγχους, γιατί αυτό σηματοδοτεί και μια τελείως διαφορετική διαδικασία θεραπείας σε περίπτωση που δεν είναι πολύ καλά τα αποτελέσματά μας. Όλοι μαζί, λίγο πιο νωρίς, επιστημονική και σωστή αντιμετώπιση. Και σε αυτό μας βοηθάει πολύ ο κόσμος, ο οποίος σιγά

0: σιγά καταλαβαίνει τη δύναμή του, επικοινωνεί το πρόβλημα και το αναδεικνύει μέσα από τη συμπεριφορά του. Έγκυρη διάγνωση σημαίνει καλύτερη θεραπεία. Σημαίνει ότι απευθυνόμαστε σωστό επαγγελματία, οπότε όλα θα πάνε σίγουρα καλύτερα. Είναι εντυπωσιακό όμως ότι ο κόσμος έχει γίνει λίγο πιο δυνατός. Δεν φοβάται τόσο, ενημερώνεται και μιλάει για τη βοήθεια που του παρέχει ο σύλλογος. Οπότε όλο και περισσότερος κόσμος απευθύνεται σε εμάς για να τον καθοδηγήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας σε ένα καλύτερο μονοπάτι.
1: Τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης διοργάνωσαν το πρώτο φόρουμ διατροφής, ασφάλειας τροφίμων και μείωσης σπατάλης με βασικό μήνυμα «Επιλέγουμε σωστά, ζούμε καλύτερα». Η εκδήλωση άνοιξε έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από την σχέση των πολιτών με το φαγητό, το πόσο καλά γνωρίζουμε τους κανόνες ασφάλειας των τροφίμων και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε το φαγητό να μην καταλήγει στα απορρίμματα.
2: Μια νέα πρωτοβουλία που έθεσε στο επίκεντρο τη σχέση μας με το φαγητό, τις καθημερινές διατροφικές μας επιλογές, την ασφάλεια των τροφίμων και τη μείωση της σπατάλης, φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Η Χαλκιαδάκης ΑΕ διοργάνωσε το ΕΝΤΡΟΦΟ, το πρώτο φόρουμ διατροφής, ασφάλειας τροφίμων και μείωσης σπατάλης τροφίμων, δημιουργώντας έναν ανοιχτό χώρο ενημέρωσης, προβληματισμού και ουσιαστικού διαλόγου για θέματα που συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητά μας.
3: Με πολύ χαρά σας καλωσορίζουμε στο πρώτο ΕΝΤΡΟΦΟ, στο πρώτο φόρουμ διατροφής, ασφάλεια τροφίμων και φυσικά μείωση σπατάλης τροφίμων. Είναι μια πρωτοβουλία που πήραμε με πολύ χαρά στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, προκειμένου να ανοίξουμε μια μεγάλη κουβέντα που θεωρούμε ότι είναι ρόλος του λιανεμπορίου και είναι ρόλος του σούπερ μάρκετ να ανοίξει για σχετικά με τη διατροφή, ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Χθες βγήκε η πρόσφατη έρευνα της Eurostat που δυστυχώς έχουμε μια πρωτιά ακόμα εκεί. Κατά μέσο όρο στην Ελλάδα 201 κιλά τροφής πετιούνται ανά κάθε πολίτη. Άρα είναι μια πρωτεία που δυστυχώς θα θέλαμε πάρα πολύ να τη μειώσουμε, γιατί είναι ένα θέμα, η σπατάλη τροφίμων είναι ένα θέμα που αφορά και την κοινωνία και το περιβάλλον και όλους μας.
2: Με κεντρικό μήνυμα «Επιλέγουμε σωστά, ζούμε καλύτερα», η διοργάνωση ανέδειξε τη σημασία των επιλογών που κάνουμε καθημερινά, από το τι βάζουμε στο τραπέζι μας μέχρι τον τρόπο με τον οποίο αγοράζουμε, αποθηκεύουμε και καταναλώνουμε τα τρόφιμά μας.
4: Η συμμετοχή μας είναι σημαντική σε ένα δρόμενο που έχει να κάνει με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων σε ένα του κομμάτι. Η κουλτούρα που προσπαθούμε να περάσουμε στους καταναλωτές είναι ότι δεν αρκούν μόνο οι υγειονομικές υπηρεσίες για να προστατευτούν, αλλά πρέπει και μόνοι τους να φροντίσουν με το πώς αγοράζουν και επιλέγουν τα τρόφιμα, πώς τα μεταφέρουν, πώς τα συντηρούν και πώς τα επεξεργάζονται. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο δρόμενο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την προστασία της δημόσιας υγείας.
5: Για φέτος, η Περιφέρεια Κρήτης είναι Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας για το 2026. Και πλέον έχουμε οδηγηθεί με γοργά βήματα στο να πάμε να κυνηγήσουμε και την Παγκόσμια Γαστρονομική Περιφέρεια για το 2030, που ευελπιστούμε να προσθέσει ένα ιδιαίτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τόσο στο τουριστικό προϊόν της Κρήτης, όσο και να καταφέρουμε να πάρουμε περισσότερη προστέμενη αξία για τους παραγωγούς μας και τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα που βρίσκονται εδώ στο νησί μας.
2: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ερωτήματα που αφορούν κάθε καταναλωτή. Τι διαμορφώνει τελικά τις διατροφικές μας επιλογές, πόσο καλά γνωρίζουμε τους κανόνες ασφάλειας των τροφίμων και κυρίως τι μπορούμε να κάνουμε να αλλάξουμε στην πράξη ώστε να περιορίσουμε τη σπατάλη τροφίμων.
3: Άρα, ανοίγουμε λοιπόν τη συζήτηση σαν σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας, γιατί όπως λέει και το σλόγγαν που έχουμε επιλέξει, επιλέγουμε σωστά και ζούμε καλύτερα.
5: Σαν Περιφέρεια Κρήτης, ο στόχος είναι να καταφέρουμε μέσα από στρατηγικές κινήσεις και έτσι ουσιώδεις παρεμβάσεις να καταφέρουμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία στην ενδοχώρα, να καταφέρουμε καταρχάς να μοιράσουμε τον κόσμο εκτός της τουριστικής ζώνης που είναι εστιασμένη στο βόρειο άξονα, δηλαδή να δώσουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους να γνωρίσουν την ενδοχώρα μας μέσα από εμπειρίες, διαδρομές, τα μονοπάτια μας, από όλο αυτό το συνοθήλευμα που υπάρχει ήδη διαθέσιμο στην Κρήτη.
2: Στο ΕΝΤΡΟΦΟ συμμετείχαν εκπρόσωποι της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, θεσμικών φορέων, της παραγωγής, της εστίασης, της επιχειρηματικότητας και του λιανεμπορίου.
6: Ο στόχος της ημερίδας αυτής, στην οποία συμμετέχουμε και εμείς ως όμιλος εργαστηρίων Βέλτια και συνεργάτες της Χαλκιαδάκης ΑΕ, είναι να αναδείξουμε το κομμάτι της κουλτούρας ασφάλειας τροφίμων και πώς ο καταναλωτής αλλά και οι επαγγελματίες του χώρου των τροφίμων πρέπει να περάσουν σε ένα επόμενο επίπεδο και να εφαρμόσουν πρακτικές που θα στηρίξουν το κομμάτι της ασφάλειας των τροφίμων.
7: Είναι κάτι

Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το πρώτο φόρουμ που γίνεται και πραγματικά ο τόπος έχει ανάγκη τέτοιες δράσεις. Συγχαρητήρια στη Χριστίνα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για να ενημερωθεί και ο καταναλωτής και οι επαγγελματίες συγχρόνως. Ο καταναλωτής νομίζω ότι χρειάζεται ενημέρωση πάνω στην ποιότητα. Τι σημαίνει ποιότητα? Είναι προς το παρόν υποκειμενικό. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι αντικειμενικό.

0: παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο Άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σε θρίλερ για γερά νεύρα με διεθνείς προεκτάσεις, εξελίσσεται η παρολίγων αεροπορική τραγωδία στην πτήση της Fly Dubai. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου έκανε λόγο για ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση του συγκυβερνήτη, ο οποίος επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος αφού πρώτα μαχαίρωσε τον πιλότο.
1: Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχουν πει ελάχιστα δημόσια πέρα από το ότι διεξάγονται έρευνες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πάντως δήλωσε ότι ο συγκυβερνήτης συνελήφθη. Η ταυτότητα και τα κίνητρα του συγκυβερνήτη που μαχαίρωσε τον κυβερνήτη σε πτήση προς το Ισραήλ, προκαλώντας μια επικίνδυνη κατακόρυφη πτώση του αεροσκάφους και αναγκάζοντάς τον να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία, παρέμεναν άγνωστα μέχρι και την Πέμπτη, καθώς οι ερευνητές έσπευδαν να μάθουν περισσότερα. Ισραηλινοί επιβάτες στην πτήση της Fly Dubai με 174 άτομα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προς το Τελαβίβ περιέγραψαν πώς ο εμόφυρτος Ινδός κυβερνήτης κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου για να τους επιτρέψει να μπουν μέσα και να καταφέρουν να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη και να σταθεροποιήσουν το αεροσκάφος. Ακόμα δεν έχει γίνει σαφής η κατάσταση του συλληφθέντος συγκυβερνήτη. Σε συνέντευξή του στο CNN που μεταδόθηκε το βράδυ της Τετάρτης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε ότι ο δράστης ήταν ομανός υπήκοος και ανακρίνεται στη Σαουδική Αραβία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είπε σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι ο ίδιος ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συζήτησαν εκτενώς το περιστατικό τηλεφωνικά και ότι φαινόταν πως ο συγκυβερνήτης ήταν ίσως τρομοκράτης ή κάποιος ψυχικά διαταραγμένος.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ελλάδος αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Παρά την πικρία για την απώλεια της νίκης στο φινάλε, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παρέμεινε αήττητο και διατηρείται μόνο πρώτο στην κορυφή του ομίλου με 7 βαθμούς.
2: Παυλίδης βλέπει την μπάλα μπροστά του, θέλει να τη φέρει με καλύτερο κοντρόλ.

0: Να έχει απόλυτο έλεγχο. Μπαίνει στη φάση και ο Κουρμπέλης βγάζει τον Τζόλι στο ένα εναντίον ενός. Πηγαίνει κατά μέτωπο σούτ αριστερό. Γκολ! Γκολ ο Χρήστος Τζόλις! Ένα γκολ που το ήθελε. Υπάρχει σηκωμένη η σημαία από το βοηθό. Κουρμπέλης βγάζει στο Τζόλι. Δείτε πώς διψάει για αίμα, επιτρέψτε μας σε αυτή την περίπτωση. Θεωρεί ο βοηθός ότι επηρεάζει ο Παυλίδης. Τώρα η προσπάθεια και η συνεργασία από Μασούρα για Ιωαννίδη. Το δεξί το έκανε. Γκολ! Γκολ ο Φώτης Ιωαννίδης. Ένα που δεν μέτρησε πριν. Ένα που μετράει τώρα. Η Εθνική παίρνει το προβάδισμα. Τσιμίκας, Καρέτσας. Καρέτσα στην κλειστή γωνία Φερμπρίχεν. Καρέτσας κρατάει, προσπαθεί κάτι να βγάλει από τη φάση, από τις κόντρες. Ιωαννίδης πατάει περιοχή, γυρίζει, γκολ! 2-0 ο Μασούρας! Άριστη η Εθνική! Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους! Πάλι ο Βίρμαν είναι στη γωνία για το κόρνερ. Κεφαλιά η μπάλα στα δίχτυα. Μειώνει με το Φαντάικ η Ολλανδία 2-1. Η πρώτη φορά που εν αέρια μονομαχία είχε πορτοκαλί χρώμα στο παιχνίδι και η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα του Τζολάκη. Ντούμφρις προωθημένος, κεφαλιά. Μπαίνει στη φάση ο Μίρτινγκ, ο Ρέτσος. Πάει να κάνει το κάτι παραπάνω και το γκολ σοφαρίζει ο Ντούμφρις. Θα πάει να το δει. Τώρα θα δούμε και θα μάθουμε τι ακριβώς θα δει ο διαιτητής.
1: Και είναι offside ο Ντούμφρις. Έρχεται από θέση offside, έχει κάνει επαφή ο...
0: Δεν είδε και πολλά. Δεδομένου ότι έχει πολύ καθαρή άποψη ο Κουίντα. Δεν υπάρχει γκολ. Πανηγυρίζεται όμως από όλους σαν γκολ. Ο Φίρμαν στο κόρνερ για την Ολλανδία. Μία ακόμη φάση που γίνεται επικίνδυνη η Ολλανδική ομάδα και εδώ δεν υπάρχει γκολ. Όμως υπάρχει υπόδειξη για offside. Αλλαγή κατεύθυνσης και σέντρα, κεφαλιά από το Ζίρξεϊ και έρχεται ο Τζολάκης να φωνάξει παρόν και να κάνει μια πάρα πολύ σημαντική απόκρουση στο παιχνίδι. Πάλι το γυριστό που γίνεται και ο Ράιτερς είναι αυτός που ισοφαρίζει για την Ολλανδία.
2: Δείτε κυρίες και κύριοι αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά.

από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
2: Πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
3: Τι θα έλεγα?
4: Όλα θα πάνε καλά.
2: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
4: Να είσαι ο εαυτός σου.
5: Η ζωή είναι ωραία.
6: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
4: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
5: Θα τα καταφέρεις.
2: Αρκεί να το πιστέψεις.
4: Πίστεψέ το.
2: Με το διακρότημα μπορείς.
1: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
7: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
8: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
14: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτε

0: Κρήτης, 85 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: ακόμα. 3 ώρες.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

Σήμα κατά τεθέν του νησιού, το μουσείο του Άλι Πασά, το εξοχικό του Άλι Πασά κτλ. Μουσείο Άλι Πασά και επαναστατικής περίοδου. Παρακαλώ.

Στις μόνιμες συλλογές του μουσείου εκτίθενται μοναδικά ιστορικά κοιμήλια, όπως το περίφημο χρυσοπίκυλτο καριοφύλι του Αλιπασά, η αυθεντική μεταξωτή φορεσιά της Κεραβασιλικής, σύζυγος του Αλιπασά, το ασημένιο ξυφίδιο του εθνικού ευεργέτη Απόστολου Αρσάκη και οι κουρτίνες με κεντυμένη τη μονογραφή Ντουγρά του Σουλτάνου Μαχμούτ. Τη νύχτα στις 11 Ιανουαρίου του 1801, ο Αλί Πασάς των Ιωαννίνων δίνει διαταγή να πνίξουν στη λίμνη την κυρα Φροσύνη και ακόμα 17 γιαννιώτισσες. Το όνομά της ήταν Φροσύνη Βασιλείου, αλλά όλοι την γνωρίζουν ως κυρα Φροσύνη. Ήταν μητέρα δύο παιδιών και σύζυγος εμπόρου. Η δικαιολογία έλεγε ότι ζούσαν ανήθικα, αλλά η πραγματική αιτία ήταν σίγουρα διαφορετική. Η επικρατέστερη εκδοχή που οδήγησε τον Αλί Πασά να εκτελέσει την κυρα Φροσύνη και τη συντοπίτησέ τη είναι η ακόλουθη. Ο Αλί Πασάς είχε ερωτευθεί την κυρα Φροσύνη, που όπως θρυλείται ήταν ερωμένη του γιου του Μουχτάρ. Όταν αρνήθηκε τον σκληρό Αλί η όμορφη γιαννιώτισσα, την τιμώρησε δίνοντας διαταγή να την πνίξουν στη λίμνη με το πρόσχημα ότι ζούσε ανήθικα και αυτή και οι υπόλοιπες γυναίκες που συνέλαβαν οι Τούρκοι.

0: Ξεκινάμε πάλι με τη Βέργα.
1: Ναι, πάλι το φίλο μας. Πάλι βουτυράκι. Εδώ θέλουμε σε όλη την επιφάνεια, έτσι. Εδώ θέλουμε και από την κάτω πλευρά το άλλο φύλλο που θα χρησιμοποιήσουμε, το επόμενο. Τώρα αρχίζουμε και απλώνουμε σε λίγο μεγαλύτερη επιφάνεια τον ξηρόκαρπο, έτσι. Δεύτερο φυλλαράκι. Πατάμε λίγο για να πάρει το βούτυρο που έχω ήδη βάλει. Ξανά βούτυρο, ξανά καρυδάκι. Τώρα πάμε να κάνουμε κάτι. Θα σφίξουμε λίγο στην αρχή. Εδώ έχουμε καταήφει και θέλουμε λίγο αέρα, έτσι. Εδώ πάμε και σφίγγουμε λίγο παραπάνω. Πάλι η ίδια τεχνική. Χαμηλά πατάμε και σουρώνουμε. Οκ.
0: Ποια είναι η διαφορά? Δεν βάλαμε κατά ύφη.
1: Λοιπόν, πάλι η ίδια τεχνική. Εδώ καλό είναι να τρυπήσουμε το πλάι. Γιατί έχω σφίξει περισσότερο και θέλω να βοηθήσω το γλυκό να πάρει το σωστό σιρόπι, γιατί θέλω να μείνει η τραγανότητα πιο ψηλά και θέλω να σιροπάρω περίπου μισό δάκτυλο από τη λαμαρίνα μου. Βουτυράκι. Αυτό είναι πακλαβά σταψιού. Όταν ακούτε τη λέξη γιανιώτικο, οι περισσότεροι σας το λένε γιανιώτικο για να καταλάβετε ότι είναι μόνο με καρύδι. Γιατί εμείς οι γιανιώτες κάνουμε καρύδι.
0: Δεν βάζουμε αμύγδαλο.
1: Δεν βάζουμε αμύγδαλο. Ο ξηρός καρπός της περιοχής είναι το καρύδι.
0: Άρα δεν είναι λάθος δηλαδή. Απλά είναι, διαφοροποιείται στο ότι είναι μπακλαβάς γιανιώτικο σταψιού.
1: Ναι, ναι.
0: Σωστά.
1: Κομμάτι.
0: Κάνε και ένα σαραγλί και να σε αφήσω την ησυχία σου. Σαραγλάκι, συγγνώμη.
1: Πάμε πιο χαμηλά και διπλώνουμε το φύλλο μας. Είδατε, σε αυτές τις δύο εκδοχές είμαι περίπου εκεί στο δίπλωμα. Τώρα πάμε λίγο πιο χαμηλά, έτσι.
0: Εμένα γιατί μου αρέσει τόσο πολύ το σαραγλί αυτό. Δεν ξέρω, δεν είμαι τόσο πάνω των ξηρών καρπών. Λατρεύω. Δεν έχει ξηρό καρπό σαραγλί.
1: Έχει.
0: Βάζεις.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Οι Τούρκοι δεν βάζουν.
1: Οι Τούρκοι...
0: Φιστίκι δουλεύεις καθόλου.
1: Δουλεύω και φιστίκι, ναι.
0: Όπως το λατρεύω,
1: Είναι με... θα σας δώσω να δοκιμάσετε. Γιατί εμείς εδώ κάνουμε κανονικό φιστίκι γίνης. Έτσι. Λοιπόν, να σου πω γιατί σου αρέσει πάρα πολύ. Βάζουμε στην άκρη τελείως. Γιατί το σαρακλί στην ουσία είναι και πιο λεπτό, αλλά τι είναι? Είναι καραμελωμένο φύλλο. Αυτό.
0: Για αυτή την είναι το κράτς.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε
0: το κράτς
1: εδώ σφίγουμε.
0: Που είπε κι άλλος.
1: Σφίγουμε. Τώρα εντάξει, εμένα είναι τεχνική μου τέτοια. Εδώ.
0: Ναι.
1: Μπορείτε ή να το αφήσετε σε αυτή τη μορφή και να το γυρίσετε ή πάλι να το σουρώσετε.
0: Το κλασικό είναι το σουρωμένο.
1: Εντάξει, τώρα ναι. Ναι, είναι το σουρωμένο.
0: Καλά, και εδώ φιστίκι θα πήγαινε τέλεια. Πού δεν πάει το φιστίκι? Να το λατρεύω το φιστίκι.
1: Το φιστίκι είναι φανταστικός ξηρός καρπός.
0: Πανάκριβος.
1: Είναι pop.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν το συζητώ. Αν έχετε τη δυνατότητα να κάνετε και με φιστίκι, μπορείτε να κάνετε και το εξής. Να κάνετε ένα με καρυδάκι, ένα φιστικάκι. Μπορείτε, αν σας αρέσει η ινδική καρύδα, να κάνετε με ινδική καρύδα. Μπράβο. Που είναι πάρα πολύ ελαφρύ και πολύ γλυκά.
0: Επίσης αγαπώ ινδική καρύδα.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Αλλά
1: ωραία.
0: Ινδική καρύδα, όχι αυτά που δεν έχουν τίποτα άρωμα. Τα ψεύτικα.
1: Την ειδική καρύδα μπορείτε να την καταλάβετε στην γλώσσα ή στο πλάι από το μάγουλο. Δεν είναι γλυκιά. Είναι...
0: Έχει αυτό το εξωτικό,
1: το άρωμα. Ναι, ναι, ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν.
0: Να είσαι καλά.
1: Με υγεία.
0: Γερή.
1: Τι άλλο να πω.
0: Γιατί, τι μας έχει μείνει τώρα?
1: Υγεία.
0: Υγεία.
1: Το καλό σου μακλαβάς.
0: Το καλό σου μακλαβάς. Φιλάκια.
1: Φιλάκια.
2: Με τη σάλτσα κοκτέιλ μέσα στην κέτσαπ προσθέτουμε γιαούρτι στραγγιστό, τη μαγιονέζα, παίρνουμε το χυμό από το πορτοκάλι, πάντα φρέσκο,

Φιλόξερο. Πάπρικα. Αλάτι και ανακατεύουμε. Για τη σαλάτα παίρνουμε τη σάρκα από μια ντομάτα και κόβουμε ζαράκια. Καθαρίζουμε στα 4 ένα αγκουράκι κνωσού και αν έχετε αυτό εδώ το πίλερ, παίρνετε ζουλιέν, λωρίδες. Αν όχι, ζαράκια όπως σας αρέσει, φέτες. Έχουμε 3 κωδικούς από φρεσκότατα υπηρώτικα αυγά. Αυγά αχυρώνα με καλαμπόκι, ελευθέρας βοσκής και τα κλασικά. Έχω 2 φέτες από φιλέτο κοτόπουλο καπνιστό, από κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής, ζαράκια, καθαρό κρέας, καθαρό κοτόπουλο. Συνεχίζουμε με τσένταρ και προσθέτουμε τη σάλτσα.

0: Είμαστε στο Σπύρο Περάματος, το οποίο ανακαλύφθηκε το 1940. Είναι 2 εκατομμύρια χρόνων. Έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες όλο το διάστημα, όλες τις εποχές, ειδικότερα τα Χριστούγεννα, Πάσχα και προς το καλοκαίρι. Πριν 2 εκατομμύρια χρόνια περνούσε και ποτάμι από εδώ μέσα.
1: Πόση ώρα κάνει κανείς για να το διασχίσει και να φτάσει?
0: Είναι ανάλογα τον κόσμο. Αν υπάρχει κάποιο group που είναι με 50 άτομα, οπωσδήποτε θα κάνουμε περισσότερο. Μπορεί και μία ώρα. Μπορεί μία ώρα και. Αν έχουμε κάποιο group που είναι από 5 μέχρι 10 άτομα, γιατί υπάρχουν και αυτά τα group, ακόμα και με ένα άτομο, θα το κάνεις σε 35-40 λεπτά. Ήθελα να πω ότι για να δημιουργηθεί ένα κυβικό εκατοστό, είτε από το σταλακτίτη είτε από το σταλαγμίτη, χρειάζονται περίπου 100 χρόνια.
1: Ναι.
0: Οπότε φαντάζεστε σε πόσα χρόνια γίνονται οι σταλακτίτες και οι σταλαγμίτες, πόσα χρόνια χρειάζονται. Και όλο το σπήλαιο είναι ενεργό.
1: Είναι
0: δημιουργεί συνεχώς σταλακτίτες και σταλαγμίτες.
1: Γι' αυτό ακούμε συνέχεια.
0: Μπράβο, γι' αυτό ακούμε
1: τη σταγόνα.
0: Τη σταγόνα.
1: Κάτι άλλο. Εδώ κάποιες δραστηριότητες.

0: δραστηριότητες, έχω ακούσει ότι γίνονται.
1: Γίνονται δραστηριότητες στη μεγάλη αίθουσα. Ναι. Το λέει και το όνομά της είναι αρκετά μεγάλη. Έχουν γίνει συναυλίες και εξακολουθούν και γίνονται και από τον Γιώργο Τογάκη και από κάποιους άλλους.
0: Εντάξει, στην είσοδο μπαίνοντας είναι τόσο ωραίος φωτισμός που αρχικά σε χαλαρώνει.
1: Σε χαλαρώνει. Ε? Ναι.
0: Και καλό είναι αυτό.
1: Είναι πάρα πολύ καλό για να συνεχίσεις μέσα.
0: Και όσο προχωράς μέσα, σε χαλαρώνει πιο πολύ.
1: Ακριβώς.
0: Αρκεί να σ' αρέσει το θέμα, να έρθεις έτοιμος για να το απολαύσεις. Γιατί είναι, πρόκειται για απόλαυση.
1: Είναι
0: να χαθείς λίγο μέσα στη μαγεία του σπηλαίου.
1: Έχει δημιουργήσει φύση όλο αυτό το θαύμα.
0: Είναι μαγικό, όντως.
1: Είναι μαγικό.
0: Και πριν θυμήθηκα ότι έχω να έρθω εδώ από 7-8 χρονών. Γράφανε κάπου.
1: Γράφανε, υπήρχαν, μπράβο, καλά θυμάστε. Υπήρχαν τα μπελίτσες και γράφανε.
0: Σκαλίζανε με την πετρούλα,
1: Μπράβο.
0: Καλά θυμάμαι. Έχω καλή μνήμη. Σε ευχαριστώ, Φλωρά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε.

0: Εδώ με τον κύριο Δημήτρη, ακριβώς δίπλα από το σπήλαιο είμαστε, στο εργαστήριο Αργυρό Χρυσοχοΐας. Είναι και πας Γιάννα φουλ, δυνατός, έτσι.
1: Αλλά και αγαπάμε και την ΑΕΛ.
0: Ναι, αγαπάμε και την ΑΕΛ, λέει εδώ. Εγώ είμαι Λαρισαίος, δεν ανοίγουμε μπιφ εδώ. Του είπα πριν, δεν μπορεί, δεν θέλει να ανέβει.
1: Σας αγαπάμε,
0: Πρέπει να μας αγαπάτε και να σας αγαπάμε. Εγώ λοιπόν χρόνια από τη Λάρισα, βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Εγώ έρχομαι τακτικά στη Λάρισα, γιατί η αδερφή μου ήταν 20 χρόνια.
0: Για πες μου, γιατί υπάρχει αυτό το κομμάτι της Αργυρό Χρυσοχοΐας σε αυτή την περιοχή συγκεκριμένα.
1: Λοιπόν, η Αργυρό Χρυσοχοΐας στην πόλη μας, στην περιοχή μας, ξεκίνησε από την εποχή του Βυζαντίου. Εδώ έχουμε τους καλύτερους τεχνίτες του κόσμου.
0: Αργυρό Χρυσοχοΐα.
1: Όχι Χρυσοχοΐα, Αργυρό Χρυσοχοΐα.
0: Α, το είπα λάθος.
1: Δεν πειράζει. Οι τεχνίτες που ασχολούνται με τον Άργυρο, με το ασίμι, μπορούν να δουλέψουν και το χρυσό. Αλλά εδώ είναι η παράδοση το ασίμι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από εδώ είναι και ο Μπούλγαρη που είναι στην Ιταλία.
0: Ο Μπούλγαρη.
1: Ασφαλώς, yes. Που έχει κάνει.
0: Ο οίκος
1: Μπούλγαρη. Ο οίκος Μπούλγαρη, πράγματι. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν στο Πέραμα, ένα γραφικό χωριό, υπέροχο, όμορφο χωριό, όπου υπάρχει το υπέροχο σπήλαιο του Περάματος. Εδώ λοιπόν έχει αναπτυχθεί και η Αργυροχοΐα, όπου υπάρχουν καταπληκτικοί τεχνίτες που δουλεύουν τα χειροποίητα έργα τέχνης.
0: Αυτό το υπέροχο κουβολόι.
1: Αυτό που σου άρεσε, το κάνω δώρο με θυμάσαι.
0: Πού το ξέρεις. Έτσι. Από τι είναι διαγμένο.
1: Μοσκοκάριδο.
0: Μοσκοκάριδο.
1: Ναι, αυτό είναι εδώ.
0: Είδες ο μάγειρας που πήγε στο μοσκοκάριδο.
1: Μπράβο, ναι. Είσαι καλλιτέχνης γι' αυτό.
0: Ωραία, φίλε. Ευχαριστώ.
1: Και εγώ χάρηκα. Ευχαριστώ μαζί σας. Φιλιά σε όλους τους
0: Ελλήνες. Α, έχεις και Μίλα Ζαγορή εκεί, ε!
1: Να πάνε να κεράσουν και τα παιδιά. Κέρα και τα παιδιά.
0: Μίλα Ζαγορή.
1: Να προσφέρουμε καφεδάκια.
0: Μίλα Ζαγορή, ο
1: Επίσης θέλω να τονίσω ότι μετά τα ασημικά φημίζεται η περιοχή μας για τον υπέροχο μπακλαβά.
0: Βέβαια, για να έρθει μπακλαβά.
1: Η μπουγάτσα.
0: Και μπουγάτσα. Και
1: μπουγάτσα, μπράβο. Και βέβαια φημιζόμαστε και χρόνια για τον μάρμαρο των Ιωαννίνων. Υπάρχουν εργοστάσια με μάρμαρο που πηγαίνουν ακόμη και εξαγωγές μέχρι την Κίνα αυτά τα μάρμαρα των Ιωαννίνων.
0: Και ένα μήλο την ημέρα.
1: Για τώρα το κάνουμε πέρα.
0: Και ειδικά το Ζαγορίνι. Ειδικά το Ζαγορίνι. Αντί για καφέ το πρωί, μιλαράκι.
1: Να παραγγείλω καφεδάκια, τι θέλετε.
0: Θα φύγουμε. Θα πάμε να δούμε την υπέροχη πόλη σας.
1: Να κεράσουμε κάτι, να προσφέρουμε. Μην φύγετε.
0: Πάμε, Κώστα.

0: μέσα στον κακό χαμό εδώ θα φάμε και μπουγάτσα, έχει και γλυκιά, έχει και με τυρί. Γιατί θα το ξαναπώ, η μπουγάτσα είναι φίλο. Τι θα μας βάλεις?
1: Ό,τι θέλεις.
0: Βάλε μια γλυκιά.
1: Ναι. Και, το,
0: και έχεις εκεί φέρω, βλέπω.
1: Βγάλει.
0: Ναι, έχεις βλέπω εδώ πέρα τα...
1: Κάτσε να ανάψω και το φως. Πώς σε λατρεύω και σε αγαπώ, γιατί ξέρω ότι...
0: Ένα για μένα και ένα για τη μάνα μου. Του ζήτησε η μάνα μου. Μάνα στο φέρνω.

0: Έχει λοιπόν και αυτά εδώ τα μπρικάκια, τα οποία είναι χειροποίητα. Είπε στο χέρι ένα παππού.
1: Είναι αγνός χαλκός.
0: Χαλκός.
1: Μπρούζινο το χερούλι.
0: Ωραία για τη χόβολη.
1: Και ψήνεται πάρα πολύ ωραίο ο καφέ και έτσι το σερβίρω.
0: Εσύ το... πού τον φτιάχνει τον καφέ, πώ αρέσει.
1: Εμένα
0: καλά, δεν μου πει τη χόβολη τώρα. Στο καζάκι, σε και πώ γίνεται ο καφέ ο ελληνικό.
1: Βάζει το νερό κανονικά που
0: ναι,
1: ελληνικό που το
0: ελληνικό που θέλει.
1: Και στο σιγανό το κάνουμε.
0: Μπράβο. Πότε τον ανακατεύουμε τον καφέ τον ελληνικό.
1: Όταν λίγο ζεσταίνει.
0: Α, ξέρεις, δεν είμαστε.
1: Είναι όλα. Και ο καφές μας, θέλω να σας ενημερώσω, είναι 50 σκούρος, 50 ξανθός.
0: Ο ελληνικός.
1: Ο ελληνικός, έτσι τον κάνουμε και τον κάνουμε σε φακελάκι των 100 γραμμαρίων για να μην ξεθυμένει.
0: Α, πουλάτε και καφέ.
1: Και καφέ πουλάμε, αλλά και έτσι το κάνουμε, δεν παίρνουμε κιλού.
0: Αλέθεια.
1: Ναι. Παίρνουμε κατεσσαράκια για τα λίγουμε να είναι φρέσκα.
0: Να δώσουμε και ένα τι, μπορούμε να τον αρωματίσουμε τον ελληνικό καφέ με λίγη μαστίχα, μπορούμε να βάλουμε.
1: Εντάξει, καλύτερα. Το παρατραβάμε λίγο εκεί, αλλά
0: το εδώ λέω, είναι, ο, εντάξει,
1: εδώ είναι ωραία η σκέψη σου,
0: ναι.
1: Είναι πολύ καλή η σκέψη σου. Αλλά εδώ να
0: με
1: ξέρετε,
0: κανέλα κάποιοι.
1: Κανέλα το ζητάνε.
0: Ε,
1: το ζητάνε.
0: Είσαι ωραίος.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Κάτι να φάει και που
0: τι τυρί έχει φέτα.
3: Έχει διάφορα τυριά μέσα.
0: Α, έχει μυζήτρα.
3: Έχει και μυζήτρα, έχει και ανθόδυρο.
0: Αυτή είναι.
3: Το ίδιο.
0: Τυρί. Τυρί και γλυκιά.
3: Αυτή είναι η γλυκιά μας.
0: Εντάξει, τι τρώνε το πρωί.
3: Γάτσα είναι νούμερο 1 η γλυκιά. Κατά προτίμηση. Βέβαια, εντάξει.
0: Κανέλα και άχνη. Όχι.
3: Θα βάλουμε στην γλυκιά από εδώ.
0: Ναι.
3: Θα δείτε τώρα.
0: Είναι παραγγελία για τους κυρίους εκεί.
3: Μπουγάτσα είναι για τους κυρίους. Αυτή είναι η γλυκιά. Μπουγάτσα είναι το φύλλο, έτσι.
0: Ναι, τα έχουμε πει και θα τα ξαναλέμε.
3: Η γέμιση
0: γιατί
3: είναι...
0: έχουμε και θέμα με την μπουγάτσα.
3: Η γέμιση είναι μετά
0: αυτό,
3: που κάνει.
0: Ρίξε.
3: Και...
0: κανέλα και ένα σοκολατούχο και φυλάκια βέβαια. Τα έχουμε ξαναπεί και αυτά.

κάτω από το κάστρο, δίπλα στην πιάτσα των ταξί, βαλσάμικο, γίνεται χαμός, σας τα λέω τώρα εδώ, γιατί πάντα υπάρχει ουρά εκεί, πάντα.

0: ποιος είναι ο στόχος όλων των αρμόδιων φορέων της περιοχής και όχι μόνο για τα Γιάννενα και για την ευρύτερη περιοχή των Ιωνίων τα επόμενα χρόνια.
1: Βασίλη, τα επόμενα χρόνια η πόλη των Ιωαννίνων θα καταστεί ένας από τους σημαντικότερους κόμβους στην νοτιοδυτική Ευρώπη, διότι σε εμάς εδώ τέμνονται τρεις διεθνείς οδικοί άξονες. Μιλάμε για την Ιόνια, την Εγνατία και τον παραδυτικό άξονα που έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή του. Σε εμάς λειτουργούν δύο διεθνή αεροδρόμια. Μιλάω των Ιωαννίνων που βρισκόμαστε εδώ αυτή τη στιγμή και του Αχτίου που απέχει 100 χιλιόμετρα από την πόλη των Ιωαννίνων. Υπάρχει το λιμάνι της Ιγουμενίτσας με το οποίο μας συνδέει με την Ιταλία και εκτός όλων αυτών, εντάξει, το φυσικό κάλος της περιοχής είναι μοναδικό. Ερχόμενος κάποιος εδώ πέρα φεύγει πραγματικά με τις καλύτερες των εντυπώσεων και έχουμε και τα παράλια του Ιωνίου που είναι απίστευτα, έτσι. Στην ουσία κάποιος μένοντας στην πόλη των Ιωαννίνων μπορεί σε μια ώρα, όπως είπες εσύ, να πάει στο καταπληκτικό ορεινό όγκο του νομού. Μιλάμε για το Μέτσοβο, μιλάμε για τα Ζαγοροχώρια, μιλάμε για τα Τζουμέρεκα, την Κόνιτσα.
0: Ακόμα και στο Αργυρόκαστρο να πεταχτεί.
1: Ναι, είναι πολύ κοντά, βεβαίως.
0: Ακόμα και εκεί. Ακριβώς, είναι ακριβώς. Μια και ώρα.
1: Ναι, το πολύ.
0: Που είναι πανέμορφα εκεί, έτσι.
1: Και επίσης η ξενοδοχειακή υποδομή στην πόλη είναι καταπληκτική. Δεν είναι τυχαίο που Ινσέτε μας κατατάσσει πρώτους στο κριτήριο του δωματίου και επίσης είμαστε και πρώτοι στη σχέση ποιότητας και τιμής.
0: Οπότε πάμε να συνεχίσουμε τη βολτά.
1: Βεβαίως.
0: Πήγαμε.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Φτάνουμε! Φτάνουμε! Φτάνουμε! Φτάνουμε! Φτάνουμε!
4: Παρακαλώ.
3: Φτάνουμε.
4: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
3: Τέλεια.
5: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

13 χιλιόμετρα από την πόλη των Ιωαννίνων. 20 λεπτά το πολύ. Είμαστε στο ιστορικό χωριό Λυγκιάδες, υψόμετρο 900 μέτρα, πιάτο, μπαλκόνι, όλο το κομμάτι των Ιωαννίνων, το νησί, τα πάντα. Εδώ πετάνε και παραπέντε νομίζω, ε. Καλά είναι Στάθη, καλά τα λέω. Έχει αρκετό κρύο, έχει ταβέρνες, έχει καφετέριες, έχει τα πάντα. Και εγώ θα φύγω και δεν θα πω πού θα πάω.

0: Βάσω πέρα ότι είσαι μια πληθωρική προσωπικότητα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και από το τηλέφωνο από κοντά πιο πολύ, μάλλον είναι το ίδιο πληθωρικά και τα προϊόντα σου. Ε? Και τα φωτανά σου. Γιατί μπαίνοντα μέσα εδώ, μη σου πω έξω,
1: η μυρωδιά κατευθείαν.
0: Ναι. Ωραία πράγματα. Μυρτάλι. Αρχικά, τι σημαίνει μυρτάλι?
1: Λοιπόν, η εταιρεία μας είναι η Mirtali Organics, η οποία το όνομά μας το πήραμε από την πριγκίπισσα των μολοσσών της Υπήρου, ναι, η Mirtali, που την παντρεύτηκε ο Μέγας, ο Φίλιππος, ο δεύτερος, και είναι η μητέρα του μεγάλου Αλεξάνδρου, η Ολυμπιάδα.
0: Η Ολυμπιάδα.
1: Μετανομάστηκε σε Ολυμπιάδα.
0: Και εδώ βρίσκει κανείς ό,τι έχει να κάνει με βότανα και τίποτα άλλο. Και τσάγια.
1: Ακριβώς.
0: Όχι μείγματα, όχι σύνδετα, όχι πρόσθετα, όχι χημικά.

0: τίποτα από όλα αυτά. Yeah. Οι καλλιέργειές μας είναι σε παρθένα εδάφη, με φοβερό μικροκλίμα, σε περιοχή Natura. Δεν υπάρχουν εντατικές καλλιέργειες γύρω-γύρω.
1: Πιστοποιημένες,
0: άνυδρες καλλιέργειες. Δηλαδή είναι ό,τι βρέξει και ό,τι δώσει ο ήλιος. Δεν επεμβαίνουμε καθόλου στα βότανά μας. Η ξύρανση είναι φυσική, σε στεγασμένους χώρους, ποτέ στους αγρούς η ξύρανση, και παίρνουμε μοναδικά προϊόντα.
1: Πέρα από τα δενδρολίβανα, θυμάρι, μελισσόχαρτο κτλ. Και τα τσάγια τα απλά, βλέπω εδώ, η Άνθη, έχετε δώσει ωραία ονόματα. Ναι, η Άνθη, η τσάι του βουνού, εγώ ας πούμε κοινόροδα και τα λοιπά, πρώτη φορά τα ακούω.
0: Τα κοινόροδα είναι ο καρπός της άγριας τριανταφυλιάς.
1: Αυτό που μίλησε εκεί, ε.
0: Ναι, το οποίο είναι, ο οποίος είναι φουλ σε βιταμίνη C, ο μικρότερος καρπός στον κόσμο, με τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε βιταμίνη C.
1: Καλύστη, δωρίδα, ευδόρα, λοιπόν.
0: Αυτά είναι τα ονόματα των νυμφών του δάσους.
1: Θέλει κάποιος να συνεργαστεί μαζί σου ή να προμηθευτεί προϊόντα. Ναι. Πώς το κάνει από την υπόλοιπη Ελλάδα?
0: Από την υπόλοιπη Ελλάδα, μέσω του site μας, του e-shop μας. Ναι. Στέλνουμε σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Ούτως ή άλλως έχουμε πελάτες από όλο τον κόσμο.
1: Βρισκόσαστε και σε καταστήματα στην Αθήνα κτλ.
0: Βεβαίως, σε καταστήματα στην Αθήνα, σε δύο μεγάλες αλυσίδες της Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Είναι τα προϊόντα μας σε όλη την Ελλάδα. Σε βιολογικά καταστήματα, σε ντελικατέσεν καταστήματα.
1: Σούπερ, εκεί που πρέπει να είναι.
0: Εκεί που πρέπει
1: εκεί
0: να είναι.
1: Εκεί που τους αρμόζει να είναι. Ακριβώς. Και εγώ θα πάρω κάτι που θα μου δώσει, δεν θα πω, και θα φύγω να πάω να μαγειρέψω από εδώ κατευθείαν.
0: Οκ. Με χαρά τα πάντα.
1: Τέλεια. Σε ένα μπολ συνδυάζουμε όλα τα υλικά της συνταγής και τα ανακατεύουμε. Ξεκινάμε με το ελαιόλαδο. Αποξηραμένο βιολογικό θυμάρι, δέντρο λίβανο, κομμένη λιαστή ντομάτα. Σπάμε με τα χέρια μας φύλλα άγριο σκόρδου. Καλής ποιότητας βαλσαμικό ξύδι. Ξύσμα ακέρωτου λεμονιού. Σούμακ, ζάταρ, ψιλοκόβουμε μαϊντανό με ένα μαχαίρι ισοπινέλ φορζέ σαν τόκου. Επίσης μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα αποξηραμένα με φρέσκα μυρωδικά. Χοντροκόβουμε πράσινες ελιές. Τρίβουμε το σκόρδο, παρμεζάνα, χιόνι, χοντροσπασμένο πιπέρι και αλάτι με σκόρδο και βασιλικό. Ανακατεύουμε αυτή την υπέροχη αρωματική βουτιά, ελαιολάδο με μυρωδικά, σερβίρουμε πάνω από κρίθινο παξιμάδι ή ένα παξιμάδι που σας αρέσει τέλος πάντων, όπως εδώ του. Σε οικογένεια τσικνάκι ή σε φρυγανισμένο ψωμί.

0: Είμαστε 7 λεπτά, είπες. Εντάξει, εγώ το έκανα 10 γιατί είμαι πιο slow. Κατσικάς είναι το χωριό.
1: Ο Κατσικάς, μάλιστα.
0: Ωραία, πολιτιστικό σύλλογος
2: Κατσικά,
0: πρόεδρος.
1: Δημοτικός σύμβουλος.
0: Και η φίλη μου η Σοφία που τους χρωστά ένα δώρο.
2: Μου χρωστάς ένα δώρο.
0: Ναι. Πες μου λίγο.
2: Τσέπα.

0: Σοφία Τσέμπα, δημοσιογράφος.
1: Δημοσιογράφος.
0: Και λάτρης του Κατσικά και ναι. Όλων όσων κάνετε.
1: Ωραία, και επειδή εγώ δεν γνωρίζω τι κάνετε ακριβώς αυτή τη συγκεκριμένη. Είναι κάθε χρόνο συγκεκριμένη ημέρα. Είτε αλλάζει.
2: Κάθε χρόνο την περίοδο των αποκριών πριν το καρναβάλι του Κατσικά.
1: Ναι. Το οποίο είναι πότε?
2: 2 Μαρτίου.
1: Ναι.
2: Που ξεκίνησε το 1978. Mm-hmm. Εδώ είναι ο Κατσικάς, η γενέτειρά του. Από εδώ ξεκίνησε το καρναβάλι από μια παρέα ντόπιων που αγαπούσαν πολύ τον τόπο τους, που κάνανε πράγματα για τη δική τους διασκέδαση και των συμπαντανών τους. Mm-hmm. Και έχουμε φτάσει στο σήμερα, όπου είμαστε στην ευχάριστη θέση να φιλοξενούμε στον Κατσικά χιλιάδες καρναβαλιστές και θεατές.
1: Αυτά είναι τα προϊόρτια ουσιαστικά.
2: Οπότε σήμερα είναι μια μουσική περατζάδα από εδώ, από τον Κατσικά, και θα συνεχίσουμε στην πόλη.
1: Θα χορέψετε παραδοσιακά.
2: Παραδοσιακά. Αυτά που μαθαίνουμε στο Πολιτιστικό Σύλλογο Κατσικά. Γιατί απαρτίζεται από πολλά τμήματα.
1: Την κλίτσα μου την κρατάω, γιατί μου την έφερε.
2: Το παραδοσιακό τμήμα.
1: Μπράβο. Οκ. Οπότε, τα αφήνουμε.
2: Θα δούμε τα παιδιά.
1: Πάμε.
2: Και θα απολαύσουμε τους μουσικούς μας.
1: Πάμε.

0: Πού είμαστε τώρα? Είμαστε στην περιοχή ή στη θέση Λιμνοπούλα. Εδώ προσλιμνιώθηκε το υδροπλάνο και τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσουν κανονικά δρομολόγια, αν μου επιτρέπετε. Θα έχουμε και αυτή τη δυνατότητα εδώ στα Ιωάννινα. Είμαστε στις εγκαταστάσεις του ναυτικού ομίλου. Δεν ξέρω τι θα δείξουμε ακόμα. Περιμένουμε. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα. Να απολαύσουμε. Έχει καταπληκτικό καιρό. Έχω αλλάξει ήδη και μπουφανάκι εδώ πέρα, βάλα ζακετούλα. Γιατί τα Γιάννενα έτσι είναι. Μεταλλάσσονται όμορφα. Πάμε.
1: Είμαστε στην Λιμνοπούλα. Στο χώρο που στεγάζεται ο Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων.
0: Να πούμε στον κόσμο ότι ο κύριος Εξάρχου είναι ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων.
1: Βρισκόμαστε σε έναν πολύ ιστορικό χώρο. Μετράει 70 χρόνια παρουσίας. Έχει βγάλει Ολυμπιονίκες. Ο χώρος μας είναι σε ένα γενικό τοπίο πανέμορφο, μια πανέμορφη φύση. Από τα λίγα σωματεία που διαθέτουν τέτοιο κάλος. Δίπλα έχουμε το κάμπιγκ που κάθε χρόνο κατακλείζεται από τουρίστες από όλο τον κόσμο. Οι εντυπώσεις που έχουν παίρνουν μαζί τους φεύγοντας, ακόμα και τώρα που είναι
0: νεκροί μήνες,
1: ναι, έχουμε επισκέπτες. Φροντίζουμε να φύγουν από εδώ με τις καλύτερες εντυπώσεις. Προβάλλεται η πόλη μας μέσω του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων, αλλά και ο Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων μέσω της πόλης μας και αντίστροφα, όπως είπα. Η δραστηριότητά μας, όπως βλέπετε, η αθλητική δραστηριότητα έχει να κάνει με την κοπηλασία, με το καγιάκ. Είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε σε αυτήν την όμορφη μεριά της πόλης. 13 με 14 Σεπτεμβρίου έχουμε αναλάβει σαν όμιλος την διοργάνωση.

0: οργάνωση των Βαλκανικών Αγώνων Κοπηλασίας. Τότε θα έχουμε την χαρά να φιλοξενήσουμε από τις 9 βαλκανικές χώρες 36 άτομα από κάθε χώρα. Είμαστε υποχρεωμένοι να τους φιλοξενήσουμε αυτούς. Οπότε λοιπόν θα προσπαθήσουμε, όπως με μεγάλη επιτυχία κάναμε τις δύο διοργανώσεις της χρονιάς που πέρασε. Θέλουμε να φύγουν από εδώ με τις καλύτερες εντυπώσεις για την οργανωτική ικανότητα του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων, αλλά και της χώρας μας γενικότερα.
1: Εγώ που είμαι άσχετος τελείως με την κοπηλασία, τι είναι το πιο εύκολο και πιο συμβατό για μένα για να κάνω εδώ, τώρα, μπορώ να κάνω κάτι?
0: Ναι, να μπείτε σε μια μεγάλη βάρκα, ναι, όπου δεν θα κινδυνεύετε να γυρίσετε μέσα και
1: υπάρχει
0: να βραχτείτε.
1: Υπάρχει δυνατότητα τώρα να το κάνουμε αυτό?
0: Ναι, φυσικά.
1: Ωραία. Τέλεια.
0: Φυσικά.
1: Για να δούμε.
0: Πάντα υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
1: Είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, καλώς ήρθατε, να περάσετε καλά στην πόλη.
1: Λοιπόν,
0: μας.
1: Όταν ο άνθρωπος πιάνει το χέρι και το σφίγγει δυνατά, για μένα σημαίνει πολλά πράγματα. Και το έκανε δύο φορές αυτό. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Γιάννης Τσίλης, Ολυμπιονίκης, ναι, το 2016.
2: Και το 12.
1: Και το 12, για όσους δεν γνωρίζετε, που γνωρίζετε όσοι ασχολείστε και πρέπει να ασχολείστε, και πάμε μέσα, χώνομαι.
2: Πάμε μέσα, πλέον προπονητής, θα σε ξαναγήσω.
1: Προπονητής.

0: πάμε τώρα, για πες μου. Είμαστε κοντά στο νησάκι.
1: Ε? Τώρα είμαστε στην περιοχή Μάτσικας.
0: Μάτσικας.
1: Είναι τα τελευταία 1000 μέτρα του 2 χιλιόμετρου που είναι ο αγώνας μας. Και κάνουμε μια χρονομέτρηση.
0: Εδώ γίνεται προπόνηση τώρα. Αφετηρία.
2: Θέσεις, προσοχή.

Προετοιμασία έξω και πάνω με κερδόν στάφο.

Επιστρέψαμε στον τόπο του εγκλήματος. Στο γευστικό τόπο του εγκλήματος. Πάμε στο βαλσάμικο ή αλλιώς βαλσαμικό. Βαλσαμικό είναι κανονικά. Το ξύδι, το μαγαζί. Στάθη, θα μας υποδεχτούν ή θα φάμε πολλά. Για να δούμε.

0: Και βέβαια και gentleman, αυτό είναι το κρασί του μαγαζιού, έτσι.
1: Καλώς καθώς, εμείς είμαστε και λίγο τοπικιστές, υποστηρίζουμε
2: τους. Κοτόπουλα πίντος, είδα...
1: Κοτόπουλα πίντος, ναι, κοτόπουλο πίντος. Θα ετοιμάσουμε τώρα ένα κοντοσούβλι, κοτόπουλο το οποίο θα έρθει τώρα. Ό,τι βλέπεις είναι...
0: Η προβατίνα είναι slow, έτσι. Κοίταξε.
1: Τα μας είναι αλφα-αλφα, είναι από τοπικούς παραγωγούς. Δηλαδή είμαστε τοπικιστές καθαρά και υποστηρίζουμε τον τόπο μας.
2: Είναι και πολύ χρόνο στηρίξεις.
1: Γι' αυτό και έχουμε και τις σπίτες μας και όλα, τυροκομικά τα πάντα και όλα μετσοβόνε από το Μέτσοβο. Μετσοβόνε από το Μέτσοβο, γαλοτήρι Μετσόβο.
2: Παϊδάκι
1: είναι καθαρά από την περιοχή της, του Δήμου Δοδόνης και εμένα από τα χωριά της Λάκας Σουλίου που είναι η Σκύκη, που είναι οι ιδιοκτήτες εδώ. Και θεωρώ ότι μας είναι εδώ και το κρασάκι μας, χειροποίητο το ίδιο, εδώ κάνουμε τον αγώνα μας σε μια περιοχή που έχει να δώσει πάρα πολύ.
2: Κάνει τον αγώνα σας και ο κόσμος κάνει τον αγώνα του έξω για να μπει μέσα.
0: Πριν συνθέσουμε την παρατοσαλάτα, θα ξεκινήσουμε με το dressing. Βινεγκρέτ εσπεριδοειδών με χυμό πορτοκάλι, λεμόνι, ελαιόλαδο και αν θέλετε βάλτε και μέλι. Πορτοκάλι, το λεμόνι, το ελαιόλαδο, καλό αλάτι, μεσολογίο και κάνω τον bartender. Καθαρίζουμε το καροτάκι με καλό πιλεράκι. Με ένα φορζέ τη Σοπινέλ κόβω 1, 2, 3, 4 και πετάω το άλλο. Τα μαζεύω και τα κόβω μικρά ζαράκια. Να έχω την τραγανότητα του καρότου και του μήλου μετά. Με τον ίδιο τρόπο θα κόψουμε και μήλα ζαγορίνη.

μέσα τα μήλα και καπάκι το dressing για να μην μας μαυρίσουνε. Ξυρίζουμε το λάχανο. Καθαρίζουμε ένα μέρος από το πορτοκάλι και παίρνουμε την ψύχα του ή αλλιώς το φιλέτο. Ένα τέτοιο μικρό μαχαιράκι. Είμαστε κομπλέ. Μέσα και τα φιλετάκια από το πορτοκάλι και μια τέτοια μεσογειακή σαλάτα θέλει φυσικά ένα μεσογειακό παξιμάδι τσικνάκι. Σπάω στον πάτο δυο παξιμάδια. Ρίχνω από πάνω τη σαλάτα και αν θέλω συμπληρώνω κι άλλα.

να ονειρεύομαι το κάτι άλλο. Και κάπου αλλού πως βρίσκομαι, οπουδήποτε και εκτός από μένα, να βλέπω τη ζωή στον άλλον στην οθόνη του κόσμου και να ζω τη δική μου στο σκοτεινό των αισθήσεων.

0: και είναι υπέροχα.
1: Πάμε, είμαστε ακριβώς στο κέντρο της πόλης.
2: Πίσω την κεντρική
1: πλατεία. Πίσω την κεντρική πλατεία. Είσαι υπεύθυνος του Ελλάδας. Γιατί πρέπει να έρθω εδώ, για πες μου λίγο, πέρα ότι είναι κέντρο. Είναι κεντρικό το μαγαζί. Η βάση του μαγαζιού είναι το καλό φαγητό, snack, brunch κτλ.
2: Ναι, ξεκινάω το πρωί με ένα καλό καφέ, ένα προσεγμένο brunch.
1: Ναι.
2: Το βράδυ μετά πάμε σε πολλές ειδικές κρασιού.
1: Α, έχουμε και ειδικές από την ευρύτερη περιοχή, ε.
2: Ναι. Έχουμε ένα πολύ προσεγμένο μενού. Ο σανταλισμός είναι η ιταλική κουζίνα, έχουμε ξυλόφουρνο.
1: Α, έχετε ξυλόφουρνο. Εξού και αυτή η πίτσα, ιταλική.
2: Εννοείται.
1: Ριζότι.
2: Σαλάτες. Έχουμε πλουτίσει το μενού με κάτι σκοπές. Και έχουμε δημιουργήσει ένα κατάλογο κοκτέιλ που προσπαθεί να πλησιώσει το φαγητό όσο καλύτερα μπορεί.
1: Α, τα κοκτέιλ δεν τα είδα.
2: Πρέπει να δοκιμάσει το κοκτέιλ.
1: Θα δοκιμάσω, για αυτό είδα.

0: Ξεκουράστηκα. Καλά ήταν. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Δεν φτάνουν δύο μέρες στα Γιάννενα. Ξεκουραστήκαμε εδώ στο Στάδι, στο Ολυμπίκ ή αλλιώς και Ολυμπικό, όπως να το πείτε, είναι τέλεια. Μέσα στο κέντρο της πόλης. Δεν υπάρχει ο κέντρο, ε. Δεν υπάρχει ο κέντρο. Και πάρκινγκ δίπλα. Τα ξανά πάμε. Μπάει από τα Γιάννενα.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε.

0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
5: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1,86 €. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5,95 €. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 € το κιλό.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας πει περισσότερα για το πώς ξημέρωσε η επόμενη ημέρα. Χάρη, καλησπέρα στον ορεινό Μυλοπόταμο μετά το χθεσινό σφοδρό κύμα κακοκαιρίας με απολογισμό έναν άνθρωπο νεκρό και ανυπολόγιστες καταστροφές.
1: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μηχανήματα της περιφέρειας του Δήμου Μυλοποτάμου αλλά και ιδιωτών προσπαθούν να αποκαταστήσουν το οδικό δίκτυο όπου αυτό είναι εφικτό. Και προσπαθούν να αποκαταστήσουν το οδικό δίκτυο όσο μπορούν συντομότερα από το πρωί, γιατί το κύμα κακοκαιρίας, το νέο κύμα κακοκαιρίας, έχει ήδη ξεκινήσει να δείχνει τα δόντια του στον ορεινό Μυλοπόταμο. Από το μεσημέρι και μετά έχει ξεκινήσει η δυνατή κατά περιόδους βροχή, πολύ έντονη βροχή, και οι κάτοικοι φοβούνται τα χειρότερα. Φοβούνται τα χειρότερα γιατί έτσι έγινε και το βράδυ της Τετάρτης, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, επιχειρήσεις, υπόγεια και να καταστραφούν οι υποδομές του Δήμου Μυλοποτάμου, κυρίως το υποδομές του Δήμου Μυλοποτάμου, κυρίως το οδικό δίκτυο.
0: Χάρη, μεγάλες καταστροφές στο Μυλοπόταμο, όμως στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε και το οροπέδιο Λασιθίου. Τι εικόνα έχουμε από το οροπέδιο?
1: Αυτό που μας έλεγαν οι κάτοικοι στο οροπέδιο Λασιθίου είναι ότι πρώτη φορά τα τελευταία τουλάχιστον 30 με 40 χρόνια έχει να συμβεί αυτό το πράγμα στο οροπέδιο Λασιθίου. Δηλαδή ο κάμπος τέτοια εποχή, 2 Οκτωβρίου, να έχει πάνω από 50 πόντους νερό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν, όπως λένε οι αγρότες, καθώς η καλλιέργεια πατάτας δεν έχουν μαζέψει ακόμα η παραγωγή της πατάτες σε ποσοστό 80% βρίσκεται ακόμα στους κήπους, ενώ κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στα κηπευτικά, όπου περίπου το 50% είναι ακόμα πάνω στα φυτά. Όπως έλεγαν, με το δεδομένο ότι θα έχουμε βροχές μέχρι και την Κυριακή, οι πατάτες θα σαπίσουν μέσα στη γη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μιλούν για ανυπολόγιστη καταστροφή, μια καταστροφή που τους φέρνει σε απόγνωση, καθώς περίμεναν.
0: Παρακολουθούμε, Χάρη, και πλάνα χαρακτηριστικά από αυτό που μας περιγράφεις. Αυτός ο όγκος νερού τον Μάρτιο, τον περασμένο Μάρτιο, θα ήταν ευλογία. Δυστυχώς αυτές τις ημέρες με τα κηπευτικά, τις καλλιέργειες σε πλήρη εξέλιξη, είναι η απόλυτη καταστροφή.
1: Και έλεγαν ότι άργησαν πολύ να φυτέψουν, γιατί υπήρχαν οι βροχές που έγιναν τον Απρίλιο, συνεχίστηκαν τις παροδικές βροχές μέχρι και τα μέσα Μαΐου, οπότε αναγκάστηκαν να φυτέψουν Ιούνιο, οπότε καθυστέρησε, πήγε πίσω όλη η παραγωγή και αυτή τη στιγμή βλέπουν την παραγωγή τους να καταστρέφεται από τις βροχοπτώσεις. Τώρα, το κύμα κακοκαιρίας θα είναι επίσης το ίδιο σφοδρό. Έχει ξεκινήσει ήδη από τη Δυτική Κρήτη με έντονες βροχές και καταιγίδες. Αυτό θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Θα υπάρξει το πρωί μια μικρή ανάπαυλα, όμως θα συνεχιστεί και το Σάββατο. Οπότε όλοι θα πρέπει να δείξουν προσοχή. Όλοι θα πρέπει να υπακούν στις οδηγίες και στις παρενέσεις των αρχών, να αποφεύγουν τις ιρλανδικές διαβάσεις, να αποφεύγουν σημεία επικίνδυνα και φυσικά είναι και η πολιτική προστασία σε εγρήγορση, σε ετοιμότητα. Είναι χαρακτηριστικό, Σωτήρη, ότι στον Γιώφυρο αλλά και στο Δρακουλιάρι, σε συγκεκριμένα σημεία είναι ήδη μηχανήματα έργου. Σε περίπτωση που τα κατέβουν φερτά υλικά και δημιουργήσουν πρόβλημα σε γέφυρες, αμέσως να επέμβουν έτσι ώστε να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Μάλιστα. Όπως είχαμε το βράδυ της Τετάρτης.
0: Χάρη, σε ευχαριστώ για το επόμενο κύμα κακοκαιρίας, κυρίες και κύριοι. Θα τα κουβεντιάσουμε και στη συνέχεια του δελτίου μας και για την ετοιμότητα, τη δοκιμασία και την πρόκληση για τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Το Ρουκάνι βρέθηκε επίσης αντιμέτωπο με μεγάλες ποσότητες νερού, λάσπης και φερτά υλικά, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν τόσο σε ιδιοκτησίες όσο και σε υποδομές στο οδικό δίκτυο. Να δούμε χαρακτηριστικές δηλώσεις.
2: Καταστροφή, παιδί μου. Τα ντουλάπια, ντουλάπες, έπιπλα, τα πάντα, ρούχα, ρούχα, πλακάκια κάτω, ήδη εκεί έχουν αρχίσει και πετούν υγρασία από μέσα.
3: Από πού πέρασε το νερό και πού πήγε?
2: Από την πόρτα, από τις πόρτες μπήκε το νερό, από το δρόμο. Ο δρόμος είναι πιο ψηλά από την αυλή μου. Είναι κακοτεχνία του Δήμου. Και το είχα πει πάρα πάρα κουράστηκα να το λέω, γιατί το έβλεπα ότι κάποια στιγμή θα γινόταν αυτό το πράγμα. Πάντα είχα, αλλά ήταν και περίμενα και το πιο μεγάλο. Αλλά σε τέτοιο βαθμό, παιδί μου, να μην αξιώνει ο Θεός άνθρωπο.
3: Ρεύμα και νερό υπάρχει εδώ?
2: Όχι, ούτε νερό έχουμε, ούτε ρεύμα. Από εχθές. Από εχθές δεν έχουμε νερό, παιδί μου. Εγώ, παιδί μου, κοιμούμουν, σας το είπα. Ναι. Και είχα το αυτό, τι αναπνοές παίρνω. Και το έβγαλα. Γιατί ήταν 5:30 ώρα και άκουγα τις βροντές μου να σηκωθώ να δω τι γίνεται. Και ακούω μυρωδιά, Παναγία μου, τι είπα, το σπίτι μου και μυρίζει έτσι άσχημα. Και κάνω έτσι και κοιτάζω και ήμουν μέσα στο νερό και στο χώμα. Τα πολύ κακό ήταν που ήταν λάσπη, χώμα.
4: Χθες έγινε κάτι απίστευτο. Πέσανε πάνω από 200 χιλιοστά νερό σε 5 ώρες μέσα. Γίνανε οι δρόμοι, από ό,τι βλέπετε εδώ, ποτάμια. Περάσανε τα νερά μέσα από 2-3 σπίτια. Τα καταστρέψανε σχεδόν όλους χερός. Σχεδόν όλος χερός. Έχουν γίνει πολλές κατολιστήσεις. Τώρα υπάρχει εδώ πέρα μηχάνημα από το Δήμο και καθαρίζει τους δρόμους. Και λένε και για απόψη ότι θα υπάρχει το ίδιο. Τώρα ο Θεός να βάλει τη χέρα του.
3: Ρεύμα και νερό υπάρχει στον οικισμό?
4: Δεν υπάρχει ούτε ρεύμα από χθες στις 5 ώρα το πρωί, ούτε νερό. Έχουν καεί μετασχηματιστές και στο χωριό Ρουκάνη και στην Καρκαδιώτισσα. Τώρα είδα κάποια συνεργή και περάσανε. Μπορεί να τους φτιάξουν.
3: Ηλικιωμένοι άνθρωποι κινδύνευσαν όσον αφορά την
4: μεταφορά? Κινδύνευσαν, από ό,τι μου είπε κάποιος, πήγε στο Χάρακα χθες τη γυναίκα του για να της βάλει οξυγόνο. Και κάποιοι άλλοι είχαν γεννήτριες.
5: Την περιφέρεια είμαστε, δουλεύουμε για να ανοίξουμε δρόμους να μπορούν να περνάνε αυτοκίνητα προσωρινά μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Η κατάσταση είναι απελπιστική, υπάρχει θέμα σοβαρό, δουλεύουμε συνέχεια και προσπαθούμε να μείνουμε.
6: Στην περιοχή?
5: Η περιοχή είναι δραματική κατάσταση. Η κατάσταση είναι δραματική. Ανοίγουμε τους δρόμους, βρέχει, ξανακλείνουμε, ξανανοίγουμε τους δρόμους, προσπαθούμε να κρατήσουμε τους δρόμους ανοιχτούς.
0: Πριν καν επουλωθούν οι πληγές από το φωνικό και καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη, νέο κύμα με ισχυρά φαινόμενα και μεγαλύτερη διάρκεια αναμένεται να σαρώσει τις επόμενες ώρες στο νησί. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται έντονες καταιγίδες στα εσωτερικά τμήματα της Κρήτης, ενώ τα προγνωστικά μοντέλα προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς σε αρκετές περιοχές το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έπεσαν το προηγούμενο 24ωρο. Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά πολύ μεγάλη ανησυχία προκαλεί το νέο επικαιροποιημένο δελτίο.
0: Μια παρένθεση ύφεσης επί της ουσίας των φαινομένων είναι αυτό το οποίο εξελίσσεται από χθες αργά το απόγευμα μέχρι και σήμερα το μεσημέρι. Σήμερα το απόγευμα το προσδιορίζουν τα προγνωστικά μοντέλα και έρχεται ξανά από απόψε επιδείνωση.
7: Ναι, είναι κάτι το οποίο το είχαμε συζητήσει και χθες. Αυτό έδειχναν τα μοντέλα ήδη από χθες. Το επιβεβαιώνει με το νέο επικαιροποιημένο δελτίο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, που κάνει λόγο ακριβώς για νέα φαινόμενα εξίσου ή και περισσότερο έντονα, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν από το απόγευμα και να διαρκέσουν μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Και μάλιστα χωρίς διακοπή, δηλαδή θα είναι συνεχόμενες ώρες έντονων φαινομένων, στα οποία θα προσθεθούν και πολύ δυνατοί άνεμοι, Σωτήρη, έως και 9 μποφόρ. Μας περιμένει ένα δύσκολο Σάββατο. Νομίζω ότι αυτό πια είναι σχεδόν σίγουρο.
0: Αυτό, Κώστα, επίσης που προκαλεί ανησυχία είναι το γεγονός ότι έχει προηγηθεί
7: ακριβώς
0: μια μεγάλη κακοκαιρία με μεγάλες ποσότητες νερού. Άρα το έδαφος είναι κορεσμένο από νερό και γι' αυτό το λόγο ενισχύεται και η ανησυχία να έχουμε, ναι, πλημμυρικά φαινόμενα.
7: Διότι η κακοκαιρία θα χτυπήσει στα ίδια σημεία. Έτσι. Δηλαδή το επίκεντρο είναι ολόκληρη Κρήτη με εξαίρεση την νότιο-ανατολική, που και πάλι δεν φαίνεται να επηρεάζεται. Κυρίως οι ορεινές και οι μειωρινές περιοχές που έχουν χτυπηθεί ήδη, είδαμε τα ρεπορτάζ, και αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Αυτές θα βρεθούν και πάλι, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, προτού συνέλθουν, προτού αποκατασταθούν οι ζημιές, προτού βρουν μια κανονικότητα. Θα κληθούν τις επόμενες ώρες να έρθουν αντιμέτωποι εκ νέου με αντίστοιχα ή και πιο έντονα φαινόμενα, εφόσον

0: επιβεβαιωθούν οι προγνώσεις, τα προγνωστικά μοντέλα και κανείς δεν ξέρει ακριβώς πώς θα ανταπεξέλθουν όλες αυτές οι περιοχές. Θυμίζω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και αλλού. Για παράδειγμα, στον Δραγουλιάρη, ο Δραγουλιάρης έχει υπερχυλήσει. Δεν ήταν στο όριο, υπερχύλησε ήδη σε κάποια σημεία του.
1: Παρά το γεγονός ότι έχει βρέξει ελάχιστα στα βόρεια παράλια του Ηρακλείου. Ναι. Στο αστικό Ηράκλειο είναι λίγες οι βροχές που έχουν πέσει, αλλά είναι το νερό που κατεβαίνει από τα εσωτερικά τμήματα.
0: Ναι. Είμαστε λοιπόν σε επιφυλακή όλοι. Η πολιτική προστασία, όλες οι πολιτικές προστασίες των Δήμων και της περιφέρειας Κρήτης είναι σε επιφυλακή. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο δυνατό.
1: Να πάνε όλα καλά. Αυτοψία στα Ζωνιανά και σε άλλα χωριά του Μηλοποτάμου έκανε ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος, ο οποίος εξέφρασε τον κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που προηγήθηκαν και έχουν προκαλέσει συνθήκες κορεσμού στο έδαφος. Ο κύριος Λαγουβάρδος υπογράμμισε ότι απαιτούνται και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις, καθώς η Κρήτη είναι εξαιρετικά ευάλωτη σε έντονα καιρικά φαινόμενα. Να ακούσουμε, να δούμε μια χαρακτηριστική του δήλωση στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα.
2: Σήμερα κάναμε μια αυτοψία ως τομέας σε συνεργασία και με τη συμμετοχή ανθρώπων από το συντηρητικό Ρεθύμνο και είδαμε στα Ζωνιανά και στα Λιβάγια τι συνέβη. Εκεί η κατάσταση πραγματικά είναι πάρα πολύ ανησυχητική, είδαμε πολύ μεγάλες καταστροφές και τα δύο πράγματα που επήγουν να γίνουν τώρα είναι καταρχάς αυτές τις ώρες που έχουμε ένα κενό, μια ύφεση των φαινομένων, βρέχει βέβαια αλλά με λιγότερη ένταση, να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα πρώτα προβλήματα ώστε να αποφύγουμε περαιτέρω προβλήματα από απόψε το βράδυ και αύριο το πρωί περιμένουμε νέα επιδείνωση του καιρού. Το δεύτερο είναι και πάρα πολύ σημαντικό που να γίνει άμεσα καταγραφή των ζημιών. Υπάρχουν πάρα πολλές ζημίες στο δικό δίκτυο, στο αγροτικό δίκτυο, σε επιμνημιοστάσια, σε ζώα που έχουν χαθεί. Επομένως θα πρέπει άμεσα να γίνει αυτή η καταγραφή και να δουν αποζημιώσεις και οι άνθρωποι σιγά σιγά να μπορέσουν να επανέλθουν στις κανονικές οικονομικές δραστηριότητές τους. Αυτά είναι δύο άμεσα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και το τρίτο που είναι πιο μέσο μακροπρόθεσμο, η περιοχή είναι ευάλωτη. Τέτοια φαινόμενα και λόγω της κλιματικής αλλαγής θα ξαναδούμε. Επομένως πρέπει να θωρακίσουμε όσο καλύτερα μπορούμε με αντιπλημμυρικά έργα την περιοχή και άλλες περιοχές που επίκυσαν στην Κρήτη προφανώς, γιατί δυστυχώς τέτοια φαινόμενα θα τα βλέπουμε όλο και πιο συχνά. Είναι ζημιές που είχαμε δει για παράδειγμα το 2019 στα Χανιά, την περιοχή των Χανίων. Είναι πολύ μεγάλες και αυτές που έχουν συμβεί και θα αποτιμήσουμε μάλλον την κατάσταση όταν τελειώσει όλη η κακοκαιρία. Γιατί έχουμε μπροστά μας ακόμα ένα δεύτερο κύμα που πιθανότητα θα είναι ισχυρό. Και οτιδήποτε πλέον πέσει τώρα θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα. Προβλήματα υπάρχουν και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο αλλά και στο Λασίθι από τις πολλές χιλιάδες βροχοπτώσεις. Ευτυχώς παρόλες τις χιλιάδες βροχοπτώσεις τα προβλήματα στην περιφερειακή των Χανίων ήταν μικρά και ελπίζουμε να παραμείνει έτσι. Αλλά μας φοβίζουν ακόμα οι επόμενες 36 ώρες που μας θέλει πάρα πολύ μεγάλη να είμαστε σε γρήγορη και χρειάζεται και επιφυλακή.
1: Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ένα νέο κύμα, ενδεχομένως και σφοδρότερο, κακοκαιρίας. Πάμε να δούμε πώς το αντιμετωπίζει και πώς προετοιμάζεται για αυτό η πολιτική προστασία. Να συνδεθούμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ.
3: Καλησπέρα και σας και στους συνεργατές μας.
1: Λοιπόν, τι ενημέρωση έχετε με τα επικαιροποιημένα δελτία επιδείνωσης από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και πού επικεντρώνεται ο μηχανισμός θεωρώντας ότι είναι τα πιο ευάλωτα, τα πιο δύσκολα, τα πιο επικίνδυνα σημεία μέχρι και το βράδυ της Κυριακής, κύριε Τσαπάκο.
3: Πριν λίγο τελείωσε η σύψη που είχαμε το Υπουργείο, συνεδρίασε η εκτίμηση κινδύνου του Υπουργείου. Είχαμε τους επιστήμονες, τους μετεωρολόγους και όλους τους υπόλοιπους που συμμετέχουν στην Επιτροπή. Αυτό που μας είπαν ότι από σήμερα το απόγευμα οργανώνεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας και θα το έχουμε μέχρι την Κυριακή το πρωί. Ζήτησα για να μας εξειδικεύσουν τα σημεία που θα μπορούσε να πηγεί τον εσύ περισσότερο, όμως θεωρούν ότι θα έχουμε φαινόμενα σε όλο το έδαφος του νησιού και έτσι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι όπως και είμαστε για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση σε οποιοδήποτε σημείο του νησιού. Σε συνεργασία με τους Δήμους και όλους τους εμπλεκόμενους της πολιτικής προστασίας, πυροσβεστικής σώματος ασφαλείας, αστυνομία, ΕΚΑΒ και εθελοντές, προχωράμε για να κάνουμε το καλύτερο μέσα και σε αυτό την καταγωγή που περιμένουμε.
1: Ανησυχείτε.

0: περαιτέρω τον μηχανισμό το γεγονός ότι ήδη μία ισχυρή κακοκαιρία με μεγάλα ύψη βροχής έχει προηγηθεί. Άρα αυτό που λένε οι ειδικοί είναι ότι πολλά εδάφη είναι κορεσμένα από νερό και είναι πολύ πιο επικίνδυνη η συνθήκη να έχουμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Σαφώς και μας ανησυχεί αυτό ότι τα εδάφη είναι κορεσμένα και έχει προηγηθεί η κακοκαιρία αυτή το προηγούμενο διήμερο. Από εκεί και πέρα οι απορροές στο βόρειο κομμάτι του νησιού είναι πιο δύσκολες λόγω των κατοικημένων περιοχών που παρεμβάλλονται από τη θάλασσα. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς έχουμε ετοιμαστεί. Υπάρχει αποκέντρωση δυνάμεων, υπάρχει σχεδιασμός. Θέλουμε συνεργασία από τους πολίτες. Οι πολίτες πρέπει να πειθαρχήσουν στις οδηγίες της πολιτείας. Θα φύγει ένα 112 το προληπτικά σήμερα το απόγευμα προς όλους τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού, ώστε να είναι προετοιμασμένοι. Κάνω έκκληση από εδώ, δίνοντας μου το βήμα και σας ευχαριστώ, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι, να περιορίσουμε σε περίπτωση έκτακτων έντονων καιρικών φαινομένων τις μετακινήσεις μας, πρωτίστως για την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και των εμπλεκόμενων όλων αυτών που δουλεύουν στο πεδίο, που συνδράμουν για να αποκατασταθούν οι ζημίες ή να αποκατασταθεί το δυτικό δίκτυο κατά περίπτωση.
0: Αντέχουν άλλο νερό τα ποτάμια στο αστικό Ηράκλειο, στο αστικό Ηράκλειο που μπορεί να μην έχει βρέξει σημαντικά τα τελευταία 24 ώρα, αλλά έχει κατεβάσει πολύ νερό από τα εσωτερικά τμήματα και ήδη έχουν φουσκώσει τα ποτάμια της πόλης. Τι θα γίνει σε περίπτωση που κατέβει κι άλλος όγκος νερού στις λεγόμενες ευάλωτες, ευαίσθητες περιοχές, στο Γιόφυρο, στη Φοινικιά, στις Μαλάδες?
1: Οι υποδομές πραγματικά δουλέψαν στα όρια τους χτες. Από εκεί και πέρα, το νερό ήρθε από την αεροχώρα, ουσιαστικά δεν έχει βρέξει στο βόρειο τμήμα του νησιού. Έβρεξε πολύ λίγο. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε ότι η διαχείριση αυτού του όμβου σε τόσο περιορισμένο χρονικό διάστημα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τη διαχειριστεί οποιαδήποτε υποδομή και οποιαδήποτε προετοιμασία έχει γίνει. Από εκεί πέρα, σας ξαναλέω, εμείς είμαστε stand-by, όπως είμαστε και χθες, είμαστε και σήμερα και σήμερα και τώρα που μιλάμε. Ο κόσμος υπάρχει αρκετός, οι δυνάμεις υπάρχουν αρκετές, μηχανήματα.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω για το κλείσιμο, κύριε Τσαπάκο, αν επειδή ξέρετε πολλές φορές έχουν λειτουργήσει οι υπηρεσίες, έχουν καθαριστεί τα φρεάτια, όμως το ζητούμενο είναι την ώρα που θα είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο να είναι στο σημείο, στο επικίνδυνο και να επιχειρούν. Έχει υπάρξει τέτοια πρόβλεψη για όλο το Σαββατοκύριακο και να κλείσουμε με αυτό?
1: Υπάρχει μέρημα, το προσωπικό μένει σε φυλακή, οι εξωτερικοί συνεργάτες μας είναι επίσης σε φυλακή, είναι ειδοποιημένοι, υπάρχει αποκέντρωση δυνάμεων. Ήδη υπάρχει σχεδιασμός τέτοιος, μηχανήματα υπάρχουν έξω, υπάρχουν άντρες πυροσβεστικής και το Σωμάτιο Ασφαλείας για να συνδράμουν σε κάθε περίπτωση και να κάνουμε ό,τι και όπου μας ζητηθεί.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσαπάκο, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Και σε δεύτερο χρόνο νομίζω έχει σημασία να ανοίξουμε ξανά τη συζήτηση για τις υποδομές μας, για τις συνθήκες πρόληψης, για τα αντιπλημμυρικά έργα, την οριοθέτηση των ρεμάτων, τη διευθέτηση που θα πρέπει να δρομολογηθούν, όχι στην καρδιά της κακοκαιρίας. Σε δεύτερο χρόνο όμως νομίζω ότι πρέπει να την ανοίξουμε τη συγκεκριμένη συζήτηση. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, οι θυελώδεις άνεμοι έχουν προκαλέσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Τα πλοία παραμένουν δεμένα στα λιμάνια, καθώς είναι σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου. Θα δούμε το ρεπορτάζ στην συνέχεια. Εικόνα και ήχος στα Ζωνιανά. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Παρασύρη, τα Ζωνιανά που βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Κύριε Παρασύρη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, να μας περιγράψετε λίγο την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή σας και αν επιβεβαιώνεται αυτό που περιγράφουν μαρτυρίες, ότι δεν έχετε

0: έχετε δει ξανά πολλά χρόνια τέτοιο όγκο νερού στην ευρύτερη περιοχή του Μηλοποτάμου και αντιστοίχως τέτοιας έκτασης καταστροφές.
1: Όχι, βέβαια, αυτό δεν είναι αλήθεια. Είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και μάλιστα να σας υπενθυμίσω ότι είχαμε και θύματα στο κάτω Μηλοπόταμο.
0: Αν αυτό μπορείτε και να μας γυρίσετε λίγο την κάμερα για να έχουμε και μία εικόνα από το σημείο που βρίσκεστε, θα ήταν ακόμη καλύτερα. Αν γίνεται, αν είναι εφικτό.
1: Όχι, είναι εφικτό.
0: Πολύ ωραία.
1: Ευχαρίστως. Απλά θα πλησιάσω ένα σημείο το οποίο δεν μπορώ να σας ακούω και πάρα πολύ καλά γιατί τρέχει πάρα πολύ το νερό. Και μπορεί να μην σας ακούω τόσο καλά. Αλλά εγώ θα σας μεταφέρω τώρα κάποιες εικόνες για να μπορούμε να συζητήσουμε. Να καταλάβετε και τι εννοώ. Σε αυτό εδώ πέρα το σημείο έχουμε δημιουργήσει ένα οδόφραγμα, ένα φράγμα, έτσι ώστε να αποτρέψουμε τη ροή του νερού να μπει μέσα στα ζωνιανά. Σας δείχνω τώρα την ποσότητα του νερού την οποία κατεβαίνει με μία βροχή 10 λεπτών. Τώρα και 10 λεπτά τρέχει βρέχη στην περιοχή εδώ πέρα στα ζωνιανά και μπορείτε να καταλάβετε τον όγκο του νερού που κατεβαίνει μέσα στα ζωνιανά. Δημιουργήσαμε εδώ το ανάγωμα έτσι ώστε να οδηγείται στο κεντρικό κανάλι του χωριού. Αυτός εδώ πέρα ο ποταμός, για να καταλάβετε, τροφοδοτεί το ποταμό του Γεροποτάμου, διασχίζει τα ζωνιανά και δυστυχώς χθες υπερχείλησε, είχε φουσκώσει το ποτάμι και οδηγήθηκε το νερό αυτό μέσα στο χωριό. Μαζί με άλλο ένα ρέμα από την άλλη μεριά του χωριού, που από εκεί φούσκωσε και αυτό και οδηγήθηκαν πάρα πολλές μεγάλες ποσότητες νερού μέσα στο χωριό. Δυσκολεύτηκε η κατάσταση, έκλεισε ο δρόμος, δεν είχαμε ρεύμα και ευτυχώς με την άμεση ανταπόκριση της αντιπεριφέρειας και κάποια μηχανήματα που ήρθαν εδώ πέρα, επιχείρησαν, δημιουργήσαμε αυτά τα αναχώματα, καθάρισαν και σήμερα τα ρέματα τα επικίνδυνα, αλλά συνεχώς κατεβαίνουν πολλά φερτά υλικά που αναγκαζόμαστε συνεχώς να παρεμβαίνουμε έτσι ώστε να μείνουν ανοιχτά τα ρέματα και να μην έχουμε πρόβλημα μέσα στο χωριό και να κινδυνεύσουν τις ζωές ή περιουσίες.
0: Κύριε Παρασύρη, αν κατάλαβα καλά, αυτό το οδόφραγμα, το ανάχωμα που μας δείξατε λίγο νωρίτερα, το έχετε κατασκευάσει από τις πέτρες που έφεραν τα φερτά του ποταμού, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Και τώρα τώρα μεταφέρομαι να σας δώσω να καταλάβετε πόσο έχουν επιβαρυνθεί οι υποδομές μέσα στα ζωνιανά και με το βρόχινο νερό. Παρόλο που αποτρέψαμε τα νερά από τα άλλα ρέματα να μην μπαίνουμε στα ζωνιανά, έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ οι υποδομές και δείτε τώρα το κεντρικό δρόμο ότι έχει αρχίσει να πλημμυρίζει λόγω του ότι τα φρεάτια εδώ πέρα που υπάρχουν σε όλο το δρόμο έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ, έχουν φράξει και αυτά τα νερά οδηγούνται τώρα και από εδώ θα πάνε σε σπίτια τα οποία έχουν πλημμύρισαν χθες. Δείτε το αυτοκίνητο τώρα αυτή τη στιγμή που περνάει. Παρόλη την προσπάθεια των συνεργείων, δυστυχώς με 15 λεπτά βροχής έχουμε αυτά εδώ πέρα τα φαινόμενα. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Γιατί δεν είναι μόνο οι περιουσίες. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ευάλωτοι. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα και ανά πάση στιγμή θα πρέπει να μεταφερθούν είτε σε κέντρο υγείας ή κάπου αλλού, αν δυσκολέψει η κατάσταση. Και από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι μου πληροφορήθηκα και εγώ τις επόμενες μέρες, από σήμερα το απόγευμα μάλλον και μετά, η κατάσταση θα δυσκολέψει και μπορείτε να αντιληφθείτε τώρα πόσο σοβαρά γίνουν τα πράγματα.
0: Ρεύμα έχει το χωριό?
1: Ρεύμα τώρα έχει. Την Πέμπτη όμως το πρωί που είχαμε τα έντονα καιρικά φαινόμενα, για 3 ώρες δεν είχαμε ρεύμα και τώρα αυτή τη στιγμή και στο νερό έχει παρουσιαστεί πρόβλημα. Ο Δήμος έχει βγάλει ανακοίνωση να μην το χρησιμοποιούμε λόγω του ότι δεν είναι καθαρό. Δηλαδή ανοίγουμε τις βρύσεις και βγαίνει κόκκινο νερό. Εδώ όμως, ειλικρινά σου μιλάω, παρόλο που έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και εγώ τώρα έχω μείνει έκπληκτος με τα 10 λεπτά βροχής το τι γίνεται μέσα στα ζωνιανά. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο επικίνδυνο είναι. Δυστυχώς, κύριε Μεταξά, έχουν γίνει κάποιες υποδομές, κάποιες άστοχες θεωρώ παρεμβάσεις δεκαετιών τώρα και άμεσα τώρα στο χωριό

0: εννοείται την επόμενη μέρα, μάλλον λάθος, άμεσα να αντιμετωπίσουμε την κακοκαιρία η οποία έρχεται άμεσα. Υπάρχουν κάποια μηχανήματα, πιθανό να χρειαστούμε και βοήθεια. Και την επόμενη μέρα πρέπει να δούμε πάρα πολύ σοβαρά ποιες υποδομές πρέπει να φτιαχτούν έτσι ώστε να προστατευτεί ο οικισμός και να προστατευτούν οι ανθρώπινες ζωές και οι περιουσίες των ανθρώπων.
1: Και να μην έχετε ξανά αντίστοιχα φαινόμενα. Κύριε Παρασύρη, επειδή ολόκληρη η περιοχή είναι μια κτηνοτροφική περιοχή. Εικόνα έχετε για το αν έχουμε ζώα που παρασύρθηκαν από τα νερά. Έχετε εικόνα για νεκρά ζώα στις κτηνοτροφικές μονάδες.
0: Συγγνώμη, δεν σας ακούω καλά, αλλά θα σας μεταφέρω μια εικόνα. Αυτή τη στιγμή έχουμε κατεστραμμένους δρόμους αγροτικής οδοποιίας. Οι κτηνοτρόφοι, παρότι έγινε μια προσπάθεια έτσι ώστε να επιχειρήσουν μηχανήματα να πλησιάσουν τις κτηνοτροφικές μονάδες, έχουν πλημμυρίσει κτηνοτροφικές μονάδες όπου έχουμε θανάτωση ζώων και δυστυχώς αμνοερήπια λίγων ημερών. Αυτά, συγχρόνω το λέω, δεν θα επιβιώσουν. Έχει παρασύρει ο ποταμός, έχει παρασύρει αρκετά ζώα. Αυτό το κάνει κάθε φορά βέβαια. Τώρα όμως δυστυχώς η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη, ειλικρά σου μιλάω. Θα μου επιτρέψετε, συγγνώμη, αλλά θα μου επιτρέψετε να αποσυνδεθούμε λόγω του ότι η κατάσταση δυσκολεύει και πρέπει άμεσα να δούμε τι θα γίνει εδώ πέρα. Κύριε Μεταξά.
1: Εύχομαι να πάνε όλα καλά, κύριε Παρασύρη. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ.
0: Είναι δύσκολη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση τώρα και πρέπει άμεσα να μιλήσω εδώ πέρα με τα παιδιά που επικυρούν για να συντονιστούμε εδώ πέρα να δούμε τι θα γίνει.
1: Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ.
0: Εγώ δύσκολες. Ευχαριστώ. Χίλια συγγνώμη.
1: Να είστε καλά. Παρακαλώ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Είναι δύσκολες οι ώρες. Είναι δύσκολες οι στιγμές στα Ζωνιανά, κυρίες και κύριοι. Και οι προγνώσεις λένε ότι είναι μπροστά το επόμενο κύμα κακοκαιρίας. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παρασύρη. Εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Κρήτη με επίκεντρο τα κεντρικά και κατά βάση ορεινά τμήματα του νησιού. Είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και χαρακτηριστική η περίπτωση των Ανογείων, όπου σε διάστημα ενός 24ωρου έπεσαν 361 χιλιοστά βροχής. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Δήμαρχο Ανογείων, τον κύριο Σοκράτη Κεφαλογιάννη. Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ να μας περιγράψετε και εσείς την κατάσταση από τα Ανόγια. Είναι πραγματικά πρωτοφανή τα μεγέθη και όγκος του νερού που σάρωσε τα ορεινά της Κρήτης.
2: Κύριε Μεταξά, πράγματι οι ποσότητες και η ένταση του φαινομένου ήταν πρωτόγνωρη και μεγαλύτερη από μένα δεν θυμούνται κάτι ανάλογο. Και πραγματικά οι αριθμοί από όταν καταγράφονται και κρατιούνται στοιχεία για τις βροχοπτώσεις πραγματικά μας κάνουν να κάνουμε το σταυρό μας και να δοξάζουμε τον Θεό που μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει και έχουμε τις όποιες μικρές, τουλάχιστον αναφέρουμε για το Δήμο μου, συνέπειες.
1: Μέχρι στιγμής στα Ανόγια δεν είχαμε ζημιές. Τις καταγράφουμε περισσότερο βορειότερα, δυτικότερα, στον όγκο του ορεινού Μηλοποτάμου. Έτσι δεν είναι? Μέχρι στιγμής στα Ανόγια δεν έχουμε ζημιές.
2: Να σας πω τι συμβαίνει τώρα με τις βροχές. Όντως έχει να κάνει και με την υποδομή την οποία υπάρχει και μέχρι στιγμής έδειξε ότι άντεξε το σύστημα στα Ανόγια. Έχουμε θέματα που προκύπτουν και ανακύπτουν και βγαίνουν καθημερινά τώρα και μέχρι να σταματήσουν τα φαινόμενα. Για παράδειγμα, σήμερα μου αναφέρθηκε ότι έχουμε κάποιες εκτεταμένες ζημιές στο βιολογικό καθαρισμό, κάτι το οποίο μένει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί το επόμενο διάστημα. Έχουμε μικρά πλημμυρικά φαινόμενα σε σπίτια κυρίως παλαιότερης κατασκευής. Πρέπει όμως να προσέξουμε τις καταπτώσεις κυρίως στο επαρχιακό οδικό δίκτυο που και κινείται η μάζα του πληθυσμού και το μεγάλο κεφάλαιο που θα αναδειχθεί και αυτό τις επόμενες μέρες είναι το αγροτικό οδικό δίκτυο και οι υποδομές ίδρευσης κυρίως και αποχέτευσης που θα έχουν υποστεί σημαντικά πλήγματα και θα πρέπει να δούμε την αποκατάσταση. Κύριο σημείο, κύριε Μεταξά, και αυτό επισημαίνουμε πάντα, είναι ότι πρέπει να

0: ελαχιστοποιήσουμε και να ελέγξουμε πλήρως τις μετακινήσεις μας όταν υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα, διότι έτσι αυξάνουμε τον κίνδυνο για να έχουμε μη αναστρέψιμες καταστάσεις. Και μέχρι στιγμής η συνεννόηση και με τους κτηνοτρόφους κυρίως που θέλουν να έχουν πρόσβαση στα απομνημειοστάσια τους είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο και πιστεύω ότι και τις επόμενες ώρες που είναι επίσης δύσκολες θα υπάρχει αυτός ο συντονισμός και αυτή η συνεργασία ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Σας ανησυχεί το γεγονός ότι τα προγνωστικά μοντέλα αναφέρουν νέο κύμα έντονων βροχοπτώσεων τις επόμενες ώρες από απόψε το βράδυ μέχρι και την Κυριακή σε ένα έδαφος το οποίο ήδη είναι βεβαρημένο και κορεσμένο από αυτόν τον όγκο της βροχής που έπεσε?
0: Κύριε Μεταξά, το βλέπουμε γιατί βλέπουμε να φεύγουν τα νερά από σημεία που ποτέ δεν θυμόμαστε να βγαίνουν νερά από τη γη. Άρα αυτό σημαίνει ότι όντως ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή την ποσότητα. Λειτουργεί σαν σοκ για αυτόν. Οπότε είναι η στιγμή που λέμε ας μην βγουν τα προγνωστικά αυτή τη φορά, ας μην πέσει αυτή η ποσότητα νερού. Μόνο μία ένδειξη, κύριε Μεταξά, από τα στατιστικά που υπάρχουν, να σας αναφέρω ότι τα τελευταία 20 χρόνια το μέσο όρο βροχόπτωσης όλο τον χρόνο, όλο τον Οκτώβρη, είναι 95 περίπου εκατοστά νερό. Συγγνώμη, 9,5 εκατοστά νερό. Μόνο σήμερα έχουν πέσει μέχρι τώρα 8 εκατοστά νερό. Μόνο σήμερα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι οι ποσότητες είναι τεράστιες. Βοηθάει, αν θέλετε, το ανάγλυφο να μην έχουμε σημαντικές καταστροφές, αλλά ξαναλέμε να περάσει, να ολοκληρωθεί αισίως η κακοκαιρία και εκεί τη στιγμή να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να βελτιώσουμε.
1: Δήμαρχε, και κλείνω με αυτό, επειδή στο Ηράκλειο, στη βόρεια ακτογραμμή, τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε καταγράψει πάρα πολλές περιπτώσεις πλημμυρικών φαινομένων με πολύ μεγάλες καταστροφές, όχι όμως στα βουνά της Κρήτης, όχι σε ορεινές περιοχές. Θυμάστε αντίστοιχα φαινόμενα?
0: Η τελευταία που υπάρχει στη μνήμη μεγάλη η καταστροφή από πλημμυρικά φαινόμενα είναι του 1987. Ωστόσο όμως οι μεγαλύτεροι που είχαν μεγαλύτερη εμπειρία διατυπώνουν ότι αυτό το μέγεθος ήταν εξαιρετικά πρωτόγνωρο.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.
0: Να,
1: ευχαριστώ.
0: Καλά.
1: Οι θυελλώδεις άνεμοι, κυρίες και κύριοι, έχουν προκαλέσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Είναι σε ισχύ απαγορευτικό του απόπλου. Πάμε στον Μάνο Τριγώνη για το ρεπορτάζ. Μάνο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σωτηρή. Δεμένα θα παραμείνουν έως τις 8 το βράδυ τα πλοία της ακτοπλοείας στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές φτάνουν κατά τόπους στα 9 αμποφόρ. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, αργότερα το απόγευμα και με βάση την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων θα επανακτιμηθεί η κατάσταση προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα πραγματοποιηθούν τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Την ίδια ώρα δεμένα εξακολουθούν να παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν μεταβούν στα λιμάνια να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια, Σωτηρία.
1: Μάνο, σε ευχαριστώ. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται λοιπόν από απόψε το βράδυ στην Κρήτη, με τα φαινόμενα να διαρκούν μέχρι και την Κυριακή. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση στο ραδιόφωνο του Sky Κρήτης ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης.
3: Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν το φαινόμενο της αλλαγής του καιρού, της έντονης επίδραση αυτού του συστήματος, που θα έλεγα ότι με μία αιμονή ήδη έχει προσβάλει την Κρήτη από τα δυτικά μέχρι τα ανατολικά. Σε πλήρη λοιπόν εξέλιξη, βροχές, σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά περιόδους είναι και έντονες. Εντοπίζονται πως από εχθές που ξεκίνησε να βρίσκεται σε εξέλιξη όλο αυτό το φαινόμενο, κυρίως στα εσωτερικά τμήματα του νομού, όπως ήταν στην αρχική πρόγνωση, οι μειονές και ορεινές περιοχές λιγότερο τα βόρεια παραθαλάσσια τμήματα, ακόμα πιο λίγο οι νοτιότερες και νότιο-ανατολικές περιοχές του νησιού μας. Μεγάλα τέψη βροχής που έχουν πέσει, συνεχίζουν και πέφτουν κατά περιόδους. Δηλαδή θα πάμε με έναν καιρό νεφελώδη, με βροχές, ποραδικές καταιγίδες, οι οποίες και πάλι φαίνεται να εντοπίζονται κυρίως.

0: στα εσωτερικά τμήματα του νησιού μας, τις σημειωρινές και ορεινές περιοχές. Μπαίνουμε σε μια δεύτερη φάση που και πάλι θα έχουμε την εκδήλωση έντονων φαινομένων σε όλο το νησί. Και πάλι όμως θα εντοπίζονται στα εσωτερικά τμήματα, υπάρχει μονή στα εσωτερικά τμήματα, και αυτό γιατί οι ψυχρές αερισμάτες έχουν συναντήσει ουσιαστικά τη θερμή, τις θερμές θάλασσες, καθώς επίσης και τη θερμή επιφάνεια, ακόμα τη θερμή επιφάνεια του εδάφους. Δίνει λοιπόν αυτός ο συνδυασμός πολύ έντονες καταιγίδες, πολύ δυναμικές καταιγίδες. Αυτή η κατάσταση θα συνεχίζεται και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα πάμε δηλαδή από την Παρασκευή το απόγευμα μέχρι και τα τέλη της περίοδου της Κυριακής, με έναν έντονο καιρό κατά περιόδους, με έντονα φαινόμενα και πάλι κατά τόπους και κατά περιόδους. Φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο και πάλι το κομμάτι της νότιο-ανατολικής Κρήτης, ένα μικρό κομμάτι της νότιο-ανατολικής Κρήτης. Όλο το υπόλοιπο νησί φαίνεται να βρέχεται αρκετά.
1: Αποκαθίστανται σταδιακά τα προβλήματα υδροδότησης που προκλήθηκαν από τη σφοδρή κακοκαιρία και τις διακοπές ηλεκτροδότησης. Μέσα από τη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, Γιώργος Βουρεξάκης, σημείωσε ότι η επιχείρηση έχει προχωρήσει στον καθαρισμό των φρεατίων τόσο στην πόλη όσο και στους οικισμούς του Ηρακλείου. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
2: Έχει αποκατασταθεί το ρεύμα στις περιοχές που μας απασχολούν εμάς ιδιαίτερα λόγω των γεωτρήσεων, έτσι, Μάλια, Χέρι, Βασιλιές. Οπότε ευελπιστώ, ήταν μικρό το χρονικό διάστημα, οπότε δεν θα έχουμε προβλήματα υδροδότησης. Έχουμε μεγάλη αγωνία στη ΔΕΙΑΗ, διότι ο Γιώφυρος έχει κατεβάσει αρκετό νερό. Είχαμε πριν 10 χρόνια περίπου, είχαμε σοβαρά προβλήματα, τότε υπερχείλησε τότε ο Γιώφυρος και έκανε πολλές μεγάλες ζημιές στη ΔΕΙΑΗ. Έχουμε πάρει κάποια μέτρα. Ελπίζω τώρα, ανησύσα και εγώ αυτό που άκουσα προηγουμένως, ότι από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή το βράδυ θα έχουμε πολλές έντονες βροχές. Ευελπιστώ ότι θα προσπαθήσουμε να τα ξεπεράσουμε, να μην δημιουργούν πολλά προβλήματα. Ξέρετε, έχουν γίνει και πολλές κατασκευές στη ΔΕΙΑΗ, το βάθμια, πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Η ΔΕΙΑΗ έχει πάρει μέτρα. Τι κάνει, τα μέτρα είναι. Κάθε χρόνο από τον Αύγουστο αρχίζουμε και καθαρίζουμε τα φρεάτια. Αυτό είναι δεδομένο. Κάθε χρόνο το κάνουμε. Τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε απλά προβλήματα. Αλλά πρέπει να ξέρει και ο κόσμος ότι τα φρεάτια έχουν μια ορισμένη δυνατότητα απορροής των νερών. Δηλαδή μπορεί να πάρει μια ποσότητα. Από εκεί πέρα, αν η ποσότητα είναι πολύ μεγάλη, δεν μπορεί να τα απορροφεί στο φρεάτιο. Αυτό είναι δεδομένο. Το ξέρουμε όλοι. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Θα πάμε πάλι αύριο που θα έχουμε μια διακοπή της κακοκαιρίας, γιατί ξέρετε, έχουμε το πρόβλημα ότι στις πρώτες βροχές έχουμε τα φερτά υλικά, τα οποία φράσουν τα ήδη καθαρισμένα φρεάτια. Θα πρέπει να κάνουμε μια επέμβαση όπου υπάρχουν και όπου ο κόσμος βλέπει ότι έχουμε πολλά φερτά υλικά πάνω στις χάρες ομβρίων, να ειδοποιήσει η ΔΕΙΑΗ, να μπορέσει να μας ειδοποιήσει, να πάμε να τα καθαρίσουμε, για να μην έχουμε ειδικά το Σαββατοκύριακο.
1: Σε διαφορετικό κλίμα, ένα μεγάλο εύρος απαλωτριώσεων προβλέπει η κατασκευή των 4 ανισόπεδων κόμβων που αναμένεται να αναπτυχθούν στην παράκαμψη Ηρακλείου του νέου βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Όπως αποτυπώνεται στις εγκρίσεις των μελετών κτηματογράφησης, στους κόμβους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, της Ανώπολης, του Καρτερού και της Φοινικιάς θα απαλωτριωθούν συνολικά 446.000 τετραγωνικά μέτρα και 399 ακίνητα για τις ανάγκες υλοποίησης των συγκεκριμένων παρεμβάσεων. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Κώστα.
3: Ναι, είναι μια αποκάλυψη, ένα δικό σου ρεπορτάζ που έχει δημοσιευθεί στο Κρέτα 24 για ένα πάρα πολύ κρίσιμο στάδιο, από τα κρισιμότερα στάδια σε τέτοιου είδους έργα. Αυτό των απαλωτριώσεων. Έχει δοθεί το πράσινο φως και από το Υπουργείο Υποδομών. Ένα πολύ κρίσιμο βήμα και αυτό για να προχωρήσει η υλοποίηση της σύμβασης για τον Βουάξο Μεγάλο Τμήμα Ηράκλειο-Χανιά. Είναι 334 από αυτά τα 339 ακίνητα ανήκουν σε ιδιώτες, 65 ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Δεν ξέρω αν αυτό έχει κάποια σημασία, αν τα ακίνητα που ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο είναι πιο γρήγορο, πιο εύκολο να προχωρήσουν οι διαδικασίες σε σχέση με τα ακίνητα που ανήκουν σε ιδιώτες.
1: Σε κάθε περίπτωση είναι μια διαδικασία που
3: πρέπει να γίνει.
1: Να τρέξει δικαστικά τιμή μονάδας απόδοση.
3: Ακριβώς. Τώρα απομένουν όχι λίγα, έτσι, απομένουν αρκετά βήματα. Αυτό που λες, να καθοριστεί το μη μονάδας, να προχωρήσουν οι διαδικασίες και τα λοιπά. Δεν γίνεται αλλιώς όμως. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να προχωρήσει και θα μου επιτρέψεις να πω ότι ίσως έχει καθυστερήσει.

0: Κιόλας, είναι από τα πράγματα τα οποία έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, ότι έπρεπε να έχουν γίνει γρηγορότερα, καλλιό αργά παρά ποτέ.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Για μέτρα ανάσα, για χιλιάδες νοικοκυριά μιλάει η κυβέρνηση, αναφερόμενη στο νέο πακέτο παρεμβάσεων που παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την ίδια ώρα που η αντιπολίτευση κάνει λόγο για κοροϊδία. Είμαστε και θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, δήλωσε ο Υπουργός των Οικονομικών, ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ομιλία του στη Βουλή, καταλόγησε στην κυβέρνηση αλαζονία μιας εξουσίας που έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα.
2: Πήρωμα δόν από την αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης με αφορμή τα μέτρα στήριξης των πολιτών για τα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός την Τετάρτη. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, καταθέτοντας μάλιστα και σχετική τροπολογία, με την κυβέρνηση να απαντά πως προέχει η δημοσιονομική πειθαρχία.
3: Η αντιπολίτευση γενικά στα μέτρα τα οποία έχει προτείνει έχει μειωμένη αξιοπιστία. Συνολικά στα μέτρα της ΔΕΘ, αν έπρεπε να βάλω κάτω το τι έχουν προτείνει, θέλουν τριπλάσιο δημοσιονομικό χώρο. Τώρα ζητάνε πρόσθετες παρεμβάσεις, τις οποίες άμα τις κάνουμε με τον τρόπο με τον οποίο τις ζητάνε, η χώρα θα γίνει κόκκινη.
2: Το ΠΑΣΟΚ επικρίνει την κυβέρνηση και για το μέτρο των 120 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο. Όπως υποστηρίζει, ήταν μια πρόταση που το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει πριν από αρκετό διάστημα.
4: Τι έλεγαν μαζί όλοι, δεν χρειάζεται 120, είναι λαϊκισμός.
5: Μάλιστα.
4: Είναι λαϊκισμός, λέγανε, και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά τώρα ο Πρωθυπουργός λέει θα το βάλω μετεπιτάσιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ακούστε, ή είναι λαϊκισμός ή... είναι κοινωνική αναγκαιότητα.
3: Δεν νομίζω ότι είναι προτάσεις αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι είναι προτάσεις σε κάποια πράγματα της κοινωνίας. Η στρατηγική είναι τα ωφέλη της ανάπτυξης να γυρνάνε πίσω στον κόσμο.
2: Και τα υπόλοιπα κόμματα πάντως της αντιπολίτευσης ζητούν τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
6: Εμείς λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Πρέπει να υπάρχει και απειθαρχία και σύγκρουση με τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Τα μέτρα λοιπόν που ανακοίνωσε χθες για την καταιγίδα που έρχεται ο Πρωθυπουργός είναι ασπιρίνη.
8: Η λύση για το ιδιωτικό χρέος βρίσκεται στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι σε ρυθμίσεις που έχουν διπλάσιο επιτόκιο από τον ήδη υπάρχοντα εξοδικαστικό μηχανισμό.
9: Από την κυβέρνησή του εκπορεύεται η αστάθεια η οποία έχει προκαλέσει τις εκρήξεις στις τιμές ενέργειας.
10: Δεν τολμά να αγγίξει τα δηληστήρια και παίρνει μέτρα μόνο για 15 μέρες.
2: Το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης συνεχίζουν να ζητούν την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, με την κυβέρνηση να θεωρεί πως δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα.
11: Οι συνωμοτές ζητούν να παραιτηθεί εγώ, να παραιτηθώ εγώ που τους αποκάλυψα μαζί με άλλους, και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη. Δίπλα από την υπόθεση αυτή στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία.
12: Δεν υπάρχει θέμα με τον κύριο Φλωρίδη.
13: Η αντιπολίτευση προσπαθεί να μπερδέψει δύο διαφορετικές συζητήσεις. Είναι ένα πράγμα το αν έγιναν σωστές ή λανθασμένες ενέργειες στο πεδίο και άλλο πράγμα όλο αυτό που ζήσαμε πριν από 1,5 χρόνο και έφτασε στο σημείο να ποτίσει, να διαπεράσει οριζόντια την ελληνική κοινωνία.
4: Για να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια και μια δίκαιη δίκη πρέπει να μην είναι υπουργός. Η χώρα χρειάζεται υπουργό δικαιοσύνης, όχι υπουργό κατά της δικαιοσύνης.
14: Άρα, εσείς... αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει τόσο καιρό. Τις τεράστιες δηλαδή ευθύνες της.
7: Ποιος είναι λοιπόν για τα μπάζα τώρα? Ρωτώ. Ο Φλωρίδης που δεν παραιτείται ή ο Πρωθυπουργός που κρύβεται πίσω από τον Τριαντόπουλο?
8: Θέλω να καλέσω και τον ίδιο, τον κύριο Τριαντόπουλο, και τον κύριο Αγοραστό να πούνε την απόλυτη αλήθεια.
1: 34 παραγωγές με 70 εκδηλώσεις και τη συμμετοχή 740 καλλιτεχνών περιλαμβάνει το φετινό καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου. Όπερα, μουσική, θέατρο, χορός και κριτική παράδοση κυριαρχούν στο πρόγραμμα και ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων το Ναμπούκο του Τζουζέπε Βέρντι, η Μαντάμα Μπάτερφλάι του Τζάκομο Πουτσίνι και η Ελεύθερη Πολιορκημένη του Γιάννη Μαρκόπουλου.
15: Με στόχο να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού και να προσελκύσει ακόμα περισσότερο κόσμο στις αίθουσές του, το Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου συγκρότησε το πρόγραμμα της καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. το οποίο περιλαμβάνει πολλές σημαντικές διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα παραγωγών. Η νέα καλλιτεχνική περίοδος περιλαμβάνει συνολικά 35 παραγωγές με τη συμμετοχή 740 καλλιτεχνών.
5: Με μεγάλη χαρά παρουσιάσαμε και το φετινό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το οποίο, όπως είδατε, είναι πλήρες, με μεγάλη, έτσι, προσπάθεια όσον αφορά και το

0: κόστος, με προσεκτικούς υπολογισμούς. Η ποιότητα είναι δεδομένη, η ποικιλία βεβαίως και βέβαια η υποστήριξη δεδομένη από όλους τους φορείς, από όλες τις διευθύνσεις του πολιτιστικού συνεδρίτης ΔΕΠΑΝΑΛ και προσπαθούμε για το καλύτερο, έτσι ώστε να έχει ο κόσμος μια ακόμα καλύτερη καλλιτεχνική περίοδο, που να έχουμε έτσι με υψηλού επίπεδου μουσικές και θεάματα γενικότερα.
1: Σε αγαστή συνεργασία και με την απόλυτη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δημάρχου μας Αλέξη Καλοκαιρινού, εγκαινιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα της νέας καλλιτεχνικής περίοδου. Ξεχωρίζουν μεγάλες παραγωγές όπερας, όπως η επικείμενη μεγάλη παραγωγή του Ναμπούκο στα μέσα Νοεμβρίου και πολλά άλλα προγράμματα που συμπεριλαμβάνουν την αξιοποίηση όχι μόνο διεθνούς κύρους και μεγάλες εμβέλειες καλλιτεχνών, αλλά και την αξιοποίηση του εγχώριου καλλιτεχνικού δυναμικού. Το πρόγραμμά μας είναι πολυσυλλεκτικό, καλύπτει όλες τις μορφές τέχνης από όπερα, χορό, μπαλέτο, θέατρο, μουσική δωματίου, κινηματογράφο και ελπίζουμε και είμαστε σίγουροι ότι ο κόσμος, όπως έκανε και τα προηγούμενα χρόνια, θα αγκαλιάσει όλες αυτές τις παραγωγές μας.
2: Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ επεσήμανε τις προοπτικές που παρουσιάζονται για καλύτερη και πιο αποδοτική λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου με την επικείμενη μετατροπή των εταιριών του Δήμου σε αναπτυξιακούς οργανισμούς, σύμφωνα με το νέο νόμο των κοινοτήτων.
0: Τώρα είναι η ευκαιρία με τον μετασχηματισμό των εταιριών που προβλέπεται και μέσα από τον κώδικα. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτό, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική στις καλλιτεχνικές παραγωγές. Και αυτό γίνεται πάντα με τη μεγάλη φροντίδα του Δημάρχου μας, του Αλέξη Καλοκαιρινού, ο οποίος μάλιστα έχει, ακόμα και πριν γίνει ο νόμος αυτός για την υποχρεωτική μετατροπή των εταιριών, ήδη είχε αναθέσει σε εταιρεία για να γίνει αυτή η κίνηση. Έτσι λοιπόν είμαστε έτοιμοι, έτσι από 1η-1η του 27, να δούμε σε ένα άλλο τοπίο με άλλες δυνατότητες και πιστεύω και ακόμα μεγαλύτερη έτσι απόδοση για τον κόσμο.
3: Παρακαλώ.
4: Φτάνουμε.
3: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
4: Τέλεια.
5: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομήνου αστυγνωσό, με αυτά της εκεκυραλένει το ξοχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπα Ξεβάνης.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σε θρίλερ για γερά νεύρα με διεθνείς προεκτάσεις, εξελίσσεται η παρολίγων αεροπορική τραγωδία στην πτήση της Fly Dubai. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου έκανε λόγο για ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση του συγκυβερνήτη, ο οποίος επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος αφού πρώτα μαχαίρωσε τον πιλότο.
1: Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχουν πει ελάχιστα δημόσια πέρα από το ότι διεξάγονται έρευνες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πάντως δήλωσε ότι ο συγκυβερνήτης συνελήφθη. Η ταυτότητα και τα κίνητρα του συγκυβερνήτη που μαχαίρωσε τον κυβερνήτη σε πτήση προς το Ισραήλ, προκαλώντας μια επικίνδυνη κατακόρυφη πτώση.

του αεροσκάφους και αναγκάζοντάς το να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία, παρέμεναν άγνωστα μέχρι και την Πέμπτη, καθώς οι ερευνητές έσπευδαν να μάθουν περισσότερα. Ισραηλινοί επιβάτες στην πτήση της Fly Dubai με 174 άτομα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προς το Τελαβίβ περιέγραψαν

0: κυβερνήτη και να σταθεροποιήσουν το αεροσκάφος. Ακόμα δεν έχει γίνει σαφής η κατάστασή του συλληφθέντος συγκυβερνήτη. Σε συνέντευξή του στο CNN που μεταδόθηκε το βράδυ της Τετάρτης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε ότι ο δράστης ήταν ομανός υπήκος και ανακρίνεται στη Σαουδική Αραβία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είπε σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι ο ίδιος ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συζήτησαν εκτενώς το περιστατικό τηλεφωνικά και ότι φαινόταν πως ο συγκυβερνήτης ήταν ίσως τρομοκράτης ή κάποιος ψυχικά διαταραγμένος.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ελλάδος αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Παρά την πικρία για την απώλεια της νίκης στο φινάλε, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παρέμεινε αήττητο και διατηρείται μόνο πρώτο στην κορυφή του ομίλου με 7 βαθμούς.
2: Παυλίδης. Βλέπει την μπάλα μπροστά του, θέλει να τη φέρει με καλύτερο κοντρόλ και να έχει απόλυτο έλεγχο. Μπαίνει στη φάση και ο Κουρμπέλης βγάζει τον Τζόλι στο ένα εναντίον ενός, πηγαίνει κατά μέτωπο σούτ, αριστερό γκολ! Γκολ ο Χρήστος Τζόλις! Ένα γκολ που το ήθελε! Υπάρχει σηκωμένη σημαία από τον βοηθό. Κουρμπέλης βγάζει στον Τζόλι. Δείτε πώς διψάει για αίμα, επιτρέψτε μας σε αυτή την περίπτωση. Θεωρεί ο βοηθός ότι επηρεάζει ο Παυλίδης. Τώρα η προσπάθεια και η συνεργασία από Μασούρα για Ιωαννίδη, το δεξί, το έκανε γκολ! Γκολ ο Φώτης Ιωαννίδης! Ένα που δεν μέτρησε πριν, ένα που μετράει τώρα. Η Εθνική παίρνει το προβάδισμα. Τσιμίκας, Καρέτσας. Καρέτσα στην κλειστή γωνία Φερμπρίχεν. Καρέτσας κρατάει, προσπαθεί κάτι να βγάλει από τη φάση, από τις κόντρες. Ιωαννίδης πατάει περιοχή, γυρίζει, γκολ! 2-0, ο Μασούρας! Άριστη η Εθνική! Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους! Πάλι ο Βίρμαν είναι στη γωνία για το κόρνερ, κεφαλιά η μπάλα στα δίχτυα. Μειώνει με το Φαντάικ η Ολλανδία 2-1. Η πρώτη φορά που εν αέρια μονομαχία είχε πορτοκαλί χρώμα στο παιχνίδι και η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα του Τζολάκη. Ντούμφρις προωθημένος, κεφαλιά, μπαίνει στη φάση ο Μίρθινγκ, ο Ρέτσος. Θα να κάνει το κάτι παραπάνω και το γκολ σοφαρίζει ο Ντούμφρις. Θα πάει να το δει. Τώρα θα δούμε και θα μάθουμε τι ακριβώς θα δει ο διαιτητής.
3: Και είναι offside ο Ντούμφρις. Έρχεται από θέση offside, έχει κάνει επαφή ο...
2: Δεν είδε και πολλά. Δεδομένου ότι έχει πολύ καθαρή άποψη ο Κουίντα. Δεν υπάρχει γκολ. Πανηγυρίζεται όμως από όλους σαν γκολ. Ο Βίρμαν στο κόρνερ για την Ολλανδία. Μία ακόμη φάση που γίνεται επικίνδυνη η Ολλανδική ομάδα και εδώ δεν υπάρχει γκολ. Όμως υπάρχει υπόδειξη για offside. Αλλαγή κατεύθυνσης και σέντρα, κεφαλιά από τον Ζίξεϊ και έρχεται ο Τζολάκης να φωνάξει παρόν και να κάνει μια πάρα πολύ σημαντική απόκρουση στο παιχνίδι. Πάλι το γυριστό που γίνεται και ο Ράιτερς είναι αυτός που ισοφαρίζει για την Ολλανδία.
1: Δείτε κυρίες και κύριοι αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: καλό.
1: Φτάνουμε.
0: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω πόσα θέλω.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
9: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
10: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώμετων Καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη, για σένα, για μένα, για όλους όσους αγαπάμε». Η δράση αυτή, σύμφωνα με μέλη του Συλλόγου, θέλει να τονίσει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της υγείας. Το σημείο εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι έξω από τη Λότζια με μια κυκλική διαδρομή 4 χιλιόμετρων και ο περίπατος δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
1: Σίγουρα έχουν γίνει βήματα για την καλυτέρευση της ζωής των ασθενών. Έχουμε ακόμα πολλές χιλιάδες βήματα για να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο ζωής. Εμείς εδώ προσπαθούμε για την ψυχολογική του στήριξη, για την ψυχοκοινωνική του στήριξη με διάφορες ομάδες όπως ζωγραφικής, ιταλικών, ψυχόδραμα, γιόγκα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με οικονομική στήριξη ασθενείς, όχι με χρήματα, αλλά μετά από αίτημα από κοινωνικής υπηρεσίας του Παγνή του Βενιζελίου, μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, ένα λογαριασμό, να βοηθήσουμε κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Οπότε γι' αυτό προτρέπουμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας Κυριακή 18 Οκτωβρίου, να περπατήσουμε όλοι μαζί μια ευχάριστη διαδρομή και να απολαύσουμε και τις παράλληλες δράσεις οι οποίες θα είναι εκεί.
0: Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Μάρκου Μουσούρου 20. Είμαι Αποστολή Δέματος, ενώ το φετινό επαιτειακό πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει συλλεκτικό μπλουζάκι, τσάντα, ενημερωτικά έντυπα και πολλές εκπλήξεις.
2: Πείτε μας τώρα λοιπόν και ποιο είναι το κάλεσμα του Συλλόγου για τον περίπατο που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
3: Τα μηνύματα του περίπατου μας φέτος είναι δύο. Είναι η πρόληψη σώζει και ότι πολλοί μαζί μπορούμε, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων που είναι σε αυτές τις δύσκολες διαδρομές πιο εύκολες.
0: Οι εγγραφές ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμες έως τις 2 Οκτωβρίου στο fzo.gr.
4: Είναι μια σπουδαία δράση. Ο 11ος περίπατος που παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να συμμετέχουμε, γιατί σήμερα εγώ, αύριο εσείς, γι' αυτό παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Μπορείτε να βρείτε στο φυλάδιο εδώ τα πάντα, fzo.gr, να κάνετε τις εγγραφές σας. Και να βρισκόμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας, να κάνουμε τον περίπατο, να κάνουμε αυτή την αγκαλιά μεγαλύτερη.
5: Μια νέα σελίδα ανοίγει το τμήμα μπάσκετ του ΟΦΗ που μπαίνει στη νέα αγωνιστική περίοδο με αλλαγές στη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ, αλλά και με διάθεση να δημιουργήσει τις βάσεις για μια σταθερή πορεία τα επόμενα χρόνια. Ο ΟΦΗ θα αγωνιστεί στη National League 2, ξεκινώντας ουσιαστικά μια νέα προσπάθεια με διαφορετικά πρόσωπα και νέα αγωνιστική φιλοσοφία. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η παρουσία στο πρωτάθλημα, αλλά η δημιουργία ενός συνόλου που θα μπορεί να εξελίσσεται σταδιακά και να διεκδικήσει την επιστροφή της ομάδας στις υψηλότερες κατηγορίες.
6: Κοίτα, ξεκινήσαμε μια νέα προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι καθυστερήσαμε λίγο και δυσκολευτήκαμε κάπως. Έχουμε βρει κάποια παιδιά. Θα θέλαμε να πάρουμε και κάποιους άλλους παίχτες, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο και αν προλάβουμε. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε αυτά τα παιδιά που έχουμε για να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Στόχος μας είναι να κάνουμε μια καλή πορεία και να παίξουμε ένα ελκυστικό μπάσκετ. Τώρα, αν τα καταφέρουμε αυτά, νομίζω ότι για φέτος θα είμαστε ευχαριστημένοι.
5: Η φετινή προσπάθεια έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τους χαμηλούς τόνους. Υπάρχει ωστόσο πίστη στις δυνατότητες της ομάδας και στην προοπτική που μπορεί να αποκτήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα, εφόσον υπάρξει συνέχεια, συνέπεια και σωστός σχεδιασμός. Με νέα πρόσωπα στους βασικούς τομείς του τμήματος, ο ΟΦΗ καλείται να χτίσει από την αρχή ένα σύνολο με αγωνιστική ταυτότητα και ξεκάθαρους στόχους.
6: Εντάξει, αυτά είναι πολλά χρόνια πίσω. Δυστυχώς έχουν τελειώσει τώρα αυτά για μας σαν παίχτης. Το θέμα είναι να τα ξαναζήσουμε τώρα με την ομάδα του ΟΦΗ.
7: Έχετε φλόγα, έχετε φιλοδοξία.
6: Φιλοδοξία και όρεξη υπάρχει. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Δυστυχώς χρειάζονται και χρήματα. Θα προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε και θα το δούμε.
8: Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 6 εβδομάδες την προσπάθειά μας. Κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε καλύτεροι. Πλησιάζουμε αυτό που έχω στο μυαλό μου και ελπίζουμε σε 10 μέρες που ξεκινάει το πρωτάθλημα να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα.
9: Νέα διοίκηση, νέοι άνθρωποι. Βλέπω ότι προσπαθούν για το καλύτερο. Εμείς από τη μεριά μας οι παίκτες προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε.
7: Τι περιμένουμε από την ομάδα στη φετινή χρονιά σε μια διαφορετική κατηγορία?
9: Χρόνια έχω να παίξω σε αυτήν την κατηγορία, δεν ξέρω τι γίνεται με τις υπόλοιπες ομάδες. Ευελπιστώ η ομάδα να φτάσει στα play-off, γιατί όχι και στην άνοδο.
10: Δυστυχώς προέρχομαι από ένα σοβαρό τραυματισμό λίγο πριν τα περσινά play-out. Μας φύγησε και στην ομάδα και σε μένα τη συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώ όλο αυτό το διάστημα, όλο το καλοκαίρι, να επιστρέψω όσο το δυνατόν

0: πιο γρήγορα γίνεται. Αυτή τη στιγμή είμαι στην αποθεραπεία, είμαι σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι όσο πιο σύντομα γίνεται θα βοηθήσω εγώ την ομάδα σε αυτό το νέο ξεκίνημα.
1: Η επιστροφή στις υψηλότερες κατηγορίες αποτελεί τον μακροπρόθεσμο στόχο. Για να φτάσει όμως εκεί ο Όφη, η φετινή σεζόν αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδρομής που απαιτεί υπομονή και σταθερότητα.
2: Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα είμαστε μια σκληρή ομάδα η οποία θα πουλάει κάθε παιχνίδι πολύ ακριβά το μάρι του. Η ομάδα, η αντίπαλη θα ματώνει για να μας κερδίσουν.
3: Οι στόχοι της ομάδας ποιοι θα είναι σε αυτό το δύσκολο, το απαιτητικό πρωτάθλημα?
2: Η στοχοθεσία μας αφορά τη διακοπή του πρωταθλήματος που γίνεται τον Δεκέμβρη. Μέχρι τότε θέλουμε να συλλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερες νίκες, να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε στην κορυφή της βαθμολογίας και να επανασχεδιάσουμε τους στόχους μας μέχρι τέλος της σεζόν.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα καινούριο ξεκίνημα από τη διοίκηση, νέος προπονητής, πολλά καινούργια πρόσωπα. Θέλω να πιστεύω και ελπιστώ ότι όλοι μαζί θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα δυνατό σύνολο, ώστε η ομάδα να είναι όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται και να επιστρέψει ο Όφης στις παραπάνω κατηγορίες που το αξίζει να βρίσκεται.
4: Εδώ είμαστε κάθε μέρα, προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεύτερη χρονιά στον Όφη, με ίδιες και ακόμα μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και σίγουρα καλύτερα από πέρσι.
1: Η νέα εποχή για τον μπάσκετ του Όφη ξεκινά με συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι ασπρόμαυροι αφήνουν πίσω τους μια δύσκολη περίοδο και κοιτάζουν μπροστά με στόχο να βάλουν τις βάσεις για ένα τμήμα που θα έχει συνέχεια, αγωνιστική συνέπεια και παρουσία στις υψηλότερες κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ.
5: Μεγάλη χαρά που βρίσκομαι ακόμα μια χρονιά εδώ και παίζω στην ομάδα που έχω γυρίσει μετά από 8 χρόνια. Βρίσκομαι τώρα, είναι η ένατη σεζόν. Άλλη μία είχα στην Α2. Πολύ χαρούμενος για τη νέα προσπάθεια. Ευελπιστώ να ξεκινήσουμε και να πάνε όλα καλά.
3: Είσαι αισιόδοξος για αυτό το νέο ξεκίνημα?
5: Είμαι αισιόδοξος. Είναι κάτι καινούριο αυτό που παλεύουν να στήσουν οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει και ο προπονητής. Πολλά νέα παιδιά, μια νέα κατάσταση, μια νέα συνθήκη. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Έχουμε κάποια δυνατά τεστ να περάσουμε για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια.

0: καλό.
1: Φτάνουμε.
0: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες.

0: Θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδά δικά πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Έχω σήμερα την χαρά να φιλοξενώ στο στούντιό μας εδώ ένα μηχανικό από τους πιο έμπειρους πια, λιμενολόγος ο ίδιος, ασχολείται κυρίως με τα λιμενικά έργα, ο κύριος Δημήτρης Ρομπογιαννάκης. Καλώς ορίσατε, κύριε Ρομπογιαννάκη.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλώς σας βρήκα, σε εσάς τους ακροατές.
0: Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, κυρίως όμως με αφορμή αυτή την μεγάλη αλλαγή που κυοφορείται εδώ και χρόνια, θα έλεγα, σε σχέση με το παραλιακό, το παράκτιο μέτωπο του Ηρακλείου, το οποίο πάντα, βέβαια, ιστορικά νομίζω, ότι ήταν ένα μέτωπο το οποίο είχε ταυτιστεί με την άγρια θάλασσα, με δυσκολίες ελιμενισμού, δηλαδή ακόμα και το ενετικό λιμάνι και το λιμάνι που αργότερα διαμορφώθηκε, πάντα με προβλήματα, και ειδικά εκεί στο, τώρα συζητάμε για τον κόλπο του Δερματά. Έχουμε και ιστορικά ναυάγια εκεί έξω, για μαρίνες, για πράγματα που είχαν χωροθετηθεί. Θυμάμαι, είχα γράψει άπειρες φορές το λιμάνι, το Ηράκλειο που δεν έχει μια μαρίνα. Γενικώς πάντως, με εξαίρεση τα τελευταία 25 χρόνια, το βάζω έτσι χοντρικά, μετά τους Ολυμπιακούς εκεί κατά τη διάρκεια, ήταν μια, επιτρέψτε να πω, μια φρίκη εκεί η περιοχή. Κάπως προσπαθούμε να την συμμαζέψουμε, αλλά ήρθε και ο καιρός, κύριε Ρομπογιαννάκη, αν θέλετε η φυσική, ας την πούμε συνέπεια, γιατί η φύση πάντα κάνει τη δουλειά της, να μας θυμίσει ότι εκείνη κάνει κουμάντο και είχαμε και τεράστιες καταστροφές. Από εκεί ξεκινήσαμε να συζητούμε για τις διαβρώσεις σοβαρά.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός, αλλά αφού το ξεκινήσαμε από εκεί και πήγαμε παλιά,
0: ναι,
1: να πούμε ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες στην ουσία δώσαν το έναυσμα για να αρχίσει λίγο η Δημοτική Αρχή να κοιτάζει πώς θα αξιοποιήσει το βόρειο παράκτιο μέτωπο του Δήμου του Ηρακλείου, που είναι πάρα πολύ μικρό, να τονίσουμε. Δηλαδή, είναι ο μεγαλύτερος Δήμος στην Κρήτη, αλλά έχουμε το μικρότερο παραλιακό μέτωπο. Δηλαδή, εκτείνεται στα 14-15 χιλιόμετρα μόνο.
0: Όπως έχει διαμορφωθεί.
1: Όπως είναι ο Δήμος Ηρακλείου.
0: Όπως είναι ο Δήμος.
1: Δηλαδή, είναι από την Αμουδάρα μέχρι το αεροδρόμιο.
0: Άρα, δεν βάζετε το Μαλεβίζι που έχει πολύ μεγάλο.
1: Το Μαλεβίζι έχει πολλαπλάσιο σχέση με εμάς, ή Χερσόνησος. Άρα, λοιπόν, ο Δήμος του Ηρακλείου όφιλε να ασχοληθεί πάρα πολύ με το βόρειο παράκτιο μέτωπο, γιατί είναι πάρα πολύ μικρό. Άρα λοιπόν και κυρίως η διάρθρωση, ας πούμε, των επιχειρήσεων θα έπρεπε να είναι σε αυτό το κομμάτι, όπως βλέπουμε σε όλα τις σύγχρονες πόλεις, να έχει μια στόχευση προς τα παράλια. Είναι λογικό αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν με τους Ολυμπιακούς Αγώνες είδαμε μια στροφή σε αυτό το πράγμα, με μελέτες που γίνανε, με αναπλάσεις που γίνανε, και ήταν πάρα πολύ σημαντικό και συνεχίζονται ακόμα.
0: Η βασική ήταν ότι απομακρύνθηκε αυτό που λέγαμε καράβολα, στα παραπήγματα. Έτσι.
1: Αυτό ήταν το βασικότερο απ' όλα, γιατί ήταν στη μέση. Έχουμε βέβαια τα παράκτια τείχη, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα εκεί πέρα. Υπάρχουν δεσμεύσεις. Άρα λοιπόν και οι χωροθετήσεις των έργων που γίνανε ήταν με γνώμονα αυτές τις δεσμεύσεις που έχουμε. Γιατί το λιμάνι και το αεροδρόμιο καλύπτουν περίπου το 70% του παράκτου μετόπου του Δήμου του Ηρακλείου.
0: Αυτό ήθελα να πω, λίγο, ότι ουσιαστικά, επειδή σε αυτό το μικρό μέτωπο όπως το περιγράφετε, γιατί όντως αν σκεφτούμε και άλλες πόλεις εκτός Κρήτης έχουν πολύ μεγάλο παραλιακό μέτωπο, στην πραγματικότητα δύο υποδομές πολύ σοβαρές για την πόλη, το αεροδρόμιο και το λιμάνι, δέσμευσαν ένα τεράστιο χώρο, έτσι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή μόνο τη Λάρισα ξεπερνάμε από τις μεγάλες πόλεις.
0: Εντάξει, η Λάρισα όμως είναι λογικό να την ξεπερνάμε. αλλά όντως, αν σκεφτώ από την Καλαμάτα μέχρι όπου και να
1: πεις,

0: ένα τεράστιο μέτωπο. Βέβαια, αν ο Δήμος Ηρακλείου ήταν ενιαίος με το Μαλαβίτη, θα συζητούσαμε με άλλες.
1: Βέβαια, σαφώς.
0: Με άλλες προϋποθέσεις. Όμως ιστορικά, μια που και εσείς το αναφέρατε, πάντα είχε ένα θέμα το Ηράκλειο, ακόμα και όταν, ας πούμε, τους προηγούμενους αιώνες, το Ηράκλειο ήταν σαν να ήταν δικό του όλο το μέτωπο,
1: ναι,
0: στην πραγματικότητα. Ιστορικά, βέβαια, εκείνες εποχές δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει, φαντάζομαι, γιατί δέρνεται από βόρειους πολύ σφοδρούς ανέμους, έτσι, κύματα, δυτικούς ανέμους, δηλαδή από παντού χτυπιέται, ήταν λίγο δύσκολο να αντιμετωπίσει. Κάνανε όμως τα τείχη, ενώ και οι Άραβες και οι Ενετοί, που αυτό και ήταν μια πολύ προστασία.
1: Βέβαια, ήταν τρομερά οχυρωματικά έργα.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε ότι στέκονται εκεί πέρα αιώνες, έχουν αντέξει βορβαδισμούς, κυματισμούς, αλλά τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.
0: Ναι.
1: Σιγά-σιγά. Δηλαδή, το πρόβλημα στην Κρήτη γενικότερα είναι ότι είμαστε εκτεθειμένοι σε μεγάλους μήκους κύματα. Δηλαδή, και το νότιο παραλιακό μέτωπο της Κρήτης και το βόρειο, οι ακτές βάλλονται από κυματισμούς με μεγάλα μήκη, έρχονται από το Ισραήλ, ας πούμε, στην Ιερά Πέτρα που έχουμε μεγάλες ζημιές, ή εδώ πέρα που είναι, είμαστε στη μέση της Μεσογείου. Οπότε είναι λογικό,
0: ναι, αυτό.
1: Αυτό που
0: λέμε αεροπλανοφόρο του Μεσογείου,
1: ακριβώς,
0: αλλά
1: ναι,
0: είναι ευλογία και κατάρα. Έτσι.
1: Είναι ευλογία και κατάρα. Ναι, δηλαδή, ναι, είμαστε σε ένα στρατηγικό σημείο στη Μεσόγειο, αλλά έχουμε τώρα, βλέπουμε τα τελευταίες δεκαετίες ότι μας χτυπάνε αλίπητα.
0: Να πω όμως κάτι τώρα. Ακούγεται κάπως παράδοξο αιώνες να στέκονται και να αντέχουν αυτά τα τείχη, να αντέχουν πολιορκίες, να αντέχουν κυματισμούς, να αντέχουν σεισμούς. Τις διαβρώσεις όλα αυτά που γίνεται και να συζητάμε ότι το 2010 είχαμε μια κακοκαιρία και δημιούργησε πρόβλημα. Δεν ακούγεται παράδοξο.
1: Είναι παράδοξο, είναι και τα αντανακλαστικά μας. Δηλαδή αυτά τα λιμενικά έργα δυστυχώς στην Ελλάδα έχουν πάει πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή ξεκινήσαμε αργά να ασχολούμαστε με κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει επίπτωση και στον τουρισμό. Δηλαδή βλέπουμε τώρα ότι όλες οι παραλίες στην Κρήτη διαβρώνονται. Και έχουμε αρχίσει τα τελευταία 10 χρόνια να κάνουμε μελέτες που αργούν πάρα πολύ αδειοδοτικά να προχωρήσουν, να υλοποιούνται έργα σιγά σιγά. Δηλαδή και το πρώτο αντιδιαβρωτικό έργο υλοποιήθηκε στην Κρήτη, στην Ιερά Πέτρα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν σε όλη την Ελλάδα δεν υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο. Ή μάλλον υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο, αλλά δεν υπήρχαν τα εργαλεία για να μπορεί να προχωρήσει κάτι τέτοιο. Οι υπηρεσίες δεν γνωρίζανε τι θα πει αντιδιαβρωτικό έργο σε όλη την Ελλάδα.
0: Να σας πω όμως κάτι. Επειδή αυτό ευχαρίστω να το συζητήσουμε, να μου πείτε και από την εμπειρία σας και από τη γνώση σας, μόνο εμείς έχουμε γραφειοκρατία. Μόνο σε εμάς αργούν τόσο να βγουν οι μελέτες. Γιατί νομίζω λίγο το έχουμε μυθοποιήσει αυτό. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες, αν τρέχουν πιο γρήγορα. Γιατί παντού υπάρχει γραφειοκρατία, κακά τα ψέματα.
1: Υπάρχει, αλλά αν δούμε το παράδειγμα της Κύπρου που μας έχουν βάλει τα γυαλιά και μάλιστα πάρα πολλές ελληνικές εταιρείες και το Πανεπιστήμιο με το Μουτζούρι έχουν κάνει μελέτες από τη δεκαετία του 80.
0: Το Μουτζούρι, το πρώην Πρίτανη, εννοείται.
1: Το πρώην Πρίτανη, ναι, που ήταν στο εθνικό, στο ΕΜΠΟΥ. Έχουν κάνει πάρα πολλές μελέτες. Και στην Κύπρο βλέπουμε την εφαρμογή τους. Στην Κύπρο, μάλιστα, είναι το case study για μας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ξεκινήσανε.
0: Πάνε γρήγορα.
1: Πάνε πολύ γρήγορα, ναι. Δηλαδή, αν δούμε στην Κύπρο, όλο το βόρειο παραλιακό μέτωπο, όλο μάλλον το μέτωπό τους, το παράκτιο, έχει κυματοθράφτες. Ξεκινήσανε με έξαλλους, μετά είδαν ότι οι έξαλλοι δεν εξυπηρετούν όσο έπρεπε, τους κάνανε ύσαλλους. Τώρα κάνουν ύφαλους κυματοθράφτες κάτω από τη θάλασσα, δηλαδή.
0: Και έχουν και αυτοί
1: αντίστοιχα προβλήματα.
0: Προβλήματα, δηλαδή, στο Ηράκλειο, ας πούμε, τέτοια.
1: Βέβαια, ναι.
0: Ναι.
1: Ήταν τα αντανακλαστικά τους πιο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, ίσως επειδή ήταν αγγλική απικία.
0: Μπορεί να έχουν πιο οργανωμένο κράτος.
1: Έχουν πιο οργανωμένο κράτος. Αλλά εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι μπορεί να πάρει και μια δεκαετία ένα έργο στην Ελλάδα να διοδοτηθεί.
0: Ναι.
1: Ενώ υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο.
0: Σε μια δεκαετία χάνεις και τα τείχη, τα χάνεις όλα.
1: Τα χάνεις όλα, βέβαια. Ναι.
0: Όμως να σας πω ένα πιθανό λάθος που έγινε. Θυμάμαι, είχα καλύψει το ρεπορτάζ πριν αρκετά χρόνια, όπου νομίζω ήταν υπουργός κ. Κεφαλογιάννης, ο Μανώλης Δαντιονίνης, είναι ευρωβουλευτής, όπου είπαν ότι θα κάνουμε εκεί, χωροθετούμε μια μαρίνα στον κόλπο Δερματά. Αν είχε προχωρήσει αυτό, δεν θα είχαν σωθεί, ας πούμε, πολλά πράγματα, δεν θα είχαμε γλιτώσει τις διαβρώσεις που είδαμε μετά, το 2010, ας πούμε.
1: Αν δούμε το σχεδιασμό της μαρίνας αυτής, κάλυπτε όλο αυτό το μέτωπο.
0: Ναι.
1: Στην ουσία, δηλαδή, γι' αυτό και οι αρχαιολόγοι και οι κάτοικοι της περιοχής και άλλοι φορείς είχαν αντιδράσει. Γιατί ήταν μια μαρίνα που ήταν μικρή σε μέγεθος, πολύ μικρή. Τα σκάφη που μπαίνανε εκεί πέρα ήταν το μεγαλύτερο 20 μέτρα. Μόνο το πάρκινγκ που έπρεπε για να δημιουργηθεί για να εξυπηρετηθεί η μαρίνα κάλυπτε μια μεγάλη

0: θέρμανση. Το στόμιο του λιμένα ήταν πολύ κοντά στα τείχη, άρα λοιπόν ο ελιγμός των σκαφών θα ήταν επικίνδυνος όταν είχαμε έντονους κυματισμούς. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μια πρόχειρα σχεδιασμένη μαρίνα.
1: Ήταν λάθος, λέτε.
0: Ήταν λάθος και είμαστε τυχεροί που αποχρωθετήθηκε. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε και σε λεπτομέρεια. Mm-hmm. Με αφορμή τη μαρίνα στο Μπαγκρίτιο, που στο Δημοτικό Συμβούλιο την παρουσιάσαμε το 17 και το 19 πήραμε απόφαση από το ΚΑΣ που έλεγε ότι ναι, συμφωνούμε επί της αρχής για τη μαρίνα στο Μπαγκρίτιο στάδιο, αλλά με τον όρο ότι θα αποχωρηθεί η μαρίνα στο Δερματά. Δηλαδή οι αρχαιολόγοι που δεν είδε θέλανε μια τέτοια μαρίνα να μπλοκάρει τα ιστορικά τείχη.
1: Άρα λέτε ότι ήταν τώρα λάθος και πρόχειρη αυτή η χωροθέτηση, τόσο για λόγους πρακτικούς, δηλαδή ήταν μικρή.
0: Ναι, ήταν μικρή, για μικρά σκάφη, δηλαδή με τα σύγχρονα δεδομένα δεν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τίποτα περισσότερο από ότι, ας πούμε, μια μικρή μαρίνα των 200 θέσεων.
1: Α, τόσο λίγο.
0: Ναι, δεν ήταν. Δηλαδή μικρότερη και από το Ρέθυνο, μικρότερη από τον Άγιο Νικόλαο. Ναι. Και με τα χαρακτηριστικά της δεν ήταν τέτοια που θα μπορούσε να αναπτυχθεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν λίγο πρόχειρη. Εγώ μελέτη προσωπικά δεν είδα, μόνο σε ένα master plan στο λιμένα. Γιατί το έχω ψάξει καιρό, το είδαμε με το τεχνικό μελητήριο.
1: Οφθαλμομελέτη υπήρχε.
0: Ήταν
1: δηλαδή
0: μια μελέτη η οποία μπήκε σε ένα master plan χωρίς να υπάρχει μια τεχνική έκθεση, χωρίς να υπάρχουν κάποια στοιχεία.
1: Άρα λοιπόν, επανέρχομαι. Και πρακτικά λοιπόν υπήρχε πρόβλημα με αυτή τη χωροθέτηση,
0: ναι,
1: με την
0: πρακτικά.
1: Έννοια ότι μικρή μαρίνα και μεγάλη δέσμευση χερσαίου χώρου, όπως είπατε.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: το πάρκινγκ θα γινόταν απ' έξω, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, δεν υπήρχε. Πού θα γινόταν το πάρκινγκ? Θα γινόταν με μπαζώματα μέσα στη θάλασσα.
1: Με μπαζώματα και αυτό.
0: Βέβαια. Βέβαια. Και ούτε καταστήματα προβλεπόντουσαν. Μιλάμε για μικρούς χερσαίους χώρους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πολύ εύκολο κανείς άμα να τρέξει στο διαδίκτυο
1: από
0: να ανοίξει.
1: Από το δρόμο και πάνω δεν υπήρχε χώρο.
0: Όχι, βέβαια δεν μπορούσε. Τι να γίνει από πάνω? Είναι όλα πιεσμένα. Θα καταδαφίσαμε το Μάρε, το λιμενικό περίπτερο, που αυτό θα ήταν βέβαια ευχής έργο.
1: Καλά, το πούμε αυτό.
0: Αλλά θα μπορούσε, δεν μπορούσε να αναπτυχθεί. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Και συγκοινωνιακά, για να καλυφθεί όλη αυτή μια τέτοια μαρίνα, πώς θα μπορούσε να γίνει συγκοινωνιακά? Θα κατεδαφίζαμε κτίρια, πολυκατοικίες, τι θα κάναμε? Είναι πολύ δύσκολο.
1: Αυτά όλα ή σχεδόν όλα ή πολλά από αυτά λύνονται εάν χωροθετούμε ενώ δυτικότερα μπροστά στο Παγκρίτιο.
0: Στο Παγκρίτιο στάδιο, πέραν από την προκαταρχή μελέτη που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με τη προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τώρα με την νυν Δημοτική Αρχή έχει ολοκληρωθεί η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχει κατατεθεί φάκελος στο Υπουργείο Τουρισμού, οπότε το καλοκαίρι αυτό που περνάει, που πέρασε δηλαδή ουσιαστικά. Άρα λοιπόν ευελπιστούμε στους επόμενους μήνες να έχουμε την έγκριση από την Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων. Οπότε αυτό το οραματικό έργο που ξεκίνησε αυτό από τους Ολυμπιακούς Αγώνες να μπορεί να ολοκληρωθεί και να αποκτήσει το Ηράκλειο τη μαρίνα που αξίζει.
1: Μόνο 20 χρόνια και πίσω, έτσι.
0: Είμαστε, ναι.
1: Αλλά, εντάξει,
0: 23
1: είναι,
0: χρόνια πίσω.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ένα φυσιολογικό διάστημα για τα ελληνικά δεδομένα.
0: Για τα ελληνικά δεδομένα, ναι.
1: Ωραία. Σας ρωτάω πριν πάμε τώρα ξανά στον κόλπο του Δερματά. Πρακτικά είναι, ας πούμε, πιο μεγάλη, έχει χωροθέτηση η οποία επιτρέπει, γιατί είπαμε, χώρους πάρκινγκ, θες κτίρια, θες, αν κάνεις μια μαρίνα δεν θα κάνεις εκεί ένα λιμανάκι για να μπαίνουν σκάφη.
0: Όχι, εκεί μιλάμε για μια μαρίνα που είναι 827 θέσεων.
1: Ναι, πολύ μεγαλύτερη.
0: Που θα είναι η τρίτη στην Ελλάδα, μιλάμε για 120.000 τετραγωνικά μέτρα χερσαίους χώρους, μιλάμε για μια λιμενολεκάνη που περίπου 200.000 τετραγωνικά μέτρα. Μιλάμε για κτηριακά που θα καλύπτουν μια επιφάνεια των 20.000 τετραγωνικών μέτρων, που μπορεί εκεί να αναπτυχθούν πάρα πολλές κτηριακές υποδομές. Άρα λοιπόν όλα αυτά συνθέτουν μια μαρίνα η οποία θα είναι μια σύγχρονη μαρίνα.
1: Καλά, αυτό θα άλλαζε την εικόνα τελείως.
0: Θα αλλάζει όλη την εικόνα και δείτε που είναι στο όριο του Δήμου του Ηρακλείου, από εκεί πέρα μέχρι να πάμε μέχρι την πλατεία 18 Άγγλων.
1: Αυτό πήγα τώρα να σας ρωτήσω. Όμως, αυτό πήγα να σας ρωτήσω.
0: Το κατάλαβα.
1: Δηλαδή, μήπως εκεί χρειάζεται συνδυασμός δυνάμεων, γιατί είναι και Δήμος Μαλεύης 2, έτσι? Πιάνει και Δήμος Μαλεύης?
0: Όχι, δεν πιάνει.
1: Καθόλου.
0: Είναι καθαρά Δήμος.
1: Το έχετε πάει μέχρι.
0: Εκεί θέλω να τονίσω πάλι αυτό που λέγαμε πριν, ότι η μικρή ακτογραμμή του Δήμου του Ηρακλείου με τις δεσμεύσεις που έχει, τα σημεία που μπορούσαν να υλοποιηθεί αυτή η μαρίνα ήταν αυτό, το σημείο μόνο. Δεν υπήρχε άλλο σημείο που θα μπορούσε να
1: κορυφθεί. Όπως το βλέπουμε ακριβώς μπροστά στο
0: Παγκρίτιο. Μπροστά το Παγκρίτιο στην εκβολή του Γιώφυρου ποταμού, από εκεί πέρα εκτινόμαστε δυτικά.
1: Δυτικά.
0: Αλλά αν μιλάμε για ένα έργο που έχει περίπου ένα προσύνημο μόλο της τάξης των 1.700 μέτρων,

0: αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για ένα μεγάλο έργο.
1: Ναι, καλά,
0: για να μπορεί να φιλοξενήσει τόσα πολλά σκάφη και μεγαγιότ,
1: ναι,
0: που είναι τώρα η τάση. Για να, γιατί αυτό κοιτάζει πλέον η Ελλάδα, να φιλοξενήσει τα μεγάλα σκάφη.
1: Μετά, έτσι όπως είναι και η Κρήτη, και ενώ απομακρυσμένοι, τι μικρά σκάφη να έρθουν, ας πούμε.
0: Έρχονται και αυτοί.
1: Εντάξει, βέβαια, έρχονται, γιατί, αλλά θέλω να πω ότι.
0: Όπως είπε και ένα συνάδελφό σας, ότι στο νηστιοπλό δεν είναι το απλό να πάω από ένα,
1: ναι,
0: σε μια λιμενολεκάνη να κυκλοφορώ, αλλά να πάω και λίγο σε μια ανοιχτή θάλασσα.
1: Πάνε, ναι, αλλά θέλω να πω. Τα μεγάλα γιούτ είναι που θα κάνουν.
0: Τα μεγάλα είναι που θα κάνουν τη διαφορά.
1: Ναι. Που θα κάνουν τη διαφορά.
0: Και μπορεί να φιλοξενηθούν μέχρι και 40 μεγαγιότ.
1: Ναι, και μπαίνεις σε ένα άλλο χάρτη, έτσι.
0: Βέβαια, μπαίνεις σε ένα παγκόσμιο χάρτη.
1: Ναι.
0: Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα μετά.
1: Ωραία. Λοιπόν, από τη Μαρίνα, έτσι αλλιώς είναι ένα θέμα το οποίο θέλει τις αδειοδοτήσεις του. Δεν τολμώ να ρωτήσω τι χρόνο βλέπετε για να πεις «Α, δημοπρατείτε αυτό το έργο». 5 χρόνια, 10.
0: Μόνο ένα αισιόδοξο σενάριο μπορούμε να πούμε. Αν έχουμε τη χωροθέτηση και πάρουμε και εγκριθεί η ΣΜΠΕ και πάρουμε δηλαδή τη χωροθέτηση μετά μπορεί να βγει σε επενδυτές για ΣΔΙΤ. Γιατί μιλάμε για ένα έργο άνω των 100 εκατομμυρίων.
1: Ναι.
0: Αλλά από εκεί και μετά μπορεί να βγει να ψάξει επενδυτές. Δηλαδή μπορεί σε ένα χρόνο από τώρα να ξεκινήσει μια διαδικασία, αν είμαστε τυχεροί.
1: Ναι, καλά, έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να σκεφτώ να την κάνει το κράτος. Να την κάνει το κράτος για ποιο λόγο,
0: ας πούμε. Δεν έχει λόγο. Να την κάνει το κράτος, δεν έχει τα χρήματα.
1: Τα χρήματα μπορεί να τα βρει, αλλά δεν κάνει τον επιχειρηματή. Γιατί θέλει μια επιχειρηματική,
0: ναι, αυτό είναι το βασικότερο.
1: Μια επιχειρηματική λογική να αναπτύξει.
0: Γι' αυτό η τεχνοοικονομική μελέτη που είναι απαραίτητη να γίνεται σε τέτοια έργα,
1: ναι,
0: έγινε αυτή τη φορά και πράγματι δείχνει πού πρέπει να κινηθούμε. Ποια είναι η τάση.
1: Ναι. Λοιπόν, συζητούμε με τον κύριο Ρομπογιαννάκη, μηχανικό, λιμενολόγο, για τα θέματα του παράκτου μετόπου του Ηρακλείου, το οποίο θα μπορούσαν να αλλάξουν με 2-3 κινήσεις. Όχι ότι είναι και φτηνές, να μην το πω έτσι, δεν είναι εύκολες, όπως αυτό της Μαρίνας που περιγράφεται. Και αυτή της ιστορίας του Δερματά, που είναι όμως σχετικά πιο εύκολο έργο, σωστά. Έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το οποίο όμως φαινόταν να πέρασε από, όχι από 40 κύματα του ανατολικού, αυτού του κόλπου του Ηρακλείου με τα τόσα δυνατά στοιχεία της φύσης, από 1000 κύματα. Δηλαδή ξεκίνησε μια ιστορία.
0: Κύματα, καλά το πάτε.
1: Καλά το πάτε. Ναι. Ξεκίνησε μια ιστορία μετά την διάβρωση που διαπιστώθηκε και τις ζημίες που είχαν γίνει. Τις θυμούνται ίσως πολλοί Ηρακλειώτες, και όχι μόνο που περνούσαν από εκεί. Και φτάσαμε στο σημείο να γίνει μελέτη. Η μελέτη ήταν να γίνουν, ας πούμε, δύο πλάζ, να το πω έτσι. Με μόλο, εξηγήστε μας το, για να προστατευτούν τα τείχη και, ναι, να φτιάξουμε κάτι καλύτερο.
0: Θα κάνω μια παρένθεση τώρα που θα σας αρέσει, ξέροντας το χαρακτήρα σας. Επειδή το κακό στην Ελλάδα είναι ότι παίρνει μεγάλο χρόνο η υλοποίηση αυτών των έργων. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάνουμε το βυθομετρικό και βλέπουμε το πρόβλημα, μπορεί να περάσουν μετά όπως και με τη Μαρίνα. Δηλαδή, τώρα είπαμε ότι ξεκινάμε με τα δεδομένα του 2010 ή του 2003. Και φτάνουμε το 2026 που έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δηλαδή, πολλές μελέτες που κάνουμε στην Ελλάδα είναι παροχημένες από το χρόνο που ξεκινάει η υλοποίησή τους, από τη στιγμή που. Τη υλοποίηση, μάλλον, των μελετών, μέχρι από τη στιγμή που κατασκευάζονται.
1: Άρα, παροχημένα, λοιπόν, γιατί μπορεί να έχουν αλλάξει και τα βυθομετρικά στοιχεία.
0: Βεβαίως, ακριβώς. Γιατί η διάβρωση λειτουργεί εκθετικά. Ξεκινάει με ένα αριθμό, ας πούμε, μικρό, και μετά τρώει την άμμο και μετά πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα. Άρα, λοιπόν. Όταν ξεκίνησε με τη θεομηνία τότε του, και είναι σημαντικό να πούμε ότι τα πιο γρήγορα αντανακλαστικά το είχε το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το οποίο έπαθε το κυματισμό πλημμύρισε το υπόγειο που είχε μέσα εξοπλισμό.
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Ναι, αν το θυμάστε. Και αν δείτε φωτογραφίες με τις πέτρες που είχαν πέσει μέσα, με τα νερά που είχαν πέσει μέσα στον προάβλιο χώρο, αυτοί ήταν οι πρώτοι που ζητήσαν την προστασία. Στην συνέχεια, βέβαια, αυτό το έργο ενσωματώθηκε στο δικό μας και έτσι τώρα, με μια καθυστέρηση 13 χρόνων περίπου, μπορεί να ξεκινήσει η υλοποίησή του. Αλλά να σταθούμε λίγο στα 1000 κύματα που λέμε. Δηλαδή, από το 13 περίπου που ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία της, ας το πούμε, της διάβρωσης, που είναι πολύ εύκολο να διαπιστωθεί η διάβρωση, μπήκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έγινε μια μελέτη από το ΙΤΕ, η μελέτη ξεκίνησε. Μετά, για κάποιους λόγους δεν θέλω να σταθώ εγώ, την μπλοκάραν τη μελέτη. Η μελέτη αυτή προέβλεπε μόνο τεχνητή αναπλήρωση. Το θέμα είναι ότι σε αυτό το παραλιακό μέτωπο με τους σχηματισμούς που λέμε ότι θα είχε μεγάλες απώλειες, είχε τις τάξεις 30%, δεν μπορούσαμε, επειδή δεν μπορούσε το ΙΤΕ να κάνει κάτι άλλο, γιατί ήταν.

0: χωροθετημένη Μαρίνα, άρα λοιπόν και οι ματοθράφτες δεν μπορούσαν να κάνουν μέσα στο χώρο που προοριζόταν η Μαρίνα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν κάνανε μόνο, τους επέτρεπε το Υπουργείο να κάνουν μόνο άμμο. Mm-hmm. Η άμμος φυσικά είναι βασικό αντιδιαβρωτικό μέτρο, αλλά έργο, αλλά δεν καλύπτει τις ανάγκες σε αυτή την περιοχή. Με τις απώλειες λοιπόν 30% σε μερικά χρόνια θα είχε εξαφανιστεί αυτή η παραλία και το έργο θα πήγαινε στράφη. Άρα λοιπόν με την τύχη που είχαμε να αποχρωθηθεί η Μαρίνα λόγω του Μπαγκριτίου, μπόρεσε να γίνει ένας νέος διαγωνισμός και να βάλουμε εμείς τους σηματοθρέφους που λέγαμε. Η σύμβαση υπεγράφει, γιατί έχει λίγο αξία αυτό να δούμε τους χρόνους, τον Οκτώβριο του 2022. Έξι μήνες κάναμε η ομάδα μας, είναι μια ομάδα κριτικών επιστημόνων, αξίζει να τους αναφέρω, ναι, μου επιτρέπετε, με τον Γιώργο τον Αλεξανδράκη, τον Γιάννη τον Παρασύρη, τον Βασίλη τον Δεσποτάκη και εμένα, που έχουμε όλες τις απαραίτητες μελέτες που χρειάζονται για να υλοποιηθεί τέτοιου είδους μελέτες. Αυτή η μελέτη λοιπόν πήρε 6 μήνες. Τον Απρίλιο του 2023 στείλαμε την ακτομηχανική μελέτη σε μια υπηρεσία στο υποδομών τότε, η οποία όμως εγκρίθηκε από τον Απρίλιο του 2023 τον Ιούνιο του 2024. Μιλάμε τώρα ότι χάθηκε περίπου 1,5 χρόνος για να εγκρίνουν μια ακτομηχανική μελέτη.
1: Τι λέτε τώρα και... Τι κάνανε, δηλαδή, τι μελετούσαν, ή πως την είχαν σε ένα συρτάκι και την βγάλανε κάποια στιγμή. Αυτό έγινε, έτσι.
0: Ευτυχώς γίνανε παρεμβάσεις από το Δήμαρχο, προσωπικές, και έτσι καταφέραμε και πήραν την έγκριση, η οποία θα μπορούσε να πάρει ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι το κακό στην Ελλάδα, ότι δεν είναι υποστελεχωμένες όλες οι υπηρεσίες. Αυτοί βάζουν δικές τους προτεραιότητες. Ξαφνικά οι φάκελοι πάνε πάνω κάτω σε ιεραρχία με κάποιες πολιτικές, ας το πούμε, παρεμβάσεις. Οπότε καταφέραμε τελικά να εγκριθεί η μελέτη τον Ιούνιο του 2024 και τον Ιούνιο του 2024 αμέσως αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μετρό η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία εγκρίθηκε τον 12ο του 2025. Δηλαδή, αν δείτε, πήρε μετά 1,5 χρόνο για να εγκριθεί η περιβαλλοντική μελέτη. 1,5 χρόνο για να εγκριθούν, να γίνουν οι διαβουλεύσεις απαραίτητες, για να ελεγχθούν οι μελέτες και να φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι πήραμε 8-12 του 25 την ΕΠΟ. Πιστεύω. Δηλαδή είναι αδιανόητη χρόνια. Από την περιφέρεια κινηθήκανε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Γιατί... Από το 22 στην πραγματικότητα.
0: Το 22, ναι. Το 22,
1: μέχρι το 25 στο τέλος.
0: Στο τέλος του 25, ναι. Πήραμε κυριολεκτικά στο τέλος. Και πάλι με παρεμβάσεις, δηλαδή με πιέσεις από τη Δημοτική Αρχή, από τον Δήμαρχο, από τον Αντιδήμαρχο τότε των Τεχνικών Υπηρεσιών. Δηλαδή γίνανε ενέργειες συντονισμένες με την άριστη συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Και ομολογώ μετά ότι όταν φτάσαμε επιτέλους στην περιφέρεια για να γίνει η οριστική έγκριση των μελετών, μετά που βγήκε ΕΠΟ, που μας βοηθήσανε βέβαια οι άνθρωποι, γιατί έχουμε μια άριστη συνεργασία, τον Απρίλιο του 2026. Γρήγορα δηλαδή, μέσα σε περίπου 3,5 μήνες από τότε που
1: πήραμε το 3,5 μήνες ακούγεται γρήγορα, αλλά εντάξει.
0: Γιατί μιλάμε για έγκριση των οριστικών μελετών. Mm-hmm. Δηλαδή από εδώ και πέρα μπορούμε να βγούμε, να πάρουμε από το Υπουργείο Οικονομικών την άδεια παραχώρηση, δηλαδή την άδεια εκτέλεση εργασιών.
1: Ναι, ναι. Αυτές είναι μικρές ιστορίες γραφειοκρατικής τρέλας.
0: Ναι, αυτό ακριβώς, ναι, θέλω να δείτε. Και αυτό, ναι, ήταν γρήγορη χρόνια, υπάρχουν και χειρότερα. Αυτό που είδατε μέσα σε 4 περίπου χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης, αυτά στο σημείο τώρα να παίρνουμε την άδεια εκτέλεσης εργασιών, είναι ένας καλός χρόνος. Σχετικά
1: ξέρετε τώρα,
0: και τα δεδομένα,
1: ναι, είναι,
0: τα ελληνικά.
1: Δεν ξέρω, είναι φρίκι αυτό που ζούμε. Οπότε από εδώ και μετά ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσουμε.
0: Έχουμε κάποια βήματα ακόμα. Έχουμε κάποια βήματα ακόμα, γιατί τώρα έχουμε βουβάλει στην κλιματική υπηρεσία, η οποία διαβιβάζει το φάκελο στη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι είναι γρήγοροι και αυτοί, δεν είναι σχετικά, δηλαδή με τους χρόνους που είδαμε πριν. Υπάρχει περιπτώσεις που για σε ένα μήνα την παίρνουμε αυτή την έγκριση. Άρα λοιπόν παίρνουμε την άδεια παραχώρησης. Ευτυχώς έχουμε βρει, γιατί είχαμε μια άλλη συνεργασία και με τη διαχειριστική αρχή, βρέθηκε το κονδύλιο, όπως διαβάσετε, τα 5.700.000 για να χρηματοδοτηθεί αυτή η μελέτη, γιατί είναι μεγάλο το κόστος. Mm. Δεν ήταν για τα ελληνικά δεδομένα και τα αντιδιαβρωτικά έργα, είναι μεγάλο το κόστος αυτών των έργων. Βρέθηκε το κονδύλιο, υπογράφηκε με την περιφέρεια αυτή η χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν τα τεύχη δημοπράτησης είναι έτοιμα. Οπότε πιστεύω πολύ σύντομα θα δημοπρατηθεί το έργο για να μπορούμε να βρούμε έναν εργολάβο να το υλοποιήσει αυτό το έργο.
1: Ναι, βέβαια είπατε ένα νούμερο που θα νομίζει ο κόσμος ότι σε λίγο θα πάνε αγοράσετε κι εσείς κανένα μεγα γιότ. Είπατε 5-700.

0: Αυτό το νούμερο δεν αφορά εσάς. Έτσι, την πληρωμή σας. Γιατί έτσι όπως το είπατε, έτσι όπως το είπατε, μπορεί να τρομάξουμε.
1: Είναι ψίχουλα, δηλαδή τώρα, γιατί ήταν.
0: Είναι άλλη αμοιβή της μελέτης.
1: Η αμοιβή της μελέτης βγαίνει με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου. Είναι, και είχε αρχική τιμή, νομίζω, προεκτόσεως 90 χιλιάρικα.
0: Ναι, ναι.
1: Για όλες τις μελέτες, για όλες
0: και για όλη την ομάδα και έτσι. Ναι. Ομάδα. Μα έτσι όπως το είπα το 5700, νομίζαμε ότι εδώ θα γίνει χάμος. Λοιπόν, το 5700 είναι για το έργο, έτσι.
1: Το 5700
0: δηλαδή,
1: είναι
0: για
1: το έργο.
0: Ας το πούμε για την εταιρεία που θα αναλάβει να κατασκευάσει
1: όλα
0: αυτά.
1: Για τον Εργολάβου θα το πάρει, που περιλαμβάνει, αυτό θα δώσει βέβαια μια έκπτωση.
0: Ναι.
1: Και πέραν το έργο που θα περιγράψουμε τώρα, βέβαια, ναι, που είναι το καθαρά αντιδιαβρωτικό έργο με τους σηματοθράφτες και την ανάπλαση της ακτής, είναι και η ολοκλήρωση της ανάπλασης αρχιτεκτονικής, η οποία όλοι οι Ηρακλειώτες το έχουν δει, έχει μείνει στη μέση. Δηλαδή έχουν γίνει κάποια πράγματα, mm-hmm, αλλά οι ράμπες και αυτά, αλλά δεν έχουν γίνει τα υπόλοιπα. Δηλαδή είναι κάποια ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, είναι κάποια έργα, ας το πούμε, της ράμπας της ολοκλήρωσης, είναι αδρευτικά έργα, είναι διάφορα τέτοια έργα,
0: ναι,
1: τα οποία θα ολοκληρωθούν μαζί με αυτό το έργο.
0: Επειδή είπατε ότι σε ένα χρόνο από τώρα μπορεί να ξεκινήσουν διαδικασίες να το δούμε.
1: Μπορεί και πιο γρήγορα το έργο να.
0: Εντάξει, εγώ λέω το. Μπορεί
1: όχι,
0: και πιο
1: όχι,
0: γρήγορα.
1: Όχι, πιστεύω πολύ γρήγορα θα γίνει, αφού βρέθηκε χρηματοδότηση.
0: Ναι.
1: Μόλις πάρουμε την έγκριση τώρα που λέμε το τελευταίο στάδιο, μπορεί να βγει ο διαγωνισμός.
0: Εντάξει, ο διαγωνισμός όμως
1: μπορεί να βγει σε ένα μήνα, μπορεί να βγει σε δύο μήνες.
0: Επειδή είναι και μεγάλο το ποσό, εννοώ ότι.
1: Θα έχουμε προφανώς κάποιους συμμετέχοντες. Δεν ξέρουμε, στα λιμενικά έργα είναι περιορισμένοι στην Ελλάδα πλέον. Δηλαδή κατεβαίνουν λίγες εταιρείες. Τρεις, τέσσερις, πέντε.
0: Εντάξει, θα το χτυπηθεί.
1: Οπότε
0: το
1: θα χτυπηθεί το έργο.
0: Εντάξει,
1: λίγο.
0: Γιατί για μια εταιρεία με εμπειρία με έτσι, είναι έργο το οποίο μπορεί να το κάνει.
1: Σαφώς.
0: Φαντάζομαι ότι έχει δυσκολίες.
1: Και τοπικές, κριτικές εταιρείες, δεν είναι μόνο.
0: Μπορεί να το δούμε, ας πούμε, μέχρι στο 2030. Τώρα το βάζω έτσι.
1: Εννοείται, πολύ πιο γρήγορα.
0: Πολύ πιο γρήγορα.
1: Πολύ πιο γρήγορα, ναι.
0: Ναι.
1: Τα έργα αυτά υλοποίησης είναι το πολύ της τάξης του 1,5 με 2 χρόνια.
0: Ναι,
1: με τις καθυστερήσεις, λέω, και τις παρατάσεις μπορεί να πάνε, γιατί είναι και καιρικές συνθήκες.
0: Ναι, ναι. Τέτοιες. Ας πούμε, το βασικό και το πιο μεγάλο έργο είναι ο λιμενοβραχίωνας.
1: Το βασικό είναι να γίνουν 2 κιλοτοθράφτες. Να πούμε εδώ πέρα ότι. Να κάνουμε
0: το λέω λιμένο βραχίωνα, λάθος, ναι, προφανώς. Αλλά εντάξει, παίζει το ρόλο.
1: Λιμένο βραχίωνα είναι και αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί προστατεύει. Στην ουσία, απορροφά την κυματική ενέργεια, αφήνει ένα μέρος, γιατί πρέπει να αφήνει ένα μέρος του κυματισμού να περνάει, δεν μπορεί να το κόβει όλο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό δεν είναι σωστό. Για να κυκλώνεται και τα νερά, να κυκλοφορεί δηλαδή, εννοεί, το νερό που λέμε, και να κάνει όλη τη δουλειά του. Γι' αυτό βάζουμε και εμείς την παραλία, δηλαδή βάζουμε ένα πρανές από αμοχαλικό δηλικά, από άμμο, όπως είναι περίπου τώρα στην περιοχή, για να μπορεί να εκτονένεται εκεί πέρα το κύμα που περνάει, να το πούμε απλά,
0: ναι,
1: από το κυματοθράφτη. Και έτσι είναι ένα ολοκληρωμένο έργο, το οποίο στην ουσία το κύμα δεν φτάνει στα τείχη να χτυπάει και να επιστρέφει και να παίρνει την άμμο που ήδη έχουμε, αλλά σταματάει εκεί πέρα, εκτονώνεται και έτσι,
0: ναι, αυτό κρατάει. Αυτός είναι,
1: ναι,
0: και ο
1: έχουμε
0: στόχος.
1: Μικρές απώλειες τάξης στο 5%.
0: Πόσο είναι ο κυματοθράφτης?
1: Λοιπόν, είναι δύο κυματοθράφτες. Ο ένας που είναι στο δυτικό τμήμα μπροστά από το Μητέρα, δυτικά δηλαδή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, είναι 200 μέτρα. Στο άλλο κομμάτι, και εκεί είχαμε πει να κάνουμε 200, αλλά συνεννόηση, γιατί έχουμε άριστη σχέση με την εφορία αναλύων αρχαιοτήτων, μας προέτρεψε να κάνουμε 50 μέτρα μεγαλύτερο τον ανατολικό κυματοθράφτη. Τα 50 μέτρα αυτά προστατεύουν τη γωνία κάτω από το λιμενικό περίπτερο. Εκεί πέρα είχε υποστεί το παράκτητο τείχο στη μεγαλύτερη σπηλαίωση.
0: Και σχεδόν είναι και ορατή, θα έλεγα. Εκεί.
1: Είναι ορατή, αν το δει κανείς, βέβαια φαίνεται, και είναι και το πιο επικίνδυνο τμήμα, γιατί αν αρχίσει να υπαναχωρεί, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Βέβαια είναι σε εξέλιξη, να πούμε, αυτή τη στιγμή. Έχει υπογράψει ο εργολάβος για να εκτελεστεί αυτό το έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι το έργο της στερέωσης στατικής αποκατάστασης του παραθαλάσσιου τμήματος ενωτικών τοικών του Ηρακλείου.
0: Ναι.
1: Και αυτό το έργο έχει συνδεθεί με τη μελέτη μας με το ΚΑΣ. Δηλαδή βλέπετε ότι παντού υπάρχουν,
0: ναι,
1: το ΚΑΣ βάζει συνέργειες.
0: Οπότε,
1: δηλαδή,
0: εντάξει,
1: σου λέει, για να γίνει η δικιά σας μελέτη, στερεώστε το κομμάτι αυτό του λιμενικού περιπτέρου και μετά βάλτε την άμμο.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν είναι 250 μέτρα ο δεύτερος σηματοθράφτης και μετά κάνουμε μια παραλία που είναι της τάξης των 20-30 μέτρων σε πλάτος. Τα μήκη είναι περίπου 380 μέτρα της παραλίας στα δύο, άρα λοιπόν θα έχουμε μια αστική παραλία των 400 περίπου μέτρων.
0: Δηλαδή ξαφνικά, ας το πούμε ξαφνικά, το πουθενά το Ηράκλειο θα αποκτήσει εκεί μια παραλία 400 μέτρων. Αν μπορούμε να κολυμπάμε ή όχι είναι άλλο θέμα βέβαια. Έτσι, γιατί το πόσο καθαρά θα είναι τα νερά, το λέω γιατί αμέσως
1: γίνονται,
0: εννοείται, μετρήσεις γίνονται. Και εκεί θα είναι και μια ζωντανή θάλασσα.

0: Τι είπατε, αφήνετε το κυματισμό να μπαίνει, να ανανεώνεται τα νερά. Δεν θα έχουμε. Έτσι.
1: Το ευτυχές βέβαια με τους κυματοθράφτες είναι ότι ενώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι 100 μέρες το χρόνο επιτρέπεται να κολυμπάς βάσει των κυματισμών, τώρα θα διπλασιαστούν, θα είναι 200.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, γιατί και στα 5 μέχρι ψηφοφόρα θα μπορεί να κολυμπά.

0: γι' αυτό είναι καλό και για τους ντόπιους και για τους τουρίστες. Να πούμε ότι εκεί πέρα υπάρχει μια μικρή παραλιούλα που πηγαίνουν και κολυμπάνε.
1: Ναι, ναι, ήδη τους βλέπω τους ανθρώπους.
0: Και,
1: ναι.
0: Όταν είχαμε κάνει μια. Στο τεχνικό επιμελητήριο στη Δικούσα, είχαμε λίγο παρουσιάσει, είχε παρουσιαστεί η μελέτη αυτή, όχι η δικιά μας τουίτε. Είχαν έρθει μητέρες που λέγανε ότι εκεί πέρα πάμε τα παιδιά μας που έχουν κάποια προβλήματα κινητικά και αυτά και κολυμπάνε εκεί πέρα σαν μορφή φυσικοθεραπείας. Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό αυτό κομμάτι να το έχουμε και να το αποκτήσουμε.
1: Ναι.
0: Και να το διευρύνουμε.
1: Καλά, είπατε ότι θα γίνουν και ράμπες, θα γίνουν διαφορετικά.
0: Βέβαια, θα γίνουν ράμπες, όλα αυτά προβλέπονται στη μελέτη. Και επίσης να πούμε ότι υπάρχει μια θωράκιση στο Μουσείο Φυσικής Στερέωσης που πλέον θα προστατευτεί. Αυτό είναι στο μέσο, στο κενό. Οι δύο κυματοστράφες έχουν μια απόσταση μεταξύ τους 80 μέτρα. Άρα λοιπόν, περίπου εκεί πέρα, στο κομμάτι αυτό που μπαίνει ο κυματισμός, είναι η θωράκιση που λέμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
1: Επειδή δεν θα είναι περίκλειστο αυτό, εννοείται. Η είσοδος που θα αφήνεται, η είσοδος ενώ του νερού,
0: ναι,
1: από ποια πλευρά θα είναι, ανατολικά?
0: Θα είναι και ανατολικά και δυτικά, ανάλογα με τους σχηματισμούς, ναι, και στο κέντρο, δηλαδή ανάμεσα στους δύο σχηματοθράφστες.
1: Ναι, ναι. Είναι λίγο, το έχετε μελετήσει παραπάνω, έτσι, για να μην...
0: Εννοείται ότι όλα αυτά, όλες οι μελέτες των αντιδιαβρωτικών έργων, κάνουμε κάποια σενάρια που τα τρέχουμε στο μοντέλο, που είναι το κομμάτι της ακτομηχανικής μελέτης. Και βλέπουμε τη βέλτιστη λύση. Δηλαδή δεν υπάρχουν τύποι, υπάρχουν μαθηματικοί τύποι, υπάρχουν μοντελοποιήσεις. Άρα λοιπόν τα αποτελέσματα που βγάζουμε είναι ελεγμένα. Δεν
1: ξέρετε,
0: είναι...
1: ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί έχουμε δει έργα λιμενικά, καλά εσείς έχετε δει πολύ περισσότερα, που αποτυγχάνουν σε σχέση με το αποτέλεσμα. Μην σας πω τώρα περιπτώσεις που φέρανε άμμο, που κάνανε πράγματα και κοντινά μας.
0: Κοντινά μας του νότου, τα λιμάνια αυτά,
1: και
0: τα ανατολά.
1: Και λίγο δυτικά,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: ανατολικά.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι όταν κάνετε ένα τέτοιο μοντέλο, δεν είστε και απολύτως σίγουροι ότι αυτό θα διαρκέσει σε βάθος χρόνου?
0: Γι' αυτό υπάρχει ακτομηχανική μελέτη. Γι' αυτό βλέπουμε και εμείς τις απώλειες ανά έτος. Και γι' αυτό βάζουμε και ένα σύστημα παρακολούθησης στη μελέτη περιβαλλοντικών
1: περιπτώσεων. Θα το παρακολουθείτε?
0: Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Το έργο αυτό δεν τελειώνει με την κατασκευή του. Που φεύγει ο εργολάβος και κατασκευάζει το πρώτο έργο. Μετά πρέπει κάθε 2-3 χρόνια να γίνονται αποτυπώσεις, να βλέπουμε πού υπάρχουν ελλείψεις και να συμπληρώνονται. Οι απώλειες αυτές οφείλουμε να τις συμπληρώσουμε.
1: Αυτό
0: γι' αυτό είναι πλήρες το έργο.
1: Άρα
0: λοιπόν. Η πρακτική λέει, η παγκόσμια, ότι σε 8 χρόνια υπάρχει μια σταθεροποίηση της ακτογραμμής. Δηλαδή εμείς τα επόμενα περίπου 8 χρόνια θα πρέπει να είμαστε γρήγορση. Να μετράμε, να βλέπουμε, να επαναπληρώνουμε που λέμε την παραλία.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Να φέρνουμε άμμο, να δούμε, γιατί αστοχίες μπορεί να υπάρχουν σε κάποιο τμήμα του κυματοθράφηση. Έχουν συμβεί αυτά σε λιμενικά έργα. Σε αντιδιαβρωτικά έργα δεν το έχουμε δει ακόμα.
1: Ναι.
0: Να αποτυχάνει δηλαδή η θωράκιση. Αλλά έχουμε δει να φεύγει άμμος λίγο πιο γρήγορα από αυτό που υπολογίζουμε, ελάχιστα, ή να μην γίνεται το πρόγραμμα της επαναπλήρωσης που έχει προβλεφθεί στη μελέτη.
1: Τώρα είπατε αντιδιαβρωτικά. Εντάξει, θα το προστατεύσετε, γιατί ο στόχος ο πρώτος είπαμε να προστατευτούν τα τείχη, έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι το πρώτο.
1: Ήταν από εκεί ξεκινήσαμε. Το λέω γιατί, σαν να είδα, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, κάπου στη Σιτή εκεί με το δρόμο το παραλικό, είδα πάλι μια διάβρωση, ενώ κάναν έργα.
0: Όχι, αυτό να το τονίσω, γιατί και αυτό είναι η δικιά μας μελέτη.
1: Α, είναι
0: αυτό
1: δικιά σας?
0: Προβλέπει.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Ναι, λόγω εμπειρίας. Είμαστε ένα γραφείο που έχει μια εξειδίκευση σε αυτά στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και έτσι έχουμε τη μεγαλύτερη εμπειρία σε αντιδιαβρωτικά έργα στην Ελλάδα, θα έλεγα αυτή τη στιγμή. Με περηφάνεια. Μια τοπική ομάδα, που σας είπα. Κριτική ομάδα. Στη Σιτία τι έγινε? Το έργο προβλέπει τρεις κυματοθράφστες. Κατασκευάστηκε ο πρώτος. Και βλέπουν το τμήμα που έχει κατασκευαστεί ο πρώτος και έχει μαζεύσει άμμο από μόνο του, που αυτό είναι λίγο δύσκολο βέβαια, αλλά υλοποιήθηκε και προστάτευσε αυτό το τμήμα. Το τμήμα που είναι εκτεθειμένο και δεν έχει κατασκευαστεί ακόμα, γιατί είναι σε εξέλιξη ακόμα, δεν είναι εντός χρονοδιαγράμματος η εταιρεία που το κατασκευάζει. Αυτό έτυχε η κακοκαιρία και η διάβρωση που ήδη υπήρχε, δηλαδή εκεί έχει εξαφανιστεί άμμος. Εκεί ήταν το πρόβλημα που είχε γίνει το 2015-2016.
1: Α,
0: που έπεσε
1: το τυχείο. Εντάξει, δεν
0: άρα,
1: το ήξερα.
0: Λοιπόν,
1: εγώ είδα.
0: Ναι, όχι, σωστά, αλλά επειδή δεν υπάρχει ενημέρωση, ο κόσμος νομίζει ότι αστόχησε το έργο. Όχι, έχει γίνει το 1 τρίτο του έργου.
1: Άμα μου λέτε ότι στο σημείο που γίνεται υπάρχει προστασία.
0: Τεράστια προστασία, ναι, και φαίνεται.
1: Εγώ είδα κάποιες φωτογραφίες.
0: Ναι, βεβαίως και εμείς.
1: Ξέρετε, επειδή ήμουν πολύ επιφυλακτικός, εγώ τώρα σας ρώτησα, γιατί ούτε ασχολήθηκα, ήμουν επιφυλακτικός, διότι. Αυτό το ανεβάσανε και κάποιοι πολιτικοί, οπότε ξέρετε, παίζονται και διάφορα παιχνίδια.
0: Βέβαια,
1: οπότε είναι
0: φυσικά,
1: πολύ επιφυλακτικός,
0: βέβαια, ναι,
1: για το ότι.

0: γίνεται, γι' αυτό σας ρώτησα, αλλά χαίρομαι που το ξέρετε το θέμα αυτό.
1: Πρέπει να έχουμε λίγο υπομονή να υλοποιούνται τα έργα, αλλά το αίτιο είναι η διάβρωση, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Παίρνει ένα μεγάλο χρόνο, όπως είδατε. Δηλαδή η μελέτη αυτή ξεκίνησε, ας πούμε, το 18 υπογράψαμε και τώρα υλοποιείται, για να δείτε ότι αυτό πήγε σχετικά γρήγορα της ιδίας. Το 18-19 υπογράψαμε τις μελέτες με την προηγούμενη δημοτική αρχή και τώρα έχει αρχίσει και υλοποιείται.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και κρίσιμο, αυτό πρέπει να το τονίσουμε πάρα πολλές φορές, να μπουν τα σωστά υλικά. Δηλαδή δεν πρέπει να γίνονται εκπτώσεις, ας πούμε, στα υλικά που μπαίνουν στους κυματοθράφτες. Στο υλικό της άμμου με τη διάμετρο που έχει, να μην μπουν μικρότερη διαμέτρου υλικά.
0: Έχουμε δηλαδή τέτοιες περιπτώσεις.
1: Έχουμε τέτοιες. Στην Ιερά Πέτρα, ας πούμε, είναι ένα έργο που έχει επιτελέσει το σκοπό του και είδαμε με τις κακοκαιρίες, που είναι το πρώτο στην Ελλάδα της Ιερά Πέτρας, που και αυτό σχετικά γρήγορα από το 16 υλοποιήθηκε το 20,
0: mm-hmm.
1: πάλι με χρηματοδότηση από την περιφέρεια. Το έργο σταμάτησε μετά την κατασκευή του να παρακολουθείτε. Άρα λοιπόν η επαναπλήρωση που λέγαμε δεν έχει γίνει. Και έτσι λοιπόν η άμμος που είναι μέσα στη Λιμενολεκάνη, ανάμεσα στο κυματοθράφστη και στη Ταξιάρχου Μαρκοπούλου εκεί πέρα που είναι η παράκτεια, ο δρόμος ο παραλιακός, μετακινείται ανάμεσα, κάνει ένα τόμπολο και μια φαίνεται, μια δεν φαίνεται, μια φεύγει, μια έρχεται. Άμα γίνει επαναπλήρωση, αυτό το έργο θα είναι ένα ιδανικό έργο, παράδειγμα δηλαδή προς μίμηση. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνουμε και στο κόλπο του Δερματά είναι να γίνει παρακολούθηση, το ίδιο και στη Σιτία και το ίδιο σε οποιοδήποτε.
0: Αυτό είναι κρίσιμο η παρακολούθηση, αν καταλαβαίνω.
1: Το κρίσιμο.
0: Μου λέει ένας ακροατής τώρα και έχει δικαίωμα, μου λέει, ας πούμε, αν ξέρετε το παράδειγμα της Παχιάς Άμμου, όπου έχουν προσπαθήσει, εκεί έχετε ασχοληθεί με
1: αυτό. Όχι, δεν έχω ασχοληθεί, το έχουμε συζητήσει βέβαια. Η Παχιά Άμμος είναι μια ιδιαίτερη περιοχή, δεν έχει βγει μελέτη ακόμα εκεί πέρα. Και έχει το θέμα της συγκεντρώνει και τα σκουπίδια, βέβαια, που αυτό.
0: Καλά,
1: δείχνει.
0: Από όλη τη Μεσόγειο, θα έλεγα.
1: Δηλαδή είναι αδιανόητο.
0: Αυτό που γίνεται στο Καλό Χωριό και στην Παχιά Άμμο είναι φαινόμενο, έτσι.
1: Είναι φαινόμενο, πραγματικά. Δηλαδή το έχουμε συζητήσει, δεν είναι εύκολο να βρει κανείς λύση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να βάλεις τώρα δίκτυα να μην μεταφέρουν τα σκουπίδια αυτά είναι φαραωνικό έργο, θα έλεγα.
0: Ναι,
1: γίνεται
0: καλά.
1: Μια προσπάθεια βέβαια με αυτόν τον τρόπο, ναι. με τα δίκτυα. Αλλά...
0: Αν γινόταν ένας μόλος κάτι, ένας μεγάλος βραχιώνας.
1: Βεβαίως, εννοείται ότι εκεί πέρα άμα γίνει ένας πάλι κυματοθράφηση, ότι έχει ένα νησί απέναντι, προστατεύεται από κάποια σημεία. Είναι έτσι χωροθετημένος ο κόλπος που έχει κάποια προστασία, οπότε πολύ εύκολα με τη χωροθέτηση κάποιων κυματοθραυστών μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα, γιατί υπάρχει μεγάλο απόθεμά μου. Ναι. Το βλέπουμε γιατί συγκεντρώνεται στο λιμάνι.
0: Ναι.
1: Συνέχεια.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν η Παχιά Άμμος είναι κάτι που κανείς μπορεί να το εξετάσει. Όμως αυτό που βλέπει κάποιος, η περιφερεία, ο Δήμος, οποιοδήποτε, είναι και με τεχνοοικονομικά κριτήρια. Δηλαδή τι εκεί πέρα έχει να προσφέρει, δηλαδή να ξοδευτούν εκατομμύρια.
0: Κόστος όφελος, συμφωνώ.
1: Ναι, το κόστος όφελος. Δηλαδή τι τουρισμό έχει εκεί πέρα. Ποιο είναι το μήκος τακτογραμμής, πόσο κόσμος εκεί πέρα το επισκέπτεται.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή
0: σωστό.
1: Αυτό είναι ένα.
0: Είναι αυτό, είναι άλλο.
1: Αν
0: να
1: υπήρχε
0: δώσεις...
1: το ξενοδοχείο από πάνω, συγγνώμη που διακόπτω. Αν υπήρχε το ξενοδοχείο από πάνω που έχει εγκαταληφθεί,
0: ναι.
1: εννοείται ότι αυτό το έργο θα έχει ολοποιηθεί εδώ και καιρό.
0: Ναι, γιατί μπορεί να υπήρχε ένα δεύτερο ξενοδοχείο και
1: ένα τέτοιο.
0: Είναι τελείως διαφορετικό, όντως το λέω για τους ακροατές μας, να δίνεις 100 εκατομμύρια για την ανάπλαση και την προστασία του παράκτου μετώπου του Ηρακλείου. Και αντί να πας να το δώσεις στο Τζούτσουρα, ας πούμε. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Να το λέμε γιατί πολλές φορές δεν
1: μας δίνει. Στο Τζούτσουρα, κακώς. Στο Τζούτσουρα υπάρχει θέμα.
0: Κακώς το
1: και εκεί πρέπει να γίνει. Γιατί είναι και η Μαρίνα, είναι παραλία,
0: υπάρχει κόσμος
1: πάρα πολύ.
0: Θα
1: το πάμε πίσω το Τζούτσουρα να πούμε κάτι άλλο.
0: Ως μέγεθος. Όχι, το λέω γιατί πολλές φορές λέμε. Δεν γίνονται. Το έχουμε κάνει και φοβερό όμως, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, τα καταφέραμε εκεί και είναι ένα μέρος, ενώ είναι πανέμορφο κλιματολογικά και αυτό. Το πώς το δομήσαμε εκεί είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, άρα επειδή τελειώνουμε.
1: Να πω μια γρήγορη παρένθεση.
0: Ναι.
1: Εμείς φταίμε με τις παρεμβάσεις μας.
0: Ποιος φταίει, εννοείται.
1: Φταίει γιατί κάναμε τους παράκτιους δρόμους, κάναμε κάθετα μέτωπα στην παραλία. Οπότε αρχίζει η διάβρωση, τρώει την άμμο, φεύγει και μετά λέμε «Αχ, τι κάναμε».
0: Ναι.
1: Δυστυχώς οι δικές μας πρακτικές, τη δεκαετία του 80 κυρίως του 90, δημιουργήσαν αυτό το πρόβλημα.
0: Ποιος φταίει.
1: Οπότε πρέπει εμείς να παράξουμε έργα αντιδιαφορετικά πλέον.
0: Ναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Ηράκλειο. Λέτε λοιπόν ότι πολύ πιο γρήγορα, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε το έργο αυτό, το οποίο ταυτόχρονα αντιμετωπίζει την διάβρωση, προστατεύει το τείχος, τα τείχη, που είναι βασικό. Είναι
1: ένα τμήμα των τείχων.
0: Ναι, ναι, όχι okay. Εκεί που είναι, ναι.
1: Εκεί που είναι η παρέμβασή του.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Το λέω γιατί πολλές φορές ξεχνάμε ότι τα μνημεία εμείς τα κληρονομούμε και πρέπει να τα κληροδοτήσουμε. Δεν είναι δικά μας.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε υποχρέωση για τις επόμενες γενιές. Και ταυτόχρονα θα έχουμε εκεί μια μεγάλη πλάζ, είπατε, κοντά στα 400 μέτρα, έτσι, τα οποία θα αλλάξει την εικόνα. Και αν προχωρήσει και η Μαρίνα

0: πολύ γρήγορα, θα είναι κάτι διαφορετικό. Να πω όμως και κάτι τώρα. Βλέπω και ένα λιμενικό περίπτερο. Το οποίο είναι. Γελάτε τώρα, αλλά είναι φρίκι. Δηλαδή,
1: είναι φρίκι. Ναι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή το προλάβαμε λίγο μεγαλύτεροι να γίνονται και γλέντια και έτσι.
1: Το προλάβαμε.
0: Πώς το αφήσανε, πώς το αφήσανε και έγινε αυτό το πράγμα. Άλλες εποχές, νομίζω δεκαετία του 50, δεν θυμάμαι πότε έγινε. Πάνω στο τείχος. Με έναν τρόπο που λες, παιδί μου, εντάξει, πώς καταφέρανε αυτό και εκδόθηκε απόφαση για να γίνει νεότερο μνημείο. Έτσι, που θα έπρεπε ούτε να το συζητάει η αρχαιολογία. Δεν ξέρω, αυτό δεν επιβαρύνει κατά τη γνώμη σας επιπλέον
1: οπτικά
0: το
1: σίγουρα.
0: Οπτικά καλά είναι το συζητάει.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά λέει ποιος βάρος, το
1: δεν
0: τείχος.
1: Έχει κανένα όφελος εκεί πέρα, δεν ξέρω. Δηλαδή πραγματικά εγώ απορώ πώς αυτό το έργο κρατάει. Δεν μπορώ να καταλάβω τη σκοπιμότητά του. Πώς μένει αυτό το έργο. Ναι. Δηλαδή είναι καταλελειμμένο, δεν ξέρω τι προοπτικές έχει.
0: Καμία προοπτική δεν
1: έχει. Δηλαδή πραγματικά ίσως θα πρέπει να γίνει μια κίνηση, κάποιες ενέργειες.
0: Να αποχαρακτηριστεί καταρχήν.
1: Να αποχαρακτηριστεί βέβαια. Δεν είναι κακό να παραδεχόμαστε καμιά φορά τις αστοχίες μας και να πούμε ότι αυτό το έργο δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει λόγο να υπάρχει πέρα. Ειδικά που γίνεται τώρα όλοι. Εγώ βλέπω δηλαδή από την πλατεία 18 Άγγλων μέχρι το Παγκρίτιο στάδιο να βλέπουμε μια να αλλάξει όλη η όψη της πόλης μας. Είναι κρίμα να υπάρχει αυτό σαν μια παραφωνία.
0: Ναι. Νομίζω ότι εκτός από παραφωνία, εγώ λέω ότι είναι και επιβάρυνση για το τείχος, το οποίο είναι πραγματικά μνημείο.
1: Είναι η γωνία, είναι το σημείο που βλέπουμε ότι έχει μεγαλύτερη σπηλαίωση από κάτω.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Και είναι.
1: Φυσικά είναι μια επιβάρυνση.
0: Μεταξύ, συγγνώμη για την έκφραση, το κάνει και ο διάβολος, και από όποια να πας το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν περάσεις από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, αν περάσεις από
1: αυτό,
0: από παντού το βλέπεις. Δηλαδή, ναι. Είναι, πώς λέγαμε, οικόπεδο γωνία, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το βρήκαν εκεί και το κάνανε. Οι παρεμβάσεις, σας πάω λίγο στο μέλλον,
1: ναι,
0: μπροστά. Όταν θα φύγει το αεροδρόμιο, επειδή είχα και μια σχετική ερώτηση, θα έχουν νόημα να γίνουν εκεί σοβαρές μελέτες, μήπως γίνει κάτι, δηλαδή να απελευθερωθεί και αυτό το μέτωπο.
1: Ναι, αυτό
0: το αεροδρόμιο τώρα θα φύγει μετά το 29, ας πούμε, αλλά θα το βρούμε, ναι, μπροστά μας.
1: Σίγουρα το βρούμε μπροστά μας, να δούμε ποιος θα έχει αυτή την ιδιοκτησία, να το πούμε. Και αυτό πιθανόν να δοθεί σαν πακέτο. Οπότε δεν ξέρουμε. Γιατί θα είναι, μιλάμε για μεγάλο έργο. Άρα λοιπόν θα είναι μια ανάπλαση τεράστια.
0: Καλά, ναι.
1: Θα
0: εγώ λέω. Ένα... Άλλο σας ρωτήσα. Λέω αν έχει προοπτικές κατά τη γνώμη
1: σας. Έχει προοπτικές φυσικά. Έτσι, έχει και
0: γιατί και εκεί έχουμε μια αγριότητα του τοπίου.
1: Μεγάλη αγριότητα. Εκεί έχει κάποια ρήγματα. Με το Λοξόρο διάδρομο είχαν έρθει εδώ πέρα οι Νορβηγοί. Νορβηγοί, νομίζω, κάναν σεισμικές έρευνες για το Λοξόρο διάδρομο. Άρα λοιπόν υπάρχει γνώση της περιοχής, υπάρχουν δεδομένα, θα αξιοποιηθεί σίγουρα και είναι ένα πολύ καλό σημείο. Αλλά να δούμε όταν έρθει εκείνη η ώρα. Γιατί άλλο να τα λέμε εμείς τώρα.
0: Εγώ τρέμω το πώς θα αξιοποιηθεί και πού.
1: Και εγώ το φοβάμαι, ποιες
0: είναι
1: οι πολιτικές συνθήκες τότε.
0: Ναι, και τι θα γίνει, και γιατί είναι φιλέτο, έτσι.
1: Είναι φιλέτο.
0: Είναι φιλέτο.
1: Μιλάμε για φοβερή έκταση, ναι, φοβερό σημείο.
0: Γιατί μιλάμε για μια περιοχή ανατολικά πλέον της πόλης που ουσιαστικά είχε δεσμεύσει την πόλη. Όπως ήταν, το είχε πει και ο αείμνηστος Προβελένγιος. Λάθος με τη βιομηχανική περιοχή, η χωροθέτηση. Γιατί πήγανε στην καλύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Στην Καλλιθέα, γιατί λέγανε Καλλιθέα. Ναι, και βάλανε τη βιομηχανική. Και ήταν και το αεροδρόμιο από κάτω, έτσι, στο βορρά του. Και έρχεται τώρα να αλλάξει. Εκεί τώρα θα νομίζω ότι θα μπουν πολλά και μεγάλα συμφέροντα.
1: Πιστεύω και η μαρίνα θα γίνει εκεί πέρα, αλλά δεν είναι κακό να υπάρχουν και δύο μαρίνες.
0: Καλά, εννοείται. Έτσι.
1: Σε μια περιοχή σαν το Ηρακλείο ή σαν την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Νομίζω το σηκώνει αυτό.
0: Ναι. Καλά, αυτό
1: δεν με τρομάζει αυτό. Γιατί πολλοί αυτό λένε. Δηλαδή, μη γίνει στο Παγκρίτιο, είχε ακουστεί και αυτό, για να περιμένουμε να γίνει κάποια στιγμή στο αεροδρόμιο. Δηλαδή.
0: Εντάξει. Εκεί μπορεί να γίνει κι άλλο. Γιατί μπορεί να το πάρουν εκεί οι ιδιώτες, μπορεί να, είναι τελείως διαφορετική η αίσθηση. Τώρα, εντάξει, αυτό το συζητήσουμε μετά το 2029-30.
1: Ελπίζω να είμαστε.
0: Παρότι θα έπρεπε. Εδώ θα είμαστε. Πού θα είμαστε. Το λέω γιατί κανονικά θα έπρεπε εκ των προτέρων να είχαν προβλεφθεί χρήσεις, έτσι, αλλά δεν είναι το κράτος μας προμηθέας ποτέ, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Και καλά το είπατε, ποιες θα είναι οι πολιτικές συνθήκες για το τι θα γίνει και τι συμφέροντα καλώς ή κακώς θα επικρατήσουν σε αυτή την. Γιατί μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα.
1: Φιλέ το πραγματικά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όλοι το γνωρίζουμε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, περιμένουμε τις

0: εξελίξεις. Νομίζω ότι αυτή τη φορά είναι καλή δουλειά, γιατί είπαμε το έργο εκεί στο Τερματά είχε κολλήσει, μας ξεκίνησαν κάποια έργα, τα σταματήσανε.
1: Ευτυχώς τελικά, γιατί τώρα έχουμε κινηματογράφηστες.
0: Γιατί λέτε ευτυχώς?
1: Ευτυχώς σταμάτησε, γιατί και το ΙΤΕ τότε έλεγε να προβλεφθούν κινηματογράφηστες.
0: Α, που δεν είχαν.
1: Αλλά δεν είχαμε τη δυνατότητα, επειδή ήταν χαρακτηρισμένη η Μαρίνα, το απαγόρευε το Υπουργείο Τουρισμού.
0: Άρα αυτό το.
1: Δικαίως βέβαια.
0: Οπότε αυτά τα εμπόδια ήταν για καλό, λέτε.
1: Ήταν τελικά για καλό, ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Για καλό.
0: Πολύ θετικό. Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βογιαννάκη, για την ενημέρωση. Νομίζω ότι ήσασταν πολύ αναλυτικός και κατατοπιστικός. Ελπίζω να υλοποιηθούν αυτά, να δούμε.
1: Εγώ είμαι πάντα αισιόδοξος. Βλέπω με συγκεκριμένο το ποτήρι. Και αυτή τη στιγμή βλέπω ότι επειδή το έργο αυτό το έχουν πάρει πάρα πολύ ζεστά όλοι οι φορείς.
0: Ναι.
1: Οπότε πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Και να ξέρετε και οι υπηρεσίες, όταν βλέπουν ειδικά τοπικά ότι υπάρχει κάποιο τρόπος να βοηθήσουν, βοηθάνε.
0: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ρομπογιαννάκη για την ενημέρωση για το παράκτιο μέτωπο του Ηρακλείου.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους. Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας. Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
1: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
2: Τι θα έλεγα?
3: Όλα θα πάνε καλά.
1: Έχεις τις σωστές βάσεις, είσαι ασφαλής.
3: Να είσαι ο εαυτός σου.
4: Η ζωή είναι ωραία.
5: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
3: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
4: Θα τα καταφέρεις.
1: Αρκεί να το πιστέψεις.
3: Πίστεψέ το.
1: Με το διακρότημα μπορείς.
0: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
6: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό, με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι

σε εμάς, τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας. Και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Στείνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
6: Έλα, σοφούλα μου.
7: Παππού, βγήκε.
6: Επιτέλους, εκλώθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
7: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
8: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
9: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
10: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
11: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
10: Το χώμα πρέπει να το τρως.
12: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
13: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
14: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
10: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
9: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
11: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
9: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
10: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
12: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
9: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
11: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
14: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
10: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
14: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
11: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
10: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
15: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
16: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία.

0: και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
1: Παρακαλώ.
2: Φτάνουμε.
1: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
2: Τέλεια.
3: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Εικόνες βιβλικής καταστροφής στον ορεινό Μηλοπόταμο. Ανοιχτές πληγές στην ευρύτερη περιοχή από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Τόνοι λάσπης και οδοφράγματα για να συγκρατήσουν τα ορμητικά νερά των χυμάρων. Πλημμύρισε ο κάμπος στο οροπέδιο Λασιθίου. Πρωτοφανής ο όγκος νερού από τις βροχοπτώσεις. Ανυπολόγιστες καταστροφές σε καλλιέργειες. Σε εξέλιξη νέο κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Ανησυχία ειδικών για έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Σε επιφυλακή ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας. Μεγάλο εύρος απαλωτριώσεων για τις ανάγκες κατασκευής των 4 ανισόπεδων κόμβων στην παράκαμψη Ηρακλείου. Αποκάλυψη Κρέτα 24 για την έγκριση των μελετών κτηματογράφησης. Τα επόμενα στάδια για την υλοποίηση του τμήματος Χανιά Ηράκλειο του ΒΟΑΚ.
0: Ένας 80χρονος κτηνοτρόφος νεκρός και ανυπολόγιστες καταστροφές είναι ο απολογισμός του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας που σάρωσε τον ορεινό Μηλοπόταμο. Η ευρύτερη περιοχή μετράει πληγές από τον πρωτοφανή όγκο του νερού που έπεσε σε διάστημα λίγων ωρών, ενώ η επόμενη ημέρα αποκάλυψε εικόνες βιβλικής καταστροφής. Στο Ρουκάνι, οι υποδομές κατέρευσαν, σπίτια πλημμύρισαν από τόνους λάσπης και ο Μηλοπόταμος αγωνιά για το νέο κύμα κακοκαιρίας που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Είναι συγκλονιστικό. Οι μαρτυρίες κατοίκων του χωριού που περιγράφουν τον εφιάλτη που έζησαν από τα ορμητικά νερά.
2: Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το Ρουκάνι Ηρακλείου, μία από τις περιοχές που δοκιμάστηκαν από την ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη. Βίντεο που καταγράφηκε την ώρα της ισχυρής καταιγίδας αποτυπώνει τη στιγμή που τα νερά έχουν εισβάλει σε σπίτι, μετατρέποντας το εσωτερικό του σε μία μεγάλη λασπωμένη λίμνη. Το μέγεθος των προβλημάτων τα οποία προκάλεσε η χθεσινή νεροποντή στην περιοχή κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι από νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ενώ μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου βρέθηκαν στην περιοχή προκειμένου να απομακρύνουν τα φερτά υλικά από τους δρόμους.
3: Καταστροφή, παιδί μου. Τα ντουλάπια, ντουλάπες, έπιπλα τα πάντα, ρούχα, πλακάκια κάτω, ήδη εκεί έχουν αρχίσει και πετούν η υγρασία από μέσα.
4: Από πού πέρασε το νερό και πού πήγε?
3: Από την πόρτα, από τις πόρτες μπήκε το νερό, από το δρόμο. Ο δρόμος είναι πιο ψηλά από την αυλή μου. Είναι κακοτεχνία του Δήμου και το είχα πει πάρα πάρα...

0: Κουράστηκα να το λέω, γιατί το έβλεπα ότι κάποια στιγμή θα γινόταν αυτό το πράγμα. Πάντα είχα, αλλά ήταν και περίμενα και το πιο μεγάλο. Αλλά σε τέτοιο βαθμό, παιδί μου, να μην αξιώνει ο Θεός άνθρωπο.
1: Ρεύμα και νερό υπάρχει εδώ?
0: Όχι, ούτε νερό έχουμε, ούτε ρεύμα. Από εχθές. Από εχθές δεν έχουμε νερό, παιδί μου. Εγώ, παιδί μου, κοιμούμουνε, σας το είπα. Ναι. Και είχα το αυτό, τι αναπνοές παίρνω. Και το έβγαλα. Γιατί ήταν 5,5 ώρα και άκουγα τις βροντές μου να σηκωθώ να δω τι γίνεται. Και ακούω μυρωδιά, Παναγία μου, τι είπα, το σπίτι μου και μυρίζει έτσι άσχημα. Και κάνω έτσι και κοιτάζω τι ήμουν μέσα στο νερό και στο χώμα. Τα πολύ κακό ήταν που ήταν λάσπη, χώμα.
1: Στην περιφέρεια είμαστε, δουλεύουμε για να ανοίξουμε δρόμους να μπορούν να περνάνε τα αυτοκίνητα προσωρινά μέχρι να δουν τι θα γίνει. Η κατάσταση είναι απελπιστική, υπάρχει θέμα σοβαρό, δουλεύουμε συνέχεια και προσπαθούμε να μην...
2: Εδώ στην περιοχή?
1: Η περιοχή είναι δραματική κατάσταση. Η κατάσταση είναι δραματική. Ανοίγουμε τους δρόμους, βρέχει, ξανακλείνουμε, ξανανοίγουμε τους δρόμους, προσπαθούμε να κρατήσουμε τους δρόμους ανοιχτούς.
3: Το Ρουκάνι βρέθηκε αντιμέτωπο με μεγάλες ποσότητες νερού, λάσπες και φερτά υλικά, ενώ τα ορμητικά νερά έκαναν και το Δρακουλιάρι ποταμό να υπερχυλήσει, δημιουργώντας προβλήματα και στην περιοχή της Φινικιάς αλλά και των Μαλάδων.
4: Χθες έγινε κάτι απίστευτο. Πέσανε πάνω από 200 χιλιοστά νερό σε 5 ώρες μέσα. Γίνανε οι δρόμοι, από ό,τι βλέπετε εδώ, ποτάμια. Περάσανε τα νερά μέσα από 2-3 σπίτια, τα καταστρέψανε. Σχεδόν όλος χερός. Έχουν γίνει πολλές κατολιστήσεις. Τώρα υπάρχει εδώ πέρα μηχάνημα από το Δήμο και καθαρίζει τους δρόμους. Και λένε και για απόψη ότι θα υπάρχει το ίδιο. Τώρα ο Θεός να βάλει τη χέρα του.
1: Ρεύμα και νερό υπάρχει στον οικισμό?
4: Δεν υπάρχει ούτε ρεύμα από χθες στις 5 ώρα το πρωί, ούτε νερό. Έχουν καεί μετασχηματιστές και στο χωριό Ρουκάνι και στην Καρκαδιώτισσα. Τώρα είδα κάποιες ενεργοί και περάσανε. Μπορεί να τους φτιάξουν.
1: Ηλικιωμένοι άνθρωποι κινδύνευσαν όσον αφορά τη μεταφορά.
4: Κινδύνευσαν, από ό,τι μου είπε κάποιος, πήγε στο Χάρακα χθες τη γυναίκα του για να της βάλει οξυγόνο και κάποιοι άλλοι είχαν γεννήτριες.
5: Ρουκάνι, Ζωνιανά, Οροπέδιο μετρούν πληγές από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Θα δούμε στη συνέχεια και αναλυτικά ρεπορτάζ από τα Ζωνιανά και το Οροπέδιο. Πάμε στον Κώστα Μπογδανίδη που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης. Κρέτα, Κώστα, καλησπέρα. Ξέρεις, είναι από τις περιπτώσεις που λες η εικόνα είναι πάνω από χίλιες λέξεις.
6: Είναι πολύ περισσότερες από χίλιες λέξεις και το πρόβλημα είναι ότι τι θα ζήσουμε απόψε και αύριο, έτσι, γιατί είναι αυτό το νέο κύμα που έχει επιβεβαιωθεί πια, ενώ ως πρόγνωση. Θυμίζω ότι...
5: Είναι σε εξέλιξη τα φαινόμενα.
6: Ακριβώς. Ναι. Και έχει έρθει ένα 112 για όλη την Κρήτη, έτσι, το είδες στην ουσία. Λοιπόν, οι μετεωρολόγοι είχαν κάνει την πρόγνωση για ορισμένες περιοχές. Σε κάποιες έπεσαν απολύτως μέσα, σε κάποιες όχι, γιατί ίσως υποτίμησαν, το λέγαμε και από την πρώτη στιγμή, και στα ανατολικά το υποτίμησαν. Αυτό το σπάνιο φαινόμενο, πραγματικά το λέω όσα χρόνια τουλάχιστον εγώ θυμάμαι, να έχεις προβλήματα από βροχοπτώσεις σε ορεινούς όγκους, δεν είναι εύκολο.
5: Ναι, ναι. Τώρα... Και ξέρεις, το έλεγες χθες στη συζήτηση που είχες εδώ στο Δελτίο με τη Σότια, ότι είχαμε δεκαετίες να δούμε τέτοιου τύπου φαινόμενα και καταστροφές σε ορεινά χωριά και το επιβεβαίωσε ο Δήμαρχος των Ανογείων. Μίλησα μαζί του το μεσημέρι στο Δελτίο. Θα δούμε και ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε στην συνέχεια, ότι πρέπει να πάμε πολλές δεκαετίες πίσω για να συναντήσουμε τέτοιου τύπου φαινόμενα σε ορεινά χωριά.
6: Ναι, και αυτές οι δεκαετίες, σου θυμίζω, είχαν άλλες υποδομές,
5: έτσι.
6: Μάλλον μη υποδομές, να το πω έτσι, με σπίτια πολύ κακής ποιότητας, πώς φτιαχνότανε, με γεφύρια κακής ποιότητας, με αποχετεύσεις για όμβρια ύδατα ανύπαρκτες, δεν υπήρχαν αυτά στα χωριά, σου θυμίζω παλιότερα. Οπότε, εάν πλημμύριζε ένα ρέον, θα μπορούσε να γίνει οτιδήποτε. Όμως οι άνθρωποι, θα έλεγα λίγο παλιότερα, είχαν τη σοφία, γιατί ήξεραν από πού πάντα θα περάσει το νερό. Τώρα, και εκεί νομίζω θέλω να κλείσω με αυτό το πρώτο μου σχόλιο, είναι ότι έχουμε κάνει τέτοιες παρεμβάσεις στη φύση, που αυτό που μας φαίνεται απίστευτο, απίστευτο και στους κατοίκους εκεί των ημιορεινών και ορεινών χωριών, να είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Έχουμε κάνει λάθος παρεμβάσεις, έχουν κλειστεί προφανώς ρέματα, έχουν γίνει δρόμοι εκεί που ήταν τα ρέματα, έχουν χτιστεί και σπίτια πιθανώς, το σχόλιο μου είναι γενικό, έτσι, δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους που πέστησαν καταστροφή. Και όπου έγιναν παρεμβάσεις, προφανώς έγινε με έναν τρόπο εντελώς κακότεχνο. Το ακούσαμε. Δηλαδή, εάν φέρεις τον δρόμο που έχεις φτιάξει, που στην πραγματικότητα είναι ένα παλιό ρέμα, έτσι, τον φέρεις πάνω από το ύψος ενός σπιτιού, τι θα γίνει, βρε Σωτήρη, κάποια στιγμή. Είναι απολύτως λογικό ότι θα συμβεί αυτή η καταστροφή. Και δεν ισχύει αυτό που λέμε, μα είχαμε να δούμε 100 χρόνια αυτό το ρέμα να τρέχει. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, το έχουμε πει και μαζί, είναι αυτό που έγινε πριν πολύ λίγα χρόνια στη Σιτία. Στη Σιτία, ενώ είχαν πρόβλεψη για όποιο ρέμα τέλος πάντων το είχαν κατά νου και άφησαν ένα ρέμα το οποίο δεν είχε τρέξει ποτέ του τα τελευταία 100 χρόνια, το έλεγαν και αν δεν ήταν 100 θα ήταν 80, έτρεξε αυτό το ρέμα κάποια στιγμή. Θα γίνει ξανά και σε άλλες περιοχές και θα γίνει δυστυχώς κάποια στιγμή και στο Ηράκλειο. Το λέω, το βάζω στην κουβέντα τώρα που είναι η ώρα, γιατί έχουμε μπαζώσει πάρα πολλά ρέματα.
5: Συγκλονιστικές εικόνες από πλημμυρισμένους δρόμους, ορμητικούς χυμάρους αλλά και οδοφράγματα μετέφερε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων ο πρώην αντιπεριφερειάρχης και κάτοικος των Ζωνιανών Γιάννης Παρασύρης. Ο κύριος Παρασύρης περιέγραψε το μέγεθος της καταστροφής αλλά και την αγωνία των κατοίκων για το νέο κύμα κακοκαιρίας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στο χωριό έχουν στηθεί αναχώματα από τα μπάζα και τα φερτά υλικά που κατέβασε το ποτάμι.
2: Σε αυτό εδώ πέρα το σημείο έχουμε δημιουργήσει ένα οδόφραγμα, ένα φράγμα, έτσι ώστε να αποτρέψουμε τη ροή του νερού να μπει μέσα στα Ζωνιανά. Σας δείχνω τώρα την ποσότητα του νερού την οποία κατεβαίνει με μία βροχή 10 λεπτών. Τώρα και 10 λεπτά τρέχει βρέχει στην περιοχή εδώ πέρα στα Ζωνιανά και μπορείτε να καταλάβετε τον όγκο του νερού που κατεβαίνει μέσα στα Ζωνιανά. Δημιουργήσαμε εδώ το ανάγωμα έτσι ώστε να οδηγείται στο κεντρικό κανάλι του χωριού. Αυτός εδώ πέρα ο ποταμός, για να σας καταλάβετε, τροφοδοτεί το ποταμό του Γεροποτάμου, διασχίζει τα Ζωνιανά και δυστυχώς χθες υπερχείλησε, είχε φουσκώσει το ποτάμι και οδηγήθηκε το νερό αυτό μέσα στο χωριό. Μαζί με άλλο ένα ρέμα από την άλλη μεριά του χωριού, που από εκεί φούσκωσε και αυτό και οδηγήθηκαν πάρα πολλές μεγάλες ποσότητες νερού μέσα στο χωριό. Δυσκολεύτηκε η κατάσταση, έκλεισε ο δρόμος, δεν είχαμε ρεύμα και ευτυχώς με την άμεση ανταπόκριση της αντιπεριφέρειας και κάποια μηχανήματα που ήρθαν εδώ πέρα επιχείρησαν, δημιουργήσαμε αυτά τα αναχώματα, καθάρισαν και σήμερα τα ρέματα τα επικίνδυνα, αλλά συνεχώς κατεβαίνουν πολλά φερτά υλικά που αναγκαζόμαστε συνεχώς να παρεμβαίνουμε έτσι ώστε να μείνουν ανοιχτά τα ρέματα και να μην έχουμε πρόβλημα μέσα στο χωριό και να κινδυνεύσουν ζωές ή περιουσίες.
5: Στο ίδιο θέμα παραμένουμε. Πάμε να κουβεντιάσουμε για τις εξελίξεις με τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Κώστα, είναι συγκλονιστική η αγωνία αυτών των ανθρώπων για τις επόμενες ημέρες και το γεγονός ότι έχουν στήσει οδοφράγματα από τις πέτρες, τα μπάζα, τα φερτά που κατέβασε το ποτάμι και έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα υλικά σαν ένα ανάχωμα προκειμένου ο ποταμός να μην περάσει ξανά μέσα από το χωριό.
7: Ναι, είναι συγκλονιστικές εικόνες, αλλά λύση δεν είναι η αυτοδιάθεση, η πρωτοβουλία των κατοίκων. Μα καλά κάνουν και οι άνθρωποι να προστατεύσουν όσο μπορούν το χωριό τους και τα σπίτια τους κτλ. Αλλά δεν μπορεί να είναι αυτή η απάντηση στην κακοκαιρία. Έτσι, αυτά είναι μέτρα, πρωτόγωνα που θα γινόταν πριν από 50-60 χρόνια. Ας πούμε, με τον ίδιο τρόπο δηλαδή προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ένα φαινόμενο. Κοίταξε, τα Ζωνιανά είναι από τα σημεία που χτυπήθηκαν πολύ. Το πρόβλημα είναι ότι η κακοκαιρία συνεχίζεται και φαίνεται ότι θα έχει επίκεντρο τις ίδιες περιοχές. Δηλαδή, οι ίδιες περιοχές που δέχτηκαν μεγάλο όγκο νερού είναι πιθανόν να δεχτούν ξανά νέο όγκο νερού και στην πράξη αποδεικνύεται ότι είναι ανοχήρωτες περιοχές. Ότι είναι περιοχές που δεν ξέρεις όλα αυτά τα δελτία.
5: Θυμίζω ότι στη συζήτηση που είχαμε το μεσημέρι με τον κύριο Παρασύρη, μας έκλεισε επιγόντως γιατί εκείνη την ώρα της συζήτησης που μας έδινε και ζωντανή εικόνα από το χωριό ξεκίνησε να βρέχει και έπρεπε να απομακρυνθεί επιγόντως γιατί υπάρχει ο φόβος ότι θα ξεχυλήσει ξανά το ποτάμι.
7: Ναι, συμφωνώ απόλυτα με όσο είπε νωρίτερα.

0: Ο Κώστας ο Μπογδανίδης είναι αυτό που λέμε η μνήμη του νερού. Το νερό ακολουθεί συγκεκριμένες διαδρομές και αυτές θα ακολουθήσει. Αν ο άνθρωπος χτίσει σε αυτές τις διαδρομές, κακό του κεφαλιού του, δυστυχώς. Όμως δεν πρέπει να τα ρίχνουμε όλα μόνο σε αυτό και δεν πρέπει να τα ρίχνουμε και όλα μόνο στον κακό μας τον καιρό. Έτσι. Δεν είναι σοβαρές εικόνες άνθρωποι να στείλουν μόνοι τους οδοφράγματα για να σώσουν ό,τι μπορούν να σώσουν. Μου φαίνεται, το συζητούσαμε και εκτός αέρα, όλα αυτά τα δελτία τύπου που στέλνουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, ότι είναι ο μηχανισμός πλήρη εγρήγορση και σε ετοιμότητα κτλ. Είναι κενά νοήματος. Αποδεικνύεται στην πράξη αυτό. Αυτό που γίνεται είναι ότι παρακολουθούν. Κάνουν το σταυρό τους μαζί με τους ανθρώπους για να μην γίνει τίποτα χειρότερο και μετά την καταστροφή ίσως παρέμβουν με κάποια μηχανήματα για να βοηθήσουν την κατάσταση. Η Κρήτη είναι ανοχήρωτη και ξανά όταν θα τελειώσουν όλα αυτά, να περάσει το Σαββατοκύριακο, να μην έχουμε χειρότερα, θα πρέπει να γίνει ένας σοβαρός απολογισμός. Κλείνω με αυτό προς το παρόν, Σωτήρη. Έχουν πέσει πάρα πολλά εκατομμύρια, το ξαναλέγαμε, στην πολιτική προστασία από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήταν βασικός άξονας. Έτσι. Πρέπει κάποιος να μας πει πού πήγαν ακριβώς, τι έργα έχουν γίνει, ποια έχουν προγραμματιστεί, γιατί υπάρχει προγραμματισμός, ποια υλοποιούνται και τι αποτελεσματικότητα θα έχουν.
1: Και να μην περιοριστούμε σε έργα αποκατάστασης, μένουμε... αλλά ναι. και σε αντιπλημμυρικά. Να επενδύσουμε στην αντιπλημμυρική θωράκιση, ναι. δεν... έστω με προτεραιότητα τις γνωστές ευαίσθητες ευάλωτες περιοχές.
0: Δεν μπορεί να είναι λύση το 2026 άνθρωποι που στείλουν οδοφράγματα.
1: Βαρύ είναι το αποτύπωμα που άφησε κυρίες και κύριοι η κακοκαιρία και στο οροπέδιο Λασιθίου με τον αγροτικό κάμπο να έχει πλημμυρίσει και τις καλλιέργειες να έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα. Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα. Μεγάλες εκτάσεις γης έχουν καλυφθεί από νερό με αποτέλεσμα ελάχιστα φυτά να διακρίνονται πάνω από τη στάθμη της πλημμύρας.
2: Εικόνες πρωτοφανούς καταστροφής στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου με το νερό να έχει φτάσει ακόμα και τους 60 πόντους και να έχει καλύψει καλλιέργειες και χωράφια. Η αγωνία των παραγωγών είναι πλέον έκδηλη. Η ζημιά είναι τεράστια καθώς το 80% της παραγωγής πατάτας και περίπου το 50% της παραγωγής κυπευτικών δεν είχε ακόμα μαζευτεί από τους παραγωγούς. Οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς βρίσκονται κάτω από το νερό με τους αγρότες να βλέπουν την παραγωγή τους να καταστρέφεται λίγο πριν φτάσει στην αγορά.
3: Πάρα πολύ βρύση, πάρα πολύ βρύση. Είδατε τα αποτελέσματα στον κάμπο, δηλαδή ο κάμπος πλημμύρισε. Ποτέ στα χρονικά δεν είχε πλημμυρίσει 1η Οκτωβρίου. 1η του Οκτώβρη να πλημμυρίσει ο κάμπος δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στα χρονικά. Και το θέμα είναι ότι... άρχισε να ξεκινήσει καλλιέργεια λόγω των βροχοπτώσεων του Μαΐου και έβρεξε νωρίς πρωτοβρέξα που δεν προλάβανε να οριμάσουν τέλος πάντων τα φυτά όλο να έχει πάρει ο αγροτικός κόσμος να πούμε το προϊόν και το βρήκε στο χωράφι. Να πλημμυρίσει ο κόσμος και να έρθει απόλυτη καταστροφή στον αγροτικό τομέα. 80% της πατάτας και 50-60% του κυπευτικών.
2: Το μεγάλο ζητούμενο πλέον είναι η επόμενη μέρα. Αυτό που ζητά ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου είναι η παραγωγή να αποζημιωθούν με κάποιο τρόπο που θα ξεφύγει από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες έτσι ώστε άμεσα να πάρουν μια οικονομική στήριξη για να μπορέσουν να καλύψουν τα βασικά τους έξοδα τους επόμενους μήνες.
3: Είναι ένα θέμα επιβίωσης, είναι μεγάλο θέμα, όχι ένα, τεράστιο θέμα επιβίωσης για τον αγροτικό κόσμο του οροπεδίου Λασιθίου. Έχουν χρέη οι άνθρωποι, έχουν τις ανάγκες τους, συνολικές τους ανάγκες, υποχρεώσεις. Είναι τεράστιο το θέμα. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, δεν ξέρω πώς και πώς πρέπει τέλος πάντων να, κάποια γραφειοκρατικά να εξαιρεθούν, να στηριχτεί αυτός ο κόσμος.
2: Με το δεδομένο ότι τις επόμενες δύο μέρες θα υπάρξουν ακόμα μεγαλύτερα ύψη βροχοπτώσεων, οι παραγωγοί εκτιμούν ότι η χρονιά πλέον είναι χαμένη.
1: Πάμε στο Χάρη Λεοντάκη να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα. Βρέθηκες στο οροπέδιο Λασιθίου. Βλέπουμε τις εικόνες. Αυτός είναι
4: ο χώνος.
1: Ο κάμπος του οροπεδίου.
4: Μάλλον όχι ο χώνος, είναι πριν το χώνο. Δηλαδή είναι ανατολικά του χώνου το βίντεο είναι τραβηγμένο από τον δρόμο. Έχει

0: περιοχές φυτευμένες με πατάτες, κατά κύριο λόγο, και
1: κυπευτικά. Και τα κυπευτικά ήταν στο το 50% της παραγωγής είχε μαζευτεί.
0: Μοιάζει να είναι περίπου μισό μέτρο το νερό, ορθά το υπολογίζω.
1: 60 πόντους, 70, 40, ναι. Κυμαίνεται από 40 μέχρι 60 με 70 πόντους. Και το κακό ποιο είναι, το κακό είναι ότι συνεχίζει να βρέχει. Και στο οροπέδιο, τώρα που μιλάμε, πριν μπω στο στούντιο, πήρα τηλέφωνο στο οροπέδιο, μου είπαν ότι βρέχει και βρέχει πολύ, που σημαίνει ότι θα γεμίσει ακόμα περισσότερο ο κάμπος. Το νερό κατεβαίνει προς τον Αποσελέμη. Κατεβαίνει προς τον Αποσελέμη πολύ νερό. Η Σύραγγα κατεβάζει πάρα πολύ νερό. Αυτό από τη μία είναι θετικό, αλλά από την άλλη τα προβλήματα είναι τεράστια.
0: Υπό άλλες συνθήκες θα κάναμε μία εντελώς διαφορετική συζήτηση με επίκεντρο το φράγμα του Αποσελέμη. Θα το δούμε και τις επόμενες ώρες, γιατί όντως φαίνεται ότι θα φτάσουμε σε νούμερα στην λιμνοδεξαμενή του Αποσελέμη που δεν θα τα έχουμε δει εδώ και αρκετά χρόνια, μέχρι και υπερχείληση ενδεχομένως. Θα το δούμε όμως αυτό. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή η συζήτηση έχει να κάνει με τις καταστροφές στην παραγωγή.
1: Σωτήρη, όταν το 80% της παραγωγής πατάτας είναι στον κάμπο, είναι στο χώμα, μιλάμε για μια ολοκληρωτική καταστροφή. Η σεζόν είναι χαμένη, αυτό λένε και εκτιμούν οι αγρότες στο οροπέδιο, και ο χειμώνας θα είναι για αυτούς εξαιρετικά, εξαιρετικά δύσκολος.
0: Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο αυτή την περίοδο, ναι, για την περιοχή.
1: Ναι. Τόσο ο Δήμαρχος όσο και οι κάτοικοι εκεί μας έλεγαν ότι 1η Οκτώβρη συνήθως δεν είχε βρέξει ακόμα στο οροπέδιο.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν, κυρίες και κύριοι, στην Κρήτη, με επίκεντρο τα κεντρικά και κατά βάση ορεινά τμήματα του νησιού. Είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και χαρακτηριστική η περίπτωση των Ανογείων, όπου σε διάστημα ενός 24ωρου έπεσαν 361 χιλιοστά βροχής. Πάμε να δούμε τι δήλωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Δήμαρχος Ανογείων Σοκράτης Κεφαλογιάννης.
2: Η ένταση του φαινομένου ήταν πρωτόγνωρη και μεγαλύτεροι από μένα δεν θυμούνται κάτι ανάλογο. Και πραγματικά οι αριθμοί από όταν καταγράφονται και κρατιούνται στοιχεία για τις βροχοπτώσεις πραγματικά μας κάνουν να κάνουμε το σταυρό μας και να δοξάζουμε τον Θεό που μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει και έχουμε τις όποιες μικρές, τουλάχιστον αναφέρουμε για το Δήμο μου, συνέπειες. Τι συμβαίνει τώρα με τις βροχές? Όντως έχει να κάνει και με την υποδομή την οποία υπάρχει και μέχρι στιγμής έδειξε ότι άντεξε το σύστημα στα Ανόγια. Έχουμε θέματα που προκύπτουν και ανακύπτουν και βγαίνουν καθημερινά τώρα και μέχρι να σταματήσουν τα φαινόμενα. Για παράδειγμα, σήμερα μου αναφέρθηκε ότι έχουμε κάποιες εκτεταμένες ζημιές στο βιολογικό καθαρισμό, κάτι το οποίο μένει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί το επόμενο διάστημα. Έχουμε μικρά πλημμυρικά φαινόμενα σε σπίτια κυρίως παλαιότερης κατασκευής. Πρέπει όμως να προσέξουμε τις καταπτώσεις κυρίως στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, όπου και κινείται η μάζα του πληθυσμού. Και το μεγάλο κεφάλαιο που θα αναδειχθεί και αυτό τις επόμενες μέρες είναι το αγροτικό οδικό δίκτυο και οι υποδομές ίδρευσης, κυρίως και αποχέτευσης, που θα έχουν υποστεί σημαντικά πλήγματα και θα πρέπει να δούμε την αποκατάσταση. Κύριο σημείο, κύριε Μεταξά, και αυτό επισημαίνουμε πάντα, είναι ότι πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε και να ελέγξουμε πλήρως τις μετακινήσεις μας όταν υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα, διότι έτσι αυξάνουμε τον κίνδυνο για να έχουμε μη αναστρέψιμες καταστάσεις. Και μέχρι στιγμής η συνεννόηση και με τους κτηνοτρόφους κυρίως που θέλουν να έχουν πρόσβαση στα απομειωστάσια τους είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο και πιστεύω ότι και τις επόμενες ώρες, που είναι επίσης δύσκολες, θα υπάρχει αυτός ο συντονισμός και αυτή η συνεργασία ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Βλέπουμε να φεύγουν τα νερά από σημεία που ποτέ δεν θυμόμαστε να βγαίνουν νερά από τη γη. Άρα αυτό σημαίνει ότι όντως ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή την ποσότητα. Λειτουργεί σαν σοκ για αυτόν. Οπότε είναι η στιγμή.

0: που λέμε, ας μην βγουν τα προγνωστικά αυτή τη φορά, ας μην πέσει αυτή η ποσότητα νερού. Μόνο μία ένδειξη, κύριε Μεταξά, από τα στατιστικά που υπάρχουν, να σας αναφέρω ότι τα τελευταία 20 χρόνια το μέσο όρο βροχόπτωσης όλο τον χρόνο, όλο τον Οκτώβρη, είναι 95 περίπου εκατοστά νερό. Συγγνώμη, 9,5 εκατοστά νερό. Μόνο σήμερα έχουν πέσει μέχρι τώρα 8 εκατοστά νερό. Μόνο σήμερα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι οι ποσότητες είναι τεράστιες. Βοηθάει, αν θέλετε, το ανάγλυφο να μην έχουμε σημαντικές καταστροφές. Αλλά ξαναλέμε, να περάσει, να ολοκληρωθεί αισίως η κακοκαιρία και εκεί τη στιγμή να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να βελτιώσουμε.
1: Το κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που προηγήθηκαν και έχουν προκαλέσει συνθήκες κορεσμού στο έδαφος, εξέφρασε ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος. Να δούμε το ρεπορτάζ.
2: Συνέχιση της έντονης κακοκαιρίας με αμύωτο ρυθμό, τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή, προβλέπει για την Κρήτη ο Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος. Ο ίδιος προσθέτει πως η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, σημειώνοντας πως το πρώτο κύμα των βροχοπτώσεων έφερε πολύ μεγάλα ύψη βροχής και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού. Τα επόμενα 24 ώρα θα είναι δύσκολα στην Κρήτη, καθώς αναμένεται κορύφωση των καιρικών φαινομένων με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους ισχυρούς ανέμους.
3: Και σήμερα έχουμε βροχές κυρίως στο εσωτερικό του νησιού, με σημαντικά ύψη βροχής, αλλά καμία σχέση με αυτά που είδαμε τη χθεσινή ημέρα. Περιμένουμε μια επιδείνωση από το βράδυ της Παρασκευής μέσα στη νύχτα Παρασκευής του Σαββάτου και το Σάββατο. Πιθανότητα σε κάποιες περιοχές τα φαινόμενα με μικρότερη ένταση συνεχιστούν μέχρι την Κυριακή το πρωί. Επειδή έχει βρέξει πολύ σε πάρα πολλές περιοχές, το έδαφος είναι κορεσμένο, η χήμερα είναι γεμάτη νερό. Όσο νερό πέσει, πιθανότατα θα επιδεινώσει τα υπάρχοντα προβλήματα ή μπορεί να δημιουργήσει και νέα προβλήματα. Επομένως, ας αποφύγουμε τις μετακινήσεις μας απόψε, μέσα στη νύχτα και μέχρι αύριο το πρωί, στις απολύτως απαραίτητες. Να προσέξουμε για να μην έχουμε τουλάχιστον ανθρώπινα θύματα.
2: Ο Κώστας Λαγουβάρδος ανέφερε πως πρέπει να είμαστε σε απόλυτη εγρήγορηση, γιατί από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής αλλά και το Σάββατο θα έχουμε εξίσου ισχυρό κύμα βροχοπτώσεων.
3: Την Κυριακή οι βροχές θα συνεχιστούν με μικρότερη ένταση και αναμένουμε να σταματήσουν την Κυριακή το απόγευμα. Από τη Δευτέρα και για αρκετές ημέρες ο καιρός βελτιώνεται. Θα ανέβει η θερμοκρασία στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, γιατί τώρα είμαστε αρκετά κάτω από την εποχή επίπεδα. Εδώ θα πέσει αρκετά και η ένταση των ανέμων. Όσον αφορά τους ανέμους, να πούμε ότι έχουμε θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Το βλέπουμε αυτό και με τον πολύ ισχυρό κυματισμό που έχουμε στις βόρειες ακτές του νησιού. Αυτό θα συνεχίζεται και την Παρασκευή και το Σάββατο με μικρή σταδιακή εξασαίρεση από την Κυριακή και μετά.
1: Πριν κανεπουλωθούν οι πληγές από το φωνικό και καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη, νέο κύμα με ισχυρά φαινόμενα και μεγαλύτερη διάρκεια σαρώνει αυτές τις ώρες στο νησί. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται έντονες καταιγίδες στα εσωτερικά τμήματα της Κρήτης μέχρι και την Κυριακή. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη να μας πει περισσότερα. Χάρη. Με έντονα ξεσπάσματα αυτήν την ώρα ο καιρός.
4: Και σε αρκετές περιοχές. Έχουν δοθεί 2 112, το πρώτο το μεσημέρι για την περιοχή του Δήμου Μιλοποτάμου, όπου είχαμε πολύ έντονη βροχή για αρκετή ώρα, για περίπου μία ώρα, ίσως και παραπάνω. Και το δεύτερο 112 αφορούσε όλη την Κρήτη, εστάλει σε όλους τους κατοίκους του νησιού, και προειδοποιεί για τα καιρικά φαινόμενα, τα οποία θα είναι ιδιαίτερα έντονα απόψε και αύριο, μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Θα υπάρχει αύριο το μεσημέρι προς το απόγευμα μία μικρή εξασθένιση, όμως θα συνεχιστούν οι βροχές και οι καταιγίδες μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι. Κάτι που σημαίνει ότι απαιτείται από όλους μας ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα βρέχει στο Ηράκλειο, έβρεξε και το μεσημέρι, έβρεξε και στην περιοχή των Αρχανών και στις Γούβες, πάρα πολύ νερό, και στο οροπέδιο Λασιθίου, όπως είπαμε πριν, και στο Αρκαλοχώρι και στο Ρέθυμνο έχει ξεκινήσει η βροχή. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο βράδυ και με το δεδομένο ότι είναι Παρασκευή βράδυ, είναι μια μέρα που πολλοί επιλέγουν και για τη διασκέδασή τους. Απαιτείται να είναι διπλά προσεκτική.
1: Είναι ένα δύσκολο βράδυ, Χάρη. Αυτήν την ώρα υπάρχουν περιοχές στο Ηράκλειο με πολύ ισχυρά φαινόμενα.
4: Ναι, και δεν είναι μόνο το γεγονός ότι βρέχει σε μία περιοχή ή δεν βρέχει σε μία άλλη. Μπορεί να υπάρχει ασθενής βροχή σε μία περιοχή,

0: όμως βορειότερα και υψηλότερα να είναι πολύ πιο έντονη η βροχόπτωση, που σημαίνει ότι ριάκια, χήμαροι θα κατεβάσουν πολύ νερό και αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό δημιουργήθηκε και στα Ζωνιανά και είδαμε ποια ήταν η εικόνα εκεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα στην περιοχή του ορεινού Μυλοποτάμου, όπως και στον Αποκόρονα, όπως και σε αρκετές περιοχές των Χανίων, αλλά και σε αρκετούς, οι περισσότεροι δήμοι. Οι περισσότεροι δήμοι έχουν κάνει διασπορά των μηχανημάτων έργων, προκειμένου να είναι έτοιμοι να επέμβουν ανά πάσα στιγμή. Χαρακτηριστικά θα σου πω, Σωτήρη, το πρωί βρέθηκα στην ευρύτερη περιοχή της Φοινικιάς και των Μαλάδων και εκεί...
1: Περιοχές στην... που έχουν δώσει και στο παρελθόν πολύ έντονα πλημμυρικά φαινόμενα λόγω κακοκαιρίας.
0: Σε δύο σημεία υπήρχαν μεγάλα μηχανήματα, μεγάλη εσκαφής, όπου ήταν δίπλα ουσιαστικά στο ποτάμι, προκειμένου να επέμβουν αν χρειαστεί για να καθαρίσουν αν κατέβουν φερτά υλικά και δημιουργηθούν προβλήματα που να ανακόπτουν τη ροή του νερού και να υπάρχει κίνδυνος να πλημμυρίσει γύρω περιοχή. Υπήρχαν μηχανήματα προκειμένου να είναι έτοιμα να επέμβουν αν χρειαστεί. Υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα, υπήρξε και σήμερα νωρίς μία τηλεδιάσκεψη όλων των δημάρχων και των εκπροσώπων της πολιτικής προστασίας. Είχαμε και χθες σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης. Νομίζω ότι υπάρχει μία αυξημένη ετοιμότητα. Από εδώ και πέρα όμως αυτό που απαιτείται από όλους μας είναι να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ προσεκτικοί, και να μην επιχειρήσουμε να περάσουμε από κάπου που βλέπουμε ότι υπάρχει ορμητικό νερό σε πρώτη φάση και γενικότερα να προσέχουμε τα καιρικά φαινόμενα, γιατί είναι έντονα, έχουν ξεκινήσει και θα κρατήσουν, επαναλαμβάνω, μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Τα μετεωρολογικά προγνωστικά μοντέλα λοιπόν προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς σε αρκετές περιοχές το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έπεσαν το προηγούμενο 24ωρο, αυξάνοντας τον κίνδυνο για νέα πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστήσεις. Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας θα παραμείνει σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού καθ' όλη τη διάρκεια του νέου κύματος, δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Τσαπάκος, κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στις ευάλωτες, ευαίσθητες περιοχές του Ηρακλείου και στα φουσκωμένα ποτάμια σε Φοινικιά, Μαλάδες και Γιώφυρο.
2: Συνεδρίαση εκτίμηση κινδύνου του Υπουργείου. Είχαμε τους επιστήμονες, τους μετεωρολόγους και όλους τους υπόλοιπους που συμμετέχουν στην Επιτροπή. Αυτό που μας είπαν ότι από σήμερα το απόγευμα οργανώνεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας και θα το έχουμε μέχρι την Κυριακή το πρωί. Ζήτησα για να μας εξειδικεύσουν τα σημεία που θα μπορούσε να πληγεί το νησί περισσότερο, όμως θεωρούν ότι θα έχουμε φαινόμενα σε όλο το έργο του νησιού. Και έτσι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, όπως και είμαστε, για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση σε οποιοδήποτε σημείο του νησιού. Σε συνεργασία με τους Δήμους και όλους τους εμπλεκόμενους της πολιτικής προστασίας, πυροσβεστικής σώματος ασφαλείας, αστυνομία, ΕΚΑΒ και εθελοντές, προχωράμε για να κάνουμε το καλύτερο μέσα και σε αυτό το κακοκαιρία που περιμένουμε. Από εκεί και πέρα, οι απορροές στο βόρειο κομμάτι του νησιού είναι πιο δύσκολες λόγω των κατοικημένων περιοχών που παρεμβάλλονται από τη θάλασσα. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς έχουμε ετοιμαστεί, υπάρχει αποκέντρωση δυνάμεων, υπάρχει σχεδιασμός. Θέλουμε συνεργασία από τους πολίτες. Οι πολίτες πρέπει να πειθαρχήσουν στις οδηγίες της πολιτείας. Θα φύγει ένα 112 το προληπτικά σήμερα το απόγευμα προς όλους τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού, ώστε να είναι προετοιμασμένοι. Κάνω έκκληση από εδώ, δίνοντας μου το βήμα και σας ευχαριστώ, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι, να περιορίσουμε σε περίπτωση έκτακτων έντονων καιρικών φαινομένων τις μετακινήσεις μας, πρωτίστως για την ασφάλεια των πολιτών αλλά και των

0: εμπλεκόμενων όλων αυτών που δουλεύουν στο πεδίο, που συνδράμουν για να αποκατασταθούν οι ζημίες ή να αποκατασταθεί το δυτικό δίκτυο κατά περίπτωση.
1: Αλλάζουμε κυρίες και κύριοι θέμα και κλίμα. Το διπλωματικό Brand Fair Αθήνας Άγκυρας για την υποβρύχια ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και η ακρίβεια

0: και σήμερα στην πολιτική ατζέντα. Μήνυμα ότι για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή στην Ελλάδα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Πιερία. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για την ακρίβεια και τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε καύσιμα, φορολογία και ιδιωτικό χρέος.
1: Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή Άγγελου Συρίγου, που υποστήριξε πως η κυβέρνηση υποχώρησε δύο φορές στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ μετά από τουρκικές αντιδράσεις.
2: Ξαφνικά το 2024 τον Ιούλιο και μετά τον Νοέμβριο η Τουρκία προσπαθεί να παρεμποδίσει την ενέργεια των ερευνών. Η ελληνική πλευρά προσπαθεί ορθώς κατά τη γνώμη μου να διαπιστώσει τι ακριβώς σημαίνει πριν προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Σταματάει τις εργασίες και κοιτάζει να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε πως δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση και πως το έργο θα γίνει ενώ έντονες ήταν οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.
2: Δεν είναι θέμα εκτός γραμμής. Ο κ. Συρίγος είναι ένας αξιοπρεπής και σοβαρός επιστήμονας και πολιτικός. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Δεν υπήρξε καμία υποχώρηση. Υπήρξε μια ολοκλήρωση της φάσης αυτής και στην συνέχεια όλα όσα έχουν συμβεί και έχουν δείξει ότι κάθε άλλο παρά υποχώρηση υπήρχε.
3: Ο κ. Συρίγος δεν είναι ένας άσχετος άνθρωπος, είναι καθηγητής και μίλησε πάνω στο αντικείμενό του. Συνεπώς, η γνώμη του έχει διπλή βαρύτητα. Τα ρίπτει και τη γραμμή της Δημοκρατίας ότι έφταιγε η Κύπρος για τη μη μπότηση του καλωδίου.
4: Δεν μπορούμε να προσπερνάμε, μάλλον με τέτοια ευκολία, όταν ψεύδεται ο Πρωθυπουργός. Γιατί ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι τον προσβάλλει να τίθεται το ζήτημα περί υποχώρησης από την αντιπολίτευση.
1: Οι αντιπαραθέσεις πάντως συνεχίζονται για το πακέτο των μέτρων στήριξης απέναντι στη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, με το Πασόκ να προτείνει τα έσοδα από το ΦΠΑ στα καύσιμα να κατευθυνθεί για την περαιτέρω μείωση της τιμής τους.
5: Τα μέτρα προφανώς της ΔΕΦ ήταν σχεδιασμένα με μια ορισμένη λογική. Αυτό κάπως εντάχθηκε και στα μέτρα της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος.
6: Ξύνονται τη μέσα καύσιμα. Ωραία. Αυξάνονται τα έσοδα που έχουμε από το ΦΠΑ.
7: Μάλιστα.
6: Σωστά.
7: Μάλιστα.
6: Παίρνουμε αυτό το ποσό και το ρίχνουμε στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
7: 180 εκατομμύρια είναι αυτό και ήδη έχουμε ρίξει 210. Λιγότερα λέτε.
6: Ποιο είναι το δημοσιονομικό κόστος?
7: Το Πασόκ έχει πάθει ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή δεν μπορεί να πάθει Τσίπρα, έχει πάθει ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το Κομμουνιστικό Κόμμα από την πλευρά του κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή με την οποία προτείνει την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα.
8: Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας είναι συγκοινωνούντα δοχεία γιατί έχουν κοινή στρατηγική. Η οποία αυτή η στρατηγική έχει οδηγήσει το λαό σε αυτά τα σημερινά αδιέξοδα.
9: Έχει δημοσιονομικό κόστος το να επιβληθεί φορολόγηση στα υπερκέρδη των διελιστηρίων?
10: Που συμμετέχουν
9: μόνο
10: ήδη θετικό. Όμως στα διελιστήρια.
9: Έχει δημοσιονομικό όφελος.
0: Πάμε ξανά στον Κώστα Μπογδανίδη για να κουβεντιάσουμε για τις εξελίξεις. Κώστα, νομίζω ότι σε καθημερινή βάση θα μας απασχολεί το ζήτημα της ακρίβειας. Το λέω όχι κοινωνικά, το λέω πολιτικά.
11: Γιατί κοινωνικά έτσι και αλλιώς μας απασχολεί εμάς. Πρέπει να βάζουμε το χέρι βαθιά στην τσέπη. Δηλαδή, το ξαναλέω και έχουμε γίνει και ίσως βαρετοί, γιατί ο κόσμος το ξέρει. Όταν πας να βάλεις το ίδιο ποσό που έβαζες, γιατί δεν γίνεται και αλλιώς. Πού να τα βρεις τα περισσότερα χρήματα που έβαζες πριν 6 μήνες ή πέρσι, καταλαβαίνεις τις διαφορές. Τώρα, βέβαια, αυτό που κάνουν οι πολιτικοί είναι κάτι μεταξύ σπέκουλας και κουτσομπολιού, έτσι, δηλαδή συζητάνε πώς θα το κάνουν οι μεν και οι δεν. Το πρόβλημα είναι ότι η αγορά στενάζει, ανακοινώθηκε ένας πληθωρισμός πάρα πολύ ψηλός σε σχέση και με την Ευρωζώνη. Τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, Σωτήρη, δεν θα υπάρχει προϊόν να μην ανατιμηθεί. Οι λόγοι είναι πια προφανέστατοι, δηλαδή είτε επηρεάζονται από τα καύσιμα είτε από την ηλεκτρική ενέργεια και τα δύο τις περισσότερες φορές, όταν ανεβαίνει το κόστος μιας επιχείρησης και το οποίο ανεβαίνει εκθετικά, έτσι, το βλέπουμε συνεχώς πια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκρατηθούν οι τιμές. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό, με το δεδομένο ότι έχουμε μπροστά μας και πολύ πιο γρήγορα, με βάση και αυτά που συζητούσαμε σε σχέση με το χειμώνα που ήρθε φέτος πολύ πολύ πιο νωρίς, τι θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης, περιμένοντας τις επόμενες
0: δύο εβδομάδες. Εν αναμονή των ανακοινώσεων στις 14 του Οκτώβρη.
11: Περίπου όμως ξέρουμε, έτσι, ναι, το έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός και δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι και αυτό θα λειτουργήσει. Εκτός εάν η ζωή τα λύσει μόνη της και έχουμε μια, ας την πούμε, θεαματική ανατροπή των όσων συμβαίνουν είτε στη γειτονιά μας, είτε λίγο πιο ανατολικά, για να φτάσουμε σε ένα σημείο, ας πούμε, να αποσυμπιεστεί η κατάσταση. Όμως υπάρχει και κάτι τεχνητό. Αυτό το

0: γνωρίζουμε. Διότι αν πάει κάποιος μερικά χρόνια πριν και δει τις τιμές και δει πόσο ψηλά ήταν κάποιες στιγμές το πετρέλαιο, το βαρέλι, αυτό που λέμε το Brent, και πόσο εμείς αγοράζαμε τα καύσιμα, θα καταλάβει ότι εδώ παίζονται και διάφορα πάρα πολύ περίεργα παιχνίδια. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι ενώ εμείς σε κάθε περίπτωση θα είμαστε χαμένοι, αυτοί που εμπορεύονται, είτε είναι μεσάζοντες, είτε είναι στην κορυφή τα δηληστήρια, πάντα κερδίζουν. Δεν είναι περίεργο σε ένα καπιταλιστικό σύστημα.
1: Είναι τουλάχιστον περίεργο. Ναι. Πώς κρίνεις αυτό το Brent Fair για το καλώδιο, την ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου?
0: Κοίταξε, αυτό, όπως ξέρεις, πέρα από το κομμάτι της ηλεκτρικής διασύνδεσης και το τεχνικό, είναι κυρίως πολιτικό,
1: ναι.
0: Είναι κυρίως διπλωματικό. Εκεί εμείς τώρα το πιθανότερο είναι να κρατήσουμε για ένα διάστημα κλειστά τα χαρτιά μας. Η λογική είναι ότι εμείς αποφασίζουμε, έτσι. Εμείς θα
1: με
0: δούμε
1: τον παράγοντα Γαλλία να έχει ισχυρό ρόλο και λόγο στις εξελίξεις.
0: Ναι, ο παράγοντας Γαλλία έχει ισχυρό λόγο στις εξελίξεις.
1: Με την έννοια του κατασκευαστικού σκέλους του καλωδίου και της επένδυσης.
0: Ο παράγοντας Ισραήλ, σου θυμίζω, έχει λόγο σε άλλες εξελίξεις. Ο παράγοντας ΗΠΑ είχε λόγο στα ενεργειακά, ενώ στις εξορίξεις. Όμως εμείς θα πάρουμε τις αποφάσεις και εμείς θα υπερασπιστούμε είτε το Αιγαίο είτε την εθνική μας ακεραιότητα. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό και το ξέρουμε, γιατί και προηγουμένως, σου θυμίζω και την παλιότερη ιστορία στην Κάσο και στην Κάρπαθο, τις υπαναχωρήσεις που είχαμε, και εκεί είχαμε παράγοντες που μας υποστήριξαν, αλλά εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε πίσω. Τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο, το λέω γιατί υπάρχουν και πάντα οι λόγοι της εσωτερικής κατανάλωσης, σε προεκλογική περίοδο να πάμε σε κάτι τέτοιο, διότι η κυβέρνηση πρέπει να μπει στον καυγά. Η χώρα εννοώ, έτσι, η κυβέρνηση. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπαναχωρήσει, διότι αυτό θα τη στοιχήσει και εκλογικά. Σταματούμε εδώ, γιατί είναι λίγο πιο ευαίσθητα αυτά τα θέματα.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Η πορεία υλοποίησης του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος Κρήτης κυριάρχησε, κυρίες και κύριοι, στην ατζέντα της συνάντησης που συγκάλεσε ο Σταύρος Αρναουτάκης με αιρετούς της αυτοδιοίκησης από τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Στο τραπέζι βρέθηκαν επίσης και οι διαδικασίες ετοιμότητας για το νέο κοινοτικό πρόγραμμα χρηματοδότησης.
2: Συνάντηση εργασίας με τους δημάρχους και τα στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων των Περιφερειακών Ενωτήτων Χανίων και Ρεθύμνου συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης την Παρασκευή. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η ενημέρωση των Δήμων της Δυτικής Κρήτης για το πλαίσιο, τις χρηματοδοτικές δυνατότητες και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες με κεντρικό θέμα. Από τον προγραμματισμό στην υλοποίηση. Στόχος, όπως τόνισαν οι παρευρισκόμενοι, δεν ήταν μόνο η ενημέρωση, αλλά η άμεση ανταλλαγή απόψεων, η καταγραφή των τοπικών αναγκών και προτεραιοτήτων, καθώς και η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού πλαισίου συνεργασίας για την άμεση προώθηση των αναπτυξιακών έργων των Δήμων.
3: Δεύτερη συνάντηση με τους δημάρχους σήμερα των περιφερειακών ενωτήτων Ρεθύμνης και Χανίων για το πρόγραμμα, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξη. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε όλοι είναι η προετοιμασία των μελετών, η υποβολή των προτάσεων στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού για να μπορούμε να τρέξουμε τα έργα τα οποία προτείνουν οι Δήμοι. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι σε όλους τους Δήμους της Κρήτης η Περιφέρεια έχει χρηματοδοτήσει με 2 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους για ξεκίνημα. Πολύ σύντομα βγαίνει πρόσκληση και για τα αθλητικά έργα, ούτως ώστε σε όλη την Κρήτη να μπορούμε και σύμφωνα με τους προϋπολογισμούς των έργων να μπορούμε να εντάξουμε νέα έργα και στον αθλητισμό. Η συνεργασία είναι άριστη μαζί με όλους τους Δήμους και μόνο όλοι μαζί μπορούμε να διεκδικούμε από την κεντρική εξουσία. Που η κεντρική εξουσία πρέπει να έχει περισσότερη εμπιστοσύνη στην αυτοδιοίκηση του και στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό.
2: Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έναρξης της νέας προγραμματικής περίοδου 2026-2030.
4: Με χαρά στην πρόσκληση του Περιφερειάρχη Κρήτης με τους δημάρχους της Δυτικής Κρήτης προκειμένου να δούμε την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του προγράμματος που διαχειρίζεται η Περιφέρεια για να επιβεβαιώσουμε το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας αλλά κυρίως για να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί την πορεία εξέλιξης των υφιστάμενων έργων και το σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι έχουμε το προνόμιο ως Περιφέρεια Κρήτης να διατηρούμε αυτές τις εξαιρετικές σχέσεις εμπιστοσύνης αλλά και τελικού αποτελέσματος με την Περιφέρεια,

0: Από τις σχέσεις αυτές και το αποτέλεσμα προσδοκούν πολλά οι πολίτες της Κρήτης και ο Δήμος Χανίων θα ανταποκριθεί στο έπακρον σε όλη αυτή την πολύ σημαντική πρόκληση.
1: Η πορεία υλοποίησης του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος Κρήτης κυριάρχησε, όπως είδαμε, στην ατζέντα της σύσκεψης που συγκάλεσε ο Σταύρος Αρναουτάκης. Πάμε τώρα να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις που αφορούν στις απαλωτριώσεις για τον ΒΟΑΚ. Ένα μεγάλο μέρος απαλωτριώσεων προβλέπει η έγκριση του κτηματολογίου. Το Υπουργείο Υποδομών, όπως αποκάλυψε το κρέτα24.gr, άναψε το πράσινο φως. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
2: Ναι, εγκρίθηκαν οι μελέτες κτηματογράφησης στους κόμβους Παγνή, Ανώπολης, Καρδερού και Φινιγιάς. Θα απαλωτριωθούν ο Σωτήρης συνολικά 446.000 τετραγωνικά μέτρα και 399 ακίνητα για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Από αυτά τα 399 ακίνητα, τα 65 ανήκουν στο δημόσιο και τα υπόλοιπα σε ιδιώτες. Το αναφέρω αυτό γιατί δεν ξέρω αν απλοποιεί κάπως τις διαδικασίες ή όχι. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό και απαραίτητο βήμα. Δεν μπορεί να
1: Έχουμε δει στο πρόσφατο παρελθόν καθυστερήσεις στις απαλωτριώσεις που παρέσυραν προς τα πίσω τα χρονοδιαγράμματα και έφεραν και πέναλτι, οικονομικό πέναλτι δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ προς την πολιτεία.
2: Παρουσιαστεί, έχει αποτελέσει και αντικείμενο κριτικής και τώρα δεν είναι ότι φτάσαμε στο τέλος, έτσι. Ξεκινάει μια διαδικασία που, όπως ξέρουμε, δεν είναι εύκολη. Χρειάζεται να γίνει το μέτρο, να καθοριστεί η τιμή του μέτρου. Χρειάζονται κάποιες νομικές διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση όμως έγινε ένα καθοριστικό βήμα, έστω και με καθυστέρηση. Υπήρξε πολύ μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Ένα βήμα δίχως το οποίο δεν μπορεί να προχωρήσει η υλοποίηση του μεγάλου του κομματιού του ΒΟΑΚ, του Ηράκλειο Χανιά. Οπότε είναι μια θετική εξέλιξη. Περιμένουμε να δούμε πώς και με τι ρυθμούς θα κινηθούν οι διαδικασίες από εδώ και μπρος.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην υποβολή και οριστικοποίηση της ενιαίας ενίσχυσης λόγω εκκρεμωτήτων του κτηματολογίου, ζήτησε ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αβγενάκης κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή. Απαντώντας, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός αναγνώρισε ότι η πρώτη εφαρμογή της υποχρεωτικής ψηφιακής διασταύρωσης ανέδειξε δυσκολίες και οδήγησε το Υπουργείο σε προσαρμογές. Να δούμε ένα απόσπασμα από τη Βουλή.
3: Η προθεσμία της 25η Σεπτεμβρίου, για την προκαταβολή Οκτωβρίου, κατέστη επίγουσα μια εφαρμόσιμη λύση την οποία πρέπει να δοθεί. Γι' αυτό και σας θέτω τα ερωτήματα, όπως κατέθεσα και στην ερώτησή μου, αν σκοπεύετε να προωθήσετε πρόσθετες παρεμβάσεις σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και το Ελληνικό Κτηματολόγιο για τις περιπτώσεις όπου εκκρεμούν κτηματολογικές διορθώσεις ή ενστάσεις και η αντιστοίχηση ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ ή τα γεωμετρικά στοιχεία δεν μπορούν να αποκατασταθούν άμεσα. Δεύτερον, θα προβλεφθεί τεκμηριωμένη προσωρινή καταχώρηση και εξέταση των περιπτώσεων αυτών χωρίς αδικαιολόγητο αποκλεισμό από την οριστικοποίηση της ΕΑΕ. Και τρίτον, πώς θα διασφαλίσετε με σαφείς οδηγίες προς τα ΚΙΔ και δημοσιοποίηση του αριθμού των αιτήσεων.
4: Στις περιοχές όπου το κτηματολόγιο λειτουργεί, προβλέπεται η ενσωμάτωση των διορθώσεων που πραγματοποιούνται σε αυτό. Παράλληλα, έχουν ήδη γίνει και πρόσθετες τεχνικές παρεμβάσεις. Έχει υλοποιηθεί η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης σε περιπτώσεις επικάλυψης αγροτεμαχίων του ίδιου παραγωγού. Για προβλήματα επικάλυψης με όμορα αγροτεμάχια εξετάζεται αρμοδίως πρόσθετη λύση, ενώ μέσω του Μάη 15-21 μπορούν να εξετάζονται και μεμονωμένες περιπτώσεις με συγκεκριμένα στοιχεία. Θέλω τέλος να ξεκαθαρίσω και κάτι ως προς τις προθεσμίες. 25 Σεπτεμβρίου αφορούσε την πρώτη δυνατότητα καταβολής προκαταβολής έως τις 31 Οκτωβρίου. Δεν ήταν η καταληκτική και δεν είναι η καταληκτική ημερομηνία, υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί έως τις 16 Οκτωβρίου και για όσους υποβάλλουν αίτηση από τις 6 Σεπτεμβρίου έως τότε, προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής έως τις 30 Νοεμβρίου. Άρα υπάρχει ακόμη χρόνος για την ολοκλήρωση και την ορθή υποβολή των αιτήσεων με τις προσαρμογές που έχουν ήδη γίνει για τις δικαιολογημένες κτηματολογικές εκκρεμότητες.
3: Για τις αιτήσεις δηλαδή από 26 Σεπτεμβρίου έως 16 Οκτωβρίου, προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής έως 30 Νοεμβρίου. Συνεπώς, η υπέρβαση της πρώτης προθεσμίας δεν σημαίνει αυτομάτως απώλεια της ενίσχυσης. Μπορεί όμως να μεταθέσει την προκαταβολή, ενώ παραμένει κρίσιμη εκπρόθεσμη.

0: και πρόθεσμη ολοκλήρωση της αίτησης. Για τον παραγωγό που πρέπει να καλύψει έξοδα καλλιέργειας, αυτή η διαφορά έχει πραγματικά κόστος. Γι' αυτό ζητώ τρεις συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Πρώτον, κοινές γραπτές οδηγίες Υπουργείου ΑΔΕ και Κτηματολογίου για κάθε κατηγορία εκκρεμότητας και τα αποδεκτά δικαιολογητικά. Δεύτερον, δημοσιοποίηση συγκεντρωτικών στοιχείων για τις επηρεαζόμενες αιτήσεις στην Κρήτη και πανελλαδικά, με διάκριση αναετία. Και τρίτον, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εξέτασης και ενημέρωση κάθε παραγωγού για την εκκρεμότητα που πρέπει να αποκαταστήσει και την πληρωμή στην οποία μπορεί να ενταχθεί. Κύριε Υπουργέ, οι ελέγχοι πρέπει να προστατεύουν και το δημόσιο χρήμα, πολύ σωστά, και το συνεπή παραγωγό. Αυτό ζητώ. Μια εφαρμόσιμη λύση, ώστε μια τεκμηριωμένη κτηματολογική εκκρεμότητα να μην μετατραπεί σε αδικαιολόγητο αποκλεισμό από την αγροτική στήριξη.
1: Και στην ασφάλεια με την οποία πρέπει να μπορούν να λειτουργούν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Ως προς τους παραγωγούς, η λογική των αλλαγών που έγιναν είναι σαφής. Μια δικαιολογημένη εκκρεμότητα του κτηματολογίου ή μια απόκληση που οφείλεται στη διαδικασία ενημέρωσης των ειδικοσιακών στοιχείων δεν αντιμετωπίζεται αυτομάτως ως αμφισβήτηση της πραγματικής γεωργικής εκμετάλλευσης. Γι' αυτό, όπως είπαμε, θεσπίστηκε το όριο του 55% που θεωρούν οι αρμόδιοι ότι είναι ένα ικανό ποσοστό για να λύνει, να αντιμετωπίσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν προβλέπτηκε η δυνατότητα δήλωσης συγκεκριμένου λόγου μη τακτοποίησης και γι' αυτό οι σχετικές περιπτώσεις μπορούν να υποβάλλονται και να ελέγχονται στη συνέχεια.
2: Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει η πλατφόρμα My Καταγγελίες της ΑΔΕ, στην οποία οι πολίτες θα μπορούν από το κινητό τους τηλέφωνο να κάνουν εύκολα και γρήγορα τις καταγγελίες τους για θέματα ακρίβειας, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστείλουν στις ελεγκτικές αρχές και φωτογραφίες. Στόχος είναι οι έλεγχοι να είναι στοχευμένοι σε επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχουν προχωρήσει σε αδικαιολόγητες ανατιμήσεις.
3: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία νέας εφαρμογής My Καταγγελίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στο τέλος Νοεμβρίου και θα λειτουργεί στα πρότυπα του MyCost, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τις παραχωρήσεις στις παραλίες και να υποβάλλουν καταγγελίες. Ειδικότερα, οι καταναλωτές θα μπορούν από το κινητό τους να υποβάλλουν και να παρακολουθούν την πορεία μιας καταγγελίας, ώστε η καταγγελία να αποκτά ιχνηλατήσιμη διαδρομή και να οδηγεί σε ταχύτερη παρέμβαση και λύση.
4: Μαθαίνουμε ότι πρόκειται να βγει προς τα τέλη Νοεμβρίου στον αέρα η My Καταγγελίες, όπως λένε, την οποία θα έχει τη δυνατότητα, η πλατφόρμα αυτή προέρχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή. Από όσο γνωρίζουμε, αυτή η πλατφόρμα θα φτάνει μέχρι τα κινητά των καταναλωτών, την οποία μπορούν να ανεβάσουν καταγγελίες οι καταναλωτές και να παρακολουθούν και την πορεία της καταγγελίας. Όπως λένε, να γίνει η ιχνηλατήσιμη η διαδρομή της καταγγελίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ευχάριστο το γεγονός να οι μισοί Έλληνες να πηγαίνουν να καταγγέλουν τους άλλους μισούς Έλληνες. Δηλαδή οι καταναλωτές να καταγγέλουν τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, οι οποίοι και εκείνοι είναι εν δυνάμει καταναλωτές.
3: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών, οι ελεγκτές, αφού λαμβάνουν τις καταγγελίες, θα μπορούν πολύ πιο γρήγορα και εύκολα να διασταυρώνουν τα στοιχεία, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστέλουν άμεσα και ηλεκτρονικά το πρόστιμο στην επιχείρηση που παραβαίνει τον νόμο, χωρίς να απαιτείται καν επιτόπιος έλεγχος.
5: Οριζόμαστε, τα ενίκια είναι στα ύψη και οι τιμές στο σούπερ μάρκετ είναι πολύ, πολύ ανεβασμένα. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση να μας βοηθήσει περισσότερο οικονομικά.
6: Είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα αυτή την περίοδο. Είναι πάρα πολύ ακριβά όλα, σούπερ μάρκετ, δεν φτάνουν οι μισθοί.
7: Είστε έλεγχος, πιστεύω.
6: Ναι, εννοείται.
8: Αναφισβήτητα πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση, έτσι. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει έλεγχος ή τι άλλο θα γίνει, αλλά πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση και μια ρύθμιση, ούτως ώστε αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη μετά τις 20 του μήνα να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες.
9: Έλεγχο από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.
3: Με την ακρίβεια να συνεχίζεται και να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά, άλλο ένα σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης αυτού του γάλακτος και κρέατος αναμένεται να εφαρμοστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Το σύστημα θα αφορά ελέγχους από την παραγωγή έως την μεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά.
4: Θα έπρεπε να έχουμε αυξημένη συνείδηση και προσαρμοστικότητα στις τιμές των προϊόντων.

0: προϊόντων, να είναι αναλογικές τιμές και όχι υπέρογγες, ούτως ώστε και ο καταναλωτής να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει και ο έμπορος να κερδίζει το νόμιμο. Η πρότασή μου είναι οι εμπόροι να είναι προσεκτικότεροι, λογικότεροι και να αντιλαμβάνονται και τις ανάγκες της εποχής.
1: Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο ΕΒΖΟ με τον καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου. Το ραντεβού έχει δοθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη Λότζια με κεντρικό μήνυμα «Πρόληψη σημαίνει φροντίδα». Όλα τα έσοδα της δράσης θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση και την ψυχοκοινωνική στήριξη των ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους.
2: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τους επαγγελματίες του νομού μας, της πόλης μας που μας στηρίζουν και φέτος. Είναι ακόμα περισσότεροι. Δεν έχουμε αρκετό χώρο να βάλουμε τα λογότυπά σας, να βάλουμε τα μπάνερ σας και να σας θαυμάσουμε και να βγούμε φωτογραφίες μαζί σας. Αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη και η προσέλευση του κόσμου πλέον. Μπράβο στο κοινό του Ηρακλείου. Μπράβο που δεν φοβάται στο άκουσμα και στην τυπωμένη λέξη καρκίνος. Μπράβο στον κόσμο που κατεβαίνει μαζί μας και περπατάει μαζί μας, δίπλα στους ασθενείς, δίπλα στους φροντιστές των ασθενών, δίπλα στους ανθρώπους που πενθούν και θέλουν με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουν αυτό το στόχο. Το να είμαστε δίπλα στον ογκολογικό ασθενή και την οικογένειά του. Να ενθαρρύνουμε όλους τους ανθρώπους να είναι συνεπείς με τους προληπτικούς τους ελέγχους, γιατί αυτό σηματοδοτεί και μια τελείως διαφορετική διαδικασία θεραπείας σε περίπτωση που δεν είναι πολύ καλά τα αποτελέσματά μας. Όλοι μαζί, λίγο πιο νωρίς, επιστημονική και σωστή αντιμετώπιση. Και σε αυτό μας βοηθάει πολύ ο κόσμος, ο οποίος σιγά σιγά καταλαβαίνει τη δύναμή του, επικοινωνεί το πρόβλημα και το αναδεικνύει μέσα από τη συμπεριφορά του. Έγκαιρη διάγνωση σημαίνει καλύτερη θεραπεία. Σημαίνει ότι απευθυνόμαστε σωστό επαγγελματία, οπότε όλα θα πάνε σίγουρα καλύτερα. Είναι εντυπωσιακό όμως ότι ο κόσμος έχει γίνει λίγο πιο δυνατός. Δεν φοβάται τόσο, ενημερώνεται και μιλάει για τη βοήθεια που του παρέχει ο Σύλλογος. Οπότε όλο και περισσότερος κόσμος απευθύνεται σε εμάς για να τον καθοδηγήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας σε ένα καλύτερο μονοπάτι.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Στο εξωτερικό δελτίο σε θρίλερ για γερά νεύρα με διεθνείς προεκτάσεις εξελίσσεται η παρολίγων αεροπορική τραγωδία στην πτήση της Fly Dubai. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έκανε λόγο για ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση του συγκυβερνήτη, ο οποίος επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος αφού πρώτα μαχαίρωσε τον πιλότο.
1: Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχουν πει ελάχιστα δημόσια πέρα από το ότι διεξάγονται έρευνες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πάντως δήλωσε ότι ο συγκυβερνήτης συνελήφθη. Η ταυτότητα και τα κίνητρα του συγκυβερνήτη που μαχαίρωσε τον κυβερνήτη σε πτήση προς το Ισραήλ, προκαλώντας μια επικίνδυνη κατακόρυφη πτώση του αεροσκάφους και αναγκάζοντάς τον να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία, παρέμεναν άγνωστα μέχρι και την Πέμπτη, καθώς οι ερευνητές έσπευδαν να μάθουν περισσότερα.

0: Ισραηλινοί επιβάτες στην πτήση της Fly Dubai με 174 άτομα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς το Τελαβίβ περιέγραψαν πως ο ημόφυρτος Ινδός κυβερνήτης κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου για να τους επιτρέψει να μπουν μέσα και να καταφέρουν να κινητοποιήσουν το συγκυβερνήτη και να σταθεροποιήσουν το αεροσκάφος. Ακόμα δεν έχει γίνει σαφής η κατάστασή του συλληφθέντος συγκυβερνήτη. Σε συνέντευξή του στο CNN που μεταδόθηκε το βράδυ της Τετάρτης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε ότι ο δράστης είναι τανομανός υπήκοος και ανακρίνεται στη Σαουδική Αραβία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είπε σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι ο ίδιος ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συζήτησαν εκτενώς το περιστατικό τηλεφωνικά και ότι φαινόταν πως ο συγκυβερνήτης ήταν ίσως τρομοκράτης ή κάποιος ψυχικά διαταραγμένος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ελλάδος αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Παρά την πικρία για την απώλεια της νίκης στο φινάλε, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παρέμεινε αήττητο και διατηρείται μόνο πρώτος στην κορυφή του ομίλου με 7 βαθμούς.
3: Παυλίδης. Βλέπει την μπάλα μπροστά του, θέλει να τη φέρει με καλύτερο κοντρόλ και να έχει απόλυτο έλεγχο. Μπαίνει στη φάση και ο Κουρμπέλης βγάζει τον Τζόλι στο ένα εναντίον ενός, πηγαίνει κατά μέτωπο, σούτα αριστερό, γκολ! Γκολ ο Χρήστος Τζόλις! Ένα γκολ που το ήθελε! Υπάρχει σηκωμένη η σημαία από τον βοηθό. Κουρμπέλης βγάζει στο Τζόλι. Δείτε πώς διψάει για αίμα, επιτρέψτε μας σε αυτή την περίπτωση. Θεωρεί ο βοηθός ότι επηρεάζει ο Παυλίδης. Τώρα η προσπάθεια και η συνεργασία από Μασούρα για Ιωαννίδη. Το δεξί το έκανε γκολ! Γκολ ο Φώτης Ιωαννίδης! Ένα που δεν μέτρησε πριν. Ένα που μετράει τώρα. Η Εθνική παίρνει το προβάδισμα. Τσιμίκας, Καρέτσας. Καρέτσα στην κλειστή γωνία Φερμπρίχεν. Καρέτσας κρατάει, προσπαθεί κάτι να βγάλει από τη φάση, από τις κόντρες. Ιωαννίδης πατάει περιοχή, γυρίζει, γκολ! 2-0 ο Μασούρας! Άριστη η Εθνική! Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους! Πάλι ο Βίρμαν είναι στη γωνία για το κόρνερ, κεφαλιά η μπάλα στα δίχτυα. Μειώνει με το Φαντάικ η Ολλανδία 2-1. Η πρώτη φορά που εναέρια μονομαχία είχε πορτοκαλί χρώμα στο παιχνίδι και η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα του Τζολάκη. Ντούμφρις προωθημένος, κεφαλιά, μπαίνει στη φάση ο Μίρτινγκ, ο Ρέτσος, θα να κάνει το κάτι παραπάνω και το γκόλ ισοφαρίζει ο Ντούμφρις. Θα πάει να το δει, τώρα θα δούμε και θα μάθουμε τι ακριβώς θα δει ο διαιτητής.
4: Και είναι offside ο Ντούμφρις. Έρχεται από θέση offside, έχει κάνει επαφή ο...
3: Δεν είδε και πολλά, δεδομένου ότι έχει πολύ καθαρή άποψη ο Κουίντα. Δεν υπάρχει γκόλ, πανηγυρίζεται όμως από όλους σαν γκόλ. Ο Βίρμαν στο κόρνερ για την Ολλανδία. Μία ακόμη φάση που γίνεται επικίνδυνη η Ολλανδική ομάδα και εδώ δεν υπάρχει γκολ. Όμως υπάρχει υπόδειξη για offside. Αλλαγή κατεύθυνσης και σέντρα. Κεφαλιά από τον Ζίρξε και έρχεται ο Τζολάκης να φωνάξει παρόν και να κάνει μια πάρα πολύ σημαντική απόκρουση στο παιχνίδι. Πάλι το γυριστό που γίνεται και ο Ράιτερς είναι αυτός που ισοφαρίζει για την Ολλανδία.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Υποχώρησε στις 2.636,54 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 1,24%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 499,92 εκατομμύρια ευρώ. 30 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 79 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot.

αμελότητα. Και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο. Το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους. Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας. Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
1: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
2: Τι θα έλεγα?
3: Όλα θα πάνε καλά.
1: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
3: Να είσαι ο εαυτός σου.
4: Η ζωή είναι ωραία.
5: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
3: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
4: Θα τα καταφέρεις.
1: Αρκεί να το πιστέψεις.
3: Πίστεψέ το.
1: Με το διακρότημα μπορείς.
0: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
6: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1,86 €. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5,95 €. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι ελληνικές θάλασσες είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας. Είναι διακοπές, είναι τουρισμός, είναι ιστορία. Κατά κάποιο τρόπο είναι και η ίδια η ζωή μας. Όμως σήμερα, κάτω από την επιφάνεια, συμβαίνουν πράγματα που δεν βλέπουμε και ίσως δεν θα θέλαμε να δούμε. Ακτές που χάνονται, φαινόμενα που δεν είναι πια ακραία, προειδοποιήσεις από την επιστήμη που συχνά φτάνουν αργά σε μας και αγνοούνται. Απόψε φιλοξενούμε έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν μιλά με εκτιμήσεις, αλλά με συγκεκριμένα γεγονότα και δεδομένα. Τον κύριο Νίκο Καμπάνη έχω δίπλα μου εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, διευθυντή ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πολύ χαίρομαι που τα λέμε και μάλιστα για αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον αντικείμενο.
0: Απόψε δεν θα μιλήσουμε γενικά για την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της. Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα, για το τι αλλάζει, για το τι χάνεται και για το αν βέβαια προλαβαίνουμε να σώσουμε την κατάσταση. Να ξεκινήσουμε λίγο με το τι είναι το Εργαστήριο Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ και γιατί αυτό το εργαστήρι αφορά τον απλό πολίτη.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν λέει κανείς ΙΤΕ, δεν πάει το μυαλό του στη θάλασσα. Αυτό είναι γεγονός. Όταν λέει όμως το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών, που υπολογιστικά μαθηματικά είναι τα μαθηματικά τα οποία χρησιμοποιούνται για να λύσουν οι διάφορες επιστήμες τα προβλήματά τους, από την καταβολή του, από την αρχή του, είχε ένα αντικείμενο πολύ ενδιαφέρον της θάλασσας που αφορούσε την υποθαλάσσια ακουστική. Η υποθαλάσσια ακουστική φτάνει στην ακουστική ωκεανογραφία. Εκεί πέρα λοιπόν μπορεί κανείς με διάφορες ακουστικές μεθόδους, ξέροντας πώς τον ήχο όταν ξεκινήσει από ένα σημείο φτάνει σε ένα άλλο σημείο ή όταν κάθεσαι κάπου και τον ακούς, μιλάμε πάντα κάτω από το νερό, και να σου δώσει ένα σωρό χαρακτηριστικά της θάλασσας ή να χρησιμοποιηθεί σε τεχνολογικές εφαρμογές όπως το σόναρ ή πλέον τώρα που είμαστε στα επίπεδα της κλιματικής αλλαγής για να καταγράφουμε την κλιματική αλλαγή κάτω από το νερό, όπως και διάφορα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εισηγηθεί τελευταία, τον περιβαλλοντικό θόρυβο της θάλασσας μέσα, ο οποίος αρχίζει και ενοχλεί τα οικοσυστήματα, τους ζωντανούς οργανισμούς από αυτά. Και βεβαίως τα ψάρια, να το πούμε πολύ απλά, κάθονται ή φεύγουν. Ανάλογα με το αν τα ενοχλούμε ακουστικά ή όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό και έχει επιβάλει περιορισμούς. Άρα είναι πολύ καλό να το παρακολουθούμε λοιπόν αυτό το πράγμα. Μέσα λοιπόν στο Ινστιτούτο έχουμε μια εξαιρετικά καλή ομάδα που κάνει αυτό το πράγμα. Και από εκεί ξεκίνησα κι εγώ. Κάποια στιγμή διαφοροποιήθηκα στο αντικείμενο το συγκεκριμένο και άρχισα να κάνω αυτό που λέμε παράκτια ωκεανογραφία και την προγνωστική ωκεανογραφία. Αυτά τα δύο πράγματα έχουν την εξής ανάλυση. Η παράκτια ωκεανογραφία είναι αυτό που πολύ απλά θα έλεγε κανείς στον πολίτη, γύρω μας, στην κοινωνία, την διάβρωση που την βλέπουμε όλοι και την βιώνουμε καθημερινά. Οι πολίτες που πάνε σε μια παραλία τη μια χρονιά και βρίσκουν χώρο να βάλουν την πετσέτα τους και να καθίσουν εκεί να απολαύσουν τη θάλασσα και την επόμενη χρονιά ή και εποχιακά, την αρχή του καλοκαιριού μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και δεν βρίσκουν χώρο να καθίσουν σε μια παραλία και να την απολαύσουν. Αυτή είναι η διάβρωση. Παίρνει το κύμα και η θάλασσα την αμμουδιά, μικραίνει το μήκος της παραλίας. Και αυτό έχει, παρακαλώ, οικονομικό κόστος.
0: Γι' αυτό αφορά

0: Λοιπόν, οι εργασίες και οι έρευνες του εργαστηρίου των απλό πολίτη.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Αφορά τον απλό πολίτη για την αναψυχή του και την ευχαρίστησή του και την ασφαλειά του, βέβαια, την ασφαλή πρόσβαση στη θάλασσα και βεβαίως και την οικονομία.
0: Θα τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω το εξής, αν στην Ελλάδα γενικότερα έχουμε εικόνα, έχουμε πραγματική γνώση για το τι συμβαίνει στις ακτές μας ή οδηγούμαστε και δουλεύουμε στα τυφλά.
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω να το πενευτούμε εδώ πέρα, αλλά η Κρήτη είναι μια πρωτοπόρα περιφέρεια σε αυτό το αντικείμενο. Βέβαια, βοηθήσαμε πάρα πολύ και εμείς ως εργαστήριο. Βοήθησε και η καλή επίσης πρώτα απ' όλα από την κοινωνία και δεύτερον από την αυτοδιοίκηση.
0: Και έχετε και πολύ στενή συνεργασία και με τον πρώτο και με τον δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης.
1: Ακριβώς. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Έχουμε αφυπνίσει τους πολίτες πρώτα, γιατί από εκεί ξεκινά και η ανάδευση της αυτοδιοίκησης, αν ο πολίτης δεν ενδιαφέρεται.
0: Ποιος είναι πιο ευαισθητοποιημένος, ο απλός πολίτης ή ένας φορέας αυτοδιοίκησης?
1: Ξανά δεν θέλω να το πενευτούμε, αλλά νομίζω ότι στην Κρήτη έχουμε καταφέρει όλοι να είναι εξίσου ευαισθητοποιημένοι. Εντάξει, δεν μιλάμε για κάποια ακραία παραδείγματα όπου υπάρχουν αφαιρεσίες κλπ. Αυτά υπάρχουν παντού.
0: Οπότε υπάρχει πραγματική γνώση.
1: Υπάρχει πραγματική
0: γνώση. Που έχει
1: δουλευτεί
0: και υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης.
1: Υπάρχει πραγματική γνώση. Η αλήθεια είναι ότι στο πεδίο που γυρίζουμε για να μαζέψουμε δεδομένα και να κάνουμε τις εργασίες πεδίου τις κατάλληλες που χρειαζόμαστε για να τροφοδοτήσουμε μετά τα μοντέλα μας στο εργαστήριο, έχουμε πολύ συχνά ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και μας παρακολουθούν.
0: Από ρωτάνε... την υπόλοιπη Ελλάδα?
1: Όχι, όχι. Εννοώ από τον τοπικό πληθυσμό. Έρχονται από πάνω και έχουν ενδιαφέρον.
0: Υπάρχουν περιοχές στην υπόλοιπη Ελλάδα που δουλεύουν στα τυφλά και δεν έχουν ακολουθήσει το παράδειγμά σας?
1: Υπάρχουν αρκετές περιοχές οι οποίες είναι περιοχές οι οποίες δεν έχουν, ας πούμε, μπει στο μικροσκόπιο της σχετικής έρευνας. Υπάρχουν όμως και άλλες περιοχές. Υπάρχουν και κάποια άλλα εργαστήρια στον Ελλαδικό, στην Πανελληνίω, ας πούμε, τα οποία ασχολούνται με την διάβρωση. Θα έλεγα ότι έχουμε μια ικανή πρωτοπορία στο αντικείμενο.
0: Το μοντέλο Κρήτης όμως είναι πρωτοποριακό.
1: Το μοντέλο Κρήτης είναι πρωτοποριακό. Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένες περιφέρειες ονομαστικά, αλλά πολλές φορές βρίσκομαι και σε άλλες περιοχές, γιατί ξέρετε, η δουλειά μας έχει αρχίσει να ανεβαίνει και στην υπόλοιπη, να απλώνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή να περνάμε τα σύνορα της περιφέρειας και να με διάφορες, και μόνοι μας, αλλά και με διάφορες συνεργασίες που έχουμε με μεγάλα ερευνητικά πανεπιστήμια ή ιδρύματα, όπως για παράδειγμα με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου βρισκόμαστε σε περιοχές άλλες, νησιωτικές ας πούμε, και που εκεί πέρα οι τοπικές αρχές λένε πραγματικά πώς θα μπορούσαμε να έχουμε κι εμείς την έρευνα και την καινοτομία γενικότερα, αλλά και στο αντικείμενο του περιβάλλοντος και ειδικότερα στο κομμάτι των ακτών και της ακτογραμμής που έχετε στην Κρήτη.
0: Μίλησα στην αρχή για κλιματική κρίση. Είναι ένα φαινόμενο που έρχεται ή που ήδη έχει έρθει στην Ελλάδα και στην Κρήτη συγκεκριμένα?
1: Δυστυχώς έχει έρθει, θα έλεγα. Διότι έχουμε πλέον περάσει στην φάση που αυτό που προβλέπαμε πριν από δεκαετία, δεκαπενταετία, έστω 20ετία, γιατί τότε άρχισαν πλέον, από τότε και μετά άρχισαν να υπάρχουν έτσι ουσιαστικές προγνώσεις τα τελευταία 20 με 30 χρόνια, ας πούμε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είχε προβλεφθεί, αν όχι ακριβώς όπως είχε προβλεφθεί, έχει αρχίσει να υφίσταται και να το έχουμε μπροστά μας. Είμαστε δηλαδή στην φάση της κλιματικής κρίσης αυτή τη στιγμή, όπου υφιστάμε αυτά τα φαινόμενα και τώρα πλέον το ζητούμενο είναι πώς αυτά τα φαινόμενα θα προσπαθήσουμε να αποσβέσουμε και να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό τους.
0: Δεν είναι στο χέρι μας να μπει ένα φρένο στην εξέλιξή τους, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Μπορούμε όμως να βάλουμε ένα φρένο στις επιπτώσεις, να είναι διαχειρίσιμες.
1: Βεβαίως. Ο σχεδιασμός πλέον, όταν σχεδιάζεις κάτι, πρέπει να είναι μέσα στο πλαίσιο των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής να έχουν συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό.
0: Κλιματική κρίση έχει έρθει, βρίσκεται δίπλα μας, εξελίσσεται το φαινόμενο και θέλω να σας ρωτήσω ποιες περιοχές της Κρήτης θα είναι αυτές οι οποίες θα πληγούν πρώτες μέσα από την εξέλιξη αυτού του φαινομένου και αν μπορείτε λίγο να τις κατονομάσετε, να γίνουμε λίγο συγκεκριμένοι.
1: Κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή αφορά όλο τον χώρο, όλη την επικράτεια μιας περιοχής, από την ακτογραμμή μέχρι την ενδοχώρα, μέχρι τους ορεινούς όγκους κτλ. Εμείς, θα έλεγα, στην Κρήτη είμαστε κατά βάση, παρότι ένα μεγάλο νησί, ένα μεγάλο σαν νησί, νομίζω ότι οι επιπτώσεις της θάλασσας είναι αυτές που επικρατούν στο κλιματικό κομμάτι, στο μετεωρολογικό κομμάτι, στον καιρό και μακροπρόθεσμα στο κλίμα. Και μάλιστα ήταν και ένας μεγάλος αγώνας τον οποίο δώσαμε με την περιφέρεια Κρήτης, με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, με τον αγαπητό Νίκο Ξυλούρη για παράδειγμα, την περίοδο του σχεδιασμού των προγραμμάτων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, να ενταχθεί μέσα στο σχέδιο με έμφαση το ότι υπάρχει επίδραση της θάλασσας. Να παρακολουθήσουμε την διάβρωση, να παρακολουθήσουμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία πλήττουν τις παράκτιες περιοχές, κυρίως από την πλευρά της θάλασσας και κυματικά, και βεβαίως μετά χωρίς να ατονίσει το ενδιαφέρον για όλα τα υπόλοιπα έντονα κλιματικά φαινόμενα.
0: Οπότε ποιες περιοχές γενικά?
1: Η ακτογραμμή γενικά είναι η περιοχή η οποία πλήττεται. Και ξέρετε, στην ακτογραμμή πάνω δεν είναι μόνο η φύση. Οι κοινωνίες μας είναι κατά βάση παράκτες, το μεγαλύτερο τους ποσοστό. Το πληθυσμός, πολύ απλά.
0: Ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο σήμερα το βράδυ που μιλάμε?
1: Κοιτάξτε, περιοχές στο κόκκινο υπάρχουν αρκετές. Οι παραλίες της Κρήτης, οι μεγάλες παραλίες με αμμουδιά, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Και θα φτάσω στην Αμμουδάρα είχαμε καλύψει ένα φαινόμενο πριν από 2 χρόνια. Θυμάμαι και μαζί το είχαμε σχολιάσει.
1: Βεβαίως. Όλες αυτές οι περιοχές, θα σας πω γιατί. Γιατί οι παραλίες της Κρήτης έχουν το εξής χαρακτηριστικό: είναι χαμηλών κλίσεων. Και έτσι το κύμα αναρριχάται αρκετά μέσα. Και υπάρχει και η φερτή ύλη η οποία υπάρχει, η άμμος δηλαδή, εύκολα παρασύρεται πίσω και έτσι έχουμε αυτόματα το φαινόμενο της διάβρωσης. Άρα λοιπόν οι παραλίες της Κρήτης γενικά με αμμουδιά, αυτές είναι πολύ τροτές. Και έχουμε και πάρα πολλά φαινόμενα που έχουμε σημαντική υποχώρηση. Πάντα το λέω που βρεθώ και επαναλαμβανόμενα, μάλιστα, μέχρι να γίνω ίσως κουραστικός μερικές φορές, στην περίπτωση της Ιεράπετρας. Δυτικά, στην περιοχή της Γραλιγιάς, έχουμε φαινόμενο που η διάβρωση έχει πλέον καταπατήσει όχι τον κοινόχρηστο χώρο της παραλίας, τον δημόσιο χώρο της παραλίας, αλλά έχει φτάσει να καταπατά και ιδιωτικό χώρο. Με όλες τις νομικές συνέπειες και τις, ας πούμε, του πολεοδομικού σχεδιασμού, θα
0: λέγαμε. Πώς καλύπτεται ένας ιδιώτης σε αυτές τις περιπτώσεις, θα ρωτήσω εγώ.
1: Α, δεν καλύπτεται, γιατί δεν είναι καλυμμένος από τον νόμο να πάει να στήσει ένα τυχείο την ώρα που η θάλασσα χτυπάει το κύμα, πλέον χτυπάει την δική του και υποσκάπτει μέσα στον δικό του χώρο, δηλαδή πάνω στην την ακτογραμμή την τρέχουσα. Έτσι. Και βεβαίως μετά, ας πούμε, ένα κομμάτι του οικοπαίδου, ίσως στο όριο της αρτιότητας ή όχι, αν ένα κομμάτι του οικοπαίδου κριθεί πλέον ότι είναι αιγιαλός, τότε χάνει την αρτιότητά σου. Αυτό έχει οικονομικό αντίκτυπο.
0: Σε πόσα χρόνια από σήμερα, σε 10, σε 20, σε 30 χρόνια από σήμερα, θα υπάρξουν θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης που δεν θα έχουν καμία απολύτως σχέση με την εικόνα που αντικρίζουμε σήμερα?
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η εικόνα θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Ελπίζω να μην είναι δραματική.
0: Σε πόσα χρόνια?
1: Πιστεύω ότι σε βάθος 15 ετίας θα έχουμε καταλάβει σημαντική διαφορά. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε όμως ειρηνικός ωκεανός που έχουμε τις ατόλες, οι οποίες είναι κατά βάση όλη τους η έκταση στο ύψος της θάλασσας, το πολύ 5-10 εκατοστά παραπάνω, έτσι, και οι οποίες προβλέπεται να εξαφανιστούν. Ή αν έχουμε... Εντάξει, εδώ οι κλίσεις αρχίζουν σύντομα και γίνονται ικανά μεγάλες, οπότε εκεί πέρα δεν θα έχουμε κατά πλημμύρα, ας πούμε, από πλευράς της θάλασσας, αλλά οπωσδήποτε κάποιες παραλίες θα έχουν χάσει
0: τη φυσιογνωμία
1: τους,
0: την εικόνα που έχουμε σήμερα.
1: Και βεβαίως πρέπει να φρενάρουμε οπωσδήποτε τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.
0: Θα πάμε και εκεί.
1: Για να μειώσουμε την ένταση του φαινομένου.
0: Θα πάμε και εκεί. Ο ανθρώπινος παράγοντας καθοριστικός και στην συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Πάρα πολύ.
0: Δεν βλέπουμε βροχές, δεν βλέπουμε βροχοπτώσεις. Έντονο το φαινόμενο της λειψιδρίας, βροχοπτώσεις που θα βοηθήσουν και στην πληρότητα των φραγμάτων, των λιμνοδεξαμενών. Ένα φαινόμενο το οποίο μας προβληματίζει. Τι βλέπουμε ωστόσο? Βλέπουμε αραιά και πού έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα μπορούν να οριστούν ως μια νέα πραγματικότητα.
1: Χωρίς να είναι ακριβώς το αντικείμενο της έρευνάς μου, αλλά βέβαια από την επιστημονική γνώση και κουλτούρα που έχω στο αντικείμενο, γιατί κανείς όταν μελετά την θάλασσα δεν είναι μακριά από την μετεωρολογία, είναι το ενδιάμεσο εργαλείο για να φτάσει στη συμπεριφορά της θάλασσας. Θέλω λοιπόν εδώ να πω ότι πραγματικά αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν σύντομη διάρκεια και μεγάλη πυκνότητα βροχόπτωσης, αυτά πια θα είναι ένα καθιερωμένο φαινόμενο.
0: Κανονικότητα λοιπόν.
1: Θα είναι μια σχεδόν κανονικότητα, θα μπορούσε να πει κανείς. Τις περιόδους, δηλαδή τις χρονιές στις οποίες θα έχουμε βροχοπτώσεις, η μορφή τους θα είναι αυτή. Και αυτό δημιουργεί διάφορα προβλήματα, να ξέρετε. Δημιουργεί προβλήματα διότι η υγεία αρχίζει να μην απορροφά μετά από ένα, ας πούμε, ποσοστό ένα ύψος νερού, αρχίζει να μην το απορροφά. Αρχίζουν μετά τα προβλήματα του τι θα το κάνεις όλο αυτό το περίσσιο νερό, γιατί στην Κρήτη, κακά τα ψέματα, είμαστε κοντά στην θάλασσα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της μορφολογίας του εδάφους. Όπου πέσει η βροχή, σύντομο δρόμο ακολουθεί μέχρι να πέσει μέσα στην θάλασσα. Πώς θα

0: μαζευτεί στο ενδιάμεσο. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα τα οποία είναι, συγκλίνουν σε μια δύσκολη κατάσταση, γενικά θα έλεγα.
1: Πάμε λίγο στον ανθρώπινο παράγοντα. Πολλοί πιστεύουν ότι θα πρέπει η επιστήμη να συνδεθεί από τη μία με επαρκείς χρηματοδοτήσεις και από την άλλη με τον τουρισμό και κατ' επέκταση να δημιουργηθεί ένα σκηνικό ανάπτυξης. Ο μαζικός τουρισμός καταστρέφει τις ελληνικές ακτές. Είναι μια υπερβολή που βγαίνει ο καθένας και τη λέει χωρίς συστολή.
0: Κοιτάξτε, η υπερβολική χρήση πάντα καταστρέφει. Καταστρέφει από το περιβάλλον, το γενικό περιβάλλον, καταστρέφει από τις παραλίες και τα μνημεία πολιτικής κληρονομιάς υπερβολική χρήση τα καταστρέφει. Θέλει να υπάρχει, πρέπει να υπάρχει μια πρόσβαση σε όλα αυτά τα πράγματα που να έχει έναν έλεγχο. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσον...
1: Υπάρχει έλεγχος.
0: Αυτό είναι σχετικό. Πώς μπορεί να βάλει κανείς έλεγχο το τι γίνεται πάνω στην παραλία. Σε διάφορα άλλα πιο εξειδικευμένα μέρη υπάρχει έλεγχος. Θα μπορούσαν να υπάρχουν βέβαια προειδοποιήσεις, σημάσεις. Στις οργανωμένες παραλίες πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος.
1: Βλέπουμε όμως και οικοδομές δίπλα σε παραλίες.
0: Αν λέτε αυτό το πράγμα, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, η καταπάτηση του Αιγιαλού με κάποιο τρόπο. Εντάξει, εκεί πέρα είναι ένα ζητούμενο σημαντικό. Υπάρχει το νομικό πλαίσιο, υπάρχουν σχετικές υπηρεσίες οι οποίες αυτό το ελέγχουν. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ξέρετε, εμείς ένα επιπλέον νόμος επιτρέπει τον επαναπροσδιορισμό του Αιγιαλού βάσει επιστημονικών τεκμηρίων. Έχουμε πολλούς, θα μπορούσα να πω, ενδιαφερόμενους, αν όχι πελάτες, οι οποίοι αφορούν τον χώρο, τον δραστηριοποιούμενο στην παραλία, όπου ενδιαφέρονται να επανακαθορίσουν τον Αιγιαλό. Εδώ οφείλω να πω ότι δεν είναι μόνο ο ιδιώτης ο οποίος καταπατά την φύση, τον Αιγιαλό. Πολλές φορές και ο Αιγιαλός είναι χαραγμένος με έναν τρόπο μη τεκμηριωμένο, με έναν τρόπο σχεδόν αυθαίρετο, όπου αποκλίνει πολύ από την πραγματικότητα και από τα περιθώρια που θα μπορούσε να έχει ο ενδιαφερόμενος για να δραστηριοποιηθεί, να αναπτύξει κάποια...
1: Βέβαια. Υπάρχει σύγκρουση, αν μου επιτρέπετε λίγο τον όρο, ανάμεσα στην ανάπτυξη και την προστασία.
0: Εντάξει, θεωρητικά υπάρχει.
1: Είναι ψεύτικο δίλημα, θα μπορούσε να πει κάποιος.
0: Κατά τη γνώμη μου δεν είναι ψεύτικο δίλημα. Όμως η καλή διάθεση και η συνεννόηση, αυτό το memorandum, ας πούμε, μεταξύ των ενδιαφερομένων για την ανάπτυξη, την οικονομική και των ελεγκτών από πλευράς πολιτείας, από πλευράς διαφόρων υπηρεσιών, υπουργείων κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα καλό memorandum. Όταν πας να κάνεις μία παρέμβαση, καλό είναι να υπάρχουν περιθώρια, αυτός που ενδιαφέρεται να την κάνει μέσα στα νομικά, τα σωστά νομικά και τα σωστά τεχνικά πλαίσια, παρά να τον αφήσεις να πάει να την κάνει αυθαίρετα και να είναι ανεξέλεγκτη ποιότητα του σχεδιασμού, ανεξέλεγκτη ποιότητα της κατάστασης, δηλαδή υπάρχει πολύ περισσότερα προβλήματα. Γενικά πρέπει να υπάρχει μια διευρυμένη άποψη της προστασίας, όπου να επιτρέπει μια καλή χρήση χωρίς να αφήνει ένα καταστρεπτικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Έτσι είναι μια πολύ λεπτή κρίσιμη τομή. Γι' αυτό όμως είναι εδώ τα ερευνητικά εργαστήρια τα οποία δραστηριοποιούνται στα διάφορα αντικείμενα. Εμείς στο συγκεκριμένο αντικείμενο της παραλίας, της ακτογραμμής, και μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Μιλήσαμε πριν από λίγο για ακραία φαινόμενα. Μιλήσαμε για ακραία κλιματική κρίση, για πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία ίσως θα οριστούν κάποια στιγμή, αν δεν ορίζονται πλέον, ως μια κανονικότητα. Να πάμε λίγο και στον όρο τσουνάμι, να μας πείτε αν είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας ή αν υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης του φαινομένου και στην Ελλάδα.
0: Κοιτάξτε, βεβαίως και υπάρχει. Δεν είναι θέμα κινδυνολογίας όταν το λέμε. Νομίζω ότι είναι θέμα καλής γνώσης, θέμα συνειδητοποίησης του κινδύνου και ένα κίνητρο σωστής προετοιμασίας για την αντιμετώπιση του κινδύνου του συγκεκριμένου. Βεβαίως στην Ελλάδα γύρω έχουμε πολλές σεισμικές πηγές, οι οποίες είναι υποθαλάσσιες και υποκατάλληλες συνθήκες υποθαλασσίως όταν υπάρξει ένα

σεισμός, μια κατακρύμνηση, μια μετακίνηση πλακών στον πυθμένα της θάλασσας. Όλα αυτά είναι δυνητικά πηγές για ένα τσουνάμι, όταν ξεπεράσουν ένα όριο έντασης, για παράδειγμα. Αυτό λοιπόν είναι ένα δεδομένο. Και έχουμε δει και πολλές φορές και πρόσφατα μικρά τσουνάμια.

0: τον μινωικό πολιτισμό και το οποίο είχε προέρθει από τον σεισμό στα θαλάσσια.
1: Υπάρχουν συστήματα προειδοποίησης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης για τσουνάμι ή θα το μάθουμε όταν έρθει καθυστερημένα?
0: Στο Αιγαίο δεν έχει εγκατασταθεί ένα τέτοιο σύστημα. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ένα τέτοιο σύστημα κατά βάση είναι πρακτικά άχρηστο, θα έλεγε κανείς. Μόνο για να μελετήσει εκ των υστέρων τα φαινόμενα και να δώσει επιστημονική γνώση, η οποία πιθανώς σε κάποιες περιπτώσεις να μπορεί να μεταφραστεί σε πρακτική γνώση για την
1: αντιμετώπιση. Γιατί είναι πρακτικά άχρηστο?
0: Διότι εδώ για το τσουνάμι, να ξέρετε, ότι όσο όταν δημιουργηθεί σε ένα σημείο. Και το λέω αυτό διότι θυμίζω μια άσκηση που είχαμε κάνει το 2007-2008 εδώ πέρα στην Κρήτη, την οποία ήταν υπεύθυνο το Ινστιτούτο, το εργαστήριό μου πάλι, μαζί με τον αγαπητό Κώστα Συνολάκη σαν συντονιστή, και είχε τρέξει μέσα από το εργαστήριό μου, που ήταν μια άσκηση αντιμετώπισης κινδύνου από τσουνάμι, μάλιστα με εμπλοκή της πολιτικής προστασίας και με ασκήσεις όχι μόνο επί χάρτου, αυτό που λέμε table top, στο τραπέζι, αλλά και με ασκήσεις πεδίου είχαν γίνει τότε. Είναι γνωστή, την θυμούνται οι παλιότεροι. Έτσι, προχθές συνάντησα ανθρώπους από το ΕΚΑΒ, οι οποίοι την θυμότανε την άσκηση στη συγκεκριμένη χαλόμερος. Το λιμενικό τη θυμάται πάντα, έτσι, διότι είναι από τους πρώτους μέσα. Τι σημαίνει λοιπόν, όταν δημιουργηθεί ένα τσουνάμι, αυτό αρχίζει και διαδίδεται. Το τσουνάμι πρέπει να το φανταστείτε σαν ένα κύμα το οποίο δεν έχει ανεβάσματα και κατεβάσματα σύντομα. Το τσουνάμι είναι ένα κύμα το οποίο σηκώνεται και αρχίζει να έχει ένα μεγάλο μήκος. Είναι αυτό που λέμε στην επιστημονική ορολογία τα μακρά κύματα. Δηλαδή έχει μήκος το τσουνάμι. Υπάρχει μια ανύψωση της στάθμης της θάλασσας και σε ένα μεγάλο μήκος. Αυτό είναι λοιπόν που όταν πέσει κάπου σε μια ακτή αρχίζει και δημιουργεί καταστροφή, όχι ακριβώς σε όλες τις περιπτώσεις λόγω του ύψους του, αλλά διότι ακολουθεί απεριόριστη ποσότητα νερού από πίσω, λόγω του μήκους του.
1: Οπότε σύστημα προειδοποίησης δεν έχουμε.
0: Να ολοκληρώσω. Άρα λοιπόν αυτό το κύμα με αυτή τη μορφή του, όσο πλησιάζει στην ακτογραμμή, διαβάζει το βάθος του πυθμένα και αρχίζει να επιταχύνει. Άρα λοιπόν έρχεται και με μεγάλη ταχύτητα. Αυξάνει ταχύτητα καθώς πλησιάζει την ακτογραμμή. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη αναρρίχηση πάνω στην ακτή. Και αυτός ο όγκος, ο πολλής όγκος νερού που ακολουθεί από πίσω, ο οποίος έρχεται. Δεν είναι σαν το κύμα το συνηθισμένο, το ανεμογενές στην παραλία που μας ανεβάζει, μας κατεβάζει σύντομα. Φανταστείτε ένα κύμα το οποίο θα μας ανέβαζε και θα μας κρατούσε για πάρα
1: πολύ. Σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Δεν υπάρχει λοιπόν σύστημα προειδοποίησης. Αν γινόταν σήμερα ένα ακραίο θαλάσσιο φαινόμενο, είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε?
0: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει εμείς μια άσκηση, έγινε και πρόσφατα πριν πολλά χρόνια, αλλά όμως η αυτοδιοίκηση το θυμάται. Και η περιφέρεια και η αυτοδιοίκηση. Και ο ιδιωτικός τομέας, ο ξενοδοχειακός, το είχε δεχτεί με καλό τρόπο.
1: Ο απλός κόσμος δεν έχει εικόνα και ούτε ιδέα πώς μπορεί να αντιμετωπίσει και τι πρέπει να πράξει αυτές τις περιπτώσεις.
0: Να το πούμε κιόλας εδώ, να το ξέρει ο κόσμος. Έτσι, ας πούμε, και είσαι στην παραλία και νιώσεις ένα σεισμό, ανεξαρτήτως αν μπορείς να καταλάβεις ένα από την ξηρά που δεν θα φτιάξει τσουνάμι ή από την θάλασσα, που υπάρχει μια πιθανότητα να δημιουργηθεί τσουνάμι, τότε τρέχεις προς ένα ψηλό σημείο της παραλίας. Διότι εκεί πέρα υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να αποφύγεις το πλημμυρικό κομμάτι, το πλημμυρικό κύμα του τσουνάμιου. Επίσης, όταν δούμε την θάλασσα να τραβιέται, γιατί έτσι συνήθως εκδηλώνεται σαν πρώτη φάση, όταν δούμε τη θάλασσα να τραβιέται, καλό είναι να μην δείξουμε περιέργεια να πάμε να το δούμε. Ας είμαστε υποψιασμένοι, ας τραβηχτούμε πίσω και δεν πειράζει. Ας μην
1: υπάρχει
0: δούμε
1: κάποιο
0: ένα
1: μοντέλο
0: φαινόμενο
1: το οποίο μπορούμε να αντιγράψουμε? Υπάρχει κάποια χώρα που είναι πρωταγωνίστρια ή έχει μάθει από τις επιπτώσεις του συγκεκριμένου φαινομένου με αποτέλεσμα να και οι απλοί πολίτες να έχουν μπει στο κλίμα αντιμετώπισης και πρόληψης που μπορούμε να την αντιγράψουμε?
0: Η Ιαπωνία είναι μια χώρα η οποία υφίσταται μεγάλους σεισμούς και πρόσφατα μάλιστα είδα στην τηλεόραση κάπου στις ειδήσεις ένα σεισμό μεγάλο καταγεγραμμένο από κάμερες στην Ιαπωνία όπου έδειχνε μάλιστα και ένα πυρηνικό σταθμό. Έτσι, θυμόμαστε τον Φουκουσίμα, ο οποίος πάνω στην ακτογραμμή, μια εικασία είναι ότι καθώς τραβήχθηκε το νερό μέσα από το πρώτο κύμα του τσουναμιού, έμειναν οι αγωγοί οι οποίοι άλλαζαν τα νερά εκεί στον αντιδραστήρα και έμειναν ανοιχτοί και από εκεί υπήρξε μια περίεργη λειτουργία μετά και μια διάχυση του ραδιενεργού νερού. Ποιος ξέρει ακριβώς τι έγινε. Όμως υπάρχει και ένα μεγάλο σύστημα, καμιά φορά ακούμε όταν γίνει ένα σεισμός τον Ειρηνικό ωκεάνο, επειδή εκεί υπάρχουν πολλές σεισμογενείς περιοχές, πολλές σεισμικές πηγές, ότι λένε έγινε ένας σεισμός μεγάλος όταν περάσει μια κλίμακα, ένα μέγεθος της κλίμακας, τότε η πιθανότητα για τσουνάμι είναι αυξημένη και άρα αρχίζεις και λες, βγάζω ένα alert και αρχίζεις και το παρακολουθείς. Στον Ειρηνικό υπάρχουν καταγραφής της στάθμης της θάλασσας, οι οποίοι καταγράφουν τσουνάμια και έτσι δημιουργούνται έγκαιρα alert, αλλά εκεί πέρα

0: έντερες προειδοποίησεις. Αλλά εκεί πέρα έχουμε χρόνους αντίδρασης, οι οποίοι φτάνουν ώρες, πολλές ώρες και δεκάδες ώρες, ας πούμε, και 10 και 15 ώρες και παραπάνω πιθανόν, για να φτάσει από το ένα σημείο, από εκεί που δημιούργησε μέχρι το πρώτο κατοικημένο σημείο. Και έτσι υπάρχει χρόνος ανταπόκρισης, ενημέρωσης, συναγερμού, απόσυρσης των δραστηριοτήτων από την ακτογραμμή και έτσι βεβαίως να είναι ασφαλής ο κόσμος.
1: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μία ανωτελεία. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ με τον κύριο Καμπάνη.
2: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Έλα σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάνη.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Φτάνουμε! Φτάνουμε! Φτάνουμε! Φτάνουμε! Φτάνουμε!
8: Παρακαλώ.
7: Φτάνουμε.
8: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
7: Τέλεια.
9: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Καλεσμένος ο κύριος Νίκος Καμπάνης, ο διευθυντής ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Κύριε Καμπάνη, πάμε να συνεχίσουμε και να ανοίξουμε λίγο την βεντάλια της συζήτησης με επίκεντρο το ρόλο της πολιτείας, του κράτους και αν η πολιτεία ακούει την επιστήμη ή σε πολλές περιπτώσεις τη χρησιμοποιεί όποτε τη βολεύει.
1: Αυτό τώρα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Θα έλεγα ότι η πολιτεία, ένα πράγμα που δεν πλησιάζει πάρα πολύ εύκολα, όχι μόνο στο κομμάτι της ενημέρωσης, αλλά και στο διοικητικό κομμάτι που αφορά τον ρόλο της πολιτείας απέναντι στην έρευνα, δεν υπησέρχεται εις βάθος πάρα πολύ. Βέβαια υπάρχουν παντού επιτροπές, υπάρχουν διάφορα οι οποίοι και αποφασίζουν για την έρευνα και οι οποίοι και αποδέχονται και αποτελέσματα και προϊόντα της έρευνας.
0: Θα πει τώρα κάποιος ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας επεδίωξε να εισέλθει βαθύτερα στην έρευνα και για επικοινωνιακούς λόγους.
1: Εντάξει, αυτό είναι...
0: Δεν είναι το αντικείμενό σας, αλλά έχει μια πολύ έτσι, μεγάλη και μακρά συζήτηση πάνω σε αυτό.
1: Εκεί είναι θέμα δημόσιας υγείας. Η δημόσια υγεία είναι το πιο άμεσο πιθανόν.
0: Εντάξει, και στο θέμα σας είναι θέμα δημόσιας ασφάλειας όμως.
1: Εγώ το βλέπω σαν ασφάλεια και βεβαίως όσοι καταλαβαίνουν το ζητούμενο το βλέπουν σαν ασφάλεια. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενό μας. Ακόμα και η διάβρωση της παραλίας είναι θέμα ασφάλειας του πολίτη, της κοινωνίας.
0: Σας έχει τύχει να προειδοποιήσετε και να αγνοηθείτε?
1: Θα έλεγα όχι. Συνήθως εμείς δεν κάνουμε βέβαια προειδοποίησεις για τσουνάμι, διότι υπάρχει, δεν αντιποιούμαστε το λόγο τσουνάμι.
0: Πέρα από το τσουνάμι, τρέχουμε... μιλήσατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής και για επιπτώσεις, οικονομικές επιπτώσεις σε ιδιώτες.
1: Ακριβώς.
0: Η εμπλοκή της αυτοδιοίκησης και των υπηρεσιών σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καθοριστική.
1: Νομίζω ότι η εμπειρία μου, η τοπική τουλάχιστον, είναι θετική. Διότι έχουμε πολλούς ιδιώτες οι οποίοι. Να ξέρετε ότι έχουμε μια ευρεία επαφή και με την αυτοδιοίκηση και με πολλούς ιδιώτες οι οποίοι, σαν εργαστήριο δηλαδή, που δραστηριοποιούνται στην παράκτεια ζώνη. Και τους ενδιαφέρει μια σωστή συμπεριφορά απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, το παράκτιο φυσικό περιβάλλον. Γιατί ακριβώς καταλαβαίνουν, έχουν καταλάβει ότι ένα σωστό παράκτιο περιβάλλον έχει θετικό αποτύπωμα και στις δικές τους δραστηριότητες, στις οικονομικές κατά βάση. Έτσι. Νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε φτάσει σε μια ωριμότητα όπου μιλάμε με όλους και όλοι καταλαβαίνουν αυτό το πρόβλημα το οποίο τους θέτουμε στο τραπέζι. Και μπορώ να πω ότι έχω συναντήσει και περιπτώσεις όπου ο ιδιώτης έσπευσε προηγούμενος της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, να αποκαταστήσει διάφορα προβληματάκια που υπάρχουν σε συγκεκριμένες περιοχές προς όφελος και δικό του και των υπολείπων. Το οποίο είναι μια καλή, θετική αντίδραση, πιστεύω.
0: Η γραφειοκρατία σκοτώνει την έρευνα στην Ελλάδα?
1: Θα σας πω δύο περιπτώσεις. Γενικά για την έρευνα, καμιά φορά τη σκοτώνει. Όχι καμιά φορά, νομίζω ότι τη σκοτώνει. Θέλουμε λίγο λιγότερη γραφειοκρατία στην έρευνα. Θέλουμε λίγο λιγότερη γραφειοκρατία. Και όταν λέμε γραφειοκρατία στην έρευνα...
0: Ένα παράδειγμα γραφειοκρατία στην έρευνα θέλω να μας φέρετε.
1: Θα σας πω λοιπόν. Υπάρχουν, θα το έλεγα δηλαδή έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις που έρχονται από την πολιτεία. Αυτές λοιπόν οι χρηματοδοτήσεις τι είναι? Είναι από τα συγχρηματοδοτούμενα έργα κυρίως. Αυτά λοιπόν που έρχονται λεφτά ευρωπαϊκά, συνδυάζονται με λεφτά ελληνικά. Συνήθως στην Ελλάδα όταν η έρευνα πάει να χρηματοδοτηθεί, αυτό συνδυάζεται με κάποιο ποσοστό συγχρηματοδότησης και από τον ιδιωτικό τομέα, από το επιχειρήν δηλαδή. Όλο λοιπόν αυτό το πακέτο για να φτιαχτεί η χρηματοδότηση πολλές φορές έχει όρους οι οποίοι είναι αποτρεπτικοί. Και αποτρεπτική στο να πας να υποβάλεις μία πρόταση και αποτρεπτική στο να τη διαχειριστείς μετά. Και καμιά φορά είναι και πολύ περιοριστική ως προς τα κίνητρα. Διότι, και πω λοιπόν τι θέλω να πω, να το πω πολύ απλά, διότι μας ακούν πιθανόν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν και ενδιαφέρον για αυτά, είτε είναι ερευνητές, είτε είναι από τον ιδιωτικό τομέα, που θέλουν να μπλακούν είτε σε αναπτυξιακά, είτε σε ερευνητικές προτάσεις, σε συνεργασία με ερευνητικό χώρο. Όταν πας λοιπόν να κάνεις μία πρόταση και πρέπει να εμπλέξεις μία εταιρεία,

0: Υπάρχει μια εξαντλητική διαδικασία πιστοποίησης της εταιρείας σε αυτές τις προτάσεις μέσα. Να σας πω λοιπόν ότι οι εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, γιατί εμείς κάνουμε τέτοιες προτάσεις σαν εργαστήριο, αυτή τη στιγμή έχω 3-4 προτάσεις οι οποίες εκκρεμούν, 3 συγκεκριμένα νομίζω, οι οποίες εκκρεμούν στο ερευνό καινοτομό. Αυτό είναι μια πρόσκληση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υφυπουργείο Έρευνας, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας Καινοτομίας, η οποία λέει σύμπραξη ερευνητικών φορέων με το επιχείρημα, με εταιρείες.
1: Σωστά.
0: Εκεί λοιπόν, όταν πήγαμε να κάνουμε προτάσεις, είχα ανθρώπους και έχω κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία παίρνω από πρόταση εκεί πέρα. Ενδιαφέρει και γενικότερα σαν κόνσεπτ και το συζητάμε στον ευρύτερο χώρο. Είναι το να εισταχθούν νέες τεχνολογίες στον τουρισμό με τη βάση ψηφιακών υπηρεσιών, ενημερωτικών ψηφιακών υπηρεσιών.
1: Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι έγινε?
0: Λοιπόν, εκεί πέρα, παρόλο λοιπόν που ήταν όλοι αποφασισμένοι ότι έπρεπε να το κάνουμε αυτό, πολλοί έμπαιναν και αποχωρούσαν από το εταιρικό σχήμα, διότι δεν μπορούσαν να υποστούν την γραφειοκρατία, να πιστοποιήσουν την εταιρεία στην πρόταση. Το δεύτερο επίπεδο είναι διαχειριστικά. Έχεις ένα πολύ πολύπλοκο διαχειριστικό τρόπο σε περίπτωση που χρηματοδοτείς από τέτοιες χρηματοδοτήσεις. Διαχειριστικό τρόπο πώς λοιπόν να πιστοποιείς τις δαπάνες σου. Και τρίτον, είναι καθόλου δελεαστικές όσον αφορά τις αμοιβές.
1: Είναι η μεγαλύτερη πληγή και γι' αυτό το λόγο και ένας νέος επιστήμονας αποφασίζει να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό. Εκεί θα καταλήγαμε.
0: Τι να πω,
1: αλλά το είπαμε κάπως νωρίτερα.
0: Είναι μια πραγματικότητα αυτό, έτσι. Εμείς στο εργαστήριο, για παράδειγμα, επειδή είναι ένα αναπόφευκτο κομμάτι και χρηματοδότησης, γιατί μπορεί να τα περιμένεις όλα από τις ευρωπαϊκές προτάσεις. Ναι. Και δεύτερον, είναι και ένα στρατηγικό κομμάτι συνεργασιών και έρευνας, όπου θες να την μεταφέρεις εσωτερικά, σε εθνικό επίπεδο. Άρα εμπλέκεσαι. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοιες χρηματοδοτήσεις, συνήθως κληρώνουμε ποιος από όλους μας θα χρεωθεί σε τέτοια έργα για να υποστεί τους περιορισμούς. Διότι υπάρχουν πραγματικά περιορισμοί.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά ψάχνουμε τεχνήματα, ας πούμε, για να μπορέσουμε να ανταποδώσουμε τις περιορισμούς, ας πούμε.
1: Μιλήσαμε για τεχνολογία, μιλήσαμε για ανάπτυξη, μιλήσαμε για μοντέλα πρόβλεψης, να πάμε και στο περίφημο AI στην τεχνητή νοημοσύνη και αν στο μέλλον θα μπορέσει κατά κάποιο τρόπο να προβλέψει φυσικές καταστροφές.
0: Είναι μία πρόκληση τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι λένε θα μας καταλάβει και θα μας κατακλείσει τεχνητή νοημοσύνη ή θα μας κυριεύσει. Εντάξει, μπορεί να μας καταλάβει με την έννοια ότι να επαφιόμαστε όλα στην τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή σε μοντέλα και προγράμματα και να μην σκεφτόμαστε οι ίδιοι κάτι. Πάντως η τεχνητή νοημοσύνη είναι προγραμματισμένη από τον επιστήμονα ο οποίος την ετοιμάζει, την φτιάχνει. Έτσι. Η τεχνητή νοημοσύνη τι θέλει? Θέλει πάρα πολλά δεδομένα. Είμαστε στην εποχή των δεδομένων. Υπάρχουν παντού καταγραφικά συστήματα και στον τεχνολογικό χώρο και στο περιβάλλον. Και έτσι μαζεύουμε, είναι η περίοδος των δεδομένων. Καμιά φορά ακούμε αυτό που λένε δημιουργούνται data centers. Αυτοί οι μεγάλοι περιπολογιστές, οι οποίοι έχουν τεράστιες μνήμες πάνω στις οποίες με πολύ γρήγορο τρόπο πάνε και αποθηκεύουν δεδομένα.
1: Είναι η καταγραφή δεδομένων στον τομέα σας, στον κλάδο σας, στην επιστήμη σας είναι πλήρης προκειμένου να δώσετε όθηση στο εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης και να προβλέψει φυσικές καταστροφές, για να γίνω πιο συγκεκριμένος?
0: Όταν μιλάμε για καταγραφές δεδομένων στο περιβάλλον, θα σας πω ότι υπάρχουν. Θέλω να κάνω λοιπόν μια παρένθεση πριν μπω στο κομμάτι τεχνητή νοημοσύνη. Θα σας πω λοιπόν ότι καταγραφές στο περιβάλλον έχουν
1: γεωγραφική ταυτότητα.
0: Ταυτότητα, πει κανείς. Η γεωγραφική ταυτότητα λοιπόν σημαίνει ότι περνάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε λοιπές χώρες. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχουν τα ίδια στάνταρτ. Αυτό λοιπόν αλλάζει τους τρόπους καταγραφής. Μιλάμε λοιπόν για μια ενοποίηση των καταγραφών. Υπάρχει μια σημαντική προσπάθεια. Έχω και εγώ σαν εργαστήριο συμμετάσχει σε μια τέτοια προσπάθεια, λέω και μια μεγάλη πρόταση ευρωπαϊκή, τύπου ορίζοντα, για την ομογενοποίηση των ωκεανογραφικών και δεδομένων γύρω από την Μεσόγειο. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν ασυνέχειες στις καταγραφές. Άλλοι αξιοπιστοί έχουν τα καταγραφικά συστήματα και οι σταθμοί καταγραφής σε έναν χώρο όπως η Ευρώπη, προσβάσιμο, και άλλη δυνατότητα καταγράφης έχουν οι χώροι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τρίτες χώρες, όπου η πρόσβαση, η ασφάλεια, το δυναμικό το ανθρώπινο εκεί πέρα είναι περιορισμένο και έτσι οι καταγραφές έχουν κενά. Το δεύτερο λοιπόν πρόβλημα είναι όχι μόνο η ομογενοποίηση των καταγραφών, αλλά και τα κενά που δημιουργούνται στις καταγραφές. Αυτά λοιπόν υπάρχουν διάφοροι τρόποι

0: αντιμετωπίζονται λοιπόν τώρα πλέον. Και έτσι φτάνουμε λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τεχνητή νοημοσύνη νομίζω ότι είναι ένα ισχυρό εργαλείο πρόγνωσης. Εγώ κάνω μια σοβαρή προσπάθεια τώρα να εντάξω τεχνητή νοημοσύνη σε προγνωστικά μοντέλα τα οποία έχω, γιατί τα απλά, τα κλασικά προγνωστικά μοντέλα που ήθελαν αυτές τις κλασικές μαθηματικές εξισώσεις για να περιγράψουν τις μεταβολές και τις αλλαγές, αυτά είναι πάρα πολύ απαιτητικά σε υπολογιστικούς χρόνους. Αργείς πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν εγώ θέλω μια πρόγνωση σε 3 ώρες μέσα, το κλασικό μοντέλο πρέπει να πάω σε ένα σούπερ υπολογιστή για να το έχω σε 2,5.
1: Να απαντήσουμε λίγο στο ερώτημά μου όμως, εάν θα μπορέσει η τεχνητή νοημοσύνη να προβλέψει φυσικές καταστροφές, πού καταλήγουμε?
0: Εντάξει, δεν μπορώ να σας πω για σεισμούς, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν ξέρω πού βρίσκεται η σεισμολογία αυτή τη στιγμή, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει.
1: Στο μέλλον από τις διάβρωσες, ότι σε κάποια χρόνια ίσως θα έχουμε
0: αυτό
1: πρόβλημα.
0: Είναι από τα εύκολα.
1: Πάμε λοιπόν στα δύσκολα. Εγώ πιάσα τα εύκολα.
0: Τα εύκολα, κύριε Παναγιώτα, πολύ. Η διάβρωση είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει αργούς ρυθμούς, είναι αργόσυρτο φαινόμενο στην, αυτό που σας είπα, σε βάθος χρόνου ή σε βάθος
1: καλοκαιριού. Οπότε είναι εύκολο να το.
0: Πάλι χρόνια είναι. Έτσι. Εδώ μιλάμε για ένα φαινόμενο, θέλετε, ας πούμε, να προβλέψουμε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, δηλαδή να προβλέψουμε την ώρα που το καιρικό σύστημα είναι κάπου στην πλευρά της Ιταλίας και έρχεται να μπει στην Ελλάδα, που αρχίζουμε και λέμε πού θα πάει και πού θα εκτονωθεί και πόσο θα εκτονωθεί. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει μέχρι μερικά πράγματα, έτσι, αλλά καμιά φορά δυσκολεύεται να καταλάβει το πώς θα εκδηλωθεί εσωτερικά το φαινόμενο. Αυτά είναι ζητούμενα ερευνητικά, τα οποία είναι υπό μελέτη τώρα αυτή την περίοδο.
1: Και τώρα θα ρωτήσω, μου δώσετε και μία πάσα, θα φτάσουμε ποτέ στο σημείο να διαβάζουμε τη θάλασσα και τις συνθήκες που επικρατούν μέσα και πέριξ από αυτήν σε πραγματικό χρόνο?
0: Αυτό είναι τεχνολογικό ζητούμενο, διότι αν έχεις τα ανεπτυγμένους σταθμούς παρακολούθησης σε απομακρυσμένα σημεία πλέον, τώρα με το 5G ή και τις επόμενες γενιές που θα υπάρχουν σύντομα, μπορεί κανείς πολύ εύκολα και γρήγορα να μεταφέρει δεδομένα από περιφερειακά μέρη, είτε απλά δεδομένα, δηλαδή αριθμούς, είτε εικόνες, πολύ εύκολα σε κεντρικά υπολογιστικά clouds, για να κάνει τις παρατηρήσεις του, τις προβλέψεις του και τις προγνώσεις του. Αυτό είναι, γι' αυτό λοιπόν είμαστε τώρα στην εποχή των ψηφιακών διδύμων. Αυτό είναι η βάση του ψηφιακού διδύμου. Το να έχεις μοντέλα, αλλά να τα επικουρείς με μετρήσεις από το περιβάλλον, και όταν μιλάμε για τεχνολογικά ψηφιακά δίδυμα, το περιβάλλον σου είναι ένας κλειστός χώρος, μια βιομηχανία ή κάτι τέτοιο, αλλά όταν μιλάμε για περιβαλλοντικά ψηφιακά δίδυμα, είναι σε απόσταση. Εγώ μπορώ να σας πω ότι έχω καταγραφικά μηχανήματα στο λιμάνι του Ηρακλείου, τα πιο απομακρυσμένα μου είναι στον Κουρεμένο. Στον Κουρεμένο, ξέρετε, έχει μία γραμμή δικτύου από την ώρα που φεύγεις από τον κεντρική οδό και πιάνεις την παραλία μέχρι κάτω. Αυτή λοιπόν φορτώνει και πολλές φορές λόγω φόρτου δεν μπορούν να περάσουν τα δεδομένα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν το καλοκαίρι είναι δηλαδή όλα τα Wi-Fi εκεί ενεργά. Έτσι να το πω πολύ απλά. Την εποχή λοιπόν του 5G έχουμε τα ψηφιακά δίδυμα τα οποία αποδίδουν πλήρως την εικόνα περιβαλλοντικών οντοτήτων και των λειτουργιών τους, άρα και της θάλασσας. Έχουμε ήδη ένα της θάλασσας.
1: Ερώτηση. Αν είχατε απεριόριστη χρηματοδότηση, υποθετική συζήτηση, ένα υποθετικό ερώτημα, τι θα αλλάζατε το επόμενο δευτερόλεπτο στο μέτωπο της έρευνας?
0: Θα προσπαθούσα να δημιουργήσω δίκτυα παρακολούθησης, επειδή αυτά είναι, για να πω για το περιβάλλον περισσότερο, όσο περισσότερα δίκτυα παρακολούθησης έχεις, τόσο περισσότερα δεδομένα έχεις, τόσο πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά μπορούν να αξιοποιηθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Θα επένδυα λοιπόν σε δίκτυα επιτόπιας παρακολούθησης, σε δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων, clouds και τέτοια, για να μπορείς να τα επεξεργαστείς, και βεβαίως θα επένδυα και σε εκπαίδευση ερευνητών, ανθρώπων οι οποίοι να είναι ικανοί να τα λειτουργήσουν και να τα αξιοποιήσουν όλα αυτά. Γιατί δεν είναι μόνο τα μηχανήματα, να ξέρετε, δηλαδή η επένδυση δεν είναι μόνο στην τεχνολογία, είναι και στο ανθρώπινο δυναμικό. Το ανθρώπινο δυναμικό θέλει εκπαίδευση.
1: Σωστά.
0: Και θέλει και τρόπους να το προσελκύσεις.
1: Και καλές αποδοχές. Αυτό που είπατε πριν από λίγο.
0: Φυσικά.
1: Και ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε και το οποίο γιγαντώνεται είναι η έξοδος επιστημόνων σε χώρες του στο εξωτερικού, σε χώρες
0: Ευρώπης. Δυστυχώς.
1: Έχετε χάσει συνεργάτες επειδή η Ελλάδα δεν πρόλαβε, δεν επεδίωξε

0: να τους δώσει όλα αυτά τα εφόδια που ήδη οι ίδιοι ζητούσαν με αποτέλεσμα να φύγουν στο εξωτερικό.
1: Εγώ σαν εργαστήριο δεν έχω χάσει. Αντιθέτως, θα έλεγα, κατάφερα την περίοδο της κρίσης, της οικονομικής.
0: Και προσελκύσατε κόσμο.
1: Δεν προσέλκυσα κόσμο, αλλά κατάφερα να κρατήσω τους ανθρώπους του εργαστηρίου μέσα στο χώρο τον ερευνητικό, τον δημόσιο κατά κάποιο τρόπο. Και να μην περάσουν στον ερευνητικό χώρο ή στον επιστημονικό ερευνητικό χώρο που αξιοποιείται από τον ιδιωτικό τομέα. Δεύτερον, έχω καταφέρει να επιστρέψω ανθρώπους πίσω. Και τρίτον, έχω κάνα δύο ανθρώπους τώρα στο εξωτερικό οι οποίοι επιμορφώνονται και αυτούς αισιοδοξώ ότι θα τους φέρω πίσω με κίνητρα την ποιότητα και του εργαστηρίου και την καταλληλότητα του περιβάλλοντος και των χρηματοδοτήσεων.
0: Ολοκληρώνοντας την συζήτησή μας, τι είναι αυτό το οποίο φοβάστε περισσότερο για το επόμενο διάστημα, για τα επόμενα χρόνια, για το μέλλον, στο μέτωπο του περιβάλλοντος και της διαχείρισής του?
1: Γενικά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις, τις οποίες κανείς πρέπει να ανταπεξέρχεται και να απαντά σε αυτές. Τώρα πιστεύω ότι σαν επιστήμη και σαν έρευνα έχουμε αναπτύξει πάρα πολλά εργαλεία εξειδικευμένα και αποτελεσματικά και η σωστή τους χρήση μας λύνει τα χέρια στις δύσκολες περιπτώσεις. Εγώ προσωπικά είμαι, όπως σας είπα, και εκφύσεως αισιόδοξος, αλλά και από αυτό το οποίο έχω στήσει μέσα στο εργαστήριο, αισιοδοξώ ότι θα μπορούμε να έχουμε μια σωστή παρακολούθηση και ανταπόκριση στις ανάγκες της περιβαλλοντικής της παράκτειας ζώνης. Και να μην ξεχάσω να πω ότι πλέον είμαστε και θεσμικά αρμόδιοι από την περιφέρεια, μέσα στο παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής το οποίο έχει στείνει. Είμαστε θεσμικά υπεύθυνοι για το παρατηρητήριο των ακτών της Κρήτης. Για το οποίο έχω κάνει και μία δέσμευση, την κάνω και τηλεοπτικά εδώ πέρα, ότι πέρα από τον χρόνο λειτουργίας του project, θα το λειτουργώ το παρατηρητήριο των ακτών για την περιφέρεια και για την κοινωνία της Κρήτης, επειδή, όπως σας είπα, εγώ βλέπω πρώτα την κοινωνία, μετά την αυτοδιοίκηση και μετά τους εξειδικευμένους, τους stakeholders, ας πούμε, να πούμε. Θα το λειτουργώ όσο το εργαστήριό μου υπάρχει και έχει τη χρηματοδότηση την κατάλληλη για να μπορεί να κινηθεί.
0: Υπάρχει κάτι το οποίο σας θυμώνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό όταν ανοίγεται μία συζήτηση για το περιβάλλον?
1: Βεβαίως με θυμώνει κάτι. Δεν θέλω να μιλήσω γενικά για διαφορία ή ευαισθησία.
0: Πάμε ειδικά. Πάμε να γίνουμε συγκεκριμένοι.
1: Εγώ έχω ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ, να ξέρετε, από το πρόβλημα των πλαστικών που κυκλοφορούν στη θάλασσα. Βλέπω αυτό το παράδειγμα που υπάρχει στην Παχιάμο, που είναι μια περιοχή εκπληκτικού κάλους, το οποίο το έχουμε δείξει και πολλές φορές μαζί, και το κάλος και τα πλαστικά. Και εκείνο που καμιά φορά με εκνευρίζει είναι ότι παίρνω από την ευαισθητοποίηση και μέσω της ευαισθητοποίησης να υπάρξει μια μείωση, αλλά την ευαισθητοποίηση δεν είναι τοπική πρώτα απ' όλα. Έχει ένα πολύ μεγάλο πεδίο εφαρμογής η ευαισθητοποίηση. Πέραν του εθελοντισμού που παράλληλα μπορεί να βοηθήσει, δεν μπορεί να κάνει κανείς και πολύ μεγάλα πράγματα διαφορετικά για να προστατευτεί από αυτό το φαινόμενο. Θα έλεγα λοιπόν ότι ένα πράγμα που με τρομάζει είναι η υπερβολική χρήση πλαστικών και θα έπρεπε κάπως να αρχίσουμε να το περιορίζουμε και κυρίως να αρχίσουμε να προσέχουμε που τα διαθέτουμε τα πλαστικά για σαν σκουπίδια, σαν απορρίμματα. Τα πλαστικά που κυκλοφορούν στο περιβάλλον είναι πάντα επιβαρυντικά. Και είναι επιβαρυντικά και σε ένα αστικό περιβάλλον, εκτός από τη θάλασσα, που εκεί είναι πολύ δύσκολο κανείς να τα μαζέψει. Είναι επιβαρυντικά σε ένα αστικό περιβάλλον. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ επιβαρυντικά, επειδή εγώ είμαι του περιαστικού και του λοιπού περιβάλλοντος, είναι πολύ επιβαρυντικά και στο περιαστικό περιβάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Διότι εκεί πέρα έχουμε προβλήματα άλλα.
0: Τελευταία ερώτηση. Αν είχατε απέναντί σας ένα παιδί δημοτικού και ξεκινούσατε μία συζήτηση για το περιβάλλον και τις ακτές μας, τι θα του λέγατε για τις θάλασσες της Ελλάδας?
1: Θα του έλεγα ότι η θάλασσα είναι η ζωή και του περιβάλλοντος και της κοινωνίας και πρέπει κανείς να την σέβεται. Και πέραν του να τη σέβεται, γιατί ο σεβασμός σημαίνει και κάποιο φόβο, θα πρέπει να την βοηθά στο να διατηρείται αμυγής και καθαρή. Μέσα σε αυτό έχουμε οργανώσει, θα ξέρετε, ίσως το έχουμε δείξει κάποιες φορές, ότι έχουμε κάνει ένα σχέδιο μαζί με την Αρχιεπισκοπή Κρήτης, ένα μνημόνιο συνεργασίας με το εργαστήριο και με τον οργανισμό Λιμάνος Ηρακλείου, ώστε να προχωρήσουμε την θαλάσσια ευαισθητοποίηση μέσα αυτού που λέμε σαν όρος πλέον έχει εισαχθεί, του θαλάσσιου εγγραμματισμού. Δεν ξέρω και ακριβώς πώς λέμε το λίτερας στα ελληνικά, παρόλο που είναι ας πούμε διάφορες προστάσεις, νομίζω εγγραμματισμός, θαλάσσιος εγγραμματισμός, και εμείς έχουμε εισάγει και παράλληλα και τον όρο θαλάσσιος και παράκτιος εγγραμματισμός. Αλλιώς αντιμετωπίζεις την ανοιχτή θάλασσα, να την κατανοήσεις, να την σεβαστείς, να μην δημιουργείς προβλήματα, έτσι, να την κρατάς υγιή, και αλλιώς είναι η παράκτια ζώνη. Θέλει λίγο κάτι παραπάνω η παράκτια ζώνη.
0: Μάλιστα. Κύριε Καμπάνη, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εύχομαι πάντα καλή χρονιά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή, να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο Άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Φτάνουμε! Φτάνουμε! Φτάνουμε! Φτάνουμε! Φτάνουμε!
5: Παρακαλώ.
4: Φτάνουμε.
5: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
4: Τέλεια.
6: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, μια εκπομπή που εκτάκτως δεν φιλοξενείται στα καταστήματα Κοσμοσπορ, φιλοξενείται όμως εντός παιδείας, στην κυριολεξία εντός παιδείας. Θέλει και ερώτημα, βλέπετε ποιο είναι το περιβάλλον μας, αλλιώς τι σοι τζάμπουλ θα μπορούσαμε να κάνουμε. Μαζί μας είναι πάντοτε η Ετανά, από τα νερά Σαμαριά, ο αγνός και πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων, που μας χαρίζουν, μας ξεδιψάνε πρώτα απ' όλα, μας χαρίζουν δροσιά, ευεξία, δύναμη και θέληση. Αυτό το τελευταίο κρατήστε το. Μας δίνουν και θέληση. Θέληση σαν αυτή που διέθετε και διαθέτει ο άνθρωπος με τον οποίο ανοίγουμε την αυλαία. Δίνει νόημα στη ρίση του Νίκου Καζαντζάκη, φτάσε όπου δεν μπορείς και μπορεί με όλα όσα έχει ζήσει να νιώθει, κρατήστε το επίσης αυτό, σαν βασιλόπουλο του παραμυθιού που δεν βρήκε το κουβάκι της τακτοπούτας, βρήκε το οδηγό του κουβάκι. Είσαι το βασιλόπουλο του παραμυθιού. Κόλλα. Κόλλα, Πέτε. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Πραγματικό. Χαρά μου. Κάθε φορά όταν βρίσκομαι μαζί σου, δεν το συζητάω. Είναι ιδιαίτερη και η τιμή και είσαι, όπως σου είπα και πριν το γράφανε κάμερες, ο μοναδικός άνθρωπος που έχω βγει και μιλάω και γενικά εμφανίζομαι. Δεν το συνηθίζω.
0: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μαζί. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αλληλοαγαπιόμαστε. Και χαίρομαι και πάρα πολύ γιατί είσαι αντί. Συνήθως γίνεται σε ουδέτερο περιβάλλον. Αυτή τη φορά γίνεται στην πατρίδα μου. Γίνεται εδώ στην Κρήτη. Ποιος άνεμος έφερε στο Έθνο? Κάποιον που σε βλέπει ξαφνικά και βλέπει την αφεντομπουτσουνάρα του Βασιλόπουλου στην Κρήτη.
1: Και στο Λιφορά.
0: Και στο Βαλένθια.
1: Ο άνεμος λοιπόν με έφερε είναι αυτός, είναι η Βαλένθια. Είναι το project που τρέχουμε εδώ και 3 χρόνια. Η συνεργασία που ξεκινήσαμε με το Ρέθυμνο, με την τοπική ομάδα. Και αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ, είμαστε 2 μέρες εδώ πέρα, για να δουν τα παιδιά τι ακριβώς θέλουμε να τους παρουσιάσουμε εμείς μέσα από τη συνεργασία μας με την Βαλένθια.
0: Η πλάκα είναι ότι ήσουν όχι εχθρός, ότι ήσουν βιωματικός αντίπαλος του Παναθηναϊκού ως παίκτης του Ολυμπιακού και των άλλων ομάδων στις οποίες απέξεσαι. Οπότε ασχολείσαι και με τη Βαλένθια τώρα που απέξεσαι στο Παναθηναϊκό.
1: Τώρα είναι δηλαδή, πραγματικά.
0: Ούτε το ποτάμι.
1: Έτσι, πραγματικά.
0: Δεν σε ξεπλένει.
1: Βλέπουν τώρα ότι πολλοί κόσμοι έξω στη Βαλένθια και λένε όχι, ρε. Πού τη βρήκε τη φανέλα τη Βαλένθια? Γιατί φορά τη Βαλένθια? Εντάξει, ξέρουμε ότι έπαιζε τον Ολυμπιακό, αλλά δεν χρειάζεται να μας πειράζει τόσο πολύ. Λέω, παιδιά, έχω καμία σχέση, δεν το κάνω για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια συνεργασία που κάνουμε με την Βαλένθια.
0: Μια συνεργασία στο πλαίσιο της οποίας εδώ και 3 χρόνια, νομίζω.
1: Σωστά, ναι.
0: Είσαι πρεσβευτής της Βαλένθια στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
1: Σωστά.
0: Και συμμετέχεις και συντονίζεις τα προγράμματα των ακαδημιών,
1: ακριβώς,
0: τα προγράμματα των επιδιοξιοτήτων, τα skills, τα διάφορα camp που κάνει η Βαλένθια, η οποία δεν ξέρω αν το έχει τερματίσει, δεν μπορεί να το πει κανείς. Το έχει όμως προχωρήσει πάρα πολύ η Παναγιώτη.
1: Και το
0: θέμα των Ακαδημιών.
1: Πραγματικά. Είναι μια ομάδα η οποία, ένα σύλλογος που επενδύει πάρα πολύ στις ακαδημίες του. Έχει ένα από τα καλύτερα κέντρα, τη Λαλκερία, με 10 κλειστά γήπεδα. Έχει επενδύσει γύρω κοντά στα 20 εκατομμύρια. Του έχει πάει επένδυση κοντά στο καινούριο γήπεδο που μόλις έφτιαξε. Είναι μια ομάδα που στηρίζεται κατά κόρον πάρα πολύ στις ακαδημίες της για να έχει μια συνέχεια, να έχει μια ταυτότητα και να είναι μια ομάδα που μέσα από τη δουλειά που κάνει όλα αυτά τα χρόνια να μπορέσει να έχει και στην πρώτη ομάδα παρουσία των παιχτών της, γιατί είναι κάτι το οποίο το τροφοδοτεί πάρα πολύ και σίγουρα το θέλουν και οι ίδιοι να έχουν υγιεινείς παίχτες.
0: Εσύ που έχεις μια πολύ μεγάλη διαδρομή και θα το ξεδιλήξουμε το κουβάρι αυτό στο ελληνικό μπάσκετ, που άρχισε την καριέρα σου και μάλιστα ως ποδοσφαιριστής, ως θεματοφύλακας στο χωριό σου, στο Σαμικό, στο Ηρακλή Πύργου μετά.
1: Ηρακλή Πύργου, σωστά.
0: Σε βρήκε ο ΠΑΟΚ, που ήσουν μέλος μιας πολλά υποσχόμενης τότε φουρνιάς του ΠΑΟΚ, το ένα, το άλλο. Αισθάνεσαι ότι στην εποχή μας, όταν κατακλείζονται οι ομάδες από ξένους, είναι εύκολο παιδιά όπως ήσουν εσύ τότε που σε στρατολόγησε ο ΠΑΟΚ να βρουν χρόνο και χώρο συμμετοχή στις ομάδες? Επειδή είναι talk of the town τώρα αυτό, εδώ και χρόνια.
1: Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Νομίζω δεν μπορεί σε μια εκπομπή να το καλύψουμε. Αυτό είναι ένα γεγονός και σημεία των καιρών αυτή τη στιγμή που είναι πολύ παραγωγικός στο πώς επηρεάζουν τα παιδιά και πώς καταφέρουμε να πούμε ότι φτάνουμε σε υψηλό επίπεδο. Και είναι αυτό που λέμε ότι έχουμε μια παραγωγή ταλέντων. Έχουμε παιδιά στην εθνική, έχουμε στις πρώτες ομάδες. Το έθεσες πάρα πολύ σωστά εσύ. Σίγουρα το κομμάτι των ξένων είναι κάτι το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ τις ευκαιρίες που δίνουν στα νέα παιδιά. Από εκεί και πέρα, το πώς εκμεταλλευόμαστε εμείς σαν προπονητές στα προγράμματα και οι ομάδες το υλικό το οποίο έχουν είναι πάρα πολύ σημαντικό εξίσου. Γιατί αυτό που λέω πάντα ότι τα παιδιά γεννιούνται αθλητές. Από εκεί πέρα είναι πώς εμείς θα τους προσθέσουμε, θα τους αφαιρέσουμε πράγματα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτή τη στιγμή εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε σαν Βαλένθια είναι να καταφέρουμε να δείξουμε ότι υπάρχει κάτι άλλο εκτός Ελλάδας. Δεν έχουμε έρθει εδώ πέρα να κάνουμε τους μάντζερ, να πάρουμε παίχτες. Έχουμε έρθει να ανοίξουμε μια πόρτα.
0: Αλλά αν δείτε κανένα ταλέντο, μπορείτε να του δώσετε ένα παράθυρο στη Βαλένθια.
1: Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ότι παιδιά, ελάτε να δείτε, υπάρχει και άλλος κόσμος εκεί έξω. Και μέσα από τις εμπειρίες που θα πάρουν πηγαίνοντας στη Βαλένθια, να δούνε πώς είναι το εξωτερικό, να δώσουμε ένα παραπάνω κίνητρο για να προσπαθήσουν και να μην τα παρατήσουν. Γιατί πλέον τα παιδιά τα παρατάνε και πάρα πολύ εύκολα με την πρώτη δυσκολία. Να οραματιστούν, να ονειρευτούν κάτι πιο μεγάλο και μέσα από αυτό που θα τους δημιουργήσουμε μέσα στη διαδρομή της Βαλένθια να καταφέρουν τα παιδιά να κυνηγήσουν το όνειρό τους πιο έντονο.
0: Ποια είναι η μπασκετική πρόταση που εισάγει η Βαλένθια, τι πουλάει? Πρώτα απ' όλα έχει έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο στην ηγεσία της, το Roots. Έχει νομίζω περιουσία 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Έφτιαξε ένα γήπεδο σε χρόνο ρεκόρ 280 εκατομμύρια ευρώ. Έχει την Αλγερία που κόστησε περίπου 20 εκατομμύρια και είναι το σπίτι των Ακαδημιών. Όλο αυτό το project είναι εφαρμόσιμο εκτός Ισπανίας?
1: Δεν ξέρω. Αν με ρωτάς, δεν ξέρω.
0: Ακόμη και εκτός Βαλένθια μπορεί να μην είναι.
1: Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι και όλα αυτά τα χρόνια έχουν βάλει τα χρήματά τους στον αθλητισμό. Αλλά βλέπουμε ότι οι πιο πολλοί κοιτάνε πάντα την πρώτη ομάδα. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που επενδύουν στις ακαδημίες. Γιατί κατά ψέματα.

0: όταν κάποιος ασχολείται με τον αθλητισμό, είναι ένα βαρέλι δίχως πάτα. Έτσι. Αυτό πρέπει να πούμε την αλήθεια, την πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ, είναι ένα σπορ πολύ, πολύ έξοδο. Αλλά δεν ξέρω αν μπορείς να φάμε. Έχουμε το ταλέντο, έχουμε τη μαγιά. Το θέμα είναι, παιδί μου, πώς θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε. Πώς θα μπορέσουμε όλο αυτό το οποίο έρχεται από κάτω να το βοηθήσουμε να ανθίσει.
1: Τι μεθοδολογία ακολουθεί, Παναγιώτη, η Βαλένθια και που την μεταλαμπαδεύετε εσείς και τη διαχέετε? Γιατί δεν είναι το μόνο, δεν είναι το πρώτο και δεν είναι το τελευταίο camp επιδεξιοτήτων που διοργανώνεται. Η ιστορία αυτή έχει αρχίσει εδώ και 3 χρόνια. Έχετε αλωνίσει την Ελλάδα. Τι είναι εκείνο που προσπαθείτε να το κάνετε 50ράκια που λέμε στα παιδιά?
0: Κοίτα, η Βαλένθια έχει μια
1: φιλοσοφία. Δηλαδή, ακόμα και σε παιδάκια που τα έβλεπα εγώ χθες εδώ που είναι 8-9-10 χρόνια.
0: Ναι. Η Βαλένθια έχει μια φιλοσοφία η οποία την κατέχει σε όλη τη την πορεία. Δηλαδή, από το μίνι μέχρι την πρώτη ομάδα, όλοι παίζουν ακριβώς το είναι η ίδια φιλοσοφία. Σου λένε, ρε παιδί μου, ότι εμείς είμαστε μια πόλη η οποία δεν έχουν ψηλά παιδιά. Οπότε, τι κάνουμε? Θέλουμε να παίζουμε γρήγορο μπάσκετ, να μαθαίνουμε να διαβάζουμε γρήγορα τις φάσεις, να σουτάρουμε όλοι τρίποντο και να είναι πολύ γρήγορο το παιχνίδι μας. Οπότε έχουν αρχίσει και το
1: στυλ. Οπότε είναι λίγο ψυχαναγκαστικά αυτό το μπάσκετ που παίζει. Μπράβο,
0: έχουν αρχίσει και το στείλουν πάνω στις ανάγκες που ήταν όχι στις ανάγκες. Στο υλικό που έχουν. Δηλαδή, το υλικό μας είναι αυτό. Οπότε τι θα κάνουμε? Θα επενδύσουμε σε αυτό που έχουμε. Θα κοιτάξουμε να φέρουμε άλλους παίχτες απ' έξω. Αυτή θα είναι η φιλοσοφία μας και αυτή θα είναι η ταυτότητά μας. Οπότε μέσα από αυτή τη φιλοσοφία είναι πολύ σημαντικό ότι επίσης και βλέπεις ότι έχει την ανάπτυξη και τα παιδιά έχουν αυτή την εξέλιξη ότι τα μαθαίνουν από πολύ μικρή ηλικία να διαβάζουν, να έχουν την ελευθερία της απόφασης, να κάνουν λάθη. Είναι αυτό που έλεγα χθες μιλώντας με έναν συνάδελφο, ότι όταν εγώ ήμουν μικρός και παίζαμε στις εθνικές ομάδες, όπου τυχαίναμε την Ισπανία την κερδίζαμε. Όταν φτάσαμε στην ηλικία την πιο μεγάλη, 25 χρονών, χάναμε. Γιατί εμείς ήταν από πολύ μικρή ηλικία το πάνε να κερδίσουν. Αυτοί δεν το πάνε να κερδίσουν. Να εξελιχθούν, να βελτιωθούν. Δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Μέσα και στο λένε ότι ξέρεις τι, μέσα από την όλη τη διαδικασία του λάθους, να διαβάσουμε, να τα κάνουμε γρήγορα, θα κάνεις κάτι στην αρχή δεν το κάνεις σωστά. Αλλά όταν θα πρέπει να γίνει σε μια ηλικία που θα έχει αξία, τότε θα είσαι έτοιμος.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο, σωστό. Πώς έγινε η μετάλλαξη και η μεταμόρφωση από τερματοφύλακας σε παίκτη του μπάσκετ?
0: Από καθαρά.
1: Δόξα Σαμικού ήταν η ομάδα.
0: Δόξα Σαμικού. Το όνειρό ήταν αυτό, να παίξω στο Δόξα Σαμικού. Μέχρι ήρθαν τα όνειρά μου. Αλήθεια είναι. Γι' αυτό που σου είπα ότι είναι πολύ σημαντικό η Βαλένθια και αυτό που δίνουμε στα παιδιά αυτή τη στιγμή. Ότι έλα να δεις μια μεγάλη εικόνα, έλα να φανταζεί, έλα να ονειρευτείς και μέσα από αυτό να δημιουργήσουν τα παιδιά όνειρα και φαντασία και να τα κυνηγήσουν. Ότι είναι κάτι εφικτό, δεν είναι κάτι ανέφικτο που κάτι το ακούς. Εμένα το όνειρό μου φτάνει και να γίνει τερματοφύλακα στην ομάδα, διαλύθηκε η ομάδα. Τότε ο Γιώργος Βασιλακόπουλος είχε φτιάξει το κλειστό στον πύργο.
1: Στον πύργο.
0: Πηγαίνει ένας συγχωριανός μου στην ομάδα και από την αγωνία μου, όχι από την περιέργειά μου, άμαθα πώς είναι να πατάς παρκέ. Δεν είχα μπάσκετ στο γήπεδο.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή αυτό που λέω ότι έπαιξα μπάσκετ σε ένα χωριό που δεν είχαμε ούτε μπασκέτες. Να πάω εδώ πώς να πατάς στο παρκέ, έτσι ξεκίνησα και έτσι έμεινα. Είναι και την απαιτήση του κατάλληλου ανθρώπου που θα σε κρατήσουν μέσα στο γήπεδο. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Είχα πετύχει το Σάκη, το Διαμαντόπουλο και το Γιώργο Αναγνωστόπουλο, δύο προπονητές οι οποίοι με αγκάλιασαν. Γιατί ουσιαστικά ήμουν ένα παιδί του χωριού και αυτοί με αγκάλιασαν και με κρατήσαν στο γήπεδο και έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
1: Πρόλαβες να μπεις λίγο στο πετσί του ρόλου του τερματοφύλακα?
0: Ναι, πήγα.
1: Ποιον είχε τότε δηλαδή έτσι, ίνδαλμα?
0: Ίνδαλμα, εντάξει, παιδιά, το έχω πει πολλές φορές. Είχα το Βάντσικ.
1: Το
0: Βάντζικ, ο πατέρας μου Παναθηναϊκός. Βλέπω μόνο τον Παναθηναϊκό στο σπίτι. Οπότε το Βάντζικ είχα. Αυτόν είχα το σαν ίδαλμα στο. Και μετά με τον Ελευθερόπουλο. Και η αλήθεια είναι ότι είχα την ευκαιρία να το γνωρίσω τον Δημήτρη, τον Ελευθερόπουλο. Ένα αξιόλογο παιδί. Ένας
1: πολύ, πολύ.
0: Φοβερό.
1: Και καλλιεργημένο και με άποψη.
0: Πάρα πολύ καλλιεργημένο. Και η αλήθεια είναι ότι όταν γνώρισα τον Ελευθερόπουλο, μου άλλαξε πάρα πολλά κομμάτια, ρε παιδί μου, στο πώς σκέφτεται, πώς προσεγγίζει τον αθλητισμό γενικότερα.
1: Επειδή είπες για τον Παναθηναϊκό, έτυχε ποτέ τα κατοπινά χρόνια να δεχθείς πρόταση τον Παναθηναϊκό?
0: Ναι, είχα όταν ζούσαν οι συγχωρεμένοι Γιαννακόπουλοι, Παύλος και Θανάσης, οι οποίοι είχαν τρομερή αδυναμία και οι δύο, τρομερή αδυναμία. Και γίνει ένα τρομερό σκηνικό που στην εθνική το κάναμε διατάσεις. Εγώ καθόμουν πάντα δίπλα στο Διαμαντίδη.
1: Τον οποίο κιόλα έβαζε ο Γκέρσον που ήταν πρωτοποριακό για την εποχή.
0: Ναι, να μαρκάρει.
1: Να τον μαρκάρει.
0: Ναι. Και καθόμουν πάντα δίπλα στο. Όταν κάναμε διατέσει, καθόμουν δίπλα στο Μίτσο και χαιρετάει, γιατί είχε έρθει να μα χαιρετήσει, γιατί κάναμε στο άγα προπόνηση. Και το χαιρετάει και έρχεται εμένα και με φυλάει. Και λέει τον Παναγιώτη,

0: Κάτσε λέει ο πρόεδρε, λέει τον Παναγιώτη το φυλάς. Αφού έχω και αυτοναμίες. Ήταν φανταστική άνθρωπη πραγματικά και ναι, είχα πρόταση, αλλά δεν επέλεξα ρε παιδί μου να μείνω στον Ολυμπιακό.
1: Στα ραντέρ του ΠΑΟΚ, πώς υπέπεσες?
0: Καθαρά από τύχη, καθαρά από αυτό που λέω ρε παιδί μου και εγώ στα παιδιά, ότι θα πρέπει πάντα τις στιγμές που δεν σας βλέπει κανείς να δίνετε τον καλύτερο σε αυτό. Γιατί δεν ξέρετε πότε θα βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος στο κατάλληλο σημείο για να σας να σας δει. Και βέβαια δεν είμαι ήδη κάποιος άνθρωπος, αλλά εγώ δεν έχω ποτέ καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Κανένα λεπτό τη στιγμή που έμπαινα μέσα στο γήπεδο, γιατί πλέον τα παιδιά είναι αυτό που λέγαμε ένα άλλο κομμάτι, ότι τα παιδιά θέλουν πάρα πολύ να παίζουν. Θέλουν πολλά πράγματα πριν καν αποδείξουν ότι τα έχουν κερδίσει. Οπότε, εγώ όντας σε ένα παιχνίδι, παίζαμε ένα φιλικό, και επειδή ήμουν πάρα πολύ αθλητικός, πήδηξα και κάπου πάνω από δύο άτομα. Οπότε το συζητούσαν αυτό το σκηνικό ο Βασιλιάτης μαζί με τον Αποστολίδη στον ΠΑΟΚ.
1: Στον ΠΑΟΚ. Μπορεί ένα από τον πύργο.
0: Ναι. Λέει, τι συζητάτε, λέει ο Σφαιρόπουλος, και είναι χαρακτηριστικό ο Αποστολίδης, πάντα με λέει χωριάτη. Και μου λέει, άσε, λέει, κότσε, ένα χωριάτη, λέει, στην Πελοπόννησο.
1: Καλώ την μπάλα.
0: Που δεν μπορεί να φανταστεί τι κάνετε. Λέει, πώ το λένε, Βασιλόπουλο. Και ο Σφαιρόπουλο από τότε έμεινε το όνομα και με έψαξε.
1: Τι σου έμεινε, εντάξει, το μάτς. Έπαιξε 2,5 λεπτά, είναι 3 Νοεμβρίου του 2011. Προπονητής του ΠΑΟΚ Σούμποντιτς με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδελφίας. Δεν σου ζητήσω να μου θυμηθείς κάτι από το μάτς, αλλά όταν έκανε τον ντεπούτο και πήρε το βάπτισμα του πυρός, είχες αίσθηση ή διέστηση τι θα κατάφερνες? Γιατί ο κόσμος μπορεί να το ξέρει, να μην το αντιλαμβάνεται, γιατί έμεινες πολύ καιρό έξω με τις ατυχίες τις μαζεμένες. Αλλά πρόλαβες να πετύχεις πολλά σπουδαία πράγματα. Ναι. Και μόνο το γεγονός ότι είσαι 3 φορές πρωταθλητής Ευρώπης, δηλαδή και με την Εθνική και με τον Ολυμπιακό. Και με την ΑΕΚ, χωρί όλα τα υπόλοιπα. Ασημένιο στο παγκόσμιο, μια μεγάλη καριέρα.
0: Είναι όλα ξεκινάνε αυτό που σου είπα, ότι δεν άφηνα καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Τίποτα. Ένα μισό λεπτό. Είμαι χαρούμενο. Είμαι χαρούμενο που μου λέγανε. Καταρχήν, και δεν μπορούσα να με επηρεάσει και τίποτα για αυτόν τον λόγο. Γιατί εγώ είμαι χαρούμενο που έμπαινα 10 δευτερόλεπτα μέσα. Και ήταν το καλύτερο. Γιατί ήταν τα πιο σπουδαία 10 δευτερόλεπτα τη ζωή μου. Δεν κοιτούσα, δηλαδή, μου ήταν 10 δευτερόλεπτα χαρούμενο. Ένα λεπτό, πάλι το ίδιο.
1: Πάλι
0: δεν είχα. Ένα δευτερόλεπτο οι προπονητέ. Και δεν στράβωνα ποτέ στη ζωή μου. Και όλο αυτό, ρε παιδί μου, δεν με επηρέασε ποτέ στο να σταματήσω να δουλεύω. Από τότε, από την πρώτη μου εμφάνιση που θυμάμαι, ήταν και με Σούμποντιτς και με Σιγάλα τότε και με Γκολντεμπέλα και με όλους αυτούς τους παίχτες, είχαμε το Σούμποντιτς, ο οποίος ήταν πάρα πολύ σκληρό, όχι σκληρός. Δεν τους πίστευε τους μικρούς, γιατί είχα μια καλή ομάδα. Είχε μάθει να δουλεύει διαφορετικά. Ήταν και σκληρός με τους μικρούς. Και τώρα είναι πολύ δύσκολο να είσαι σκληρός με τα παιδιά. Δεν σου έδινε εύκολα την ευκαιρία. Οπότε εμείς περιμέναμε να πάει το παιχνίδι που λέω λόγω 30 πόντους για να μπούμε ένα λεπτό να παίξουμε. Οπότε η χαρά μου δεν λεγόταν. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, 2 λεπτά μπορούσα να τρέχω ασταμάτητα.
1: Σου έχω ξαναπεί. Το καλοκαίρι του 2006 είμαστε μαζί στην Κόρντομπα και στη Μάρτερ Πλάτα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 21 ετών που βγήκαμε δεύτεροι. Χάσαμε στο τελικό από τη Λιτουάνου. Εκεί που έχει κάνει.
0: Σε μπούιτη.
1: Το φάουλ. Σε στοιχιώνει αυτό?
0: Όχι, δεν με στοιχιώνει ποτέ. Δεν με στοιχιώνει γιατί δεν ήξερα τι σημαίνει παράταση εγώ. Δεν ήξερα ότι ξέρεις τι. Είναι όλα τώρα γρήγορα, το ό,τι πω, ό,τι γίνεται.
1: Μπορούμε,
0: ναι, η ζωή σου, ο θάνατός μου. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ εγώ ότι ξέρεις τι υπάρχει. Δεν είχα παίξει ποτέ παράταση στη ζωή μου.
1: Α, δεν είχες.
0: Δεν είχα παίξει ποτέ παράταση στη ζωή μου. Δεν ήξερα αυτή την παράταση. Λέω εδώ πέρα, η ζωή σου.
1: Χωριάτη.
0: Δεν είχα παίξει ποτέ παράταση. Λέω ότι δεν έχει τη ζωή σου. Πέναλτι, τα έχει πέναλτι. Πώς θα φτάρει τα πέναλτι. Θα το πείλαγα. Εντάξει, θα πιάσω κανένα. Δεν με στοιχιώνει.
1: Ναι, και βιάστηκε να κάνει το βάλω, να εξηγήσει τον κόσμο. Δεν θυμάται. Βιάστηκε να κάνει το βάλω. Βάζει δύο βολές ο μετέπειτα συμπαίκτη στον Ολυμπιακό ω Αιμπούτ και χάσαμε το χρυσό μετάλλιο.
0: Μπράβο, και χάσαμε το μετάλλιο, παιδί μου. Αλλά δεν με στοιχιώνει γιατί πραγματικά εμένα η προσπάθειά μου για να φτάσουμε στον τελικό ήταν απίστευτη. Ήταν πραγματικά σε κάθε παιχνίδι το 300% του εαυτού μου. Οπότε ξέρω ότι προσπάθησα πάρα πολύ για να φτάσω στον τελικό. Έκανα ένα λάθος, δεν με στοιχιώνει, αλλά και φυσικά δεν το ξανά έκανα και ποτέ μετά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι σκληρό, είναι αυτό που λέω τα παιδιά. Τις εμπειρίες, παιδιά, τις αποκτάς είτε με κλάμα είτε τις πληρώνεις.
1: τότε λοιπόν στην Αργεντινή μου είχες κάνει μια δήλωση από τις πιο ωραίες δηλώσεις που έχω ακούσει ποτέ και έχω καταγράψει. Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε, τη διαβάζω αυτό το λεξί. Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε αυτό που είμαι και τον Ολυμπιακό που μου δίνει την ευκαιρία να γίνω αυτό που θέλω. Έγινες αυτό που ήθελες.

0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτάς, δεν έγινε. Δηλαδή, γι' αυτό και με αφήνει πάντα μια γλυκόπικρη γεύση στο μπάσκετ. Και πολλές φορές η αλήθεια είναι ότι δεν το παρακολουθώ, μπορεί και γι' αυτό. Είναι γιατί το καλοκαίρι, ας πούμε, που συζήταγα να φύγω να πάω στο NBA, να δω αν μπορώ να φτάσω στο πιο ψηλό επίπεδο και να παίξω εκεί, τραυματίστηκα. Δηλαδή, μου είχε αφήσει μια γλυκόπικρη γεύση. Αλλά θεωρώ ότι είναι, όχι, είχα πολλά. Γιατί είμαι ένα άνθρωπο που μου άρεσε πάρα πολύ προπόνηση, μου άρεσε πάρα πολύ πίεση, μου άρεσε πάρα πολύ ο ανταγωνισμός. Οπότε όλα αυτά, ξέρετε, είναι τα στοιχεία τα οποία εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά τώρα κάποια στιγμή τον Κώστα του Παναγκολάου, που όταν είχε πάει στο Τορόντο, μου λέει: ρε φίλε, μου λέει, πραγματικά εσύ έπρεπε να είσαι εδώ. Μου λέει: σου δίνει μια κάρτα και μπορεί να έρθει ό,τι ώρα θες στο γήπεδο να κάνει προπόνηση. Μου λέει: δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον άλλον άνθρωπο περισσότερο από εσένα να είναι στο NBA. Οπότε, αλλά πάντα κάτι κερδίζεις, οπότε κάτι μαθαίνεις, οπότε δεν μετάνιωνω.
1: Αυτές οι μέρες συμπληρώνονται 20 χρόνια από την νίκη επί των Αμερικανών και την συνεχεία Σεπτέμβριο του 2006, τον τελικό με τους Ισπανούς. Εσύ ήσουν και σε αυτή την ομάδα, ήσουν και την προηγούμενη χρονιά, ήσουν και την επόμενη, υπήρξες κομβικός παράγων σε μεγάλες νίκες, σε μεγάλες ανατροπές, κυρίως σε εκείνο το μάτς που το γυρίσαμε στα 4 λεπτά από το 16 που ήταν με τη Σλοβενία στον προημιτελικό στη Μαδρίτη που σε έβαλε ο Γιαννάκης, εκείνο το χαμηλό σχήμα. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Τι είχε εκείνη η ομάδα? Δηλαδή, αν συζητούσα να συνοψίσεις το ζουμί, το νέκταρ εκείνη τη ομάδα στην οποία ήσουν, όχι απλώς παρόν, με πολύ σημαντικούς ρόλους.
0: Πάρα πολύ. Ήθελε να κερδίζει. Μια ομάδα που δεν σημαίνει ότι πάντα σε μια ομάδα ότι όλοι συμπαθιούνται, όλα είναι τέλεια, όλα είναι ιδανικά. Όχι. Δεν είναι. Αλλά με το που ξεκίναγε το παιχνίδι, ήταν σαν ένα σύνολο ανθρώπων που ό,τι και να γινόταν, μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής στη λήξη, δεν θα σταμάταγαν ποτέ αν δεν κερδίζαμε ή αν χάναμε. Έτσι. Δεν παράτησαν ποτέ. Ήταν μια ομάδα με ένα μέταλλο που απλά ήθελε πάντα να κερδίζει, ανεξαρτήτως αν συμπαθώ δεν συμπαθώ τον διπλανό μου. Ανεξαρτήτως αν έχουμε δεν έχουμε καλή σχέση. Ανεξαρτήτως αν είχα ένα λάθος, χαιρόμαστε με το να παίζει καλά ο συμπαίκτης μας, αρκεί να κερδίζει η ομάδα.
2: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.

0: Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.

0: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Φτάνουμε! Φτάνουμε! Φτάνουμε! Φτάνουμε! Φτάνουμε!
4: Παρακαλώ.
3: Φτάνουμε.
4: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
3: Τέλεια.
5: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Εδώ είμαστε παρέα με τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο στο τέταρτο κύκλο των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με τα νερά Σαμαριά. Σας είπα για τη θέληση και τώρα θα καταλάβετε ότι μας προσφέρουν και υγεία και δύναμη και δροσεράδα και θέληση. Τη δυναμούν τη θέληση. Λοιπόν, άνοιξη 2009 δισκοκύλη. Αύγουστος 2010 εγχείρηση στη μέση. Φεβρουάριος το 2011 ολική ρήξη χειαστών. Μάρτιος του 2011 μόλυνση στο μόσχευμα. 14 μήνες έξω μέχρι τον Απρίλιο του 2012. Το 2012 εγχείρηση στο γόνατο στην Αμερική, πάλι έξω. Το 2013 σοβαρός τραυματισμός στη Βαγιαδολίδη στην Επιγονατίδα που σε έκανα σταματήσει. Δηλαδή, πονάω εγώ που τα λέω. Πόσο ναι. Πονάς εσύ που τα υπέστης όλα αυτά.
1: Ακούω και τώρα δεν λυγείς το γόνατο.
0: Καλά.
1: Δεν πονάει. Αν μπορείς διαδικασία, ναι με σου φίλο ότι με αφήνει ένα γλυκό που επιγεύσει ότι δεν έκανα αυτό που ήθελα να φτάσω, να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω, ρε παιδί μου, το επίπεδο που μπορώ να φτάσω. Δεν ένιωθα ότι δυσκολεύομαι σε όλη αυτή την πορεία που είχα. Δηλαδή, όλοι το ακούνε σαν τραυματισμό, δηλαδή φαντάζομαι ότι στο δεξί μου πόδι πρέπει να έχω κάνει 7 χειρουργία σε ρί, back to back. Τα τρία έχουν γίνει μέσα σε 15 μέρες. Δεν τα σκέφτομαι από ότι, ρε παιδί μου, πω, τι έπαθα, τίποτα, ξέρεις, το θεωρώ...
0: Δεν σκέφτηκες ποτέ να το ρίξει τη δυσαρμονία, η γρουσουζιά, ο Θεός που μας μισεί.
1: Και είναι χαρακτηριστική φάση που είμαι το Παπαλουκά στον Ολυμπιακό. Έχω κάνει μέση χειρουργή, χειαστό, πάλι δεν έχω καθαρά να επανέλθω, ξανατραυματίζομαι και έχει πάθει διάστρεμο ο Παπαλουκάς. Μου λέει, τι έπαθα, και όπως και αν τι έπαθα, μου λέει, ρε φίλε, συγγνώμη, μου λέει, δεν είχα δει ότι είσαι εδώ.
0: Τι λέω,
1: συγγνώμη, δεν είχα δει ότι είσαι εδώ. Λέω, μην αγχώνεσαι. Μου λέει, εντάξει, δεν μπορώ να μιλάω, μου λέει, απαγορεύεται, μου λέει, να μιλάω εγώ. Δεν μου φάνηκε πως και η πορεία μου το να φτάσουμε μέχρι το σημείο αυτό που λες να γίνω τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης. Μου φάνηκαν όλα πάρα πολύ εύκολα.
0: Από τις στιγμές που δεν τις έζησες λόγω των τραυματισμών, επειδή ήσουν στο χειρουργείο ή στην αποθεραπεία, ποια λαχτάρισες περισσότερο?
1: Ποια λαχτάρισες
0: ναι, περισσότερο? Ποια χαμένη στιγμή λαχτάρισες?
1: Σίγουρα το φάνερ από το τελικό του 12. Γιατί είμαι και ένας άνθρωπος, είναι η πάστα από το που τρελαίνω για οτιδήποτε έχει να κάνει με πίεση, τρελαίνω για οτιδήποτε έχει να κάνει αποφάσεις τελευταία στιγμή. Όλα αυτά, ρε παιδί μου, είναι κάτι το οποίο γεννιέσαι, νομίζω έτσι. Να μπορεί να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις. Οπότε, ναι, αν μου πείτε τι θα ήθελε, δεν θα ήθελα αυτό.
0: Λοιπόν, είναι 26 Απριλίου του 2014 και γράφουν οι εφημερίδες. Ο Βασιλόπουλος επιστρέφει στο παρκέ, αφού είχε προηγηθεί ό,τι προηγήθηκε με τη Βαγιαδολίδη, στον Ερμή Πειραιά, στην Α κατηγορία Σκανά.
1: Αυτό το πικρό, ναι.
0: Εκείνη τη στιγμή περνούσε από το μυαλό σου, αδερφέ, ότι θα έπαιζες άλλα 8 χρόνια σε κορυφαίες ομάδες.

0: Ότι δηλαδή θα ξαναγεννιώσω, γιατί αυτό που συνέβη με σένα είναι αναγέννηση.
1: Ναι. Αν περνούσε.
0: Δηλαδή ότι θα ξανάπαιζες σε υψηλό επίπεδο, θα ξανάπαιζες στα κύπελα Ευρώπης, θα ξανάπαιζες στην ελληνική ομάδα, θα έπαιζες σε ένα παγκόσμιο, θα γινώσουν αρχηγός της εθνικής ομάδας.
1: Όχι.
0: Είναι δεύτερη ζωή αυτό.
1: Ξαναγαπώ.
0: Είναι αποκάλυψη δηλαδή.
1: Είναι αυτό, μόλις ξεκινάς πάλι από το μηδέν.
0: Ναι,
1: το...
0: αυτό.
1: Εκεί που έχει φτάσει, όταν έχει φτάσει στο πικ, στο πικ σου, δηλαδή όταν έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο θεωρούσε από του κορυφαίου, επειδή μου αμυντικού στην Ευρώπη, ένα από του βασικού στην Ελλάδα, στην Εθνική και στον Ολυμπιακό, και ξαναφτάσει στο μηδέν, είναι δύσκολο. Μετά ξέρει απλά το κυνηγά, είναι αυτό που σου είπατε, ένα όνειρο που αρχίζει και δεν σταματά, γιατί όλο αυτό σου δίνει απίστευτο κίνητρο, γιατί θε να ξαναφτάσει. Εγώ αυτό που θέλω να φτάσω, ρε παιδί μου. Σίγουρα δεν φανταζόμουν ότι ξανά να κερδίσω όλου αυτού του τίτλου. Να φτάσω στην εθνική. Δηλαδή, εμένα ο καημό μου ήταν αυτό. Να ξαναφτάσω να παίξω εθνική.
0: Και πέτυχε δύο ρεκόρ κιόλα. Το ένα είναι σε ποια ηλικία ξανά παίξε την εθνική ομάδα και έγινε και αρχηγό. Και το άλλο είναι ότι πέρασαν 9 χρόνια από το τελευταίο σημάδι στο Πεκίνο στου Ολυμπιακού Αγώνε μέχρι να ξαναπέξει τα παράθυρα τότε το 2017.
1: Και αν το με ρώτησε πριν, ποια άλλη στιγμή μου λείπει, είναι με Καζλάουσκα που δεν πήγα στην εθνική λόγω γιατί είχα τη. Ενώ μπορούσα, ρε παιδί μου, και τότε είχα μιλήσει και με τον το συγχωρημένο του Ζούμποντιτ και μου λέει: ξέρεις, δεν θέλω να πα, θέλω να μείνει εδώ, θέλω να κάνει το χειρουργείο. Μα του λέω: δεν έχω κάτι. Οπότε, ναι, αν μου πει ότι και αυτό με την εθνική το μετάλλιο μου λείπει, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Που είπα: ξέρεις, λέει ο coach, δεν μπορώ να πάω, θέλει ο προπονητή μου να κάνω αυτό γι' αυτό.
0: Αυτό, εγώ είπα και στον πρόλογο, αυτό που λέει ο Καζαντζάκης στην αναφορά στον Γκρέκο, ότι φτάσει όπου δεν μπορείς. Τόνιωσες αυτό ότι εν τέλει, για να δώσουμε και ένα παράδειγμα και ένα δίδαγμα στα παιδιά που μας βλέπουν, ότι πραγματικά έφτασες εκεί που ο κοινός νους θα έλεγε ότι δεν μπορεί να φτάσει κάποιος.
1: Ναι, είναι σίγουρα.
0: Δηλαδή μια νέα ζωή και μια νέα καριέρα.
1: Σίγουρα, θεωρώ ότι το παιδί που ήταν από το Σαμικό Ηλίας με 300 άτομα, μεγαλώνει σε ένα χωριό χωρίς μπασκέτες να φτάνει στη στιγμή να γίνεται αρηγός εθνικής και να ξαναπέζει. Για να παίζει, που λέει ο λόγος και με το γιο του να το κούμπω συμπαίξει. Μου λέει ο αδερφό που ο γιος μικρός το ξέρει, Γιάννη.
0: Ποιο το λέει εδώ?
1: Όχι, μικρός μου γιος.
0: Ο γιος.
1: Ναι, το έχει λατρεία. Μου λέει, το ξέρει.
0: Παρένθεση, θα μου πει τι το απάντησε, αλλά και αυτή είναι μια συγκλονιστική στιγμή που μου τη διηγήθηκε κάποτε. Ότι σοκαρίστηκε κάποια στιγμή που το παιδί πήγε να θέξει και δεν μπορούσε να το.
1: Καλά, το συζητάμε. Ναι. Αυτό είναι το σημείο που πάλι ξεκινάς, πρέπει να είσαι λειτουργικό στην καθημερινότητα.
0: Ναι, γιατί ακόμα ήσουν δεν μπορούσε να θέξει. Δηλαδή...
1: Δεν μπορούσε να περπατήσει.
0: Δεν μπορούσε να περπατήσει.
1: Δεν μπορούσα να περπατήσω, δεν μπορούσα να το γονατίσω, δεν μπορούσα να κάτσω με το παιδί να παίξω, δεν μπορούσα να πάω μια βόλτα. Οπότε είπα τέλος. Και εκεί είπα, εκεί ήταν η αρχή που λέω ότι ξέρεις τι, ξεκινάω πάλι. Εκεί ήταν το κομβικό σημείο. Πρέπει να κάτσω να αναλογιστώ και να σκεφτώ, επειδή μου έφτασα μέχρι εκεί. Ναι, το κατάφερα. Όλα αυτά που ήθελα. Στο τέλος μέρας, ναι, τα κατάφερα. Ότι θα μπορούσαν όλοι να κάνουν κάτι παραπάνω, σίγουρα.
0: Και τι απάντησε ο γιος όταν σε ρώτησε αν έχει παίξει με τον
1: Ανατολικό? Ναι, μου το έχουν λέει, το ξέρει. Μου λέει, εσύ το κινητό του. Τι λέω, το έχω. Μου είπα να τον πάρει. Λέω, εντάξει, δεν μπορούμε να τον έχουμε. Θα μου λέει, άμα θέλουμε να τον πάρουμε.
0: Στην πρώτη ζωή σου, ποια είναι η μεγαλύτερη στιγμή? Στην πρώτη μπασκετική ζωή σου.
1: Την πρώτη μπασκετική μεγαλύτερη μου στιγμή. Ποια θέλουμε πρώτη στιγμή? Το πριν τραυματισμό ή μετά? Ή γενικότερα μιλάμε.
0: Γενικά. Θα σε ρωτήσω μετά και ποια είναι η δεύτερη από το 14 μέχρι το 22.
1: Η πρώτη μεγάλη στιγμή, Η πρώτη μεγάλη στιγμή.
0: Η πιο μεγάλη,
1: Α, η πιο μεγάλη.
0: Δεν λέω χρονικά, ναι.
1: Πιο μεγάλη σίγουρα πάντα είναι όταν παίρνει ένα τίτλο. Δεν συζητάμε. Όταν κατεβαίνει και ανεβαίνει τώρα στην κορυφή τη Ευρώπη, όταν έχει γίνει όπω έχει γίνει στο προηγούμενο παιχνίδι με την Ισπανία, όταν έχω αυτού του παίχτε, όταν φτάνει στο παγκόσμιο και κερδίζει την Αμερική. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τίτλο σίγουρα θεωρείται από τι πιο μεγάλε στιγμέ. Και σου λέω ότι εγώ ήμουν πάντα παιδί τη Εθνική και όλε μου οι αναμνήσει, οι περισσότερε, αυτό που όλοι λένε ότι το καλοκαίρι, πώ το που κάνει προπονήσει, πώ το τρώτε, δεν έχει τελευταία. Ήταν μεγάλη μου χαρά. Δεν με κούρασε. Οπότε όλοι μου οι αναμνήσει είναι γύρω-γύρω από την Εθνική.
0: Στο γιο θα μπορούσε να πει ότι μεγάλε. Πώ τον είναι το γιο το μεγάλο?
1: Κωνσταντίνο.
0: Κωνσταντίνο, πε εκτό από το Αντιδοκούμπο, ξέρω πει τον Λεμπρόν Τζέιμ, ξέρω τον Ντουέιν Γουέιν, τον Κρι Πολ, γιατί του φυσικόσαμε.
1: Ναι. Πραγματικά.
0: Είναι αυτή η στιγμή, έτσι, το μάτς εκείνο, ο ημιτελικός με τους Αμερικάνους το 2006.
1: Εντάξει, είχαν μοναδική στιγμή, άμα τρώμε ένα τρομερό παιχνίδι, αλλά για μένα δεν είναι το παιχνίδι σαν παιχνίδι. Είναι αυτό που λέω σε όλους, ότι είναι η αντίδραση μας μετά.
0: Ναι.
1: Και τι σημαίνει η αντίδραση μετά, τι. Πήγαμε, φάγαμε, το χαρήκαμε και μετά είχαμε άλλο ένα παιχνίδι. Δεν ήταν αλλοθή.

0: Είχαμε από το τι κάναμε, ότι τίποτα. Είμαστε αυτό που είπε, γιατί αυτή η ομάδα κέρδιζε. Γιατί είχε αυτό το μέταλλο, ότι ήταν ένα παιχνίδι, το κερδίζαμε, πάμε στο επόμενο. Είναι αυτό που είπε ο Γκάλης, ότι το επόμενο είναι το μεγαλύτερο
1: παιχνίδι
0: μέχρι, μέχρι το επόμενο.
1: Στη δεύτερη ζωή, δηλαδή, Νέα Κηφισιά, Κόρυβος, πώς ξέρω, Κολοσσός, Άρης, ΑΕΚ, Περιστέρι, μέχρι το 21, δηλαδή είναι άλλα 7 χρόνια. Εκεί τι ψάχνεις. Αυτό που λέει και ο Μαρσέλ Προύστ, αναζητώντας το χαμένο χρόνο, ή δεν το έχεις καθόλου στο μυαλό σου, παίζεις γιατί γουστάρεις, γιατί σου αρέσει.
0: Δεν το έχω. Παίζω μόνο γιατί μου αρέσει, παίζω γιατί θέλω να φτάσω στην εθνική, παίζω γιατί δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την ήττα, δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη χαλαρότητα. Και όλα αυτά τα χρόνια δεν σου κρύβω ότι τσακωνόμουν αρκετά συχνά με τη γυναίκα μου. Τσακωνόμουν. Λέω ότι δεν μπορεί.
1: Επίση, αθλήτρια.
0: Ναι.
1: Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Μαρία Ιτσουρή στο Πόλο, θεματοφύλακα.
0: Μου λέει, αρχιτή, δεν το απολαμβάνει. Λέω, δεν μπορώ να το απολαύσω. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα έχω συμπαίκτε που απλά έρχονται, κάνουν προπόνηση μία ώρα και ένα τέρτο και φεύγουν. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη μετριότητα. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με ανθρώπου που δεν θέλουν να γίνουν καλύτερο. Μου λέει, πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχουν και αυτοί. Δεν το δέχομαι, δεν συμβιβάζομαι. Θα τσακώνομαι κάθε μέρα που μπαίνω στο γήπεδο, γιατί πρέπει να δίνουν τον καλύτερο σε αυτό, εάν θέλουν να γίνουν καλύτεροι. Έτσι μόνο μπορεί να κερδίσει. Και στο τέλος, όταν ξεκίνησα και έκανα διαδρομή και πέραγα τη ομάδα και έφτασα στην εθνική, και ξανά έπαιξα και ξανά. Μου λέει, δεν μπορώ να σου πω κάτι, έχει δίκιο.
1: Η ομάδα των παραθύρων είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Δηλαδή, εκείνη τη τετραετία, εσύ τελειωμένο που λένε, ο Μαργαρίτη 35, ο Μαυροειδή που είχε επίση μείνει έξω. Και παραλίγο να μην ξαναπαίξει. Ο Γκίκας και ο Σαλούστος που δεν είχαν περάσει ούτε απ' έξω. Ο Κόνιαρης 1,5 χρόνο έξω. Ο Σάκουτα που ζει από θαύμα. Δηλαδή είναι overachievers όλοι αυτοί τώρα. Δηλαδή είναι μια ομάδα υπερβάσεων. Και αυτό που κάνατε και πήγατε την ομάδα σε τρεις διοργανώσεις.
0: Και έχει ένα Θανάση Κουρτόπουλο που δυστυχώς
1: δεν προπονητή
0: τον αγαπούσα πάρα πολύ. Φανταστικό άνθρωπο που αυτό το κατάφερε. Γιατί κάποιε φορέ θέλουν να δίνουμε και τα εύσημα σε ανθρώπου οι οποίοι δεν είναι μόνο οι παίχτες. Αυτό το κατάφερε γιατί αυτό έφερε και τους παίχτες, τους έδεσε, τους χαλάρωσε, μας έκανε να τα απολαύσουμε, μας έφερε πήρε την πίεση αυτούς πάνω του και δεν είχαν οι παίχτες. Οπότε ήταν αυτό που λες, μάζεψε παιδιά και πήγαμε σαν πολεμιστές να κάνουμε
1: για αυτό που καταφέραμε. Για κάποιον που δεν θυμάται ή για κάποιον που θα ήθελε να φρεσκάρει τη μνήμη του, τι σοι παίκτης ήταν ο Βασιλόπουλος. Και πόσο άλλαξε στη διάρκεια της καριέρας.
0: Ο Βασιλόπουλος είναι ένας παίχτης αυτός που σου είπα, γιατί πολλές φορές είναι πολύ σημαντικό να κάνεις, να έχεις αυτογνωσία και να βλέπεις βαθιά μέσα σου και να είσαι ειλικρινής. Όταν είσαι ειλικρινής, τότε βελτιώνεις. Ο Βασιλόπουλος είναι ένας παίχτης αυτό που σου είπα. Ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε στο χωριό, έπαιζε ένα λεπτό και ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Έδινε πάντα το καλύτερο το εαυτό. Αγαπούσε πάντα όλους τους συμπαίχτες. Συνέχεια μου λένε ποιος είναι ο καλύτερος παίχτης. Λέω παιδιά. Δεν έχω κάποιο παιχνίδι που να μην ήταν καλό παιδί. Μα μου λέει αποκλείεται.
1: Μου είχε πει, σε διακόπτω, αλλά είναι προς επίρρωση. Μου είχε πει σε μια προηγούμενη συνέντευξή μας, ήμουν ο πιο γκρινιάρης, αλλά γιατί ήμουν γκρινιάρης και μου ζητούσαν οι συμπαίκτες μου να μην φωνάζω. Γιατί δεν μπορούσα να συμβιβαστώ με παίκτες ή και με προπονητές που δεν είχαν φιλοδοξίες και όραμα.
0: Αυτό που σου είπα και πριν, δεν μπορούσα με τίποτα. Δεν μπορούσα, ήταν ενάντια στη φύση μου. Και δεν μπορώ να συνεπάρξω και με τέτοιους ανθρώπους γενικότερα. Με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν φιλοδοξίες, δεν θέλουν να γίνουν καλύτεροι, δεν θέλουν να δουν τον καλύτερο τους εαυτό ή να προσπαθούν τέλος πάντων. Δεν μπορούν να συνεπάρξουν. Και αυτό ήμουν εγώ σαν παίχτης. Υπήρξε κάποια στιγμή μια φάση με Παναγιώτη Γιαννάκη που δεν ήμουν εαυτός μου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που αρχίζει και σε επηρεάζει όλη αυτή η δόξα, το μεγάλο συμβόλαιο, και αντί να μείνω αυτός ο ταπεινός, άλλαξα κάποιες φορές μέσα μου. Και δεν έβλεπα τι έκανα λάθος εγώ, κοίταζα λάθη των άλλων. Οπότε αυτό είναι τεράστιο φάουλ από μένα. Και πολλές φορές και κάποια στιγμή είχα πει ότι αυτό που θέλω να κάνω, το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω, ότι και το έκανα κιόλας, είναι να ζητήσω συγγνώμη στον Παναγιώτη Γιαννάκη. Γιατί αυτό ήξερα ένα άνθρωπο που με αγαπούσε πάρα πολύ, με λάτρευε, ήταν αγαπημένο παίχτη. Και εγώ δεν μπορούσα να το δω. Έβλεπα ότι είναι κάποιο ο οποίο θέλει να με αλλάξει, να του κάνει καλύτερο. Έτσι. Αλλά πολλές φορές είναι ότι αν επειδή ουσιαστικά να το πούμε έτσι. Ψήλωσα, μεγάλωσα, σταμάτησα να θυμάμαι πού ξεκίνησα. Οπότε ξέρεις, όλα γι' αυτό σου λέω ότι δεν μετανιώνω για ό,τι έγινε.
1: Με ποιον συμπαίχθηκε στην καλύτερη χημεία,
0: με Παπαλουκά, με Τεόντο Σιτς, με τα playmaker γενικότερα. Γιατί

0: ουσιαστικά τους
1: ναι,
0: βοηθούσα.
1: Τα τριάρια κάνανε αυτή τη δουλειά, εντάξει.
0: Τους βοηθούσα πάρα πολύ, ρε παιδί μου, σε ό,τι δεν μπορούσαν να κλείψουν. Αλλά δεν μπορώ να πω τώρα με ποιο συμπαίκτη είχα την καλύτερη.
1: Να σου κάνω πιο εύκολο. Ποιο ήταν ο πιο ζώρικος αντίπαλος, γιατί εσύ συνήθως αυτό έκανες. Επομιζώσουν επικίνδυνες αποστολές σας. Να σταματήσεις τον καλύτερο παίκτη απέναντι.
0: Αν σου πω ότι δεν θυμάμαι ποτέ ότι ο παθός να πούμε ζόρισε. Γιατί ήξερα ότι σε βάθος χρόνου θα σε κερδίσω. Δηλαδή είναι αυτό που έλεγα ότι ακόμα και συμπαίκτες να είμαστε και που υπάρχει ανταγωνισμός και να φέρνω το καλύτερο παίκτη να φέρνουν στη θέση μου. Δεν φοβόμουν γιατί ήξερα ότι στις 365 μέρες του χρόνου θα κάνω προπόνηση. Τις 360 θα κερδίσω. Οπότε δεν μπορούσα να σκεφτώ. Μου λένε πολλοί επειδή μου θέλησαν αυτό πολύ δύσκολο αντίπαλο. Αυτό ήταν δύσκολο αντίπαλο. Ήταν σίγουρα ο Βασίλη. Τα πω πολύ δύσκολο. Το πήκε ρε, ήταν πάρα πολύ δημαρκάρη. Τρομερά γρήγορο. Και εμένα με δυσκόλευε πάρα πολύ ο Παπαλουκά. Πάρα πολύ. Ήταν όταν έμπαινε στη Σεκάρα, παιδί μου.
1: Ναι, όταν του βρήκε μετά απέναντί σου.
0: Ναι, γιατί με δυσκόλευε πάρα πολύ. Γιατί ήταν πάντα κάθο παίξιμο. Το έπαιρνε το πήκε ρόλο και δείξε τι θα κάνει.
1: Γιατί δεν τη συνέχισε την προπονητική καριέρα. Δηλαδή βρέθηκε δίπλα στο Βασίλη Σπανούλη όταν ο Μπίλης ήταν προπονητής στο Περιστέρι. Όταν έφυγε, μάλλον σε έφυγε νωρίτερα.
0: Έφυγα νωρίτερα, με το που τελείωσε χρονιά έφυγα. Yeah. Δεν μου άρεσε. Είχα προτάσει να γίνω ο πρώτος. Είπα ότι παιδιά, ξέρετε κάτι. Τα δικά μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου έχουν περισσότερες ανάγκες από μένα να κυνηγάω μια καριέρα. Και να είμαι σε ένα γήπεδο. Θέλω τα Σαββατοκύριακα να είμαι μαζί τους. Θέλω τα μεσημέρια να τρώω με την οικογένειά μου και σίγουρα δεν θέλω να είμαι κάθε χρόνο που λέω λόγο και σε άλλο μέρος.
1: Τι εικόνα έχεις όσο το παρατηρείς και το παρακολουθείς για τον μπάσκετ του 2026, αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, είναι ένα άθλημα το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ αθλητικό, πάρα πολύ γρήγορο. Έχουν μπει αρκετοί και θα μπουν και άλλοι. Ξένοι παίχτες που εγώ δεν είμαι εναντίον των ξένων παίχτων, γιατί θεωρώ ότι μπορεί και άλλου ξένου σε βοηθάνε, σε εξελίσσουν, κάνουν και του μικρού να καταλάβουν πόσο πρέπει να βελτιωθούν. Η αλήθεια είναι ότι παρακολουθώ περισσότερο την Ευρωλίγκα, όχι τόσο πολύ το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν θεωρώ ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον. Πολύ δύσκολο να δει.
1: Είναι και η τοξικότητα.
0: Ήταν ο βασικό λόγο που ξεκίνησα εγώ που σταμάτησε το μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Την προπονητική. Αυτή η τοξικότητα δεν μου αρέσει. Γιατί όταν είσαι παίχτη τελείω διαφορετικό. Σε εαυτό σου, δηλαδή, δεν μου αρέσει εδώ πέρα, σκέφτομαι να φεύγω. Δεν είσαι προπονητής, έχει μια τοξικότητα που δεν διαχειριστεί γενικότερη, η οποία δεν είναι ευχάριστη και δεν μου αρέσει. Δεν μπορώ να έχω το περιβάλλον να έχει γύρω μου. Αλλά αυτό που λες, δηλαδή, βλέπεις τώρα μια τοξικότητα η οποία μεγενθύνεται αντί να μειώνεται και δηλαδή, βλέπεις τώρα παίχτες οι οποίοι γίνονται περισσότερο οπαδοί από τους οπαδούς. Δηλαδή, αντί να καλλιεργούμε ένα φύλαλο πνεύμα και το εφαγωνίζεσαι. Έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Βλέπουμε ανθρώπους τώρα και αθλητές, επαγγελματίες να τσακώνονται στις φυσούνες και να υπάρχει κόσμο να λένε καλά το έκανε, καλά δεν το έκανε, φταίει ένας. Έχουμε αρχίσει νομίζω και χάνουμε την ουσία του.
1: Τέσσερις ερωτήσεις έχω ακόμα που τις κάνω συνήθως στον επίλογο. Απέναντί μας αρχίζουν και μαζεύονται παιδάκια εδώ, είναι από τους Ρεθυμνοκρέταν Kings. Είτε τώρα που θα μαζευτούν στον κύκλο και θα κάνουν το ζωντό, είτε σε κάποια άλλη φάση το βράδυ μπορεί να βγει να φάσει, να κάνει μια βόλτα και δει ένα από αυτά τα παιδάκια. Τι τους λες, τι είναι εκείνο που αποτελεί και το απόσταγμα της μπασκετικής ζωής σου?
0: Να μην ακούν κανένα. Να ονειρεύονται και να κυνηγάνε τα όνειρά τους. Είναι γιατί τα παιδιά αυτό που σου είπα ότι δεν ξέρουν πού μπορούν να φτάσουν. Γιατί κάποιος μπορεί να τους τραβήξει κάτω επειδή αυτός δεν μπορεί να μην τα έχει καταφέρει και προσπαθεί. Ας συνέστη, το κάνουν όλοι με κακό προαίρετα. Γι' αυτό τους λέω, ονειρευτείτε. Αυτό που μου κάποια στιγμή ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής. Καλαϊτζίδης. Μέσα στην περίπτωση του Ολυμπιακού μου είχε κάνει ένα δώρο που έγραφε το βιβλίο «Βάλε στόχο το φεγγάρι για να φτάσει στα αστέρια». Και μου είχε μείνει τόσο βαθιά χαρά. Μου ήταν ένα βιβλίο με αποφθέγματα.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορώ να φανταστώ πόσες φορές το έχω διαβάσει. Αλλά αυτή η φάση είναι «Βάλε στόχο το φεγγάρι και για να φτάσει στα αστέρια».
1: Αν δεν υπήρχε μπάσκετ, δεν υπήρχε αθλητισμός, δεν ήσουν τερματοφύλακας, ονειρακής, πυργού. Τι δουλειά θα έκανες?
0: Δεν ξέρω τι θα έκανα, αλλά πιστεύω ότι ό,τι θα έκανα θα ήμουν πάρα πολύ καλός. Και το λέω με πλήρη αυτογνωσία, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που δεν φοβάται τη δουλειά. Έχω κάνει τα πάντα από δουλειές, έχω δουλέψει υποδομή, χωράφια. Δεν με τρομάζει η δουλειά και ξέρω, ρε παιδί μου, ότι στο τέλος της ημέρας, ό,τι και να έκανα, με ό,τι και να καταπνιόμουν, θα είμαι καλύτερος.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές. Η δικιά σου ποια είναι? Τι έχει αυτή η ρουφιάνα μέσα? την μπάλα. Στη δική σου τη ζωή, δηλαδή, στην κοσμοθεωρία του Παναγιώτη Βασιλόπουλου, τι έχει μπάλα.
0: Είναι αυτό που λέει και για να έχει αυτή την μπάλα.

0: Αλλά με έχει ταξιδέψει παντού.
1: Με έχει ταξιδέψει παντού, εντάξει.
0: Είναι όλα, όλο αυτό το οποίο σου δίνει. Έτσι. Είναι η χαρά, η λύπη, είναι τόσο έντονα τα συναισθήματα τα οποία σε γεμίζει, είναι η αγάπη του κόσμου. Είναι το ότι μπαίνει και δεις μια μπάλα και νομίζεις είσαι ένας rock star. Σε γλυκαίνει η δυσκολία της. Ότι όσο και να βελτιώνεσαι, πάντα θες κάτι παραπάνω. Έχεις πάντα κάτι να της δώσεις. Πάντα έχει κάτι που θέλει από σένα για να γίνεις καλύτερος. Δηλαδή δεν σταματάς ποτέ να εξελίσσεσαι.
1: Σωστό. Τελευταία ερώτηση. Συνήθως περισσότεροι ζητάνε ένα τράτο χρόνο για να απαντήσουν. Αλλά σε ένα έχω για να μου απαντάς αμέσως. Εάν ήσουν εσύ δημοσιογράφος και έπαιρνε συνέντευξη τον Βασιλόπουλο, ξέροντάς τον κιόλας, τι θα τον ρωτήσεις, που ίσως δεν σε έχουν ρωτήσει ποτέ.
0: Είσαι χαρούμενος.
1: Είμαι σίγουρος, Βασιλόπουλο, θα μου απαντήσαμε. Είσαι χαρούμενος.
0: Ναι.
1: Είσαι.
0: Αυτή τη στιγμή πάρα πολύ χαρούμενος. Γιατί όλο αυτό, ρε παιδί μου, με έχει κάνει ένα θεωρώ πιο ολοκληρωμένο άνθρωπο.
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήμασταν μαζί.
0: Κι εγώ.
1: Σ' αγαπώ πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος. Εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, μια μεγάλη μορφή του ελληνικού μπάσκετ που μάθαμε, ακούσαμε, είτε ξαναακούσαμε είτε ξαναμάθαμε. Αλλά σίγουρα κάθε τέτοια κουβέντα, κάθε τέτοια εμπειρία είναι πραγματικά συναρπαστική. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς. Ευχαριστούμε βεβαίως και την Ετανά και τα Νερά Σαμαριά που μας δροσίζουν και έτσι ξεδιψάνε και τη θέλησή μας. Πώς το είπε ο Καλαϊτζίδης, πες το.
0: Στο φεγγάρι για να φτάσει στα αστέρια.
1: Βάλε στόχο το φεγγάρι, είναι το δίδαγμα της ημέρας, το απόθεγμα, ηθικό δίδαγμα. Βάλε στόχο το φεγγάρι για να φτάσει στα αστέρια. Τσάω.

0: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119.

0: 9. Το 04, μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1,86 €. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5,95 €. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 € το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Φτάνουμε! Φτάνουμε! Φτάνουμε! Φτάνουμε! Φτάνουμε!
10: Παρακαλώ.
9: Φτάνουμε.
10: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
9: Τέλεια.
11: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Εικόνες βιβλικής καταστροφής στον ορεινό Μηλοπόταμο. Ανοιχτές πληγές στην ευρύτερη περιοχή από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Τόνοι λάσπης και οδοφράγματα για να συγκρατήσουν τα ορμητικά νερά των χυμάρων. Πλημμύρισε ο κάμπος στο οροπέδιο Λασιθίου. Πρωτοφανής ο όγκος νερού από τις βροχοπτώσεις. Ανυπολόγιστες καταστροφές σε καλλιέργειες. Σε εξέλιξη νέο κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Ανησυχία ειδικών για έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Σε επιφυλακή ο Μιχαλής.

0: Οργανισμός Πολιτικής Προστασίας. Μεγάλο εύρος απαλωτριώσεων για τις ανάγκες κατασκευής των 4 ανισόπεδων κόμβων στην παράκαμψη Ηρακλείου. Αποκάλυψη Κρέτα 24 για την έγκριση των μελετών κτηματογράφησης. Τα επόμενα στάδια για την υλοποίηση του τμήματος Χανιά Ηράκλειο του ΒΟΑ.
1: Ένας 80χρονος κτηνοτρόφος νεκρός και ανυπολόγιστες καταστροφές είναι ο απολογισμός του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας που σάρωσε τον ορεινό Μυλοπόταμο. Η ευρύτερη περιοχή μετράει πληγές από τον πρωτοφανή όγκο του νερού που έπεσε σε διάστημα λίγων ωρών, ενώ η επόμενη ημέρα αποκάλυψε εικόνες βιβλικής καταστροφής. Στο Ρουκάνι, οι υποδομές κατέρευσαν, σπίτια πλημμύρισαν από τόνους λάσπης και ο Μυλοπόταμος αγωνιά για το νέο κύμα κακοκαιρίας που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Είναι συγκλονιστικό. Οι μαρτυρίες κατοίκων του χωριού που περιγράφουν τον εφιάλτη που έζησαν από τα ορμητικά νερά.
2: Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το Ρουκάνι Ηρακλείου, μία από τις περιοχές που δοκιμάστηκαν από την ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη. Βίντεο που καταγράφηκε την ώρα της ισχυρής καταιγίδας αποτυπώνει τη στιγμή που τα νερά έχουν εισβάλει σε σπίτι, μετατρέποντας το εσωτερικό του σε μία μεγάλη λασπωμένη λίμνη. Το μέγεθος των προβλημάτων τα οποία προκάλεσε η χθεσινή νεροποντή στην περιοχή κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι από νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ενώ μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου βρέθηκαν στην περιοχή προκειμένου να απομακρύνουν τα φερτά υλικά από τους δρόμους.
3: Καταστροφή, παιδί μου. Τα ντουλάπια, ντουλάπες, έπιπλα, τα πάντα, ρούχα, πλακάτια κάτω, ήδη εκεί έχουν αρχίσει και πετούν η υγρασία από μέσα.
4: Από πού πέρασε το νερό και πού πήγε?
3: Από την πόρτα, από τις πόρτες μπήκε το νερό, από το δρόμο. Ο δρόμος είναι πιο ψηλά από την αυλή μου. Είναι κακοτεχνία του Δήμου. Και το είχα πει πάρα, κουράστηκα να το λέω, γιατί το έβλεπα ότι κάποια στιγμή θα γινόταν αυτό το πράγμα. Πάντα είχα, αλλά ήταν και περίμενα και το πιο μεγάλο. Αλλά σε τέτοιο βαθμό, παιδί μου, να μην αξώνει ο Θεός άνθρωπο.
4: Ρεύμα και νερό υπάρχει εδώ?
3: Όχι, ούτε νερό έχουμε, ούτε ρεύμα. Από εχθές. Από εχθές δεν έχουμε νερό, παιδί μου. Εγώ, παιδί μου, κοιμούμουν, σας το είπα. Ναι. Και είχα το αυτό, τι αναπνοές παίρνω. Και το έβγαλα. Γιατί ήταν 5:30 ώρα και άκουγα τις βροντές μου να σηκωθώ να δω τι γίνεται. Και ακούω μυρωδιά, Παναγία μου, τι είπα, το σπίτι μου και μυρίζει έτσι άσχημα. Και κάνω έτσι και κοιτάζω τι ήμουν μέσα στο νερό και στο χώμα. Το πολύ κακό ήταν που ήταν λάσπη, χώμα.
4: Στην περιφέρεια είμαστε, δουλεύουμε για να ανοίξουμε δρόμους να μπορούν τουλάχιστον να περνάνε αυτοκίνητα προσωρινά μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Η κατάσταση είναι απελπιστική, υπάρχει θέμα σοβαρό, δουλεύουμε συνέχεια και προσπαθούμε να μείνουμε.
5: Στην περιοχή?
4: Η περιοχή είναι δραματική κατάσταση. Η κατάσταση είναι δραματική. Ανοίγουμε τους δρόμους, βρέχει, ξανακλείνουμε, ξανανοίγουμε τους δρόμους, προσπαθούμε να κρατήσουμε τους δρόμους ανοιχτούς.
2: Το Ρουκάνι βρέθηκε αντιμέτωπο με μεγάλες ποσότητες νερού, λάσπες και φερτά υλικά, ενώ τα ορμητικά νερά έκαναν και το δρακουλιάρι ποταμό να υπερχυλήσει, δημιουργώντας προβλήματα και στην περιοχή της Φινικιάς αλλά και των Μαλάδων.
6: Χθες έγινε κάτι απίστευτο. Πέσανε πάνω από 200 χιλιοστά νερό σε 5 ώρες μέσα. Γίνανε οι δρόμοι, από ό,τι βλέπετε εδώ, ποτάμια. Περάσανε τα νερά μέσα από 2-3 σπίτια, τα καταστρέψανε σχεδόν όλος ιερός. Έχουν γίνει πολλές κατολιστήσεις. Τώρα υπάρχει εδώ πέρα μηχάνημα από το Δήμο και καθαρίζει τους δρόμους. Και λένε και για απόψη ότι θα υπάρχει το ίδιο. Τώρα ο Θεός να βάλει τη χέρα του.
4: Ρεύμα και νερό υπάρχει στον οικισμό?
6: Δεν υπάρχει ούτε ρεύμα από χθες στις 5 ώρα το πρωί, ούτε νερό. Έχουν καεί μετασχηματιστές και στο χωριό Ρουκάνι και στην Καρκαδιώτισσα. Τώρα είδα κάποια συνεργεία και περάσανε, μπορεί να τους φτιάξουνε.

0: Ηλικιωμένοι άνθρωποι κινδύνευσαν όσον αφορά την μεταφορά.
1: Κινδύνευσαν, από ό,τι μου είπε κάποιος, πήγε στο Χάρακα χθες τη γυναίκα του για να της βάλει οξυγόνο και κάποιοι άλλοι είχαν γεννήτριες.
2: Ρουκάνη, Ζωνιανά, Οροπέδιο μετρούν πληγές από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Θα δούμε στη συνέχεια και αναλυτικά ρεπορτάζ από τα Ζωνιανά και το Οροπέδιο. Πάμε στον Κώστα Μπογδανίδη που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Κώστα, καλησπέρα. Ξέρεις, είναι από τις περιπτώσεις που λες η εικόνα είναι πάνω από χίλιες λέξεις.
3: Είναι πολύ περισσότερο από χίλιες λέξεις και το πρόβλημα είναι ότι τι θα ζήσουμε απόψε και αύριο, έτσι, γιατί είναι αυτό το νέο κύμα που έχει επιβεβαιωθεί πια, ενώ ως πρόγνωση, θυμίζω ότι...
2: Είναι σε εξέλιξη τα φαινόμενα.
3: Ακριβώς. Ναι. Και έχει έρθει ένα 112 για όλη την Κρήτη, έτσι, το είδες στην ουσία. Λοιπόν, οι μετεωρολόγοι είχαν κάνει την πρόγνωση για ορισμένες περιοχές, σε κάποιες έπεσαν απολύτως μέσα, σε κάποιες... Όχι, γιατί ίσως υποτίμησαν, το λέγαμε και από την πρώτη στιγμή, και στα ανατολικά το υποτίμησαν. Αυτό το σπάνιο φαινόμενο, πραγματικά το λέω όσα χρόνια τουλάχιστον εγώ θυμάμαι, να έχεις προβλήματα από βροχοπτώσεις σε ορεινούς όγκους, δεν είναι εύκολο.
2: Ναι, ναι. Τώρα... Και ξέρεις, το έλεγες χθες στη συζήτηση που είχες εδώ στο Δελτίο με τη Σότια, ότι είχαμε δεκαετίες να δούμε τέτοιου τύπου φαινόμενα και καταστροφές σε ορεινά χωριά και το επιβεβαίωσε ο Δήμαρχος των Ανογείων. Μίλησα μαζί του το μεσημέρι στο Δελτίο. Θα δούμε και ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε στην συνέχεια, ότι πρέπει να πάμε πολλές δεκαετίες πίσω για να συναντήσουμε τέτοιου τύπου φαινόμενα σε ορεινά χωριά.
3: Ναι, και αυτές οι δεκαετίες, σου θυμίζω, είχαν άλλες υποδομές,
2: έτσι.
3: Μάλλον μη υποδομές, να το πω έτσι, με σπίτια πολύ κακής ποιότητας, πώς φτιαχνότανε, με γεφύρια κακής ποιότητας, με αποχετεύσεις για όμβρια ύδατα ανύπαρκτες, δεν υπήρχαν αυτά στα χωριά, σου θυμίζω παλιότερα, οπότε εάν πλημμύριζε ένα ρέμα θα μπορούσε να γίνει οτιδήποτε. Όμως οι άνθρωποι, θα έλεγα λίγο παλιότερα, είχαν τη σοφή, γιατί ήξεραν από πού πάντα θα περάσει το νερό. Τώρα, και εκεί νομίζω θέλω να κλείσω με αυτό το πρώτο μου σχόλιο, είναι ότι έχουμε κάνει τέτοιες παρεμβάσεις στη φύση, που αυτό που μας φαίνεται απίστευτο και στους κατοίκους εκεί των ημιορεινών και ορεινών χωριών, να είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Έχουμε κάνει λάθος παρεμβάσεις, έχουν κλειστεί προφανώς ρέματα, έχουν γίνει δρόμοι εκεί που ήταν τα ρέματα, έχουν χτιστεί και σπίτια, πιθανώς, το σχόλιο μου είναι γενικό, έτσι, δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους που πέστησαν καταστροφή, και όπου έγιναν παρεμβάσεις, προφανώς έγινε με έναν τρόπο εντελώς κακότεχνο. Το ακούσαμε. Δηλαδή, εάν φέρεις τον δρόμο που έχεις φτιάξει, που στην πραγματικότητα είναι ένα παλιό ρέμα, έτσι, τον φέρεις πάνω από το ύψος ενός σπιτιού, τι θα γίνει, βρε Σωτήρη, κάποια στιγμή? Είναι απολύτως λογικό ότι θα συμβεί αυτή η καταστροφή. Και δεν ισχύει αυτό που λέμε, μα είχαμε να δούμε 100 χρόνια αυτό το ρέμα να τρέχει. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, το έχουμε πει και μαζί, είναι αυτό που έγινε πριν πολύ λίγα χρόνια στη Σιτία. Στη Σιτία, ενώ είχαν πρόβλεψη για όποιο ρέμα, τέλος πάντων, το είχαν κατά νου και άφησαν ένα ρέμα το οποίο δεν είχε τρέξει ποτέ του τα τελευταία 100 χρόνια, το έλεγαν και αν δεν ήταν 100 θα ήταν 80, έτρεξε αυτό το ρέμα κάποια στιγμή. Θα γίνει ξανά και σε άλλες περιοχές και θα γίνει δυστυχώς κάποια στιγμή και στο Ηράκλειο. Το λέω, το βάζω στην κουβέντα τώρα που είναι η ώρα, γιατί έχουμε μπαζώσει πάρα πολλά ρέματα.
2: Συγκλονιστικές εικόνες από πλημμυρισμένους δρόμους, ορμητικούς χυμάρους αλλά και οδοφράγματα μετέφερε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων ο πρώην αντιπεριφερειάρχης και κάτοικος των Ζωνιανών Γιάννης Παρασύρης. Ο κύριος Παρασύρης περιέγραψε το μέγεθος της καταστροφής αλλά και την αγωνία των κατοίκων για το νέο κύμα κακοκαιρίας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στο χωριό έχουν στηθεί αναχώματα από τα μπάζα και τα φερτά υλικά που κατέβασε το ποτάμι.
4: Σε αυτό εδώ πέρα το σημείο έχουμε δημιουργήσει ένα οδόφραγμα, ένα φράγμα, έτσι ώστε να αποτρέψουμε τη ροή του νερού να μπει μέσα στα Ζωνιανά. Σας δείχνω τώρα την ποσότητα του νερού την οποία κατεβαίνει με μια βροχή 10 λεπτών. Τώρα και 10 λεπτά τρέχει βρέχη στην περιοχή εδώ πέρα στα Ζωνιανά και μπορείτε να καταλάβετε τον όγκο του νερού που κατεβαίνει μέσα στα Ζωνιανά. Δημιουργήσαμε εδώ το ανάγωμα έτσι ώστε να οδηγείται στο κεντρικό κανάλι του χωριού. Αυτός εδώ πέρα ποταμός, για να καταλάβετε, τροφοδοτεί το ποταμό του Γεροποτάμου, διασχίζει τα Ζωνιανά και δυστυχώς χθες υπερχείλησε, είχε φουσκώσει το ποτάμι και οδηγήθηκε το νερό αυτό μέσα στο χωριό. Μαζί με άλλο ένα ρέμα από την άλλη μεριά του χωριού που από εκεί φούσκωσε και αυτό και οδηγήθηκαν πάρα πολλές μεγάλες ποσότητες νερού μέσα στο χωριό. Δυσκολεύτηκε η κατάσταση, έκλεισε ο δρόμος, δεν είχαμε ρεύμα και ευτυχώς με την άμεση ανταπόκριση της αντιπεριφέρειας και κάποια μηχανήματα που ήρθαν εδώ πέρα επιχείρησαν, δημιουργήσαμε αυτά τα ανακόμματα, καθάρισαν και σήμερα τα ρέματα τα επικίνδυνα, αλλά συνεχώς κατεβαίνουν πολλά φερτά υλικά που αναγκαζόμαστε συνεχώς να παρεμβαίνουμε έτσι ώστε να μείνουν ανοιχτά τα ρέματα και να μην έχουμε πρόβλημα μέσα στο χωριό και να κινδυνεύσουν τις ζωές ή περιουσίες.
5: Στο ίδιο θέμα παραμένουμε. Πάμε να κουβεντιάσουμε για τις εξελίξεις με τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Κώστα, είναι συγκλονιστική η αγωνία αυτών των ανθρώπων για τις επόμενες ημέρες και το γεγονός ότι έχουν στήσει οδοφράγματα από τις πέτρες, τα μπάζα, τα φερτά που κατέβασε το ποτάμι και έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα υλικά σαν ένα ανάχωμα προκειμένου ο ποταμός να μην περάσει ξανά μέσα από το χωριό.
6: Ναι, είναι συγκλονιστικές εικόνες, αλλά λύση δεν είναι η αυτοδιάθεση, η πρωτοβουλία των κατοίκων. Μα καλά κάνουν και οι άνθρωποι να προστατεύσουν όσο μπορούν το χωριό τους και τα σπίτια τους κτλ. Αλλά δεν μπορεί να είναι αυτή η απάντηση στην κακοκαιρία. Έτσι, αυτά είναι μέτρα, πώς θα το πω, πρωτόγωνα που θα γινόταν πριν από 50-60 χρόνια. Ας πούμε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ένα φαινόμενο. Κοίταξε, τα Ζωνιανά είναι από τα σημεία που χτυπήθηκαν πολύ. Το πρόβλημα είναι ότι η κακοκαιρία συνεχίζεται και φαίνεται ότι θα έχει επίκεντρο τις ίδιες περιοχές. Δηλαδή, οι ίδιες περιοχές που δέχτηκαν μεγάλο όγκο νερού είναι πιθανόν να δεχτούν ξανά νέο όγκο νερού και στην πράξη αποδεικνύεται ότι είναι ανοχήρωτες περιοχές. Ότι είναι περιοχές που δεν. Ξέρεις όλα αυτά τα δελτία.
5: Θυμίζω ότι στη συζήτηση που είχαμε το μεσημέρι με τον κύριο Παρασύρη, μας έκλεισε επιγόντως γιατί εκείνη την ώρα της συζήτησης που μας έδινε και ζωντανή εικόνα από το χωριό ξεκίνησε να βρέχει και έπρεπε να απομακρυνθεί επιγόντως γιατί υπάρχει ο φόβος ότι θα ξεχυλήσει ξανά το ποτάμι.
6: Ναι, συμφωνώ απόλυτα με όσα είπε νωρίτερα και ο Κώστας Μπογδανίδης. Είναι αυτό που λέμε η μνήμη του νερού. Το νερό ακολουθεί συγκεκριμένες διαδρομές και αυτές θα ακολουθήσει. Αν ο άνθρωπος χτίσει σε αυτές τις διαδρομές, κακό του κεφαλιού του, δυστυχώς. Όμως δεν πρέπει να τα ρίχνουμε όλα μόνο σε αυτό και δεν πρέπει να τα ρίχνουμε και όλα μόνο στον κακό μας τον καιρό. Έτσι. Δεν είναι σοβαρές εικόνες άνθρωποι να στείλουν μόνοι τους οδοφράγματα για να σώσουν ό,τι μπορούν να σώσουν. Μου φαίνεται, το συζητούσαμε και εκτός αέρα, όλα αυτά τα δελτία τύπου που στέλνουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, ότι είναι ο μηχανισμός σε πλήρη εγρήγορση και σε ετοιμότητα κτλ. Είναι κενά νοήματος, αποδεικνύεται στην πράξη αυτό. Αυτό που γίνεται είναι ότι παρακολουθούν, κάνουν το σταυρό τους μαζί με τους ανθρώπους για να μην γίνει τίποτα χειρότερο και μετά την καταστροφή ίσως παρέμβουν με κάποια μηχανήματα για να βοηθήσουν την κατάσταση. Η Κρήτη είναι ανοχήρωτη και ξανά όταν θα τελειώσουν όλα αυτά, να περάσει το Σαββατοκύριακο, να μην έχουμε χειρότερα, θα πρέπει να γίνει ένας σοβαρός απολογισμός. Κλείνω με αυτό προς το παρόν, Σωτήρη. Έχουν πέσει πάρα πολλά εκατομμύρια, το ξαναλέγαμε, στην πολιτική προστασία από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήταν βασικός άξονας. Έτσι. Πρέπει κάποιος να μας πει πού πήγαν ακριβώς, τι έργα έχουν γίνει, ποια έχουν προγραμματιστεί, γιατί υπάρχει προγραμματισμός, ποια υλοποιούνται και τι αποτελεσματικότητα θα έχουν.
5: Και να μην περιοριστούμε σε έργα αποκατάστασης, αλλά και σε αντιπλημμυρικά. Να επενδύσουμε στην αντιπλημμυρική θωράκιση, έστω με προτεραιότητα τις γνωστές ευαίσθητες ευάλωτες περιοχές.
6: Το 2026 άνθρωποι που στείλουν το φράγμα.
5: Βαρύ είναι το αποτύπωμα που άφησε, κυρίες και κύριοι, η κακοκαιρία και στο οροπέδιο Λασιθίου, με τον αγροτικό κάμπο να έχει πλημμυρίσει και τις καλλιέργειες να έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα. Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα. Μεγάλες εκτάσεις γης έχουν καλυφθεί από νερό, με αποτέλεσμα ελάχιστα φυτά να διακρίνονται πάνω από τη στάθμη της πλημμύρας. We'll be right back.
7: Εικόνες πρωτοφανούς καταστροφής στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου, με το νερό να έχει φτάσει ακόμα και

0: τους 60 πόντους και να έχει καλύψει καλλιέργειες και χωράφια. Η αγωνία των παραγωγών είναι πλέον έκδηλη. Η ζημιά είναι τεράστια, καθώς το 80% της παραγωγής πατάτας και περίπου το 50% της παραγωγής κυπευτικών δεν είχε ακόμα μαζευτεί από τους παραγωγούς. Οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς βρίσκονται κάτω από το νερό με τους αγρότες να βλέπουν την παραγωγή τους να καταστρέφεται λίγο πριν φτάσει στην αγορά.
1: Πάρα πολύ βρύση, πάρα πολύ βρύση. Είδατε τα αποτελέσματα στον κάμπο, δηλαδή ο κάμπος πλημμύρισε. Ποτέ στα χρονικά δεν είχε πλημμυρίσει 1η Οκτωβρίου. 1η του Οκτώβρη να πλημμυρίσει ο κάμπος δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στα χρονικά. Και το θέμα είναι ότι άρχισε να ξεκινήσει καλλιέργεια λόγω των βροχοπτώσεων του Μαΐου και έβρεξε νωρίς πρωτοβρέξα που δεν προλάβανε να οριμάσουν τέλος πάντων τα φυτά όλα να έχει πάρει ο αγροτικός κόσμος να πούμε το προϊόν και το βρήκε στο χωράφι. Να πλημμυρίσει ο κόσμος και να έρθει απόλυτη καταστροφή στον αγροτικό τομέα. 80% της πατάτας και 50-60% του κυπευτικών.
0: Το μεγάλο ζητούμενο πλέον είναι η επόμενη μέρα. Αυτό που ζητά ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου είναι η παραγωγή να αποζημιωθούν με κάποιο τρόπο που θα ξεφύγει από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες έτσι ώστε άμεσα να πάρουν μια οικονομική στήριξη για να μπορέσουν να καλύψουν τα βασικά τους έξοδα τους επόμενους μήνες.
1: Είναι ένα θέμα επιβίωσης, είναι μεγάλο θέμα, όχι ένα, τεράστιο θέμα επιβίωσης για τον αγροτικό κόσμο του Οροπεδίου Λαστείου. Έχουν χρέη οι άνθρωποι, έχουν τις ανάγκες τους, συνολικές τους ανάγκες, υποχρεώσεις. Είναι τεράστιο το θέμα. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, δεν ξέρω πώς και πώς πρέπει τέλος πάντων να, κάποια γραφειοκρατικά να εξαιρεθούν, να στηριχτεί αυτός ο κόσμος.
0: Με το δεδομένο ότι τις επόμενες δύο μέρες θα υπάρξουν ακόμα μεγαλύτερα ύψη βροχοπτώσεων, οι παραγωγοί εκτιμούν ότι η χρονιά πλέον είναι χαμένη.
2: Πάμε στο Χάρη Λεοντάκη να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα. Βρέθηκες στο οροπέδιο Λασιθίου. Βλέπουμε τις εικόνες. Αυτός είναι
3: ο χώνος.
2: Ο κάμπος του οροπεδίου.
3: Μάλλον όχι ο χώνος, είναι πριν το χώνο. Δηλαδή είναι ανατολικά του χώνου. Το βίντεο είναι τραβηγμένο από το δρόμο. Έχει πολύ
2: περιοχές
3: νερό.
2: Περιοχές φυτευμένες με πατάτες.
3: Κατά κύριο λόγο και κυπευτικά. Και τα κυπευτικά ήταν στο το 50% της παραγωγής είχε μαζευτεί.
2: Μοιάζει να είναι περίπου μισό μέτρο το νερό, ορθά το υπολογίζω.
3: 60 πόντους, 70, 40, ναι. Κυμαίνεται από 40 μέχρι 60 με 70 πόντους. Και το κακό ποιο είναι, το κακό είναι ότι συνεχίζει να βρέχει. Και στο οροπέδιο, τώρα που μιλάμε, πριν μπω στο στούντιο πήρα τηλέφωνο στο οροπέδιο, μου είπαν ότι βρέχει και βρέχει πολύ, που σημαίνει ότι θα γεμίσει ακόμα περισσότερο ο κάμπος. Το νερό κατεβαίνει προς τον Αποσελέμη. Κατεβαίνει προς τον Αποσελέμη πολύ νερό. Η σύραγγα κατεβάζει πάρα πολύ νερό. Αυτό από τη μία είναι θετικό, αλλά από την άλλη τα προβλήματα είναι τεράστια.
2: Υπό άλλες συνθήκες θα κάναμε μια εντελώς διαφορετική συζήτηση με επίκεντρο το φράγμα του Αποσελέμη. Θα το δούμε και τις επόμενες ώρες, γιατί όντως φαίνεται ότι θα φτάσουμε σε νούμερα στην λιμνοδεξαμενή του Αποσελέμη που δεν θα τα έχουμε δει εδώ και αρκετά χρόνια, μέχρι και υπερχείληση ενδεχομένως, θα το δούμε όμως αυτό. Ωστόσο αυτή τη στιγμή η συζήτηση έχει να κάνει με τις καταστροφές στην παραγωγή.
3: Σωτήρη, όταν το 80% της παραγωγής πατάτας είναι στον κάμπο, είναι στο χώμα, μιλάμε για μια ολοκληρωτική καταστροφή. Η σεζόν είναι χαμένη, αυτό λένε και εκτιμούν οι αγρότες στο οροπέδιο, και ο χειμώνας θα είναι για αυτούς εξαιρετικά, εξαιρετικά δύσκολος.
2: Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο αυτή την περίοδο, ναι, για την περιοχή.
3: Ναι. Τόσο ο Δήμαρχος όσο και οι κάτοικοι εκεί μας έλεγαν ότι 1η Οκτώβρη συνήθως δεν είχε βρέξει ακόμα στο οροπέδιο.
2: Μάλιστα. Εξαιρετικά μεγάλο.

0: Άλλα ύψη βροχής καταγράφηκαν κυρίες και κύριοι στην Κρήτη με επίκεντρο τα κεντρικά και κατά βάση ορεινά τμήματα του νησιού. Είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και χαρακτηριστική η περίπτωση των Ανογείων, όπου σε διάστημα ενός 24ωρου έπεσαν 361 χιλιοστά βροχής. Πάμε να δούμε τι δήλωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Δήμαρχος Ανογείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης.
1: Η ένταση του φαινομένου ήταν πρωτόγνωρη και μεγαλύτεροι από μένα δεν θυμούνται κάτι ανάλογο. Και πραγματικά οι αριθμοί από όταν καταγράφονται και κρατιούνται στοιχεία για τις βροχοπτώσεις πραγματικά μας κάνουν να κάνουμε το σταυρό μας και να δοξάζουμε τον Θεό που μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει και έχουμε τις όποιες μικρές, τουλάχιστον αναφέρουμε για το Δήμο μου, συνέπειες. Τι συμβαίνει τώρα με τις βροχές? Όντως έχει να κάνει και με την υποδομή την οποία υπάρχει και μέχρι στιγμής έδειξε ότι άντεξε το σύστημα στα Ανόγια. Έχουμε θέματα που προκύπτουν και ανακύπτουν και βγαίνουν καθημερινά τώρα και μέχρι να σταματήσουν τα φαινόμενα. Για παράδειγμα, σήμερα μου αναφέρθηκε ότι έχουμε κάποιες εκτεταμένες ζημιές στο βιολογικό καθαρισμό. Κάτι το οποίο μένει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί το επόμενο διάστημα. Έχουμε μικρά πλημμυρικά φαινόμενα σε σπίτια, κυρίως παλαιότερης κατασκευής. Πρέπει όμως να προσέξουμε τις καταπτώσεις κυρίως στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, όπου και κινείται η μάζα του πληθυσμού. Και το μεγάλο κεφάλαιο που θα αναδειχθεί και αυτό τις επόμενες μέρες είναι το αγροτικό οδικό δίκτυο και οι υποδομές ίδρευσης, κυρίως και αποχέτευσης, που θα έχουν υποστεί σημαντικά πλήγματα και θα πρέπει να δούμε την αποκατάσταση. Κύριο σημείο, κύριε Μεταξά, και αυτό επισημαίνουμε πάντα, είναι ότι πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε και να ελέγξουμε πλήρως τις μετακινήσεις μας όταν υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα, διότι έτσι αυξάνουμε τον κίνδυνο για να έχουμε μη αναστρέψιμες καταστάσεις. Και μέχρι στιγμής η συνεννόηση και με τους κτηνοτρόφους κυρίως που θέλουν να έχουν πρόσβαση στα ποιμνιοστάσια τους είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο και πιστεύω ότι και τις επόμενες ώρες που είναι επίσης δύσκολες θα υπάρχει αυτός ο συντονισμός και αυτή η συνεργασία ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Βλέπουμε να φεύγουν τα νερά από σημεία που ποτέ δεν θυμόμαστε να βγαίνουν νερά από τη γη. Άρα αυτό σημαίνει ότι όντως ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή την ποσότητα. Λειτουργεί σαν σοκ για αυτόν. Οπότε είναι η στιγμή που λέμε ας μην βγουν τα προγνωστικά αυτή τη φορά. Ας μην πέσει αυτή η ποσότητα νερού. Μόνο μία ένδειξη, κύριε Μεταξά, από τα στατιστικά που υπάρχουν, να σας αναφέρω ότι τα τελευταία 20 χρόνια το μέσο όρο βροχόπτωσης όλο τον χρόνο, όλο τον Οκτώβρη, είναι 95 περίπου εκατοστά νερό. Συγγνώμη, 9,5 εκατοστά νερό. Μόνο σήμερα έχουν πέσει μέχρι τώρα 8 εκατοστά νερό. Μόνο σήμερα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι οι ποσότητες είναι τεράστιες. Βοηθάει, αν θέλετε, το ανάγλυφο να μην έχουμε σημαντικές καταστροφές, αλλά ξαναλέμε να περάσει, να ολοκληρωθεί αισίως η κακοκαιρία και εκεί τη στιγμή να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να βελτιώσουμε.
0: Τον κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που προηγήθηκαν και έχουν προκαλέσει συνθήκες κορεσμού στο έδαφος, εξέφρασε ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος. Να δούμε το ρεπορτάζ.
2: Συνέχιση της έντονης κακοκαιρίας με αμύωτο ρυθμό, τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή, προβλέπει για την Κρήτη ο Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος. Ο ίδιος προσθέτει πως η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, σημειώνοντας πως το πρώτο κύμα των βροχοπτώσεων έφερε πολύ μεγάλα ύψη βροχής και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού. Τα επόμενα 24ωρα θα είναι δύσκολα στην Κρήτη, καθώς αναμένεται κορύφωση των καιρικών φαινομένων με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους ισχυρούς ανέμους.
3: Και σήμερα έχουμε βροχές κυρίως στο εσωτερικό του νησιού, με σημαντικά ύψη βροχής, αλλά καμία σχέση με αυτά που είδαμε τη χθεσινή ημέρα. Περιμένουμε μια επιδείνωση από το βράδυ της Παρασκευής Παρασκευή, μέσα στη νύχτα Παρασκευή, στο Σαββάτο και το Σάββατο, πιθανότητα σε κάποιες περιοχές τα φαινόμενα με μικρότερη ένταση συνεχιστούν μέχρι την Κυριακή το πρωί. Επειδή έχει βρέξει πολύ σε πάρα πολλές περιοχές, το έδαφος είναι κορεσμένο, η χήμερα είναι γεμάτη νερό, όσο νερό πέσει, πιθανότατα θα επιδεινώσει τα υπάρχοντα προβλήματα ή μπορεί να δημιουργήσει και νέα προβλήματα. Επομένως, ας αποφύγουμε τις μετακινήσεις μας απόψε, μέσα στη νύχτα και μέχρι αύριο το πρωί, στις απολύτως απαραίτητες. Να προσέξουμε για να μην έχουμε τουλάχιστον ανθρώπινα θύματα.
2: Ο Κώστας Λαγουβάρδος ανέφερε πως πρέπει να είμαστε σε απόλυτη εγρήγορηση, γιατί από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής αλλά και το Σάββατο θα έχουμε εξίσου ισχυρό κύμα βροχοπτώσεων.
3: Την Κυριακή οι βροχές θα συνεχιστούν με μικρότερη ένταση και αναμένουμε να σταματήσουν την Κυριακή το απόγευμα. Από τη Δευτέρα και για αρκετές ημέρες ο καιρός βελτιώνεται. Θα ανέβει η θερμοκρασία στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, γιατί τώρα είμαστε αρκετά κάτω από την εποχή επίπεδα. Εδώ θα πέσει αρκετά και η ένταση των ανέμων. Όσον αφορά τους ανέμους, να πούμε ότι έχουμε θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Το βλέπουμε αυτό και με τον πολύ ισχυρό κυματισμό που έχουμε στις βόρειες ακτές του νησιού. Αυτό θα συνεχίζεται και την Παρασκευή και το Σάββατο με μικρή σταδιακή εξασαίρεση από την Κυριακή και μετά.
0: Πριν καν επουλωθούν οι πληγές από το φωνικό και καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη, νέο κύμα με ισχυρά φαινόμενα και μεγαλύτερη διάρκεια σαρώνει αυτές τις ώρες στο νησί. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται έντονες καταιγίδες στα εσωτερικά τμήματα της Κρήτης μέχρι και την Κυριακή. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη να μας πει περισσότερα. Χάρη. Με έντονα ξεσπάσματα αυτήν την ώρα ο καιρός.
4: Και σε αρκετές περιοχές. Έχουν δοθεί 2-112. Το πρώτο το μεσημέρι για την περιοχή του Δήμου Μιλοποτάμου, όπου είχαμε πολύ έντονη βροχή για αρκετή ώρα, για περίπου μία ώρα, ίσως και παραπάνω. Και το δεύτερο 112 αφορούσε όλη την Κρήτη. Εστάλει σε όλους τους κατοίκους του νησιού και προειδοποιεί για τα καιρικά φαινόμενα, τα οποία θα είναι ιδιαίτερα έντονα απόψε και αύριο, μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Θα υπάρχει αύριο το μεσημέρι προς το απόγευμα μία μικρή εξασθένιση, όμως θα συνεχιστούν οι βροχές και οι καταιγίδες μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι. Κάτι που σημαίνει ότι απαιτείται από όλους μας ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα βρέχει στο Ηράκλειο, έβρεξε και το μεσημέρι, έβρεξε και στην περιοχή των Αρχανών και στις Γούβες, πάρα πολύ νερό, και στο οροπέδιο Λασιθίου, όπως είπαμε πριν, και στο Αρκαλοχώρι και στο Ρέθυμνο έχει ξεκινήσει η βροχή. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο βράδυ και με το δεδομένο ότι είναι Παρασκευή βράδυ, είναι μια μέρα που πολλοί επιλέγουν και για τη διασκέδασή τους. Απαιτείται να είναι διπλά προσοχή.
0: Είναι ένα δύσκολο βράδυ, Χάρη. Αυτήν την ώρα υπάρχουν περιοχές στο Ηράκλειο με πολύ ισχυρά φαινόμενα.
4: Ναι, και δεν είναι μόνο το γεγονός ότι βρέχει σε μια περιοχή ή δεν βρέχει σε μια άλλη. Μπορεί να υπάρχει ασθενής βροχή σε μια περιοχή, όμως βορειότερα και υψηλότερα να είναι πολύ πιο έντονη βροχόπτωση, που σημαίνει ότι ριάκια, χήμαροι θα κατεβάσουν πολύ νερό και αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό δημιουργήθηκε και στα Ζωνιανά και είδαμε ποια ήταν η εικόνα εκεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα στην περιοχή του ορεινού Μιλοποτάμου, όπως και στον Αποκόρονα, όπως και σε αρκετές περιοχές των Χανίων, αλλά και σε αρκετούς, οι περισσότεροι δήμοι. Οι περισσότεροι δήμοι έχουν κάνει διασπορά των μηχανημάτων έργων, προκειμένου να είναι έτοιμοι να επέμβουν ανά πάσα στιγμή. Χαρακτηριστικά θα σου πω, Σωτήρη, το πρωί βρέθηκα στην ευρύτερη περιοχή της Φοινικιάς και των Μαλάδων και εκεί...
0: Περιοχές που έχουν δώσει και στο παρελθόν πολύ έντονα πλημμυρικά φαινόμενα λόγω κακοκαιρίας.
4: Σε δύο σημεία υπήρχαν μεγάλα μηχανήματα, μεγάλες σκαφείς, όπου ήταν δίπλα ουσιαστικά στο ποτάμι, προκειμένου να επέμβουν αν χρειαστεί για να καθαρίσουν αν κατέβουν φερτά υλικά και δημιουργηθούν προβλήματα που να ανακόπτουν τη ροή του νερού και να υπάρχει κίνδυνος να πλημμυρίσει γύρω περιοχή. Υπήρχαν μηχανήματα προκειμένου να είναι έτοιμα να επέμβουν να χρειαστεί. Υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα. Υπήρξε και σήμερα νωρίς μια τηλεδιάσκεψη όλων των δημάρχων και των εκπροσώπων της πολιτικής προστασίας. Είχαμε και χθες συσκέψη στην περιφέρεια Κρήτης. Νομίζω ότι υπάρχει μια αυξημένη ετοιμότητα. Από εδώ και πέρα όμως αυτό που απαιτείται από όλους μας είναι να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην επιχειρήσουμε να περάσουμε από κάπου που βλέπουμε ότι υπάρχει ορμητικό νερό.

0: προηγούμενο 24ωρο, αυξάνοντας τον κίνδυνο για νέα πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστήσεις. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας θα παραμείνει σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού καθ' όλη τη διάρκεια του νέου κύματος, δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Τσαπάκος, κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στις ευάλωτες, ευαίσθητες περιοχές του Ηρακλείου και στα φουσκωμένα ποτάμια σε Φοινικιά, Μαλάδες και Γιώφυρο.
1: Συνεδρίαση, εκτίμηση κινδύνου του Υπουργείου. Είχαμε τους επιστήμονες, τους μετεωρολόγους και όλους τους υπόλοιπους που συμμετέχουν στην Επιτροπή. Αυτό που μας είπαν ότι από σήμερα το απόγευμα οργανώνεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας και θα το έχουμε μέχρι την Κυριακή το πρωί. Ζήτησα για να μας εξειδικεύσουν τα σημεία που θα μπορούσε να πληγεί το νησί περισσότερο, όμως θεωρούν ότι θα έχουμε φαινόμενα σε όλο το έργο του νησιού και έτσι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι όπως και είμαστε για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση σε οποιοδήποτε σημείο του νησιού. Σε συνεργασία με τους Δήμους και όλους τους εμπλεκόμενους της πολιτικής προστασίας, πυροσβεστικής σώματος ασφαλείας, αστυνομία, ΕΚΑΒ και εθελοντές, προχωράμε για να κάνουμε το καλύτερο μέσα και σε αυτό το κακοκαιρία που περιμένουμε. Από εκεί και πέρα, οι απορροές στο βόρειο κομμάτι του νησιού είναι πιο δύσκολες λόγω των κατοικημένων περιοχών που παρεμβάλλονται από τη θάλασσα. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς έχουμε ετοιμαστεί, υπάρχει αποκέντρωση δυνάμεων, υπάρχει σχεδιασμός. Θέλουμε συνεργασία από τους πολίτες. Οι πολίτες πρέπει να πειθαρχήσουν στις οδηγίες της πολιτείας. Θα φύγει ένα 112 το προληπτικά σήμερα το απόγευμα προς όλους τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού ώστε να είναι προετοιμασμένοι. Κάνω έκκληση από εδώ δίνοντας μου το βήμα και σας ευχαριστώ να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι, να περιορίσουμε σε περίπτωση έκτακτων έντονων καιρικών φαινομένων τις μετακινήσεις μας, πρωτίστως για την ασφάλεια των πολιτών αλλά και των εμπλεκόμενων όλων αυτών που δουλεύουν στο πεδίο, που συνδράμουν για να αποκατασταθούν οι ζημίες ή να αποκατασταθεί το δυτικό δίκτυο κατά περίπτωση.
0: Αλλάζουμε κυρίες και κύριοι θέμα και κλίμα. Το διπλωματικό Brand Fair Αθήνας Άγκυρας για την υποβρύχια ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αλλά και η ακρίβεια κυριαρχούν και σήμερα στην πολιτική ατζέντα. Μήνυμα ότι για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή στην Ελλάδα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Πιερία. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης για την ακρίβεια και τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε καύσιμα, φορολογία και ιδιωτικό χρέος.
2: Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή Άγγελου Συρίγου, που υποστήριξε πως η κυβέρνηση υποχώρησε δύο φορές στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ μετά από τουρκικές αντιδράσεις.
3: Ξαφνικά το 2024 τον Ιούλιο και μετά τον Νοέμβριο η Τουρκία προσπαθεί να παρεμποδίσει την ενέργεια των ερευνών. Η ελληνική πλευρά προσπαθεί ορθώς κατά τη γνώμη μου να διαπιστώσει τι ακριβώς σημαίνει πριν προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Σταματάει τις εργασίες και κοιτάζει να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε πως δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση και πως το έργο θα γίνει ενώ έντονες ήταν οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.
3: Δεν είναι θέμα εκτός γραμμής. Ο κ. Συρίγος είναι ένας αξιοπρεπής και σοβαρός επιστήμονας και πολιτικό. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Δεν υπήρξε καμία υποχώρηση. Υπήρξε μια ολοκλήρωση της φάσης αυτής και στην συνέχεια όλα όσα έχουν συμβεί και έχουν δείξει ότι κάθε άλλο παρά υποχώρηση υπήρχε.
4: Ο κ. Συρίγος δεν είναι ένας άσχετος άνθρωπος, είναι καθηγητής και μίλησε πάνω στο αντικείμενό του. Συνεπώς, η γνώμη του έχει διπλή βαρύτητα. Τα ρίπτει και τη γραμμή της Δημοκρατίας ότι έφταιγε η Κύπρος για τη μη μπότηση του καλωδίου.
5: Δεν μπορούμε να προσπερνάμε, μάλλον με τέτοια ευκολία, όταν ψεύδεται ο Πρωθυπουργός. Γιατί ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι τον προσβάλλει να τίθεται το ζήτημα περί υποχώρησης από την αντιπολίτευση.
2: Οι αντιπαραθέσεις πάντως συνεχίζονται για το πακέτο των μέτρων στήριξης απέναντι στη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, με το ΠΑΣΟΚ να προτείνει τα έσοδα από το ΦΠΑ στα καύσιμα να κατευθυνθεί για την περαιτέρω μείωση της τιμής τους.
6: Τα μέτρα προφανώς της δεν ήταν σχεδιασμένα με ορισμένη λογική. Αυτό κάπως εντάχθηκε και στα μέτρα της ενίσχυσης.

0: διαθέσιμου εισοδήματος.
1: Ξύνονται μέσα στα καύσιμα. Ωραία. Αυξάνονται τα έσοδα που έχουμε από το ΦΠΑ.
2: Μάλιστα.
1: Σωστά.
2: Μάλιστα.
1: Παίρνουμε αυτό το ποσό και το ρίχνουμε στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
3: 180 εκατομμύρια είναι αυτό και ήδη έχουμε ρίξει 210. Λιγότερα λέτε.
1: Ποιο είναι το δημοσιονομικό κόστος?
3: Το ΠΑΣΟΚ έχει πάθει ΣΥΡΙΖΑ.
2: Επειδή
3: δεν μπορεί να πάθει Τσίπρα, έχει πάθει ΣΥΡΙΖΑ.
4: Το Κομμουνιστικό Κόμμα από την πλευρά του κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή, με την οποία προτείνει την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα.
5: Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Τσίπρας είναι συγκοινωνούντα δοχεία, γιατί έχουν κοινή στρατηγική, η οποία αυτή η στρατηγική έχει οδηγήσει το λαό σε αυτά τα σημερινά αδίέξοδα.
6: Έχει δημοσιονομικό κόστος το να επιβληθεί φορολόγηση στα υπερκέρδη των διελιστηρίων?
7: Που συμμετέχουν
6: μόνο
7: ήδη θετικό. Όμως στα διελιστήρια.
6: Έχει δημοσιονομικό όφελος.
8: Πάμε ξανά στον Κώστα Μπογδανίδη για να κουβεντιάσουμε για τις εξελίξεις. Κώστα, νομίζω ότι σε καθημερινή βάση θα μας απασχολεί το ζήτημα της ακρίβειας. Το λέω όχι κοινωνικά, το λέω πολιτικά.
9: Γιατί κοινωνικά έτσι και μας απασχολεί εμάς. Πρέπει να βάζουμε το χέρι βαθιά στην τσέπη. Δηλαδή το ξαναλέω και έχουμε γίνει και ίσως βαρετή, γιατί ο κόσμος το ξέρει. Όταν πας να βάλεις το ίδιο ποσό που έβαζες, γιατί δεν γίνεται και αλλιώς, πού να τα βρεις τα περισσότερα χρήματα, που έβαζες πριν 6 μήνες ή πέρσι, καταλαβαίνεις τις διαφορές. Τώρα βέβαια αυτό που κάνουν οι πολιτικοί είναι κάτι μεταξύ σπέκουλας και κουτσομπολιού. Έτσι. Δηλαδή συζητάνε πώς θα το κάνουν οι μεν και οι δεν. Το πρόβλημα είναι ότι η αγορά στενάζει. Ανακοινώθηκε ένας πληθωρισμός πάρα πολύ ψηλός σε σχέση και με την Ευρωζώνη. Τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, Σωτήρη, δεν θα υπάρχει προϊόν να μην ανατιμηθεί. Οι λόγοι είναι πια προφανέστατοι, δηλαδή είτε επηρεάζονται από τα καύσιμα είτε από την ηλεκτρική ενέργεια, και τα δύο τις περισσότερες φορές. Όταν ανεβαίνει το κόστος μιας επιχείρησης, και το οποίο ανεβαίνει εκθετικά, έτσι, το βλέπουμε συνεχώς πια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκρατηθούν οι τιμές. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό, με το δεδομένο ότι έχουμε μπροστά μας και πολύ πιο γρήγορα, με βάση και αυτά που συζητούσαμε σε σχέση με το χειμώνα που ήρθε φέτος πολύ πολύ πιο νωρίς, τι θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης, περιμένοντας τις επόμενες
8: δύο εβδομάδες. Εν αναμονή των ανακοινώσεων στις 14 του Οκτώβρη.
9: Περίπου όμως ξέρουμε, έτσι, ναι, το έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός. Και δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι και αυτό θα λειτουργήσει. Εκτός εάν η ζωή τα λύσει μόνη της και έχουμε μια, ας την πούμε, θεαματική ανατροπή των όσων συμβαίνουν είτε στη γειτονιά μας είτε λίγο πιο ανατολικά, για να φτάσουμε σε ένα σημείο, ας πούμε, να αποσυμπιεστεί η κατάσταση. Όμως υπάρχει και κάτι τεχνητό, αυτό το γνωρίζουμε. Διότι αν πάει κάποιος μερικά χρόνια πριν και δει τις τιμές και δει πόσο ψηλά ήταν κάποιες στιγμές το πετρέλαιο, το βαρέλι, αυτό που λέμε το Brent, και πόσο εμείς αγοράζαμε τα καύσιμα, θα καταλάβει ότι εδώ παίζονται και διάφορα πάρα πάρα πολύ περίεργα παιχνίδια. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι ενώ εμείς σε κάθε περίπτωση θα είμαστε χαμένοι, αυτοί που εμπορεύονται, είτε είναι μεσάζοντες, είτε είναι στην κορυφή τα διελιστήρια, πάντα κερδίζουν. Δεν είναι περίεργο σε ένα καπιταλιστικό σύστημα?
8: Είναι τουλάχιστον περίεργο.
9: Ναι.
8: Πώς κρίνεις αυτό το brand affair για το καλώδιο, την ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου?
9: Κοίταξε, αυτό, όπως ξέρεις, πέρα από το κομμάτι της ηλεκτρικής διασύνδεσης και το τεχνικό, είναι κυρίως πολιτικό.
8: Ναι.
9: Είναι κυρίως διπλωματικό. Εκεί εμείς τώρα το πιθανότερο είναι να κρατήσουμε για ένα διάστημα κλειστά τα χαρτιά μας. Η λογική είναι ότι εμείς αποφασίζουμε, έτσι. Εμείς θα δούμε
8: τον παράγοντα Γαλλία να έχει ισχυρό ρόλο και λόγο στις εξελίξεις.
9: Ναι, ο παράγοντας Γαλλία έχει ισχυρό λόγο στις εξελίξεις.
8: Με την έννοια του κατασκευαστικού, ναι, σκέλους, ναι, του καλωδίου και της επένδυσης.
9: Ο παράγοντας Ισραήλ, σου θυμίζω, έχει λόγο σε άλλες εξελίξεις. Ο παράγοντας ΗΠΑ είχε λόγο στα ενεργειακά, ενώ στις εξορίξεις. Όμως εμείς θα πάρουμε τις αποφάσεις και εμείς θα υπερασπιστούμε είτε το Αιγαίο είτε την εθνική μας ακεραιότητα. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό και το ξέρουμε, γιατί και προηγουμένως, σου θυμίζω και την παλιότερη ιστορία στην Κάσο και στην Κάρπαθο, τις υπαναχωρήσεις που είχαμε, και εκεί είχαμε παράγοντες που μας υποστήριξαν, αλλά εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε πίσω. Τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο, το λέω γιατί υπάρχουν και πάντα οι λόγοι της εσωτερικής κατανάλωσης, σε προεκλογική περίοδο να πάμε σε κάτι τέτοιο, διότι η κυβέρνηση πρέπει να μπει στον καυγά, η χώρα εννοώ, έτσι, η κυβέρνηση. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επαναχωρήσει, διότι αυτό θα τη στοιχήσει και εκλογικά. Σταματούμε εδώ, γιατί είναι λίγο πιο ευαίσθητα αυτά τα θέματα.
8: Κώστα, σε ευχαριστώ. Η πορεία υλοποίησης του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος Κρήτης κυριάρχησε, κυρίες και κύριοι, στην ατζέντα της συνάντησης που συγκάλεσε ο Σταύρος Αρναουτάκης με ρετούς της αυτοδιοίκησης από τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Στο τραπέζι βρέθηκαν επίσης και οι διαδικασίες ετοιμότητας για το νέο κοινοτικό πρόγραμμα χρηματοδότησης.
0: Συνάντηση εργασίας με τους δημάρχους και τα στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων των Περιφερειακών Ενωτήτων Χανίων και Ρεθύμνου συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης την Παρασκευή. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η ενημέρωση των Δήμων της Δυτικής Κρήτης για το πλαίσιο, τις χρηματοδοτικές δυνατότητες και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες με κεντρικό θέμα. Από τον προγραμματισμό στην υλοποίηση. Στόχος, όπως τόνισαν οι παρευρισκόμενοι, δεν ήταν μόνο η ενημέρωση, αλλά η άμεση ανταλλαγή απόψεων, η καταγραφή των τοπικών αναγκών και προτεραιοτήτων, καθώς και η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού πλαισίου συνεργασίας για την άμεση προώθηση των αναπτυξιακών έργων των Δήμων.
2: Δεύτερη συνάντηση με τους δημάρχους σήμερα των περιφερειακών ενωτήτων Ρεθύμνης και Χανίων για το πρόγραμμα, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε όλοι είναι η προετοιμασία των μελετών, η υποβολή των προτάσεων στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού για να μπορούμε να τρέξουμε τα έργα τα οποία προτείνουν οι Δήμοι. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι σε όλους τους Δήμους της Κρήτης η Περιφέρεια έχει χρηματοδοτήσει με 2 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους για ξεκίνημα. Πολύ σύντομα βγαίνει η πρόσκληση και για τα αθλητικά έργα, ούτως ώστε σε όλη την Κρήτη να μπορούμε και σύμφωνα με τους προϋπολογισμούς των έργων να μπορούμε να εντάξουμε νέα έργα και στον αθλητισμό. Η συνεργασία είναι άριστη μαζί με όλους τους Δήμους και μόνο όλοι μαζί μπορούμε να διεκδικούμε από την κεντρική εξουσία. Που η κεντρική εξουσία πρέπει να έχει περισσότερη εμπιστοσύνη στην αυτοδιοίκηση του και στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό.
0: Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έναρξης της νέας προγραμματικής περίοδου 2026-2030.
7: Με χαρά στην πρόσκληση του Περιφερειάρχη Κρήτης με τους δημάρχους της Δυτικής Κρήτης προκειμένου να δούμε την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του προγράμματος που διαχειρίζεται η Περιφέρεια για να επιβεβαιώσουμε το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας αλλά κυρίως για να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί την πορεία εξέλιξη των υφιστάμενων έργων και το σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι έχουμε το προνόμιο ως Περιφέρεια Κρήτης να διατηρούμε αυτές τις εξαιρετικές σχέσεις εμπιστοσύνης αλλά και τελικού αποτελέσματος με την Περιφέρεια. Από τις σχέσεις αυτές και το αποτέλεσμα προσδοκούν πολλά οι πολίτες της Κρήτης και ο Δήμος Χανίων θα ανταποκριθεί στο έπακρο σε όλη αυτή την πολύ σημαντική πρόκληση.
8: Η πορεία υλοποίησης του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος Κρήτης κυριάρχησε, όπως είδαμε, στην ατζέντα της σύσκεψης που συγκάλεσε ο Σταύρος Αρναουτάκης. Πάμε τώρα να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις που αφορούν στις απαλωτριώσεις για τον ΒΟΑΚ. Ένα μεγάλο μέρος απαλωτριώσεων προβλέπει η έγκριση του κτηματολογίου. Το Υπουργείο Υποδομών, όπως αποκάλυψε το κρέτα24.gr, άναψε το πράσινο φως. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
10: Ναι, εγκρίθηκαν οι μελέτες κτηματογράφησης στους κόμβους Παγνή, Ανώπολης, Καρδερού και Φινιγιάς. Θα απαλωτριωθούν ο Σωτήρης συνολικά 446.000 τετραγωνικά μέτρα και 399 ακίνητα για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Από αυτά τα 399 ακίνητα, τα 65 ανήκουν στο δημόσιο και τα υπόλοιπα σε ιδιώτες. Το αναφέρω αυτό γιατί δεν ξέρω αν απλοποιεί κάπως τις διαδικασίες ή όχι. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό και απαραίτητο βήμα. Δεν μπορεί να
8: προχωρήσει. Έχουμε δει στο πρόσφατο παρελθόν καθυστερήσεις στις απαλωτριώσεις που παρέσυραν προς τα πίσω τα χρονοδιαγράμματα και έφεραν και πέναλτι, οικονομικό πέναλτι δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.
10: Είναι
8: προς
10: θέμα
8: τη,
10: το οποίο
8: προς την πολιτεία.
10: Παρουσιαστεί, έχει αποτελέσει και αντικείμενο κριτικής και τώρα δεν είναι ότι φτάσαμε στο τέλος, έτσι. Ξεκινάει μια διαδικασία που, όπως ξέρουμε, δεν είναι εύκολη. Χρειάζεται να γίνει το μέτρο, να καθοριστεί η τιμή του μέτρου. Χρειάζονται κάποιες νομικές διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση όμως έγινε ένα καθοριστικό βήμα, έστω και με καθυστέρηση. υπήρξε πολύ μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Ένα βήμα δίχως το οποίο δεν μπορεί να προχωρήσει η υλοποίηση του μεγάλου του κομματιού του ΒΟΑΚ, του Ηράκλειο Χανιά. Οπότε είναι μια θετική εξέλιξη. Περιμένουμε να δούμε πώς και με τι ρυθμούς

0: θα κινηθούν οι διαδικασίες από εδώ και μπρος.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην υποβολή και οριστικοποίηση της ενιαίας ενίσχυσης λόγω εκκρεμωτήτων του κτηματολογίου, ζήτησε ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγιανάκης κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή. Απαντώντας, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός αναγνώρισε ότι η πρώτη εφαρμογή της υποχρεωτικής ψηφιακής διασταύρωσης ανέδειξε δυσκολίες και οδήγησε το Υπουργείο σε προσαρμογές. Να δούμε ένα απόσπασμα από τη Βουλή.
2: Η προθεσμία της 25 Σεπτεμβρίου, για την προκαταβολή Οκτωβρίου, κατέστη επίγουσα μια εφαρμόσιμη λύση την οποία πρέπει να δοθεί. Γι' αυτό και σας θέτω τα ερωτήματα, όπως κατέθεσα και στην ερώτησή μου, αν σκοπεύετε να προωθήσετε πρόσθετες παρεμβάσεις σε συνεργασία με την ΑΔΕ και το Ελληνικό Κτηματολόγιο για τις περιπτώσεις όπου εκκρεμούν κτηματολογικές διορθώσεις ή ενστάσεις και η αντιστοίχηση ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ ή τα γεωμετρικά στοιχεία δεν μπορούν να αποκατασταθούν άμεσα. Δεύτερον, θα προβλεφθεί τεκμηριωμένη προσωρινή καταχώρηση και εξέταση των περιπτώσεων αυτών χωρίς αδικαιολόγητο αποκλεισμό από την οριστικοποίηση της ΕΑΕ. Και τρίτον, πώς θα διασφαλίσετε με σαφείς οδηγίες προς τα ΚΙΔ και δημοσιοποίηση του αριθμού των αιτήσεων.
3: Στις περιοχές όπου το κτηματολόγιο λειτουργεί, προβλέπεται η ενσωμάτωση των διορθώσεων που πραγματοποιούνται σε αυτό. Παράλληλα, έχουν ήδη γίνει και πρόσθετες τεχνικές παρεμβάσεις. Έχει υλοποιηθεί η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης σε περιπτώσεις επικάλυψης αγροτεμαχίων του ίδιου παραγωγού. Για προβλήματα επικάλυψης με όμορα αγροτεμάχια εξετάζεται αρμοδίως πρόσθετη λύση, ενώ μέσω του Μάη 15-21 μπορούν να εξετάζονται και μεμονωμένες περιπτώσεις με συγκεκριμένα στοιχεία. Θέλω τέλος να ξεκαθαρίσω και κάτι ως προς τις προθεσμίες. 25 Σεπτεμβρίου αφορούσε την πρώτη δυνατότητα καταβολής προκαταβολής έως τις 31 Οκτωβρίου. Δεν ήταν η καταληκτική και δεν είναι η καταληκτική ημερομηνία, υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί έως τις 16 Οκτωβρίου και για όσους υποβάλλουν αίτηση από τις 6 Σεπτεμβρίου έως τότε, προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής έως τις 30 Νοεμβρίου. Άρα υπάρχει ακόμη χρόνος για την ολοκλήρωση και την ορθή υποβολή των αιτήσεων με τις προσαρμογές που έχουν ήδη γίνει για τις δικαιολογημένες κτηματολογικές εκκρεμότητες.
2: Για τις αιτήσεις δηλαδή από 26 Σεπτεμβρίου έως 16 Οκτωβρίου, προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής έως 30 Νοεμβρίου. Συνεπώς, η υπέρβαση της πρώτης προθεσμίας δεν σημαίνει αυτομάτως απώλεια της ενίσχυσης. Μπορεί όμως να μεταθέσει την προκαταβολή, ενώ παραμένει κρίσιμη η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της αίτησης. Για τον παραγωγό που πρέπει να καλύψει έξοδα καλλιέργειας, αυτή η διαφορά έχει πραγματικά κόστος. Γι' αυτό ζητώ τρεις συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Πρώτον, κοινές γραπτές οδηγίες Υπουργείου ΑΔΕ και Κτηματολογίου για κάθε κατηγορία εκκρεμότητας και τα αποδεκτά δικαιολογικά. Δεύτερον, δημοσιοποίηση συγκεντρωτικών στοιχείων για τις επηρεαζόμενες αιτήσεις στην Κρήτη και πανελλαδικά, με διάκριση ανά αιτία. Και τρίτον, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εξέτασης και ενημέρωση κάθε παραγωγού για την εκκρεμότητα που πρέπει να αποκαταστήσει και την πληρωμή στην οποία μπορεί να ενταχθεί. Κύριε Υπουργέ, οι ελέγχοι πρέπει να προστατεύουν και το δημόσιο χρήμα, πολύ σωστά, και το συνεπή παραγωγό. Αυτό ζητώ. Μια εφαρμόσιμη λύση, ώστε μια τεκμηριωμένη κτηματολογική εκκρεμότητα να μην μετατραπεί σε αδικαιολόγητο αποκλεισμό από την αγροτική στήριξη.
3: Και στην ασφάλεια με την οποία πρέπει να μπορούν να λειτουργούν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Ως προς τους παραγωγούς, η λογική των αλλαγών που έγιναν είναι σαφής. Μια δικαιολογημένη εκκρεμότητα του κτηματολογίου ή μια απόκληση που οφείλεται στη διαδικασία ενημέρωσης των ειδικοσιακών στοιχείων δεν αντιμετωπίζεται αυτομάτως ως αμφισβήτηση της πραγματικής γεωργικής εκμετάλλευσης. Γι' αυτό, όπως είπαμε, θεσπίστηκε το όριο του 55% που θεωρούν οι αρμόδιοι ότι είναι ένα ικανό ποσοστό για να λύνει να αντιμετωπίσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν προβλέπτηκε η δυνατότητα δήλωσης συγκεκριμένου λόγου μη τακτοποίησης και γι' αυτό οι σχετικές περιπτώσεις μπορούν να υποβάλλονται και να ελέγχονται στη συνέχεια.
1: Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο ΕΒΖΟ με τον καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου. Το ραντεβού έχει δοθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη Λότζια με κεντρικό μήνυμα «Πρόληψη σημαίνει φροντίδα». Όλα τα έσοδα της δράσης θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση και την ψυχοκοινωνική στήριξη των ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους.

0: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τους επαγγελματίες του νομού μας, της πόλης μας, που μας στηρίζουν και φέτος. Είναι ακόμα περισσότεροι. Δεν έχουμε αρκετό χώρο να βάλουμε τα λογότυπά σας, να βάλουμε τα μπάνερ σας και να σας θαυμάσουμε και να βγούμε φωτογραφίες μαζί σας. Αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη και η προσέλευση του κόσμου πλέον. Μπράβο στο κοινό του Ηρακλείου. Μπράβο που δεν φοβάται στο άκουσμα και στην τυπωμένη λέξη καρκίνος. Μπράβο στον κόσμο που κατεβαίνει μαζί μας και περπατάει μαζί μας, δίπλα στους ασθενείς, δίπλα στους φροντιστές των ασθενών, δίπλα στους ανθρώπους που πενθούν και θέλουν με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουν αυτό το στόχο. Το να είμαστε δίπλα στον ογκολογικό ασθενή και την οικογένειά του. Να ενθαρρύνουμε όλους τους ανθρώπους να είναι συνεπείς με τους προληπτικούς τους ελέγχους, γιατί αυτό σηματοδοτεί και μια τελείως διαφορετική διαδικασία θεραπείας σε περίπτωση που δεν είναι πολύ καλά τα αποτελέσματά μας. Όλοι μαζί, λίγο πιο νωρίς, επιστημονική και σωστή αντιμετώπιση. Και σε αυτό μας βοηθάει πολύ ο κόσμος, ο οποίος σιγά σιγά καταλαβαίνει τη δύναμή του, επικοινωνεί το πρόβλημα και το αναδεικνύει μέσα από τη συμπεριφορά του. Έγκαιρη διάγνωση σημαίνει καλύτερη θεραπεία. Σημαίνει ότι απευθυνόμαστε σωστό επαγγελματία, οπότε όλα θα πάνε σίγουρα καλύτερα. Είναι εντυπωσιακό όμως ότι ο κόσμος έχει γίνει λίγο πιο δυνατός. Δεν φοβάται τόσο, ενημερώνεται και μιλάει για τη βοήθεια που του παρέχει ο σύλλογος. Οπότε όλο και περισσότερος κόσμος απευθύνεται σε εμάς για να τον καθοδηγήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας σε ένα καλύτερο μονοπάτι.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Φτάνουμε! Φτάνουμε! Φτάνουμε! Φτάνουμε! Φτάνουμε!
3: Παρακαλώ.
2: Φτάνουμε.
3: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
2: Τέλεια.
4: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Στο εξωτερικό δελτίο σε θρίλερ για γερά νεύρα με διεθνείς προεκτάσεις εξελίσσεται η παρολίγον αεροπορική τραγωδία στην πτήση της Fly Dubai. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έκανε λόγο για ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση του συγκυβερνήτη, ο οποίος επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος αφού πρώτα μαχαίρωσε τον πιλότο.
1: Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχουν πει ελάχιστα δημόσια πέρα από το ότι διεξάγονται έρευνες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πάντως δήλωσε ότι ο συγκυβερνήτης συνελήφθη. Η ταυτότητα και τα κίνητρα του συγκυβερνήτη που μαχαίρωσε τον κυβερνήτη σε πτήση προς το Ισραήλ, προκαλώντας μια επικίνδυνη κατακόρυφη πτώση του αεροσκάφους και αναγκάζοντάς τον να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία, παρέμεναν άγνωστα μέχρι και την Πέμπτη, καθώς οι ερευνητές έσπευδαν να μάθουν περισσότερα. Ισραηλινοί επιβάτες στην πτήση της Fly Dubai με 174 άτομα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προς το Τελαβίβ περιέγραψαν πώς ο εμόφυρτος Ινδός κυβερνήτης κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου για να τους επιτρέψει να μπουν μέσα και να καταφέρουν να κινητοποιήσουν το συγκυβερνήτη και να σταθεροποιήσουν το αεροσκάφος. Ακόμα δεν έχει γίνει σαφής η κατάσταση του συλληφθέντος συγκυβερνήτη. Σε συνέντευξή του στο CNN που μεταδόθηκε το βράδυ της Τετάρτης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε ότι ο δράστης ήταν ομανός, υπήκοος και ανακρίνεται στη Σαουδική Αραβία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είπε σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι ο ίδιος ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συζήτησαν εκτενώς το περιστατικό τηλεφωνικά και ότι φαινόταν πως ο συγκυβερνήτης ήταν ίσως τρομοκράτης ή κάποιος ψυχικά διαταραγμένος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ελλάδος αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Παρά την πικρία για την απώλεια της νίκης στο φινάλε, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παρέμεινε αήττητο και διατηρείται μόνο πρώτο στην κορυφή του ομίλου με 7 βαθμούς.
3: Παυλίδης. Βλέπει την μπάλα μπροστά του, θέλει να τη φέρει με καλύτερο κοντρόλ και να έχει απόλυτο έλεγχο. Μπαίνει στη φάση και ο Κουρπέλης βγάζει τον Τζόλι στο ένα εναντίον ενός, πηγαίνει κατά μέτωπο σούτ, αριστερό γκολ! Γκολ ο Χρήστος Τζόλι!

0: γκολ που το ήθελε. Υπάρχει σηκωμένη σημαία από το βοηθό. Κουρμπέλης βγάζει στο Τζόλι. Δείτε πώς διψάει για αίμα, επιτρέψτε μας σε αυτή την περίπτωση. Θεωρεί ο βοηθός ότι επηρεάζει ο Παυλίδης. Τώρα η προσπάθεια και η συνεργασία από Μασούρα για Ιωαννίδη. Το δεξί το έκανε. Γκολ! Γκολ ο Φώτης Ιωαννίδης. Ένα που δεν μέτρησε πριν. Ένα που μετράει τώρα. Η Εθνική παίρνει το προβάδισμα. Τσιμίκας, Καρέτσας. Καρέτσα στην κλειστή γωνία Φερμπρίχεν. Καρέτσας κρατάει, προσπαθεί κάτι να βγάλει από τη φάση, από τις κόντρες. Ιωαννίδης πατάει περιοχή, γυρίζει, γκολ! 2-0 ο Μασούρας! Άριστη η Εθνική! Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Πάλι ο Βίρμαν είναι στη γωνία για το κόρνερ. Κεφαλιά η μπάλα στα δίχτυα. Μειώνει με το Φαν Ντάικ η Ολλανδία 2-1. Η πρώτη φορά που εν αέρια μονομαχία είχε πορτοκαλί χρώμα στο παιχνίδι και η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα του Τζολάκη. Ντούμφρις προωθημένος, κεφαλιά. Μπαίνει στη φάση ο Μίρτινγκ, ο Ρέτσος. Θα να κάνει το κάτι παραπάνω και το γκολ σοφαρίζει ο Ντούμφρις. Θα πάει να το δει. Τώρα θα δούμε και θα μάθουμε τι ακριβώς θα δει ο διαιτητής.
1: Και είναι offside ο Ντούμφρις. Έρχεται από θέση offside, έχει κάνει επαφή ο...
0: Δεν είδε και πολλά. Δεδομένου ότι έχει πολύ καθαρή άποψη ο Κουίντα. Okay. Δεν υπάρχει γκολ. Πανηγυρίζεται όμως από όλους σαν γκολ. Ο Φίρμαν στο κόρνερ για την Ολλανδία. Μία ακόμη φάση που γίνεται επικίνδυνη η Ολλανδική ομάδα και εδώ δεν υπάρχει γκολ. Όμως υπάρχει υπόδειξη για offside. Αλλαγή κατεύθυνσης και σέντρα, κεφαλιά από τον Ζίρξε και έρχεται ο Τζολάκης να φωνάξει παρόν και να κάνει μια πάρα πολύ σημαντική απόκρουση στο παιχνίδι. Πάλι το γυριστό που γίνεται και ο Ράιτερς είναι αυτός που ισοφαρίζει για την Ολλανδία.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Υποχώρησε στις 2.636,54 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 1,24%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 499,92 εκατομμύρια ευρώ. 30 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 79 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Στείνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: 5 χρόνια μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει και αυτό οφείλεται αποκλειστικά στους αργούς ρυθμούς του ελληνικού δημοσίου και στη μεγάλη γραφειοκρατία. Το υποστήριξαν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Γεγκέρογλου και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Κώστας Γκαντάτσιος, επισημένοντας πως θα χρειαστούν πολλά χρόνια ακόμα για να καταφέρει το Αρκαλοχώρι και όλος ο Δήμος να επανέλθει στην κανονικότητα.
1: Περίπου 3.500 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και περίπου 750 κόκκινα. Και βεβαίως ένας μεγάλος αριθμός πράσινων με ζημιές. Κι όμως από τις 3.500 περίπου αιτήσεις για άδειες επισκευής κίτρινων κτηρίων μέχρι σήμερα 5 χρόνια μετά έχουν εκδοθεί περίπου 600 άδειες. Αυτό και από μόνο του λέει πολλά. Αν συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό να εκδίδονται οι άδειες, 150 περίπου το χρόνο, χρειαζόμαστε ακόμα 20 χρόνια. Είναι απαράδεκτο.
2: Έχουμε ήδη επισκεφτεί την Εισαγγελία Ηρακλείου μία φορά. Έχουμε ετοιμάσει ένα υπόμνημα και με την απόφαση του Συμβουλίου μας θα επισκεφτούμε ξανά τον Εισαγγελέα για τα κόκκινα κτίρια που είναι ακόμα ακατεδάφιστη και αποτελούν ένα κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και βέβαια θα απαιτήσουμε να επιληθεί το θέμα. Μαζί με αυτό θα τεθούν και 11 άλλα ζητήματα που θα ζητήσουμε τη δρομολόγηση και τη συνδρομή, όπως έχουμε ζητήσει και τη συνδρομή από το συνήγορο του πολίτη και περιμένουμε εναγωνίως το πόρισμα και τις εκθέσεις που πιστέψτε με ανθρωπίνως είδαν ό,τι λέμε εμείς 5 χρόνια.
0: 5 χρόνια μετά το σεισμό της 20ης

0: 7η Σεπτεμβρίου του 2021, εκατοντάδες πολίτες εξακολουθούν να μένουν στους οικίσκους με την προοπτική να επιστρέψουν σύντομα στα σπίτια τους, να είναι ακόμα πολύ μακρινοί.
1: Περίπου 130 οικογένειες εξακολουθούν να βρίσκονται σε προσωρινούς οικισμούς διαβίωσης, ενώ πολύ περισσότεροι συνεχίζουν να μένουν στα επικίνδυνα κίτρινα σπίτια. Ευτυχώς από κάποια κόκκινα έφυγαν.
2: Στους οικίσκους σε 7 σημεία του Δήμου να υπάρχουν 160-170 περίπου οικογένειες και άλλες 50, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν σαν αιτήσεις για να μπουν σε οικίσκους, γιατί όχι ότι τους αρέσει να μείνουν σε ένα οικίσκο 24 τετραγωνικών, αλλά δεν υπάρχουν κτίρια, δεν υπάρχουν σπίτια για ενοικίες.
0: Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αθάνατης ελληνικής γραφειοκρατίας είναι μία από τις προτάσεις του Δήμου και του Συλλόγου των Σεισμοπλήκτων, που υιοθετήθηκε ναι μεν από την κυβέρνηση, όμως είχε συγκεκριμένο όρο που ουσιαστικά μόνο προβλήματα δημιουργούσε.
1: Ακυρώθηκε αυτομάτως από την ίδια την απόφαση, η οποία μέσα περιλάμβανε μια βλακώδη, το τονίζω, προϋπόθεση. Να μην χρειάζεται, λέει, για την επισκευή του κίτρινου κτηρίου σκαλωσιά. Και σε ερώτησή μου μπροστά στον Υπουργό, στον Γενικό Γραμματέα, ποια επισκευή κίτρινου κτηρίου δεν χρειάζεται σκαλωσιά, έμεινε και λέει το βάψιμο. Το βάψιμο δεν είναι επισκευή κίτρινου κτηρίου. Άρα ακυρώθηκε εκ των ενόντων.
0: Στον πλευρό των κατοίκων του Αρκαλοχωρίου και οι βουλευτές του νομού, που επεσήμαναν πως θα πρέπει οι διαδικασίες να τρέξουν με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς.
3: Πριν λίγο καιρό φέραμε ένα νέο νόμο στην Βουλή, όπου εκεί δεχτήκαμε πολλές από τις προτάσεις του Δημάρχου για να μπορεί να απλοποιηθεί το πλαίσιο κυρίως της αδειοδότησης των σπιτιών. Έτσι πορευόμαστε σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία.
4: Κάθε χρόνος που περνάει, αντί να βελτιώνονται τα πράγματα, ολοένα και περισσότερο επιδεινώνονται. Γιατί σωρεύονται προβλήματα και η καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά και ευρύτερα η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής χάνεται χωρίς να λύνονται τα θέματα.
5: Κόστος είναι να αναπτύξεις την περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Όφελος είναι να τα δώσεις βορρά χρήματα του ελληνικού λαού στους ιδιώτες, στα μεγάλα συμφέροντα.
0: Το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι εργασίες εγκατάστασης του ραντάρ του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι έδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, απορρίπτοντας την προσφυγή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών που καθόριζε τη θέση του Λόφου Παπούρα ως την καταλληλότερη για την εγκατάσταση του ραντάρ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας και με δεδομένη την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου απέρριψε την προσφυγή του Δήμου και καθώς έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση για την προμήθεια για την εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, αναμένεται πολύ σύντομα να ξεκινήσουν οι εργασίες. Πάντως, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας υποστήριξε πως ο Δήμος είναι αποφασισμένος να προσφύγει ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πως η συγκεκριμένη θέση δεν είναι η καταλληλότερη.
1: Θα κάνει προσφυγές σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, αφού αυτό που κρίθηκε μέχρι σήμερα και αναμένουμε βέβαια την καθαρογραφή της απόφασης, είναι μόνο η προδικασία. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν δρόμο για το συγκεκριμένο θέμα και βέβαια το μεγάλο ατού μας είναι η μελέτη που έχουμε εκπονήσει με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που δείχνει 4 σημεία που είναι καλύτερα από πλευράς ασφάλειας πτήσεων από την Παπούρα και 3 ακόμα που είναι εφάμιλα.
0: Η μελέτη πάντως που έχει εκπονηθεί για την εγκατάσταση του ραντάρ προβλέπει συγκεκριμένα έργα που σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών θα αναδείξουν το μνημείο της Παπούρας και θα καταστήσουν το χώρο προσβάσιμο χωρίς το ραντάρ να επηρεάζει την επισκεψιμότητα του μνημείου.
4: Απέναντι στην πεποίθηση και στη λογική που έχει δείξει η τοπική κοινωνία, εμείς ως ΠΑΣΟΚ συμπαραστεκόμαστε σε όλα τα βήματα τα οποία από εδώ και πέρα θα λάβει τόσο θεσμικά ο Δήμος Μινώα Πεδιάδος.
5: Επικρατείας για την Παπούρα, που στην πραγματικότητα δικαιώνει τους ιδιώτες κατασκευαστές για το αεροδρόμιο. Δείχνει το αποκρουστικό αντιλαϊκό πρόσωπο της κυβέρνησης, η οποία υποτάσσει την ανθρώπινη ζωή στα μεγάλα συμφέροντα.

0: Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ηρακλείου για τη δρομολόγηση των εργασιών ανακαίνησης του δικαστικού μεγάρου, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ωστόσο να βρίσκεται σε αναμονή. Οι δικαστικοί υπάλληλοι τονίζουν πως οι εργασίες αυτές πρέπει να τρέξουν άμεσα, καθώς το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας, με αρκετά από αυτά να σχετίζονται με το κλείσιμο γραφείων μετά και τους σεισμούς που έπληξαν την Κρήτη.
1: Μετά από προσπάθειες των διοικήσεων του Συλλόγου και όλων των διαφορεμένων, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα ότι ξεκινάει μια πρώτη μικρή προσπάθεια αποκατάστασης κάποιων ζημιών, ρογμών αλλά και κάποιων προβλημάτων που υπάρχουν στο υφιστάμενο κτίριο. Είναι ένα μικρό ποσό όμως το οποίο θα δώσει έτσι μια νέα πνοή σε κλειστά γραφεία τα οποία είχαν ζημιές από το προγενέστερο σεισμό. Είναι γύρω στα 80 τετραγωνικά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται και είναι κύρια σημασίας για τις δικαστικές υπηρεσίες να είναι ενεργά γραφεία. Οπότε και εμείς θεωρούμε μια καλή εξέλιξη αυτή την έκβαση. Δεν έχουμε άμεση ενημέρωση, καθώς αυτή η προγραμματική σύμβαση είναι μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ΤΑΧΔΙΚ, θα υλοποιηθεί μέσα από την Περιφέρεια Κρήτης. Και αφορούν διάφορες αποκαταστάσεις που είναι με το εξωτερικό του κτηρίου. Θα δείτε την σκάφη, η οποία συγκρατεί δομικά στοιχεία του κτηρίου. Ήταν πολύ σημαντικό το να αποκατασταθούν ζημιές της υφιστάμενης σκάφης. Θα γίνουν οι αποκαταστάσεις σε ρογμές, όπως είπαμε, στα σεισμόπληκτα, τα οποία είναι στην βορειοδυτική πτέρυγα του κτηρίου και αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένα.
2: Το δικαστικό μέγαρο θέλει αρκετή παρέμβαση να γίνει και εσωτερικά και εξωτερικά. Μετά τους σεισμούς δυστυχώς έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία των υπαλλήλων και του κόσμου που εισέρχεται εντός του κτηρίου. Ελπίζω ότι οι αρμόδιοι θα δείξουν την ευαισθησία που πρέπει, ώστε να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα.
0: Οι δικαστικοί υπάλληλοι αναφέρθηκαν και στα ζητήματα στέγασης και λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, θέτοντας ξανά στο προσκήνιο τα λεγόμενα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη τον Μάιο άνοιξε τη συζήτηση για τη λύση του κτηρίου του ΟΤΕ.
2: Τουλάχιστον προχωρήσαν διαδικασίες ώστε να μεταφερθούν ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του ΟΤΕ. Ξεκίνησαν αυτές τις διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι σε ενάμιση χρόνο να είναι έτοιμο και να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες. Βέβαια, θα συνεχίσει να λειτουργεί το δικαστικό μέγαρο στο ήδη υπάρχον το πολιτικό κομμάτι. Το ιδανικό θα ήταν να ήταν όλες οι υπηρεσίες μαζί, αλλά πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση από τα 5-6 κτίρια τώρα που βρίσκονται οι υπηρεσίες του Ηρακλείου θα είναι σε 2. Εδώ και στο ΟΤΕ.
0: Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους εκφράζουν τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου σχετικά με την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου, οι εργασίες του οποίου δεν έχουν προσδιοριστεί χρονικά, όπως και η αποπεράτωση του έργου.
3: Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Κρήτη, αναδεικνύοντας διαρκώς την ανάγκη για περισσότερη πρόληψη, ενημέρωση και καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέθηκε η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια».
4: Το πρόγραμμα «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια» είναι η κοινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δυναμώσει νέους γονείς και τα παιδιά και να μας δώσει ενημέρωση σε τομείς που άπτονται κάθε πτυχής του πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί. Η σημερινή εκδήλωση ειδικότερα αφορά την οδική παιδεία, τόσο για γονείς όσο και για παιδιά.
5: Σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις. Μεγαλώνουμε μαζί για την οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει πραγματικά να προλαβαίνει πρώτα απ' όλα να μεγαλώσει. Και δυστυχώς υπάρχουν λόγοι που δεν προλαβαίνει όλη η οικογένεια να μεγαλώσει μαζί. Και ένας από αυτούς τους λόγους συνήθως, δυστυχώς, είναι τα τροχαία. Τέτοιες δράσεις μπορεί να μιλήσουν στην οικογένεια, στους νέους γονείς, να προλάβουμε πράγματα, να μεγαλώσουμε καλύτερα, να πάρουν καλά παραδείγματα τα παιδιά μας, να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη κοινωνία.
3: Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου διοργάνωσε το δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών. Σε ένα τόπο όπου τα τροχιά εξακολουθούν να αποτελούν μια σοβαρή κοινωνική

0: πραγματικότητα, η ενημέρωση από μικρή ηλικία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
1: Πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση εδώ στο Πολύκεντρο, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης προς τον κόσμο, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τέτοιες απογευματινές εκδηλώσεις που απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, σε ενήλικες ανθρώπους, στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση, την ευαισθησία και την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς εμάς των μεγαλύτερων. Διότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι περισσότεροι από εμάς που βγάλαμε το δίπλωμά μας σε μια ηλικία 18-19 ετών, από εκεί και πέρα δεν έχουμε έρθει ξανά σε επαφή με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
2: Η Κυριακή Διεύθυνση Επικράτησης Κρήτης στα θέματα οδικής ασφάλειας δείχνει διαχρονικά τα τελευταία 7-8 χρόνια μια διαρκή ευαισθητοποίηση. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις έναντι πολλών φορέων. Έχουμε προκαλέσει συσκέψεις για αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να το φέρουμε μέσα στις σχολικές μονάδες, να ευαισθητοποιήσουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες και οικογένειες, ώστε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα της Κρήτης να σταματήσει να μας απασχολεί και να αποδεκατίζονται γενιές νέων κριτικών στους δρόμους.
0: Στη συζήτηση συμμετείχαν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης, με στόχο να ενισχυθεί η γνώση και να καλλιεργηθεί μια σταθερή κουλτούρα οδικής ασφάλειας που ξεκινά από την οικογένεια και συνεχίζεται μέσα από την εκπαίδευση.
3: Αυτό για μας είναι ανεξάντλητο, και είναι ανεξάντλητο γιατί έχει στοιχίζει μάλλον σε καθημερινή βάση ζωές, τραυματισμούς, και με αποτέλεσμα και το θρήνο των οικογενειών, απώλεια ανθρώπων στην παραγωγική τους ηλικία ως επιτοπλίστων, διατάραξη οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας και βέβαια τραυματισμούς και δημιουργία αναπηρίας.
4: Αυτή τη φορά επιλέξαμε το θέμα της οδικής παιδείας, ακριβώς επειδή πιστεύουμε ακράγαντα ότι είναι ένα θέμα που έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη μας, και δεν θέλουμε άδειες θέσεις στα τραπέζια, δεν θέλουμε να χάνουμε νέους, και γι' αυτό ακριβώς συμβάλλουμε ώστε οι νέοι μας να μάθουν και τον εαυτό τους να προστατεύουν και να σέβονται και τους άλλους.
5: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώση και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην άσφαλτο. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
6: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό, και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος, καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους, να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σταρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους. Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξι έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή, αλλά οι ιδιοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μίνιμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μίνιμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
5: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιμένουν.
6: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν. Βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου. Γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
5: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάποια διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
6: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα, Όλα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια του οδηγού.
5: Τα τελευταία χρόνια μάλιστα δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα.

0: να σέρβει στα οχήματά του σε λέω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
1: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
2: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Η δρόμη δεν είναι καλή, πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
2: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
0: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας. Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζωμετών Καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη, για σένα, για μένα, για όλους όσους αγαπάμε». Η δράση αυτή, σύμφωνα με μέλη του Συλλόγου, θέλει να τονίσει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της υγείας. Το σημείο εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι έξω από τη Λότζια με μια κυκλική διαδρομή 4 χιλιόμετρων και ο περίπατος δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
4: Σίγουρα έχουν γίνει βήματα για την καλυτέρευση της ζωής των ασθενών. Έχουμε ακόμα πολλές χιλιάδες βήματα για να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο ζωής. Εμείς εδώ προσπαθούμε για την ψυχολογική του στήριξη, για την ψυχοκοινωνική του στήριξη με διάφορες ομάδες όπως ζωγραφικής, ιταλικών, ψυχόδραμα, γιόγκα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με οικονομική στήριξη ασθενείς, όχι με χρήματα, αλλά μετά από αίτημα από κοινωνικής υπηρεσίας του Παγνή του Βενιζελίου, μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, ένα λογαριασμό, να βοηθήσουμε κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Οπότε γι' αυτό προτρέπουμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας Κυριακή 18 Οκτωβρίου, να περπατήσουμε όλοι μαζί μια ευχάριστη διαδρομή και να απολαύσουμε και τις παράλληλες δράσεις οι οποίες θα είναι εκεί.
0: Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Μάρκου Μουσούρου 20. Είμαι Αποστολή Δέματος, ενώ το φετινό επαιτειακό πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει συλλεκτικό μπλουζάκι, τσάντα, ενημερωτικά έντυπα και πολλές εκπλήξεις.
3: Πείτε μας τώρα λοιπόν και ποιο είναι το κάλεσμα του Συλλόγου για τον περίπατο που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
5: Τα μηνύματα του περιπάτου μας φέτος είναι δύο. Είναι η πρόληψη σώζει και ότι πολλοί μαζί μπορούμε, σίγουρα μπορούμε, να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων που είναι σε αυτές τις δύσκολες διαδρομές πιο εύκολες.
0: Οι εγγραφές ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμες έως τις 2 Οκτωβρίου στο fzo.gr.
6: Είναι μια σπουδαία δράση. Ο 11ος περίπατος που παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να συμμετέχουμε, γιατί σήμερα εγώ, αύριο εσείς, γι' αυτό παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Μπορείτε να βρείτε στο φυλάδιο εδώ τα πάντα, fzo.gr, να κάνετε τις εγγραφές σας. Και να βρισκόμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας, να κάνουμε τον περίπατο, να κάνουμε αυτή την αγκαλιά μεγαλύτερη.
7: Μια νέα σελίδα ανοίγει το τμήμα μπάσκετ του ΟΦΗ που μπαίνει στη νέα αγωνιστική περίοδο με αλλαγές στη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ, αλλά και με διάθεση να δημιουργήσει τις βάσεις για μια σταθερή πορεία τα επόμενα χρόνια. Ο ΟΦΗ θα αγωνιστεί στη National League 2, ξεκινώντας ουσιαστικά μια νέα προσπάθεια με διαφορετικά πρόσωπα και νέα αγωνιστική φιλοσοφία. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η παρουσία στο πρωτάθλημα, αλλά η δημιουργία ενός συνόλου που θα μπορεί να εξελίσσεται σταδιακά και να διεκδικήσει την επιστροφή της ομάδας στις υψηλότερες κατηγορίες.
8: Κοίτα, ξεκινήσαμε μια νέα προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι καθυστερήσαμε λίγο και δυσκολευτήκαμε κάπως. Έχουμε βρει κάποια παιδιά. Θα θέλαμε να

να πάρουμε και κάποιους άλλους παίχτες, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο και αν προλάβουμε. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε αυτά τα παιδιά που έχουμε να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Στόχος μας είναι να κάνουμε μια καλή πορεία και να παίξουμε ένα ελκυστικό μπάσκετ. Τώρα, αν τα καταφέρουμε αυτά, νομίζω ότι για φέτος θα είμαστε ευχαριστημένοι.

0: σύνολο με αγωνιστική ταυτότητα και ξεκάθαρους στόχους.
1: Εντάξει, αυτά είναι πολλά χρόνια πίσω. Δυστυχώς έχουν τελειώσει τώρα αυτά για μας σαν παίχτης. Το θέμα είναι να τα ξαναζήσουμε τώρα με την ομάδα του Όφη.
2: Έχετε φλόγα, έχετε φιλοδοξία.
1: Φιλοδοξία και όρεξη υπάρχει. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Δυστυχώς χρειάζονται και χρήματα. Θα προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε και θα το δούμε.
3: Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 6 εβδομάδες την προσπάθειά μας. Κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε καλύτεροι. Πλησιάζουμε αυτό που έχω στο μυαλό μου και ελπίζουμε σε 10 μέρες που ξεκινάει το πρωτάθλημα να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα.
4: Νέα διοίκηση, νέοι άνθρωποι. Βλέπω ότι προσπαθούν για το καλύτερο. Και εμείς από τη μεριά μας οι παίκτες προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε.
2: Τι περιμένουμε από την ομάδα στη φετινή χρονιά σε μια διαφορετική κατηγορία?
4: Χρόνια έχω να παίξω στην κατηγορία, δεν ξέρω τι γίνεται με τις υπόλοιπες ομάδες. Ευελπιστώ η ομάδα να φτάσει στα play-off, γιατί όχι και στην άνοδο.
5: Δυστυχώς προέρχομαι από ένα σοβαρό τραυματισμό λίγο πριν τα περσινά play-out. Μας φύγησε και στην ομάδα και σε μένα τη συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώ όλο αυτό το διάστημα, όλο το καλοκαίρι να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Αυτή τη στιγμή είμαι στην αποθεραπεία, είμαι σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι όσο πιο σύντομα γίνεται θα βοηθήσω εγώ την ομάδα σε αυτό το νέο ξεκίνημα.
0: Η επιστροφή στις υψηλότερες κατηγορίες αποτελεί τον μακροπρόθεσμο στόχο. Για να φτάσει όμως εκεί ο Όφη, η φετινή σεζόν αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδρομής που απαιτεί υπομονή και σταθερότητα.
3: Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα είμαστε μια σκληρή ομάδα η οποία θα πουλάει κάθε παιχνίδι πολύ ακριβά το τομάρι του. Η ομάδα, η αντίπαλη θα ματώνει για να μας κερδίσουν.
2: Οι στόχοι της ομάδας ποιοι θα είναι σε αυτό το δύσκολο, το απαιτητικό πρωτάθλημα?
3: Η στοχοθεσία μας αφορά τη διακοπή του πρωταθλήματος που γίνεται τον Δεκέμβρη. Μέχρι τότε θέλουμε να συλλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερες νίκες, να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε στην κορυφή της βαθμολογίας και να επανασχεδιάσουμε τους στόχους μας μέχρι τέλος της σεζόν.
5: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα καινούριο ξεκίνημα από τη διοίκηση, νέος προπονητής, πολλά καινούργια πρόσωπα. Θέλω να πιστεύω και ευελπιστώ ότι όλοι μαζί θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα δυνατό σύνολο, ώστε η ομάδα να είναι όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται και να επιστρέψει όφη στις παραπάνω κατηγορίες που το αξίζει να βρίσκεται.
6: Εδώ είμαστε κάθε μέρα, προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεύτερη χρονιά στον Όφη, με ίδιες και ακόμα μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και σίγουρα καλύτερα από πέρσι.
0: Η νέα εποχή για τον μπάσκετ του Όφη ξεκινά με συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι ασπρόμαυροι αφήνουν πίσω τους μια δύσκολη περίοδο και κοιτάζουν μπροστά με στόχο να βάλουν τις βάσεις για ένα τμήμα που θα έχει συνέχεια, αγωνιστική συνέπεια και παρουσία στις υψηλότερες κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ.
7: Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ακόμα μια χρονιά εδώ και παίζω στην ομάδα που έχω γυρίσει μετά από 8 χρόνια. Βρίσκομαι τώρα, είναι η ένατη σεζόν. Καλή μία είχα στην Α2. Πολύ χαρούμενος για τη νέα προσπάθεια. Ευελπιστώ να ξεκινήσουμε και να πάνε όλα καλά.
2: Είσαι αισιόδοξος για αυτό το νέο ξεκίνημα?
7: Είμαι αισιόδοξος. Είναι κάτι καινούριο αυτό που παλεύουν να στήσουν οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει και ο προπονητής. Πολλά νέα παιδιά, μια νέα κατάσταση, μια νέα συνθήκη. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Έχουμε κάποια δυνατά τεστ να περάσουμε για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Εικόνες βιβλικής καταστροφής στον ορεινό Μηλοπόταμο. Ανοιχτές πληγές στην ευρύτερη περιοχή από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Τόνοι λάσπης και οδοφράγματα για να συγκρατήσουν τα ορμητικά νερά των χυμάρων. Πλημμύρισε ο κάμπος στο οροπέδιο Λασιθίου. Πρωτοφανής ο όγκος νερού από τις βροχοπτώσεις. Ανυπολόγιστες καταστροφές σε καλλιέργειες. Σε εξέλιξη νέο κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Ανησυχία ειδικών για έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Σε επιφυλακή ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας. Μεγάλο εύρος απαλωτριώσεων για τις ανάγκες κατασκευής των 4 ανισόπεδων κόμβων στην παράκαμψη Ηρακλείου. Αποκάλυψη Κρέτα 24 για την έγκριση των μελετών κτηματογράφησης. Τα επόμενα στάδια για την υλοποίηση του τμήματος Χανιά Ηράκλειο του ΒΟΑΚ.
0: Ένας 80χρονος κτηνοτρόφος νεκρός και ανυπολόγιστες καταστροφές είναι ο απολογισμός του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας που σάρωσε τον ορεινό Μηλοπόταμο. Η ευρύτερη περιοχή μετράει πληγές από τον πρωτοφανή όγκο του νερού που έπεσε σε διάστημα λίγων ωρών, ενώ η επόμενη ημέρα αποκάλυψε εικόνες βιβλικής καταστροφής. Στο Ρουκάνι οι υποδομές κατέρευσαν, σπίτια πλημμύρισαν από τόνους λάσπης και ο Μηλοπόταμος αγωνιά για το νέο κύμα κακοκαιρίας που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Είναι συγκλονιστικό. Μυστικές οι μαρτυρίες κατοίκων του χωριού που περιγράφουν τον εφιάλτη που έζησαν από τα ορμητικά νερά.
2: Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το Ρουκάνι Ηρακλείου, μία από τις περιοχές που δοκιμάστηκαν από την ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη. Βίντεο που καταγράφηκε την ώρα της ισχυρής καταιγίδας αποτυπώνει τη στιγμή που τα νερά έχουν εισβάλει σε σπίτι, μετατρέποντας το εσωτερικό του σε μία μεγάλη λασπωμένη λίμνη. Το μέγεθος των προβλημάτων τα οποία προκάλεσε η χθεσινή νεροποντή στην περιοχή κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι από νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ενώ μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου βρέθηκαν στην περιοχή προκειμένου να απομακρύνουν τα φερτά υλικά από τους δρόμους.
3: Καταστροφή, παιδί μου. Τα ντουλάπια, ντουλάπες, έπιπλα, τα πάντα, ρούχα, πλακάκια κάτω, ήδη εκεί έχουν αρχίσει και πετούν υγρασία από μέσα.
4: Από πού πέρασε το νερό και πού πήγε?
3: Από την πόρτα, από τις πόρτες μπήκε το νερό, από το δρόμο. Ο δρόμος είναι πιο ψηλά από την αυλή μου. Είναι κακοτεχνία του Δήμου. Και το είχα πει πάρα, κουράστηκα να το λέω, γιατί το έβλεπα ότι κάποια στιγμή θα γινόταν αυτό το πράγμα. Πάντα είχα, αλλά ήταν και περίμενα και το πιο μεγάλο. Αλλά σε τέτοιο βαθμό, παιδί μου, να μην αξιώνει ο Θεός άνθρωπο.
4: Ρεύμα και νερό υπάρχει εδώ?
3: Όχι, ούτε νερό έχουμε, ούτε ρεύμα. Από εχθές. Από εχθές δεν έχουμε νερό, παιδί μου. Εγώ, παιδί μου, κοιμούμουνε, σας το είπα. Ναι. Και είχα το αυτό, τι αναπνοές παίρνω. Και το έβγαλα. Γιατί ήταν 5:30 ώρα και άκουγα τις βροντές μου να σηκωθώ να δω τι γίνεται. Και ακούω μυρωδιά, Παναγία μου, τι είπα, το σπίτι μου και μυρίζει έτσι άσχημα. Και κάνω έτσι και κοιτάζω και ήμουν μέσα στο νερό και στο χώμα. Το πολύ κακό ήταν που ήταν λάσπη, χώμα.
4: Στην περιφέρεια είμαστε, δουλεύουμε για να ανοίξουμε δρόμο που θα μπορούν να περνάνε τα αυτοκίνητα προσωρινά μέχρι να δουν τι θα γίνει. Η κατάσταση είναι απελπιστική.

0: Υπάρχει θέμα σοβαρό, δουλεύουμε συνέχεια και προσπαθούμε να μην...
1: Εδώ στην περιοχή...
0: Η περιοχή είναι δραματική κατάσταση. Η κατάσταση είναι δραματική. Ανοίγουμε τους δρόμους, βρέχει, ξανακλείνουμε, ξανανοίγουμε τους δρόμους, προσπαθούμε να κρατήσουμε τους δρόμους ανοιχτούς.
2: Το Ρουκάνι βρέθηκε αντιμέτωπο με μεγάλες ποσότητες νερού, λάσπες και φερτά υλικά, ενώ τα ορμητικά νερά έκαναν και το δρακουλιάρι ποταμό να υπερχυλήσει, δημιουργώντας προβλήματα και στην περιοχή της Φινικιάς αλλά και των Μαλάδων.
3: Χθες έγινε κάτι απίστευτο. Πέσανε πάνω από 200 χιλιοστά νερό σε 5 ώρες μέσα. Γίνανε οι δρόμοι, από ό,τι βλέπετε εδώ, ποτάμια. Περάσανε τα νερά μέσα από 2-3 σπίτια, τα καταστρέψανε. Σχεδόν όλος χερός. Έχουν γίνει πολλές κατολιστήσεις. Τώρα υπάρχει εδώ πέρα μηχάνημα από το Δήμο και καθαρίζει τους δρόμους. Και λένε και για απόψη ότι θα υπάρχει το ίδιο. Τώρα ο Θεός να βάλει τη χέρα του.
4: Ρεύμα και νερό υπάρχει στον ίδιο?
3: Δεν υπάρχει ούτε ρεύμα από χθες στις 5 ώρα το πρωί, ούτε νερό. Έχουν καεί μετασχηματιστές και στο χωριό Ρουκάνι και στην Καρκαδιώτισσα. Τώρα είδα κάποια συνεργή και περάσανε, μπορεί να τους φτιάξουν.
4: Ηλικιωμένοι άνθρωποι κινδύνευσαν όσον αφορά τη μεταφορά.
3: Κινδύνευσαν, από ό,τι μου είπε κάποιος, πήγε στο Χάρακα χθες τη γυναίκα του για να της βάλει οξυγόνο και κάποιοι άλλοι είχαν γεννήτριες.
5: Ρουκάνι, Ζωνιανά, Οροπέδιο μετρούν πληγές από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Θα δούμε στη συνέχεια και αναλυτικά ρεπορτάζ από τα Ζωνιανά και το Οροπέδιο. Πάμε στον Κώστα Μπογδανίδη που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης. Κρέτα, Κώστα, καλησπέρα. Ξέρεις, είναι από τις περιπτώσεις που λες η εικόνα είναι πάνω από χίλιες λέξεις.
6: Είναι πολύ περισσότερες από χίλιες λέξεις και το πρόβλημα είναι ότι τι θα ζήσουμε απόψε και αύριο, έτσι, γιατί είναι αυτό το νέο κύμα που έχει επιβεβαιωθεί πια, ενώ ως πρόγνωση. Θυμίζω ότι...
5: Είναι σε εξέλιξη τα φαινόμενα.
6: Ακριβώς. Ναι. Και έχει έρθει ένα 112 για όλη την Κρήτη, έτσι. Το είδες στην ουσία. Λοιπόν, οι μετεωρολόγοι είχαν κάνει την πρόγνωση για ορισμένες περιοχές. Σε κάποιες έπεσαν απολύτως μέσα, σε κάποιες όχι, γιατί ίσως υποτίμησαν, το λέγαμε και από την πρώτη στιγμή, και στα ανατολικά το υποτίμησαν. Αυτό το σπάνιο φαινόμενο, πραγματικά το λέω όσα χρόνια τουλάχιστον εγώ θυμάμαι, να έχεις προβλήματα από βροχοπτώσεις σε ορεινούς όγκους, δεν είναι εύκολο.
5: Ναι, ναι. Τώρα... Και ξέρεις, το έλεγες χθες στη συζήτηση που είχες εδώ στο Δελτίο με τη Σότια, ότι είχαμε δεκαετίες να δούμε τέτοιου τύπου φαινόμενα και καταστροφές σε ορεινά χωριά και το επιβεβαίωσε ο Δήμαρχος των Ανογείων. Μίλησα μαζί του το μεσημέρι στο Δελτίο. Θα δούμε και ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε στην συνέχεια, ότι πρέπει να πάμε πολλές δεκαετίες πίσω για να συναντήσουμε τέτοιου τύπου φαινόμενα σε ορεινά χωριά.
6: Ναι, και αυτές οι δεκαετίες, σου θυμίζω, είχαν άλλες υποδομές,
5: έτσι.
6: Μάλλον μη υποδομές, να το πω έτσι, με σπίτια πολύ κακής ποιότητας, πώς φτιαχνότανε, με γεφύρια κακής ποιότητας, με αποχετεύσεις για όμβρια ύδατα ανύπαρκτες, δεν υπήρχαν αυτά στα χωριά, σου θυμίζω, παλιότερα. Οπότε, εάν πλημμύριζε ένα ρέμα, θα μπορούσε να γίνει οτιδήποτε. Όμως οι άνθρωποι, θα έλεγα λίγο παλιότερα, είχαν τη σοφή, γιατί ήξεραν από πού πάντα θα περάσει το νερό. Τώρα, και εκεί νομίζω θέλω να κλείσω με αυτό το πρώτο μου σχόλιο, είναι ότι έχουμε κάνει τέτοιες παρεμβάσεις στη φύση, που αυτό που μας φαίνεται απίστευτο και στους κατοίκους εκεί των ημιορεινών και ορεινών χωριών, να είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Έχουμε κάνει λάθος παρεμβάσεις, έχουν κλειστεί προφανώς ρέματα, έχουν γίνει δρόμοι εκεί που ήταν τα ρέματα, έχουν χτιστεί και σπίτια, πιθανώς, το σχόλιο μου είναι γενικό, έτσι, δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους που πέστησαν καταστροφή, και όπου έγιναν παρεμβάσεις, προφανώς έγινε με έναν τρόπο εντελώς κακότεχνο. Το ακούσαμε. Δηλαδή, εάν φέρεις τον δρόμο που έχεις φτιάξει, που στην πραγματικότητα είναι ένα παλιό ρέμα, έτσι, τον φέρεις πάνω από το ύψος ενός σπιτιού, τι θα γίνει, βρε Σωτήρη, κάποια στιγμή? Είναι απολύτως λογικό ότι θα συμβεί αυτή η καταστροφή. Και δεν ισχύει αυτό που λέμε, μα είχαμε να δούμε 100 χρόνια αυτό το ρέμα να τρέχει. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, το έχουμε πει και μαζί, είναι αυτό που έγινε πριν πολύ λίγα χρόνια στη Σιτία. Στη Σιτία, ενώ είχαν πρόβλεψη για όποιο ρέμα, τέλος πάντων, το είχαν κατά νου και άφησαν ένα ρέμα το οποίο δεν είχε τρέξει ποτέ του τα τελευταία

0: 100 χρόνια, το έλεγαν και αν δεν ήταν 100 θα ήταν 80, έτρεξε αυτό το ρέμα κάποια στιγμή. Θα γίνει ξανά και σε άλλες περιοχές και θα γίνει δυστυχώς κάποια στιγμή και στο Ηράκλειο. Το λέω, το βάζω στην κουβέντα τώρα που είναι η ώρα, γιατί έχουμε μπαζώσει πάρα πολλά ρέματα.
1: Συγκλονιστικές εικόνες από πλημμυρισμένους δρόμους, ορμητικούς χυμάρους αλλά και οδοφράγματα μετέφερε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων ο πρώην αντιπεριφερειάρχης και κάτοικος των Ζωνιανών Γιάννης Παρασύρης. Ο κύριος Παρασύρης περιέγραψε το μέγεθος της καταστροφής αλλά και την αγωνία των κατοίκων για το νέο κύμα κακοκαιρίας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στο χωριό έχουν στηθεί αναχώματα από τα μπάζα και τα φερτά υλικά που κατέβασε το ποτάμι.
2: Σε αυτό εδώ πέρα το σημείο έχουμε δημιουργήσει ένα οδόφραγμα, ένα φράγμα, έτσι ώστε να αποτρέψουμε τη ροή του νερού να μπει μέσα στα Ζωνιανά. Σας δείχνω τώρα την ποσότητα του νερού την οποία κατεβαίνει με μια βροχή 10 λεπτών. Τώρα και 10 λεπτά τρέχει βρέχη στην περιοχή εδώ πέρα στα Ζωνιανά και μπορείτε να καταλάβετε τον όγκο του νερού που κατεβαίνει μέσα στα Ζωνιανά. Δημιουργήσαμε εδώ το ανάγωμα έτσι ώστε να οδηγείται στο κεντρικό κανάλι του χωριού. Αυτός εδώ πέρα ο ποταμός, για να καταλάβετε, τροφοδοτεί το ποταμό του Γεροποτάμου, διασχίζει τα Ζωνιανά και δυστυχώς χθες υπερχείλησε, είχε φουσκώσει το ποτάμι και οδηγήθηκε το νερό αυτό μέσα στο χωριό. Μαζί με άλλο ένα ρέμα από την άλλη μεριά του χωριού, που από εκεί φούσκωσε και αυτό και οδηγήθηκαν πάρα πολλές μεγάλες ποσότητες νερού μέσα στο χωριό. Δυσκολεύτηκε η κατάσταση, έκλεισε ο δρόμος, δεν είχαμε ρεύμα και ευτυχώς με την άμεση ανταπόκριση της αντιπεριφέρειας και κάποια μηχανήματα που ήρθαν εδώ πέρα επιχείρησαν, δημιουργήσαμε αυτά τα ανακόμματα, καθάρισαν και σήμερα τα ρέματα τα επικίνδυνα, αλλά συνεχώς κατεβαίνουν πολλά φερτά υλικά που αναγκαζόμαστε συνεχώς να παρεμβαίνουμε έτσι ώστε να μείνουν ανοιχτά τα ρέματα και να μην έχουμε πρόβλημα μέσα στο χωριό και να κινδυνεύσουν τις ζωές ή περιουσίες.
1: Στο ίδιο θέμα παραμένουμε. Πάμε να κουβεντιάσουμε για τις εξελίξεις με τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Κώστα, είναι συγκλονιστική η αγωνία αυτών των ανθρώπων για τις επόμενες ημέρες και το γεγονός ότι έχουν στήσει οδοφράγματα από τις πέτρες, τα μπάζα, τα φερτά που κατέβασε το ποτάμι και έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα υλικά σαν ένα ανάχωμα προκειμένου ο ποταμός να μην περάσει ξανά μέσα από το χωριό.
3: Ναι, είναι συγκλονιστικές εικόνες, αλλά λύση δεν είναι η αυτοδιάθεση, η πρωτοβουλία των κατοίκων. Μα καλά κάνουν και οι άνθρωποι να προστατεύσουν όσο μπορούν το χωριό τους και τα σπίτια τους κτλ. Αλλά δεν μπορεί να είναι αυτή η απάντηση στην κακοκαιρία. Έτσι, αυτά είναι μέτρα, πώς θα το πω, πρωτόγωνα που θα γινόταν πριν από 50-60 χρόνια. Ας πούμε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ένα φαινόμενο. Κοίταξε, τα Ζωνιανά είναι από τα σημεία που χτυπήθηκαν πολύ. Το πρόβλημα είναι ότι η κακοκαιρία συνεχίζεται και φαίνεται ότι θα έχει επίκεντρο τις ίδιες περιοχές. Δηλαδή, οι ίδιες περιοχές που δέχτηκαν μεγάλο όγκο νερού είναι πιθανόν να δεχτούν ξανά νέο όγκο νερού και στην πράξη αποδεικνύεται ότι είναι ανοχήρωτες περιοχές. Ότι είναι περιοχές που δεν. Ξέρεις όλα αυτά τα δελτία.
1: Θυμίζω ότι στη συζήτηση που είχαμε το μεσημέρι με τον κύριο Παρασύρη, μας έκλεισε επιγόντως γιατί εκείνη την ώρα της συζήτησης που μας έδινε και ζωντανή εικόνα από το χωριό ξεκίνησε να βρέχει και έπρεπε να απομακρυνθεί επιγόντως γιατί υπάρχει ο φόβος ότι θα ξεχυλήσει ξανά το ποτάμι.
3: Ναι, συμφωνώ απόλυτα με όσα είπε νωρίτερα και ο Κώστας Μπογδανίδης. Είναι αυτό που λέμε η μνήμη του νερού. Το νερό ακολουθεί συγκεκριμένες διαδρομές και αυτές θα ακολουθήσει. Αν ο άνθρωπος χτίσει σε αυτές τις διαδρομές, κακό του κεφαλιού του, δυστυχώς. Όμως δεν πρέπει να τα ρίχνουμε όλα μόνο σε αυτό και δεν πρέπει να τα ρίχνουμε και όλα μόνο στον κακό μας τον καιρό. Έτσι. Δεν είναι σοβαρές εικόνες άνθρωποι να στείλουν μόνοι τους οδοφράγματα για να σώσουν ό,τι μπορούν να σώσουν. Μου φαίνεται, το συζητούσαμε και εκτός αέρα, όλα αυτά τα δελτία τύπου που στέλνουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, ότι είναι ο μηχανισμός πλήρη εγρήγορση και σε ετοιμότητα κτλ. Είναι κενά νοήματος, αποδεικνύεται στην πράξη αυτό. Αυτό που γίνεται είναι ότι παρακολουθούν, κάνουν το σταυρό τους μαζί με τους ανθρώπους για να μην γίνει τίποτα

0: χειρότερο και μετά την καταστροφή ίσως παρέμβουν με κάποια μηχανήματα για να βοηθήσουν την κατάσταση. Η Κρήτη είναι ανοχήρωτη και ξανά όταν θα τελειώσουν όλα αυτά, να περάσει το Σαββατοκύριακο, να μην έχουμε χειρότερα, θα πρέπει να γίνει ένας σοβαρός απολογισμός. Κλείνω με αυτό προς το παρόν, Σωτήρη. Έχουν πέσει πάρα πολλά εκατομμύρια, το ξαναλέγαμε, στην πολιτική προστασία από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήταν βασικός άξονας. Έτσι. Πρέπει κάποιος να μας πει πού πήγαν ακριβώς, τι έργα έχουν γίνει, ποια έχουν προγραμματιστεί, γιατί υπάρχει προγραμματισμός, ποια υλοποιούνται και τι αποτελεσματικότητα θα έχουν.
1: Και να μην
0: στο
1: περιοριστούμε
0: μέλλον.
1: Σε έργα αποκατάστασης, μένουμε... αλλά ναι. και σε αντιπλημμυρικά. Να επενδύσουμε στην αντιπλημμυρική θωράκιση, ναι. Δεν... έστω με προτεραιότητα τις γνωστές ευαίσθητες ευάλωτες περιοχές.
0: Δεν μπορεί να είναι λύση το 2026 άνθρωποι που στείλουν το φράγμα.
1: Μάλιστα. Βαρύ είναι το αποτύπωμα που άφησε, κυρίες και κύριοι, η κακοκαιρία και στο οροπέδιο Λασιθίου, με τον αγροτικό κάμπο να έχει πλημμυρίσει και τις καλλιέργειες να έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα. Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα. Μεγάλες εκτάσεις γης έχουν καλυφθεί από νερό, με αποτέλεσμα ελάχιστα φυτά να διακρίνονται πάνω από τη στάθμη της πλημμύρας.
2: Εικόνες πρωτοφανούς καταστροφής στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου, με το νερό να έχει φτάσει ακόμα και τους 60 πόντους και να έχει καλύψει καλλιέργειες και χωράφια. Η αγωνία των παραγωγών είναι πλέον έκδηλη. Η ζημιά είναι τεράστια, καθώς το 80% της παραγωγής πατάτας και περίπου το 50% της παραγωγής κυπευτικών δεν είχε ακόμα μαζευτεί από τους παραγωγούς. Οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς βρίσκονται κάτω από το νερό, με τους αγρότες να βλέπουν την παραγωγή τους να καταστρέφεται λίγο πριν φτάσει στην αγορά.
3: Πάρα πολύ βρύση, πάρα πολύ βρύση. Είδατε τα αποτελέσματα στον κάμπο, δηλαδή ο κάμπος πλημμύρισε. Ποτέ στα χρονικά δεν είχε πλημμυρίσει 1η Οκτωβρίου. 1η του Οκτώβρου να πλημμυρίσει ο κάμπος δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στα χρονικά. Και το θέμα είναι ότι... άρχισε να ξεκινήσει καλλιέργεια λόγω των βροχοπτώσεων του Μαΐου και έβρεξε νωρίς πρωτοβρέξα, που δεν προλάβανε να οριμάσουν τέλος πάντων τα φυτά όλα, να έχει πάρει ο αγροτικός κόσμος να πούμε το προϊόν, και το βρήκε στο χωράφι. Να πλημμυρίσει ο κόσμος και να έρθει απόλυτη καταστροφή στον αγροτικό τομέα. 80% της πατάτας και 50-60% του κυπευτικών.
2: Το μεγάλο ζητούμενο πλέον είναι η επόμενη μέρα. Αυτό που ζητά ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου είναι η παραγωγή να αποζημιωθούν με κάποιο τρόπο που θα ξεφύγει από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, έτσι ώστε άμεσα να πάρουν μια οικονομική στήριξη για να μπορέσουν να καλύψουν τα βασικά τους έξοδα τους επόμενους μήνες.
3: Είναι ένα θέμα επιβίωσης, μεγάλο θέμα, όχι ένα, τεράστιο θέμα επιβίωσης για τον αγροτικό κόσμο του οροπεδίου Λασιθίου. Έχουν χρέη οι άνθρωποι, έχουν τις ανάγκες τους, τις συνολικές τους ανάγκες, υποχρεώσεις. Είναι τεράστιο το θέμα. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, δεν ξέρω πώς, και πώς πρέπει τέλος πάντων να, κάποια γραφειοκρατικά να εξαιρεθούν, να στηριχτεί αυτός ο κόσμος.
2: Με το δεδομένο ότι τις επόμενες δύο μέρες θα υπάρξουν ακόμα μεγαλύτερα ύψη βροχοπτώσεων, οι παραγωγοί εκτιμούν ότι η χρονιά πλέον είναι χαμένη.
1: Πάμε στο Χάρη Λεοντάκη να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα. Βρέθηκες στο οροπέδιο Λασιθίου. Βλέπουμε τις εικόνες. Αυτός είναι
4: ο χώνος.
1: Ο κάμπος του οροπεδίου.
4: Μάλλον όχι ο χώνος, είναι πριν το χώνο. Δηλαδή είναι ανατολικά του χώνου. Το βίντεο είναι τραβηγμένο από το δρόμο. Έχει πολύ
1: περιοχές
4: νερό.
1: Περιοχές φυτευμένες με πατάτες κατά κύριο λόγο και
4: κυπευτικά. Και κυπευτικά. Και τα κυπευτικά ήταν στο... το 50% της παραγωγής είχε μαζευτεί.
1: Μοιάζει να είναι περίπου μισό μέτρο το νερό. Ορθά το υπολογίζω.
4: 60 πόντους, 70, 40, ναι. Κυμαίνεται από 40 μέχρι 60 με 70 πόντους. Και το κακό ποιο είναι? Το κακό είναι ότι συνεχίζει να βρέχει. Και στο οροπέδιο, τώρα που μιλάμε, πριν μπω στο στούντιο, πήρα τηλέφωνο

0: Το οροπέδιο μου είπαν ότι βρέχει και βρέχει πολύ, που σημαίνει ότι θα γεμίσει ακόμα περισσότερο ο κάμπος. Το νερό κατεβαίνει προς τον Αποσελέμη. Κατεβαίνει προς τον Αποσελέμη πολύ νερό. Η σύραγγα κατεβάζει πάρα πολύ νερό. Αυτό από τη μία είναι θετικό, αλλά από την άλλη τα προβλήματα είναι τεράστια.
1: Υπό άλλες συνθήκες θα κάναμε μια εντελώς διαφορετική συζήτηση με επίκεντρο το φράγμα του Αποσελέμη. Θα το δούμε και τις επόμενες ώρες, γιατί όντως φαίνεται ότι θα φτάσουμε σε νούμερα στην λιμνοδεξαμενή του Αποσελέμη που δεν θα τα έχουμε δει εδώ και αρκετά χρόνια, μέχρι και υπερχείληση ενδεχομένως. Θα το δούμε όμως αυτό. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή η συζήτηση έχει να κάνει με τις καταστροφές στην παραγωγή.
0: Σωτήρη, όταν το 80% της παραγωγής πατάτας είναι στον κάμπο, είναι στο χώμα, μιλάμε για μια ολοκληρωτική καταστροφή. Η σεζόν είναι χαμένη, αυτό λένε και εκτιμούν οι αγρότες στο οροπέδιο, και ο χειμώνας θα είναι για αυτούς εξαιρετικά, εξαιρετικά δύσκολος.
1: Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο αυτή την περίοδο, ναι, για την περιοχή.
0: Ναι, ναι, ναι. Τόσο ο Δήμαρχος όσο και οι κάτοικοι εκεί μας έλεγαν ότι 1η Οκτώβρη συνήθως δεν είχε βρέξει ακόμα στο οροπέδιο.
1: Μάλιστα. Εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν, κυρίες και κύριοι, στην Κρήτη, με επίκεντρο τα κεντρικά και κατά βάση ορεινά τμήματα του νησιού. Είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και χαρακτηριστική η περίπτωση των Ανογείων, όπου σε διάστημα ενός 24ωρου έπεσαν 361 χιλιοστά βροχής. Πάμε να δούμε τι δήλωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Δήμαρχος Ανογείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης.
2: Η ένταση του φαινομένου ήταν πρωτόγνωρη και μεγαλύτερη από μένα δεν θυμούνται κάτι ανάλογο. Και πραγματικά οι αριθμοί από όταν καταγράφονται και κρατιούνται στοιχεία για τις βροχοπτώσεις πραγματικά μας κάνουν να κάνουμε το σταυρό μας και να δοξάζουμε τον Θεό που μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει και έχουμε τις όποιες μικρές, τουλάχιστον αναφέρουμε για το Δήμο μου, συνέπειες. Τι συμβαίνει τώρα με τις βροχές? Όντως έχει να κάνει και με την υποδομή την οποία υπάρχει και μέχρι στιγμής έδειξε ότι άντεξε το σύστημα στα Ανόγια. Έχουμε θέματα που προκύπτουν και ανακύπτουν και βγαίνουν καθημερινά τώρα και μέχρι να σταματήσουν τα φαινόμενα. Για παράδειγμα, σήμερα μου αναφέρθηκε ότι έχουμε κάποιες εκτεταμένες ζημιές στο βιολογικό καθαρισμό. Κάτι το οποίο μένει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί το επόμενο διάστημα. Έχουμε μικρά πλημμυρικά φαινόμενα σε σπίτια κυρίως παλαιότερης κατασκευής. Πρέπει όμως να προσέξουμε τις καταπτώσεις κυρίως στο επαρχιακό οδικό δίκτυο που και κινείται η μάζα του πληθυσμού. Και το μεγάλο κεφάλαιο που θα αναδειχθεί και αυτό τις επόμενες μέρες είναι το αγροτικό οδικό δίκτυο και οι υποδομές ίδρευσης κυρίως και αποχέτευσης που θα έχουν υποστεί σημαντικά πλήγματα και θα πρέπει να δούμε την αποκατάσταση. Κύριο σημείο, κύριε Μεταξά, και αυτό επισημαίνουμε πάντα, είναι ότι πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε και να ελέγξουμε πλήρως τις μετακινήσεις μας όταν υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα, διότι έτσι αυξάνουμε τον κίνδυνο για να έχουμε μη αναστρέψιμες καταστάσεις. Και μέχρι στιγμής η συνεννόηση και με τους κτηνοτρόφους κυρίως που θέλουν να έχουν πρόσβαση στα απομνημειωστάσια τους είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο. Και πιστεύω ότι και τις επόμενες ώρες, που είναι επίσης δύσκολες, θα υπάρχει αυτός ο συντονισμός και αυτή η συνεργασία ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Βλέπουμε να φεύγουν τα νερά από σημεία που ποτέ δεν θυμόμαστε να βγαίνουν νερά από τη γη. Άρα αυτό σημαίνει ότι όντως ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή την ποσότητα. Λειτουργεί σαν σοκ για αυτόν. Οπότε είναι η στιγμή που λέμε ας μην βγουν τα προγνωστικά αυτή τη φορά, ας μην πέσει αυτή η ποσότητα νερού. Μόνο μία ένδειξη, κύριε Μεταξά, από τα στατιστικά που υπάρχουν, να σας αναφέρω ότι τα τελευταία 20 χρόνια το μέσο όρο βροχόπτωσης όλο τον χρόνο, όλο τον Οκτώβρη, είναι 95 περίπου εκατοστά νερό. Συγγνώμη, 9,5 εκατοστά νερό. Μόνο σήμερα έχουν πέσει μέχρι τώρα 8 εκατοστά νερό. Μόνο σήμερα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι οι ποσότητες είναι τεράστιες. Βοηθάει, αν θέλετε, το ανάγλυφο να μην έχουμε σημαντικές καταστροφές. αλλά ξαναλέμε να περάσει, να ολοκληρωθεί αισίως η κακοκαιρία και εκεί τη στιγμή να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να βελτιώσουμε.

0: Τον κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που προηγήθηκαν και έχουν προκαλέσει συνθήκες κορεσμού στο έδαφος, εξέφρασε ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος. Να δούμε το ρεπορτάζ.
1: Συνέχιση της έντονης κακοκαιρίας με αμύωτο ρυθμό, τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή, προβλέπει για την Κρήτη ο Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος. Ο ίδιος προσθέτει πως η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, σημειώνοντας πως το πρώτο κύμα των βροχοπτώσεων έφερε πολύ μεγάλα ύψη βροχής και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού. Τα επόμενα 24 ώρα θα είναι δύσκολα στην Κρήτη, καθώς αναμένεται κορύφωση των καιρικών φαινομένων με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους ισχυρούς ανέμους.
2: Και σήμερα έχουμε βροχές κυρίως στο εσωτερικό του νησιού, με σημαντικά ύψη βροχής, αλλά καμία σχέση με αυτά που είδαμε τη χθεσινή ημέρα. Περιμένουμε μια επιδείνωση από το βράδυ της Παρασκευής μέσα στη νύχτα Παρασκευή του Σαββάτου και το Σάββατο, πιθανότητα σε κάποιες περιοχές τα φαινόμενα με μικρότερη ένταση συνεχιστούν μέχρι την Κυριακή το πρωί. Επειδή έχει βρέξει πολύ σε πάρα πολλές περιοχές, το έδαφος είναι κορεσμένο, η χήμερα είναι γεμάτη νερό, όσο νερό πέσει, πιθανότατα θα επιδεινώσει τα υπάρχοντα προβλήματα ή μπορεί να δημιουργήσει και νέα προβλήματα. Επομένως, ας αποφύγουμε τις μετακινήσεις μας απόψε μέσα στη νύχτα και μέχρι αύριο το πρωί στις απολύτως απαραίτητες. Να προσέξουμε για να μην έχουμε τουλάχιστον ανθρώπινα θύματα.
1: Ο Κώστας Λαγουβάρδος ανέφερε πως πρέπει να είμαστε σε απόλυτη εγρήγορση, γιατί από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής αλλά και το Σάββατο θα έχουμε εξίσου ισχυρό κύμα βροχοπτώσεων.
2: Την Κυριακή οι βροχές θα συνεχιστούν με μικρότερη ένταση και αναμένουμε να σταματήσουν την Κυριακή το απόγευμα. Από τη Δευτέρα και για αρκετές ημέρες ο καιρός βελτιώνεται. Θα ανέβει η θερμοκρασία στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, γιατί τώρα είμαστε αρκετά κάτω από την εποχή επίπεδα. Εδώ θα πέσει αρκετά και η ένταση των ανέμων. Όσον αφορά τους ανέμους, να πούμε ότι έχουμε θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Το βλέπουμε αυτό και με τον πολύ ισχυρό κυματισμό που έχουμε στις βόρειες ακτές του νησιού. Αυτό θα συνεχίζεται και την Παρασκευή και το Σάββατο με μικρή σταδιακή εξασαίρεση από την Κυριακή και μετά.
0: Πριν κανεπουλωθούν οι πληγές από το φωνικό και καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη, νέο κύμα με ισχυρά φαινόμενα και μεγαλύτερη διάρκεια σαρώνει αυτές τις ώρες στο νησί. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται έντονες καταιγίδες στα εσωτερικά τμήματα της Κρήτης μέχρι και την Κυριακή. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη να μας πει περισσότερα. Χάρη.
3: Και
0: με έντονα ξεσπάσματα αυτήν την ώρα ο καιρός.
3: Και σε αρκετές περιοχές. Έχουν δοθεί 2/112. Το πρώτο το μεσημέρι για την περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, όπου είχαμε πολύ έντονη βροχή για αρκετή ώρα, για περίπου μία ώρα, ίσως και παραπάνω. Και το δεύτερο 112 αφορούσε όλη την Κρήτη. Εστάλει σε όλους τους κατοίκους του νησιού και προειδοποιεί για τα καιρικά φαινόμενα, τα οποία θα είναι ιδιαίτερα έντονα απόψε και αύριο μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Θα υπάρχει αύριο το μεσημέρι προς το απόγευμα μια μικρή εξασθένιση, όμως θα συνεχιστούν οι βροχές και οι καταιγίδες μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι. Κάτι που σημαίνει ότι απαιτείται από όλους μας ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα βρέχει στο Ηράκλειο, έβρεξε και το μεσημέρι, έβρεξε και στην περιοχή των Αρχανών και στις Γούβες, πάρα πολύ νερό, και στο οροπέδιο Λασιθίου, όπως είπαμε πριν, και στο Αρκαλοχώρι και στο Ρέθυμνο έχει ξεκινήσει η βροχή. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο βράδυ και με το δεδομένο ότι είναι Παρασκευή βράδυ, είναι μια μέρα που πολλοί επιλέγουν και για τη διασκέδασή τους. Απαιτείται να είναι διπλά προσεκτική.
0: Είναι ένα δύσκολο βράδυ, Χάρη. Αυτήν την ώρα υπάρχουν περιοχές στο Ηράκλειο με πολύ ισχυρά φαινόμενα.
3: Ναι, και δεν είναι μόνο το γεγονός ότι βρέχει σε μια περιοχή ή δεν βρέχει σε μια άλλη. Μπορεί να υπάρχει ασθενής βροχή σε μια περιοχή, όμως βορειότερα και υψηλότερα να είναι πολύ πιο έντονη βροχόπτωση, που σημαίνει ότι ριάκια, χήμαροι θα κατεβάσουν πολύ νερό και αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό δημιουργήθηκε και στα Ζωνιανά και είδαμε ποια ήταν η εικόνα εκεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα στην περιοχή του ορεινού Μυλοποτάμου, όπως και στον Αποκόρονα, όπως και σε αρκετές περιοχές των Χανίων, αλλά και σε αρκετούς, οι περισσότεροι δήμοι. Οι περισσότεροι δήμοι έχουν κάνει διασπορά των μηχανημάτων.

0: έργων, προκειμένου να είναι έτοιμοι να επέμβουν ανά πάσα στιγμή. Χαρακτηριστικά θα σου πω, Σωτήρη, το πρωί βρέθηκα στην ευρύτερη περιοχή της Φοινικίας και των Μαλάδων και εκεί...
1: Περιοχές στην... που έχουν δώσει και στο παρελθόν πολύ έντονα πλημμυρικά φαινόμενα λόγω κακοκαιρίας.
0: Σε δύο σημεία υπήρχαν μεγάλα μηχανήματα, μεγάλη εσκαφής, όπου ήταν δίπλα ουσιαστικά στο ποτάμι, προκειμένου να επέμβουν αν χρειαστεί για να καθαρίσουν αν κατέβουν φερτά υλικά και δημιουργηθούν προβλήματα που να ανακόπτουν τη ροή του νερού και να υπάρχει κίνδυνος να πλημμυρίσει γύρω περιοχή. Υπήρχαν μηχανήματα προκειμένου να είναι έτοιμα να επέμβουν αν χρειαστεί. Υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα, υπήρξε και σήμερα νωρίς μία τηλεδιάσκεψη όλων των δημάρχων και των εκπροσώπων της πολιτικής προστασίας. Είχαμε και χθες σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης. Νομίζω ότι υπάρχει μία αυξημένη ετοιμότητα. Από εδώ και πέρα όμως αυτό που απαιτείται από όλους μας είναι να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ προσεκτικοί, και να μην επιχειρήσουμε να περάσουμε από κάπου που βλέπουμε ότι υπάρχει ορμητικό νερό σε πρώτη φάση και γενικότερα να προσέχουμε τα καιρικά φαινόμενα, γιατί είναι έντονα, έχουν ξεκινήσει και θα κρατήσουν, επαναλαμβάνω, μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Τα μετεωρολογικά προγνωστικά μοντέλα λοιπόν προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς σε αρκετές περιοχές το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έπεσαν το προηγούμενο 24ωρο, αυξάνοντας τον κίνδυνο για νέα πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστήσεις. Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας θα παραμείνει σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού καθ' όλη τη διάρκεια του νέου κύματος, δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Τσαπάκος, κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στις ευάλωτες, ευαίσθητες περιοχές του Ηρακλείου και στα φουσκωμένα ποτάμια σε Φοινικιά, Μαλάδες και Γιώφυρο.
2: Συνεδρίασε η εκτίμηση κινδύνου του Υπουργείου. Είχαμε τους επιστήμονες, τους μετεωρολόγους και όλους τους υπόλοιπους που συμμετέχουν στην Επιτροπή. Αυτό που μας είπαν ότι από σήμερα το απόγευμα οργανώνεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας και θα το έχουμε μέχρι την Κυριακή το πρωί. Ζήτησα για να μας εξειδικεύσουν τα σημεία που θα μπορούσε να πηγεί το νησί περισσότερο, όμως θεωρούν ότι θα έχουμε φαινόμενα σε όλο το έργο του νησιού. Και έτσι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι όπως και είμαστε για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση σε οποιοδήποτε σημείο του νησιού. Σε συνεργασία με τους Δήμους και όλους τους εμπλεκόμενους της πολιτικής προστασίας, πυροσβεστικής σώματος ασφαλείας, αστυνομία, ΕΚΑΒ και εθελοντές, προχωράμε για να κάνουμε το καλύτερο μέσα και σε αυτό το κακοκαιρία που περιμένουμε. Από εκεί και πέρα, οι απορροές στο βόρειο κομμάτι του νησιού είναι πιο δύσκολες λόγω των κατοικημένων περιοχών που παρεμβάλλονται από τη θάλασσα. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς έχουμε ετοιμαστεί, υπάρχει αποκέντρωση δυνάμεων, υπάρχει σχεδιασμός. Θέλουμε συνεργασία από τους πολίτες. Οι πολίτες πρέπει να πειθαρχήσουν στις οδηγίες της πολιτείας. Θα φύγει ένα 112 το προληπτικά σήμερα το απόγευμα προς όλους τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού, ώστε να είναι προετοιμασμένοι. Κάνω έκκληση από εδώ, δίνοντας μου το βήμα και σας ευχαριστώ, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι, να περιορίσουμε σε περίπτωση έκτακτων έντονων καιρικών φαινομένων τις μετακινήσεις μας, πρωτίστως για την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και των εμπλεκόμενων όλων αυτών που δουλεύουν στο πεδίο, που συνδράμουν για να αποκατασταθούν οι ζημίες ή να αποκατασταθεί το δυτικό δίκτυο κατά περίπτωση.
1: Αλλάζουμε κυρίες και κύριοι θέμα και κλίμα. Το διπλωματικό Brand Fair Αθήνας Άγκυρας για την υποβρύχια ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αλλά και η ακρίβεια κυριαρχούν και σήμερα στην πολιτική ατζέντα. Μήνυμα ότι για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή στην Ελλάδα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Πιερία. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης για την ακρίβεια και τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε καύσιμα, φορολογία και ιδιωτικά.

0: ιδιωτικό χρέος.
1: Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή Άγγελου Συρίγου, που υποστήριξε πως η κυβέρνηση υποχώρησε δύο φορές στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ μετά από τουρκικές αντιδράσεις.
2: Ξαφνικά το 2024 τον Ιούλιο και μετά τον Νοέμβριο η Τουρκία προσπαθεί να παρεμποδίσει την ενέργεια των ερευνών. Η ελληνική πλευρά προσπαθεί ορθώς κατά τη γνώμη μου να διαπιστώσει τι ακριβώς σημαίνει πριν προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Σταματάει τις εργασίες και κοιτάζει να καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε πως δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση και πως το έργο θα γίνει ενώ έντονες ήταν οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.
2: Δεν είναι θέμα εκτός γραμμής. Ο κ. Συρίγος είναι ένας αξιοπρεπής και σοβαρός επιστήμονας και πολιτικός. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Δεν υπήρξε καμία υποχώρηση, υπήρξε μια ολοκλήρωση της φάσης αυτής και στην συνέχεια όλα όσα έχουν συμβεί και έχουν δείξει ότι κάθε άλλο παρά υποχώρηση υπήρχε.
3: Ο κύριος Συρίγος δεν είναι ένας άσχετος άνθρωπος, είναι καθηγητής και μίλησε πάνω στο αντικείμενό του. Συνεπώς, η γνώμη του έχει διπλή βαρύτητα. Τα ρίπτει και τη γραμμή της Δημοκρατίας ότι έφταιγε η Κύπρος για τη μη μπότηση του καλωδίου.
4: Δεν μπορούμε να προσπερνάμε, μάλλον με τέτοια ευκολία, όταν ψεύδεται ο Πρωθυπουργός. Γιατί ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι τον προσβάλλει να τίθεται το ζήτημα περί υποχώρησης από την αντιπολίτευση.
1: Οι αντιπαραθέσεις πάντως συνεχίζονται για το πακέτο των μέτρων στήριξης απέναντι στη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, με το Πασόκ να προτείνει τα έσοδα από το ΦΠΑ στα καύσιμα να κατευθυνθεί για την περαιτέρω μείωση της τιμής τους.
5: Τα μέτρα προφανώς της ΔΕΦ ήταν σχεδιασμένα με μια ορισμένη λογική. Αυτό κάπως εντάχθηκε και στα μέτρα της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος.
6: Αυξάνονται τιμές στα καύσιμα. Ωραία. Αυξάνονται τα έσοδα που έχουμε από το ΦΠΑ.
7: Μάλιστα.
6: Σωστά.
7: Μάλιστα.
6: Παίρνουμε αυτό το ποσό και το ρίχνουμε στη μείωση του ειδικού φόρου
7: κατανάλωσης. 180 εκατομμύρια είναι αυτό και ήδη έχουμε ρίξει 210. Λιγότερα λένε
6: από αυτά. Ποιο είναι το δημοσιονομικό κόστος?
7: Το Πασόκ έχει πάθει ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή δεν μπορεί να πάθει Τσίπρα, έχει πάθει ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το Κομμουνιστικό Κόμμα από την πλευρά του κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή με την οποία προτείνει την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα.
8: Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας είναι συγκοινωνούντα δοχεία γιατί έχουν κοινή στρατηγική. Η οποία αυτή η στρατηγική έχει οδηγήσει το λαό σε αυτά τα σημερινά αδίέξοδα.
9: Έχει δημοσιονομικό κόστος το να επιβληθεί φορολόγηση στα υπερκέρδη των διελιστηρίων?
3: Που συμμετέχουν
9: μόνο θετικό.
3: Στα
9: έχει δημοσιονομικό όφελος.
10: Πάμε ξανά στον Κώστα Μπογδανίδη για να κουβεντιάσουμε για τις εξελίξεις. Κώστα, νομίζω ότι σε καθημερινή βάση θα μας απασχολεί το ζήτημα της ακρίβειας. Το λέω όχι κοινωνικά, το λέω πολιτικά.
11: Γιατί κοινωνικά έτσι και μας απασχολεί εμάς. Πρέπει να βάζουμε το χέρι βαθιά στην τσέπη. Δηλαδή το ξαναλέω και έχουμε γίνει και ίσως βαρετή, γιατί ο κόσμος το ξέρει. Όταν πας να βάλεις το ίδιο ποσό που έβαζες, γιατί δεν γίνεται και αλλιώς, πού να τα βρεις τα περισσότερα χρήματα, που έβαζες πριν 6 μήνες ή πέρσι, καταλαβαίνεις τις διαφορές. Τώρα βέβαια αυτό που κάνουν οι πολιτικοί είναι κάτι μεταξύ σπέκουλας και κουτσομπολιού, έτσι. Δηλαδή συζητάνε πώς θα το κάνουν οι μεν και οι δεν. Το πρόβλημα είναι ότι η αγορά στενάζει. Ανακοινώθηκε ένας πληθωρισμός πάρα πολύ ψηλός σε σχέση και με την Ευρωζώνη. Τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, Σωτήρη, δεν θα υπάρχει προϊόν να μην ανατιμηθεί. Οι λόγοι είναι πια προφανέστατοι. Δηλαδή είτε επηρεάζονται από τα καύσιμα είτε από την ηλεκτρική ενέργεια και τα δύο τις περισσότερες φορές. Όταν ανεβαίνει το κόστος μιας επιχείρησης, και το οποίο ανεβαίνει εκθετικά, έτσι, το βλέπουμε συνεχώς πια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκρατηθούν οι τιμές. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό, με το δεδομένο ότι έχουμε μπροστά μας και πολύ πιο γρήγορα, με βάση και αυτά που συζητούσαμε σε σχέση με το χειμώνα που ήρθε φέτος πολύ πολύ πιο νωρίς. Τι θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης, περιμένοντας τις επόμενες
10: δύο εβδομάδες. Εν αναμονή των ανακοινώσεων στις 14 του Οκτώβρη.
11: Περίπου όμως ξέρουμε, έτσι, ναι, το έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός. Και δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι και αυτό θα λειτουργήσει. Εκτός εάν η ζωή τα λύσει μόνη της και έχουμε μια, ας την πούμε, θεαματική ανατροπή των όσων συμβαίνουν είτε στη γειτονιά μας είτε λίγο πιο ανατολικά, για να φτάσουμε σε ένα σημείο, ας πούμε, να αποσυμπιεστεί η κατάσταση. Όμως υπάρχει και κάτι τεχνητό, αυτό το γνωρίζουμε. Διότι αν πάει κάποιος μερικά χρόνια πριν και δει τις τιμές και δει πόσο ψηλά ήταν κάποιες στιγμές το πετρέλαιο, το βαρέλι, αυτό που λέμε.

0: με το brand. Και πόσο εμείς αγοράζαμε τα καύσιμα, θα καταλάβει ότι εδώ παίζονται και διάφορα πάρα πολύ περίεργα παιχνίδια. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι ενώ εμείς σε κάθε περίπτωση θα είμαστε χαμένοι, αυτοί που εμπορεύονται, είτε είναι μεσάζοντες, είτε είναι στην κορυφή τα δηληστήρια, πάντα κερδίζουν. Δεν είναι περίεργο σε ένα καπιταλιστικό σύστημα.
1: Είναι τουλάχιστον περίεργο. Ναι. Πώς κρίνεις αυτό το brand affair για το καλώδιο, την ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου?
0: Κοίταξε, αυτό, όπως ξέρεις, πέρα από το κομμάτι της ηλεκτρικής διασύνδεσης και το τεχνικό, είναι κυρίως πολιτικό,
1: ναι.
0: Είναι κυρίως διπλωματικό. Εκεί εμείς τώρα το πιθανότερο είναι να κρατήσουμε για ένα διάστημα κλειστά τα χαρτιά μας. Η λογική είναι ότι εμείς αποφασίζουμε, έτσι. Εμείς θα δούμε
1: τον παράγοντα Γαλλία να έχει ισχυρό ρόλο και λόγο στις εξελίξεις.
0: Ναι, ο παράγοντας Γαλλία έχει ισχυρό λόγο στις εξελίξεις.
1: Με την έννοια του κατασκευαστικού σκέλους του καλωδίου και της επένδυσης.
0: Ο παράγοντας Ισραήλ, σου θυμίζω, έχει λόγο σε άλλες εξελίξεις. Ο παράγοντας ΗΠΑ είχε λόγο στα ενεργειακά ενώ στις εξορίξεις. Όμως εμείς θα πάρουμε τις αποφάσεις και εμείς θα υπερασπιστούμε είτε το Αιγαίο είτε την εθνική μας ακεραιότητα. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό και το ξέρουμε, γιατί και προηγουμένως, σου θυμίζω και την παλιότερη ιστορία στην Κάσο και στην Κάρπαθο, τις υπαναχωρήσεις που είχαμε, και εκεί είχαμε παράγοντες που μας υποστήριξαν, αλλά εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε πίσω. Τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο, το λέω γιατί υπάρχουν και πάντα οι λόγοι της εσωτερικής κατανάλωσης, σε προεκλογική περίοδο να πάμε σε κάτι τέτοιο, διότι η κυβέρνηση πρέπει να μπει στον καυγά. Η χώρα εννοώ, έτσι, η κυβέρνηση. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επαναχωρήσει, διότι αυτό θα τη στοιχήσει και εκλογικά. Σταματούμε εδώ, γιατί είναι λίγο πιο ευαίσθητα αυτά τα θέματα.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Η πορεία υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης κυριάρχησε, κυρίες και κύριοι, στην ατζέντα της συνάντησης που συγκάλεσε ο Σταύρος Αρναουτάκης με αιρετούς της αυτοδιοίκησης από τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Στο τραπέζι βρέθηκαν επίσης και οι διαδικασίες ετοιμότητας για το νέο κοινοτικό πρόγραμμα χρηματοδότησης.
2: Συνάντηση εργασίας με τους δημάρχους και τα στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων των Περιφερειακών Ενωτήτων Χανίων και Ρεθύμνου συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης την Παρασκευή. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η ενημέρωση των Δήμων της Δυτικής Κρήτης για το πλαίσιο, τις χρηματοδοτικές δυνατότητες και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες με κεντρικό θέμα. Από τον προγραμματισμό στην υλοποίηση. Στόχος, όπως τόνισαν οι παρευρισκόμενοι, δεν ήταν μόνο η ενημέρωση, αλλά η άμεση ανταλλαγή απόψεων, η καταγραφή των τοπικών αναγκών και προτεραιοτήτων, καθώς και η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού πλαισίου συνεργασίας για την άμεση προώθηση των αναπτυξιακών έργων των Δήμων.
3: Δεύτερη συνάντηση με τους δημάρχους σήμερα των Περιφερειακών Ενωτήτων Ρεθύμνης και Χανίων για το πρόγραμμα, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξη. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε όλοι είναι η προετοιμασία των μελετών, η υποβολή των προτάσεων στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού για να μπορούμε να τρέξουμε τα έργα τα οποία προτείνουν οι Δήμοι. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι σε όλους τους Δήμους της Κρήτης η Περιφέρεια έχει χρηματοδοτήσει με 2 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους για ξεκίνημα. Πολύ σύντομα βγαίνει πρόσκληση και για τα αθλητικά έργα, ούτως ώστε σε όλη την Κρήτη να μπορούμε και σύμφωνα με τους προϋπολογισμούς των έργων να μπορούμε να εντάξουμε νέα έργα και στον αθλητισμό. Η συνεργασία είναι άριστη μαζί με όλους τους Δήμους και μόνο όλοι μαζί μπορούμε να διεκδικούμε από την κεντρική εξουσία. Που η κεντρική εξουσία πρέπει να έχει περισσότερη εμπιστοσύνη στην αυτοδιοίκηση του και στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό.
2: Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έναρξης της νέας προγραμματικής περίοδου 2026-2030.
4: Με χαρά στην πρόσκληση του Περιφερειάρχη Κρήτης με τους δημάρχους της Δυτικής Κρήτης προκειμένου να δούμε την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του προγράμματος που διαχειρίζεται η Περιφέρεια για να επιβεβαιώσουμε το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας αλλά κυρίως για να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί την πορεία εξέλιξη των υφιστάμενων έργων και το σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι έχουμε το προνόμιο ως Περιφέρεια Κρήτης να διατηρούμε αυτές τις εξαιρετικές σχέσεις εμπιστοσύνης αλλά και τελικού αποτελέσματος με την Περιφέρεια. Από τις σχέσεις αυτές και το αποτέλεσμα προσδοκούν πολλά οι πολίτες της Κρήτης και ο Δήμος Χανίων θα ανταποκριθεί στο έπακρο σε όλη αυτή την πολύ σημαντική πρόκληση.

0: Η πορεία υλοποίησης του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος Κρήτης κυριάρχησε, όπως είδαμε, στην ατζέντα της σύσκεψης που συγκάλεσε ο Σταύρος Αρναουτάκης. Πάμε τώρα να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις που αφορούν στις απαλωτριώσεις για τον ΒΟΑΚ. Ένα μεγάλο μέρος απαλωτριώσεων προβλέπει η έγκριση του κτηματολογίου. Το Υπουργείο Υποδομών, όπως αποκάλυψε το κρέτα24.gr, άναψε το πράσινο φως. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
1: Ναι, εγκρίθηκαν οι μελέτες κτηματογράφησης στους κόμβους Παγνή, Ανώπολης, Καρδερού και Φοινικιάς. Θα απαλωτριωθούν Σωτήρι συνολικά 446.000 τετραγωνικά μέτρα και 399 ακίνητα για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Από αυτά τα 399 ακίνητα, τα 65 ανήκουν στο δημόσιο και τα υπόλοιπα σε ιδιώτες. Το αναφέρω αυτό γιατί δεν ξέρω αν απλοποιεί κάπως τις διαδικασίες ή όχι. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό και απαραίτητο βήμα. Δεν μπορεί
0: Έχουμε
1: να
0: δει στο πρόσφατο παρελθόν καθυστερήσεις στις απαλωτριώσεις που παρέσυραν προς τα πίσω τα χρονοδιαγράμματα και έφεραν και πέναλτι, οικονομικό πέναλτι δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.
1: Είναι
0: προς
1: θέμα
0: τη,
1: το οποίο
0: προς την πολιτεία.
1: Παρουσιαστεί, έχει αποτελέσει και αντικείμενο κριτικής και τώρα δεν είναι ότι φτάσαμε στο τέλος. Έτσι. Ξεκινάει μια διαδικασία που, όπως ξέρουμε, δεν είναι εύκολη. Χρειάζεται να γίνει το μέτρο, να καθοριστεί η τιμή του μέτρου. Χρειάζονται κάποιες νομικές διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση όμως έγινε ένα καθοριστικό βήμα, έστω και με καθυστέρηση. Υπήρξε πολύ μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Ένα βήμα δίχως το οποίο δεν μπορεί να προχωρήσει η υλοποίηση του μεγάλου του κομματιού του ΒΟΑΚ, του Ηράκλειο Χανιά. Οπότε είναι μια θετική εξέλιξη. Περιμένουμε να δούμε πώς και με τι ρυθμούς θα κινηθούν οι διαδικασίες από εδώ και μπρος.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην υποβολή και οριστικοποίηση της ενιαίας ενίσχυσης λόγω εκκρεμωτήτων του κτηματολογίου, ζήτησε ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγιανάκης κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή. Απαντώντας, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός αναγνώρισε ότι η πρώτη εφαρμογή της υποχρεωτικής ψηφιακής διασταύρωσης ανέδειξε δυσκολίες και οδήγησε το Υπουργείο σε προσαρμογές. Να δούμε ένα απόσπασμα από τη Βουλή.
2: Η προθεσμία της 21 Σεπτεμβρίου, 25 Σεπτεμβρίου, με συγχωρείτε, για την προκαταβολή Οκτωβρίου, κατέστη επίγουσα μια εφαρμόσιμη λύση την οποία πρέπει να δοθεί. Γι' αυτό και σας θέτω τα ερωτήματα, όπως κατέθεσα και στην ερώτησή μου, αν σκοπεύετε να προωθήσετε πρόσθετες παρεμβάσεις σε συνεργασία με την ΑΔΕ και το Ελληνικό Κτηματολόγιο για τις περιπτώσεις όπου εκκρεμούν κτηματολογικές διορθώσεις ή ενστάσεις και η αντιστοίχηση ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ ή τα γεωμετρικά στοιχεία δεν μπορούν να αποκατασταθούν άμεσα. Δεύτερον, θα προβλεφθεί τεκμηριωμένη προσωρινή καταχώρηση και εξέταση των περιπτώσεων αυτών χωρίς αδικαιολόγητο αποκλεισμό από την οριστικοποίηση της ΕΑΕ. Και τρίτον, πώς θα διασφαλίσετε με σαφείς οδηγίες προς τα ΚΙΔ και δημοσιοποίηση του αριθμού των αιτήσεων.
3: Στις περιοχές όπου το κτηματολόγιο λειτουργεί, προβλέπεται η ενσωμάτωση των διορθώσεων που πραγματοποιούνται σε αυτό. Παράλληλα, έχουν ήδη γίνει και πρόσθετες τεχνικές παρεμβάσεις. Έχει υλοποιηθεί η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης σε περιπτώσεις επικάλυψης αγροτεμαχίων του ίδιου παραγωγού. Για προβλήματα επικάλυψης με όμορα αγροτεμάχια εξετάζεται αρμοδίως πρόσθετη λύση, ενώ μέσω του Μάη 15-21 μπορούν να εξετάζονται και μεμονωμένες περιπτώσεις με συγκεκριμένα στοιχεία. Θέλω τέλος να ξεκαθαρίσω και κάτι ως προς τις προθεσμίες. 25 Σεπτεμβρίου αφορούσε την πρώτη δυνατότητα καταβολής προκαταβολής έως τις 31 Οκτωβρίου. Δεν ήταν η καταληκτική και δεν είναι καταληκτική ημερομηνία, δεν ήταν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί έως τις 16 Οκτωβρίου και για όσους υποβάλλουν αίτηση από τις 6 Σεπτεμβρίου έως τότε, προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής έως τις 30 Νοεμβρίου. Άρα υπάρχει ακόμη χρόνος για την ολοκλήρωση και την ορθή υποβολή των αιτήσεων με τις προσαρμογές που έχουν ήδη γίνει για τις δικαιολογημένες κτηματολογικές εκκρεμότητες.
2: Για τις αιτήσεις δηλαδή από 26 Σεπτεμβρίου έως 16 Οκτωβρίου, προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής έως 30 Νοεμβρίου. Συνεπώς, η υπέρβαση της πρώτης προθεσμίας δεν σημαίνει αυτομάτως απώλεια της ενίσχυσης. Μπορεί όμως να μεταθέσει την προκαταβολή, ενώ παραμένει κρίσιμη η εκπρόθεσμη ή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της αίτησης. Για τον παραγωγό που πρέπει να καλύψει έξοδα καλλιέργειας, αυτή η διαφορά έχει πραγματικά κόστος. Γι' αυτό ζητώ τρεις συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Πρώτον,

0: κοινές γραπτές οδηγίες Υπουργείου ΑΔΕ και Κτηματολογίου για κάθε κατηγορία εκκρεμότητας και τα αποδεκτά δικαιολογητικά. Δεύτερον, δημοσιοποίηση συγκεντρωτικών στοιχείων για τις επηρεαζόμενες αιτήσεις στην Κρήτη και πανελλαδικά, με διάκριση αναετία. Και τρίτον, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εξέτασης και ενημέρωση κάθε παραγωγού για την εκκρεμότητα που πρέπει να αποκαταστήσει και την πληρωμή στην οποία μπορεί να ενταχθεί. Κύριε Υπουργέ, οι ελέγχοι πρέπει να προστατεύουν και το δημόσιο χρήμα, πολύ σωστά, και το συνεπή παραγωγό. Αυτό ζητώ. Μια εφαρμόσιμη λύση, ώστε μια τεκμηριωμένη κτηματολογική εκκρεμότητα να μην μετατραπεί σε αδικαιολόγητο αποκλεισμό από την αγροτική στήριξη.
1: Και στην ασφάλεια με την οποία πρέπει να μπορούν να λειτουργούν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Ως προς τους παραγωγούς, η λογική των αλλαγών που έγιναν είναι σαφής. Μια δικαιολογημένη εκκρεμότητα του κτηματολογίου ή μια απόκληση που οφείλεται στη διαδικασία ενημέρωσης των ειδικοσιακών στοιχείων δεν αντιμετωπίζεται αυτομάτως ως αμφισβήτηση της πραγματικής γεωργικής εκμετάλλευσης. Γι' αυτό, όπως είπαμε, θεσπίστηκε το όριο του 55% που θεωρούν οι αρμόδιοι ότι είναι ένα ικανό ποσοστό για να λύνει να αντιμετωπίσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν προβλέπτηκε η δυνατότητα δήλωσης συγκεκριμένου λόγου μη τακτοποίησης και γι' αυτό οι σχετικές περιπτώσεις μπορούν να υποβάλλονται και να ελέγχονται στη συνέχεια.
2: Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο ΕΒΖΟ με τον καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου. Το ραντεβού έχει δοθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη Λότζια με κεντρικό μήνυμα «Πρόληψη σημαίνει φροντίδα». Όλα τα έσοδα της δράσης θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση και την ψυχοκοινωνική στήριξη των ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους.
3: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τους επαγγελματίες του νομού μας, της πόλης μας, που μας στηρίζουν και φέτος. Είναι ακόμα περισσότεροι. Δεν έχουμε αρκετό χώρο να βάλουμε τα λογότυπά σας, να βάλουμε τα μπάνερ σας και να σας θαυμάσουμε και να έχουμε φωτογραφίες μαζί σας. Αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη και η προσέλευση του κόσμου πλέον. Μπράβο στο κοινό του Ηρακλείου. Μπράβο που δεν φοβάται στο άκουσμα και στην τυπωμένη λέξη καρκίνος. Μπράβο στον κόσμο που κατεβαίνει μαζί μας και περπατάει μαζί μας, δίπλα στους ασθενείς, δίπλα στους φροντιστές των ασθενών, δίπλα στους ανθρώπους που πενθούν και θέλουν με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουν αυτό το στόχο. Το να είμαστε δίπλα στον ογκολογικό ασθενή και την οικογένειά του. Να ενθαρρύνουμε όλους τους ανθρώπους να είναι συνεπείς με τους προληπτικούς τους ελέγχους, γιατί αυτό σηματοδοτεί και μια τελείως διαφορετική διαδικασία θεραπείας σε περίπτωση που δεν είναι πολύ καλά τα αποτελέσματά μας. Όλοι μαζί, λίγο πιο νωρίς, επιστημονική και σωστή αντιμετώπιση. Και σε αυτό μας βοηθάει πολύ ο κόσμος, ο οποίος σιγά σιγά καταλαβαίνει τη δύναμή του, επικοινωνεί το πρόβλημα και το αναδεικνύει μέσα από τη συμπεριφορά του. Έγκαιρη διάγνωση σημαίνει καλύτερη θεραπεία. Σημαίνει ότι απευθυνόμαστε σωστό επαγγελματία, οπότε όλα θα πάνε σίγουρα καλύτερα. Είναι εντυπωσιακό όμως ότι ο κόσμος έχει γίνει λίγο πιο δυνατός. Δεν φοβάται τόσο, ενημερώνεται και μιλάει για τη βοήθεια που του παρέχει ο Σύλλογος. Οπότε όλο και περισσότερος κόσμος απευθύνεται σε εμάς για να τον καθοδηγήσουμε κι εμείς με τον τρόπο μας σε ένα καλύτερο μονοπάτι.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Στο εξωτερικό δελτίο, σε θρίλερ για γερά νεύρα με διεθνείς προεκτάσεις, εξελίσσεται η παρολίγων αεροπορική τραγωδία στην πτήση της Fly Dubai.

0: μαχαίρωσε τον πιλότο.
1: Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχουν πει ελάχιστα δημόσια πέρα από το ότι διεξάγονται έρευνες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πάντως δήλωσε ότι ο συγκυβερνήτης συνελήφθη. Η ταυτότητα και τα κίνητρα του συγκυβερνήτη που μαχαίρωσε τον κυβερνήτη σε πτήση προς το Ισραήλ, προκαλώντας μια επικίνδυνη κατακόρυφη πτώση του αεροσκάφους και αναγκάζοντάς τον να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία, παρέμεναν άγνωστα μέχρι και την Πέμπτη, καθώς οι ερευνητές έσπευδαν να μάθουν περισσότερα. Ισραηλινοί επιβάτες στην πτήση της Fly Dubai με 174 άτομα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προς το Τελαβίδ περιέγραψαν πώς ο ημόφυρτος Ινδός κυβερνήτης κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου για να τους επιτρέψει να μπουν μέσα και να καταφέρουν να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη και να σταθεροποιήσουν το αεροσκάφος. Ακόμα δεν έχει γίνει σαφής η κατάσταση του συλληφθέντος συγκυβερνήτη. Σε συνέντευξή του στο CNN που μεταδόθηκε το βράδυ της Τετάρτης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε ότι ο δράστης ήταν ομανός, υπήκοος και ανακρίνεται στη Σαουδική Αραβία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είπε σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι ο ίδιος ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συζήτησαν εκτενώς το περιστατικό τηλεφωνικά και ότι φαινόταν πως ο συγκυβερνήτης ήταν ίσως τρομοκράτης ή κάποιος ψυχικά διαταραγμένος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ελλάδος αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Παρά την πικρία για την απώλεια της νίκης στο φινάλε, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παρέμεινε αίτητο και διατηρείται μόνο πρώτο στην κορυφή του ομίλου με 7 βαθμούς.
3: Παυλίδης. Βλέπει την μπάλα μπροστά του, θέλει να τη φέρει με καλύτερο κοντρόλ και να έχει απόλυτο έλεγχο. Μπαίνει στη φάση και ο Κουρπέλης βγάζει τον Τζόλι στο ένα εναντίον ενός, πηγαίνει κατά μέτωπο σούτ, αριστερό γκολ! Γκολ ο Χρήστος Τζόλις! Ένα γκολ που το ήθελε! Υπάρχει σηκωμένη η σημαία από τον βοηθό. Κουρπέλης βγάζει στον Τζόλι. Δείτε πώς διψάει για αίμα, επιτρέψτε μας σε αυτή την περίπτωση. Θεωρεί ο βοηθός ότι επηρεάζει ο Παυλίδης. Τώρα η προσπάθεια και η συνεργασία από Μασούρα για Ιωαννίδη, το δεξί το έκανε γκολ! Γκολ ο Φώτης Ιωαννίδης! Ένα που δεν μέτρησε πριν, ένα που μετράει τώρα. Η Εθνική παίρνει το προβάδισμα. Τσιμίκας, Καρέτσας. Καρέτσα στην κλειστή γωνία Φερμπρίχεν. Καρέτσας κρατάει, προσπαθεί κάτι να βγάλει από τη φάση, από τις κόντρες. Ιωαννίδης πατάει περιοχή, γυρίζει, γκολ! 2-0 ο Μασούρας! Άριστη η Εθνική! Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους! Πάλι ο Βίρμαν είναι στη γωνία για το κόρνερ, κεφαλιά η μπάλα στα δίχτυα. Μειώνει με το Φαντάικ η Ολλανδία 2-1. Η πρώτη φορά που εν αέρια μονομαχία είχε πορτοκαλί χρώμα στο παιχνίδι και η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα του Τζολάκη. Ντούμφρις προωθημένος, κεφαλιά, μπαίνει στη φάση ο Μίρθινγκ, ο Ρέτσος. Πάει να κάνει το κάτι παραπάνω και το γκολ σοφαρίζει ο Ντούμφρις. Θα πάει να το δει. Τώρα θα δούμε και θα μάθουμε τι ακριβώς θα δει ο διαιτητής.
4: Και είναι offside ο Ντούμφρις. Έρχεται από θέση offside, έχει κάνει επαφή ο...
3: Δεν είδε και πολλά. Δεδομένου ότι έχει πολύ καθαρή άποψη ο Κουίντα. Δεν υπάρχει γκολ. Πανηγυρίζεται όμως από όλους σαν γκολ. Ο Βίρμαν στο κόρνερ για την Ολλανδία. Μία ακόμη φάση που γίνεται επικίνδυνη η Ολλανδική ομάδα και εδώ δεν υπάρχει γκολ. Όμως υπάρχει υπόδειξη για offside. Αλλά αλλαγή κατεύθυνσης και σέντρα, κεφαλιά από τον Ζίρξε και έρχεται ο Τζολάκης να φωνάξει παρόν και να κάνει μια πάρα πολύ σημαντική

0: απόκρουση στο παιχνίδι. Πάλι το γυριστό που γίνεται και ο Ράιτερς είναι αυτός που ισοφαρίζει για την Ολλανδία.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Υποχώρησε στις 2.636,54 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 1,24%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 499,92 εκατομμύρια ευρώ. 30 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 79 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Απόψε δεν θα αφηγηθούμε, απλώς ιστορίες. Θα λύσουμε, θα επιχειρήσουμε τουλάχιστον να λύσουμε γρίφους. Θα δούμε μύθους να καταραίουν και την ίδια στιγμή αλήθειες να φωτίζονται. Σήμερα έχουμε τη χαρά να ανοίξουμε ένα ξεχωριστό, ένα ευρύ παράθυρο στο παρελθόν με οδηγό έναν άνθρωπο που ξέρει απόλυτα και με τον πλέον ιδανικό τρόπο να φωτίζει τις εξελίξεις. Θα ξεκινήσουμε με το ξετύλιγμα πτυχών ιστορίας που δεν συναντά κανείς στην καμία των περιπτώσεων στα βιβλία, παρά μόνο μέσα από την έρευνα, την εμπειρία και το πάθος ενός απόλυτα αφοσιωμένου μελετητή. Με μια λαμπρή πορεία σε κορυφαία πανεπιστήμια, μεταξύ άλλων του Χάρβαρντ και του Κέμπριτζ και το αντίστοιχο του Λονδίνου, και σε επίπεδο Ελλάδα, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχω δίπλα μου, και είναι ιδιαίτερη τιμή για όλους μας εδώ στην εκπομπή απευθείας, τον Μανώλη Χαλκιαδάκη, διδάκτορ ιστορίας, με τον οποίο θα ξεκινήσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για την τιμητική πρόσκληση.
0: Οι ερωτήσεις μου θα επιχειρήσω να είναι κατά κάποιο τρόπο από τα μέσα της συζήτησης προς το τέλος έτσι ιδιαίτερα εναλλακτικές. Θέλω ωστόσο να ξεκινήσω με τα βασικά, με την φύση της ιστορίας και να σας ρωτήσω αν η ιστορία έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να συστηθεί στους τηλεθεατές ως ένας ζωντανός οργανισμός. Τι θα ήταν, μια επιστήμη, μια αφήγηση ή ένας καθρέφτης που μας δείχνει όσα δεν θέλουμε αρκετές φορές να δούμε μπροστά μας και να έρθουμε αντιμέτωποι μαζί τους.
1: Ωραίο το ερώτημά σας και σας ευχαριστώ πολύ. Η ιστορία δεν είναι μια απλή αφήγηση, είναι μια επιστήμη και ουσιαστικά η ιστορία φωτίζει το παρόν και μας βοηθάει καλύτερα να κατανοήσουμε τον κόσμο που ζούμε σήμερα. Η ιστορία ουσιαστικά μας βοηθάει να καταλάβουμε γιατί γίνονται κάποια πράγματα που σήμερα εμείς βλέπουμε, γιατί έγιναν στο παρελθόν και μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει προκειμένου να μπορούμε να ερμηνεύσουμε τον κόσμο που ζούμε σήμερα καλύτερα.
0: Θέλετε λίγο τώρα στην αρχή της συζήτησής μας να εστιάσουμε κατά κάποιο τρόπο στην σημασία της ιστορίας και για ποιους λόγους συνηθίζουμε διαχρονικά ακόμα και σε καθημερινή βάση να κοιτάζουμε και να αναλύουμε το παρελθόν. Τελικά, γιατί επιμένουμε, γιατί καταγράφεται αυτή η επιμονή στο να κοιτάμε πίσω εν έτη 2025 και τι κερδίζει βέβαια ένας πολίτης μέσα από αυτή την στοιχειώδη αναδρομή. Είναι ανάγκη, είναι συνήθεια ίσως για επιβίωση.
1: Η ιστορία θα λέγαμε ότι επαναλαμβάνεται. Η ανθρώπινη ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά κάθε φορά διαφέρουν αν θέλετε οι αναλογίες των καταστάσεων. Ως εκ τούτου θα πρέπει να γνωρίζουμε καλά την ιστορία προκειμένου να μπορούμε καλύτερα να προγραμματίσουμε το παρόν και να σχεδιάσουμε το μέλλον. Προσέξτε, αυτό που λέω δεν το λέω απλά προκειμένου να πω θετικά πράγματα για την επιστήμη την οποία υπηρετώ. Είναι μια πραγματικότητα. Εάν γνωρίζουμε καλά τα ιστορικά δρόμενα, μπορούμε με τις αναλογίες που επιτρέπουν οι συνθήκες των καταστάσεων να υπολογίσουμε καλύτερα

0: καλύτερα το παρόν και να σχεδιάσουμε καλύτερα την πολιτική μας στο μέλλον.
1: Ο ιστορικός είναι παρατηρητής.
0: Ο ιστορικός, να πω, δεν είναι κριτής. Ο ιστορικός είναι εκείνος που όντως παρατηρεί με ένα ιστορικό τρόπο.
1: Τουλάχιστον το αυτονόητο να μην είναι κριτής.
0: Ναι. Καμιά φορά
1: και
0: δεν
1: πολλά
0: είναι
1: παραδείγματα
0: κάτι αυτονόητο.
1: Που ξεφεύγει όλη η
0: ναι,
1: κατάσταση
0: ισχύει.
1: Και δεν είναι κάτι αυτονόητο. Πολύ σωστά το θέτετε.
0: Δεν είναι αυτονόητο. Ο ιστορικός παρατηρεί το παρελθόν και προσπαθεί στο μέτρο φυσικά του δυνατού να είναι όσο μπορεί αποστασιοποιημένος. Με βάση αυτό που με ρωτήσετε, θα ήθελα να πω το εξής. Με ρωτάνε πολλοί και οι φοιτητές μου, υπάρχει αντικειμενικός ιστορικός? Και η απάντηση είναι όχι, δεν υπάρχει.
1: Οπότε δεν μπορεί να βρεθεί κάποιος ιστορικός χωρίς κατά κάποιο τρόπο να χρωματίζει τα γεγονότα του παρελθόντος και να μην τοποθετεί και συγκεκριμένες πεπιθήσεις πάνω σε αυτά. Και θέλω να σας ρωτήσω, παίρνοντας πάσα από την εισήγηση και την έναρξή σας, μήπως τελικά κάθε ιστορία κουβαλά κατά κάποιο τρόπο και τον άνθρωπο ο οποίος τη γράφει?
0: Σαφέστατα. Εξαρτάται κάθε φορά. Ξέρετε, η ιστορία αποτελείται από πολλές ιστορίες. Γι' αυτό και υπάρχουν και πολλές αλήθειες στην ιστορία. Δεν υπάρχει μόνο μία αλήθεια. Η ιστορία δηλαδή δεν είναι ακριβής αλήθεια του παρελθόντος, αλλά είναι η καλύτερη δυνατή που μπορούμε να έχουμε κατανόηση γι' αυτό.
1: Τουλάχιστον στην ανάγνωσή της.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι το εξής. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του, πιστεύω, τη δική του ιδεολογία, τις δικές του προσλαμβάνουσες. Ως εκ τούτου επηρεάζεται από όλα αυτά που γνωρίζει. Άρα όταν γράφεις μία ιστορία δεν μπορείς να είσαι απόλυτα αντικειμενικός.
1: Ναι.
0: Όπως λέω στους φοιτητές μου, η αντικειμενικότητα ενός ιστορικού εξαντλείται στο να παραθέσει και τη μία και την άλλη πηγή. Εκεί εξαντλείται η αντικειμενικότητα του ιστορικού. Παραθέτω αντίθετες, αντικρουόμενες πηγές. Και μετά ψάξτε.
1: Ξέρετε, καταλαβαίνω ότι ίσως υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο κάποια χωρία ιδιαίτερα έτσι ωρεοποιημένα ή σκοπίμως αλλοιωμένα κομμάτια της αφήγησης. Και θέλω λίγο να σας ρωτήσω το εξής. Πόσο καθαρή είναι τελικά η εικόνα που έχει το κοινό, ο μέσος αναγνώστης, στο μέτωπο μεγάλων γεγονότων του παρελθόντος?
0: Ναι, αυτό
1: δηλαδή,
0: τώρα... Ναι,
1: πού αγγίζει το όριο της αστοχίας, ποιο το ποσοστό της αστοχίας?
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η ιστορία όλη που ξέρουμε, μπορούμε να πούμε ότι λέγεται αλλιώς δημόσια ιστορία. Είναι αυτή που ένα κράτος έχει ουσιαστικά αποδεχτεί και μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος βγάζει προς τα έξω.
1: Και μέσω της τεκμηρίωσης.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το πολύ βασικό. Για να είναι ένα ιστορικό γεγονός, θα έλεγα έγκυρο, θα πρέπει να έχει την απόλυτη ή τη μεγαλύτερη δυνατή τεκμηρίωση. Αυτό ακριβώς. Τώρα, σχετικά με αυτό που είπατε, η ιστορία συνήθως γράφεται από τους νικητές. Η ιστορία γράφεται από τους ισχυρούς. Άρα αυτό που ξέρουμε εμείς ως ιστορία μπορεί να μην είναι η ακριβής πραγματικότητα για το τι έγινε στο παρελθόν.
1: Δεν έχει γραφτεί ίσως στη μειοψηφία και η ιστορία από χαμένους?
0: Βεβαίως.
1: Από αδικημένους?
0: Φυσικά. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλές οπτικές για ένα ιστορικό γεγονός.
1: Οπότε οι αλήθειες στο μέτωπο των ηττημένων αφηγητών ίσως είναι πιο ισχυροί και πιο τεκμηριωμένοι?
0: Όχι απόλυτα. Συνήθως αυτοί που περνούν τη δική τους αλήθεια είναι ισχυροί, γιατί έχουν τη δυνατότητα να περάσουν προς τα έξω τη δική τους αλήθεια. Ενώ οι ηττημένοι, οι αδύναμοι, δεν μπορούν να την δείξουν προς τα έξω. Δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Άρα, να έχουμε στο μυαλό μας ότι η ιστορία γράφεται από τους ισχυρούς και τους νικητές. Άρα, αυτά που ξέρουμε μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι. Προσέξτε, δεν θέλω να πω ότι ό,τι μαθαίνουμε είναι όλα λάθος. Αλίμονο. Απλά μπορεί να μην είναι όλη η αλήθεια έτσι όπως την ξέρουμε.
1: Στην αρχή της συζήτησής μας και για να σας πείσω, καθώς ο χρόνος σας στο τελευταίο χρονικό διάστημα είναι περιορισμένος, καταλήξαμε στην εξής θεματική, η οποία θα αποτελούσε και την απαρχή, την βάση, το βασικό πεδίο της σημερινής μας συζήτησης. Δηλαδή, πώς γεγονότα του παρελθόντος μπορούν να μας παραδειγματίσουν και να μας δείξουν το μέλλον, προκειμένου να μην κάνουμε τα λάθη που έχουν συμβεί ιστορικά κατά το πρόσφατο ή όχι και το πρόσφατο παρελθόν. Μπορούμε ένας απλός πολίτης, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, να διαβάσει γεγονότα της

0: καθημερινότητάς του μέσα από ιστορικούς παραλληλισμούς.
1: Εφόσον έχει, θα έλεγα, κάποια στοιχειώδη ιστορική γνώση, μπορεί να κάνει αυτούς τους στοιχειώδεις παραλληλισμούς και μπορεί να κρίνει κάποια πράγματα.
0: Υπάρχουν μικρά, σας διακόπτω, υπάρχουν μικρά ή μεγάλα παραδείγματα όπου το χθες κατά κάποιο τρόπο προβλέπει, με μαθηματική όμως τώρα ακρίβεια, το σήμερα.
1: Ναι.
0: Να μπούμε συγκεκριμένα να μιλήσουμε ποια είναι.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Να ξεκινήσουμε με τα δικά μας.
0: Μην τα αναλύσουμε, καθώς έχουμε πολλές θεματικές.
1: Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να δούμε τα ελληνοτουρκικά και να τα ερμηνεύσουμε.
0: Ναι. Μια απλή αναφορά θέλω, καθώς
1: ναι,
0: έχω ερωτήσει.
1: Θα μπορούσαμε για τα ελληνοτουρκικά, να τα ερμηνεύσουμε.
0: Όπως για παράδειγμα και με την πανδημία θα
1: και
0: μπορούσαμε
1: πανδημία.
0: Να είχαμε παραδειγματιστεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολλά τέτοια γεγονότα. Το ουκρανικό, τα ελληνοτουρκικά, η πανδημία. Πάρα πολλά γεγονότα πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς δημιουργήθηκε, συνδέεται με ιστορικά γεγονότα. Σαφώς συνδέεται. Αλλά προσέξτε, εκτός από αυτά και την πολιτική, η ιστορία συνδέεται και με την καθημερινότητά μας. Και αυτό ίσως είναι πιο ενδιαφέρον για τους περισσότερους.
0: Ναι. Ο νέος ιστορικός έχει την ψυχραιμία να μπει σε μια διαδικασία, συνεχούς έρευνας, προκειμένου να επιβεβαιώσει γεγονότα και πώς αυτά σχετίζονται ή μπορούν να σχετιστούν με το σήμερα.
1: Έτσι θα πρέπει να κάνει αν θέλει να είναι σωστός στη δουλειά του.
0: Συμβαίνει.
1: Όχι πάντα.
0: Για ποιους λόγους.
1: Αυτό βέβαια επαφίεται και στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε ιστορικού. Δεν μπορώ να επισέλθω δηλαδή για ποιες προσωπικές επιλογές
0: ναι, αλλά
1: δεν
0: περισσότεροι
1: προχωρά.
0: Έχουν λόγο όμως.
1: Πολλές φορές μπορεί να υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα σκοπιμότητες.
0: Τα αντανακλαστικά του ακροατή σε αυτές τις περιπτώσεις ποια πρέπει να είναι και αν ένας μέσος φοιτητής έχει αντανακλαστικά προκειμένου να καταλάβει, να κατανοήσει και να διαχειριστεί μία κατά κάποιο τρόπο χειραγωγημένη αφήγηση.
1: Πολύ βασικό είναι η άσκηση της κριτικής ικανότητας. Αυτό είναι κάτι που θέλουμε και στους μαθητές μας και στους φοιτητές. Πολλές φορές όταν κάνω μάθημα, λέω.
0: Είναι έμφυτη όμως η περίπτωση. Δηλαδή,
1: σίγουρα.
0: Αλλά ότι δεν μπορεί να εξασκηθεί ή να καλλιεργηθεί εκ των υστέρων.
1: Μπορεί όμως, επιτρέψτε με εδώ, μπορεί να είναι ναι μεν έμφυτη, άρα μπορεί να καλλιεργηθεί στη συνέχεια. Εγώ ξέρετε, πολλές φορές όταν κάνω κάποιο μάθημα και λέω κάτι στους φοιτητές μου, σας δίνω προσωπικά παραδείγματα, τους λέω ότι εσείς μπορείτε να αμφισβητήσετε αυτά που λέω.
0: Αμφισβητούν κάποια αυτά τα οποία λέτε.
1: Βέβαια, καμιά φορά ναι. Αρκεί, λέω, να είναι τεκμηριωμένα.
0: Δέχεστε την τεκμηριωμένη, με συγχωρείτε, κριτική.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά, πιστέψτε με. Γιατί αυτό σημαίνει ότι ασχολήθηκαν με το θέμα.
0: Και η απάντησή σας, η διαχείρισή σας ποια είναι. Να ανατρέξετε σε μια βιβλιογραφία για να επιβεβαιώσετε αυτά τα οποία σας έχουν τονίσει.
1: Θα σας πω. Υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις που προσπάθησαν να ανατρέψουν την άποψή τους.
0: Ναι.
1: Υπήρξαν άλλες περιπτώσεις όμως που υπήρξα σκεπτικός και που είπα, ξέρεις κάτι, με ενδιαφέρει, θα το ξαναδώ αυτό που είπες. Οπότε είναι χρήσιμο να υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση.
0: Θέλω λίγο να δώσουμε απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα τα οποία διαχρονικά διχάζουν την ελληνική κοινωνία. Και υπάρχει και ένα θολό τοπίο, το οποίο έτσι προβληματίζει και δεν έχει ξεκαθαρίσει μέχρι και σήμερα. Ζούμε σε μία εποχή της ακρότητας και των άκρων και αυτό δεν βοηθάει και αναφέρομαι στο μέτωπο διαχείρισης συγκεκριμένων θέσεων μέσα από εκπροσώπους της κεντρικής πολιτικής κοινής. Δηλαδή, θα επιχειρήσω να σας ρωτήσω για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επέτειο του Πολυτεχνείου. Θα επιχειρήσω να σας ρωτήσω με θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ουκρανική κρίση, με την πανδημία, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και πώς μπορούμε να τις εξηγήσουμε γυρνώντας το βλέμμα στο παρελθόν. Να ξεκινήσουμε λόγω και της συγκυρίας. Πριν από 2-24 ώρα είχαμε την επέτειο του Πολυτεχνείου, ένα φορτισμένο διαχρονικό κεφάλαιο και θέλω λίγο να μας πείτε μέσα από συγκεκριμένα δεδομένα ερευνών τι πραγματικά συνέβη την ημέρα του Πολυτεχνείου.
1: Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε και στους νεκρούς της περίοδου εκείνης.
0: Τι γνωρίζουμε ιστορικά, τι έχει αποδεδειχθεί και θέλω λίγο η τοποθέτησή σας να είναι έτσι ιδιαίτερα προσεκτική όπως

0: Πάντα.
1: Σας ευχαριστώ. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και είναι και επίκαιρο. Αναφορικά με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, ξέρουμε όλοι ότι έγινε η εξέγερση του Νοεμβρίου του 1973 απέναντι στο δικτατορικό καθεστώς που υπήρχε εκείνη την εποχή. Ήταν ο δικτάτορος Παπαδόπουλος στην εξουσία. Ξεσηκώθηκαν οι φοιτητές, είχαν προηγηθεί τα γεγονότα στη νομική Αθηνών και μετά το Νοέμβριο του 1973.
0: Είναι μία αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα μύθο.
1: Ακριβώς, όχι.
0: Είναι
1: βέβαια.
0: Ξεκάθαρο αυτό. Είναι αδιαπραγμάτευτο.
1: Σαφώς έγινε μία εξέγερση από φοιτητές. Ναι. Και δεν ήταν μόνο φοιτητές. Στην εξέγερση αυτή ήταν και απλός λαός. Συμμετείχαν και εργάτες. Εγώ ξέρω από δικούς μου ανθρώπους που σπούδαζαν εκείνη την εποχή και πήγαν στο Πολυτεχνείο γιατί μαζευόταν ο κόσμος και πήγαν και αυτοί εκεί πέρα να
0: συμμετέχουν. Να συμπαρασταθούν.
1: Να συμπαρασταθούν.
0: Ξέρετε, ακριβώς. Είναι θέματα. Είναι σχόλια τα οποία από τη μία χωρίζουν, από την άλλη συγκινούν και από την άλλη στο τέλος μπερδεύουν.
1: Mm-hmm. Ναι. Ξέρετε, είναι πολύ επικίνδυνο όταν ορισμένοι χρησιμοποιούν την ιστορία για να εξυπηρετήσουν πολιτικές σκοπιμότητες. Η ιστορία δεν πρέπει να απέχει από όλα αυτά. Πρέπει να είναι καθαρή. Πρέπει να είναι, να είμαστε ειλικρινείς.
0: Το αντίθετο συμβαίνει πάντως, κύριε
1: Χαλκιαδάκη. Συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις. Αυτό είναι
0: στην πλειονότητα συμβαίνει το αντίθετο. Προκειμένου τώρα να εγκατασταθεί μια γενική, μια συγκεκριμένη, μια ουσιώδης συλλογική μνήμη, τι πρέπει να πράξουμε και βέβαια θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε σε ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται μέχρι και σήμερα και από εκπροσώπους της κεντρικής πολιτικής κοινής με ιδιαίτερο πάθος αναφορικά με τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Νομίζω η απάντηση είναι μία. Υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο?
1: Λοιπόν, υπάρχει, σας μιλάω με βάση τεκμηριωμένα τα επιστημονικά δεδομένα. Υπάρχει η περίφημη έκθεση του Λεωνίδα Καλιβρετάκη, ήταν διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Έκανε λοιπόν μία έκθεση για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Ύστερα από αυτή την έκθεση προέκυψε το εξής συμπέρασμα. Υπήρξαν 24 επώνυμα νεκροί που σκοτώθηκαν στα γεγονότα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Προσοχή όμως, δεν σκοτώθηκαν μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου. Σκοτώθηκαν στους γύρω δρόμους από τους
0: Για να μην προκύψουν λανθασμένα συμπεράσματα, σκοτώθηκαν ίσως και από ελεύθερους σκοπευτές.
1: Από ελεύθερους σκοπευτές.
0: Μιλάμε για δολοφονίες.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Φυσικά. Επίσης κάποιοι έπαθαν ανακοπή από τα, θα λέγαμε, αυτά που χρησιμοποιούσε τα αέρια η αστυνομία, τα καπνογόνα που είχαν.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι καταγεγραμμένοι 24 θάνατοι. Ο Λεωνίδας Καλιβρετάκης αναφέρει 24 ονόματα και υπάρχουν και άλλα 16 ονόματα που όμως δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Σας μιλάμε τεκμηριωμένα με βάση την έρευνα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και τα τεκμήρια που υπάρχουν.
0: Ακριβώς. Άρα, ο καθένας έχουμε βγαίνει και λέει ό,τι θέλει. Τα άκρα βρίσκουν ένα πρόσφορο έδαφος προκειμένου να ξετυλίξουν το αφήγημά τους και αυτό το οποίο προκαλείται στην ελληνική κοινωνία από τη μία διαχρονικά στις τελευταίες δεκαετίες είναι μία σύγχυση και ένας διαχωρισμός, μία αντιπαλότητα.
1: Ξέρετε, η ιστορία είναι πιο ενδιαφέρουσα όταν τη μαθαίνουμε με ειλικρίνεια και αλήθεια. Είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα.
0: Αρκεί να θες να την ακούσεις.
1: Αρκεί να θες φυσικά να την ακούσεις. Άρα, συνοψίζοντας, 24 νεκροί, εκτός όμως από το χώρο του Πολυτεχνείου, κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και άλλοι 16, ναι, των οποίων τα ονόματα δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
0: Επειδή έχω δουλέψει αρκετά λίγο τη σημερινή συζήτησή μας και νομίζω ότι χρειάζεται προσπάθεια για να διαχειριστεί κανείς τηλεοπτικά τις γνώσεις ενός ανθρώπου, ενός επιστήμονα όπως εσείς, θέλω να σας ρωτήσω λίγο και να προχωρήσω σε ακόμα μία έτσι εναλλακτική και εκτός ατζέντας των τελευταίων χρόνων ερώτηση που έχει να κάνει με τους, από τη μία με τους νεκρούς της εξέγερσης που μας απαντήσατε και από την άλλη με την προτομή που ιστορικά δεν φαίνεται να συνδέεται εκεί στην πύλη του Πολυτεχνείου με τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Να μας δώσετε λίγο το ιστορικό και πώς προήλθε, πώς τοποθετήθηκε αυτή η προτομή σε αυτό το χώρο.
1: Η προτομή αυτή στην οποία πηγαίνουμε τις ημέρες του Πολυτεχνείου και εγώ έχω πάει ως φοιτητής και καταθέτουμε
0: και έχετε
1: λουλούδια.
0: Καταθέσει και λουλούδια.
1: Καταθέσει λουλούδια.
0: Στέφανα καταθέσει λουλούδια.
1: δεν είναι σε κάποιον, δεν είναι κάποιου νεκρού του Πολυτεχνείου. Είναι η πρωτομή του Νίκου Σβορώνου. Ο Νίκος Σβορώνος ήταν ένας κορυφαίος ιστορικός

0: την εποχή του Πολυτεχνείου βρισκόταν στη Γαλλία, δίδασκε στο Παρίσι. Εγώ ως πρωτοετής φοιτητής, ένα από τα πρώτα βιβλία που πήρα ήταν η επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας του Σβορών. Άρα, χωρίς αμφιβολία είναι ένας μεγάλος ιστορικός και η πρωτομία ανήκει στον Νίκο Σβορώνο. Όμως, ναι, ο Σβορώνος δεν βρισκόταν το 1973 στο Πολυτεχνείο, βρισκόταν στη Γαλλία, στο Παρίσι.
1: Πώς προέκυψε λοιπόν αυτή η παράδοση, πού ξεκίνησαν όλα?
0: Πολύ αργότερα μεταφέρθηκε η πρωτομία αυτή στο χώρο από τον Έλληνα γλύπτη, στο χώρο του Πολυτεχνείου με την άδεια φυσικά και των Βρετανικών αρχών του Πολυτεχνείου. Και θα σας πω πώς προέκυψε μία σύνδεση. Επειδή ο Σβορώνος ήταν πολύ μεγάλος ιστορικός, με το να είναι η πρωτομή του Σβορώνου στο χώρο του Πολυτεχνείου, κατά κάποιο τρόπο επιχειρήθηκε να συνδεθεί η ιστορική μνήμη, την οποία συμβολίζει ο ιστορικός Σβορώνος, με τους αγώνες της νεολαίας, τους αγώνες του Πολυτεχνείου. Βέβαια, αυτό επιχειρήθηκε να γίνει. Αλλά πρέπει να ξέρουμε όμως, όταν καταθέτουμε ένα λουλούδι, ότι η πρωτομή δεν αναφέρεται σε κάποιον νεκρό. Είναι του Νίκου Σβορώνου.
1: Εντάξει, αλλά το συνέστημα, νομίζω, και η συγκυρία και η φόρτιση της στιγμής κατά κάποιο τρόπο βάζει στην άκρη την λογική και την ιστορική αλήθεια.
0: Σας είπα, εγώ γνωρίζω την ιστορική αλήθεια και εγώ ως φοιτητής έχω καταθέσει λουλούδι στον ίδιο χώρο, γνωρίζοντας την ιστορική αλήθεια. Πρέπει, συγγνώμη αν μπορώ να πω.
1: Εννοείται.
0: Προστίκη ότι δίπλα στην πρωτομή του Σβορώνου, ναι, υπάρχει μια επιγραφή, ναι, στην οποία επιγραφή υπάρχουν οι νεκροί φοιτητές του Πολυτεχνείου και όχι μόνο, που αγωνίστηκαν κατά τη διάρκεια της Εθνικής Αντίστασης το 1941-44. Και με αφορμή αυτό πρέπει να σας πω. Στον χώρο του Πολυτεχνείου υπάρχει πρωτομή του Νίκου Σβορώνου και υπάρχει και επιγραφή με τους νεκρούς που αγωνίστηκαν, ναι, στην Εθνική Αντίσταση. Δεν υπάρχει κάποιο μνημείο για αυτούς που αγωνίστηκαν κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Θα έπρεπε να υπάρξει ένα μνημείο.
1: Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο και να θέσω ένα σενάριο. Σε περίπτωση που αύριο το πρωί στην Ελλάδα ξεκινήσει μια συζήτηση κατασκευής και κατ' επέκταση τοποθέτησης ενός μνημείου που θα σχετίζεται με τους αποδεδειγμένα νεκρούς του Πολυτεχνείου, θεωρείτε θα υπάρξουν αντιδράσεις?
0: Πιθανότατα.
1: Ξέρετε γιατί, εγώ θα πάρω πάσα λίγο για συγκυρία με το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, ναι, και με όλα αυτά που έχουν συμβεί στο κέντρο της Αθήνας. Τι πιστεύετε, και αν αυτές οι αντιδράσεις έχουν βάση, θα πρέπει να συνυπολογιστούν ή θα πρέπει να προσαρμοστούν και να προσπεραστούν?
0: Πιθανότατα, γιατί αν γίνει ο συνειρμός ότι το μνημείο είναι για τους νεκρούς που σκοτώθηκαν μέσα στο Πολυτεχνείο, ναι, αυτό ιστορικά δεν συνάδει. Οι νεκροί είναι έξω από το χώρο του Πολυτεχνείου. Άρα, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να υπάρξει ένα μνημείο ιστορικό για αυτούς που αγωνίστηκαν κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου για την ελευθερία, στο οποίο να καταθέτουμε, Στεφάνη, και θα έπρεπε να είχε δημιουργηθεί στον ίδιο χώρο. Υπάρχει πρωτομή του Σβορώνου, υπάρχει επιγραφή για τους νεκρούς 41-44, ναι, και δεν υπάρχει ένα μνημείο για αυτούς που αγωνίστηκαν. Δεν είναι αγκαίο να σκοτώθηκαν για την ελευθερία.
1: Αποδεδειγμένα υπήρξαν νεκροί, άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία και για την υπεράσπιση αξιών της δημοκρατίας.
0: Σαφέστατα.
1: Σε μία δύσκολη, ανεπίτρεπτη περίοδο, με βασανισμούς και ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για την πορεία και τη διαμόρφωση ενός υγιούς κοινωνικού συνόλου, και αυτό το οποίο, να το τονίσω, δεν παραγράφεται και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει βέβαια να βγει εκτός ατζέντας. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Αυτό είναι δεδομένο, ακριβώς. Ξέρετε, για κάποιους μπορεί να μην είναι δεδομένο, αλλά πολύ καλά κάνετε και το υπογραμμίζετε.
1: Αυτό έλειπε. Τα άκρα υπάρχουν πάντα, η αντίδραση τάκρα, ναι, υπάρχει ακριβώς παντού, ωστόσο δεν οδηγεί πουθενά και δημιουργεί εντάσεις. Να περάσουμε λίγο σε διεθνείς εξελίξεις, αλλά να τοποθετήσουμε με μαεστρία, και αυτή είναι πάσα για σας, κάποιους ιστορικούς φακούς να βάλουμε λίγο στην ατζέντα μας, στη συζήτησή μας τα ελληνοτουρκικά, και αν βέβαια αυτές οι εντάσεις, αν και διανύουμε μία περίοδο νηνεμίας στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας για διάφορους λόγους και για πολλούς,
0: θα μου επιτρέψετε,
1: και για πολλούς παράγοντες, και οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια έχουν παίξει ένα καθοριστικό ρόλο για πολλούς λόγους, εάν αυτές οι εντάσεις διαχρονικά, όχι τελευταίου διαστήματος, ανάμεσα στην

0: Ελλάδα, στην πατρίδα μας και στην γειτονική χώρα, είναι σύγχρονες ή αν κουβαλούν μια πολύ βαριά ιστορική κληρονομιά.
1: Σαφέστατα κουβαλούν μια ιστορική κληρονομιά. Η Τουρκία, η σημερινή Τουρκία, δημιουργήθηκε το 1923. Θεωρεί τον εαυτό της διάδοχο της παλαιάς κρατέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό και βλέπουμε σήμερα με τον Ερντογάν να υπάρχει, παράλληλα υπήρχε ο κεμαλισμός, αλλά υπάρχει ο νεοοθωμανισμός. Έχει στο μυαλό της πάντα να αναστήσει αυτό το, την παλιά αυτοκρατορία.
0: Το έχει στο μυαλό της. Είναι ένα εσωτερικό αφήγημα το οποίο εξυπηρετεί συγκυριακά ένα έκριθμο κλίμα το οποίο διαμορφώνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα στο εσωτερικό της Τουρκίας.
1: Είναι ναι μεν ένα εσωτερικό αφήγημα, αλλά παράλληλα με αυτό θα έλεγα ότι προσπαθεί με βάση αυτό το αφήγημα να λειτουργήσει και στο εξωτερικό. Και να το πω πολύ απλά, λειτουργεί με αυτό το αφήγημα και βλέπει αν του βγει αυτό το αφήγημα. Μπορεί να μην του βγει, που δεν του βγαίνει, δεν του βγαίνει προς το παρόν. Δεν του βγαίνει γιατί υπάρχουν άλλα συμφέροντα στην περιοχή, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μιλάω για τη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Μιλάω για τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά και
0: όμως,
1: πριν.
0: Διαχρονικά και δημοσκοπικά και μέσα από τις προεδρικές εκλογές του βγήκε.
1: Ναι, του βγήκε σε ό,τι αφορά την επανεκλογή του. Αλλά δεν του βγήκε το αφήγημα προκειμένου να πετύχει τους στόχους που είχε θέσει εκ των προτέρων, για παράδειγμα γαλάζια πατρίδα, ή αυτό που επιχειρεί να κάνει στη Λιβύη. Η Λιβύη ήταν τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό που επιχειρεί στη Συρία, η Συρία ήταν τμήμα της παλιάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
0: Πώς μπορεί να υλοποιηθεί ένα σχεδιασμός και ένα αφήγημα που έχει να κάνει με την γαλάζια πατρίδα?
1: Αυτό είναι κάτι που θέλει να το κάνει. Δεν είναι εύκολο να γίνει.
0: Είναι κάτι το οποίο θέλει να το κάνει ή βολεύει να βγαίνει προς τα έξω και να αναφέρεται ανατακτά χρονικά διαστήματα στο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας?
1: Θα σας πω.
0: Γνωρίζοντας ότι αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί για διαφορούς λόγους.
1: Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι μια επιφανειακή λύση. Πολλοί λένε δηλαδή ότι αυτό είναι ένα αφήγημα για εσωτερικές σκοπιμότητες. Υπάρχει όμως κάτι βαθύτερο. Υπάρχουν ναι μεν οι εσωτερικές σκοπιμότητες στη σημερινή Τουρκία, απ' την άλλη όμως παίζει ένα παιχνίδι και αν του βγει, να το πω απλά. Φιλοδοξεί να του βγει, ξέρει ότι είναι δύσκολο να του βγει.
0: Ποια όμως παιχνίδια έχουν βγει μέχρι και σήμερα του Ερντογάν?
1: Κοιτάξτε, ο Ερντογάν μπόρεσε, για παράδειγμα, και ισορρόπησε στο Ουκρανικό. Τον βλέπουμε
0: ακριβώς, να είναι συνομιλητής.
1: Ακριβώς.
0: Και με την Ρωσία
1: και να με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ναι. Είναι ένα κατόρθωμα.
1: Είναι ένα κατόρθωμα, πραγματικά.
0: Λοιπόν, εγώ προτείνω να βάλουμε μία άνω τελεία, να πάρουμε μία ανάσα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά προκειμένου να συνεχίσουμε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Χαλκιαδάκη.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Φιλοξενούμενος ο κύριος Μανώλης Χαλκιαδάκης, διδάκτορ ιστορίας. Είχαμε αφήσει την συζήτησή μας στο ουκρανικό ή μάλλον δεν

0: Δεν είχαμε ξεκινήσει ακόμα. Η Ουκρανία, κύριε Χαλκιαδάκη, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια με ένα θλιβερό, δυσάρεστο, αρνητικό πρόσημο στο επίκεντρο του κόσμου. Και θέλω να σας ρωτήσω αν έχουμε να κάνουμε με μία σύγκρουση του σήμερα ή με ένα παλιό ρήγμα, ισχυρό ρήγμα, το οποίο άνοιξε πριν από λίγα χρόνια, με ολέθριες συνέπειες.
1: Ουσιαστικά η σύγκρουση στην Ουκρανία θα λέγαμε ότι έχει ιστορικές καταβολές. Και για να γίνω πιο σαφής, η σύγκρουση στην Ουκρανία έχει να κάνει άμεσα με τον ανταγωνισμό Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ουσιαστικά η Ρωσία δεν ήθελε με κανένα τρόπο να αφήσει την Ουκρανία να περάσει στη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί για τη Ρωσία η Ουκρανία ήταν το λίκνο του ρωσικού πολιτισμού.
0: Ναι, αλλά τώρα έχει περάσει.
1: Φυσικά και έχει περάσει. Αλλά μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ναι, αυτό προσπάθησε να κάνει. Γιατί στο Κίεβο, ιστορικά αν το πάρουμε, υπήρξαν οι Ρώσ του Κιέβου. Ένα κράτος που υπήρξε το Μεσαίωνα και ουσιαστικά καταλήφθηκε, διαλύθηκε μάλλον από τους Μογγόλους και μετά διαλύθηκε σε επιμέρους πριγκιπάτα. Και αν πάμε πολύ μετά ιστορικά, όταν δημιουργήθηκε με την Οκτωβριανή Επανάσταση η Σοβιετική Ένωση, το 1922 η Ουκρανία ήταν ένα από τα πιο σημαντικά κράτη της Σοβιετικής Ένωσης. Μετά τη Ρωσία ήταν το πιο πλούσιο, το πιο μεγάλο πληθυσμιακά, το πιο μεγάλο γεωγραφικά, το πιο μεγάλο θα λέγαμε πληθυσμιακά, γεωγραφικά, βιομηχανικά, οικονομικά, αμέσως μετά τη Ρωσία, και γι' αυτό δεν ήθελε με κανένα τρόπο να το θέσει κάτω από τη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών. Και έτσι ερμηνεύεται και η εισβολή η ρωσική το 2022 στην Ουκρανία.
0: Λοιπόν, τι μας δείχνει η ιστορία, τι μας δείχνει το παρελθόν, το τέλος του πολέμου, όποτε και αν αυτό υπάρξει και ανάλογα και με τις σχετικές προϋποθέσεις. Αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από μία συζήτηση, μέσα από μία διαπραγμάτευση και ίσως υποχώρηση ανάμεσα στις δύο εμπλεκόμενες δυνάμεις όπως είναι η Ουκρανία ή η Ρωσία, ή βλέπετε και την τρίτη μεγάλη υπερδύναμη με πρωταγωνιστή τον λεγόμενο και ως πλανητάρχη να παίζει και σε αυτή την περίπτωση βλέπε παλαιστινιακό καθοριστικό ρόλο. Κοιτάξτε, η ιστορία τι μας δείχνει?
1: Το ζήτημα είναι περισσότερο σύνθετο. Εάν το πάρουμε ιστορικά, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στο εξής εύκολο συμπέρασμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να φέρουν στη δικιά τους σφαίρα επιρροής στην Ουκρανία. Η Ρωσία όμως δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να εγκαταλείψει την προσπάθειά της να διατηρήσει ή να φέρει στη δική της σφαίρα επιρροής την Ουκρανία. Βέβαια, μετά την εισβολή το 2022 έχει δυσκολέψει πολύ το πράγμα για τη Ρωσία. Η Ρωσία θεώρησε ότι η Αμερική, ουσιαστικά όλα να το πάρουμε ιστορικά, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, τα επιμέρους κράτη που αποτελούσαν τη Σοβιετική Ένωση, όλα αυτά διασπάστηκαν. Τότε θα λέγαμε, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο τελευταίος πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης, γενικός γραμματέας της Σοβιετικής Ένωσης, σε συζητήσεις με τους Αμερικανούς συμφώνησε στην ενοποίηση της Ανατολικής με τη Δυτική Γερμανία με αντάλλαγμα να μην προχωρήσει το ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Πράγμα που φυσικά δεν έγινε. Το ΝΑΤΟ προχώρησε, όλες οι χώρες, οι πρώην χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας έγιναν σήμερα χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.
0: Σωστά.
1: Οπότε η Ρωσία θεωρεί ότι περικυκλώνεται, της μένει μία χώρα, η Ουκρανία, που είναι ζωτική σημασία για αυτή, γιατί θα πρέπει να πω ότι είναι μία χώρα, πέρα ότι είναι μεγάλη, είναι γεωγραφικά και οικονομικά είναι πολύ ισχυρή. Είναι ο σιτοβολώνας της Ευρώπης. Είναι περιοχή στην οποία υπάρχουν πολύτιμες γαίες. Επομένως, την εποφθαλμία η Ρωσία, το ίδιο κάνει και η Αμερική. Είναι ένα δύσκολο παζλ, μια δύσκολη υπόθεση. Θεωρώ ότι η Ρωσία δεν θα κάνει πίσω. Απ' την άλλη πλευρά, υπάρχει μια προσπάθεια συζήτησης, διαβούλευσης, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη. Θεωρώ ότι η Ρωσία θα έρθει

0: στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όταν ολοκληρώσει την κατάκτηση συγκεκριμένων περιοχών στα ανατολικά της Ουκρανίας.
1: Δεν μπορώ να μην πάω τώρα στον παράγοντα, αστάθμητος παράγοντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να γυρίσουμε λίγο τα χρόνια πίσω και να σας αναφέρω ότι αφετηρία του βασικού οράματος το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο, στο μέτωπο της σύστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ειρήνη και μία κατά κάποιο τρόπο ασφαλιστική δικλίδα προκειμένου να μην έρθουμε αντιμέτωποι με παγκοσμίους πολέμους. Πού βρισκόμαστε εάν η πολιτική αυτή κοινοτροπία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επιτύχει και αν προβληματίζεστε για κάτι?
0: Πολύ ωραίο το ερώτημά σας και συνδέεται απόλυτα με την ιστορία, τη σύγχρονη μας ιστορία. Δηλαδή η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συσχετίζεται απόλυτα με το ότι είχαν προηγηθεί δύο παγκόσμιοι πόλεμοι. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος το 1914-18 και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος το 1939-45. Οπότε μετά από δύο παγκοσμίους πολέμους αποφάσισαν να προχωρήσουν οι ισχυρές χώρες της Ευρώπης σε αυτό που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Δημιουργείται αρχικά η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα, μετά δημιουργείται η ΕΟΚ και μετά μετεξελίσσεται στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Σωστά.
0: Και αυτό έγινε για να διασφαλίσουν ότι θα έχουμε μία ειρηνική συνύπαρξη εντός της Ευρωπαϊκής Υπήρου.
1: Πού φτάσαμε σήμερα?
0: Η αλήθεια είναι, αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι όπως είναι σήμερα δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες και αυτών που τη δημιούργησαν, αλλά και των πολιτών σήμερα. Εγώ προσωπικά θα ήθελα...
1: Με αποτέλεσμα να απομακρύνονται συνειδητά ή στο ασυνείδητο πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε βασικές πολιτικές. Να υπάρχει λοιπόν αυτό το αίσθημα της καχυποψίας, ότι δεν οδηγούμαστε πουθενά ή ότι σε πολλές περιπτώσεις αποτελείται κύριοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποχείριο της Δύσης.
0: Θεωρώ πολλές φορές ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι δεν εκπροσωπεί τα αιτήματά τους, των Ευρωπαίων πολιτών η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσωπικά θα ήθελα να δω μια περισσότερο ισχυρή και ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι υποχείριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά αυτό δεν το αφήνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που είχαν ονειρευτεί όλοι όσοι ήταν υπέρ της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης είναι να δημιουργηθεί μια ισχυρή ενωμένη Ευρώπη. Η σημερινή Ευρώπη δεν είναι τόσο ισχυρή όσο θα θέλαμε και όσο θα περίμεναν αυτοί που τη δημιούργησαν.
1: Να περάσουμε στην σχέση ιστορίας παρελθόντος με θέματα υγείας τα οποία μας απασχολούν τα τελευταία χρόνια. Και όταν αναφερόμαστε στο σύστημα υγείας, πού πηγαίνει ο νους και το μυαλό μας? Πηγαίνει στην πανδημία. Οπότε να ρίξουμε μια ιστορική ματιά στην πανδημία και να δώσουμε στον περίφημο COVID, ένας όρος ο οποίος έχει μπει στην ζωή μας τα τελευταία 5-6 χρόνια, να του δώσουμε μια ιστορική προσέγγιση. Ξέρετε, αρχικά ο COVID, ο κορονοϊός, μας φάνηκε ως μια μοναδική συγκυρία, μια πρωτοφανή συγκυρία. Είναι όμως έτσι? Διαχρονικά η ανθρωπότητα έχει βρεθεί στη μέση παρόμοιων καταιγίδων. Και όταν λέω καταιγίδα, λειτουργώ μεταφορικά.
0: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε ακριβώς τώρα. Οι πανδημίες δεν είναι κάτι που γνώρισαν για πρώτη φορά οι ανθρώπινες κοινωνίες.
1: Το γνωρίζουμε, το έχουμε ακούσει επιδερμικά και σε ένα νηπιακό στάδιο. Πάμε λίγο να το αναλύσουμε.
0: Την περίοδο του COVID, πολλοί δεν είδαμε τα πράγματα και τόσο ψύχρεμα. Και ομολογώ ότι και εγώ δεν ήμουν από αυτούς που αντιμετώπισαν το COVID ψύχρεμα. Όμως, είναι κάτι που θα έπρεπε να το δούμε λίγο διαφορετικά. Είχα γράψει εκείνη την εποχή ένα άρθρο στο διαδίκτυο, λέγοντας, πολύ απλά, δεν ήθελα απλά να ενθαρρύνω τον κόσμο, την πραγματικότητα έλεγα, ότι κοιτάξτε να δείτε, η ανθρωπότητα έχει περάσει πάρα πολλές πανδημίες και μάλιστα όταν δεν υπήρχε κανένα σύστημα υγείας. Παρ' όλα αυτά η ανθρωπότητα επιβίωσε. Και να αναφέρω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, ξέρουμε όλοι την Πανόλη, την Πανούκλα που λέμε αλλιώς, την Πανόλη ή αλλιώς το Μαύρο Θάνατο, το 14ο αιώνα. πέθανε το 1 τρίτο του πληθυσμού της Ευρώπης. Ακολούθησαν και άλλες πανδημίες. Για παράδειγμα, η ρωσική γρήπη και πιο γνωστή τον 20ο αιώνα, η ισπανική γρήπη 1918-19. Κατά τη διάρκεια της πέθαναν 35 με 40 εκατομμύρια άνθρωποι. Τι θέλω να πω με αυτά. Στην ιστορία της ανθρωπότητας περάσαμε πάρα πολλές πανδημίες. Αλλά η ανθρωπότητα, μολονότι δεν είχε τις δυνατότητες να τις αντιμετωπίσει, ναι, παρά τις απώλειες, επιβίωσε.
1: Και ήταν λιγότερο καχύποπτη αναφορικά με τα μέσα που δεν ξέρω αν χρησιμοποιήθηκαν τότε, εσείς θα μου πείτε, σε σχέση με το σήμερα.
0: Ναι, πρέπει να σας πω βέβαια, επειδή είχα κάνει με αφορμή τον COVID, είχα κάνει ένα ιστορικό άρθρο για τη γρήπη, την ισπανική γρήπη του 18-19. Και εκείνη την εποχή υπήρχαν άνθρωποι που είχαν προτείνει να φοράνε τότε μάσκες, 1918 στις Ηνωμένες Πολιτείες, και υπήρχαν και κάποιοι που είπαν όχι, μη φοράτε μάσκες και κάνανε διαδηλώσεις. Μάλιστα. Επαναλαμβάνεται η ιστορία. Το συμπέρασμα είναι ότι μπορεί να μην ήμασταν τόσο ψύχρεμοι τότε όσο θα έπρεπε, και το δεύτερον, ότι η ανθρωπότητα πέρασε πολλές δυσκολίες στον τομέα της υγείας, όμως επιβίωσε με πολύ λιγότερα μέσα.
1: Τι μας δείχνει λοιπόν η ιστορία, τι μας διδάσκει η ιστορία, ότι θα έρθουμε, δεν ξέρουμε πότε, μετά από κάποια χρόνια, δεκαετίες, ακόμα με μία πανδημία. Και βέβαια το μόνο σίγουρο τότε κατά πόσο έτοιμοι θα είμαστε και τι αντανακλαστικά θα δείξουμε προκειμένου να την προσπεράσουμε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.
0: Θα πρόσθετα και κάτι άλλο, κύριε Παναγιωτόπουλε. Η ιστορία μας διδάσκει επίσης να είμαστε ψύχρεμοι. Να είμαστε ψύχρεμοι σε ό,τι αντιμετωπίζουμε και εφόσον το αντιμετωπίζουμε με σωστό τρόπο θα το ξεπεράσουμε.
1: Λοιπόν, πάμε αισιόδοξο
0: είναι λίγο. Αυτό, αλλά έτσι είμαι φύση αισιόδοξο.
1: Το επικροτώ, το κρατώ και το υιοθετώ και το αναφέρω. Να περάσουμε λίγο σε ιστορίες καθημερινότητας που πιθανότατα να έχουν ένα αόρατο παρελθόν. Είπαμε προς το τέλος της συζήτησης, το επιθυμούν και οι τηλεθεατές βέβαια, και αυτός είναι ο σκοπός κατά κάποιο τρόπο με μέτρο και της εκπομπής μας, να πάμε λοιπόν σε θέματα καθημερινότητας με ένα αόρατο παρελθόν το οποίο έχει ένα θολό τοπίο. Αγγλικά ως παγκόσμια γλώσσα. Τα μικρά παιδιά από αρχές του δημοτικού πρωτοβάθμια εκπαίδευση μαζί με την ελληνική εκπαίδευση, ταυτοχρόνως θεωρείται δεδομένο ότι θα πρέπει να μάθουν αγγλικά. Η πρώτη ξένη γλώσσα είναι τα αγγλικά. Πώς κατάφερε λοιπόν αυτή η μικρή η γλώσσα αρχικά ενός μικρού νησιού, έτσι δεν είναι, να γίνει η γλώσσα ολόκληρου του πλανήτη?
0: Εξηγείται απόλυτα από την ιστορική πραγματικότητα εκείνης της εποχής. Μελετώντας την ιστορία, καταλαβαίνεις γιατί τα αγγλικά είναι η διεθνής γλώσσα σήμερα. Η Βρετανική Αυτοκρατορία, πρέπει να πούμε, ότι ήταν η μεγαλύτερη αυτοκρατορία που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα.
1: Μικρό ή μεγάλο νησί, όπως θέλετε.
0: Μικρό γεωγραφικό νησί, αλλά στη δυναμική της.
1: Στη δυναμική είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και τότε ειδικά.
0: Ήταν πολύ. Αν θέλουμε να το συγκρίνουμε με το τώρα, η Βρετανική Αυτοκρατορία ήταν πλέον ισχυρή, πολύ πιο ισχυρή από ό,τι είναι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Λέγανε συγκεκριμένα οι Βρετανοί ότι στη Βρετανική Αυτοκρατορία ο ήλιος δεν δει ποτέ. Και αυτό γιατί είχαν απικίες και κτίσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Από τον Καναδά, ναι, μέχρι την Αυστραλία. Γι' αυτό είχαν όλες αυτές οι κτίσεις. Περίπου το 1 τρίτο του κόσμου. Άρα στις κτίσεις τους η επίσημη γλώσσα διοίκησης ήταν τα αγγλικά. Και όταν οι αποικίες αυτές ανεξαρτοποιήθηκαν, ναι, κράτησαν την αγγλική γλώσσα. Και έτσι εξηγείται γιατί είναι διεθνής γλώσσα ακριβώς λόγω της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.
1: Θα μπορούσε η ελληνική γλώσσα σε ένα διεθνές στερέωμα να έχει πιο έτσι ισχυρή παρουσία, πιο δεσπόζουσα παρουσία?
0: Θα σας πω, η ελληνική γλώσσα ούτως ή άλλως έχει ισχυρή παρουσία στον επιστημονικό χώρο. Εάν δείτε στην επιστήμη, όλη η ορολογία είναι ελληνικές, της ελληνικής γλώσσας.
1: Εγώ μιλάω για θέματα και ζητήματα καθημερινότητας όμως.
0: Καταλαβαίνω. Σε ζητήματα καθημερινότητας
1: και επιβολής προκειμένου να υπάρξει έτσι εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας που δεν υπάρχει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Είναι λίγο πιο δύσκολο γιατί είναι και πιο δύσκολη γλώσσα. Θα πρέπει να σας πω εδώ, επειδή το αναφέρετε, υπάρχει ένας μύθος. Δεν ξέρω, φαντάζομαι τον έχετε ακούσει κι εσείς.

0: Βέβαια.
1: Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάναν ανεξάρτητο κράτος, είπαν παραλίγο να μιλάνε ελληνικά οι Αμερικάνοι, αλλά για μία ψήφο.
0: Δεν ισχύει.
1: Δεν ισχύει, είναι αστικός μύθος.
0: Μεγαλώσαμε τη δεκαετία του 80 και του 90 με αυτό το αφήγημα, με αυτό το ψεύδος. Με αυτό το ψεύδος μεγαλώσαμε όλοι.
1: Ναι, είναι ψέμα, δεν ισχύει. Φυσικά και οι σημερινοί Αμερικανοί θα μιλούσαν αγγλικά, αφού ήταν αποικία των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι σημερινές Ηνωμένες Πολιτείες ήταν κτίση βρετανική. Γι' αυτό και μιλάνε βρετανικά. Δεν υπήρχε περίπτωση να μιλάνε ελληνικά. Όταν δημιουργούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπήρχε ελληνικό κράτος. Ήμασταν υπό Οθωμανική κυριαρχία. Άρα είναι ένα ψέμα, ένας αστικός μύθος, που καλό είναι να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά.
0: Είναι μύθος ότι οι Άγγλοι γενικά είναι κάπως παράξενοι και έχουν έτσι μια ψυχρή λογική. Γιατί σας ρωτώ, γιατί στο μέτωπο της παραξενιάς που λέμε καμιά φορά έτσι σε μια λαϊκή δημόσια προσωπική διαπροσωπική συζήτηση αναφέρουμε είσαι παράξενο σαν τον Άγγλο. Εδώ μπαίνουν στη διαδικασία και οδηγούν αριστερά.
1: Ναι, εξηγείται γι' αυτό ιστορικά.
0: Είναι κατάλοιπο ή κάποια έτσι είχε κάποτε μια απόλυτη λογική, παράξενο κατάλοιπο ή λογική.
1: Είναι κατάλοιπο που είχε μια απόλυτη λογική. Για να γίνω πιο σαφής. Στο Μεσαίωνα, στην Αγγλία, όταν ήταν ένας υπέας, πήγαινε με το άλογό του από την αριστερή πλευρά του δρόμου. Εξηγείται. Γιατί πήγαινε από την αριστερή πλευρά του δρόμου. Γιατί ο υπέας μπορούσε να συναντήσει στο δρόμο ληστές. Είχε μαζί του το ξύφος. Οι περισσότεροι άνθρωποι στο Μεσαίωνα ήταν δεξιόχειρες. Οπότε είχε στη δεξιά του πλευρά το ξύφος και το αριστερό του χέρι έπρεπε να είναι ελεύθερο. Ναι. Πήγαινε λοιπόν από την αριστερή πλευρά του δρόμου, ώστε αν έρθει κάποιος να μπορεί να τραβήξει το ξύφος για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και έτσι καθιερώθηκε να πηγαίνουν στην Αγγλία οι υπείς από την αριστερή πλευρά, οι υπότες. Μετά που ήρθε η άμαξα.
0: Ναι.
1: Πάλι καθόταν στη δεξιά πλευρά ο οδηγός και πήγαινε πάλι από την αριστερή πλευρά του δρόμου για να βλέπει το δρόμο. Το 18ο αιώνα βγαίνει νόμος στο Λονδίνο που λέει η κυκλοφορία των αμαξών να γίνεται από την αριστερή πλευρά του δρόμου.
0: Οπότε ήταν δεξιά για να έχουν το ξύφος στην.
1: Ναι, αρχικά για λόγους ασφαλείας.
0: Για λόγους ασφαλείας.
1: Μετά παγιώθηκε και αφού συνέβη αυτό στο Λονδίνο, συνέβη σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και στη συνέχεια σε όλες τις κτίσεις της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό και στην Κύπρο οδηγούν από την αριστερή πλευρά, γιατί ήταν Βρετανική αποικία.
0: Μάλιστα, μην δίνουμε ιδέες εδώ στην Κρήτη, βέβαια,
1: όχι.
0: Γι' αυτό το λόγο οδηγούν από την
1: Εμείς
0: αριστερή
1: πλευρά. Εμείς
0: δεν ήμασταν
1: πλευρά. Βρετανική κτίση, οπότε δεν έχουμε τέτοιο θέμα.
0: Είχαν ξύφος αυτοί, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω.
1: Περισσότερο όπλα είχαν.
0: χαριτολογώντας, έκανα πλάκα.
1: Να κάνω μια προσθήκη, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι.
1: Γιατί όμως ο υπόλοιπος κόσμος οδηγάει δεξιά. Αυτό οφείλεται στον Ναπολέοντα. Δηλαδή και στη Γαλλική Επανάσταση. Όταν έγινε η Γαλλική Επανάσταση, είπαν όλοι οι άνθρωποι να πηγαίνουν από τη δεξιά πλευρά του δρόμου και οι βιλίες που πήγαιναν από την αριστερή να μην πηγαίνουν. Όλοι δεξιά. Όταν βγαίνει ο Ναπολέοντας και καταλαμβάνει και άλλες χώρες, βγάζει διάταγμα και όλες οι χώρες που ήταν υπό την κυριαρχία της Γαλλίας επιβλήθηκε να πηγαίνουν δεξιά. Η Βρετανία δεν ήταν η γαλλική κτήση, οπότε έτσι ο κόσμος είναι μοιρασμένος. Η Βρετανία ακόμα και σήμερα οδηγούν αριστερά και ο υπόλοιπος κόσμος δεξιά.
0: Λοιπόν, σημερινό ημερολόγιο, γιατί ο χρόνος μας έχει 12 μήνες, γιατί χωρίζεται σε 12 μήνες, ποιος είναι αυτός ο οποίος πήρε την συγκεκριμένη απόφαση και γιατί έτσι.
1: Ωραία ερώτηση. Πρέπει να ξέρουμε, γιατί το ζούμε καθημερινά. Ουσιαστικά, το αρχικό ημερολόγιο βασίζεται στο ρωμαϊκό ημερολόγιο. Το αρχικό ημερολόγιο είχε 10 μήνες. Ο Πομπίλιος, ο Ρωμαίος, προσθέτει άλλους 2 μήνες. Το ημερολόγιο, να πω ότι ξεκινούσε το Μάρτιο. Και δεν είχε μήνες το χειμώνα. Ο χειμώνας ήταν μια νεκρή εποχή. Δεν έκανες αγροτικές εργασίες, δεν έκανες κάτι. Οπότε το ημερολόγιο ξεκινούσε το Μάρτιο. Και είχε 10 μήνες μέχρι το Δεκέμβριο. Ναι. Ο Πομπίλιος προσθέτει άλλους 2 μήνες, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Και μετά το καθιερώνει ο Ιούλιος Κέσαρας, το 45 π.Χ. και είναι το λεγόμενο Ιουλιανό ημερολόγιο από τον Ιούλιο Κέσαρα. Ο κάθε μήνας πήρε το όνομά του για κάποιο λόγο. Ο Ιανουάριος πήρε το όνομά του.

0: από τον Ρωμαίο Θεό Ιαννό. Ο Φεβρουάριος με τη σειρά πήρε το όνομά του ουσιαστικά από μια θρησκευτική γιορτή που υπήρχε εκείνη την εποχή στη Ρώμη. Ο Μάρτιος πήρε το όνομά του από τον θεό Μάρς. Ποιος είναι ο Μάρς? Είναι ο Άρης.
1: Σωστά.
0: Ο θεός του πολέμου. Και γιατί πήρε ο Μάρτιος? Γιατί το Μάρτιο γίνονταν οι προετοιμασίες για να πολεμήσουν. Ο Απρίλιο.

0: Μετά ο Μάιος έχει να κάνει με μια θεότητα ρωμαϊκή, την Μάια. Ο Ιούνιος έχει να κάνει με το Ιούνε στα λατινικά, που είναι η θεά Ήρα. Ο Ιούλιος είναι από τον Ιούλιο 4, έκανε ολόκληρο ημερολόγιο, να μην πάρει και αυτός ένα μήνα το όνομά του.
1: Σωστά.
0: Ο Αύγουστος από τον αυτοκράτορα τον Ρωμαίο τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Και μετά οι υπόλοιποι μήνες δεν έχουν και πολύ ενδιαφέρον, γιατί επειδή ήταν το αρχικό ημερολόγιο, είχε 10 μήνες, πάμε Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης. Ο Σεπτέμβρης είναι ο 7ος μήνας από το Σέπτεμ, ο Οκτώβρης από το 8 που είναι ο 8ος μήνας, ο Νοέμβρης από το Νόβεμ που είναι ο 9ος μήνας και ο Δεκέμβρης από το Ντέκεμ που είναι ο 10ος μήνας. Έτσι προέκυψαν τα ονόματα του ημερολογίου.
1: Έχετε ένα υπέροχο παιδάκι να σας ζήσει και θέλω να σας ρωτήσω με φόντο και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, εάν περιμένει δώρα από τον Άι Βασίλη. Και γιατί το ρωτώ αυτό, δεν είμαι περίεργος και παράξενος και αδιάκριτος, καθώς θέλω να σας ρωτήσω αν ο Άι Βασίλης είναι παράδοση ή μάρκετινγκ. Είναι μέρος της παράδοσης ή μεγάλης έτσι διεθνούς εταιρείας, μην πούμε πιάς, για να προχωρήσουμε και, και στη διαφήμιση.
0: Λοιπόν, είναι συνδυασμός για τον δύο. Για το παιδί μου φυσικά, όσο ήταν μικρό, πίστευε στον Άγιο Βασίλη και όλα αυτά. Αλλά πώς προέκυψε ο Άγιος Βασίλης? Έχει ένα ιστορικό υπόβαθρο και συνδέεται και με την Εκκλησία. Ο Άγιος Βασίλειος ήταν επίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδοκίας.
1: Υπήρχε Σάντα Νικολάος πριν τον Άγιο Βασίλειο.
0: Ο Άγιος Νικόλαος έζησε τον ίδιο αιώνα, τον 4ο αιώνα, που ήταν επίσκοπος Μύρων. Και οι δύο Άγιοι της Εκκλησίας ήταν γνωστοί για τη φιλανθρωπία τους και για τα δώρα και ό,τι μπορούσαν έδιναν στους φτωχούς ανθρώπους και στα παιδιά. Προσέξτε να δείτε τώρα. Τον Άγιο Νικόλαο πιο πολύ τον λατρεύουν, θα λέγα, στη Δυτική Ευρώπη και ειδικά στην Ολλανδία. Ολλανδοί έπικοι που πήγαν στη Νέα Υόρκη μετέφεραν τη λατρεία του Αγίου Νικολάου, η οποία ουσιαστικά μετονομάστηκε σε Σάντα Κλάους, αλλά στην πραγματικότητα ήταν λατρεία του Αγίου Νικολάου. Μέχρι εδώ καλά. Τη δεκαετία του 30 όμως συμβαίνει το εξής γεγονός. Ένα γνωστό αναψυκτικό, δεν λέμε το όνομά του, ξέρουμε όλοι ποιο είναι, επειδή διαπίστωσε ότι οι πωλήσεις του ήταν πάρα πολύ καλές το καλοκαίρι, έπιναν παγωμένο αναψυκτικό να ξεδιψάσουν, αλλά το χειμώνα ήταν πολύ χαμηλές οι πωλήσεις, έκαναν μια διαφημιστική καμπάνια στην οποία πήραν στοιχεία από σκανδιναβικούς μύθους, τους πάντρεψαν με το κόκκινο χρώμα του μπουκαλιού της συσκευασίας που πουλούσαν και τους πάντρεψαν και με την, αυτό που ξέρουμε από την Εκκλησία για τον Άγιο Νικόλαο. Οπότε δημιούργησαν αυτή την εικόνα του Σάντα Κλάους που έχουμε, που μπαίνει από την καμινάδα, που δίνει δώρα. Αυτή είναι η σκανδιναβική μύθη, ναι, που συνδυάστηκαν με το μύθο του Αγίου Νικολάου. Εμείς τώρα εδώ στην Ελλάδα, επειδή στην Ορθόδοξη Εκκλησία τιμούμε και τον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Βασίλειο, πιο κοντά μας είχαμε τον Άγιο Βασίλειο, που είναι 1η Δεκεμβρίου που γιορτάζει και που συνδυάζεται αυτό με τα δώρα και με το φιλανθρωπικό του έργο.
1: Έχουμε ακόμα 5-6 λεπτά για να ολοκληρώσουμε και θέλω γρήγορες απαντήσεις και ατάκες πάνω σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την περίφημη περίοδο της Black Friday, πώς προέκυψε και βέβαια με κάποιες ελληνικές διατροφικές συνήθειες με επίκεντρο ίσως και την Κρήτη. Black Friday, πώς προέκυψε, η ιστορία τι δείχνει?
0: Η ιστορία δείχνει πώς προέκυψε. Ως ονομασία Black Friday,
1: ναι,
0: προέκυψε το 1869 στην Αμερική. Είχε συμβεί, το λέω συνοπτικά επειδή μου ζητήσετε, ένα σκάνδαλο στο χρηματιστηριακό που προσπάθησαν να ελέγξουν την τιμή του χρυσού.
1: Ποιος το σκέφτηκε πρώτος?
0: Ήταν δύο, θα έλεγα, που ήταν στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης. Προσπάθησαν να ελέγξουν την τιμή του χρυσού, να την αυξήσουν. Το κράτος το αμερικανικό, για να μην αυξηθεί η τιμή του χρυσού, άρχισε να πουλάει κάποιες χιλιάδες τόνους χρυσό, με αποτέλεσμα να πέσει η τιμή του χρυσού. Και αυτό προκάλεσε μια μεγάλη οικονομική κρίση στην Αμερική και ονομάστηκε Black Friday γιατί έγινε Παρασκευή κάποια μέρα του 1869. Όμως δεν έχει σχέση με τη γνωστή Black Friday. Πώς έχει σχέση? Ως ονομασία προέκυψε εκεί. Η γνωστή Black Friday πώς έγινε. Το 1930 τη δεκαετία, είναι, τι έγινε, παρατήρησε

0: Σαν πολύ ότι την επαύριο της ημέρας των ευχαριστειών, που είναι κάθε Πέμπτη στην Αμερική, που είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή, παρατήσαν πολλή κίνηση και κόσμο στους δρόμους. Το είπαν Black Friday με την έννοια ότι υπήρξε χάος κυκλοφοριακό. Αλλά το Black Friday όμως συνδυάστηκε με το να αυξηθούν οι πωλήσεις στα καταστήματα, γιατί αγοράζανε συνέχεια πράγματα. Και επίσης το Black Friday, πώς εξηγείται ακόμα, εξηγείται από τις υπαλλήλοι λογιστές στα βιβλία τους, τις ζημιές τις γράφανε με μαύρο μελάνι και τα κέρδη, συγγνώμη, με κόκκινο μελάνι και τα κέρδη με μαύρο. Είχανε κέρδη. Και άρχισαν να κάνουν εκπτώσεις και ονομάστηκε ουσιαστικά ως μια παρατεταμένη περίοδος εκπτώσεων.
1: Να δούμε,
0: πήγε
1: βέβαια,
0: στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο.
1: Να δούμε βέβαια και η ιστορία τι θα δείξει και πώς θα ερμηνεύσουμε και το Black November που ζούμε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αλλά θα το δούμε λίγο το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια. Τελευταία ερώτηση. Ελληνικές διατροφικές συνήθειες. Μεσογειακή διατροφή. Δεν ξέρω αν η απάντησή σας κατά κάποιο τρόπο στεναχωρήσει εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, καθώς θέλω να σας ρωτήσω αν η ελληνική κουζίνα είναι κατά κάποιο τρόπο μία παράδοση χιλιετιών ή αποτέλεσμα επιρροών και συγκεκριμένων αλλαγών μέσα στο πέρασμα των χρόνων.
0: Είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Είναι συνδυασμός παράδοσης χιλιετιών αλλά και επιρροών από άλλες χώρες. Δηλαδή, στην Ελλάδα, για παράδειγμα, θα έλεγα ότι έτρωγαν αρκετά το ψάρι, που είναι λογικό γιατί είμαστε χώρα που βρέχει γύρω-γύρω από θάλασσα. Επίσης, καλλιεργούσαν σιτηρά πάντα από την αρχαιότητα. Είχαν μέλι από την αρχαιότητα, περίφημο είναι το Αττικό μέλι.
1: Ναι.
0: Στην περίπτωση της Κρήτης είχαμε τα σαλιγκάρια. Μάλιστα, έχω βρει σε έκθεση του Foreign Office που γράφει ένας πρόξενος ότι οι Κρητικοί στις περιόδους των επαναστάσεων που δεν είχαν να φάνε τρέφονταν με χόρτα και σαλιγκάρια.
1: Μάλιστα.
0: Που δεν είχαν να φάνε. Αυτό ισχύει. Είναι περίφημη κρητική διατροφή, λένε κάποιοι. Άλλοι τη διευρύνουν ως μεσογειακή διατροφή. Το ελαιόλαδο είναι πολύ βασικό στοιχείο της διατροφής μας. Αλλά πρέπει να σας πω ότι στην πορεία του χρόνου η διατροφή αλλάζει και επηρεάζεται, για παράδειγμα, από την Εκκλησία. Στις νηστείες δεν τρώμε κρέας πολύ.
1: Σωστά.
0: Τρώμε ψάρι, άρα επηρεάζεται τις διατροφικές συνήθειες η Εκκλησία. Επηρεάζεται και από τα νέα προϊόντα που έρχονται από τις νέες χώρες. Από την Αμερική, από τις Ινδίες. Παράδειγμα, η πατάτα ήρθε από την Αμερική. Ξέρουμε όλοι για το Καποδίστρια που έφερε την πατάτα στην Ελλάδα και ουσιαστικά στα Βαλκάνια προώθησε την πατάτα. Η αλήθεια είναι ότι η πατάτα άρχισε δειλά-δειλά να έρχεται και λίγο πριν από το Καποδίστρια. Και η ιστορία που λέει ότι έβαλε τις πατάτες να τις φυλάνε οι φρουροί και μετά να αφήσουν να τις κλέβουν οι Έλληνες για να έρθουν σε επαφή με το νέο τρόφιμο, θα έλεγα ότι δεν τεκμηριώνεται απόλυτα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χαλκιαδάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά, ιδιαίτερη
0: εγώ
1: τιμή
0: σας
1: που
0: ευχαριστώ.
1: Βρεθήκατε σήμερα στην εκπομπή μας.
0: Δεν ξέρω αν σας κούρασα. Αυτό που ήθελα να δείξω
1: το αντίθετο
0: ήταν ότι η ιστορία βρίσκεται μέσα στην καθημερινότητά μας.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Σήμερα βέβαια, κυρίες και κύριοι, δεν μιλήσαμε απλώς για την ιστορία. Την χρησιμοποιήσαμε. Κατά κάποιο τρόπο, να μου επιτρέψετε τον όρο, τη βάλαμε απέναντι και τη ζητήσατε να μας πει και τη ζητήσαμε κι εμείς από την πλευρά μας να μας πει την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι πως τίποτα από όσα ζούμε δεν είναι τυχαίο. Όλα έχουν ρίζες, όλα έχουν βάρος, όλα έχουν συνέπειες. Αν το κατανοήσουμε αυτό, τότε μπορούμε βέβαια σε μια πολύ μεγάλη κλίμακα να κατανοήσουμε και το μέλλον. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Αυτό που έχω να πω είναι ότι η ιστορία συνεχίζεται και εμείς προσωπικά μαζί της. Καλό σας βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: μέρα νύχτα φταίει.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: 5 χρόνια μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει και αυτό οφείλεται αποκλειστικά στους αργούς ρυθμούς του ελληνικού δημοσίου και στη μεγάλη γραφειοκρατία. Το υποστήριξαν ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας Βασίλης Γεγκέρογλου και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Κώστας Γκαντάτσιος, επισημένοντας πως θα χρειαστούν πολλά χρόνια ακόμα για να καταφέρει το Αρκαλοχώρι και όλος ο Δήμος να επανέλθει στην κανονικότητα.
1: Περίπου 3.500 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και περίπου 750 κόκκινα. Και βεβαίως ένας μεγάλος αριθμός πράσινων με ζημιές. Κι όμως από τις 3.500 περίπου αιτήσεις για άδειες επισκευής κίτρινων κτηρίων μέχρι σήμερα 5 χρόνια μετά έχουν εκδοθεί περίπου 600 άδειες. Αυτό και από μόνο του λέει πολλά. Αν συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό να εκδίδονται οι άδειες, 150 περίπου το χρόνο, χρειαζόμαστε ακόμα 20 χρόνια. Είναι απαράδεκτο.
2: Έχουμε ήδη επισκεφτεί την εισαγγελία Ηρακλείου μία φορά. Έχουμε ετοιμάσει ένα υπόμνημα και με την απόφαση του Συμβουλίου μας θα επισκεφτούμε ξανά τον εισαγγελέα για τα κόκκινα κτίρια που είναι ακόμα ακατεδάφιστοι και αποτελούν ένα κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και βέβαια θα απαιτήσουμε να επιληθεί το θέμα. Μαζί με αυτό θα τεθούν και 11 άλλα ζητήματα που θα ζητήσουμε τη δρομολόγηση και τη συνδρομή, όπως έχουμε ζητήσει και τη συνδρομή από το συνήγορο του πολίτη και περιμένουμε εν αγωνίως το πόρισμα και τις εκθέσεις που πιστέψτε με ανθρωπίνως είδαν ό,τι λέμε εμείς 5 χρόνια.
0: 5 χρόνια μετά το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021, εκατοντάδες πολίτες εξακολουθούν να μένουν στους οικίσκους με την προοπτική να επιστρέψουν σύντομα στα σπίτια τους να είναι ακόμα πολύ μακρινοί.
1: Περίπου 130 οικογένειες εξακολουθούν να βρίσκονται σε προσωρινούς οικισμούς διαβίωσης, ενώ πολύ περισσότεροι συνεχίζουν να μένουν στα επικίνδυνα κίτρινα σπίτια. Ευτυχώς από κάποια κόκκινα έφυγαν.
2: Στους οικίσκους σε 7 σημεία του Δήμου να υπάρχουν 160-170 περίπου οικογένειες και άλλες 50, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν σαν αιτήσεις για να μπουν σε οικίσκους, γιατί όχι ότι τους αρέσει να μείνουν σε ένα οικίσκο, 24 τετραγωνικών, αλλά δεν υπάρχουν κτίρια, δεν υπάρχουν σπίτια για ενοικίες.
0: Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αθάνατης ελληνικής γραφειοκρατίας είναι μία από τις προτάσεις του Δήμου και του Συλλόγου των Σεισμοπλήκτων που υιοθετήθηκε εμένα από την κυβέρνηση, όμως είχε συγκεκριμένο όρο που ουσιαστικά μόνο προβλήματα δημιουργούσε.
1: Ακυρώθηκε αυτομάτως από την ίδια την απόφαση, η οποία μέσα περιλάμβανε μια βλακώδη, το τονίζω, προϋπόθεση. Να μην χρειάζεται, λέει, για την επισκευή του κίτρινου κτηρίου σκαλωσιά. Και σε ερώτησή μου μπροστά στον Υπουργό, στον Γενικό Γραμματέα, ποια επισκευή κίτρινου κτηρίου δεν χρειάζεται σκαλωσιά, έμεινε και λέει το βάψιμο. Το βάψιμο δεν είναι επισκευή κίτρινου κτηρίου. Άρα ακυρώθηκε εκ των ενόντων.
0: Στον πλευρό των κατοίκων του Αρκαλοχωρίου και οι βουλευτές του νομού που επεσήμαναν πως θα πρέπει οι διαδικασίες να τρέξουν με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς.
3: Πριν λίγο καιρό φέραμε ένα νέο νόμο στην Βουλή, όπου εκεί δεχτήκαμε πολλές από τις προτάσεις του Δημάρχου για να μπορεί να απλοποιηθεί το πλαίσιο κυρίως της αδειοδότησης των σπιτιών. Έτσι πορευόμαστε σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία.
4: Κάθε χρόνος που περνάει, αντί να βελτιώνονται τα πράγματα, ολοένα και περισσότερο επιδεινώνονται.

0: γιατί σωρεύονται προβλήματα και η καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά και ευρύτερα η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής χάνεται χωρίς να λύνονται τα θέματα.
1: Κόστος είναι να αναπτύξεις την περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Όφελος είναι να τα δώσεις βορρά χρήματα του ελληνικού λαού στους ιδιώτες, στα μεγάλα συμφέροντα.
2: Το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι εργασίες εγκατάστασης του ραντάρ του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι έδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, απορρίπτοντας την προσφυγή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών που καθόριζε τη θέση του Λόφου Παπούρα ως την καταλληλότερη για την εγκατάσταση του ραντάρ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας και με δεδομένη την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου απέρριψε την προσφυγή του Δήμου και καθώς έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση για την προμήθεια για την εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού αναμένεται πολύ σύντομα να ξεκινήσουν οι εργασίες. Πάντως ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας υποστήριξε πως ο Δήμος είναι αποφασισμένος να προσφύγει ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πως η συγκεκριμένη θέση δεν είναι η καταλληλότερη.
3: Θα κάνει προσφυγές σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, αφού αυτό που κρίθηκε μέχρι σήμερα και αναμένουμε βέβαια την καθαρογραφή της απόφασης, είναι μόνο η προδικασία. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν δρόμο για το συγκεκριμένο θέμα και βέβαια το μεγάλο ατού μας είναι η μελέτη που έχουμε εκπονήσει με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που δείχνει 4 σημεία που είναι καλύτερα από πλευράς ασφάλειας πτήσεων από την Παπούρα και 3 ακόμα που είναι εφάμιλα.
2: Η μελέτη πάντως που έχει εκπονηθεί για την εγκατάσταση του ραντάρ προβλέπει συγκεκριμένα έργα που σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών θα αναδείξουν το μνημείο της Παπούρας και θα καταστήσουν το χώρο προσβάσιμο χωρίς το ραντάρ να επηρεάζει την επισκεψιμότητα του μνημείου.
0: Απέναντι στην πεποίθηση και στη λογική που έχει δείξει η τοπική κοινωνία, εμείς ως ΠΑΣΟΚ συμπαραστεκόμαστε σε όλα τα βήματα τα οποία από εδώ και πέρα θα λάβει τόσο θεσμικά ο Δήμος Μινώα Πεδιάδος.
1: Της Επικρατείας για την Παπούρα, που στην πραγματικότητα δικαιώνει τους ιδιώτες κατασκευαστές για το αεροδρόμιο. Δείχνει το αποκρουστικό αντιλαϊκό πρόσωπο της κυβέρνησης, η οποία υποτάσσει την ανθρώπινη ζωή στα μεγάλα συμφέροντα.
4: Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ηρακλείου για τη δρομολόγηση των εργασιών ανακαίνησης του δικαστικού μεγάρου με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ωστόσο να βρίσκεται σε αναμονή. Οι δικαστικοί υπάλληλοι τονίζουν πως οι εργασίες αυτές πρέπει να τρέξουν άμεσα, καθώς το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας, με αρκετά από αυτά να σχετίζονται με το κλείσιμο γραφείων μετά και τους σεισμούς που έπληξαν την Κρήτη.
5: Μετά από προσπάθειες των διοικήσεων του Συλλόγου και όλων των διαφορεμένων, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα ότι ξεκινάει μια πρώτη μικρή προσπάθεια αποκατάστασης κάποιων ζημιών, ρογμών αλλά και κάποιων προβλημάτων που υπάρχουν στο υφιστάμενο κτίριο. Είναι ένα μικρό ποσό όμως το οποίο θα δώσει έτσι μια νέα πνοή σε κλειστά γραφεία τα οποία είχαν ζημιές από τον προγενέστερο σεισμό. Είναι γύρω στα 80 τετραγωνικά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται και είναι κύρια σημασίας για τις δικαστικές υπηρεσίες να είναι ενεργά γραφεία. Οπότε και εμείς θεωρούμε μια καλή εξέλιξη αυτή την έκβαση. Δεν έχουμε άμεση ενημέρωση, καθώς αυτή η προγραμματική σύμβαση είναι μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ΤΑΧΔΙΚ, θα υλοποιηθεί μέσα από την Περιφέρεια Κρήτης. Και αφορούν διάφορες αποκαταστάσεις που είναι με το εξωτερικό του κτηρίου. Θα δείτε την σκάφη, η οποία συγκρατεί δομικά στοιχεία του κτηρίου. Ήταν πολύ σημαντικό το να αποκατασταθούν ζημιές της υφιστάμενης σκάφης. Θα γίνουν οι αποκαταστάσεις σε ρογμές, όπως είπαμε, στα σεισμόπληκτα, τα οποία είναι στη βορειοδυτική πτέρυγα του κτηρίου και αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένα.
6: Το δικαστικό μέγαρο θέλει αρκετή παρέμβαση να γίνει και εσωτερικά και εξωτερικά. Μετά τους σεισμούς δυστυχώς έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία των υπαλλήλων και του κόσμου που εισέρχεται εντός του κτηρίου. Ελπίζω ότι οι αρμόδιοι θα δείξουν την ευαισθησία που πρέπει ώστε να επιλυθούν όλα αυτά τα προβλήματα.
4: Οι δικαστικοί υπάλληλοι αναφέρθηκαν και στα ζητήματα στέγασης και λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, θέτοντας ξανά στο προσκήνιο τα λεγόμενα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη τον Μάιο άνοιξε τη συζήτηση για τη λύση του κτηρίου του ΟΤΕ.
6: Τουλάχιστον προχωρήσαν οι διαδικασίες ώστε να μεταφερθούν ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του ΟΤΕ. Ξεκίνησαν αυτές τις διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι σε ένα με 1,5 χρόνο να είναι έτοιμο και να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες. Βέβαια, θα συνεχίσει να λειτουργεί το δικαστικό μέγαρο στο ήδη υπάρχον το πολιτικό κομμάτι. Το ιδανικό θα ήταν να ήταν όλες οι υπηρεσίες μαζί, αλλά πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση από τα 5-6 κτίρια τώρα που βρίσκονται οι υπηρεσίες του Ηρακλείου, θα είναι σε 2. Εδώ και στο ΟΤΕ.
4: Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους εκφράζουν τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου σχετικά με την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου, οι εργασίες του οποίου δεν έχουν προσδιοριστεί χρονικά, όπως και η αποπεράτωση του έργου.
7: Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Κρήτη, αναδεικνύοντας διαρκώς την ανάγκη για περισσότερη πρόληψη, ενημέρωση και καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέθηκε η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια».
8: Το πρόγραμμα «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια» είναι η κοινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενδυναμώσει νέους γονείς και τα παιδιά και να μας δώσει ενημέρωση σε τομείς που άπτονται κάθε πτυχής του πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί. Η σημερινή εκδήλωση ειδικότερα αφορά την οδική παιδεία, τόσο για γονείς όσο και για παιδιά.
9: Σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις. Μεγαλώνουμε μαζί για την οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει πραγματικά να προλαβαίνει πρώτα απ' όλα να μεγαλώσει. Και δυστυχώς υπάρχουν λόγοι που δεν προλαβαίνει όλη η οικογένεια να μεγαλώσει μαζί. Και ένας από αυτούς τους λόγους συνήθως, δυστυχώς, είναι τα τροχαία. Τέτοιες δράσεις μπορεί να μιλήσουν στην οικογένεια, στους νέους γονείς, να προλάβουμε πράγματα, να μεγαλώσουμε καλύτερα, να πάρουν καλά παραδείγματα τα παιδιά μας, να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη κοινωνία.
7: Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου διοργάνωσε το δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών. Σε ένα τόπο όπου τα τροχιά εξακολουθούν να αποτελούν μια σοβαρή κοινωνική πραγματικότητα, η ενημέρωση από μικρή ηλικία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
10: Πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση εδώ στο Πολύκεντρο, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης προς τον κόσμο και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τέτοιες απογευματινές εκδηλώσεις που απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, σε ενήλικες ανθρώπους, στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση, την ευαισθησία και την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς εμάς των μεγαλύτερων. Διότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι περισσότεροι από εμάς που βγάλαμε το δίπλωμά μας σε μια ηλικία 18-19 ετών, από εκεί και πέρα δεν έχουμε έρθει ξανά σε επαφή με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
11: Η Διεύθυνση Επικρατείας Κρήτης στα θέματα οδικής ασφάλειας δείχνει διαχρονικά τα τελευταία 7-8 χρόνια μία διαρκή ευαισθητοποίηση. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις έναντι πολλών φορέων. Έχουμε προκαλέσει συσκέψεις για αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να το φέρουμε μέσα στις σχολικές μονάδες, να ευαισθητοποιήσουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες και οικογένειες, ώστε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα της Κρήτης να σταματήσει να μας απασχολεί και να αποδεκατίζονται γενιές νέων κριτικών στους δρόμους.
7: Στη συζήτηση συμμετείχαν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης με στόχο να ενισχυθεί η γνώση και να καλλιεργηθεί μια σταθερή κουλτούρα οδικής ασφάλειας που ξεκινά από την οικογένεια και συνεχίζεται μέσα από την εκπαίδευση.
12: Αυτό για μας είναι ανεξάντλητο και είναι ανεξάντλητο γιατί έχει στοιχίζει μάλλον σε καθημερινή βάση ζωές, τραυματισμούς και με αποτέλεσμα και το θρήνο των οικογενειών, απώλεια ανθρώπων στην παραγωγική τους ηλικία ως επιτοπλίστων, διατάραξη οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας και βέβαια τραυματισμούς και δημιουργία αναπηρίας.
13: Αυτή τη φορά επιλέξαμε το θέμα της οδικής παιδείας, ακριβώς επειδή πιστεύουμε ακράγαντα ότι είναι ένα θέμα που έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη μας, και δεν θέλουμε άδειες θέσεις στα τραπέζια, δεν θέλουμε να χάνουμε νέους, και γι' αυτό ακριβώς συμβάλλουμε ώστε οι νέοι μας να μάθουν και τον εαυτό τους να προστατεύουν και να σέβονται και τους άλλους.
4: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώσει και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην άσφαλτο. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν όψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
14: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό, και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος, καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους, να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σταρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους.
15: Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξι έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή, αλλά οι ιδιοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μίνιμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Είναι, πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μίνιμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
4: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιγράφουν.
15: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν. Βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου. Γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είναι, είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
4: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάποια διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
15: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
4: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους σε λέω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
15: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές, και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
16: Πρέπει να προσέχουμε στον δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί. Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
16: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
4: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας. Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώμετων Καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη, για σένα, για μένα, για όλους όσους αγαπάμε». Η δράση αυτή, σύμφωνα με μέλη του Συλλόγου, θέλει να τονίσει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της υγείας. Το σημείο εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι έξω από τη Λότζια με μια κυκλική διαδρομή 4 χιλιόμετρων. Και ο περίπατος δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
17: Σίγουρα έχουν γίνει βήματα για την καλυτέρευση της ζωής των ασθενών. Έχουμε ακόμα πολλές χιλιάδες βήματα για να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο ζωής. Εμείς εδώ προσπαθούμε για την ψυχολογική του στήριξη, για την ψυχοκοινωνική του στήριξη με διάφορες ομάδες όπως ζωγραφικής, ιταλικών, ψυχόδραμα, γιόγκα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με οικονομική στήριξη ασθενείς, όχι με χρήματα, αλλά μετά από αίτημα από κοινωνικής υπηρεσίας του Παγνή του Βενιζελίου, μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, ένα λογαριασμό, να βοηθήσουμε κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Οπότε γι' αυτό προτρέπουμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας Κυριακή 18 Οκτωβρίου, να περπατήσουμε όλοι μαζί μια ευχάριστη διαδρομή και να απολαύσουμε και τις παράλληλες δράσεις οι οποίες θα είναι εκεί.
4: Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Μάρκου Μουσούρου 20. Είμαι Αποστολή Δέματος, ενώ το φετινό επαιτειακό πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει συλλεκτικό μπλουζάκι, τσάντα, ενημερωτικά έντυπα και πολλές εκπλήξεις.
18: Πείτε μας τώρα λοιπόν και ποιο είναι το κάλεσμα του Συλλόγου για τον περίπατο που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
19: Τα μηνύματα του περίπατου μας φέτος είναι δύο. Είναι η πρόληψη σώζει και ότι πολλοί μαζί μπορούμε, σίγουρα μπορούμε, να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων που είναι σε αυτές τις δύσκολες διαδρομές πιο εύκολες.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμες έως τις 2 Οκτωβρίου στο fzo.gr.
20: Είναι μια σπουδαία δράση, ο 11ος περίπατος, που παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να συμμετέχουμε, γιατί σήμερα εγώ, αύριο εσείς, γι' αυτό παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Μπορείτε να βρείτε στο φυλάδιο εδώ τα πάντα, fzo.gr, να κάνετε τις εγγραφές σας και να βρισκόμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας, να κάνουμε τον περίπατο, να κάνουμε αυτή την αγκαλιά μεγαλύτερη.
7: Μια νέα σελίδα ανοίγει το τμήμα μπάσκετ του ΟΦΗ που μπαίνει στη νέα αγωνιστική περίοδο με αλλαγές στη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ, αλλά και με διάθεση να δημιουργήσει τις βάσεις για μια σταθερή πορεία τα επόμενα χρόνια. Ο ΟΦΗ θα αγωνιστεί στη National League 2, ξεκινώντας ουσιαστικά μια νέα προσπάθεια με διαφορετικά πρόσωπα και νέα αγωνιστική φιλοσοφία. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η παρουσία στο πρωτάθλημα, αλλά η δημιουργία ενός συνόλου που θα μπορεί να εξελίσσεται σταδιακά και να διεκδικήσει την επιστροφή της ομάδας στις υψηλότερες κατηγορίες.
21: Έχει, ξεκινήσαμε μια νέα προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι καθυστερήσαμε λίγο και δυσκολευτήκαμε κάπως. Έχουμε βρει κάποια παιδιά. Θα θέλαμε να πάρουμε και κάποιους άλλους παίχτες, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο και αν προλάβουμε. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε αυτά τα παιδιά που έχουμε για να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Στόχος μας είναι να κάνουμε μια καλή πορεία και να παίξουμε ένα ελκυστικό μπάσκετ. Τώρα, αν τα καταφέρουμε αυτά, νομίζω ότι για φέτος θα είμαστε ευχαριστημένοι.
7: Η φετινή προσπάθεια έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τους χαμηλούς τόνους. Υπάρχει ωστόσο πίστη στις δυνατότητες της ομάδας και στην προοπτική που μπορεί να αποκτήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα, εφόσον υπάρξει συνέχεια, συνέπεια και σωστός σχεδιασμός. Με νέα πρόσωπα στους βασικούς τομείς του τμήματος, ο ΟΦΗ καλείται να χτίσει από την αρχή ένα σύνολο με αγωνιστική ταυτότητα και ξεκάθαρους στόχους.
21: Εντάξει, αυτά είναι πολλά χρόνια πίσω. Δυστυχώς έχουν τελειώσει τώρα αυτά για μας σαν παίχτης. Το θέμα είναι να τα ξαναζήσουμε τώρα με την ομάδα του ΟΦΗ.
22: Έχετε φλόγα, έχετε φιλοδοξία.
21: Φιλοδοξία και όρεξη υπάρχει. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Δυστυχώς χρειάζονται και χρήματα. Θα προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε και θα το δούμε.
23: Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 6 εβδομάδες την προσπάθειά μας. Κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε καλύτεροι. Πλησιάζουμε αυτό που έχω στο μυαλό μου και ελπίζουμε στις 10 μέρες που ξεκινάει το πρωτάθλημα να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα.
24: Νέα διοίκηση, νέοι άνθρωποι. Βλέπω ότι προσπαθούν για το καλύτερο. Και εμείς από τη μεριά μας οι παίκτες προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο υψηλά μπορούμε.
22: Τι περιμένουμε από την ομάδα στη φετινή χρονιά σε μια διαφορετική κατηγορία?
24: χρόνια έχω να παίξω στην κατηγορία, δεν ξέρω τι γίνεται με τις υπόλοιπες ομάδες. Ευελπιστώ η ομάδα να φτάσει στα play-off, γιατί όχι και στην άνοδο.
0: Δυστυχώς προέρχομαι από ένα σοβαρό τραυματισμό λίγο πριν τα περσινά play-out. Μας φύγησε και στην ομάδα και σε μένα τη συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώ όλο αυτό το διάστημα, όλο το καλοκαίρι να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Αυτή τη στιγμή είμαι στην αποθεραπεία, είμαι σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι όσο πιο σύντομα γίνεται θα βοηθήσω εγώ την ομάδα σε αυτό το νέο ξεκίνημα.

0: Η επιστροφή στις υψηλότερες κατηγορίες αποτελεί τον μακροπρόθεσμο στόχο. Για να φτάσει όμως εκεί ο Όφη, η φετινή σεζόν αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδρομής που απαιτεί υπομονή και σταθερότητα.
1: Μπορώ να σας προσκαιτώ ότι θα είμαστε μια σκληρή ομάδα η οποία θα πουλάει κάθε παιχνίδι πολύ ακριβά το μάρι του. Η ομάδα, η αντίπαλη θα ματώνει για να μας κερδίσουν.
2: Οι στόχοι της ομάδας ποιοι θα είναι σε αυτό το δύσκολο, το απαιτητικό πρωτάθλημα?
1: Η στοχοθεσία μας αφορά τη διακοπή του πρωταθλήματος που γίνεται τον Δεκέμβρη. Μέχρι τότε θέλουμε να συλλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερες νίκες, να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε στην κορυφή της βαθμολογίας και να επανασχεδιάσουμε τους στόχους μας μέχρι τέλος της σεζόν.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα καινούριο ξεκίνημα από τη διοίκηση, νέος προπονητής, πολλά καινούργια πρόσωπα. Θέλω να πιστεύω και ελπιστώ ότι όλοι μαζί θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα δυνατό σύνολο, ώστε η ομάδα να είναι όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται και να επιστρέψει όφη στις παραπάνω κατηγορίες που το αξίζει να βρίσκεται.
4: Εδώ είμαστε κάθε μέρα, προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεύτερη χρονιά στον όφη, με ίδιες και ακόμα μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και σίγουρα καλύτερα από πέρσι.
0: Η νέα εποχή για τον μπάσκετ του Όφη ξεκινά με συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι ασπρόμαυροι αφήνουν πίσω τους μια δύσκολη περίοδο και κοιτάζουν μπροστά με στόχο να βάλουν τις βάσεις για ένα τμήμα που θα έχει συνέχεια, αγωνιστική συνέπεια και παρουσία στις υψηλότερες κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ.
5: Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ακόμα μια χρονιά εδώ και παίζω στην ομάδα που έχω γυρίσει μετά από 8 χρόνια. Βρίσκομαι τώρα, είναι η ένατη σεζόν. Καλή μία είχα στην Α2. Πολύ χαρούμενος για τη νέα προσπάθεια. Ευελπιστώ να ξεκινήσουμε και να πάνε όλα καλά.
2: Είσαι αισιόδοξος για αυτό το νέο ξεκίνημα?
5: Είμαι αισιόδοξος. Είναι κάτι καινούριο αυτό που παλεύουν να στήσουν οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει και ο προπονητής. Πολλά νέα παιδιά, μια νέα κατάσταση, μια νέα συνθήκη. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Έχουμε κάποια δυνατά τεστ να περάσουμε για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Χορηγοί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Κοντά μας σήμερα ένας καλός φίλος, ένας σεφ από τα γειτονικά Χανιά. Θα καλωσορίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή το Μανώλη τον Παπουτσάκη. Μανώλη Παπουτσάκη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ Χρήστο.
0: Έχεις πολλές stories να μας πεις. Μαγειρικές και μη.
1: Εξαρτάται από το τι θα με ρωτήσεις.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα παλιά τα χρόνια.